0: έχουμε για αυτά τα μέτρα.
1: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
2: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
3: My mind has been set free.
4: What is this?
2: It's evolution.
5: This isn't evolution. It's an abomination.
6: What the hell's happening?
4: Stop it!
2: I don't understand. This is the future.
5: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
7: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Σε Σωτήρης, ή αλλιώς ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
9: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλώς ήρθατε στην κουζίνα του Σωτήρη, την πιο εκπαιδευτική κουζίνα στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση. Την κουζίνα που χαρίζει απλόχερα γαστρονομική γνώση. Απόψε θα δούμε πολλά πράγματα και θα σας τα παριθμίσω τώρα ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, θα δούμε και θα δοκιμάσουμε τη viral συνταγή για τα πιο νόστιμα, λέμε τώρα, τηγανιτά αυγά. Στη συνέχεια θα δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα η πιο γρήγορη μους σοκολάτα, που μιλάμε γίνεται στο λεπτό. Και τέλος, θα σας δείξω ένα εκπληκτικό tip προκειμένου να καθαρίσετε το τζίτσερ για να το χρησιμοποιήσετε στα χειμερινά σας ροφήματα. Δεν μιλάω άλλο, πάμε να τα δούμε όλα. Φύγαμε!
8: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
9: Λένε ότι για να ενισχύσεις ένα πιάτο και να το κάνεις πιο νόστιμο και κυριολεκτικά πλήρες, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το συνοδεύσεις με ένα αυγό. Τι αυγό όμως? Μελάτο, τηγανιτό, βραστό, ποσέ? Πώς? Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, μία συνταγή που οι οπαδοί της υποστηρίζουν ότι είναι το νοστιμότερο αυγό. Πάμε λοιπόν να τη δούμε.

0: Εύκολο. Τα έχω όλα μπροστά μου και ξεκινάω. Βάζω chili oil. Στην Ελλάδα είμαστε, θα προσθέσω και λίγο μπούκουβο, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου μερακλή. Ανάβω το μάτι μου. Αφήνω λίγο να κάψει και θα προσθέσω το αυγουλάκι. Για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος ήρθε?
1: Το αυγουλάκι. Οπα.
0: Ρίχνω λίγο από πάνω. Βάζω και το καπάκι. Ρίχνω κάτι κλεφτές ματιές. Εσείς πώς το τρώτε το αυγό σας? Μελάτο ή σφιχτό? Προτιμώ το μελάτο, για να έχει βούτα. Λέμε τώρα, κουβέντα να γίνεται μέχρι να φτιάξουμε το αυγό. Α, πολύ ωραία. Ήρεμο τότε. Οπτικά, ωραίο φαίνεται. Ας δοκιμάσουμε τώρα, να μας φύγει και η περιέργεια. Κι εγώ μαζί σας. Καλή όρεξη.
2: Μύθος ή πραγματικότητα? Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Καλή μου φίλη, δεν ξέρετε τι έπαθα. Τις προάλλες με πιάνει να πω μια υπογλυκαιμία, να την πω, δεν ξέρω. Ήθελα να φάω ένα γλυκάκι. Μου έλειπε και ο Αντώνης ο Σελέκος, ήταν εκτός Αθηνών και δεν ήξερα τι να κάνω. Καλά που μου ήρθε η ιδέα. Θα δω, λέω, στο ίντερνετ να βρω μια συνταγή γρήγορη και αποτελεσματική για ένα γλυκό. Και όντως βρήκα. Κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα παρέα αν είναι μύθος ή πραγματικότητα η πιο γρήγορη μους σοκολάτα του διαδικτύου τουλάχιστον. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα γινωμένο αβοκάντο και κακάο.

0: την ακρούλα και δοκιμάζω. Δεν θα το έλεγα. Δεν είναι ότι κάτι τρώω, είχα ονειρευτεί για γλυκό. Γλυκό πάντως δεν τρώω. Σας ευχαριστώ. Τα λέμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο, σε κάποια άλλη φάση. Γεια σας.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας δείξω, μάλλον θα σας μάθω το ειδικό tip για να καθαρίζετε το ginger χωρίς να πετάτε κάθε φορά τη μισή ρίζα στα σκουπίδια. Το μόνο που χρειαστείτε είναι ένα κουτάλι. Βάζουμε τον αντίχειρα, βλέπετε, μέσα στο κουτάλι, πιάνουμε τη ρίζα μας και τις δίνουμε. Φρουτ, φρουτ, φρουτ, φρουτ, φρουτ, φρουτ, φρουτ, φρουτ. Ο ήχος είναι δικιάς μου παραγωγής. Η ουσία όμως είναι ότι η φλούδα φεύγει με τη μία. Μόνο η φλούδα. Το μάτι μου το κλείνω γιατί μπήκε λίγο τζίντζερ μέσα. Ναι, αυτός είσαι λεβέντη μου. Τέλεια. Ωπ, καλή μου φίλη και εσείς εδώ. Μόλις τακτοποίησα το θέμα του καλεσμένου μου. Θα έρθει ο Ισαΐας ο Ματιάμπα. Πολύ καλός φίλος και πολύ καλός συνεργάτης, γιατί πρόσφατα είχαμε παίξει μαζί και στο θέατρο. Και έτσι έχω την εμπειρία. Τον έψησα, θα έρθει από εδώ, κάτι να τσιμπήσουμε και μετά θα πάμε μια βόλτα στην όμορφη Αθήνα. Τώρα για ποτό θα είναι, μπορεί να θέλει να ξαναφάμε κάτι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι θα μου έρθει από εδώ. Τι του κάνεις τώρα του Ισαΐα να φάει? Τρώει και πολύ. Σλό αγόρι. Πάω στην κουζίνα να δω τι έχω και αναλόγως θα πράξω. Άρε Ισαΐα, άρε Ισαΐα, τι να του κάνω. Πάει το μυαλό μου έτσι σε κάτι παραδοσιακό. Άρα ποιος θα με βοηθήσει? Ποιος έτσι κατέχει καλά την ελληνική κουζίνα? Α, Νίκος Καραθάνος, όνομα και πράγμα. Βέβαια, τον Νικόλα θα φωνάξω. Έλα Νικόλα. Έλα γόρι μου. Ναι, ναι, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις? Α, ναι. Σόπαρα, αδερφέ. Παστίτσιο, ε. Να σου πω, μπορείς να έρθεις λίγο από το σπίτι να με βοηθήσεις? Περιμένω τον Ισαΐα, το Ματιάμπα, και θέλω να του φτιάξουμε κάτι. Θέλω τη βοήθειά σου, ναι. Εντάξει, αγόρι μου. Έλα, έλα. Έλα, περιμένω. Γεια. Γεια, σε ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Έρχεται. Έλα, Νικόλα μου.
2: Γεια σου, Σωτήρη μου.
0: Τι γίνεται?
2: Τι κάνεις? Καλά είσαι?
0: Καλά, Λεβεντάκο, μια χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν πανέτοιμος και πετάχτηκες σαν
2: ένα. Δεν γίνεται.
0: Ένασμα.
2: Για εσένα πάντα.
0: Λοιπόν, όπως σου είπα, θα έρθει ο Ισαΐας και ωραία. Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, έτσι κάτι παραδοσιακό, ας πούμε. Γι' αυτό σου είπα στο τηλέφωνο καμιά φασολάδα, ξέρεις, κανένα όσπριο.
2: Ωραία, κάνουμε μια γρήγορη συνταγή με φακές.
0: Α, τέλεια.
2: Την έχω ετοιμάσει ήδη. Έχω τα πράγματα εδώ πέρα.
0: Α.
2: Τη λίστα με τα πράγματα. Είναι εύκολο και γίνεται και γρήγορα.
0: Θα
2: είναι λίγο
0: πάω.
2: Πιο περίεργη.
0: Εντάξει. Θα πάω να τα φέρω όμως αυτά, γιατί δεν έχω όλα αυτά τα πράγματα. Κάποια
2: ωραία.
0: Έχω, κάποια δεν έχω.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Μην εσύ εδώ, ετοιμάσου.
2: Ωραία.
0: Και έφυγα σαν τον άνεμο.
2: Σε περιμένω.
0: Ό,τι ήταν γραμμένο στο χαρτάκι, τα πήρα.
2: Ωραία.
0: Και σου τάπλωσα.
2: Ωραία, να ξεκινήσουμε.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, θα κάνουμε μια σαλάτα φακές. Για γρήγορο.
0: Ωραία.
2: Με ένα πέστο από πελτέ ντομάτας.
0: Μάλιστα.
2: Σε αρώματα Ασίας. Και μία κροκέτα φέτας.
0: Πώς.
2: Άρα θα είναι σαν να τρως μια σούπα φακές που τρώμε με τον πελτέ και τη φέτα. Απλά θα το πειράξουμε λίγο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
0: Κλασικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
2: Ναι.
1: Φακές με πέστο πελτέ σε αρώματα Ασίας, βινεγκρέτ πορτοκάλι και κροκέτα φέτας. Υλικά για τις φακές. Ένα πακέτο φακές μπελούγκα. Τρεις πιπεριές φλωρίνης κέρατο. Ένα μάτσο σκηνόπρασο. Ένα μάτσο μυρόνια. Ελαιόλαδο. 20 γραμμάρια μιλόξιδο. Και 2 κρεμμύδια κόκκινα για το σερβίρισμα. Υλικά για το πέστο πελτέ. 200 γραμμάρια πελτέ ντομάτας, 50 γραμμάρια κάσιους, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 30 γραμμάρια σισαμέλαιο, 20 γραμμάρια ξύδι ρυζιού, 5 γραμμάρια σόγια και 20 γραμμάρια μιλόξιδο. Υλικά για τη βινεγκρέτ. 5 πορτοκάλια, 1 μικρό μπουκάλι ηλιέλαιο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα και μισή κουταλιά της σούπας μέλι. Υλικά για την κροκέτα φέτας. 200 γραμμάρια φέτα. 2 αυγά. 1 σακουλάκι πάνκο. Ιαπωνική τριμμένη φρυγανιά δηλαδή. Αλεύρι και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα.
2: Πρέπει να ξεκινήσουμε με τις φακές. που είναι το πρώτο πράγμα, είναι οι φακές η μπελούγκα.
0: Α, μπελούγκα.
2: Είναι σαν το χαβιάρι, είναι πολύ ωραίες για σαλάτα.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάρουμε μια κατσαρόλα.
0: Αμέσως. Αμέσως το φίλο μου.
2: Ωραία. Βάζουμε μέσα τις φακές. Νερό.
0: Νεράκι. Πόσο νερό.
2: Σκεπάζουμε τις φακές.
0: Ωραία.
2: Ανάβουμε το μάτι και τις αφήνουμε περίπου σωτήρι 20 με 25 λεπτά.
0: Δυνατή φωτιά.
2: Δυνατή. Παίρνει μια βράση και μετά την πάμε σιγά σιγά.
0: Ωραία.
2: Πάντα να ξέρεις σε όλα τα όσπρια και αυτά, παίρνει πρώτα μια βράση και μετά σιγά σιγά.
0: Okay.
2: Ο σεφ μου έλεγε η φωτιά να είναι λύσα το καντήλι όταν μαγειρεύουμε.
0: Όταν μαγειρεύουμε. Τόσο σιγά.
2: Θέλεις να κάνουμε πρώτα τη βινεγκρέτ πορτοκάλι να τελειώνουμε.
0: Ό,τι πρέπει να κάνουμε πρώτα να κάνουμε.
2: Κόβω τα πορτοκάλια και στα δίνω για να τα περάσουμε.
0: Θέλουμε το χυμό.
2: Ναι, θέλουμε το χυμό. Εύκολη συνταγή αυτή που θα κάνουμε, θα το δεις. Περνάμε τα πορτοκάλια για να πάρουμε το χυμό.
0: Ωραία. Ας τα μου εδώ και δεν τα κάνω. Πολύ μου αρέσει αυτό πάντα.
2: Θέλουμε ένα μίξερ για να βάλουμε
0: το
2: μέσα
0: μιξεράκι, το μούλτι.
2: Λοιπόν, πάντα στις βινεγκρέτ βάζουμε στην αρχή τα στερεά.
0: Μάλιστα.
2: Θα μου βάλεις μία κουταλιά μουστάρδα.
0: Ωραίος. Άι, αυτό. Όλο το μελάκι.
2: Μισό λεπτό το μέλι. Βάλε μισή κουταλιά.
0: Μισή κουταλιά μέλι. Ορίστηκε το μέλι μας.
2: Βάζεις το χυμό από το πορτοκάλι. Αυτό, μπράβο. Ωραίος. Μαγειρεύεις, μαγειρεύεις, ε. Σε βλέπω.
0: Αλλιώς...
2: Ωραία.
0: Ορίστε.
2: Βάζεις τώρα το ηλιέλαιο.
0: Ωραία.
2: 1:3 είναι περίπου στις βινεγκρέτ. Και αυτό τώρα...
0: 1:3, ναι. Ποιο είναι το 1, ποιο είναι το 3.
2: Το 1 είναι το πορτοκάλι, 3 είναι το ηλιέλαιο.
0: Okay.
2: Ναι. Και τώρα το χτυπάμε για να γίνει μια κρέμα. Λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και είναι έτοιμη.
0: Να ρίξω άλλη μια ζεμπικιά εδώ.
2: Αυτό. Πάμε να κάνουμε.
0: Να βράζουν τις χαμηλώνες.
2: Αρχίζουν και βράζουν, ναι, ναι. Παίρνει μια βράση, τέλεια.
0: Χαμηλώνω εγώ.
2: Ωραίος. Λοιπόν.
0: Καντιλάκι που είχε πει ο σεφ.
2: Ακριβώς. Παίρνουμε τώρα, θα κάνουμε το πέστο πελτέ. Θα κάνουμε πώς είναι το πέστο βασιλικού.
0: Ναι.
2: Απλά λίγο το πειράζουμε εμείς.
0: Μάλιστα.
2: Τι είναι, πρέπει να πάρουμε τα κάσιους, θα τα περάσουμε σε ένα τηγανάκι.
0: Τηγανάκι
2: για να βγάλουν λίγο το άρωμα, σωτήρι.
0: Αμέσως.
2: Πάντα τους ξηρούς καρπούς και αυτά τα περνάμε ή από το φούρνο ή από το τηγάνι με λίγο αλάτι.
0: Δυνατή φωτιά.
2: Ναι, πάντα. Παίρνουμε μία μπασίνα τώρα και βάζουμε όλα τα υλικά.
0: Μπασινάκι. Αμέσως.
2: Ωραίος.
0: Κάνει αυτό.
2: Ναι, ναι, μια χαρά, τέλειο.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, μου βάζεις το μπελτέ.
0: Όλο.
2: Ναι, ναι, όλο. Βάζουμε λίγο ζάχαρη άχνη. Αυτό το κάνουμε για να γλυκίσει.
0: Α, να σπάσει.
2: Να σπάσει.
0: Πελταδούρα.
2: Ναι, και μου βάζεις σόγια, ξύδι από ρυζιού, λίγο ξύδι κανονικό.
0: Λευκό.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτό και λίγο μύριν. Περίμενε. Αυτό εδώ, λίγο σασαμοήλ, βάζεις.
0: Ωραία.
2: Ανακατεύεις. Μόλις είναι έτοιμα τα κάσιους, ανακάτεψε τα λίγο. Ωραία, τέλεια. Φέρ' τα μου εδώ.
0: Α, τόσο λίγο, έτσι,
2: λίγο,
0: ένα
2: λίγο, λίγο, ένα τσαφ. Βάλ' το εδώ πέρα πάνω. Βάζουμε τα κάσιους εδώ. Και κάνουμε, τα κόβουμε. Ωραία. Ανακατεύουμε.
0: Ανακατεύοντας, να σου πω ότι περίμενα να μου έρθεις με ένα σαντουιτσάκι.
2: Δεν στο έφερα.
0: Από εκείνα τα ωραία.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Την επόμενη θα σου φέρω. Λοιπόν, δοκιμάζεις. Να σου πω έναν τρόπο να δοκιμάζεις.
0: Μάλιστα.
2: Ε.
0: Τσακ.
2: Και έτσι δεν τελειώνεις το κουτάλι. Τι θέλει, θέλει κάτι.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να σου δώσω ένα μικρό κουταλάκι να δοκιμάσεις κι εσύ. Ορίστε. Γιατί εσύ το ξέρεις πώς θα έπρεπε να ήταν. Θέλει κάτι. Είναι λίγο όξινο.
2: Όξινο. Βάζουμε.
0: Άχνη.
2: Λίγο άχνη. Και θα βάλουμε ακόμα...
0: Λίγο σασαμέλαιο.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Για να σπάσει την οξύτητα.
0: Και εγώ το βιολί μου. Ανακατοσούρας.
2: Τέλεια. Αυτό έχει τελειώσει. Οι φακές βράζουνε, η βινεγκρέτ είναι έτοιμη.
0: Είναι έτοιμη.
2: Λοιπόν, πιπεριά φλωρίνης. Αυτή είναι η προετοιμασία που θα κάνουμε τώρα και που θα βάλουμε μέσα στις φακές. Παίρνουμε τις πιπεριές.
0: Τα κόβεις εσύ, άτιμη, τι σου κάνει η εμπειρία, ε. Σαν μηχανάκης.
2: Λοιπόν, τις κόβουμε σε καρέ. Μπρινουάζ λέγεται στην κουζίνα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Άμα θες το κάνεις και πιο ψιλοκομμένο.
0: Εγώ είμαι του ψιλοκομμένου.
2: Ωραία, στο ψιλοκομμένο. Στο μακέρι για να μην κουράζεις όταν κόβεις πράγματα, εδώ είναι σταθερό.
0: Ναι.
2: Η μόνη κίνηση που κάνεις είναι εδώ πέρα.
0: Δουλεύεις.
2: Και μαζεύεις. Μαζεύεις αυτό.
0: Τσακ.
2: Ωραία. Είναι έτοιμο.
0: Είναι έτοιμο και αυτό.
2: Βράζουν εντάξει φακές.
0: Βράζουν, λέει. Ωραία. Μήπως θέλει να συμπληρώσω λίγο νεράκι ή όχι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα είναι έτοιμες. Θα είναι
0: έτοιμες.
2: Λίγο θα είναι έτοιμες. Πάμε να κόψουμε τα αρωματικά μας.
0: Τα αρωματικά μας. Έχουμε τι έχουμε. Σκηνόπρασο.
2: Σκηνόπρασο. Το βάζεις εδώ πέρα και κόβουμε.
0: Πάρα
2: σημαντικό όταν κάνουμε σαλάτες από όσπρια και αυτά είναι να βάζουμε πολλά αρωματικά.
0: Ναι. Γιατί από μόνο τους δεν έχουν τόσο έντονη γεύση,
2: λοιπόν.
0: Οπότε τους προσφέρουμε εμείς.
2: Έχω και μυρώνια.
0: Μυρώνια, τα εμένα... αγαπημένα μου.
2: Αλήθεια,
0: ναι.
2: Για μένα.
0: Μυρώνια.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Από τότε που τα γνώρισα, ζω τον έρωτά μου με τα μυρώνια.
2: Το ίδιο και εγώ. Είμαστε έτοιμοι. Οι φακές είναι έτοιμες.
0: Έτοιμες είναι, τις κλείνω.
2: Τις
0: γιατί
2: κλείνουμε.
0: Βλέπω ότι.
2: Θα τις βάλουμε σε ένα σουρωτήρι και θα τις κρυώσουμε.
0: Αμέσως. Τι θέλουμε, σουρωτήρι. Εδώ είναι το σουρωτήρι. Ωραία.
2: Ωραία.
0: Μου ρίχνεις τις φακές εσύ, καπετάνιο. Ορίστε. Και εγώ έχω το σουρωτήρι.
2: Τις βάζουμε μέσα και κρύο νερό.
0: Έτοιμες είναι οι φακούλες μας, τις αφήνουμε εδώ.
2: Ωραία. Σωτήρι μου, πάμε να κάνουμε τώρα την κροκέτα φέτας. Βάζω αυγά.
0: Πόσα αυγά.
2: Θα βάλουμε δύο αυγά.
0: Δύο αυγά.
2: Δύο αυγά και θα βάλουμε και λίγο νερό.
0: Αυγά και λίγο νερό.
2: Λίγο νεράκι μέσα εδώ να το χτυπήσουμε για να κολλήσει η φέτα επάνω στο αυγό. Θα δεις τώρα θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Πανάρισμα λέγεται αυτό.
0: Ναι, το γνωστό πανάρισμα. Ναι,
2: ωραία. Να βάλουμε... Πάνε μου λίγο νεράκι και χτύπησε νεράκι. Το. Και είμαστε τώρα. Βάζουμε τη φέτα αλεύρι.
0: Μάλιστα. Α, μετά την περνάμε από...
2: Περνάς. Σημαντικό είναι εδώ πέρα. Να το κάνεις με τα χέρια σου λίγο έτσι για να μην έχει πολύ αλεύρι. Μόλις τη βάλω στο αυγό, το ανακατεύεις και το βάζεις κατευθείαν στο πάνκο. Το πάνκο είναι η φρυγανιά, η ιαπωνική φρυγανιά.
0: Πάνκο, η ιαπωνική. Αν δεν έχουμε πάνκο...
2: Μπορείς να το κάνεις με αλεύρι.
0: Αλευράκι πάνω.
2: Αλευράκι, ναι.
0: Έχει και κάτι άλλο εκτός από πάνκο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
2: Μπορεί
0: πάνκο,
2: να χρησιμοποιήσεις και τραχανά. Μπορεί να περάσεις τραχανά από το μίξερ και να το κάνεις μια κροκέτα με τραχανά.
0: Αυτό μου αρέσει πιο πολύ.
2: Να, τέλεια.
0: Έγινε λοιπόν, και αυτό.
2: Τελείωσε γι' αυτό.
0: Θα
2: βάλουμε
0: πίσω.
2: Λίγο ηλιέλαιο.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Παίρνω στο τρίμο.
0: Πέρα από την ακρίβεια. Γιατί δεν βάζουμε ελαιόλαδο.
2: Θέλει
0: και
2: άλλο.
0: Και βάζουμε ηλιέλαιο.
2: Το ελαιόλαδο μετά από κάποια θερμοκρασία καίγεται.
0: Α,
2: δεν είναι μαγείρεμα που το βάζεις κατσαρόλι. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό που λέμε μαγειρεύω φασολάκια. Μπρεζέ
0: ναι.
2: Που λένε.
0: Άλλο
2: είναι άλλο πράγμα. Εδώ πέρα, επειδή θα πάει πάνω από 120 βαθμούς, καίγεται το ελαιόλαδο. Άρα βάζουμε το ηλιέλαιο που έχει καλύτερη αντοχή.
0: Είναι εντάξει να
2: βάλουμε. Ακόμα.
0: Λίγο ακόμα. Δηλαδή βάζουμε λίγο παραπάνω από τον πάτο του τηγανάκι.
2: Ωραία. Λοιπόν,
0: ανάβουμε
2: το μάτι.
0: Από ό,τι κατάλαβα, δυνατή φωτιά. Θέλουμε.
2: Δυνατή. Εδώ πέρα θέλουμε δυνατή φωτιά.
0: Δυνατή θέλουμε, δυνατή έχουμε, κύριε.
2: Φέρνω τις φακές, βάζουμε μέσα στην μπασίνα.
0: Την ποσότητα που θέλουμε.
2: Ακριβώς.
0: Βάζεις
2: τα αρωματικά που κόψαμε.
0: Μυρώνια, σκηνόπρασο.
2: Μυρώνια, σκηνόπρασο.
0: Μπήκανε. Πιπεριά, χλωρίνης. Πιπεριά, χλωρίνης, ωραιότατη.
2: Λοιπόν, βάζουμε λίγο από τη βινεγκρέτ πορτοκάλι μέσα. Ωραία. Αλάτι. Το αλάτι μου το φοβάσαι. Για να τραβήξει.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε βάλει και καθόλου στις...
2: Ακριβώς. Πιπέρι.
0: Φακές. Αλάτι, πιπέρι.
2: Εδώ, ελαιόλαδο.
0: Να το και το ελαιόλαδο. Εντάξει, πιπέρι.
2: Θέλει λαδάκι. Λαδάκι θέλουν τα όσπρια.
0: Τα όσπρια θέλουν.
2: Ελαιόλαδο.
0: Τσέπη μας πόσο αντέχει.
2: Και
0: λίγο ξυδάκι. Βάλαμε το λευκό το ξυδάκι μας.
2: Ωραία. Ανακατεύεις.
0: Να πάνε όλα παντού.
2: Δοκιμάζεις. Πες μου τι θέλει παραπάνω.
0: Λίγο ξύδι.
2: Ξύδι, σωστός.
0: Και λίγο αλάτι ίσως.
2: Αλάτι. Και θα του βάλουμε και ένα τσάφ ακόμα.
0: Από την Πολύ ωραία. Μου φαίνεται ότι είναι έτοιμο και το λαδάκι να βάλω τις...
2: Ναι.
0: Να βάλω τη φετούλα.
2: Αυτό είναι έτοιμο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε προετοιμαστεί από πριν. Όσο μένει...
0: Μένει...
2: Ακριβώς. Μαρινάρονται τα πράγματα.
0: Οι γεύσεις γίνονται όπως πρέπει να γίνονται.
2: Ωραία.
0: Πάει αυτό.
2: Ωραία, μέχρι να τηγανίσεις εσύ την κροκέτα,
0: ναι.
2: Εγώ θα καθαρίσω ένα κρεμμύδι για να κόψω μικρές φέτες.
0: Σ' αφήνω.
2: Σωτήρι, είναι έτοιμες.
0: Από τώρα
2: δεν θέλουν πάρα πολύ. Δεν θέλουν πάρα πολύ. Ναι, είναι έτοιμες.
0: Ωραιότητα. Και τα βγάζεις στο χαρτάκι.
2: Το βάζεις πάντα σε χαρτάκι, ναι. Για να φύγει το λάδι. Ωραίος. Σου το είχα πει και την άλλη φορά στο μαγαζί. Το έχεις.
0: Το θέμα είναι ότι, ορίστε, εγώ έχω δηλώσει το ότι μπορώ. Το θέμα είναι πότε θα δηλώσεις εσύ ότι μπορείς να με πάρεις στο μαγαζί.
2: Όποτε θέλεις. Λοιπόν, βγάζουμε δύο πιάτα, λευκά.
0: Λευκά πιάτα, βαθιά να είναι λίγο.
2: Ναι, να είναι βαθύ. Σωτήρη, εδώ είμαστε.
0: Α.
2: Νομίζω ότι εδώ πέρα θα είναι ωραίο.
0: Ωραία. Α, καλά.
2: Αυτό το κάνουμε γιατί θα έχει αντίθεση, θα το δεις.
0: Βολώσουμε.
2: Λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, βάζουμε τις φακές.
0: Τις φακές με τα μυρωδικά μας, όλα. Την ναι. Πιπεριά φλωρίνης. Α, πολύ ωραία. Θα τον ευνηδιάσω, θα του πω την Ισαΐα ότι του έκανα φακές. Έτσι όπως τις κάνανε οι γιαγιάδες μας.
2: Λοιπόν, θα σου δείξω έναν τρόπο για να στείνεις πιάτα. Έρχεσαι εδώ.
0: Ωραία, μια τρύπα στη μέση.
2: Μια τρύπα στη μέση.
0: Μια τρύπα στις φακές.
2: Ναι. Ωραία, Σωτήρη μου, βάζω εγώ την πάστα στο κορνέ.
0: Α, το θέλει το κορνεδάκι της.
2: Ναι, το θέλει.
0: Εντάξει, παρακάμε. Όσο φτιάχνω εγώ το πιατάκι.
2: Ερχόμαστε τώρα εδώ. Και βάζουμε. Το πέστο πελτέ.
0: Μπράβο, Τσινίκο.
2: Εύκολο δεν ήτανε.
0: Ναι, και εσύ μαθαίνεις εύκολα. Και... σου δείξα πέντε πράγματα, αμέσως θα τα κάνεις.
2: Και πόσο σημαντικό είναι με απλά υλικά να κάνεις ένα πιάτο που να είναι ωραίο. Βάζουμε τις κροκέτες και το αγαπημένο μας υλικό, τα μυρώνια. Έχουμε κάνει λίγα μυρώνια, τα έχουμε βγάλει, τα έχουμε καθαρίσει.
0: Τα βρίσκεται, ναι. Πότε ναι. Σε προλαβαίνω, ρε άτιμη, από μένα.
2: Βάζουμε λίγα από πάνω.
0: Α, εντάξει.
2: Και βάζουμε στη μέση τη βινεγκρέτα του πορτοκάλι.
0: Α, εντάξει. Άμα πει κουβέντα, θα τον τζακίσω τον άτομο.
2: Λίγο ελαιόλαδο, σαν το ξεμάτιασμα.
0: Και είμαστε πανέτοιμοι, όχι έτοιμοι. Ο... χίλια ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά σπίτι μου.
0: Είναι εντυπωσιακό.
2: Πιστεύω να το αρέσει.
0: Και εγώ πιστεύω να το αρέσει. Οπτικά πάντως, θα τον στείλω αδιάβαστο. Σε ευχαριστώ
2: να
0: πάρα
2: καλά,
0: πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Άντε. Από εκεί που μπήκες βγαίνεις,
2: yes.
0: Για να μαζέψω εγώ εδώ και να ετοιμαστώ να περιμένω τον Ισαΐα μου.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Τα κρασάκια μας. Και τι μας απομένει τώρα, να έρθει και ο Ισαΐας. Το πιάτο θα το βγάλω στο τέλος για να τον ευνηδιάσω. Καλώς το λεβεντόμενο! Τι κάνεις, πόσο χαίρομαι σε βλέπω.
5: Πόσο χαιρεύουμε να τα πούμε.
4: Έχουμε σχεδόν ένα εξάμηνο. Τα είπαμε λίγο...
5: Να, τόσο λίγο.
4: Σε εκείνα τα ήθελες παραπάνω, ε.

0: κάνεις έτσι.
1: Νηστεύουμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καταρχάς, μόνο για τη ληστεία της έχεις. Εγώ θυμάμαι στο θέατρο, ερχόσου με το ταπεράκι σου και είχες και όσπρια, έτρωγες τέτοια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι φακές τις τρώω από μικρό παιδί αρκετά χρόνια.
0: Ναι. Δεν σ' αρέσουν έτσι αυτή τη μορφή.
2: Όχι, είναι πολύ ωραίες φακές.
0: Τη σούπα.
1: Είναι πολύ ωραίες φακές. Και, με... και φακόριζο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σα σούπα είναι πολύ ωραίες.
0: Αλλά
1: περίμενα ότι θα μου πεις κάτι άλλο.
0: Περίμενε, θα σε εντυπωσιάσω. Γιατί δεν θα φας απλές φακές, κύριε.
1: Τι θα φάω.
0: Παρακαλώ.
1: Ο,
0: ορίστε.
1: Η γιαγιά μου τις έκανε έτσι.
0: Η γιαγιά σου έκανε ασιατικές φακές μπελούγκα.
1: Ναι, γιατί έχουμε καταγωγή λίγο και από Ασία.
0: Α, έχετε ναι. Και Ασία.
1: Ναι. Απίστευτο. Μπράβο.
0: Και κροκέτα φέτας.
1: Πού το ξέρεις.
0: Και πες στο πελτέ.
1: Ναι. Αυτό, εδώ δεν έβαζε τα...
0: Τα μυρώνια.
1: Τα κλωναράκια, ναι, αλλά ήταν ωραία. Κοίτα εδώ. Μπράβο.
0: Έτσι. Άρα, άμα κάνω την ερώτηση... Ποιο είναι το φαγητό που σου φέρνει έτσι αναμνήσεις παιδικές και γιαγιάς και τέτοια.
1: Είναι
0: φακές, μπελούκα.
1: Κοίταξε, τον πλατανιά του Λοκαρανίας ήταν το κύριο φαγητό που είχαμε σχεδόν. Μάλλον όταν πήγαινα διακοπές, οπότε... Πω, με πήγες πολλά χρόνια πίσω τώρα.
0: Με τις φακές της μπελούκα. Μια ειρωνία διακρίνω στα λεγόμενα. Πάντως, πραγματικά, θέλω και να δοκιμάσεις.
1: Θα δοκιμάσω, θα δοκιμάσω.
0: Να πω και ένα εισηγεία. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες.
1: Κι εγώ.
0: Αλήθεια
1: πάρα πολύ. Για την πρόσκληση.
0: Έτσι μαγειρεύεις.
1: Εγώ...
0: Σου αρέσει να μαγειρεύεις.
1: Μαγείρευα πάρα πολύ όταν ήμουν μόνος μου. Έτσι κι αλλιώς. Και μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Έχω καθησυχάσει πάρα πολύ γιατί η Βασιλική είναι πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Με αποτέλεσμα όταν έχει τύχει να μαγειρεύω καλά. Άλλο κόμπλεξ που μου έχει δημιουργήσει η Βασιλική. Με αποτέλεσμα, όταν έχει τύχει να μαγειρεύω, δεν δοκιμάζει.
0: Δεν δοκιμάζει. Τρώει καν.
1: Έλα να δεις. Ο Ηρακλής από εκεί πέρα. Παπά, είσαι φοβερός, μαγειά. Έχεις κάνει κάτι φοβερό πιάτο. Δεν θα φας. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα φάω κάτι άλλο.
0: Έξω βγαίνετε.
1: Του αρέσουν όλα. Εννοείται ότι έχουμε και τα στέκια μας. Έχουμε και μαγαζιά τα οποία τα προτιμούμε και δεν τα αλλάζουμε με τίποτα.
0: Όπως, ας πούμε, ένα μαγαζί.
1: Κοίταξε, όπως μακαρόνια, π.χ. Μάριο Λουίτζι.
0: Α, είστε εκεί προς τα εκεί, σωστά.
1: Εκεί δεν τα αλλάζουμε με τίποτα. Όπως, τι
0: είναι
1: πούμε.
0: Ωραίο, είχαμε πάει πέρσι, κάναμε εκεί πέρα...
1: Α, είχατε κάνει γυρισμά.
0: Είναι τρομερά τα
1: Έχουν στήσει πάρα πολύ καλή...
0: Και φρέσκα τα ζυμαρικά, είναι...
1: Πάρα πολύ. Όλα και τα γλυκά τους είναι ένα και ένα. Σουβλάκια, π.χ. που σου είπα πριν, τρία αδέρφια στο κόμπο. Κάνουμε και διαφήμιση. Στον κόμβο εκεί στην Αργυρούπολη που είναι ο Γερμανός, λέω. Ο Γρηγόρης και κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν
1: η σκουλιά.
0: Τρία αδέρφια. Παρακαλώ να σημειωθεί από την παραγωγή τα τρία αδέρφια. Να τα γνωρίσουμε και εμείς, να τα γνωρίσει και ο υπόλοιπος κόσμος.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Και αφού μου τα λες έτσι τα πράγματα και γουστάρεις να δοκιμάζεις. Ποιο είναι το πιο παράξενο πράγμα που έφαγες, σε κάποιο ταξίδι, ίσως.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Είχα μια κουβέντα πολύ πρόσφατα με τη Βασιλική για την αφρικάνικη κουζίνα. Και ο μπαμπάς είχε κάνει ένα πιάτο, όταν είχαμε γνωριστεί τότε με τη Βασιλική, ήμασταν στα ντουζένια μας, είχε κάνει ένα πιάτο το οποίο λεγόταν βουντού, κάπως έτσι λεγόταν, το οποίο είχε ψάρι, είχε κάποιο λαχανικό, που θυμίζει λίγο, δεν είναι σπανάκι ακριβώς, αλλά κάτι
0: θυμίζει,
1: είναι πολύ παράξενο και πολύ ιδιαίτερο. Και η Βασιλική μου εκμυστηρεύτηκε τώρα τις προάλλες ότι το τρώγε με το ζόρι.
0: Αλλά έτρωγε το πιάτο του πεθερού.
1: Για να ευχαριστήσει
0: ναι, και το πεθερό. Εσένα ούτε που, ούτε που μαγειρεύεις και παίρνει.
1: Αλλά ο μπαμπάς έκανε 2-3 πιάτα τα οποία ήταν όντως πολύ ωραία. Και φουφού που έκανε και κάτι άλλα πιάτα που δεν τα θυμάμαι τώρα πώς λεγόντουσαν.
0: Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου, το χειρότερο φαγητό, αν κάποιος φάει πριν να βγει στη σκηνή, είτε για να τραγουδήσει, είτε για να παίξει στο θέατρο γι' αυτό. Που κατά τη γνώμη δεν πρέπει να φας, πρέπει δηλαδή
1: τουλάχιστον ένα τρίωρο.
0: Ναι, τρεις-τέσσερις ώρες πριν να έχεις φάει. Αλλά πες ότι την κάνεις την καγκουριά και τσιμπάς κάτι πριν να βγεις στη σκηνή. Τι είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις.

0: Νομίζω ότι κάμια φασολάδα, κάνα ρεβίθι.
1: Άμα έχεις και συνεργάτες,
0: νομίζω ότι εκεί είναι. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε για φαγητό. 25 Μαρτίου, θέατρο, στο πού ήμασταν, στο Χώρα. Παίζαμε την παράσταση Rent, πολλά χρόνια πριν. Και μπαίνω μέσα. Ποιο είναι το φαγητό που τρώμε 25 Μαρτίου?
1: Μπακαλιάρο, σκορδαλιά.
0: Μπράβο. Εγώ δεν λογαριάζω. Δεν έχει τέτοια. Σκέψου, ένα καμαρίνι ορθογώνιο, έτσι, και όλοι μαζί.
1: Όλοι μέσα.
0: Με το που μπαίνω.
1: Όλοι έξω.
0: Με το που μπαίνω, γυρίζουν όλα τα φαγητά. Καλά, τι έφαγες! Τι έφαγα, μπακαλιάρο, σκορδαλιά.
1: Πρώτα πήγε σκορδαλιά και μετά ο Ισαΐας.
0: Δεν νομίζω ότι άντεξαν. Ήταν πολύ δύσκολη η παράσταση.
1: Δύσκολη, ναι.
0: Δύσκολη και μου έδωσε ένα τεράστιο μάθημα ότι δεν θα πρέπει να τρώω φαγητά σε δουλειές όπου πειράζουν τους άλλους. Αλλά.
1: Δεν πήγε το μυαλό σου, ήταν και εθνική εορτή.
0: Και τελικά δεν ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα μάθημα για τους άλλους. Να προσέχουν με ποιο συνεργάζονται.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα, έτσι.
1: Όχι, θα ξεχάσουμε την παράδοσή μας επειδή κάποιοι δεν βολεύονται με τη σκορδαλιά.
0: Είχα πάει και μου είχε φτιάξει πάνω από μπακαλιά σκορδαλιά. Εγώ φταίω. Θα του πω όχι. Δεν του πω όχι.
1: Πεθαίνω. Μόνο που το σκέφτομαι δηλαδή πραγματικά. Αλήθεια, πού σε βρίσκουμε αυτόν τον καιρό, Ισαΐα?
0: Λοιπόν, έχω ξεκινήσει περιοδία εδώ και ένα μήνα περίπου. Όλα πάνε πολύ καλά. Υπάρχει κούραση αρκετή. Κάνουμε αυτό που αγαπάμε, είναι η αλήθεια. Κακά τα ψέματα.
1: Μόνος σου ουσιαστικά.
0: Είμαι ο μόνος μου κανονικά, ακουστικό πρόγραμμα. Η ταλαιπωρία σε αυτό είναι το ότι ό,τι περνάει μάλλον είναι από το χέρι μου και είναι δύσκολο. Πολλά χιλιόμετρα, πολλή οδήγηση, πολλή γύρνα, δηλαδή τι εννοώ. Μέσω όρο συνήθως πηγαίνω, κάνω τσεκ, παίζω και γυρνάω.
1: Λοιπόν, και πάλι στην υγειά σου. Πραγματικά χάρηκα που σε είδα.
0: Και εγώ.
1: Καλή μου φίλη.
0: Α, τώρα. Τόσο γρήγορα.
1: Τι, είδες, ξέρεις πόση ώρα μιλάμε.
0: Και τελειώσαμε το πιάτο μας ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, έλα, να συνεχίσουμε.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ
1: φάει. Καθίστε μαζί μας, θα τα πούμε κι άλλο εμείς.
0: Έχω φάει πιο πολύ από σένα, έτσι.
1: Γιατί το λες αυτό? Τώρα κοίταξε, θα πω κι εγώ σε κάποιες λεπτομέρειες που δεν θες ίσως να ακούσεις, αλλά αυτό τον καιρό δεν πρέπει να τρώω όσπρια. Αυτό τον καιρό. Το λόγο δεν ξέρω να σου πω. Θα σου πω, αφού χαιρετίζω τους φίλους μου, γεια σας. Συνεχίζουμε με τον Ισαΐα να τρώμε, να πίνουμε και να γλεντάμε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Θα φας καλά με τον Σωτήρη. Τα φίλια μου. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά YouTube.

0: νομίζω.
1: Καλημέρα, καλημέρα
0: σε
1: όλους.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
15: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
16: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
14: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Μέσα από ιστιοπλοεία ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, αλλά ποτέ δεν χάνουμε το κουράγιο μας για να εγκαταλείψουμε το θέαμα και να βρεθούμε σε μαγευτικά τοπία της γης, τροπικά νησιά και να διασχίσουμε ωκεανούς. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφθούμε την Ισπανία για μια πραγματικά παγκόσμια κλάση ρεγκάτα, το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Στη συνέχεια, παραμένοντα στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Μαυροβούνιο για το 44ο κύπελο. Και μετά από αυτό θα αλλάξουμε ξανά σκηνικό για να βουτήξουμε στα κρυστάλλινα νερά του Villa Simius για το Μέλγκες 20 World Link. Αυτά τα ταχύπλοα μας χάρισαν μερικές μοναδικές στιγμές στην πρώτη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Κατηγορίας. Τελειώνοντας αυτό το ταξίδι, δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Αυτή η κλασική τάξη όλων των εποχών ξεκίνησε την περιοδία της από τις Κάνες και αποτέλεσε μια εκπληκτική εμπειρία. Για αυτό το επεισόδιο το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα στην Πάλμα για ένα ιστορικά παγκόσμιας κλάσης γεγονός, μια ρεγκάτα που θεωρείται μεταξύ των κορυφαίων Ολυμπιακών διοργανώσεων στην ιστιοπλοεία στον κόσμο, το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία, που έκανε ένα ρεκόρ συμμετοχών. Γιορτάζοντας λοιπόν το χρυσό ιουβιλέο της, η ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ναυτικούς από όλο τον κόσμο σε 869 σκάφη με 10 τάξεις από 67 έθνη. Οι τεράστιοι στόλοι της Ολυμπιακής κατηγορίας κατανεμήθηκαν σε 8 αγώνες και όλοι διαχειρίζονται την διαδικασία στους ιστιοπλοϊκούς ομίλους του κλαμπ Νότικο Άρσεναλ και του κλαμπ Μαρίτιμο Σαν Αντώνιο Ντελα Πλάγια. Ένα από τους 10 ιστιοπλοούς και τα ζευγάρια που κέρδισαν χρυσά μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 ήταν στους αγώνες του τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν αρκετά έντονες στιγμές. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμασταν απασχολημένοι και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, λέει ο Πίτερ Μπέρλινγκ, να επιστρέψουμε σε ένα μικρό σκάφος από όπου ξεκινήσαμε να πλέουμε και να κάνουμε σκληρούς αγώνες. Ήταν υπέροχη για την ιστιοπλοεία μας και τις δεξιότητες με πολλή διασκέδαση που περνάμε αυτή την εβδομάδα. Τώρα απολαμβάνουμε πραγματικά ό,τι συμβαίνει πίσω στο σκάφος μας. Στην κατηγορία Laser Radial υπήρχαν 120 ιστιοπλόοι. Τα φαβορή ήταν η Marie Boommester, Ολυμπιονίκης στο Ρίο, αλλά και η σημερινή παγκόσμια πρωταθλήτρια η Βελγίδα Emma Plasschaert. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 να απέχουν λιγότερο από 15 μήνες, αυτή η διοργάνωση υπολογίζεται ψηλά στις καλέδες των ιστιοπλόων. Τέτοιες απρόβλεπτες συνθήκες πρόσθεσαν περαιτέρω άγχος στους ιστιοπλοούς, για τους οποίους αυτό το ετήσιο υψόμετρο της ευρωπαϊκής σεζόν είναι ένα πολύ παρακολουθούμενο γεγονός που μετρά για την επιλογή στην ρεγκάτα των Ολυμπιακών δοκιμών. Είμαστε εδώ στην Πάλμα για την έναρξη ευρωπαϊκής σεζόν. Νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε σκληρά το χειμώνα, οπότε στην πραγματικότητα η έναρξη της αγωνιστικής σεζόν είναι αυτό που περιμένουμε σε όλο το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ανυπομονώ αγωνιστικά εδώ με τα κορίτσια που υπόσχονται μια διασκεδαστική εβδομάδα. Η τάξη 470 ήταν το Talk of the Town στο τροφαίο Πρινσέσα Σοφία στην 50η έκδοση. Στα 470 άνδρες και γυναίκες ενώθηκαν σε μεικτά πληρώματα. Αυτή η νέα κατηγορία έπλευσε με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να βρουν τα απατήματά τους. Στο Παρίσι το 2024 θα είναι μεικτό το πλήρωμα στο 470, κάτι που είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, γιατί μπορώ να δω
θηλυκά και αρσενικά πιδάλια και τους δύο σύγχρονους μαζί. Προφανώς όποια συνέργεια έχει να αποδώσει το βέλτιστο, πιστεύω σε ένα τέλειο σκάφος σε μια μεικτή κατηγορία, για να είμαι ειλικρινής, νομίζω θα είναι υπέροχο. Η εξαιρετικά δημοφιλή της εκδήλωση ξεκίνησε με ελαφρούς ανέμους και κατέληξε με αεράκι 25 με 30 κόμβους την τελευταία ημέρα της ρεγκάτας. Τις δύο πρώτες μέρες το ελαφρύ αεράκι προκάλεσε τεχνικές και στρατηγικές αγώνες στα μαθήματα, με τους αγωνιζόμενους να προσπαθούν να βρουν τον ταχύτερο τρόπο της διαδρομής μέχρι το επόμενο σημάδι. Μέχρι τα τελευταία στάδια της εκδήλωσης, ο άνεμος χτιζόταν καθημερινά. Την τελευταία ημέρα, οι ιστιοπλοεί αντιμετώπισαν την κορύφωση των καιρικών συνθήκων. Μεγάλα κύματα και ρηπές έως 30 κόμβους δυσκόλεψαν τους αθλητές που αγωνίζονταν για τα μετάλλια. Μια εξαιρετική επίδοση, το ζευγάρι των Βρετανών στο 49, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2017, Dylan Fletcher και Stuart Bitzel, να κερδίζουν τον τίτλο της κατηγορίας με την υψηλότερη επίδοση. Λοιπόν, ναι, ήταν μια φανταστική εβδομάδα στην Πάλμα, λένε οι νικητές. Η 50η επέτειος του τροπέου είναι η 12η φορά που βρισκόμαστε εδώ, οπότε είναι σημαντικό που προχωράμε και φανταστικό που καταφέρουμε να κερδίσουμε το χρυσό μετάλλιο στην κούρσα για τα μετάλλια, ειδικά με τον Πιτ και τον Μπλερ, που είναι βασιλείς Ολυμπιονίκες. Ήταν το στυλ τους, κέρδισαν πολλές ρεγκάτες, δεν χρειάζονταν την κούρσα για τα μετάλλια, οπότε εδώ απέναντί τους είναι φανταστικό που πετύχαμε κάτι τέτοιο. Είμαστε ενθουσιασμένοι και μας περιμένει το Τόκιο, όπου περιμένουμε και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε αντίστοιχες επιδόσεις. Το δίδυμο 4.70 της Σουηδίας με Ντάσμπερκ και Μπέκστρο εξασφάλισε επίσης τη συνολική νίκη σε ένα ισχυρό τμήμα σε αυτό το βασικό γεγονός της ανάξης της σεζόν στην Medal Race. Σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για εμάς. Μπαίνοντας στη διαδικασία είχαμε ένα κενό, ξέραμε ότι έπρεπε να πλεύσουμε καλά για να το εκμεταλλευτούμε. Στον πρώτο αγώνα πλεύσαμε έξοχα, τελειώσαμε στη γραμμή του τραυματισμού στη δεύτερη θέση και σκεφτήκαμε να μας λέει ο προπονητής μας ότι παιδιά τελειώστε, είναι το καλύτερο αίσθημα να μπορέσετε να βρεθείτε μπροστά. Μου άρεσε η ιστοπλοεία, πάντα μου άρεσε και το απολαμβάνω, γι' αυτό κυρίως συνεχίζω να αγωνίζομαι. Το να πέρασετε ένα σκάφος στο τελευταίο σκέλος της κούρσας για τα μετάλλια ήταν αρκετό για να εξασφαλίσετε μια πρώτη μεγάλη νίκη στην ρεγκάτα στην κατηγορία Laser, και αυτό συνέβη για τον Μπέρναρντ από τις ΗΠΑ. Την κούρσα για τα μετάλλια κέρδισαν οι Έλιοτ Χάνσον της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος τέρματισε δεύτερος πριν από το δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, συμπατριώτη του Νικ Τόμψον. Στο Laser Radial, η Αν-Μαρί Ρίντομ, Ολυμπιονίκης της Δανίας, διατήρησε τον τίτλο της που είχε κερδίσει πέρυσι. Η χαρισματική Ντέιν παραδεχτήκε ότι κάτω από τις καιρικές συνθήκες υπέφερε από μια στομαχική διαταραχή που είχε, εκτός των άλλων, την σωματική εξάντληση της ενέργειάς της. Ακόμα και έτσι κράτησε την Ολυμπιονίκη της Ολλανδίας Μαρίτ Μπαουμέστερ 4 πόντους πίσω. Ξεκίνησα την εβδομάδα με 4 επικρατήσεις που ήταν πολύ ωραίο, μια καλή αρχή, πιστεύω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Μετά τις δύο τελευταίες μέρες δυσκολεύτηκα πολύ γιατί είχα περισσότερο αέρα, αρρώστησα την Τετάρτη, ήταν πολύ δύσκολο για το τέλος της ρεγκάτας, αλλά τελείωσαν όλα καλά σήμερα. Πρωταθλήτρια στο Ρίο, Χάνα Μάιλς, η νέα σύντροφος της Έλικ Μακιντάιρ, διατήρησαν τον τίτλο στο 4.70 των γυναικών με τέλειο στυλ, επεκτείνοντας το πλεονέκτημά τους με μια άνετη νίκη στον αγώνα των μεταλλίων. Εν τω μεταξύ, στην κούρσα για τα μετάλλια στο Φιν, ο Νέος Ζηλανδός Άντι Μανλόνι έπρεπε να τερματίσει μέσα στις δύο πρώτες θέσεις, με τον Ολυμπιονίκη της Μεγάλης Βρετανίας Τζάιλ Σκοτ να θέλει να κερδίσει. Ο Σκοτ έπλεε για να κερδίσει την κούρσα των μετάλλιων, ο Μανλόνι κατέλαβε την τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας όμως το χρυσό με τον συμπαίκτη του από τη Νέα Ζηλανδία Τζος Τζούνιορ στην τρίτη θέση. Χωρίς κούρσα μεταλλίων στον άκρα 17 και 49 FX, οι τίτλοι πήγαν στον Αυστραλό Jason Waterhouse και Lisa Darmen, αλλά και η Martin Grail και
Καχένα Κάντζε της Αυστραλίας. Στο RSX των ανδρών ο Μικαέλ Τσέγκ από το Χονγκ Κονγκ ήταν ο πρώτος στην τρίτη μέρα και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Αισθάνομαι πολύ ωραία για αυτή την ρεγκάτα, αρκετή ιστιοπλοή ανταγωνιστική γύρω μου. Έχουμε άλλο ένα πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα, ευκαιρία να δημιουργηθεί μια κατάσταση και για τον επόμενο αγώνα. Ο γενικός στόλος RSX και το συνολικό τρόπαιο για την 50η αυτή επαιτειακή έκδοση κέρδισαν οι Γουαϊτάν της Κίνας. Ήταν ένας εύκολος στόλος για εκείνη, καθώς δεν υπήρχαν Ολυμπιονίκες που να αγωνίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που κέρδισα το γενικό τρόπαιο. Μεγάλη τιμή για εμένα να γράψω το όνομά μου στο κύπελο. Θα το θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προπονητές και μέλη της ομάδας, καθώς χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα το είχα πετύχει ποτέ αυτό. Από τα καταγαλανά νερά της Πάλμα στην Μαγιόρκα, στη γραφική πρωτεύουσα, την μεγαλύτερη πόλη των Βαλεαρίδων νήσων, μετακομίζουμε στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, στην Αδριατική θάλασσα. Το Μαυροβούνιο, με τα επικά και πραγματικά εντυπωσιακά βουνά του, είναι μια χώρα με ποικιλία. Η Αδριατική θάλασσα με τα τυρκουάζ νερά της προσφέρει μοναδική εμπειρία στους ιστιοπλοούς. Από το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία μετακομίζουμε τώρα στο Μαυροβούνιο για το ένδοξο 44 Cup που μπήκε σε μια νέα εποχή με νέο brand name. Ξεκίνησε το 2019 τη σεζόν με ένα συναρπαστικό νέο χώρο, καθώς φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο με τη διάσημη Marina Super Yacht Porto Montenegro να παίρνει τη σκητάλη. Η περιοδία συνεχίζεται με 4 από τους καλύτερους προορισμούς ιστιοπλοεία στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων την Κροατία στη δεύτερη εκδήλωση, την Σουηδική ιστιοπλοεία, τη Μέκκα του νησιού Μάρστραντ και την συνέχεια να παίρνει τη σκητάλη το Κασκάις της Πορτογαλίας, όπου τα σκάφη θα φτάσουν πάλι στον αγώνα με μεγάλα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού πριν από την τελευταία στάση της σεζόν για ένα ακόμη ντεπούτο για τις ομάδες RC44 στην Πάλμα της Μαγιόρκα το Νοέμβριο για την 5η διοργάνωση. Όμορφο μέρος για να έρθετε, περιτριγισμένοι από βουνά, απίστευτο τοπίο, πανέμορφη μαρίνα και ξενοδοχείο που μας φιλοξενούν. Αρκετά μεταβαλλόμενες συνθήκες, δεν νομίζω ότι είναι πολύ σταθερή αγωνιστική πορεία. Μερικά καλά αποτελέσματα, σκληρή ρεγκάτα, θα είναι πολύ εύκολο να φτάσεις τελευταίος ή πρώτος. Το Μαυροβούνιο έφερε μαζί νέες ομάδες, νέους ιστιοπλοούς και νέες αντιπαλότητες για την έναρξη της νέας εποχής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μέλγες 32, ο Παβέλ Κουζέτοφ με την ομάδα από τη Ρωσία, που θα αναμετρηθεί με τον Αυστραλιανό σούπερσταρ της ιστιοπλοείας Tom Slicksby. Αυτή τη σεζόν καλεί την ομάδα Νίκα και τον Αμερικανό θρύλο της ιστιοπλοείας Ed Bird, που εντάσσεται στην πενισούλα της Pertolium ως τακτικός. Ο λόγος που οι άνθρωποι εδώ είναι στο επίπεδο του ανταγωνισμού του Slicksby είναι γιατί οι αγώνες είναι πολύ καλοί. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην κατηγορία 44. Είναι ένας υπέροχος τύπος σκάφους, λέει ο Τόμας Slicksby, ίσως οι καλύτεροι αγώνες οδηγού μόνο ενός σχεδίου που μπορείτε να κάνετε στον κόσμο. Αυτό το σκάφος ανήκει στον Βλαντιμίρ, ούτω καθεξής πολύ καλά κάναμε τις προηγούμενες μέρες και κάναμε μια προπόνηση, είναι εξαιρετικός σκίπερ. Υπέροχος στην αγωνιστική διαδρομή, πολύ ήρεμος, υποστηρίζει το πλήρωμα και τον εαυτό του. Την πρώτη μέρα η ομάδα CREF και η ομάδα Νίκα έκαναν τα καλύτερα στις καταρακτώδεις συνθήκες του Μαυροβουνίου, ωστόσο τη δεύτερη μέρα ήταν διαφορετική ιστορία με τον ήλιο να κρατάει το αεράκι που ξεκίνησε στους 10 κόμβους χτίζοντας μέχρι 20 κόμβους μέχρι το τέλος του αγώνα το απόγευμα. Το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας ήταν η Μπρόνε Νόσεκ Σέιλινγκ που έχασε 40 δευτερόλεπτα. Η Team Aqua πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ημέρας και υπήρξε μια τριπλή φωτοτελική κατάληξη στον τελικό αγώνα.
Ο τελευταίος αγώνας ήταν μια μάχη για τους τρεις μας και καταφέραμε στο τέλος της διαδρομής να φτάσουμε στον τερματισμό όλοι μαζί, με ορμή. Αντέξαμε για να τα βάλουμε ο ένας με τον άλλον σε μια πολύ μεγάλη μάχη που μας περίμενε. Επιστρέψαμε με συνθήκες ελαφρού ανέμου στην τρίτη ημέρα, με την ομάδα Νίκα να κερδίζει το μοναδικό αγώνα της ημέρας, αλλά όλο αυτό το διάστημα η πάντα συνεπής Team Sheriff εξακολουθούσε να ηγείται του στόλου στη γενική κατάταξη. Τελευταία ημέρα των αγώνων είδε τους πρωταθλητές της σειράς του 2016 και 2017, Igor Lach και την ομάδα του Sheriff, να κλείνει τη ρεγάτα με σκορ 2-2-3, προσθέτοντας απαράμιλη συνοχή σε όλη την εβδομάδα, κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Porto Negro με 7 σημεία στο προβάδισμα. Δύσκολη εβδομάδα, δεν περιμέναμε ότι θα πλέαμε τόσο καλά. Ήμασταν εξαιρετικοί, είμαστε τυχεροί για τη σημερινή ημέρα που είχαμε τρεις υπέροχες εργάτες και πολύ χαρούμενοι που είναι υπέροχο να κερδίζεις στο Μαυροβούνιο. Τώρα αφήνουμε πίσω το επιβλητικό Μαυροβούνιο, διασχίζουμε την Αδριατική θάλασσα για να επισκεφθούμε τη γειτονική Ιταλία και πιο συγκεκριμένα το Villa Simius στη Σαρδινία για το Melges 20. Χωρισμένο σε τρία τμήματα, ευρωπαϊκό, βορειοαμερικανικό και ασιατικό, συνδυάζεται κάτω από ένα γενικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Villa Simius φιλοξένησε την κτίρια πράξη της ευρωπαϊκής κατηγορίας Melges 20 Gold League, μιας κατηγορίας σχεδιασμού που δοκιμάζει πραγματικά τα πλειώματα στα σκάφη 20 ποδιών. Τέσσερις από τους 15 αγώνες Melges 20 Gold League έχουν ήδη διαγωνιστεί παγκοσμίως, τρεις πήρε θέση το Μαϊάμι και έναν η Ιαπωνία, και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι αγώνες στην Ευρώπη. Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον νικητή σε ένα χώρο γεμάτο πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης. Στη γραμμή κίνησης ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sting και νικητής του 2018 με και σε World League, ο Ρώσος Νίκα του Βλαντιμίρ Πρόσικιν και ο νικητής της Ευρωπαϊκής Σειράς και αντιπρωταθλητής του 2018, ο Μπροντόλο, ο Ιταλός Φίλιππο Πατσιτόνι και πολύ κορυφαίοι ιστιοπλοοί. Με ένα δυνατό αεράκι και θαλάσσιες συνθήκες, η εμπειρία του πληρώματος δεν είναι ασημαντική λεπτομέρεια. Το σκάφος που μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα και να υποφεληθεί από τις βαριές συνθήκες της ημέρας ήταν του Igor Ritov. Ο Ρώσος Μπογκάτιρτς, ένας από τους βετεράνους, από τις πιο πετυχημένες ομάδες των Melges 20, οι Ρώσοι ναυτικοί έδωσαν αμέσως το ρυθμό, βρίσκοντας σε αυτούς τους απόλυτα χαλαρούς στις δύσκολες συνθήκες, σημειώνοντας μια δεύτερη και μια πρώτη θέση στους δύο αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Ο μεγάλος νικητής στο πρώτο σκέλος αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής σεζόν στο Melges 20 ήταν ο Igor Ritov, στο τιμόνι των Ρώσιαν Μποκάτιρς. Η ρωσική ομάδα επιβεβαίωσε ότι είναι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του στόλου. Ο Igor Ritov δεν είναι νέος σε αυτά τα αποτέλεσματα, καθώς ήταν πάντα με μεγάλη συνέχεια και συνέπεια στην κορυφή της κατηγορίας, στην οποία κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή Melges World League και Ευρωπαϊκού πρωταθλητή το 2017. Με αυτή την νίκη, ο Ritov προσθέτει άλλη μια επιτυχία στη μεγάλη συλλογή του. Ο Μπούγκη, στην περίπτωση του Villa Simius, πήρε τα καλύτερα αποτελέσματα της καριέρας του, τερματίζοντας δεύτερος, με το νεαρό πλήρωμα πλέον να μπορεί να ανυπομονεί για το υπόλοιπο της σεζόν, μετά από την σούπερ αυτοπεποίθηση που απέκτησε και έχει να καφιέται για τα αποτελέσματα. Το βάθος αυτή την πρώτη πυρωτική διοργάνωση ολοκλήρωσε ο σημερινός Ευρωπαίος πρωταθλητής στον Μπροντόλο Racing, ο Φιλίππο Πασινότη, που διατηρεί το κορυφαίο επίπεδο της βελτιωμένης απόδοσης που είχε από πέρυσι. Το Melges 20 θα δει τον στόλο να συμμετέχει στις επόμενες 6 διαδικασίες, λαμβάνοντας σε διοργανώσεις που θα μετακομίσουν στην Πλαντίλα για να φτάσουν στη Μαρίνα Ντι Καλίνο, με τελικό προορισμό στην Ρωσία για το Open της διπλής διοργανώσης που θα ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή διαδικασία του Tour. Τώρα αφήνουμε πίσω τα μοντέλα και τα μοντέρνα σε design σκάφη Melges 20 για να κάνουμε κατάδυση στην ιστορία της ιστιοπλοείας και να ξαναζήσουμε μια περασμένη εποχή με όμορφα σκάφη Dragon. Η ευρωπαϊκή σειρά άνοιξε με το Dragon Grand Prix των Κανών
στο διάσημο Yacht Club στις Κάνες. Περισσότερα από 15 έθνη θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Σε όλη τη διάρκεια της 90χρονης ιστορίας του, ο αγώνας Dragon παρέμεινε στην πρώτη γραμμή του διεθνούς κόσμου στα Killer Boat. Από το μοναδικό design που φέρει τη βασιλική κληρονομιά και μια ιστορία 90 ετών γεμάτη στιγμές δόξας. Από το 1929 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά η καρίνα του Dragon με κόψες γραμμές μετρικών σκαφών να παραμένουν αμετάβλητα. Σήμερα τα Dragon κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο σκάφος, που είναι ανθεκτικό και εύκολο στη συντήρηση. Προτιμάται ακόμα από επαγγελματίες όπως ο κυβερνήτης του Κυπέλλου Αμερικής και 4 φορές νικητής του World Match Racing Tour, Peter Gilmour. Στο Dragon Grand Prix του 2019 συμμετείχε μια τεράστια γκάμα ηλικιών από 13 έως 75 ετών. Ενισχύει πραγματικά την τεχνική ικανότητα των ιστιοπλών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα και πρωταθλητές σε αυτή την κατηγορία. Μόλις ξεκίνησαμε το ταξίδι στην κατηγορία Dragon, λέει ο Peter Gilmour, είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος αυτού. Μεταξύ του στόλου υψηλού επίπεδου υπήρξε μια έκπληξη, ο νεαρός Κασέι Μαρφό, που συμμετείχε ως μέρος του έργου Σκαραμούτσε, ως τέταρτο μέλος του Pedro Andrades Crew. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερους αγώνες Dragon, οπότε η δουλειά του Casey είναι ως τέταρτο στο πλήρωμα, που πλέουν ήδη ο Πέντρο με τον Γκονζάλο. Μαθαίνει πολλά. Μαθαίνει για τις εκκινήσεις, το ρόλο του στο σκάφος, δεν κάνουν απλώς πεζοπορία, αλλά και απελευθερώνουν την διαδικασία αυτή για να μαθαίνει πολλά ο ίδιος σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών των αγώνων με 5 ιστιοδρομίες που ολοκληρώθηκαν, οι ναυτικοί αντιμετώπισαν ποικιλία ανέμων από υπεράκτη άβρα μέχρι θαλάσσια άβρα και ήλιο όλο το καιρό μέχρι βροχή. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Grand Prix. Είχαμε πάντα όλες τις προϋποθέσεις, ασθενείς ανέμους, δυνάτους ανέμους, χωρίς κύματα, μεγάλα κύματα. Ήταν πολύ δύσκολο για όλα τα πλειώματα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, οπότε βασικά η πίεση αυξάνεται και θα δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση, όλοι ήθελαν την καλύτερη απόδοση. Οι συνθήκες αποδείχθηκαν δύσκολες για περισσότερα από 50 σκάφη στην στιγμή της εκκίνησης. Άλλη μια μέρα ιστιοπλοείας εδώ στις Κάνες. Τελικά ο Στέφαν Λινκ είναι αυτός που κατάφερε να κερδίσει στο ξεκίνημα, αλλά ο Πέντρο Αντράντε ήταν αυτός που σφράγισε την συνολική νίκη στο τέλος. Σημαντική επίδοση και από τους Γερμανούς με τον Maximilian Dose και τον Σουηδό Carl Gustaf να είναι στην τρίτη θέση. Στο τέλος, λέει ο Πέντρο Αντράντε, έπρεπε να βρω την τακτική μου να είμαι λίγο πιο μπροστά στον τελικό αγώνα. Εργαζόμαστε στα τελικά σχέδια των πανιών με την Quantum για να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα καλύτερα πανιά και τις γενικές συνθήκες που θα λειτουργήσουν εδώ. Είχαμε ελαφρύς αλλά και δυνατούς ανέμους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχουμε αναπτύξει τα πανιά και έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Μας επέτρεψε να κερδίσουμε αυτή την εβδομάδα. Μετά τον τελικό αγώνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη τελετή. Οι συναγωνιστές μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τους πρωταθλητές. Ο Βασίλη Σενατόροφ κάλεσε επίσης όλους τους ιστιοπλοούς να τον ακολουθήσουν σε μια ειδική εκδήλωση στην 90η Ρεγκάτα. Επόμενη στάση, το Κασκάις της Πορτογαλίας. Και κάπως έτσι, με αυτές τις εικόνες, ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action. Ταξιδέψαμε σε όλη την Ευρώπη για να γίνουμε μάρτυρες με εικόνα από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της
ιστιοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με το επόμενο επεισόδιο και περισσότερα από τον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά!

0: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Όταν η μέση θερμοκρασία αυξάνεται, οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν και οι καύσωνες διαρκούν πια περισσότερο, όταν οι μέρες ξηρασίας γίνονται πιο πολλές, ο κίνδυνος πυρκαγιών πιο συχνός και τα φαινόμενα σφοδρών βροχοπτώσεων έχουν αυξηθεί, τότε το αύριο είναι τώρα. Κλιματική αλλαγή. Προσαρμογή τώρα για όλους. Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
4: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
5: Κάνω, κάνω, κατεβάζω, κατεβάζω.
4: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσετε και να ζήσετε μια ποικιλία γεμάτη δράση σε υπαίθρια αθλήματα. Το ταξίδι μας ξεκινάει στην Ταϊβάν, ένα μοναδικό τρίαθλο εκτός δρόμου, το Xterra. Μένοντας στην περιοχή, θα ταξιδέψουμε στην Κίνα για το τρέξιμο στα μονοπάτια του Ultimate Chaigu και συνέχεια θα στραφούμε στους 4 τροχούς για να κατευθυνθούμε στην έρημο για το Touareg Rally και το Maroc Challenge. Επόμενος σταθμός μας θα είναι η Ευρώπη και η Ισπανία με το Rally Moritz Costa Brava για τα παλιά κλασικά αυτοκίνητα που μας ταξιδεύουν σε άλλη περιοχή. Η τελική μας στάση θα είναι η όμορφη Μάλτα, όπου ο υπερανταγωνιστικός τόρλος του Vum Quest 9UIM V2 με τα Powerboat θα διαγωνιστεί στο πρώτο σκέλος της σειράς. Ας πάμε λοιπόν πρώτα στην Ταϊβάν, που έχει χαρακτηριστεί ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα τριάθλου στον κόσμο, είναι το Xterra Asia Pacific. Σηματοδότησε την έναρξη της περιοδίας Asia Pacific 2019 και μερικοί από τους καλύτερους τριάθλητες στον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Kending, έναν προορισμό τουρισμού περιπέτειας νότια της Ταϊβάν που προσφέρει ένα εκπληκτικό τοπίο για αυτόν τον αγώνα εκτός δρόμου. Το όνομά μου είναι Τζάκι Άλεν, είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, ζω επί του παρόντος στην Αυστραλία και τώρα κάνω Xterra εδώ και 7 χρόνια. Γνώρισα τον άντρα μου κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της αγάπης για κάθε λεπτό όλης της περιπέτειας. Η αγωνιστική ημέρα ξεκίνησε με την Ταϊβάν να ανοίγει την διαδικασία κυριολεκτικά με κόκκινο χαλί για τους αγωνιζόμενους στο Xterra. Ο αγώνας ξεκίνησε με μια τοπική φυλή για την περίσταση να κάνει μια παράσταση με πολιτιστικούς χώρους και τραγούδια. Η ελίτ κατηγορία του Xterra ξεκίνησε τον αγώνα της στα ζεστά, ήρεμα και καθαρά τυρκουάζ νερά της θάλασσας της νότιας Κίνας. Με την ολοκλήρωση της κολύμβησης ήρθε η ώρα για τους αθλητές να αναλάβουν το σκληρό κομμάτι του ποδηλάτου με κυρίως ανηφορικό τομέα, με τον Bradley Wace να οδηγεί την ομάδα και τους Chain και Osborne να ακολουθούν. Στις γυναίκες η Penny Slater μπήκε στο transition 2,4 δευτερόλεπτα μπροστά από τον προπονητή της Ζάκι Άλεν. Το τελευταίο σκέλος του αγώνα ήταν για αληθινούς δρομείς με απότομη ανηφορά και μακρά τεχνική κατηφορική διαδρομή. Απολαμβάνοντας τη διαδρομή, ο Bradley Wace από την Νότια Αφρική πήρε τη νίκη μετά από 2 ώρες 29 λεπτά και 6 δεύτερα. Ο Sam Osborne από τη Νέα Ζηλανδία ακολούθησε στην δεύτερη θέση σχεδόν 2 λεπτά πίσω, ενώ ο Γάλλος τριαθλητής της ελίτ, Bryce Bobbord, ήταν αυτός που ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση. Το πήρα αρκετά συντηρητικά, χτυπώντας τα τελευταία 4 χιλιόμετρα. Δούλεψαμε αρκετά στις καταβάσεις. Ανησυχούσα λίγο, μήπως μεταφερθεί η ταχύτητα που είχε ο αντίπαλός μου στο βουνό και τρέξει προς τα κάτω. Έτσι προσπάθησα να ανεβάσω αρκετά το ρυθμό και κατάφερα να μείνουν αρκετά από απόθεμα δυνάμεων στο τέλος για την νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πρωταθλητής στο Xterra Asia Pacific για αυτό το χρόνο. Στον αγώνα Elite των γυναικών, η Penny Slater από την Αυστραλία κέρδισε τον τίτλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα για τους άνδρες συνοπτικά, με τον Waze να είναι ο νικητής. Στις γυναίκες λοιπόν, η Penny Slater είναι αυτή που κέρδισε τον τίτλο μετά από 3 ώρες 3 λεπτά 12 δεύτερα, αφήνοντας πίσω της την Jackie Allen και την Αυστριακή Καρίνα Wells στην τρίτη θέση.
Δεν έχω κερδίσει ποτέ ξανά τον αγώνα Εξτέρα. Έχω έρθει δεύτερη τα τελευταία χρόνια στην Ασία στο πρωτάθλημα ειρηνικού, αλλά νομίζω ότι φέτος ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί το επίπεδο εδώ ήταν απίστευτο και έχουμε να κάνουμε μερικούς από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Αυτά λοιπόν είναι και τα αποτελέσματα για τις γυναίκες στο Εξτέρα Pacific. Αυτός ήταν ο πρώτος από τους 5 αγώνες Εξτέρα στην Ασία στο Tour, που προσφέρει 25.000 δολάρια σαν χρηματικό έπαθλο, καθώς και πόντους για την elite κατηγορία, αλλά και βαθμολογίες για τους ερασιτέχνες. 51 προκριματικές θέσεις είναι επίσης διαθέσιμες για τις ηλικιακές ομάδες που αγωνίζονται στο Εξτέρα Worlds τον επόμενο Οκτώβριο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το Εξτέρα. Για να φύγουμε από αυτό το τοπίο, να μείνουμε όμως στην Νοτιοανατολική Ασία, μετακομίζοντας στην υπηρετική Κίνα για την 5η έκδοση του Ultimate Chaegu Trail, ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες μονοπατιού στην περιοχή. Με μια δυνατή διεθνή παρουσία, έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλούς αγώνες, καθώς και αγώνες τρεξίματος κορυφαίας ποιότητας, αφού καθιερώθηκε μεταξύ των μεγαλύτερων επαγγελματικών αγώνων Ultra Trail στην Κίνα. Η διαδικασία όλη εξελίσσονταν στα βουνά Κουο Τσάνγκ της πόλης Λινχάι, όπου οι συμμετέχοντες είχαν να διανύσουν μονοπάτια δύσκολα. Με την βλάστηση να είναι πυκνή, η διαδρομή περιλάμβανε μονοπάτια άμμου, δασικές εκτάσεις, χωματόδρομους μέσα από ρέματα, καθώς και παλιούς αυτοκινητόδρομους. Σχεδόν το 90% της διαδρομής ήταν ακολουθώντας πρωτότυπες οικολογικές γραμμές. Ο αγώνας ξεκίνησε και τελείωσε στην Χινγκ Χαμέν στο Λινχάι, μια γραφική περιοχή του αρχαίου Σινικού τείχους. Φέτος έγιναν 3 αγώνες 110 χιλιόμετρων, 80 χιλιόμετρων και 50 χιλιόμετρων. Η μεγαλύτερη διαδρομή περιλάμβανε συνολική κατάβαση 6.600 μέτρων πάνω από 10 βουνοκορφές. Η κάθε μία είχε 1.000 μέτρα ύψος. Εντυπωσιακό το κομμάτι που πέρασαν μέσα από το Σινικό τείχος σε αυτή την απίστευτη διαδρομή. Σε δράση σε όλα τα τμήματα, πολλοί ντόπιοι Κινέζοι αστέρες του τρεξίματος έλαβαν μέρος, ελπίζοντας να λάμψουν σε ένα από τα μεγαλύτερα μονοπάτια της χώρας. Η 5η έκδοση του Ultimate Chaegu έγινε για άλλη μια φορά σημαντικά πιο δύσκολη από το βρεγμένο οδόστρωμα και τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ουρανοί πραγματικά άνοιξαν την ημέρα του αγώνα και οι δρομείς αντιμετώπισαν ένα πολύ δύσκολο συμβάν. Είχαμε και θέματα τραυματισμών, όμως πάντα ήταν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες και να τους δώσουν όθηση για να συνεχίσουν αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα των 3 σταδίων, έναν αρκετά απαιτητικό αγώνα μέρα και νύχτα για ούλτρα καταστάσεις. Οι φετινοί νικητές των 110 χιλιόμετρων ήταν και οι δύο από την Κίνα, ο Λουο Τσανχούα με χρόνο 14 ώρες 39 λεπτά 16 δευτερόλεπτα κέρδισε τον αντρικό αγώνα, ενώ ο Ήπειρος δομέας Zheng Liping κέρδισε άνετα την διαδικασία μετά από 20 ώρες 26 λεπτά 48 δευτερόλεπτα στην κατηγορία των γυναικών. Στην διαδρομή των 80 χιλιόμετρων, ο Αμερικανός Hayden Hawks πήρε την νίκη παίρνοντας τη γραμμή του τερματισμού μετά από 9 ώρες 40 λεπτά 55 δεύτερα. Η Βερόνικα Βαντοβίτσοβα από την Σλοβακία κέρδισε στην κατηγορία των γυναικών μετά από 12 ώρες 45 λεπτά 58 δεύτερα. Δύσκολες, ακραίες συνθήκες, όμως κατάφεραν οι συμμετέχοντες να τις ξεπεράσουν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Στο Pure Action αγαπάμε τις ακραίες συνθήκες και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε ήδη διασχίσει τις ερήμους Γκόμπι και Ατακάμα που ακολουθούν την σειρά των τεσσάρων ερήμων. Οπότε έχοντας αυτό κατά νου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που διεξάγεται στην έρημο Σαχάρα. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν τη βροχερή Κίνα και ταξιδεύουμε στην Αλγερία για τον αγώνα Touareg Rally του 2019. Κατά τη διάρκεια του Touareg Rally, όλοι οι αγωνιζόμενοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και μεταξύ αυτών είναι οι εξάθλητικές συνθήκες ερήμου με το χαλίκι αλλά και την άμμο. Η πλοήγηση σε οποιοδήποτε έρημο είναι εξαιρετικά δύσκολη και η έβρεση της καλύτερης διαδρομής προς τη γραμμή του τερματισμού μπορεί να γεμίσει με καθυστερήσεις αλλά και εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Η πλοήγηση στο Touareg Rally, μας λέει ο Thorsten Kaiser, είναι λίγο διαφορετική από τους άλλους αγώνες. Έχετε ένα GPS και ένα roadbook που μπορείς να πλοηγηθείς στο roadbook όπως στους άλλους αγώνες, αλλά υπάρχουν σημεία GPS που δεν είναι αλήθεια. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσεις την πίστα, μερικές φορές το GPS να δείχνει τη σωστή κατεύθυνση δεξιά πλευρά και να λέει το roadbook ότι πρέπει να πας αριστερά, οπότε πρέπει να το συνδυάσεις. Το Rally Touareg ξεκίνησε μια μαζική εκκίνηση στους πρόποδες των αμόλοφων. Πρώτα ήταν τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα SUV, τα τετράτροχα και μετά οι 100 μοτοσυκλέτες στη γραμμή της εκκίνησης στην έρημο της Αλγερίας. Οι διαγωνιζόμενοι στο τέλος της ημέρας είχαν την επιλογή να επιλέξουν αν ήθελαν να συνεχίσουν στις κατηγορίες Pro ή να επιστρέψουν στο τμήμα Experts. Η σειρά των 7 χιλιόμετρων του προλόγου καθόρισε τη σειρά εκκίνησης του πρώτου σκέλους. Υπήρχαν και 3 μυστικά σημεία ελέγχου, πολλά χιλιόμετρα αμόλοφων. Οι Αλγερινοί έκαναν την εκκίνησή τους για να κλέψουν την παράσταση μέσα από αυτή την διαδικασία των αγώνων. Η δεύτερη μέρα ήταν εξαιρετικά απαιτητική και μόνο λίγοι καταφέραν να τελειώσουν αυτό το στάδιο. Το Rally Touareg ήταν πολύ σκληρός για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ την πρώτη μέρα μόνο το 20% ολοκλήρωσε τα σημεία ελέγχου.

Ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ δύσκολο, αλλά καταφέραμε να τελειώσουμε και είμαστε τώρα εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ξεκίνησαμε αρκετά καλά στο πρώτο stage και περάσαμε καλά. Μετακολλήσαμε στο δεύτερο stage, τουλάχιστον δύο φορές ένα μεγάλο ομόλοφο. Η άμμος ήταν πολύ πιο μαλακή από ό,τι είχαμε ως αναμενόμενο, αλλά ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χωρίς σημαντικό πρόβλημα και αυτό που θέλουμε είναι να τελειώσουμε τον αγώνα. Παίρνοντας μέσα από αμοθήνες και βραχώδη μονοπάτια, κανονότητες των οδηγών για τα οδηγήματά τους, οθήθηκε στα όρια και είχαμε ένα άσχημο συμβάν με τον χαμό του Τζιοβάνι Στεφάνι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Μπένι Αμπές, ο Ιταλός οδηγός. Ο θάνατός του θύμισε σε όλους πόσο δύσκολο είναι να διασχίσει στην έρημο. Η δυσκολία του Τουαρέγκ Ράλι νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη στην Αλγερία από ότι στο Μαρόκο, αφού υπάρχουν περισσότερα μόλοφοι που είναι μαλακοί σε σχέση με αυτούς του Μαρόκο. Καλύτερα να οδηγεί στην Αλγερία παρά στο Μαρόκο, γιατί υπάρχει περισσότερος χώρος για οδήγηση σε σύγκριση με το Μαρόκο. Η τελευταία μέρα ήταν κρίσιμη για όλα τα πληρώματα. Οι λίντερ πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να κάνουν πράξη αυτό που είχαν πετύχει, δηλαδή το πλεονέκτημά τους. Οπότε οποιαδήποτε κακή τύχη θα μπορούσε να τους κοστίσει τον αγώνα. Από τη μία πλευρά, οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να δείξουν συνεργασία και να βοηθήσουν το ομαδικό πνεύμα. Από την άλλη, να παραμείνουν ασφαλείς για να διασχίσουν αυτή την τελευταία στάση. Στην αρχή του 7ου σταδίου ήταν όλα λίγο πολύ εμφανή. Οι τρεις προηγούμενοι γύροι των 30 χιλιόμετρων μέσα από τους αμόλοφους δεν έφεραν σχεδόν καμία αλλαγή. Νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών Pro πήρε ο Αρούνας Γκέλας Νίκας, παρά το γεγονός ότι 16 χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού είχε ένα πρόβλημα με το όχημά του, αλλά ο Λιθουάνος οδηγός κατάφερε να κερδίσει τον αγώνα και να υποφεληθεί από το προβάδισμα που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Το συνέστημα είναι υπέροχο, αυτή είναι η δεύτερη μου νίκη μέχρι στιγμής. Η πρώτη ήταν στο βαλκανικό off-road rally και η δεύτερη στο Tyrol rally, οπότε είμαι χαρούμενος. Στην κατηγορία Car Pro η νίκη πήγε στον τοπικό οδηγό Lofty Ben Mansour, ο οποίος ήταν επικεφαλής. Ο Αργερινός ηγήθηκε της κούρσας από την πρώτη μέρα και πήρε τον τίτλο εύκολα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα συνοπτικά για τους νικητές σε κάθε κατηγορία, με τον Λιθουάνο να είναι νικητής στις μοτοσυκλέτες. Τον Μπεν Μαντζάφ να είναι νικητής στην κατηγορία Car Pro. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνεται ο αγώνας κατά από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Όμως αντίστοιχα θα συνεχίσουμε κάποια χιλιόμετρα δυτικά για την εξαιρετική απαιτητική δοκιμασία στο επικό Maroc Challenge 16. Αποτελεί την επιτομή του πνεύματος της περιπέτειας, καθώς έρασε τεχνικές ομάδες διαγωνίζονται σε ένα αγώνα πολλαπλών σταδίων στο Μαρόκο. Διασχίζοντας την πύλη των βουνών του Άτλαντα προς τα νότια, σε μια εντυπωσιακή διαδρομή, σαν σκηνικό γεμάτο από αμόλοφους, για τον τερματισμό στην Σαΐντια στις αχτές της Μεσογείου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Maroc Challenge ξεκίνησε στο Μαρακές, μια πολύ γεμάτη χρώματα και διάφορες παραστάσεις. Φέτος η προγραμματισμένη διαδρομή επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απολαύσουν πολλά διαφορετικά τοπία και τοποθεσίες. Το γεγονός ότι πρόκειτο για μια πλανόδια έκδοση δεν εμπόδισε τη διαδρομή να βρει αρκετή άμμο και αμόλοφους. Αυτό το μαραθώνιο γεγονός βρίσκεται στην 16η έκδοσή του, διατηρεί το πνεύμα της περιπέτειας και του ανταγωνισμού.
110 οχήματα βρέθηκαν στη γραμμή εκκίνησης στο Μαρακές. Μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της έκδοσης ήταν το δρομολόγιο ανά των 2.000 χιλιόμετρων που θα διανύσουν οι οδηγοί σε 6 stages. Θα έβαζε την αντοχή, την επιδεξιότητα και την επιμονή όλων των συμμετασχόντων στη δοκιμή μαζί με την μηχανική και την αντίσταση των οχημάτων τους. Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης οι οδηγοί είχαν ένα μακρύ ταξίδι μεταξύ Μαρακές και Ζαγοράς, διασχίζοντας τα βούνα του Άτλαντα από το εντυπωσιακό πέρασμα Tizi Ntikka. Τη δεύτερη μέρα όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν το ντεμπούτο τους στην άμμο της ερήμου σε μια έντονη σκηνή

και η εντυπωσιακή ξηρή λίμνη που πέρασε από το Έργ Τσεγκάγα και τους περίπλοκους αμόλοφους. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια του Pure Action θα δούμε περισσότερες εντυπωσιακές μάχες από το επικό Maroc Challenge και θα δούμε ποιος θα τερματίσει σε αυτόν τον μαραθώνιο αυτοκινήτου.

Από το Μαρόκο διασχίζουμε τώρα τα στενά του Γιβραλτάρ για να βουτήξουμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να γιορτάσουμε μερικά από τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα. Το Rally Moritz Costa Brava στην Ισπανία είναι ένα από τα παλαιότερα στο είδος του και έχει σχεδόν 70 χρόνια δράσης. Πολύ γνωστό μεταξύ των εκδηλώσεων Regularity του ανοιχτοδρόμου της Ευρώπης, συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Ιστορικού Ράλι πρωταθλήματος για το 2019 και μετρά για το Ισπανικό και το Καταναλανικό πρωτάθλημα. Η Porsche Classic Series και η Moto Classic Series προσελκύουν οδηγούς που θέλουν να αγωνιστούν και να καθιερώσουν έτσι την εκδήλωση Circuit Regularity, μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Με 15 χρόνια ζωή στην Καταλωνία, η Classic Series είναι μια ακμάζουσα εμπειρία για τους θεατές και τους οδηγούς. Πάμε τώρα από την γη στο νερό και επισκεπτόμαστε τη Μάλτα για το VM Quest Enemented UIM-V2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Powerboat GP1 του 2019. Η Μάλτα είναι γνωστή για το πάθος σε πολλά πράγματα στην ζωοπλοεία, λάτρης των σκαφών και λάτρης της φωτογραφίας. Κέρασαν μια φαντασμαγορική παρέλαση των 6 ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Powerboat. Φυσικά το αποκορύφωμα είναι ο κόσμος, γιατί στο τρίμερο των αγώνων δούλεψαμε σκληρά πριν τον αγώνα για να στείλουμε το μήνυμα στο κοινό, λέει ο Άρον Κιάνταρ. Να έρθουμε εδώ για αυτό το σπουδαίο γεγονός για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξεκινάμε με το πρώτο Grand Prix εδώ στο St. Paul's Bay και το πλήθος ήταν απίστευτο. Ακόμα και η πειθαρχία των ομάδων, η πειθαρχία από τους υπαλλήλους μας που εργάζονται, συνεργαστήκαμε πολύ καλά και είχαμε ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο. Πολύς ενθουσιασμός αλλά και ταραχή στον πρώτο αγώνα. Δυστυχώς η ομάδα Εχμής αντιμετώπισε τεχνικά σφάλματα και έτσι δεν μπόρεσε να ξεκινήσει τον αγώνα. Ωστόσο, οι πιλότοι έδειξαν στους θεατές του St. Paul Bay μερικές εντυπωσιακές τεχνικές δεξιότητες και ταχύτητα καθώς έτρεχαν απέναντι στο νερό. Η Team Marine Diffusion και η Team El Diablo ήταν αντιμετωπές τις περισσότερες φορές και αγωνίστηκαν για μια θέση στο βάθρο. Την τελευταία ημέρα, η ομάδα El Diablo που αγωνιζόταν σε αυτά τα πρωταθλήματα οδήγησε τον αγώνα με την Team Marine Diffusion να τερματίζει στη δεύτερη θέση, ένα αποτέλεσμα αρκετά καλό. 11 πόντους μακριά ήταν η ομάδα Fresia Blue με το βάθρο να συμπληρώνεται από την Team Atomic and Grey στους 42 βαθμούς. Ήταν ξεχωριστό για εμάς ως εταιρεία, το επίπεδο οργάνωσης που έχουμε δει είναι εξαιρετικό, επομένως για μας σημαίνει ότι κάνουμε τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση, χάρη στην Άρον και την τρομερή ομάδα που υποστηρίζει αυτό το γεγονός. Πέρα από αυτό, το να είσαι Μαλτέζος είναι μεγάλη χαρά που ήμασταν στο νούμερο 1 του βάθρου, αλλά εκτός από αυτό, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε δει διαφορετικές ομάδες να κερδίζουν και να αλλάζουν θέσεις όλο το Σαββατοκύριακο, γεγονός που κάνει αυτόν τον αγώνα να είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς και

για το πλήθος. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε ο αγώνας με την ομάδα Marine Diffusion να είναι στην πρώτη θέση, την Blue να ακολουθεί και την Atomic Grey στην τρίτη. Για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αρκετές όμορφες σκηνές συναντήσαμε και σήμερα στο διάβα μας, πολλά εντυπωσιακά πλάνα, όμορφες εικόνες από όλο τον κόσμο σε διαφορετικά αθλήματα, με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη από τα βουνά, στην άσφαλτο, σε ρήμου, στη θάλασσα, όλα αυτά μέσα σε ένα επεισόδιο στο Pure Action. Και βέβαια υποσχόμαστε ακόμα περισσότερα για την συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Να είστε καλά. We'll be right back.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει δράση από πολλά αθλήματα, ιδιαίτερες στιγμές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε σημαντικά γεγονότα. Σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε επισκεφθεί διάφορες σκηνές. Είδαμε τι έγινε στο 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Βρέθηκαμε στο Μόντε Νέγκρο για το 44ο κύπελο. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερες σκηνές, όπως το Βιλασίμιους για το Μέλγκες 20 παγκόσμιο πρωτάθλημα, και γενικά να εισπράξουμε μια πλούσια δράση μέσα στην θάλασσα, με το υδάτινο στοιχείο να είναι πλούσιο σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια αυτό που ξεχωρίζει πλέον είναι το πρωτάθλημα GC32, ένα σχετικά νέο πρωτάθλημα με σκάφη, καταμαράν, τα οποία έχουν το πτερύγιο, το foil, στο κάτω μέρος τους, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να ύπτανται ουσιαστικά πάνω από το νερό. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Λίμνη Γκάρδα, στην Ιταλία, όπου θα έχουμε και το Πασκούσι Formula Kite World Championship. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παρίσι, ουσιαστικά για το kiteboarding και το kitefall. Θα επισκεφτούμε την Πάλμα για το RSX, το Ευρωπαϊκό και Πρωτάθλημα Νέων Ευρώπης, και θα βρεθούμε στο Long Beach της Καλιφόρνια για το 4ο Congressional Cup. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από το GC32. Για έκτη σεζόν, μεγάλη δράση από τα καταμαράν που έχουν σχεδιαστεί με foil για να τρέχουν σε εντυπωσιακές γρήγορες ταχύτητες. Το tour έρχεται και πάλι να σταματήσει στην Ιταλία και να βρεθούμε στην Σαρδινία σε μια όμορφη συνθήκη, ιδιαίτερες εικόνες. Η πόλη λοιπόν η οποία υποδέχεται το GC32, την ρεγκάτα στην Μεσόγειο, με τον Κριστιαν Σέρερ να έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό, τον διευθυντή του πρωταθλήματος. Με όμορφες συνθήκες, καλό άνεμο, μας εύχεται ο δήμαρχος της πόλης που φιλοξενεί το γεγονός. Είχαμε βρεθεί και στις αρχές του χρόνου για τον αγώνα στην Ιταλία, το Βιλασίμιους Cup, με τις μάχες να φουντώνουν όλο ένα και περισσότερο. Σε αυτή την σεζόν, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, όλοι στα πληρώματα του GC32 θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν αντίπαλοι. Αφού είχαμε προηγουμένως δύο διαφορετικά πρωταθλήματα μαζί με το Extreme Sailing Series, τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους έχουμε όλους μαζί εδώ με 10 ομάδες. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σε αυτή την κλάση του GC32. Αντί για δύο σιρκουί θα έχουμε ένα, οπότε σημαίνει ότι όλοι οι καλοί ιστιοπλοοί θα βρεθούν εδώ. Αποκτά μια διαφορετική δυναμική το πρωτάθλημα, κάτι που ενθουσιάζει και τους διοργανωτές, αλλά βέβαια και το κοινό για τις συμμετοχές και τα σκάφη που θα λάβουν μέρος. Ναι, και πάλι πλέον έχουν την δυνατότητα να δώσουν τη δική τους μάχη για το Βιλασίμιους Cup στο
στο πλαίσιο του Racing Tour του GC32. Η ομάδα Argo είναι ήδη η πρωταθλήτρια εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη μέρα μπροστά μας. Πρέπει να μαχόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δράση. Να παίξουμε καλή μπάλα, να κάνουμε μια καλή κούρσα. Είναι κάποιες από τις ατάκες των ιστιοπλών που θα λάβουν μέρος στην αναμέτρηση. Ελαφρύ άνεμοι στο ξεκίνημα, στο Βιλασίμιους, η νέος Rebel με τον 4 φορές Ολυμπίο νίκη, Ben Ansley, πήρε κεφάλι. Με την Κοντίκο Ρόχο Racing του Φεντερικό Φεριόλη να ακολουθεί. Όμως να πέφτει στην γενική κατάταξη στην τέταρτη θέση. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είχαμε κάποια καλά αποτελέσματα, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Στο τελευταίο μέρος της κούρσας άρχισε να αλλάζει ο αέρας και να πέφτει, κάτι που είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσεις να πλεύσεις σε υψηλές ταχύτητες. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Τις επόμενες τρεις ημέρες στη ρεγκάτα υπήρχε full δράση με 5 κούρσες ανά μέρα. Στην δεύτερη μέρα ο πρωταθλητής της προηγούμενης χρονιάς, η ομάδα Noroto με σκίπερ τον Frank Camas, πήρε την νίκη στα δύο πρώτα event. Με την ομάδα Manner να ακολουθεί και να ισοβαθμεί. Με την ομάδα Manner όμως να διαχειρίζεται καλύτερα την τρίτη μέρα και να παίρνει πρωτοπορία στην κατάταξη. Σήμερα ήταν εξαιρετικά για εμάς τα αποτελέσματα. Χάσαμε μόλις έναν πόντο, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης της ομάδας που ευελπιστεί να διατηρηθεί ψηλά. Έχουμε όμως μια πολύ μεγάλη μάχη με την ομάδα Oman Air και μια σημαντική αναμέτρηση. Μας λέει ο κυβερνητής του Αλίγνη, το οποίο πίεσε στο ξεκίνημα της τελευταίας ημέρας, όμως η ομάδα Oman Air κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να κατακτήσει την νίκη. Η ομάδα Λίγνη τερμάτισε δεύτερη με την Ineos στην τρίτη ημέρα να είναι στην τρίτη θέση. Ο Eric Maris με την ομάδα Zulu κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν εξαιρετικά σε αυτή τη ρεγκάτα στο Βιλασίμιους, ένας καλός αγώνας, διαφορετικές συνθήκες στις ημέρες που προηγήθηκαν. Ήταν αρκετά καλά, είχαμε όμως βροχόπτωση και ισχυρό άνεμο. Είμαστε χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν σκληρό αγώνα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman. Έπλεψαν εξαιρετικά, το ίδιο έκανε και η ομάδα Αλίγνη. Έτσι λοιπόν, η ομάδα Oman Air με τον Άνταμ Μινόπριο στην πρώτη θέση, η ομάδα Αλίγνη με τον Μπερταρέλη στην δεύτερη, η ομάδα Ineos στην τρίτη θέση της κατάταξης. Τον περασμένο χρόνο η ομάδα Oman Air τερμάτισε δεύτερη με τον Άνταμ Μινόπριο να είναι αυτός που ευελπιστεί να οδηγήσει την κούρσα στο πρωτάθλημα. Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και στέλεχος της ομάδας που συμμετείχε στο Volvo Ocean Race έχει πλέον κοντά του τον Peter Greenhalgh και τον Stuart Donson, αλλά και τον Nasser Al-Masrai, σε μια ομάδα που έχει δυναμώσει, έχει νέο κόσμο, έχει ενισχυθεί η ομάδα Oman Air και φιλοδοξεί να ανέβει ακόμα περισσότερο στην ιεραρχία των ομάδων που οδηγούν την κούρσα στο GC32.
Έρχοντας εδώ, ο ανταγωνισμός ξέραμε ότι θα ήταν ακόμα μεγαλύτερος. Έχουμε τον Peter Greenhalgh, μια σημαντική προσθήκη με έναν άνθρωπο που έχει δείξει μέχρι τώρα το ότι μπορεί να καταφέρει. Όπως επίσης έχουμε και την προσθήκη του Stuart Donson, αλλά και ένας άνθρωπος από το Μάνο Νασέρ Αλ Μασράι, που έχει την ευκαιρία του να ανεβάσει ταχύτητες και να μπορέσει να προσφέρει πραγματικά. Η τακτική μας θα είναι να διατηρηθούμε σε υψηλά επίπεδα, να έχουμε μια γρήγορη, καθαρή διαδρομή, να δράσουμε έξυπνα, να μην κάνουμε λάθη που θα μας κοστίσουν βαθμούς και έτσι να πάρουμε αρκετούς βαθμούς. Η πρώτη συμμετοχή της χρονιάς ήταν θετική για την ομάδα Manner που υποστηρίζεται από την EFG Private Bank Monaco. Αντάμ Μινόπριο έχει ανάλογες παραστάσεις και επιτυχίες και φροντίζει να μεταφέρει την εμπειρία του και στα άλλα μέλη του πληρώματος. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που λάβαμε μέρος σε αυτό το event. Είμαστε σχεδόν νέα ομάδα, οπότε και οι άλλες ομάδες οι οποίες έχουν παλιά στελέχη βρίσκονται σε ένα σημείο υπεροχής. Θα πρέπει εμείς γρήγορα να δεθούμε. Πιέσαμε, καταφέραμε να πιέσουμε τους αντιπάλους μας, τους βάλαμε δύσκολα, αλλά παραμένουμε νέα ομάδα και θέλουμε τον χρόνο μας για να μπορούμε να βρεθούμε. Ελπίζουμε να βελτιωθούμε στην συνέχεια και να πάρουμε και άλλες νίκες. Μένουμε σε κατάσταση foiling και παραμένουμε στην Λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για να δούμε το πρωτάθλημα καμπιών Univella. Αναφορικά με το Formula Kite, το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα είναι κανονικό ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Με συμμετοχή 87 ανδρών, 30 γυναικών από 29 διαφορετικές χώρες στη Λίμνη Γκάρντα. Θα έχουμε το πρωτάθλημα της Formula Kite, ένα νέο ολυμπιακό format το οποίο έχει τεσταριστεί σαν event, θα λάβει μέρος στο Παρίσι. 22 μεικτές ομάδες, εθνικές ομάδες όμως, μεικτές ανδρών γυναικών, θα λάβουν μέρος σε μια τύπου σκυταλοδρομία με την ομάδα της Αμερικής να κατακτά τον τίτλο, στη δεύτερη θέση να είναι η ομάδα της Γαλλίας και στην τρίτη θέση η ομάδα της Ρωσίας ανάμεσα στις 22 χώρες που έλαβαν μέρος. Και αυτό ήταν λοιπόν το νέο format αγώνων, το οποίο εφαρμόστηκε, όπως μας λέει ο Εβαν Χέφερμαν, ο Αμερικανός. Είναι εντυπωσιακό, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε την καλύτερη ομάδα των γυναικών στην Αμερική. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά, ήμασταν ανταγωνιστικοί και είμαστε αρκετά χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Kiteboarders από όλο τον κόσμο πάλεψαν για τα μετάλλια. Μετά από 4 κούρσες, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Νίκο Παρλιέρ ήταν αυτός που προηγήθηκε στο τέλος της ημέρας και απέδειξε ότι παραμένει στην κορυφή. Την τελευταία ημέρα λόγω των ανέμων δεν έγινε αγώνας, οπότε ο Νίκο Παρλιέρ είναι αυτός που κατέκτησε τη νίκη, με τον Όλιβερ Μπριτζ των Βρετανών να είναι δεύτερος και στην τρίτη θέση ο Κόνορ Μπέινμπριτζ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κάνω πράξη το ότι έχω δουλέψει.
Πάνω από 30 άτομα ήταν στη γραμμή της εκκίνησης, κάτι που ήταν εντελώς τρελό γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Κατάφερα όμως να τους ξεπεράσω. Στις γυναίκες η Ντανιέλα Μωρόζ είναι αυτή που κατάφερε να πάρει την νίκη και να είναι νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, λέει η Αμερικανίδα, δούλεψα σκληρά σε αυτή την ρεγκάτα, το πάλεψα, είχε αρκετό η πλάκα και ήμασταν τόσο πολλά κορίτσια που το διασκεδάσαμε. Πάλιερ Μπριτζ και Μπέιν Μπριτζ στους άνδρες, Μωρός, Καλίνινα και Whitehead στις γυναίκες. Και ενώ η Formula Kite προετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι το 2024, η κλάση RSX ήδη αποτελεί Ολυμπιακή κλάση και οι ιστιοπλόοι προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Βρισκόμαστε στην Ισπανία, στην Μαγιόρκα για το Palma Bay, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ανδρών και νέων αλλά και γυναικών. Ένα κλειδί για την πρόκριση στο Τόκιο. 336 συμμετοχές από 43 διαφορετικές χώρες μέσα σε αγώνες 5 ημερών. Πολλές οι συμμετοχές. Είμαστε πολύ ευχάριστοι γι' αυτό, λέω εκ των διοργανωτών της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Πολλές κλάσεις, έχουμε πολλές συμμετοχές και έντονες για την Ολυμπιακή κλάση. Τις πρώτες δύο μέρες στο RSX στο ευρωπαϊκό και νέον ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είχαμε ένα πραγματικό τεστ για τους ιστιοπλόους με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά από τους αγώνες η Νατάσα Λάπα ήταν αυτή που προηγήθηκε στις νέες γυναίκες, με Βάρντιμον Τόμερ να είναι στους νέους άνδρες ο επικεφαλής, στους άνδρες ο Λουίς Τζιάρτ και στις γυναίκες η Σαλίν Πικόν ήταν αυτοί που βρέθηκαν στην πρωτοπορία. Τέλειες συνθήκες για το windsurfing με Χουίν Χουλού και Σαλίν Πικόν. Στις νέες γυναίκες η Νάμα Γκαζίτε απέναντι στην Νατάσα Λάπα και Φάμπιεν Πιανάζα στους άνδρες. 12 με 15 κόμβους ο άνεμος. Με Λίλιαν Ντεγκέους από την Ολλανδία να παίρνει την νίκη. Δεύτερη θέση για Έμα Γουίλσον, τρίτη θέση για Σαλίν Πικόν. Δεν το περίμενα, ήταν πολύ όμορφα όμως. Είναι ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος, λέει η νικήτρια από την Ολλανδία, η Λίλιαν Ντεγκέους, για αυτή την επιτυχία. Έκανα μια αργή εκκίνηση, αλλά στη συνέχεια κατάφερα να βρω τον τρόπο για να ανέβω και στην medal race την τελευταία στιγμή πήρα την νίκη. Στους άνδρες, δύο Ολλανδοί βρέθηκαν στην κορυφή, Κίραν Μπαντλό που πήρε το χρυσό μετάλλιο δύο φορές Ολυμπιονίκης και Ντόριαν Βαν Ρίσελμπεργκε στην δεύτερη θέση. Ο Γάλλος Τόμας Γκόγιαρντ ήταν στην τρίτη. Ήταν σούπερ σημαντικό να υπάρχει αυτή η διαδικασία και ο ανταγωνισμός ήταν εξαιρετικός, οπότε καταφέραμε να κάνουμε μια καλή ρεγκάτα. Είχαμε την δυνατότητα να πετύχουμε κάτι καλό και το κάναμε, λέει ο νικητής της διαδικασίας για τους άνδρες. Στους νέους
από το Ισραήλ η Νάμα Γκαζίτ, αυτή που πήρε το μετάλλιο. Για τις γυναίκες, στους άνδρες Παπιάν Πιανάτσα, ο διοικητής. Πανηγύρισε με αυτόν τον τρόπο εδώ την επικράτηση. Και αυτά είναι και τα τελικά αποτέλεσματα. Badlow και The Geus, νικητές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Και από τον κόλπο της Πάλμα πάμε να βρεθούμε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην άλλη μεριά, στο Λος Άντζελες, για τους αγώνες Αμερικής. Κάθε χρόνο ιστιοπλοεί από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί, στην Long Beach, παραλία της Καλιφόρνια, για μια ρεγκάτα 5 ημερών. Ράουντ Ρόμπινς, Τζόνι Μπένσον ήταν από τους επικεφαλής της διαδικασίας. Με μία μάχη μεταξύ τους. Μια ρεγκάτα εντυπωσιακή με πολλές συμμετοχές, με την ομάδα Μπέρτστον να διακρίνεται από την Σουηδία. Με Τέιλορ Γκάνφιλντ επίσης στη μάχη. Πηγαίνοντας στην τελική έκβαση, η μονομαχία ήταν μεγάλη με Williams και Τέιλορ Γκάνφιλντ. Φτάνοντας εδώ σε μια μονομαχία πολύ κοντά, έχοντας ακόμη και επαφή σε αυτή την περίπτωση. Εντυπωσιακές εικόνες, αρκετά τα πληρώματα και τα σκάφη που έλαβαν μέρος. Με ζητούμενο την πρόκληση στον μεγάλο τελικό του Congressional Cup. Με την τελευταία ημέρα της ρεγκάτα να βρίσκει αρκετό κόσμο στην παραλία και στο Yacht Club για να παρακολουθήσει τον πολύ σημαντικό αυτόν τελικό, όπως και ο Σκοτ Ντίκινσον. Μετά από τρεις κούρσες ήταν η Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams και η ομάδα Γκακ Πιντάρ που γιόρτασε την νίκη για τέταρτη φορά στο Congressional Cup. Στο μικρό τελικό για την τρίτη θέση, Τέιλορ Γκάνφιλντ ήταν αυτός που νίκησε τον Τζόνι Μπέρτσον και έτσι βρέθηκε στο πόντιουμ των νικητών. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η πλούσια δράση στην Long Beach, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Που είχε τις ανατροπές του, με τη Μεγάλη Βρετανία με τον Ιαν Williams να είναι νικητές, Σκότι Ντίκινσον στη δεύτερη θέση και Τέιλορ Γκάνφιλντ στην τρίτη. Οι δύο αμερικανικές ομάδες έκλεισαν το βάθρο σε αυτό το 55ο Congressional Cup. Και κάπως έτσι, με πλούσια δράση και σήμερα, με αρκετές συμμετοχές σε πολλά αθλήματα, ιδιαίτερα από τον χώρο της ιστιοπλοείας, γενικά ό,τι έχει να κάνει με το θαλάσσιο στοιχείο, είχαμε
αρκετές ομορφές εικόνες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα, σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
13: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
14: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
15: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
16: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη,
2: στο φόρο!

0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης.
2: Ωραίες γεύσεις, ωραίες εικόνες, απλοί άνθρωποι, θάλασσα, αέρας, ήλιος.
0: Περπατώντας τον πόρο, άκουσα για μια ασίδωτη γειτονιά.
3: Ναι, είναι η περιοχή της Πούντας. Ήτανε κατεξοχή η γειτονιά των Ψαράδων.
0: Σωτήρη, σε δικαίως τελικά απόφαση να έρθεις εδώ?
4: Είναι απίθανη ζωή κοντά στη φύση. Έκανα επάγγελμα το χόμπι μου, που ήταν πάντα το θαλάσσιο σκι. Όλα πήγαν καλά.
0: Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
5: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία. Μαγικό, δεν είναι αυτό?

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις, μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ, είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα ιστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Και είναι ακόμα αρχές καλοκαιριού. Βρίσκομαι στη βραχώδη κορυφή της Φερίας. Πάνω σε αυτό το ύψωμα και στο μικρό οχυρό που λέγεται Καστέλι δεσπόζει ο πύργος του ρολογιού. Το πιο πολυφωτογραφημένο και πιο χαρακτηριστικό σημείο ολόκληρου του πόρου. Χτίστηκε το 1927 και προσφέρει μια πανέμορφη πανοραμική θέα 360 προς όλες τις κατευθύνσεις. Απέναντί μου τα αμέτρητα εστιοφόρα, από κάτω μου, ακριβώς από τα πόδια μου, μια θάλασσα από κεραμοσκεπές και αυλές γεμάτες λουλούδια. Αξίζει τον κόπο να περπατήσετε λίγα λεπτά μέσα από τα όμορφα σοκάκια, τα δεδαλώδη ανηφορικά στενά και να φτάσετε ως εδώ και να δείτε όλη αυτή τη θέα προς το Γαλατά και τον υπόλοιπο πόρο. Αυτή εδώ είναι η πλατεία του Αγίου Γεωργίου με τον ομώνυμο ναό που είναι και η Μητρόπολη του πόρου.

0: Η Πούντα τη μέρα κοιμόταν και το βράδυ ζωντάνευε. Όπως μου περιέγραψε ο Τάσος Παγώνης, Βέρος Ποριανός, που τον συνάντησα έξω από το εστιατόριό του. Περπατώντας τον Πόρο, άκουσα για μια ασίδωτη γειτονιά.
1: Ναι, είναι η περιοχή της Πούντας. Πούντα λέμε το άκρο και τις αμμώδεις παραλίες. Αυτή η περιοχή λοιπόν παλιά ήταν πιο πολύ με άμμο και πέτρες και υπήρχαν δύο καρνάγια. Ήταν κατεξοχή η γειτονιά των ψαράδων. Όλοι οι ψαράδες δηλαδή, τα καΐκια τους, τα γρυγρή, τις ανεμότρατες, τις μικρές βάρκες, τα παραγαδιάρικα, τα είχαν στην περιοχή της Πούντας, η οποία ξεκινάει από την εκκλησία, την Ευαγγελίστρια, και τελειώνει στο Σταυρό. Στα καρνάγια βγάζαν τις βάρκες, τις καλαφατίζανε, τις βάφανε, τις καίγανε, και το βράδυ η Πούντα είχε τρεις ταβέρνες. Η μία ήταν του Κερά, η άλλη ήταν του Κληροδοντάκου και η άλλη ήταν του Μεταξά. Σε αυτή γίνονταν τότε, τη δεκαετία του 60, απίστευτα χλέντια. Κυριαρχούσε ο χορός, ο χασάπικος, ο ποριώτικος, το χασαποσέρβικο. Αλλά μετά τα ποτάκια αυτά γινόντουσαν και τσαμπουκάδες.
0: Γι' αυτό ασίδωτη.
1: Ναι, γι' αυτό λέγεται ασίδωτη, ναι. Αλλά ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, καθαροί νησιώτες. Και επειδή όλοι το πρωί δουλεύανε με τα γρυγρή, με τα καΐκια, με τα ψάρια, υπήρχε ησυχία, δηλαδή η Πούντα κοιμόταν το πρωί και ζωντάνευε το βράδυ.

0: Αυτό κράτησε μέχρι τη δεκαετία του 75 με 80. Μετά δημιουργήθηκε μια περιοχή άλλη έξω από τον Μπόρο που λέγεται Ασκέλη, που έχει μια πολύ ωραία παραλία. Χτίστηκαν εκεί ενοικιαζόμενα πάρα πολλά δωμάτια και ο Πόρος ξεκίνησε και δούλευε με groups. Δηλαδή ερχόντουσαν 15ήμερα Εγγλέζοι, ξέρω εγώ, και μέναν εκεί για 15 μέρες. Και άλλαξε η μορφή της διασκέδασης. Δημιουργηθήκαν πάρα πολλά μπαρ και είχε πολύ μαζικό τουρισμό τότε.
1: Τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, αγαπήθηκε η Πούντα όπως παλιά.
0: Κοίταξε, τα επόμενα χρόνια η Πούντα σιγά σιγά ερήμωνε. Γιατί πέρασε η εποχή τότε που γίνονταν αυτά. Και ο μαζικός τουρισμός ήταν πιο πολύ στα μπαρς και σε ταβέρνες που ήταν σε στενά και στο Ασκέλι πάρα πολύ. Και η Πούντα έσβησε σιγά σιγά. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα εγώ το 90 να ανοίξω ένα μαγαζί στην Πούντα, παρότι δεν υπήρχε άλλο. Έκανα λοιπόν τότε το μαγαζί, το οποίο λέγεται Πριμασέρα, και το πήρα το 92-93 και το έχω από το 96. Και δεν μπορούσα να πάω κάπου διαφορετικά, γιατί αγάπαγα πολύ την Πούντα. Μ' άρεσε που είχε, εδώ μεγάλωσα, ήταν όλοι φίλοι μου, εδώ παίζαμε ποδόσφαιρα μικρή. Και κατέληξα σε αυτό το μαγαζί. Και λόγω της οικογένειάς μου, επειδή ήταν ψαράδες και ο πατέρας μου και ο αδερφός μου, και τα δύο αδέρφια μου μάλλον, μετά ο ένας έγινε καπετάνιος στα καράβια.
1: Όλοι στη θάλασσα.
0: Όλοι, όλοι. Εκτός από μένα. Εγώ είμαι...
1: Στεριανός.
0: Στεριανός θαλασσινός. Σε θάλαβες δίπλα δηλαδή. Και σιγά σιγά η Πούντα άρχισε ξαναπαίρνει ζωή, γιατί γίνανε πολλά μαγαζιά μετά από μένα. Είναι όλα εξαιρετικά και τώρα πια έρχεται κόσμος.
1: Δεν ξέρετε πόσο αγαπάω τις ιστορίες που μοιράζονται μαζί μου ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι όπως ο Τάσος. Εσύ έζησες στην Πούντα?
0: Εγώ έζησα μικρό παιδάκι, γιατί του πατέρα μου το σπίτι είναι στην Πούντα και επειδή ήταν ψαράς, όλη η οικογένειά του γυρνούσε γύρω από αυτόν. Και εγώ μεγάλωσα εκεί πέρα. Ο αδερφός μου ασχολήθηκε με το καΐκι από 12 χρονών. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό. Αλλά απλώς κοντά τους έμαθα τα ψάρια, την αγάπησα αυτή τη δουλειά, αγάπησα τα ψάρια, αν και δεν πήγα ποτέ μαζί, δεν μ' άρεσε δηλαδή. Και έκλεινα προς το εστιατόριο δηλαδή.
1: Αγαπάς τη θάλασσα αλλά από τη στεριά.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ούτε να δώσω βάρκα δεν ξέρω.
1: Τι πιστεύεις ότι διαφοροποιεί τον Πόρο από τα υπόλοιπα νησιά του Αργοσαρονικού?
0: Κοίταξε, ο Πόρος είναι ένα μέρος, λέγεται Πόρος που σημαίνει πέρασμα δηλαδή, είναι κοντά στην Πελοπόννησο. Είναι γεμάτο πεύκα, έχει ωραίες παραλίες. Είναι ένα πολύ μικρό νησί, πολύ προσεγμένο, καθαρό. Αλλά η διαφορά του είναι ότι, ας πούμε, η Αίγινα έχει πολύ κόσμο. Η Ίδρα είναι μοναδικό μέρος. Οι Σπέτσες, Αρχοντόνησο. Ο Πόρος έχει μια ομορφιά που τα πεύκα φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και δεν αποκλείεσαι ποτέ. 10 μποφόρνα και δεν μπορείς να αποκλειστείς. Βγαίνεις απέναντι και με το αυτοκίνητό σου πας όπου θες. Αυτή είναι η διαφορά του Πόρου.
1: Γι' αυτό και εσύ στεριανός, θαλασσινός.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ απαγορευτικό.
0: Ποτέ απαγορευτικό εδώ, γεγονός. Ναι.

0: Οι μυρωδιές στη γειτονιά του Αγιώργη πολλές. Τα ανηφορικά σκαλοπάτια με έβγαλαν σε μια λουλουδιασμένη βεράντα.
1: Σπύρο Αλίμονο, σε ένα τέτοιο νησί να μην έχουν φρέσκο ψάρι.
2: Καλώς όρισες στον Πόρο. Έχουμε πάντα φρέσκο ψάρι, μιας και είναι δίπλα μας η θάλασσα. Σήμερα θα φτιάξουμε τσιπούρα λασπετσιώτα. Είναι κάτι τοπικό, με φρέσκες ντοματούλες από τον τόπο.
1: Οι μυρωδιές με έφεραν εδώ, αλλά ξέρεις τι θα κάνουμε τώρα?
2: Είμαι σίγουρος.
1: Θα μαγειρέψουμε για να τους γεμίσουμε τώρα εμείς μυρωδιές.
2: Τέλεια.
1: Και γιατί διαλέξαμε αυτή τη συνταγή?
2: Είναι μια συνταγή από τις Σπέτσες που είναι πολύ κοντά σε εμάς και γίνεται με διάφορες παραλλαγές στις γύρω περιοχές.
1: Σπύρο, εγώ θα μαγειρέψω σήμερα.
2: Τέλεια. Ξεκινάμε με λαδάκι.
1: Ωραία, πόσο βάζουμε?
2: Όλο.
1: Περιμένουμε να...
2: Τέλεια.
1: Εδώ μεγάλωσες?
2: Μεγάλωσα εδώ, πήγα σχολείο εδώ τα πρώτα χρόνια και τέτοια. Έφυγα στην Αθήνα λόγω δουλειάς, ήθελα να ακολουθήσω τη μαγειρική και αυτά και έχω 3 χρόνια που έχω επιστρέψει. Επιστροφή στις ρίζες.
1: Ωραίος ο Πόρος.
2: Μαγικός.
1: Μέσα στο πράσινο.
2: Το καλό εδώ είναι ότι έχουμε φρέσκα υλικά, τοπικά υλικά. Μπορούμε να βρούμε τα πάντα, μιας και είμαστε μόλις 60 μέτρα από την Πελοπόννησο. Οπότε συνδυάζουμε και τα πάντα. Οπότε,
1: όλα αυτά που βλέπουμε είναι από εδώ γύρω?
2: Είναι από απέναντι από το Γαλατά, από τα γύρω χωριά, από την Τριζημία.
1: Τι θα χρειαστούμε?
2: Λοιπόν, θα χρειαστούμε ξερό κρεμμυδάκι, μαϊντανό, σκόρδο, κάπαρι, φρέσκο κρεμμύδι, φρέσκια ντομάτα και πατάτα.
1: Τέλεια.
2: Απλά και όμορφα.
1: Ξεκινάμε με σουτάρισμα.
2: Ναι, σοτάρουμε το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία, όταν είναι έτοιμο. Θες να φιλετάρεις το ψαράκι?
2: Εννοείται.
1: Άρα, λασπετσιώτα στην ουσία είναι ο τρόπος που φτιάχνουμε.
2: Ναι. Είναι ουσιαστικά ένα τοπικό γιαχνί.
1: Και επιλέξαμε φρέσκια τσιπούρα.
2: Επιλέξαμε ό,τι έβγαλε ο ψαράς.
1: Μπράβο.
0: Μανούλα στο φιλετάρισμα ο Σπύρος.
1: Αυτές οι όμορφες αναμνήσεις που σε έφεραν πίσω, τι περιλαμβάνουν?
2: Ωραίες γεύσεις, ωραίες εικόνες, απλοί άνθρωποι, θάλασσα, αέρας, ήλιος.
1: Χορταίνεται αυτό εδώ?
2: Ποτέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζω κρεμμυδάκι Σπύρο. Ωραία. Μ' αρέσει τώρα γιατί είμαστε στη γειτονιά, μαγειρεύουμε, ακούω τους γειτόνους, περνάνε από κάτω, επισκέπτες. Θα κεράσουμε, παιδιά.
1: Ήρθε η ώρα για το φρέσκο κρεμμυδάκι και το σκόρδο.
0: Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Θα συνεχίσουμε με την ντοματούλα. Δεν σβήνουμε με αλκοόλ, δεν κάνουμε κάτι.
0: Ούτε νερά, με τα νερά τα δικά του.
1: Τα δικά του νερά.
0: Παίζουμε ντομάτα τριμμένη ή ολόκληρη.
1: Ντομάτα τριμμένη.
0: Ωραία.
1: Θα συνεχίσουμε με αλατάκι και μαϊντανό. Πώς πάμε?
0: Καλό. Ρε παιδί μου, όταν έχεις την πρώτη ύλη σωστή, δεν δες κάτι, ρε παιδί μου. Γίνεται το φαγητό μόνο του. Δε...
1: Αλατάκι και τέρμα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Στην τρίτη φάση, μόλις είναι έτοιμη η σάλτσα μας, θα στρώσουμε τις πατάτες στο ταψί μας, θα βάλουμε το ψαράκι και θα καλύψουμε με τη σάλτσα. Είμαστε έτοιμοι για το φούρνο.
0: Φούρνο στους πόσους βαθμούς?
1: Παραδοσιακά έμπαινε σε ξυλόφουρνο, πλέον μιλάμε για τεχνολογία. Οπότε πάμε στους 200 με 220 για 15 λεπτά.
0: Και η ντοματούλα αυτή?
1: Η ντοματούλα θα πέσει πάνω από το κρεμμύδι για να το προστατέψει από τη θερμοκρασία.
0: Α, για να κρατήσει από κάτω.
1: Να κρατηθεί ζουμερό και θωρακισμένο.
0: Απλή συνταγή και νόστιμη. Να την κάνετε. Η μυρωδιά της φρέσκιας ντομάτας έφτασε μέχρι εδώ.
1: Πάμε για φούρνο.
0: Καλό τάξιδο, φίλε. Να σου πω, εγώ δεν φεύγω εδώ, θα στήσω το τραπεζάκι μου εδώ.
1: Εννοείται.
0: Με τη θέα μου. Και σε περιμένω.
1: Το πάω στο φούρνο και έρχομαι για φαγητό.

Και πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου του Μεθάνου. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λυγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες για αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως?
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος?
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους, δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε!

0: Πρώτη στάση.
1: Στη σπηλιά της καρδιάς, άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Πάλι αρχόντουσαν εδώ οι ψαράδες, σαν καταφύγιο ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περίμενα να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για...
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάκιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι. Ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Και από τους ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει από τους ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
1: Απέναντι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
0: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
1: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις Ποράδες και τη Σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
0: Κάνει μια φυσική σκιά που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
1: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
0: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς.

0: Άρη, πού δείχνει η πηξίδα μας?
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, η Ελιοσέρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον Μπόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον Μπόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερ. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, αμέ. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέτε και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα, Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος άραγε θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
2: Έρχονται και ηρεμούν. Και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο. Ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει. Είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: Ούτε 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει καλύψει κάποιος γλύπτης.

0: intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
1: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world. My mind has been set free.
0: What is this?
1: It's evolution.
2: This isn't evolution. It's an abomination.
3: What the hell's happening?
0: Stop it!
1: I don't understand. This is the future.
2: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
4: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Ξέρατε ότι ο πόρος προσελκύει αθλητές του θαλάσσιου σκι από όλο τον κόσμο? Είχα την τύχη να παραβρεθώ σε έναν από τους αγώνες που διεξάγονται κάθε χρόνο στον πόρο.

0: Το καλύτερο όμως δεν σας το είπα. Ο Πόρος γεννά και πρωταθλητές στο θαλάσσιο σκι. Όπως ο Σωτήρης Κύπριος, που αγάπησε τον Πόρο και μέσα από τα ρεκόρ του τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα εδώ που είμαστε ακριβώς?
2: Τώρα βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από τον Πόρο, στην Πελοπόννησο. Το σημείο αυτό ονομάζεται Δρεπάνη, γιατί έχει αυτό το τη λωρίδα γης που κλείνει και έχει μόνο μια είσοδο για να έρθεις. Είναι η πίνε μου, είναι καταπληκτικό σημείο για το αγωνιστικό θαλάσσιο σκι. Και έτσι μετά από πολλά χρόνια που η δραστηριότητά μου ήταν στον Πόρο, άνοιξα και αυτό το τμήμα εδώ, με αντικείμενο βασικό το θαλάσσιο σκι.
1: Έρχονται δηλαδή άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να κάνουν θαλάσσιο σκι εδώ?
2: Όλοι από όλο τον κόσμο. Το απίστευτο είναι ότι έχουν περάσει από εδώ τα πιο διάσημα ονόματα του θαλασσίου σκι παγκοσμίως, όπως ο Άντι Μάπλο, ο Κρις Λαπόιντ. Έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτούς. Σκεφτείτε απλά ότι ο γιος μου, χωρίς να έχει κάνει πουθενά άλλου προπόνηση, στο εξωτερικό δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια παρά μόνο εδώ μαζί μας, πριν 2 χρόνια έκανε την 3η καλύτερη επίδοση στον κόσμο και πέρασε τον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Καμαρώνεις περισσότερο για αυτόν ή για σένα?
2: Για τον Φίλιππο βέβαια.
1: Εσένα πότε μπήκε στη ζωή σου η θάλασσα?
2: Από 2 χρόνια είμαι μέσα σε σκάφη. Μπορώ να σου πω και μια πολύ αστεία ιστορία. Τώρα είμαι δάσκαλος στο σκι, είμαι προπονητής θαλασσίου σκι. Το πρώτο μου μάθημα στην ουσία το έκανα στους γονείς μου. Ήμουν εγώ σε ηλικία 5 χρόνων. Οι γονείς μου προσπαθούσαν να μάθουν σκι μαζί με το θείο μου. Χωρίς οδηγίες. Πνιγόντουσαν 3-4 μέρες πίσω από το σκάφος. Τραγούσαν ένας τον άλλον, δεν γινόταν τίποτα. Εγώ ήθελα να μάθω επίσης σκι. Φώναζα, ήμουν και επίμονος, έκλαγα. Κάποια στιγμή ο θείος μου πια εκνευρίστηκε και είπε: Φέρτε τον να τον πνίξουμε, να ησυχάσουμε όλοι, γιατί δεν μας αφήνει. Η γιαγιά μου έκλαιγε, πράγματα, δράματα. Με βάζουν πάνω σε αυτά τα 2 τεράστια σκι, μου δίνουν και το σκηνή. Ορίστε, μου λένε: Κάνε. Ξεκινάει το σκάφος, εγώ καθόμουν κάτω. Σε αυτά τα τεράστια σκι σηκώθηκα αμέσως. Πήγα μια ωραία βόλτα, γύρισα, τους ευχαρίστησα και ετοιμάστηκα να φύγω. Πού πας, μου λένε. Λέω: Σπίτι. Όχι, λέει, κάτσε εδώ να ξανακάνεις, να δούμε τι έκανες.
1: 5 χρονών.
2: Τελικά, αντιγράφοντας την κίνηση τη δική μου, μάθανε σκι.
1: Γιατί τον Πόρο?
2: Στον Πόρο ερχόμουν από 2 ετών. Μάλλον με φέρνανε από 2 ετών οι γονείς μου. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος. Έχει αυτή τη λιμνοθάλασσα, την Ιππινέμη, για ανθρώπους που τους αρέσει το θαλάσσιο σκι, τα σκάφη. Είναι ένα συντανικός τόπος για διακοπές. Και είχαμε και ένα εξοχικό στον Εώριο, από που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά.
1: Με τη Μαριάννα τι σας ένωσε?
2: Είχαν εξοχικό δίπλα στην επιχείρησή μου. Έκανα από μικρή σκι μαζί. Και έτσι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή, όταν πια σε μεγάλη ηλικία, προέκυψε το ειδήλιο. Είναι και καλή σκιέρ, είναι φοβερή καθηγήτρια, λατρεύει τα μικρά παιδιά. Είναι η καλύτερη προπονήτρια που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου για μικρά παιδάκια. Είναι απίστευτο πώς τα εψυχώνει και πόσο σωστά τα μαθαίνει σκι στα πρώτα τους βήματα.
1: Εμένα θα με μάθει, λες?
2: Μικρό παιδί είσαι κι εσύ, μια χαρά θα τα πάτε.
3: Ξεκινάμε με γόνατα λυγισμένα, ενωμένα, παράλληλα. Okay. Τα θέλουμε όσο μπορούμε κοντά στο σώμα. Και το δεύτερο είναι τα χέρια πάντα τεντωμένα. 2 πράγματα. Λυγισμένα γόνατα κοντά στο σώμα, τεντωμένα χέρια μπροστά. Εγώ είμαι το σκάφος, εσύ είσαι μέσα στο νερό, εγώ σε τραβάω, εσύ αντιστέκεσαι, κάθεσαι κάτω εδώ και θέλουμε η απόσταση φτέρνας ποπού να είναι μικρή. Okay. Όσο μπορείς. Μέσα στο νερό είναι πιο εύκολο.
4: Έχω και μπουτάκι.
3: Εντάξει, είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, εγώ σε τραβάω, εσύ δεν μου λυγίζεις τα χέρια. Okay. Πάμε. Ένα.
4: Α, οκ.
3: Ένα. Ξανά.
4: Κάτσε, πρέπει να σηκωθώ.
3: Ναι.
4: Α, πες το μου, εγώ νόμιζα ότι κρατάω αντίσταση.
3: Πιάσε εδώ. Λοιπόν, θέλω από εδώ να σηκωθείς έτσι, πατώντας καλά στα πόδια σου.
4: Α, το πιάσα.
3: 2, Τρία, τέσσερα. Οκ. Okay.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε. Σε κρατάω. Σιγά σιγά. Μπράβο. Άνοιξε λίγο στήθος. Τέλεια.
1: Και πηγαίνουμε.
3: Και πηγαίνουμε. Τέλεια. Δεν κουνάμε τα χέρια.
1: Okay. Αλλιώς δεν ξεκινάς άμα δεν κάνεις αυτό.
3: Ναι, αλλά στη θάλασσα είναι πιο εύκολα.
1: Ωραία.
3: Εντάξει.
1: Τέλεια.
3: Πάμε σκάφος.
1: Πάμε σκάφος.
3: Στο Σίβιο.
1: Τι απαιτείται για να είσαι πρωταθλητής Ευρώπης?
2: Σκληρή δουλειά, τεχνική κατάρτιση πάνω στο άθλημα και ξέρεις να μην το βάζεις κάτω. Δηλαδή υπάρχουν τρεις κατηγορίες αθλητών, να ξέρετε. Αυτοί που ό,τι κάνουν στην προπόνηση κάνουν και στον αγώνα. Αυτοί που στον αγώνα δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά και αυτοί που στον αγώνα κάνουν καλύτερα από την προπόνηση. Εγώ και ο Φίλιππος που είναι την 99 έχουμε στην τρίτη κατηγορία. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Στον αγώνα τα δίνουμε όλα, βάζουμε και την ψυχή μας ακόμα και αυτό χρειάζεται γιατί υπάρχει στρες, είναι ο ανταγωνισμός. Σκληρή δουλειά και κουράγιο, θράσος, επιμονή.
1: Αυτό το σλάλομ που κάνεις στη θάλασσα, πώς έχει χαράξει τη ζωή σου?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Συνηθίζω να λέω και στα παιδιά μου και στους φίλους μου και σε όλους ότι η ζωή χρειάζεται σλάλομ. Το ξέρετε, επαγγελματικά, κοινωνικά, τα πάντα. Και πολλές φορές το λέω αυτό, πώς κάνουμε σλάλομ στη θάλασσα. Και πολλές φορές με τις πιο δύσκολες συνθήκες βλέπουμε το κύμα και καθυστερούμε λίγο να πάρουμε τη στροφή για να μην πέσουμε ή ρισκάροντας λιγότερο, κρεμιόμαστε λίγο πιο δυνατά να αναπτύξουμε ταχύτητα, να έχουμε χώρο. Το ίδιο είναι και η ζωή. Χρειάζεται σλάλομ. Βάζεις το στόχο σου, δύσκολο να τον πετύχεις πηγαίνοντας ευθεία. Συνήθως με σλάλομ τα καταφέρνεις.
1: Μπορεί κάπου να σε πάει αλλού, μετά θα σε ξαναφέρει και ξανά.
2: Τέλος πάντων, προς τα εκεί που θες να πας στο τέλος.
3: Θα περιμένεις να σου μετρήσω 1, 2, 3 ή μετράς από μέσα σου. Στο 4 σιγά σιγά τι θα κάνεις? Μπράβο, θα σηκώσεις λίγο το ποπό. Από εδώ σηκώνεις πλάτη. Ανοίγεις πλάτη, βγάζεις στήθος. Έτσι, μπράβο. Πάμε σιγά σιγά να το κάνουμε παρέα.
0: Και εντάξει, μεταξύ μας τώρα, οι διαδρομές είχε πολλές ντούπες, πολλές μπουκές από νερό. Αλλά στο τέλος κατάφερα να σηκωθώ και να νιώσω την απόλυτη ελευθερία. Και τσουπ, πάλι μέσα στο νερό.

0: Εγώ πάντως νομίζω τα κατάφερα. Περπάτησα στο νερό. Και όπως μου είπε και η Μαριάννα, για να μην νομίζετε, λίγοι είναι αυτοί που από το πρώτο μάθημα τα καταφέρνουν.
1: Σωτήρη, σε δικαίως τελικά η απόφαση να έρθεις εδώ.
2: Τι λες, κοίτα γύρω σου. Διαφορετική ζωή από την Αθήνα. Εγκατέλειψα τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Μια μέρα με είπαν τρελό όλοι μου οι φίλοι. Αλλά 4 χρόνια μετά με ρωτάγανε πώς το σκέφτηκες. Είναι απίθανη ζωή κοντά στη φύση. Έκανα επάγγελμα το χόμπι μου που ήταν πάντα το θαλάσσιο σκι. Όλα πήγαν καλά.
0: Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον πόρο, θα σας αποχαιρετήσω.

Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
15: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
16: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
17: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
18: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
19: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Επιστρέψατε. Καλό πρωινό εδώ, συντονισμένοι στο Action 24, στην πρωινή ζώνη. Είμαστε παρέα με τον Νίκο Υποφάντη, ο οποίος το ζει, παιδιά.
1: Και
0: το ζει
1: την Αλεξάνδρα Καημένου. Κάνω εικόνα. Κάνω εικόνα με αυτές τις μουσικές, τις μπιτάτες.
0: Πες μου,
1: στα μπιτσόμπαρα τα ωραία.
0: Ναι.
1: Κορμιά, αντρικά,
0: ναι.
1: Γυναικεία, να χτυπιούνται,
0: πες,
1: να χορεύουν.
0: Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Να είναι χαλαρά, να είναι όμορφα, να είναι ωραία, νεολαία.
0: Ωραία.
1: Πιο μεγάλη, λίγο πιο μεγάλη, ακόμα πιο μεγάλη.
0: Ωραία.
1: Αυτή την εικόνα κάνω. Έρχεται, κάνε ομελέτα. Κάνε. Πώς το λένε,
0: κάνε ομελέτα.
1: Αυτό, κάνε ομελέτα και έρχεται. Έτσι.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Είναι ήδη εδώ.
1: Ποιος
0: το καλοκαίρι που περιγράφεις είναι ήδη εδώ. Και οι σκηνές που περιγράφεις ήδη συμβαίνουν σε κάποια παραλία.
1: Και εσύ είσαι εδώ.
0: Και εγώ.
1: Και την καλωσορίζουμε γιατί μας έλειψε του Αγίου Πνεύματος. Μπήκε το πνεύμα μέσα της και μας
0: κάνει. Μπήκε το πνεύμα για τα καλά μέσα μου. Μπήκε και βγήκε και το δικό μου πνεύμα έχει βγει.
1: Θέλω
0: όλο.
1: Θέλω να σας πω ότι βρίσκεται στη φάση της αναρρώσεως και ούτε μπορείς να κινηθεί, ούτε να... Κάθε πρωί κουνιέται.
0: Κουνιέμαι.
1: Δεν πάει να παίξει εδώ αυτό, μπουζούκια θα κουνιέται. Θα είναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν... ήρθε σιγά σιγά έτσι μπήκε.
0: Αφού έχω μια ζαλάδα. Παιδιά, είναι σε έξαρση ιώσεις, τα ξέρετε, τα λέμε και εμείς εδώ πέρα. Επίσης, προσέξτε, μπάθηκε καμιά δηλητηρίαση. Ό,τι είναι τέλος πάντων, μεγάλη προσοχή, γιατί πέφτει στάβλο στο κρεβάτι, ε.
1: Λοιπόν, θα κάτσουμε σήμερα περισσότερο, έτσι,
0: βεβαίως,
1: για να μπορείς και εσύ να το ρυθμίσεις μέρος
0: σου. Ο Δήμος μας θα μας το επιτρέψει, έτσι.
1: Να πούμε την καλημέρα μας.
0: Τίποτα δεν δίνω. Ναι, ούτε εγώ.
1: Σταματήστε να μιλάτε μεταξύ σας.
0: Με τη φίλη Γιανακοπούλου.
1: Η αρχή συντάκτρια και φίνει απάντη. Αλλά δεν ακούμε τη μία, ακούμε την άλλη. Είναι σαν μαγική φίλη η άλλη. Έτσι.
0: Είναι καλύτερα που δεν ακούσε. Δεν ακούει ο κόσμος τη φίλη και ακούει μόνο εμένα. Γιατί εγώ δίνω και μονολογτικές απαντήσεις και αυτές που πρέπει.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι αυτή η ωραία διάθεση της εκπομπής. Με όλους τους συναδέλφους και τους τεχνικούς που βρίσκονται κάτω στο στούντιο. Αλλά και πάνω στο κοντρόλ, την καλημέρα μας σε όλη την Ελλάδα. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά.
0: Τι στον
1: Μαρίνος. Έχω αρκετούς Μαρίνους. Και στον Μαρίνο τον Καζιάμι, το φίλο μας από το Μέγκα, το συνάδελφο να πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Ήμασταν μαζί πολλά χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει. Μην πούμε πριν πόσα χρόνια μαζί με τον Μαρίνο. Τον Νικηφόρο και την Νικηφορία.
0: Ναι.
1: Νικηφορία δεν έχω Νικηφόρους, έχω αρκετούς. Να πούμε την καλημέρα μας και σε όσους έχουν γενέθλια.
0: Βεβαίως, όσοι έχετε γενέθλια ή γιορτάζετε σήμερα κάποια δική σας προσωπική στιγμή. Εδώ μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 10 παρα 20 στην πρωινή ζώνη στο Action 24 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Με τι θα μας ξεκινήσεις?
0: Να ξεκινήσουμε με τη δημοσκόπηση.
1: Βέβαια,
0: με μία δημοσκόπηση που εχθές όσοι δεν την είδατε, χάσατε. Είναι η δημοσκόπηση
1: σήμερα
0: των ανατροπών. Θα την αναλύσουμε κι εμείς σε λίγο με τον Ζαχαρία Ζούπη, τον Γιάννη Παπαγιάννη και τον Νίκο Σβέρκο να δούμε τα ευρήματα. Κάθε εύρημα και μία έκπληξη σε αυτή τη δημοσκόπηση. Όσοι δεν την είδατε, μείνετε εδώ να την παρακολουθήσετε.
1: Και έχουμε ένταση στις πολιτικές αντιπαραθέσεις με αφορμή τα όσα δίνουν οι δημοσκοπήσεις και βεβαίως το θέμα των συνεργασιών. Συνεργασίες που ήρθαν από την πλευρά μελών του ΠΑΣΟΚ και όπως καταλαβαίνετε όλα κινούνται στο πολιτικό μας επίπεδο σε τεντωμένο σκηνή.
0: Λοιπόν, είχαμε ακόμη μια γυναικοκτονία εχθές στην Καλαμάτα, κυρίες και κύριοι. Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και ενώ δίπλα βρίσκονταν τα ανήλικα κοριτσάκια τους, τα ανήλικα παιδιά τους 6 και 10 ετών, ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να ισχυριστεί ότι ήταν σε άμυνα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Θα τα δούμε αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο.
1: Και τέλος, εμείς συνεχίζουμε την μεγάλη μας έρευνα σε πραγματικά σημεία βόμβες μέσα στα δάση και μέσα στους περιαστικούς ιστούς με όλα αυτά το σκουπιδωμάνι, τα καθάριστα και καθαρά τα οποία υποτίθεται τα μαζεύουν για να τα πάρει κάποιος δήμος, κάποιος φορέας και να τα αποθέσει σε χώρους που να μην είναι υγειονομικές βόμβες ή ορολογιακές βόμβες εν ώψη του καλοκαιριού. Συνεχίζουμε την έρευνά μας. Μείνετε και θα δείτε τι συμβαίνει με τους σκουπιδότοκους και τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Να πάρουμε μια γεύση από την
1: βεβαίως,
0: εκτίμηση.
1: Ένα τυράκι. Τυράκι που λέμε.
0: Τυράκι. Ένα τυζεράκι.
1: Μετά το κάνουμε το τυράκι και το κάνουμε κανονικά.
0: Για πάμε έτσι, να ξεκινήσουμε. Για δώστε μας λίγο να δούμε την έρευνα της Opinion Poll.
1: Εκτίμηση να δούμε.
0: Την εκτίμηση. Εντάξει, Νέα Δημοκρατία στα κουκιά της.
1: Ναι, στα δύο.
0: Στα 30.
1: Ναι. Εκεί στο 30%. Δεν είναι αυτοδύναμο αυτό.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά συνεχίζουμε. Κοίταξε που πήγε ο άριμος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: 1,7 τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, δεν μπαίνει. Θα δούμε βεβαίως τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι εξελίξεις το Σάββατο που συνεδριάζουν τα όργανα, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ τι να πει τώρα?
1: Το ΠΑΣΟΚ οριακά κινείται στο διψήφιο. Τεράστια ζημιά, θα το δείτε αργότερα με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τώρα, ΚΚΕ 6,5. Η ελληνική λύση πέφτει και αυτή αρκετά από την έλευση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
0: Όπως και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι στο 5% και εκείνη έχει απώλειες.
1: Χάνει και από τους δύο. Βεβαίως. Και από τον κύριο Τσίπρα και από την κυρία Καριστιανού. Τα δούμε αργότερα όλα αυτά, έτσι.
0: Νίκη και Μέρα 25 στο 1,5% δεν μπαίνουν στη Βουλή έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Και πάμε τώρα να δούμε εδώ.
1: Δεν το συζητάμε, Νέα Αριστερά αυτοδιαλύεται σε πολύ λίγο.
0: Σήμερα.
1: Μεγάλη ζημιά τη φωνή λογικής.
0: Πολύ. Πολύ μεγάλη. Η φωνή της λογικής τη βλέπαμε ήταν περίπου στο 4% με ένα μπετοναρισμένο κοινό για πάρα πολλούς μήνες. Και να που τώρα έχει σημαντικές απώλειες.
1: Λόγω της κυρίας Καριστιανού που μετατοπίζει το σώμα, δεν συζητάμε για τους Σπαρτιάτες. Δεν συζητάμε για τους δημοκράτες του κύριου Κασελάτη. Εδώ, δώσ' μας την ανάλυση σου.
0: Εδώ είναι τα καλά. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 12,6% τρίτη. Και δεύτερο, έρχεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15,5%. 5,2 ψηφίζει άλλο. Εγώ θέλω να δω τι θα πούν σήμερα οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, που αμφισβητούσαν την προηγούμενη δημοσκόπηση που έλεγαν ότι δεν είναι μέσα σε αυτήν την οργάνωση όλων των υπόλοιπων δημοσκοπήσεων και αμφισβητούσαν τη Real Polls και έλεγαν ότι χειραγωγεί την κοινή γνώμη. Εδώ, η δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η δημοσκόπηση και αυτά τα ευρήματα.
1: Και όλες οι άλλες οι οποίες θα ακολουθήσουν.
0: Θα βγουν λοιπόν, και άλλες από
1: πάμε
0: σήμερα.
1: Λοιπόν, το ότι φέρνουν οι δημοσκοπήσεις, φέρνουν μεγάλη αναταραχή κυρίως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Δούκα, ο οποίος βγήκε προχθές τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε έτοιμοι για συνεργασία με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και έρχονται οι απαντήσεις οριδών τώρα. Πάμε.
0: Έτσι, η καρφιά από την κυρία Διαμαντοπούλου, όπου λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανένα σε συνεργασίες. Άκουγα πάρα πολλά στελέχη του κόμματος, τα οποία έλεγαν ότι εμείς τα έχουμε λύσει αυτά. Εμείς τα λύσαμε το προηγούμενο διάστημα. Βάλαμε και τις υπογραφές μας στο συνέδριό μας και είπαμε ότι δεν συνεργαζόμαστε, τουλάχιστον πριν από τις εκλογές, και δεν πάμε με κανέναν. Έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
1: Και ο κύριος Νικολαίδης λέει, κύριε Δούκα, όλο αυτό το οποίο μας λέτε είναι αιμονικό, καταντάει αιμονικό. Και από την πλευρά όμως της Ελλάς.
0: Του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πες το να είμαστε μέσα.
1: Έρχεται ο κύριος Νηφούδης και λέει ότι κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε βάλει στο τραπέζι κανένα τέτοιο θέμα συζήτησης για συνεργασίες. Βέβαια, ο κύριος Δούκας αυτό που λέει είναι η συνεργασία να γίνει στο επίπεδο της δεύτερης εντολής. Αν υπάρχει δεύτερη εντολή, όταν έχουμε τα αποτέλεσματα και μετά, να την αξιοποιήσουμε και να συνεργαστούμε. Έτσι. Το διευκρινίζει ο άνθρωπος.
0: Σωστά, το διευκρίνησε. Πάντως, να δούμε λίγο δύο ημερομηνίες, γιατί έχουμε ουσιαστικά δύο εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Η μία είναι σήμερα, όπου αυτοδιαλύεται η Νέα Αριστερά. 7 από τα στελέχη της αποχωρούν σήμερα. 7 βουλευτές σήμερα θα κουνήσουν το μαντήλι. Είναι η κυρία Χτσιόγλου, είναι και ο κύριος Ηλιόπουλος, είναι ο κύριος Χαρίτσης, είναι και άλλοι μέσα σε αυτή την ομάδα. Το θέμα είναι το εξής. Του στέλνει ο κύριος Τσίπρας δίπλα του.
1: Εδώ είναι το τεράστιο ερώτημα για τους ίδιους και πότε θα πάνε. Και στις 6 Ιουνίου, το Σάββατο που μας έρχεται,
0: σωστά,
1: έχουμε τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερη ημερομηνία, για το τι θα κάνουν. Θα φύγουν τα περισσότερα στελέχη και θα πούνε θα συνεργαστούμε μαζί με τον κύριο Τσίπρα ή θα κρατήσουν το κόμμα που βλέπετε ότι καταποντίζεται στις δημοσκοπήσεις, όποιος και να είναι μπροστά. Θέλεις να τα δούμε όλα αυτά?
0: Βεβαίως.
1: Θεοδόρα Ζαγανάκου, πάμε.
2: Σε θέσεις μάχης βρισκόνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης με ανταλλαγή πυρών μετά τις ανατροπές που φέρουν στο πολιτικό σκηνικό τόσο τα νέα κόμματα όσο και τα νέα δημοσκοπικά δεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται εκ νέου σε εσωστρέφεια με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει αποκτήσει νέο πονοκέφαλο μετά τις δηλώσεις Δούκα, ο οποίος άνοιξε διάλογο για μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, κάτι που δεν ανέρεσε με τη νέα του ανάρτηση παρά τις εσωκομματικές γκρίνιες.
3: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη, δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
2: Σε τελείως διαφορετική γραμμή, η Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε με ανάρτηση της να αδειάσει το Δήμαρχο Αθηναίων, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα συγκυρίας.
4: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
5: Θεωρώ ότι καταντάει αιμονικό το να ασχολήσει με πράγματα τα οποία δεν αξίζει να ασχολήσει. Στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κλειστή την πόρτα στο ενδεχόμενο συνεργασίας όμως, κρατά και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με κομματικά στελέχη να μην αφήνουν κανένα περιθώριο για συζήτηση.
6: Προσωπική γνώμη του κυρίου Δούκα, ο οποίος λίγο πολύ γνωρίζοντας και παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ τον τελευταίο μήνα, δεν αποτελεί και πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Εμάς οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα δεν μας θα απασχολεί.
2: Την ίδια στιγμή, η αμηχανή στάση του Σοκράτη Φάμελο απέναντι στις πολιτικές εξελίξεις έχει προκαλέσει την αντίδραση του Νίκου Παπά, ο οποίος αφήνει σαφείς αιχμές για αδράνεια εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, με πρώτη την ηγεσία του, οφείλει να τοποθετηθεί με τρόπο καθαρό. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πίσω από τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Όπως φαίνεται και στην δημοσκοπική εικόνα, η οποία δεν έχει ξαναυπάρξει για το χώρο.
2: Παράλληλα σε νέες επιθέσεις κατά του Αλέξη Τσίπρα, προχώρα μέσω του Action 24 ο άλλοτε στενός του συνεργάτης Νίκος Καρανίκας, ο οποίος σχολίασε δεικτικά το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
8: Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος.
2: Στο μεταξύ, σκληρή απάντηση έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τη Μαρία Καριστιανού, η οποία ισχυρίστηκε πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντέγραψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.
9: Δεν μπορούμε τώρα να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Μου επιτρέπετε να παρατηρήσω ότι ρίχνουν εντελώς το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
2: Με το κλίμα στο πολιτικό σκηνικό να είναι ήδη τεταμένο και ρευστό, καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική που θα ακολουθήσουν τα κόμματα το επόμενο διάστημα θα παίξουν οι νέες σφιγμομετρήσεις.
0: Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Μείνετε. Επί της οθόνης θα είναι πολύ ωραίο και το καλοκαίρι θα είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν,
0: εγώ ξέρεις λίγο πριν φύγουμε από αυτό, συγγνώμη. Επειδή εχθές παρακολούθησα όλη τη δημοσκόπηση, αυτά τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή μέσα στα κόμματα δεν αφορούν τον απλό πολίτη. Το νούμερο ένα ζήτημα ήταν η ακρίβεια, το δεύτερο η οικονομία. Αυτά είναι που αφορούν και μένα και σένα και όλους τους τηλεθεατές. Και με αυτά πρέπει να ασχοληθούν.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι την Αλβανία και τα επεισόδια τα οποία έγιναν το Σάββατο το πρωί από αυτούς εδώ που βλέπετε τους φουσκωτούς. Ο Έντι Ράμα έρχεται και λέει κάτι, δικάζει τη βία απέναντι στους κατοίκους και λέει ότι ήταν ενέργειες ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας. Δεν έχει να κάνει με το αλβανικό κράτος αυτή η βία, η άσκηση που είχε τον τραυματισμό και ενός Έλληνα πολίτη.
0: Δίπλα νομίζω βλέπω και αστυνομικούς
1: από την άλλη πλευρά.
0: Ωστόσο.
1: Οι οποίοι ήταν χαλαροί, δεν έκαναν τίποτα.
0: Δεν έκαναν τίποτα.
1: Δεν έκαναν τίποτα, έτσι. Και αφήσανε τους μπράβους, τους ιδιωτικούς.
0: Εντάξει,
1: και αφήσανε τους bodyguard εκεί, τους ιδιωτικούς. Να πλακώνουν τον κόσμο στο ξύλο και να βγάζουν όπλα.
0: Ξέρεις τι, εξίσπασε και μια κόντρα μεταξύ του κυρίου Ράμα και του κυρίου Τσίπρα. Οι οποίοι ήταν άλλοτε πολύ
1: φίλοι. Ήταν πάρα πολύ φίλοι. Και τώρα του λέει ο κύριος Ράμα, δεν δέχομαι δημόσια μαθήματα για το ότι είναι εθνικισμός ο κύριος Ράμα στον κύριο Τσίπρα. Γιατί τα χαλάσανε είναι ένα θέμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας λόγος.
0: Ναι. Θέλεις να δούμε όλο το ρεπορτάζ το οποίο το έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Μουζακίτης.
10: Για ενέργειες ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας κάνει λόγο ο Έντι Ράμα με αφορμή τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου στο Σβέρνετς της Αλβανίας.
11: Είστε μια δούνε εγκανιρόε γρουπ ροές πριβάτα. Δε και τον γρίετ στέτη να κομ. Δε τον ανβιζόη εθνήν.
10: Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας ασκεί κριτική στην ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αφήνοντας έμεσες αιχμές κατά της χώρας μας.
11: Ουμανίτα αντεκλαράτα εμείς θυσιάσουμε τον Γκρέκης, σεψε είστε μια ακτ δούνε παντισκουτήμ, που νουκ είστε μια ακτ δούνε στετρόρε. Σιτς προσωμούν ντοφ με Σιπτάρετ να μπουργε δε Γκρέκης. Ose si që ka ndodhur më parë me shqiptar edhe në rrugët e Greqisë. Parë dje dëgjova që aty pas ka një popullsi homogjene greke, këtë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, ndoshta nga që jam ignorant dhe nuk i di shumë gjëra.
10: Ο Ράμα αναφέρει πως η περίφραξη της επίμαχης έκτασης πραγματοποιήθηκε νόμιμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για άδεια κατασκευής.
12: Η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για τα γεγονότα αυτά. Ζητάει την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και να δοθούν πιστικές απαντήσεις, κάτι που το ζήτησε και η πρεσβεία μας στα Τίρανα.
13: Ιδιωτικοί φύλακες, προσέξτε, όχι η αλβανική αστυνομία, ιδιωτικοί φύλακες συνέλαβαν, χτύπησαν, ξυλοκόπησαν μερικούς από τους διαμαρτυρωμένους.
10: Τα επεισόδια του Σαββατοκύριακου στο Σβέρνετς της Αλβανίας φέρνουν στο επίκεντρο το τουριστικό project υπερπολιτελείας που προωθεί ο σύμβουλος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Μέσω του αμερικανικού fund Affinity Partners, η συνολική επένδυση αναμένεται να αγγίξει τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ.
14: Σαζάν has an extensive network of tunnels and bunkers. And it's here that Donald Trump's son-in-law Jared Kushner intends to build a spacious luxury hotel resort.
10: Το φιλόδοξο σχέδιο επικεντρώνεται στο παρθένο νησί Σάζαν, μια άλλοτε απόρριτη στρατιωτική βάση του ψυχρού πολέμου, η οποία προορίζεται να μετατραπεί σε οικολογικό θέρετρο 5 αστέρων. Παράλληλα, σχεδιάζεται μαζική οικιστική ανάπτυξη με χιλιάδες βίλες στη γειτονική Χερσόνησο του Σβέρνετς.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία φαίνεται.
0: Ναι, τώρα και θέλω να κάνουν, σου πω ότι σε πολλά σημεία της Αλβανίας είναι πολύ ανεπτυγμένες οι περιοχές και έχουν φτιαχτεί πάρα πολύ ωραία θέρετρα που δεν καταλαβαίνεις και πού είσαι. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι συνορεύουμε, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: και κάποια σημεία είναι πολύ όμορφα.
1: Αυτά τα της Αλβανίας. Τώρα, τι γίνεται στον κόλπο, θέλω να μου πεις. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είμαστε πολύ κοντά σε εκεχηρία. Ήδη έχει συμφωνήσει και το Ισραήλ να σταματήσει να σφυροκοπά κάτι που το είχαν βάλει οι Ιρανοί ως εμπόδιο στις συνομιλίες, την Βηρυτό και
0: η Χεσμολά.
1: Έπεσε και ένα τηλεφωνηματάκι και από τον κύριο Μακρόν στον πρόεδρο Τραμπ και του λέει προχώρα στις διαπραγματεύσεις να ανοίξουν τα στενά, να ανασάνουν και η Ευρώπη.
0: Λες να είμαστε κοντά. Κοίταξε να δεις. Αμήν λέμε και το έχουμε, αυτό το ερώτημα το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές στο αν είμαστε κοντά ή όχι σε μια συμφωνία. Μακάρι φαίνεται πως αυτή τη στιγμή να είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά με τις συζητήσεις και τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην Ιωάννα Ρίζου και στο Σπύρο Αλεξανδρή. Καλημέρα και στους δύο συνάδελφοι, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Έχει ξημερώσει για τα καλά. Να ξεκινήσουμε από το Σπύρο Αλεξανδρή για αυτή την ιστορία με την 22χρονη στο Λυκαβητό Σπύρο. Τι ακριβώς έγινε?
15: Καλή σας ημέρα. Η κοπέλα βίωσε τον απόλυτο τρόμο. Ένας άγνωστος άνδρας την πλησίασε από πίσω και της επιτέθηκε. Είχε μόλις σχολάσει η κοπέλα από το κατάστημα εστίασης όπου εργάζεται στην περιοχή του Λυκαβητού. Η ώρα ήταν νωρίς το βράδυ, γύρω στις 9:20. Επέστρεφε στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλούσε με τον σύντροφό της στο κινητό της τηλέφωνο. Αισθάνθηκε ένα χέρι να την πιάνει από την μέση και να την τραβάει προς το μέρος του. Ο άγνωστος άντρας τον απόθυσε αρχικά, προσπάθησε να του ξεφύγει, την έριξε κάτω, τον απόθυσε ξανά και στην προσπάθειά της να του ξεφύγει έπεσε από μία πλαγιά ενός 2 μέτρων, χτύπησε στα γόνατα και στους αγκώνες της η κοπέλα, φώναξε σε βοήθεια, κατάφερε εν τέλει να ξεφύγει από τα χέρια του άγνωστου άνδρα, μάλιστα σε ένα σημείο που είχε συγκεντρωθεί και κόσμος από ένα σημείο και μετά. Δεν ήταν απόμερο εντελώς το σημείο εκεί. Φοβήθηκε αυτός ο άγνωστος άνδρας όταν είδε και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους να τον βλέπουν, να τον παρακολουθούν και τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, προς την περιοχή των Εξαρχείων κινήθηκε πεζός, ενώ υπήρξε και ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, ο οποίος άρχισε να τον καταδιώκει όταν ο άγνωστος άνδρας άρχισε να τρέχει. Όπως περιγράφεται από την κατάθεση της κοπέλας, πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στο 1,60 με 1,70, μικροκαμωμένος, μελαχρινός. Φάνηκε να είναι αλλοδαπός, αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν μπορεί να το πει αυτό με σιγουριά η κοπέλα. Φορούσε μία μαύρη μπλούζα, μία χακή μπλούζα με μαύρο παντελόνι. Να πούμε ότι είναι εκτεταμένες πλέον οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου προσώπου, προκειμένου να προλάβουν άλλα περιστατικά. Γιατί θεωρείται δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος άνδρας θα ξαναεπιτεθεί όταν βρει την ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Άρα οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται για να βρεθεί αυτός ο άνδρας που και να σταματήσει να σκορπίζει τον πανικό. Πάμε τώρα και στην Ιωάννα Ρίζου. Γιατί η Ιωάννα είχαμε ένα ατύχημα μεταξύ ενός τουριστικού σκάφους και ενός αλλιευτικού. Ο άνθρωπος σώθηκε τελευταία στιγμή από το αλλιευτικό. Πώς ακριβώς έγινε?
16: Ακριβώς. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα Νίκο. Πάνω που προσπαθούμε να περιορίσουμε τις συγκρούσεις στο δόστρωμα, σημειώνεται σύγκρουση τώρα στη θάλασσα μεταξύ, ακριβώς όπως είπες, ενός αλλιευτικού σκάφους και ενός τουριστικού, στο οποίο επέβαιναν 12 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ο ψαράς του αλλιευτικού είχε δέσει άγκυρα, είχε ρίξει άγκυρα και ψάρευε, όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά πως άρχισε να κατευθύνεται προς τα πάνω του το τουριστικό σκάφος. Έτσι λοιπόν άρχισε να φωνάζει με σκοπό να προειδοποιήσει, χωρίς δυστυχώς όμως να υπάρξει καμία μα καμία αντίδραση. Αυτό που ακολούθησε λοιπόν ήταν μια σφοδρή σύγκρουση, με το τουριστικό σκάφος να περνάει κανονικότατα στην κυριολεξία πάνω από το σκάφος του ψαρά, να το διαλύει και να το βυθίζει μέσα στη θάλασσα. Ο ψαράς λοιπόν κατέληξε στην επιφάνεια της θάλασσας και πάλευε για να κρατηθεί, και στο σημείο έσπευσε άμεσα το λιμενικό σώμα, το οποίο για πάρα πολύ καλή του τύχη βρισκόταν στην περιοχή και πραγματοποιούσε ελέγχους σε ναυτικά σκάφη, και έτσι λοιπόν ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα.
0: Ναι. Πάλι καλά.
1: Βλέπουμε εδώ και τις εικόνες που έχουμε αμέσως μετά την βύθιση του αλλιευτικού. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλά. Εάν είναι ασφαλισμένα, θα αναλάβουν οι ασφαλιστικές. Αλλιώς το κόστος της βύθισης θα το αναλάβουν θα δούνε το πόρισμα και θα το αναλάβει αυτός που έκανε τη ζημιά, το τουριστικό σκάφος. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το καλοκαίρι ξεκινάει, θα βγουν πάρα πολλά τουριστικά, άλλοι θα πάνε να ψαρέψουν. Μεγάλη προσοχή, τεράστια προσοχή στις θάλασσες μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι. Θα τα πούμε και αργότερα. Πάμε
0: στην γυναικοκτονία τώρα. Πάμε σε αυτή τη γυναικοκτονία. Ακόμη μία γυναικοκτονία είχαμε μέσα στη χρονιά, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Μια γυναικοκτονία που μας συγκλονίζει. Η γυναίκα φώναζε το βράδυ και ζητούσε βοήθεια. Μάλιστα, οι γείτονες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία. Δέχθηκε πάρα πολλές μαχαιριές από τον σύζυγό της, δίπλα της, δίπλα στο δίπλα δωμάτιο. Αυτό είναι δηλαδή που μας σοκάρει όλους. Ήταν τα δύο ανήλικα κοριτσάκια τους.
1: Τα δύο παιδάκια τους, τα οποία άκουγαν ό,τι άκουγαν. Και τώρα βρίσκονται υπό την κυδαιμονία, θα λέγαμε, ειδικών ψυχολόγων στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.
0: Και αυτά στο νοσοκομείο.
1: Και αυτά στο νοσοκομείο. Μάλλον τη ζήλευε αυτός παθολογικά. Προσπάθησε να πει στην απολογία του στους αστυνομικούς, γιατί σήμερα θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα, ότι εκείνος δέχτηκε πρώτα την επίθεση και αναγκάστηκε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να κατασφάξει αυτή τη γυναίκα, την υπέροχη γυναίκα και μητέρα των παιδιών του, με πολλαπλές μαχαιριές. Περιμένουμε και το πόρισμα του δικαστή να μας πει τις λεπτομέρειες του τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ακούγα και τον Γιώργο Καλιακμάνη εχθές, από την πρώτη στιγμή που μαθαίναμε για αυτό το περιστατικό, που λέει ότι βρέθηκε ένα μαχαίρι στο χέρι της γυναίκας. Ήθελε πράγματι και αυτός να στήσει μια σκηνή, έτσι όπως τον συμφέρει, για να πέσει στα μαλακά. Πόσο στα μαλακά να πέσει ένας άνθρωπος που έχει σκοτώσει τη γυναίκα του με τόσες μαχαιριές και με τόσο μίσος.
1: Κριστίνα Γκέκα, το ρεπορτάζ.

0: Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Καλαμάτας μετά τη γυναικοκτονία με θύμα μια 39χρονη γυναίκα, ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της.
1: Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη, θα σε βάσω.
0: Το ρολόι δείχνει 1:45 πρώτα λεπτά όταν γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα στην αστυνομία, καθώς οι γείτονες ακούνε τις κραυγές της 39χρονης γυναίκας την ώρα που δέχεται επίθεση από τον σύζυγό της και πέφτει νεκρή. 8 λεπτά αργότερα, στη 1:53, το περιπολικό φτάνει στο σπίτι στην οδό Βασιλίσσης Όλγας και οι αστυνομικοί ανεβαίνουν στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας και χτυπούν την πόρτα. Την πόρτα του σπιτιού ανοίγει ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας γεμάτος αίματα. Είναι 1:54 πρώτα λεπτά και ο σύζυγοκτόνος ομολογεί την πράξη του. Την σκότωσα.
2: Εγώ έτσι φωνές τις τελευταίες ημέρες.
0: Στο σπίτι καταφθάνει ιατροδικαστής που διαπιστώνει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα και το κεφάλι της γυναίκας. Την ίδια ώρα τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών εντοπίζονται στο δωμάτιό τους και μεταφέρονται στην παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη.
3: Φαίνεται ότι στο αριστερό της χέρι υπήρχε ένα μαχαίρι. Το έβαλε αυτός, το είχε η γυναίκα για να προστατευτεί.
0: Ο 41χρονος ισχυρίστηκε πως η γυναίκα πήγε να του επιτεθεί πρώτη, ενώ εκείνος με χτυπήματα την ακινητοποίησε και τη σκότωσε.
4: Ξύπνησα τα ξημερώματα και είδα την σύζυγό μου να στέκεται πάνω μου και να κρατά μαχαίρι. Στη συνέχεια παλέψαμε, την αφόπλισα και αφού της το άρπαξα από το χέρι την σκότωσα με αρκετά χτυπήματα.
0: Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ως κίνητρο της τυχερής δολοφονίας την ζήλια του 41χρονου λογιστή για την 39χρονη γυναίκα του, για την οποία πίστευε πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Στη γειτονιά όμως φαινόταν ως ένα αγαπημένο ζευγάρι.
5: Μου έλεγε τα καλύτερα ότι έχει πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, ότι είναι ευτυχισμένος.
0: Από την έρευνα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως η 39χρονη συμμετείχε σε γκρουπ στο διαδίκτυο με την ονομασία Σκοτεινά Λύθη. Εκεί είχε αναρτήσει τη συγκεκριμένη φωτογραφία όπου κρατά μαχαίρι, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί τους αστυνομικούς σε κάποιο συμπέρασμα. Η ίδια είχε συμμετάσχει πρόσφατα σε χιουμοριστικό βίντεο κλιπ με αφορμή τα γεγονότα στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου εμφανιζόταν σε ρόλο χορεύτριας.
6: Δεν έχω λόγια.
7: Σοκαριστήκατε εσείς.
6: Ναι, σοκ.
0: Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου οι αρχές να εξακριβώσουν τους λόγους που οδήγησαν το 41χρονο στη δολοφονία της σύζυγου του.
8: Και τι να πεις. Ακόμη μία γυναίκα έχασε τη ζωή της επειδή ο σύζυγός της τη ζήλευε.
9: Θα αποδειχτούν όλα αυτά.
8: Έτσι.
9: Από τη δικαιοσύνη και τα όσα θα καταθέσει τώρα. Βλέπουμε καθημερινά στα θέματα τα οποία φιλοξενούμε. Ξέρετε, δεν κάνουμε πολύ κόπο. Εσείς μας τα στέλνετε εδώ με τις καταγγελίες και με τις αναφορές. Όλες αυτές τις αυτοσχέδιες κομματερές, όλες αυτές εκτός ότι είναι υγειονομικές βόμβες, είναι και βόμβες πυρκαγιάς. Έτσι, με το που ξεκινήσει μια αυταανάφλεξη που γίνεται εκεί λόγω της ζέστης, έχει πάρει όλο αυτό και έχει εξαπλωθεί δίπλα σε σπίτια, δίπλα σε κατοικίες στις περισσότερες των περιπτώσεων.
8: Έτσι είναι. Τα αναδεικνύουμε καθημερινά τέτοια φαινόμενα. Εδώ πέρα αυτό είναι από το χθεσινό. Το χθεσινό ρεπορτάζ που έκανε η Θεοδώρα Απότα εδώ στην εκπομπή μας.
9: Χαλκιδική.
8: Στη Χαλκιδική. Και δείτε την εικόνα. Την έβλεπα. Περπατούσε και δεν τελείωνε αυτή η ατελείωτη χωματερή, αυτός ο ατελείωτος σκουπιδότοπος. Τι θα γίνει. Μπήκαμε στον Ιούνιο. Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο. Χτύπα ξύλο, ήδη έχουμε τις πρώτες φωτιές. Αν χρειαστεί να περάσουν από εκεί πέρα πυροσβεστικά οχήματα, πώς θα περάσουν για να σώσουν τα σπίτια των κατοίκων. Αν και να βάλω και ένα μικρό αστεράκι, μήπως και οι κάτοικοι των γύρω-γύρω σπιτιών πάνε και αφήνουν τα μπάζα τους και τα σκουπίδια τους εκεί πέρα.
9: Θα τους βόλευε, εδώ είναι το θέμα.
8: Δεν ξέρω.
9: Να κινδυνεύσουν. Βασιλεία Μανοπούλη, το ρεπορτάζ.
10: Βουνά από μπάζα, πλαστικά, ξερά κλαδιά και ογκώδια απορρίμματα. Λίγα μόλις μέτρα από τη γέφυρα της Νέας Ποτίδεας, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, ασυνείδητοι έχουν μετατρέψει την περιοχή σε μια εκτεταμένη παράνομη χωματερή που επεκτείνεται μέσα και γύρω από δασική έκταση.
11: Όπου βρούνε, πετάνε και φεύγουνε.
12: Παντού, βλέπουμε σκουπίδια.
10: Εδώ και μήνες φαίνεται πως έχουν συσσωρευτεί οικοδομικά μπάζα, παλιά αντικείμενα, γυαλιά, πλαστικά και κάθε είδους απορρίμματα.
13: Όπως βλέπετε, πάμε. Και πάμε, βλέπετε εδώ ψυγεία,
6: βλέπετε κούτες, διάφορα πλαστικά.
10: Δεν είναι μόνο η υγειονομική βόμβα που ανησυχεί κατοίκους και αρχές, αλλά και το γεγονός ότι τα απορρίμματα βρίσκονται δίπλα σε πευκοδάσος την ώρα που η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει.
7: Πετάνε ασύστολα ό,τι τους περισσεύει. Δεν υπάρχει οικολογική συνείδηση, δεν εφαρμόζουν τον νόμο.
10: Κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, ενώ η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι ήδη έχει δρομολογηθεί ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου.

0: παράνομα απορρίμματα.
1: Περνάνε από σπίτια, από συνοικισμούς και όποιον δουν και κάνει ανακαίνιση, του λένε δώσε μου 50% ευρώ να σου πάρω τα μπάζα και τα σκουπίδια εγώ.
0: Για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα ο Δήμαρχος Σωροπού, ο οποίος έδωσε εντολή για τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες. Χιλιάδες οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να τα καθαρίσουν άμεσα καθώς αποτελούν ορολογιακές βόμβες.
2: Πέρσι είχαμε περισσότερες από 150 παραβάσεις ακαθάριστων οικοπαίδων που όλες αυτές επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο.
0: Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε συνδυασμό και με την άνοδο της θερμοκρασίας.
3: Υπάρχουν ερωτήματα που θα τεθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση για το πώς πρέπει να εποπτεύουν αφενός τους χώρους αφετέρου να μαζέψουν όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Νικόλα, την καλημέρα,
4: καλημέρα.
3: Στο τηλεοπτικό σου, στο κοινό. Να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες μας, έτσι, να ξεκινήσουμε με τα νέα. Οι αλήθειες και οι μύθοι για Δούριους Ύπους, κέντρο αριστερά. Τρία πρόσωπα, Ανδρουλάκης, Δούκας και Αλέξη Τσίπρας. Και για όλους τους φίλους με τα ένσημα, ξέρετε, πριν ήταν τότε. Με σφραγίδες πέφτανε. Βρείτε τα χαμένα τα ένσημα, λέει, από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε, τόσο για μισθωτούς, όσο και για μη μισθωτούς. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα, λέει, που δεν καταχωρήθηκαν σωστά. Αυτά, λοιπόν, από τα νέα.
4: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Προσλήψεις στο δημόσιο. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Και σοκ από τη γυναικοκτονία 39χρονης στην Καλαμάτα. Δείτε εδώ, για να πούμε και τα καλά, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα, ο κύριος Φιλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μακάρι, αυτά είναι τα καλά.
3: Έτσι. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες, λέει, Dillian. Έτσι, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της συντελέξιας στην εφημερίδα συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
4: Εφημερίδα απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις 72 ώρες μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες από τα Ποσειδόνια, η ελληνόκτητη ναυτιλία, κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Και η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Και εδώ 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η δημοσκόπηση της Opinion Poll θα τη δούμε σε πολύ λίγο. Τρίτη Καριστιανού. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα. Και δείτε εδώ. Ένα μήνυμα του Παύλου Πολάκη, ο οποίος πήγε για ψαροντούφεκο και έφερε έναν ροφό 13,5 κιλά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. 13,5 κιλά, σωστά το είπα. Είναι μήνυμα, λέει, προς τον Αλέξη Τσίπρα αυτό. Ανέβασε φωτογραφία.
3: Λοιπόν,
4: το σε λίγο.
3: Πάμε. Κατάχρηση εξουσίας, μας λέει το μανιφέστο για την κυρία Κοβεσή, ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης. Χάρη με την φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, μας λέει, παραφράζοντας το τραγούδι. Και όλα τα υπόλοιπα θέματα από το μανιφέστο και τη δημοσκόπηση βεβαίως της Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη.
4: Εφημερίδα Εστία, δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφια του κύριου Λιβάνιου.
3: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έσχει, λέει, Ράμα κατά των Ελλήνων η Δημοκρατία. Μας αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της.
4: Εφημερίδα Κόντρα, απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα.
3: Σοβαρό πολύ το θέμα.
4: Βεβαίως.
3: Πάμε να δούμε τι μας λέει η political που έρχεται στα email μας. Το νταραβέρι των συμμαχιών και μετά τις κάλπες, λέει. Είναι όλο αυτό το οποίο έχει φέρει ο κύριος Δούκας στο προσκήνιο.
4: Ναι. Εγώ στην Εσπρέσο θα μείνω εδώ. Η Νύφια Μαλία του Κάστρου, η Τζέννη Μπαλατσινού και ο Πέτρος Κωστόπουλος πάντρεψαν την κορούλα τους, την Αμαλία. Μεγάλη χαρά και ωραίες εικόνες. Δεν χρειάζεται να δείξουμε τίποτα.
3: Ναι. Πάμε στην εφημερίδα Star. Γάμος, λέει, πανηγύρι πάνω στα αστέρια. Θύελα αντιδράσουν για το γάμο της κόρης της Μπαλατσινού σε αρχαιολογικό χώρο. Αυτά.
4: Το κάστρο και τη Μεσσηνίας.
3: Ναι, το κάστρο, οκ.
4: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα.

0: 500 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Για το χάραγμα της αποκάλυψης.
1: Σωστά. Okay. Είναι οι νέες ταυτότητες. Έτσι. Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Οι δύο αριστεροί του θρύλου, Πεδρόσο και Μαρμόλ. Οι παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για την άμυνα. Όταν yeah. λέει αριστεροί, δεν λέει πολιτικά, λέει ποια πτέρυγα παίζουν. Ναι. Όχι, μην το πω. Oh.
0: Ναι. Εφημερίδα Φως των Σπορ. Να, φουλάρι για Μαρμόλ ο Ολυμπιακός και κρίνεται.
1: Του Τάιλερ.
0: Του Τάιλερ. Σήμερα λέει θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή ή όχι, λέει, του Ντόρση στο αυριανό τελικό.
1: Πάμε Sport Day. Μαστίγιο, λέει, την άγρια πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έζησαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού υπέκτης και Αταμάν. Ορθά κοφτά, έβαλε όρους. Παιδιά, εξάψαλμο σε όλους. Έγινε ό,τι έγινε με το ευρωπαϊκό. Τώρα θέλω το πρωτάθλημα. Ναι.
0: Εφημερίδα Live Sport. Βόμβα με Σουγκόφ. Το είπα σωστά. Wow. Και θέλουν και οι δύο
1: του αριστερού, αυτού που λέμε. Ναι. Του αριστερού. Εκεί είναι. Και η Εθνική Ώρα αποχαιρετά τον Μάριο Οικονόμου. 1992-2026. Καλό ταξίδι. Και πραγματικά είναι θλιβερό. Ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του με τη μηχανή του στα Ιωάννινα με έναν τρόπο πολύ απίστευτο. Ακόμα δεν μπορούν να το χωνέψουν πώς έγινε αυτό το σοβαρό τροχαίο.
0: Λοιπόν, γίνεται και έκκληση από την αστυνομία. Νικόλα, σε ευχαριστούμε.
1: Για πληροφορίες.
0: Για πληροφορίες, για βιντεοληπτικό υλικό. Για να δουν πώς έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Σήμερα είναι η κηδεία του παιδιού.
1: Εδώ την έχω. Έλα. Κάνω spoiler. Αμέσως μετά μένετε μαζί μας. Η δημοσκόπηση του Action 24 με πληροφορίες που ενδεχομένως κάποιοι να μην προλάβατε να τις δείτε, θα τις έχουμε σήμερα. Δείτε πώς κατευθύνεται το πολιτικό μας κοινικό.
0: Και με εκπλήξεις, πολλές εκπλήξεις.
1: Αλίμονο.
0: Μείνετε εδώ, έρχονται ο Ζαχαρίας Ζούπης, Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Θα είμαστε εδώ πέρα για να τα συζητήσουμε όλα. Επιστρέφουμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: magic mirror.
1: Who's the fairest in the kingdom?
2: The woman who wears the red shoes.
1: Tell me her name.
2: How should I know? I don't get out much.
0: Well, you are the magic mirror.
2: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
3: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
4: I think I hit her too hard.
3: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
5: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
3: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
6: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε. Καλό πρωινό. Εδώ, στο Άξιο 24.
1: Επιστρέψαμε κομπλέ, κομπλέ, κομπλέ.
0: Κομπλέ, παιδιά, εδώ. Τώρα σιγά με ρίξε εμένα.
1: Μια ιός.
0: Τίποτα. Δεν μπορεί να με ρίξει.
1: Πολύ ωραίο καινούριο βιντεοκλιπάκι είναι αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι από την Μαλού.
0: Μαλού, βεβαίως.
1: Πολύ ωραίο και ωραίο τραγούδι. Πώς λέγεται?
0: Τα παγκάκια.
1: Τα παγκάκια. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά που έχουν παραδοσιακό χρώμα, που έχουν μέσα Ελλάδα, που παίζει κανένα κλαρινάκι που και που. Κάνα νταουλάκι, κανένα ζουρνά. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Εικόνες που ήδη τις είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι, που ναι, λίγο χάζεψε στα social media όσο μπορούσα. Ναι. Τις είδαμε, δηλαδή είδα γλέντια και πανηγύρια στα νησιά που ήταν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος μέχρι το πρωί, μέχρι να ξημερώσει.
1: Και καλά κάνουν, έτσι να υπάρχει ευτυχία και χαρά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά λιγάκι στους τρόπους επικοινωνίας. Κλασικός παραδοσιακός τρόπος. Σηκώνουμε το άρμα το τηλεφωνάκι 210-7007. Εδώ σας απαντούν τα δικά μας τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Το email μας είναι info@axion24.gr. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και καταγγελίες. Θέματα που εσείς θέλετε να αναδείξουμε στην εκπομπή, στείλτε τα μας.
1: Επίσης έχουμε το Instagram και το TikTok για τη νεολαία Axion24 Newsroom. Ξέρετε πώς γίνεται, δεν χρειάζεται.
0: Και βεβαίως στο Facebook και στο X μας βρίσκεται στο Axion24 TV. Όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς, ό,τι μας στέλνετε με τον Νίκο, το διαβάζουμε κατευθείαν.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τη Θεοδώρα Πότα στην Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα, καλή σου μέρα. Θα ξεκινήσουμε με ένα απίθανο περιστατικό. Το διαβάζω και το ξαναδιαβάζω. Λέει, ναι, είχε δέσει, λέει, μπαλόνι τις τρεις γάτες με σκηνή. Για να σε... Τι ακριβώς, δεν καταλαβαίνουμε τι έκανε.
2: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη γυναίκα 49 ετών συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων και αυτό διότι, όπως είπες Νίκο, είχε δέσει με σκηνή τρεις γάτες στο μπαλκόνι της.
1: Α, μπαλκόνι, όχι μπαλόνι.
2: Ότι με αυτόν τον τρόπο στο μπαλκόνι. Βασάνιζε τα ζώα, η συγκεκριμένη γυναίκα. Έγιναν σχετικές καταγγελίες και από γείτονές της. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αυτήν την άθλια κατάσταση την οποία βίωναν οι τρεις γάτες που είχε στο μπαλκόνι της η συγκεκριμένη γυναίκα. Της επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 17.000 ευρώ και πλέον η ίδια αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
0: Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν, μάλιστα. Τώρα τι να πούμε που βασανίζουν έτσι τα αθώα τα ζωάκια, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεοδώρα, να μας πεις τι εξελίξεις έχουμε και εκεί.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη είχαν γίνει οι περισσότερες συλλήψεις. Είχαμε όμως μία σύλληψη και στις Αίρες και στο Κιλικής αλλά και στην Αθήνα. Οι 10 από τους 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφέθηκαν ελεύθεροι, οδηγήθηκαν χτες στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Θα πρέπει να πω ότι τους επιβλήθηκαν ωστόσο οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κάποιοι από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και ότι οι ίδιοι δεν είχαν ιδέα για το κύκλωμα αυτό. Να πούμε ότι σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια οι υπόλοιποι 7, οι 5 από τους οποίους φαίνεται ότι είχαν ηγετικό ρόλο στην συγκεκριμένη, ναι, οργάνωση, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι με την πενταετή δράση της είχε εξασφαλίσει στα μέλη της 4,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο όφελος. Οι περισσότερες συλλήψεις είχαν γίνει σε Θεσσαλονίκη και Σέρες, ενώ μεταξύ τους ορισμένοι φαίνεται ότι έχουν και συγγενικές σχέσεις.
1: Αν λοιπόν χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και θεωρούν ότι έχουν θυγεί από όλη αυτή την υπόθεση, να κάνουν μήνυση σε αυτούς που τα χρησιμοποίησαν. Έτσι, για να δουν και ποια είναι η αλήθεια. Και πάμε στη Λάρισα για έναν διαφορετικό διαρρήκτη. Ακούστε υπόθεση.
2: Έναν διαρρήκτη με ενσυναίσθηση. Τι να πω πραγματικά για αυτό το περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες σε περιοχή της Λάρισας, μάλιστα πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής, όταν ένας διαρρήκτης φαίνεται ότι πήγε να εισέλθει σε διαμέρισμα από την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματος. Ο ίδιος φαίνεται ότι νωρίτερα είχε πηδήξει από ταράτσα σε ταράτσα, έπειτα πέρασε στο μπαλκόνι διαμερίσματος και εισήλθε τελικά μέσα στο σπίτι, στο οποίο όμως βρισκόταν μια έγκυος γυναίκα μαζί με το μικρό παιδί της, η οποία αντιλαμβάνεστε ότι τρόμαξε πάρα πολύ όταν είδε τον άγνωστο άνδρα μπροστά της μέσα στο σπίτι της. Τότε ο διαρρήκτης, βλέποντας και το παιδάκι αλλά και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνη, σύμφωνα και με τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και να έφυγε άρον-άρον. Τώρα γίνονται έρευνες από τους αστυνομικούς προκειμένου να εντοπιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και κάμερες οι οποίες ενδεχομένως να έχουν καταγράψει τις κινήσεις του και να βοηθήσουν τους αστυνομικούς έτσι ώστε να τον ταυτοποιήσουν.
1: Κρατάμε το συγγνώμη του διαρρήκτη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα βρει αστυνομικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Θοδώρα, καλή σου μέρα.
0: Καλό πρωινό. Πάμε να δούμε τα του καιρού τώρα. Εδώ μαζί μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ακούω παράπονα για πολύ ζέστη εδώ από την Αλεξάνδρα.
3: Ναι, για πολύ ζέστη.
1: Εντάξει, εντάξει, μια ζέστη.
3: Κανονική, κανονική. Λίγο λιβάνω από κανονικά είναι.
1: Είμαστε.
0: Είχε ζέστη και το βράδυ.
3: Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Είχε κάπου 20. Έχουμε...
3: Τώρα το πρωί, εγώ στο 18 ήταν στα βορειοπράστα που ήρθα.
1: Παγωμένο νεράκι.
3: Είναι λίγο πάνω από τα κανονικά. Λίγο πάνω από τα κανονικά. Βλέποντας αυτό που έγινε...
1: Μπαλκονάκι, ωραία εικόνα, φρουτάκια, φιλιό,
3: φρουτάκια, λίγο
0: ωραία,
3: θάλασσα,
0: κερασάκι, θάλασσα.
1: Λίγο θάλασσα, λίγο ναι. Κρασί και το αγόρι σας.
0: Όλο, όλο το σκηνικό αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίες εικόνες μας κάνει.
3: Πήγατε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο.
1: Τι να κάνουμε.
3: Για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, πήγατε.
0: Ναι. Μη σου πω...
3: Εγώ πήγα.
1: Πήγες. Ωραία, πόσο πλήρωσες εσύ τώρα, Παπαγάνο?
3: Δεν πήγα σε εξαπλώσα, πήγα σε ελεύθερη. Ο Τσόσμινο στο Σοφικό στην Κορινθία.
1: Από τα εκεί. Πήγες ελεύθερη. Εξαπλώσα, ξέρω πού να πάμε εμείς μια πενταμελή οικογένεια.
3: Ναι, αυτό είναι παρακαλώ. Αυτό έχει δίκιο, Νίκο.
1: Πάνω μας φαλυρίσεις.
3: Πάντως δεν ήταν τόσο κρύα όσο περίμενα η θάλασσα. Ήταν σχετικά καλή.
0: Πώ ήταν ρηχά τα νερά εκεί που πήγε?
3: Όχι, κανονικά ήταν.
1: Ρηχά είναι, πείτε.
3: Ήταν περίπου 22 βαθμού θερμοκρασία. Λοιπόν. Καλοκαιρινή και αυτή η εβδομάδα, με τον υδράγυρο να φτάνει τους 34 με 35 ουσιαστικά. Η μόνη μέρα η οποία θα είναι λίγο διαφορετική θα είναι η Πέμπτη, η οποία θα έχει αστάθεια κυρίως όμως στην κεντρική και βόρεια χώρα, όχι εδώ στην Αττική. Κατά τα άλλα, γενικότερα καλοκαιρινό το σκηνικό όλη την εβδομάδα. Μάλιστα, στον Κύριακο και ειδικά την Κυριακή θα είναι και λίγο παραπάνω η θερμοκρασία, κοντά στο 36 περίπου υπολογίζω. Γενικότερα, έχουμε πάει σε σταθερές καλοκαιρινές συνθήκες πλέον σήμερα. Περιμένουμε λίγες νεφώσεις αρχικά, γενικά ήθρο καιρό και κάποιες μπόρες ξανά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στη βόρεια χώρα, κυρίως στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, λιγότερο κάποιες λίγες μπόρες περιορισμένες πολύ στην βόρεια Πελοπόννησο και στην κεντρική Στερεά, γύρω από τα ορεινά εκεί. Και όπως είπαμε, περισσότερες θα είναι στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, η αστάθεια σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα. Περιορισμένη η ορατότητα κατόπου σε κάποιες ομίχλες μέσα στο Αιγαίο σήμερα το πρωί και το βράδυ λιγότερο. Οι άνεμοι νοτιάδες στα 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, 2 με 4 μποφόρ νοτιοδυτικοί άνεμοι στο Ιόνιο, χωρίς μεγάλες εντάσεις και έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. Η θερμοκρασία και σήμερα θα φτάσει στους 30 με 32 περισσότερες περιοχές ανατολικής και βόρειας χώρας, τοπικά και 33 με 35 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά. Στην Δυτική Ελλάδα λίγο πιο χαμηλά, 27 με 29 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες και τις προηγούμενες μέρες έτσι ήταν το σκηνικό, η πιο μεγάλη θερμοκρασία στην Ανατολική χώρα. Εδώ στην Αττική περιμένουμε πολύ καλό καιρό με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και οι νοτιάδες στα 2 με 4 μποφόρ οι άνεμοι. Θεσσαλονίκη και εκεί γενικά καλό καιρικό σκηνικό με λίγες νεφώσεις οι οποίες πρόσκειται να αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ανατολικά του νομού, κάποιες μπόρες, συμμορμένες καταιγίδες, στα ανατολικά όμως του νομού, όχι μέσα στην πόλη, περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα. 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και 3 με 5 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι, η μπουκαδούρα που ανεβάζει και την υγρασία. Άρα ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία από το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, με καλό καιρό, 26 βαθμούς στη μέγιστη θερμοκρασία, με λίγες νεφώσεις, 25 βαθμούς το μεσημέρι στη Λίμνο. Εκεί ηλιοφάνεια, πολύ καλός καιρός. 25 βαθμούς το μεσημέρι και στην Κέρκυρα. Πολύ καλός καιρός και εκεί 27 βαθμούς στην Τρίπολη. Μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη. Όλες τις προηγούμενες μέρες έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα στην Τρίπολη το μεσημέρι. 28 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό. Και εδώ στην Αττική, 30 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία. 27 στον Πειραιά, 30 βαθμούς στην Κηφισιά. Βλέπετε πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες στα βόρεια προάστια λόγω του νοτιά, 27 βαθμούς στην Γλυφάδα και 27 βαθμούς στο Λαύριο σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με θερμοκρασίες παρόμοιες, δηλαδή και αύριο περίπου 34-35 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία το μεσημέρι, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες έτσι. Πέμπτη θα πέσει λίγο υδράλιο, θα έχουμε αστάθεια σε κεντρικά και βόρεια κυρίως. Και Παρασκευή ξανά ανεβαίνει σιγά σιγά πάλι ο υδράλιος, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Πάλι στους 34-35, πιθανόν και 36.
1: Ιδανικό για να γίνει ένα ωραίο τρίμερο.
3: Χωρίς καύσωνα, καλοκαιρινές όμως καθαρά οι συνθήκες επόμενης
0: μέρας.
3: Αυτό, αυτό είναι το ιδανικό.
1: Καλοκαιράκι να πέφτει και καμιά βροχούλα να γεμίζουν τα μυστήρια, να ποντίζονται καμιά ντοματιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχεις
1: βάλει ντοματιές. Ναι, πάντα βάζω ντοματιά και τέτοια, αλλά όχι στο δικά σου.
0: Τα δικά μου βγήκανε.
1: Βγήκανε.
0: Έφαγα κιόλας. Και πιπεριές.
1: Μάλιστα.
0: Άσο, τώρα θα γίνω παραγωγός.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στις δύο κυρίες που βρίσκονται στο στούντιο. Τι θα γίνει, ομιλιά τους, θα γίνει άνεργος.
0: Κυρία Σταυροπούλη, κυρία Φραγκάκη μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Καλό πρωινό.
1: Να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο Καλιακμάνη. Γιώργο, καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.
4: Καλημέρα,
0: Γιώργο. Η υπόθεση
1: που θα αναλύσουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Θα ξεκινήσουμε από τον Γιώργο Μαρκόπουλο, ο συνάδελφος που χτες το πρωί μας μετέδωσε αυτό το φρικτό έγκλημα. Γιώργο, πρώτος βρέθηκε στο σημείο. Και είσαι, νομίζω, έξω από το σπίτι που είχαμε την χθεσινή τραγωδία. Ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης?
5: Να πούμε, Νίκο και Αλεξάνδρα, ότι σοκαρισμένη συνεχίζει να είναι η κοινωνία της Καλαμάτας, αλλά και όλο το Πανελλήνιο, από αυτή την ψυχρό δολοφονία του 41χρονου με θύμα την 39χρονη γυναίκα του. Και το απίστευτο είναι ότι τα δύο ανήλικα κορίτσια τους, 10 και 6 ετών, βρίσκονταν τη συγκεκριμένη στιγμή στο διπλανό δωμάτιο. Ήταν στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, κρατείται από χθες και μετά τη σύλληψή του καθομολογία δράστης, ο οποίος έχει ομολογήσει, να πούμε, την πράξη του. Ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και είδε την 39χρονη να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι, όπως ανέφερε ακολούθηση πάλι μεταξύ τους, κατά την διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι και να της καταφέρει μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Αναμένουμε την ιατροδικαστική, το ιατροδικαστικό πόρισμα και την νεκροψία νεκροτομή η οποία θα γίνει, για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το τι έχει γίνει και πώς την συγκεκριμένη στιγμή. Να πούμε ότι σήμερα θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών ο δράστης, καθομολογία δράστης, για να απολογηθεί. Αναμένεται να πάρει κάποιες μέρες προθεσμία και οι εξελίξεις θα τρέξουν έτσι όπως προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα.
0: Ναι, να απολογηθεί και να πει...
5: Δεν έχουμε τίποτα καινούριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Να απολογηθεί και να πει τι τώρα, Γιώργο Καλιακμάνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πάλεψε και ότι ήταν σε άμυνα. Ωστόσο, σημάδια πάλι σε έχει. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος αυτός.
4: Κοιτάξτε, λοιπόν, αυτά που είπε αυτός δεν μπορεί να έγιναν έτσι όπως τα είπε. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί, όπως είπε ο ίδιος, να κοιμόταν και να ήρθε η γυναίκα του, την οποία μετά σκότωσε, με ένα μαχαίρι πάνω του για να τον χτυπήσει.
1: Ναι.
4: Και αυτός να τις κατάφερε μετά σε άμυνα, όπως είπε, αλλεπάλληλα χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι, και η γυναίκα αυτή να βρεθεί νεκρή με το μαχαίρι στο χέρι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να γινόταν αυτό, δεν θα κρατούσε το μαχαίρι η γυναίκα, αφού έφαγε τόσες μαχαιριές. Της έριξε τόσες μαχαιριές. Τη χτύπησε τόσες φορές. Λέει, της πήρε το μαχαίρι όταν την είδε πάνω του με το μαχαίρι και άρχισε και σε άμυνα άρχισε να την καρφώνει. Και μετά βρέθηκε νεκρή με το μαχαίρι που της είχε πάρει αυτός τάχαμ στο χέρι της. Στο αριστερό της χέρι, νομίζω.
1: Καλά, λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να φανούν εγκληματολογικά, μπορούν να φανούν να καταλάβουν οι συνάδελφοι σας πώς έγινε?
4: Πιστεύω ότι μπορούν. Καταρχήν η λογική. Η λογική λέει ότι δεν μπορεί να σου επιτεθεί κάποιος με ένα μαχαίρι, να τον σκοτώσεις και κατόπιν με το μαχαίρι που τον σκότωσες, το μαχαίρι που τον σκότωσες να βρεθεί στο χέρι. Άρα το έκανε αυτός. Φαίνεται ότι από νωρίς είχε αρχίσει η φασαρία, αυτό που λένε οι γείτονες. Άκουσαν τη γυναίκα να ζητάει βοήθεια και κατόπιν σταμάτησαν τα πάντα. Και όταν οι γείτονες κατέβηκαν έξω από το διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία και επέδειξαν στην αστυνομία τον τρόπο, μάλλον το μέρος, το διαμέρισμα από το οποίο ερχόταν οι φωνές, και οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα, βρήκαν αυτόν τον άνθρωπο μέσα στα αίματα και τη γυναίκα εκεί που βρισκόταν η κρεβατοκάμαρα, πεσμένη μέσα σε μια λίμνη αίματος στο πάτωμα και δίπλα στο δίπλα δωμάτιο, το δωμάτιο των παιδιών, βρισκόταν τα δύο ανήλικα παιδιά, 6 και 10 ετών. Αυτός ο άνθρωπος δεν σκότωσε μόνο αυτή τη γυναίκα, σκότωσε φυσικά, έτσι, τραυμάτισε, εγώ θα πω θανάσιμα, γιατί αυτά τα τραύματα δύσκολα ξεπερνιούνται, και τα δυο του παιδιά.
0: Έτσι.
4: Και φαίνεται ότι είχε αιμονή, είχε αιμονή με αυτή τη γυναίκα, δεν την άφηνε πουθενά μόνη της, πήγαινε, την έπαιρνε από τη σχολή χορού που η γυναίκα πήγαινε τελευταία για να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της. Ο ίδιος πήγαινε τα παιδιά του, τα δύο παιδιά, στις δραστηριότητες. Πήγαινε, την έπαιρνε από τη δουλειά, δηλαδή δεν την άφηνε να ανασάνει, γιατί ζήλευε παράφορα. Ναι. Όταν προς είχε μονή.
0: Και θεωρούσε ότι
5: να επαληθεύσουμε,
4: θα φύγει η γυναίκα.
5: Να επαληθεύσουμε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Καλιακμάνης, και να συμπληρώσω ακόμη ότι η πληροφόρηση που έχουμε από την Γενική Διεύθυνση, την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν φέρει σημαντικά σημάδια πάλης στο σώμα του, εκτός από ορισμένες εκδορές. Πράγμα το οποίο αποδεικνύει το γεγονός ότι, μάλλον καταρρύπτει το γεγονός, αυτό το οποίο είπε ότι ξύπνησε μέσα στον ύπνο του, και της πήρε το μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές. Απλώς ήθελα να το πω αυτό, γιατί οι εκδορές που φέρει στο σώμα του είναι μηδαμινές. Δηλαδή, στην προσπάθειά της προφανώς να αμυνθεί η κοπέλα, με τα χέρια της ίσως να του κατάφερε αυτές τις εκδορές στα χέρια τα δικά του. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε.
4: Ίσως να τις έκανε ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Καταρρύπτω το ισχυρισμό του. Έτσι
5: είναι. Αν Καλιακμάνη, μπορεί και αυτό.
1: Πριν σε αφήσουμε, μπορεί να τσκότωσε μέσα στον ύπνο της. Δηλαδή την στιγμή που πήγαινε να ηρεμήσει, να τράβηξε το μαχαίρι και να ξεκινήσει την καρφωνή.
4: Δεν νομίζω.
0: Είναι λίγο δύσκολο,
4: γιατί υπήρξε φασαρία. Θα μπορούσε να το κάνει.
1: Θα μπορούσε να το κάνει και έτσι,
4: Θυμάστε ότι από τις πρώτες μεγάλες γυναικοκτονίες που έγιναν πριν λίγα χρόνια, την Καρολάιν τη σκότωσε ο πιλότος στον ύπνο της. Και γι' αυτό εγώ το είπα τότε και το λέω και τώρα, ότι εκεί θεωρώ ότι δεν σκότωσε την Καρολάιν γιατί η Καρολάιν ήθελε να φύγει. Να. Δεν ήταν έγκλημα παρόρμησης.
0: Ήταν προσχεδιασμένο. Είναι σωστό ακριβώς αυτό που λέει ο Γιώργος. Ήταν προσχεδιασμένο. Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταρχάς θέλω να πω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων, ο θήτης έχει πάντα την τάση μετά να παίζει το θύμα, προσποιείται το θύμα. Οπότε είναι πολύ σύνηθες αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το ότι κάπως το παρουσιάζει σαν να του επιτέθηκε η γυναίκα και να ήταν σε άμυνα. Αυτό που με λυπεί πολύ βαθιά είναι το ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο τα παιδιά εκείνη την ώρα να κοιμούνταν. Και αυτό γιατί τα παιδιά είναι φορείς της σύγκρουσης, που είμαι βέβαιη ότι προϋπήρχε, επιβεβαιώθηκε και από τους γείτονες. Τα παιδιά όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα γεγονός, και με βλέπετε ότι είμαι και φορτισμένη, γιατί καταλαβαίνω το τι μπορεί να έχουν υποστεί στα χρόνια αυτές οι παιδικές ψυχές.
6: Είναι τρία τα θύματα αυτής της γυναικοκτονίας.
0: Είναι τρία τα θύματα, τα δύο ακροτηριάστηκαν ψυχολογικά, έτσι και η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Οπότε λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να κοιμούνταν τη στιγμή του εγκλήματος, γιατί αν προϋπήρχε φασαρία, τα παιδιά σίγουρα είχαν στο μυαλό τους την επικινδυνότητα, γιατί έχουν ξαναυπάρξει μάρτυρες παρόμοιου γεγονότος. Γι' αυτό και πρέπει να κρατήσουμε ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Δεν ξυπνάει κάποιος μία μέρα και σκοτώνει, δολοφονεί τη γυναίκα του. Απλά αυτά τα σημάδια πολλές φορές, ακόμα και από την αρχή μιας σχέσης, μπορεί να αγνοηθούν, γιατί μπορεί να βαφτίσουμε το πάθος έρωτα, την κτητικότητα έντονου ενδιαφέρον. Βλέπουμε όμως ότι όλα αυτά είναι μέσα στο πεδίο ελέγχου του θήτη. Και πολλές φορές ο θήτης εμφανίζεται πολύ φυσιολογικός κοινωνικά.
7: Και αυτή είναι η παγίδα.
0: Γιατί έλεγε αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος και σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, και κύριε Φραγκάκη, ερχόμαστε σε εσάς, το πόσο όμορφη είναι η γυναίκα του,
7: ακριβώς,
0: το πόσο καλή είναι η γυναίκα.
7: Για να μείνει ανυποψίαστος. Για να παραμείνει ανυποψίαστος, υπεράνω πάσης υποψίας. Και πολλές φορές γι' αυτό λέμε, ακόμα και στους συγγενείς ή ακόμα και στο γειτονικό περιβάλλον, εάν κάποιος ακούσει κάτι, μπορεί να καταγγείλει. Και θέλω να ρωτήσω και την Κατερίνα, αν μπορεί να γίνει ανώνυμη καταγγελία, αν δεν κάνω λάθος πλέον.
8: Γίνεται και ανώνυμη καταγγελία. Και εγώ θα δώσω μεγάλη έμφαση σε αυτό που είπε πριν η Βασιλένα. Χάσαμε άλλη μία γυναίκα. Έχουν χαθεί πάρα πολλές. Και τώρα έχουμε δύο παιδιά τα οποία ακροτηριάστηκαν. Δηλαδή, μόνο που το ακούμε αυτό, νιώθουμε όλοι τεράστιο ψυχικό άλγος. Και ποιο είναι το ζήτημα και τι βλέπουμε καθημερινά στα γραφεία. Οι γυναίκες αυτές δεν έχουν το θάρρος να φύγουν από το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο τις βασανίζει. Δεν γίνεται έτσι ξαφνικά αυτό. Αυτό έχει και άλλες μορφές βίας, ψυχολογικής, λεκτικής, σωματικής, όποια μορφή βίας και αν υπάρχει.
1: Παιδιά.
8: Τα παιδιά παράλληλα βιώνουν αυτή την κατάσταση. Άρα πρέπει η μάνα, πρώτα απ' όλα, και η γυναίκα, αλλά ειδικά η μάνα, να προστατεύσει, αν δεν θέλει να προστατεύσει τον εαυτό της, γιατί μπορεί να έχει κάποιο θέμα τέλος πάντων, να προστατεύσει τα παιδιά της. Άρα τι πρέπει να κάνει, να φύγει. Και υπάρχουν οι δομές, το έχουμε πει χίλιες φορές. Ο άνθρωπος αυτός, λογικά, είναι και καθημολογία κτλ. Δράστης του συγκεκριμένου στιγερού εγκλήματος, λέει ότι αμύνθηκε, όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος ο Καλιακμάνης, εδώ θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, και η εμπειρία του Γιώργου είναι τεράστια, άρα εγώ τον ακούω σ' ό,τι πει και έτσι είναι. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αυτή η γυναίκα έχασε τη ζωή της και έχουμε δύο παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Προφανώς, την επιμέλεια θα την πάρει κάποιος άλλος, θα είναι γιαγιά αυτή, θα είναι παππούς.
0: Μακάρι να υπάρχει κοντινό σκηνικό.
8: Μακάρι να υπάρχει, αλλιώς τα παιδιά αυτά θα πρέπει να μπουν σε ένα ίδρυμα για όσο χρονικό διάστημα ο πατέρας θα εκτείει την ποινή. Καταστράφηκε η ζωή και μετά είναι και ένα άλλο θέμα, το είπε προηγουμένως και η Βασιλένα. Γείτονες, ακούγανε. Εκεί πέρα πρέπει να γινότανε, τι να πω,
1: τώρα,
8: δηλαδή, κάτι τραγικό.
1: Για να ρωτήσουμε
8: κάτι. Πάρτε ρε παιδί μου να
1: δεν μπορεί να άσκασε τώρα. Γιώργο Μαρκόπουλε, κάνεις από χτες ρεπορτάζ στο στενό περιβάλλον. Ακριβώς, για πες με, τι ήταν αυτό το ζευγάρι τέλος πάντων. Ήταν συνεχώς ένταση.
5: Ακούστε, να πούμε ότι το ζευγάρι μετά από κάποιο χρονικό σημείο δεν υπήρχε σημείο επαφής μεταξύ τους. Η κοπέλα από το ξύλο που έτρωγε και από τις φωνές που ακούγονταν εδώ στην γειτονιά του φώναζε συνέχεια, γιατί είχε και στεντόρια φωνή και ακουγόταν στη γειτονιά, ότι θέλω να φύγεις από το σπίτι, δεν σε θέλω. Και έχουμε και μια πληροφόρηση ότι μιας και το σπίτι είχε αγοραστεί και από τους δύο πριν από περίπου δύο χρόνια, η κοπέλα βρισκόταν σε διαδικασία ανέβρεσης κατοικίας στην Καλαμάτα, έτσι ώστε να φύγει από το σπίτι αυτή. Ήταν η λυμένη η απόφαση, του το έλεγε συνεχώς, ότι δεν τέριαζαν, ότι αν θα την ξανακουμπήσει θα πάει στην αστυνομία για να τον καταγγείλει, αλλά τελικά παρόλο που ήταν πολλαπλές οι φορές που έτρωγε ξύλο, δεν έπαιρνε την απόφαση να γίνει αυτή η καταγγελία, πράγμα το οποίο τη στήχησε και την ζωή.
8: Τώρα δεν για την επιμέλεια που είπατε... Πας κατευθείαν στην αστυνομία με το πρώτο σημάδι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα πας να τον καλύψεις.
5: Για την επιμέλεια που είπατε δεν υπάρχει... Για την επιμέλεια που είπατε, δεν υπάρχει συγκινητικό περιβάλλον από την πλευρά της γυναίκας, δεν έχει ούτε πατέρα ούτε
8: Τραγικό.
5: Μητέρα. Μόνο μία αδερφή και οι πληροφορίες μας λένε ότι τα παιδάκια μάλλον θα πάνε σε αυτή.
8: Αυτό είναι.
1: Μακάρι να πάνε σε ένα συγγενικό περιβάλλον. Έτσι να μην μείνουν
8: στην αδερφή της κοπέλα.
0: Ξέρετε τι, την περασμένη εβδομάδα Γιώργο Καλιακμάνη και κυρίες μου και Γιώργο Μαρκόπουλε συζητούσαμε εδώ σε αυτό το τραπέζι για την ενδοοικογενειακή βία με τα στοιχεία που σόκαραν. Η ενδοοικογενειακή βία και όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι καταλήγουν τελικά σε γυναικοκτονίες. Οι οποίες από την περίοδο του COVID, από το 2020 και μετά, αυξάνονται εκθετικά. Θέλετε να δούμε λίγο τα στοιχεία σας, παρακαλώ, να τα σχολιάσουμε μαζί.
1: Από
0: το 2020, τέσσερα περιστατικά. Για να έρθει το 2021...
1: 15.
0: 15.
1: 13 το 2022, το 2023 είχαμε 6... Το 24, 15. Και συνολικά θέλω να σας πω ότι έχουμε από το 20 έως τώρα περί τις 72 γυναικοκτονίες.
8: Όταν συζητάγαμε
1: δυνατόν,
8: για μία το χρόνο και αν.
1: Αν είναι ποτέ δυνατόν στην Ελλάδα του 2021 Και πλέον, 2020 και πλέον, έτσι.
0: Μας έκανε κακό εγκλισμός, κυρία Σταυροπούλου. Και ερχόμαστε, ναι. Ερχόμαστε, Γιώργο, αμέσως σε σένα. Μας έκανε κακό ο εγκλισμός ή είναι κάτι άλλο?
7: Είναι πολλοί παράγοντες. Ναι. Είναι πολλοί. Και εγώ θα πω ότι αν το συνδέσουμε και θα το επιβεβαιώσει και ο Γιώργος, με το πόσες καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας λαμβάνει καθημερινά η αστυνομία, μπορούμε να καταλάβουμε αρχικά ότι το φαινόμενο φαίνεται να γίνεται πιο ορατό. Θα πω ότι πολλές φορές αυτό που επιβεβαιώνει τον δράστη, το θήτη, είναι η αίσθηση του ελέγχου του. Δηλαδή, όταν νιώθει ότι έχει τον έλεγχο μέσα στη σχέση, όλα πάνε πολύ καλά. Όταν νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο, είτε επειδή απειλεί η γυναίκα ότι θα φύγει, είτε επειδή απειλεί η γυναίκα ότι θα καταγγείλει, τότε έχουμε συχνά ξεσπάσματα θυμού. Και λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται ένα οργανωμένο πλάνο στις γυναίκες, στήριξη στις γυναίκες αυτές για το πώς να φύγουν, αρχικά να μιλήσουν και να υπάρχει και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για να μπορέσει να τις βοηθήσει να το κάνουν. Βλέπουμε πολλές γυναίκες, και θα περάσω απευθείας στο Γιώργο, πολλές γυναίκες που πηγαίνουν μέχρι τη φάση της καταγγελίας και μετά το αποσύρουν, σταματούν. Και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
1: Φοβούμενοι όλα τα υπόλοιπα. Γιώργο Καλιακμάνη, τι θέλεις να πεις?
4: Κοιτάξτε, λέω ότι σε περίπτωση που η αστυνομία δεν είχε κάνει κάποιες ενέργειες, δηλαδή να έχει κάνει τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, σε περίπτωση που η δικαιοσύνη δεν είχε αλλάξει το νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε όλες αυτές τις περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ως αυτεπάγγελτο έγκλημα. Οπότε να μην χρειάζεται μήνυση του παθόντος. Εκεί λοιπόν θα βλέπαμε ότι χρόνο με το χρόνο θα πολλοπλασιάζονται οι γενικοκρονίες. Ενώ είδαμε ότι τουλάχιστον η αστυνομία έκανε αυτά που έπρεπε για να αντιμετωπίσει αυτές τις εγκληματικές συμπεριφοράς. Τώρα θα πρέπει και η πολιτεία συνολικά να κάνει πράγματα, γιατί οι γυναίκες αυτές δεν είναι ότι δεν βρίσκουν το θάρρος ή δεν παίρνουν την απόφαση. Είναι δύσκολη απόφαση.
0: Είναι και σε μια κλειστή κοινωνία, με συγχωρείς Γιώργο, εσύ νομίζω μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις, είναι ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα.
4: Ακόμα πολύ πιο δύσκολα. Γιατί σου λέει μετά τι θα πει και το περιβάλλον. Όπως και αυτή την περίπτωση, όταν υπάρχουν και δύο ενήλικα παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι η γυναίκα κάνει υπομονή. Σου λέει μήπως το περάσει, μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Και ποτέ δεν σκέπτεται, δεν της περνάει καν από το μυαλό, ότι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο τσακώνεται συχνά, όπως και στην προκειμένη περίπτωση τελευταία τσακώνεται συχνά, ότι θα φτάσει στο σημείο να πάρει το μαχαίρι, να πάρει το πιστόλι και να σκοτώσει. Το θεωρούν αδύνατο ότι θα συμβεί. Να όμως που συμβαίνει.
7: Θα πω σε αυτό το σημείο ότι ο θήτης έχει φροντίσει να αποδυναμώσει πολλές φορές τη γυναίκα με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί, ακόμα και οικονομικά. Έχει τον έλεγχο στα οικονομικά της, έχει τον έλεγχο στην κοινωνική της ζωή, οπότε η γυναίκα μπορεί να αντιλαμβάνεται ότι έρχεται η καταστροφή, αλλά στη φάση τουλάχιστον της έκρηξης που γίνεται, ο θήτης της επιβεβαιώνει ότι πολλές φορές είναι ένα τίποτα χωρίς αυτόν. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρει στήριξη έξω από αυτή τη σχέση. Γι' αυτό και παραμένει δέσμη αυτή τη κατάσταση. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στο κομμάτι τη καταγγελία. Επιμένω στο κομμάτι τη στήριξη.
0: Μία φράση από την κυρία Φραγκάκη πριν αλλάξουμε θέμα, κύριε.
8: Σημαντικό είναι ότι οι γυναίκες μπορούν να βρουν σημαντική βοήθεια από την αστυνομία. Μπορούν να βρουν σημαντική βοήθεια από πολλές δομές μόνο με ένα τηλέφωνο. Δεν πρέπει να φοβούνται. Βλέπουμε γυναίκες οι οποίες φοβούνται επειδή πράγματι δεν έχουν οικονομική ανεξαρτησία. Δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί στην αρχή να είναι όλα δύσκολα, όμως μετά θα πάρουν το δρόμο τους. Και το πιο σημαντικό είναι η προστασία της ζωής μας, της υγείας μας, αλλά και των παιδιών μας.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Γιώργο, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εξής το παρακολουθείς από την Καλαμάτα και ενημερώνεις και την εκπομπή μας και τις υπόλοιπες εκπομπές. Να πάμε όμως στον Γιώργο Καλιακμάνη. Γιώργο, τι είχαμε χτες στο Λυκάβητο με αυτή την 22χρονη που κυριολεκτικά τα χρειάστηκε το παιδί? Γιατί παιδί είναι, πρόκειται περί παιδιού. Από έναν φερόμενο ως δράκο, τι είναι αυτή η ιστορία?
4: Λένε και αυτά τα περιστατικά βλέπουμε ότι αυξάνουν. Η γυναίκα αυτή περπατούσε, η 22χρονη περπατούσε εκεί στο Λυκάβητο, στο λόφο του Λυκάβητου. Και ξαφνικά κάποιος την αγκάλιασε από πίσω, η γυναίκα πανικοβλήθηκε, ευτυχώς τον απόθυσε, έτρεξε, έφυγε από την πλαγιά του λόφου εκεί, έπεσε μάλιστα και χτύπησε κιόλας. Αυτός έγινε αντιληπτός από ένα περαστικό που τον κυνήγησε, όμως δεν μπόρεσε να τον πιάσει. Και είναι άλλο ένα περιστατικό από αυτά που λέμε τελευταία. Κάποιοι που προφανώς δεν στέκουν στα καλά τους, δεν ξέρουμε αν είναι επικίνδυνοι, μπορεί να είναι και επικίνδυνοι, να μην είναι απλά μια θοπία ή να προσπαθούν να περάσουν στο βιασμό ή ακόμα και, και βλέποντας την αντίσταση του θύματος, ακόμα και να χτυπήσουν και να σκοτώσουν. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα περιστατικά. Αυτός τώρα διέφυγε, αλλά η αστυνομία έχει επικεντρωθεί στο να τον συλλάβει, κάνει έρευνες εκεί στην περιοχή και εγώ βλέπω ότι αυτός θα συνεχίσει όπως σε όλες τις περιπτώσεις που είχαμε τέτοια περιστατικά, συνέχισαν ίσως μετά από λίγο καιρό. Γι' αυτό θα πρέπει να τον ταυτοποιήσει πολύ γρήγορα η ελληνική αστυνομία για να τον συλλάβει, να τον πιάσει.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα τον συλλάβει και αν θα τον πιάσει γρήγορα. Γιατί το λέμε να σταματήσει να σκορπάει τον τρόμο.
1: Και
0: το φόβο, γιατί κυκλοφορούν και πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, είναι ένα σημείο που να πω κάτι. Ο Λυκαβητός δεν είναι φωτισμένος. Ο Λυκαβητός είναι αφώτιστος. Επειδή εγώ μένω στην περιοχή, ο Λυκαβητός δεν έχει φωτισμό. Και είναι πολύ κακό αυτό. Κάτι που δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος.
8: Αυτοί που έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί πρόβλημα μιλάμε τώρα για ανομαλία, το να πηγαίνεις ένα κοριτσάκι να κάνεις αυτό το πράγμα, υπάρχουν παντού. Εγώ θα σας πω ότι πίσω από τα δικαστήρια στην Ευελπίδων έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές, από μικρή όταν ήμουνα, επιδειξίες. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή, υπάρχει δίπλα αστυνόμευση και παρόλα αυτά αυτού του είδους οι άνθρωποι θα πάνε εκεί και θα κάνουν αυτές τις πράξεις.
7: Να πούμε ότι στις σεξουαλικές διαστροφές δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την επικινδυνότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν συμβεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της η γυναίκα και να κάνει φασαρία.
0: Σημαντικό.
7: Οπωσδήποτε πρέπει.
1: Για να το διώξει.
7: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Φραγκάκη, κυρία Σταυροπούλου. Γιώργο Καλιαγμάνη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Καλή σου μέρα.
1: Λοιπόν, πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Που
0: θα
1: εκεί είναι η Ιωάννα Ρίζου. Επιστρέφουν και οι τελευταίοι να πιάσουν βάρδια, να πιάσουν δουλειά. Έτσι. Έλα, Ιωάννα.
9: Χαίρετε και πάλι από το λιμάνι του Πειραιά. Βρισκόμαστε στην πύλη Ε2 μπροστά από το Φεστός Πάλας που μόλις έφτασε από την Κρήτη με 1.300 επιβαίνοντες. Όπως ακριβώς αναφέρατε, γυρνάνε οι εκδρομοί στο τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν έχω καταφέρει να κρατήσω κάποιον, καθώς όπως είπε ο Νίκος, τρέχουνε, σπέβδουν για να πάνε στις δουλειές τους. Κατευθείαν δηλαδή με το που κατέβουν από το καράβι, πάνε να κάνουν μπάνιο, ετοιμάζονται και πάνε στις δουλειές τους. Παρ' όλα αυτά, σας έχω κρατήσει εδώ κάποια φανταράκια. Καλημέρα.
10: Ο, δεν είμαι φαντάρος εδώ.
0: Α, πού είναι το φανταράκι?
9: Συγγνώμη.
0: Το φανταράκι δεν ξέρω καν να γίνει τηλεόραση.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Είμασταν κάτω στην Κρήτη γιατί.
10: Πάμε πήξουμε. Φαντάρος έχουμε.
9: Τι κάνατε στην Κρήτη?
10: Τι κάναμε?
1: Καλή θητεία.
9: Φανταρικό.
1: Καλή θητεία στα παιδιά.
9: Εσύ για πες μου δύο κουβέντες.
10: Πού πάω βόλτα.
9: Πήγες βόλτα. Τι έκανες?
10: Εδώ πάω βόλτα, εδώ.
9: Εδώ στην Αθήνα.
1: Να περάσει όμορφα.
9: Στην Κρήτη δηλαδή ήρθες για να.
10: Μπράβο.
9: Τέλεια. Καλό να περάσετε, παιδιά.
1: Άντε, μπράβο κοπελάκι μου, μπράβο.
0: Η μοναδική με
1: κέφι
0: πρωί-πρωί. Τα μοναδικά κοπέλια, Νίκο.
1: Τα μοναδικά κοπέλια. Αλλά πρόσεχε κόσμο, έτσι, αρκετό.
11: Τώρα στο παδιά με υποχώρησε.
1: Τι γλώσσα μιλήσαμε?
0: Ιταλικά.
1: Ιταλικά.
0: Ιταλικά.
9: Καλημέρα στα κορίτσια. Γυρνάμε και από τρίμερο.
1: Κοίταξε, όλοι όσοι έρχονται.
9: Καλημέρα.
11: Καλημέρα σας.
9: Μιλήσαμε για το τρίμερο,
11: το γυρνάμε. Περάσαμε,
9: τι κάναμε, χάναμε.
11: Τίποτα δεν έκανα, στην καρέκλα έκατσα.
9: Στην καρέκλα έκατσες, πήγες στην Κρήτη για να κάτσεις στην καρέκλα.
11: Τι να κάνω.
1: Ωραίος
9: τύπος. Δηλαδή τίποτα, έτσι ενδιαφέρον.
11: Εγώ τώρα ήρθα για 4 μέρες διακοπές και μετά πάω στρατό.
9: Άντε. Μάλιστα. Καλά να περάσεις.
1: Καλή θητεία. Όλοι όσοι έρχονται από Κρήτη, ετοιμάστε να πάνε να παρουσιαστούν. Έτσι. Λοιπόν, να έρθει και ο Σκυλάκος εκεί, ωραίος, με το φουλαράκι του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: Ιωάννα.
1: Άντε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Γιάννη λοιπόν. Σαραντάκος.
1: Έρχονται και τελευταίοι, Γιάννη.
8: Βέβαια, καλημέρα.
0: Να σε καλωσορίσω και εγώ που δεν ήμουν εδώ μαζί σας εχθές.
1: Κάναμε πυρομιέρα χθες που πήγαινε 40. Ναι, ναι. Σας μόνος μας.
0: Βεβαίω, σας άφησα μόνος σας. Αλλά είμαι σίγουρη ότι το είπατε έτσι όπως έπρεπε. Έχουμε μια δημοσκόπηση με εκπλήξεις.
1: Έτσι το
0: μια δημοσκόπηση με ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό.
12: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι άλλη δημοσκόπηση να έχει τόσες πολλές ανατροπές συνολικά. Και σε ποσοστά και σε σειρά κατάταξης και σε αυτό που λέμε αποτύπωση του πολιτικού σκηνικού. Όντως, χθες παρουσιάσαμε μαζί με τον Ζαχαρία Ζούπη και τον Σωτήρη Ξενάκη τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, που καταγράψαμε και για πρώτη φορά στην πρόθεση ψήφου, όχι δυνητική ψήφος, πρόθεση ψήφου κανονικά, τα δύο νέα κόμματα, διότι έχουν ιδρυθεί πλέον, έτσι. Να. Και υπάρχει ο κανόνας, ο νόμος, να το πω έτσι, των δημοσκόπων, ότι εφόσον ιδρύονται, μετριώνται κανονικά.
1: Το brand τους, το όνομά τους, βεβαίως.
12: Μαζί με όχι τι θα έκανες, αν θα ήθελες, πόσο κοντά νιώθεις κλπ.
0: Το έχουμε πια, χειροπιαστά είναι. Έτσι, έχουμε τα δύο κόμματα.
12: Ναι. Ανατροπή πρώτη, λοιπόν, για να τα λέμε κωδικοποιημένα για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τη δημοσκόπηση. Πρώτη ανατροπή, δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, τρίτη η κυρία Καριστιανού, τέταρτο το Πασόκ στην πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
12: Είναι μια αλλαγή η οποία προφανώς προκάλεσε αίσθηση και για το Πασόκ, ότι αυτή τη στιγμή χάνει. Βρίσκεται στην τέταρτη θέση και για τη δεύτερη θέση με το καλημέρα του κόμματος του κ. Τσίπρα. Και για την
1: κυρία Καριστιανού. Για πολλούς αναμενόμενο. Για πολλούς. Ναι. Για πολλούς αναμενόμενο.
12: Μένει να δούμε όμως, γιατί ξέρεις, το είδαμε και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ότι και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού κάνανε ένα επικοινωνιακό γκέλ τις τελευταίες εβδομάδες. Το Θησίο, η Θεσσαλονίκη. Η ιδιακή συζήτηση γύρω από το καινούργιο κόμμα, πότε έρχεται, πώς θα το λένε, ποιοι θα είναι,
0: κυρία Τουμασάτου, όλα αυτά. Βέβαια.
12: Το πολύ καλό επικοινωνιακό του κ. Τσίπρα, το με τη σταγόνα κάθε μέρα μας έδινε και κάτι. Όλο αυτό δημιούργησε αυτή την έκρηξη ποσοστών στο 15,5%.
0: Άρα λες να περιμένουμε λίγο και να δούμε το επόμενο διάστημα που θα κάτσει μπηλιά.
12: Ξεκάθαρα, η πολιτική ιστορία της χώρας... Έχει πάρα πολλά παραδείγματα. Το κίνημα των ελευθερών πολιτών του κ. Αβραμόπουλου. 20% φαινόταν, δεν κατέβηκε ποτέ σε εκλογές. Ο κ. Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη την πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θα υπάρξει και δεύτερη, ξεκινούσε από διψήφιο, κατέληξε 4. Θέλω να πω ότι όντως έχουν δίκιο όσοι στο Πασόκ λένε ότι αυτό είναι ένας μαραθώνιος και όχι κατοστάρι. Δηλαδή δεν είναι με το που εμφανίστηκες. Παίρνεις το ποσοστό, πας παρακάτω, πρέπει να το συντηρήσεις, να το διατηρήσεις. Για την κυρία Καριστιανού, το στοίχημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν έχουμε ακούσει τις θέσεις της για σειρά θεμάτων.
1: Και δεν έχουμε δει και στελέχη της να εκτίθεται στο δημόσιο διάλογο.
12: Ούτε για τον κύριο Τσίπρα, έχουμε δει καινούργια πρόσωπα μέχρι στιγμής. Να δούμε τι θα γίνει.
1: Βγαίνουν.
12: Για την κυρία Καριστιανού, το δικαιοσύνη για όλους είναι καλό, δυνατό σύνθημα, αναγκαίο, αλλά δεν είναι το μόνο. Έχει και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να τοποθετηθεί. Μία φορά τοποθετήθηκε, δεν πήγε και πολύ καλά για τις αμβλώσεις. Θέλω να πω ότι έχει πολλά χιλιόμετρα ακόμα μπροστά αυτή η πορεία για να δούμε πού θα κάτσει, όταν θα κάτσει η σκόνη, πού θα βρεθούν τα κόμματα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σχετικά με το Πασόκ και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κυβερνήσει αυτή τη χώρα, ήταν πρώην πρωθυπουργός. Έχει δείξει τα καλά του και τα κακά του. Είναι ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο. Θα δούμε ποιους ανθρώπους θα έχει δίπλα του και από ποιους θα στελεχωθεί αυτό το κόμμα. Το γεγονός όμως ότι κατευθείαν με την εμφάνισή του έρχεται και καλύπτει αυτό το χώρο που έχει αφήσει ακάλυπτο το Πασόκ. Στο Πασόκ δεν λέει τίποτα. Λέει απλά ότι είναι η εικόνα μιας στιγμής, δεν θα έπρεπε να έχει καλύψει τόσο. Όλα αυτά τα χρόνια το κενό.
12: Προφανώς θα έπρεπε και ίσως αν το είχε καλύψει το κενό να μην εμφανιζόταν ο κ. Τσίπρας.
0: Βέβαια.
12: Γιατί ο κ. Τσίπρας προέκυψε ενδεχομένως και της ανάγκης που υπάρχει για να καλυφθεί ένα κενό αντιπολιτευτικό. Μένει να δούμε αυτό. Προφανώς υπάρχει προβληματισμός στο Πασόκ. Δεν εκδηλώνεται ακόμα. Έχουν άλλα ζόρια στο Πασόκ με τον κ. Δούκα αυτή την περίοδο. Δεν έχουν απαντήσει για τις δημοσκοπήσεις ούτε για το αν χρειάζεται ένα σύνταξη. Επίσης φαίνεται ότι έχουν φύγει και σωστά κατά τη γνώμη μου. Μακριά από την γκρίνια ότι φταίει ο διαιτητής για την κακή εικόνα. Δηλαδή, η επίθεση κατά των δημοσκόπων έχουν κάνει ένα βήμα πίσω. Καλώς, κατά τη γνώμη μου. Δεν φταίει πάντα ο καθρέφτης για αυτό που δείχνει. Η ουσία λοιπόν και η δημοσκοπήση τι είναι, καθρέφτης της στιγμής. Άρα, κατά συνέπεια, φαντάζομαι ότι για τον κύριο Ανδρουλάκη ήδη έχει ξεκινήσει την προγραμματική αντιπολίτευση. Να δούμε αν θα του βγει. Μιλάει για μεγάλα θέματα. Συντάξεις χειρίας, κατέθεσε πρόγραμμα. Έθεσε θέμα για την ιστορία με την ανακύκλωση. Έχει διάφορα
1: θέματα.
12: Να δούμε αν θα του βγει αυτό.
1: Αλλά δεν τα επικοινωνεί έτσι όπως πρέπει να τα επικοινωνήσει, ώστε να πιάσουν τόπο στην κοινωνία. Να δείξουν ότι υπάρχει προοπτική κυβερνητικότητα και είμαι έτοιμος.
12: Εγώ δεν το γνωρίζω. Έχει συμβούλους ο κ. Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ καλύτεροι οι μόνοι για να το κρίνουν. Ναι. Η ουσία είναι πάντως ότι έχει ζήτημα του Πασόκ. Ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Όπως και στην καταλληλότητα και πρωθυπουργός. Το ότι ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος αυτή τη στιγμή. Και ο κ. Ανδρουλάκης, υπολείπεται. Ο κ. Ανδρουλάκης ποιος είναι? Ο αρχηγός αντιπολίτευσης, ο ενδυνάμει πρωθυπουργός.
0: Ναι.
12: Ψηφίστε με να γίνω πρωθυπουργός.
0: Ναι.
12: Δεν φαίνεται να έχει κατακτήσει ακόμα την κυβερνησιμότητα, αλλά εγώ θα ξαναπώ ότι έχουμε πολλά χιλιόμετρα ακόμα για να δούμε πώς θα κάτσει η σκόνη.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τον κύριο Βελόπουλο και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
12: Επίσης, στο πλαίσιο των ανατροπών που είπαμε, κάμψη και για τους δύο. Ο κύριος Βελόπουλος, θέλω να πω ότι ήταν το πιο ισχυρό σε επίπεδο ποσοστών κόμμα σχεδόν μαζί με το ΚΚΕ. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις έμπαινε η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος δεν έπεφτε κάτω από 10%. Έπεφτε η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος στο 10%. Δεν είχε πληγεί από κανέναν, ούτε από τον κύριο Νατσιό, ούτε από κανένα από τα κόμματα που ήταν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι πλήττεται, πληγώνεται από την κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή. Ναι. Και όχι προφανώς από τον κύριο Τσίπρα. Επίσης, η κυρία Καριστιανού πάει καλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Όπου καλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα πάει και ο κύριος Βελόπουλος έναντι της υπόλοιπης χώρας. Δηλαδή, Λάρισα και πάνω, να το πω γεωγραφικά, ο κύριος Βελόπουλος είναι πιο ισχυρός από ό,τι από τη Λάρισα και κάτω. Ναι. Εκεί όμως πάει καλά η κυρία, κυρία Καριστιανού.
0: Επειδή άρα... λέγεται την κυρία Λατινοπούλου. Και η κυρία Λατινοπούλου έπεσε σε αυτή τη δημοσκόπηση.
12: Προφανώς.
0: Έτσι,
12: και
0: ναι.
12: Η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανού πλήττει και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όπως την κυρία Κωνσταντοπούλου την πλήττει και ο κύριος Τσίπρας. Χάνει δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου προς δύο κατευθύνσεις. Ο κύριος Βελόπουλος χάνει προς μία κατεύθυνση. Επίσης δεν χάνει ο κύριος Βελόπουλος προς τη Νέα Δημοκρατία. Χάνει, αν χάνει, όταν χάνει προς την κυρία Καριστιανού. Βλέπουμε και τις υπόγειες διαδρομές. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα νούμερο το οποίο είναι πάρα πολύ μακριά από το όριο του 3%. Νομίζω ότι με βάση αυτό τα ποσοστά, όχι μόνο φαντάζομαι της έρευνας Opinion Poll και άλλων, θα γίνει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την Παρασκευή. Για τη Νέα Αριστερά δεν συζητάμε, μισό τα 100. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία δυνατότητα να μπει στη Βουλή ξανά, αν πάει μόνη της.
0: Θα διαλυθεί κιόλας το πιθανό σενάριο.
12: Η κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα.
0: Η κοινοβουλευτική ομάδα, σωστά.
12: Και επίσης εξαϊλώνεται και η νίκη του κ. Νατσιού. Ο οποίος κ. Νατσιού νομίζω ότι έτεινε χείρα φιλία στην κυρία Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπας και συνεργαστούν.
12: Δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αναπάντητη η κλίση.
1: Νομίζω δύσκολο θα είναι. Πολύ ναι. Δύσκολο για τον κ. Νατσιού.
12: Μα κυρία Καριστιανού νομίζω ότι. Φαντάζομαι ότι νιώθει ότι δεν τον χρειάζεται.
1: Ναι, ναι.
12: Τι να τον κάνει.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα μας έδωσε ένα σχόλιο.
12: Κυρία Κωνσταντοπούλου, χάνει προς δύο κατευθύνσεις. Προς την κυρία Καριστιανού. Κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ποντάρει στα Τέμπη. Πολιτικά εννοώ. Πλέον υπάρχει και, και ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει αφετηρία, αν θέλετε, σαν εικόνα. Εγώ δεν θα πω κάτι παραπάνω αυτήν την ώρα. Τα Τέμπη. Οπότε ίσως εκεί υπάρχει μια. Αν θέλετε, σύγκρουση στο ίδιο γήπεδο.
0: Είναι ο εκφραστής, νομίζω, Γιάννη. Βλέπω το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού.
12: Και επίσης είναι και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος στην πραγματικότητα παίρνει επίσης από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Την ψήφο διαμαρτυρίας. Είναι εντυπωσιακό ότι φεύγουν 4 κόμματα εκτός αυτή τη δημοσκόπηση. Μιλάμε για 7 κομματική βουλή. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκης, το ΜΕΡΑ25. Και η Φωνή Λογικής και η Νίκη, 5 κόμματα είναι στην πραγματικότητα που βγαίνουν εκτός. Και μπαίνουν μέσα, πατάνε γερά, ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Καριστιανού. Γι' αυτό σας μίλησα στην αρχή για μια απόλυτη ανατροπή.
0: Εκεί γιατί... που δεν υπάρχει ανατροπή όμως είναι στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω.
12: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι εξακολουθεί να έχει τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια. Το εισόδημα δεν έχει πείσει η κυβέρνηση ότι δια της αυξήσεως των μισθών που προσπαθεί να κάνει, θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Χάνονται.
12: Δεν πείθεται, χάνεται και τι να κάνει στην αύξηση άμα στην τρώει το σούπερ μάρκετ.
0: Δηλαδή, θέλω
12: να πω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Δεν το βλέπεις ποτέ. Άρα εκεί προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα, η οποία επίσης έχει μια κάμψη, θέλω να το πω αυτό, σε ποσοστά σχέση με την έρευνα τη Opinion Poll του Μαΐου. Νομίζω ότι το πρόβλημά της είναι η ακρίβεια και το εισόδημα. Δεν έχει πείσει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει πείσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εκεί κάτι χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω τι είναι. Είναι έλεγχοι, είναι πρόστιμα. Πάντως σίγουρα δεν τους βγαίνει. Και επίσης για πρώτη φορά θα δείτε στην 8η θέση η κατάσταση στην παιδεία. Δεν την είχαμε δει, την κατάσταση στην παιδεία. Νομίζαμε ότι εκεί είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι. Φαίνεται ότι η κ. Ζαχαράκη έχει δρόμο μπροστά τη και πολλά προβλήματα να λύσει. Και ίσως εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα από την Υπουργό, γιατί φαίνεται ότι δεν επιβραβεύεται μέχρι στιγμής η προσπάθειά της από την κοινή γνώμη.
0: Πάντως, θα κρατήσουμε το γεγονός ότι πρώτο παραμένει διαχρονικά πρόβλημα των πολιτών η ακρίβεια και επίσης η Νέα Δημοκρατία είναι Γιάννη στο τιμόνι αυτής της χώρας 7 χρόνια σχεδόν.
12: Κόπος είναι αντιπαλός της, προφανώς.
0: Είναι τεράστιος αντιπαλός της και εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, το πρόβλημα της ακρίβειας. Αλλά τι έχουμε κάνει στην πραγματικότητα, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην τσέπη των πολιτών και στην καθημερινότητα των πολιτών.
12: Και αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μπροστά της κυβέρνηση ένα καυτό καλοκαίρι, όχι από άψη δημοκρασιών. Η βενζίνη στους προορισμούς τους τουριστικούς είναι άνω των 2,20. Τα λέγαμε και με τον Νίκο χθες.
1: Εάν δεν γίνει
12: είναι
1: κάτι,
12: πάνω από 2,20 και θα πάει και πάνω από 2,30. Θυμηθείτε με, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: 2,30 είναι εξωφρενικό. Δηλαδή να φτάσει στην Κρήτη ή στη Ρόδο κάποιος Έλληνας να κάνει διακοπές με την οικογένεια, απλά δεν θα μπορέσει να κάνει. Να φύγει το μισό του εισόδημα στις
12: μετακινήσεις. Αυτό ακριβώς θα πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Ναι. Αυτό ακριβώς. Το ότι θα μείνει σπίτι ή θα περιορίσει δραματικά τον χρόνο διακοπές της μετακινήσεις σου, θα πληγώσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πάντως, να σταθούμε λίγο και και στο κομμάτι που είπες και πριν, Γιάννη, στο θέμα της παιδείας, το οποίο το βλέπουμε για πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα στις δημοσκοπήσεις και είναι τώρα και οι πανελλαδικές και γι' αυτό θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω σε αυτό. Φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο το ζήτημα της παιδείας, γιατί ο κόσμος τι θέλει, να είναι εντάξει στην τσέπη του, να έχει ένα καλό σύστημα υγείας και τα παιδιά του να πηγαίνουν σε ένα σχολείο και σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο τους παρέχει τα πάντα.
12: Σωστά. Και το πρόβλημα εκτός από τις πανελλαδικές τις οποίες είπες είναι και το θέμα των υποδομών, φαντάζομαι. Για την κυρία Ζαχαράκη, δηλαδή να μην υπάρχει πρόβλημα να σου έρθει ο σοβά στο κεφάλι από το ταβάνι.
0: Επίσης είναι ένα πρόβλημα.
1: Εκατομμύρια φορέ εκεί... τα ρίχνουμε ο ένα τον άλλον. Τα ρίχνουν οι Δήμοι στο Υπουργείο, το Υπουργείο στου Δήμου.
12: Ναι, και μετά χάνεται. Ακριβώς. Αλλά δεν απασχολεί τον πολίτη.
1: Δεν απασχολεί τον πολίτη. Έτσι, δεν απασχολεί.
12: Γι' αυτό και ανεβαίνει αυτό. Νομίζω πάντως ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο να δούμε πώς θα αντέξουν τα δύο καινούργια κόμματα. Μέχρι στιγμής έχουν επιλέξει μονολόγους και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Να δούμε, η κυρία Καριστιανού είχε δώσει μια συνέντευξη, δεν πήγε πολύ καλά. Ο κύριος Τσίπρας επίσης έχει πολύ καιρό να δώσει συνέντευξη. Να δούμε πώς θα πάνε σε επίπεδο θέσεων και προσώπων.
1: Και πώς ακριβώς θα καταγραφεί στην κοινωνία.
12: Δηλαδή, καλή μονοπρόσωπη εκπροσώπηση, αλλά θέλει να δει και τους υπόλοιπους.
0: Βέβαια, χρειάζεται και ο διάλογος, έτσι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα
12: πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Εδώ στα πρωινά μας. Πάμε λιγάκι να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε τι συμβαίνει στο γνωστό ύψος που κολλάμε, εκεί που γίνεται το λαιμομπούκαλο. Και σήμερα κολλάμε πάρα πολύ, με πολλά φορτηγά τροφοδοσίας. Δείτε τι γίνεται. Μεσαία, δεξιά λωρίδα και πολλοί βγαίνουν και στην αριστερή λωρίδα. Να πάνε πού.
0: Πού πάνε τα όλα αυτά τα φορτηγά.
1: Πού πάνε όλα αυτά τα φορτηγά. Κοίτα, στρατός φορτηγών.
0: Αριστερή.
1: Λίγο υπομονή σε εκείνο το σημείο και γενικότερα εκεί όπου κολλάει, τα ξέρουμε πλέον στην Αθήνα μας. Εμείς θα είμαστε πάλι σε πολύ λίγο εδώ. Θες να κάνεις spoiler.
0: Επιστρέφουμε. Καλά. Θα συζητήσουμε κι άλλα για τη δημοσκόπηση με Γιάννη Παπαγιάννη, Νίκος Βέρκο και Ζαχαρία Ζούπη. Και επίσης έχει έρθει εδώ ο κύριος Καρόνης, γιατί τι σας λέγαμε πριν, ότι καλημέρα, ότι έχουν πιάσει ζέστες και σιγά σιγά θέλουμε να ανοίξουμε το air condition μας. Στο κρύο αυτή τη φορά το έχουμε καθαρίσει σωστά.
1: Μπορώ να έχω λίγο τον κλιματισμό. Για πάμε. Για άλλη μακριά. Επιστρέφουμε.
13: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
14: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.

0: μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
2: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
3: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
4: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
5: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Τι θα γίνει, κύριε Καρόνη?
1: Τι θα γίνει, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
1: Είναι η τιμή μας σήμερα που σας έχουμε επιτέλους στο στούντιο. Ο κύριος Καρόνης δεν είναι AI. Όχι, είναι κανονικός. Υπάρχει εδώ. Τον ακουμπάμε για να καταλάβουμε ότι είναι πραγματικός. Έτσι, κύριε Καρόνη, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τρέχετε και δεν αισθάνεται αυτό το διάστημα, έτσι δεν είναι?
2: Έχει πολλή δουλειά. Απλά ξαφνικά ο κόσμος στοχεύει, μόλις βλέπει ότι η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει. Στοχεύει και θέλει να πάει να κάνει τελευταία στιγμή συντήρηση στα κλιματιστικά.
1: Συντήρηση και να αγοράσει κλιματιστικό, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρέπει να πάτε. Το επιλέγει. Πρέπει κάποιος να το εγκαταστήσει. Παράλληλα, οι τεχνικοί σας θα πρέπει να πάνε να το συντηρήσουν. Η συντήρηση είναι εξειδικευμένη. Όλο αυτό το μπέρδεμα το οποίο γίνεται με τα κλιματιστικά είναι πολύ λογικό να συμβαίνει αυτή την εποχή.
0: Να δούμε λίγο και το θέμα της συντήρησης, κύριε Καρόνη. Γιατί πολλοί κόσμος το έχει το κλιματιστικό ήδη στο σπίτι του, θέλει να το ανοίξει. Ωστόσο, πριν το ανοίξει, πρέπει να το συντηρήσει και να το καθαρίσει σωστά για να προστατευτούμε και από αυτή την νόσο των κλιματιστικών, όπως την λένε. Τι κάνουμε λοιπόν?
2: Η σωστή λύση για τα κλιματιστικά μας είναι πρώτα απ' όλα να φωνάζουμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ένα εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο έχει ειδικά μηχανήματα και μπορεί να καθαρίσει. Αυτό εδώ είναι το στοιχείο του κλιματιστικού μέσα.
1: Τι είναι αυτό ακριβώς?
2: Είναι το στοιχείο που κυκλοφορούν μέσα τα υγρά στο εσωτερικό μηχάνημα μέσα. Δηλαδή, ναι, εδώ είναι το εξωτερικό κέλυφος και αυτό το εσωτερικό. Αυτό, επειδή έχει πάρα πολλές κυψέλες, είναι τόσο πυκνές που ό,τι και να ρίξει ένας καταναλωτής, αν δεν το βάλει με πίεση και ειδικά υγρά για να το καθαρίσει, πάντα μένει μέσα βρώμικο και εκεί είναι που μαζεύονται τα ακάραια, οι σκόνες και οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο περιβάλλον, το οποίο με την υγρασία που έχει το στοιχείο δημιουργεί μικρόβια, μύκητες και έχουμε προβλήματα υγείας. Έτσι λοιπόν, ο μόνο καταναλωτής, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ανοίξει το εσωτερικό, να αφαιρέσει το φίλτρο, το οποίο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Τα φιλτράκια αυτά μπορεί να τα βάλει είτε με ένα πινελάκι στον νεροχύτη και να τα βλύνει για να τα καθαρίσει εύκολα, είτε σε μια μπανιέρα, είναι πάρα πολύ βρώμικο.
1: Με δύναμη το νερό πάνω, έτσι.
2: Βεβαίως με δύναμη και καλύτερα με ένα μικρό πινελάκι για να το καθαρίσει μόνο.
1: Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως ιδιώτες, γιατί το άλλο πρέπει να το κάνει τεχνικός, είναι βγάζουμε το φιλτράκι, το βάζουμε, το καθαρίζουμε στην μπανιέρα μας, το βλέπετε εδώ ποιο είναι το φίλτρο, έτσι, ανάλογα με το κλιματισμό, μπορεί να είναι πιο μεγάλα. Και το επανατοποθετούμε έτσι όπως ορίζει ο κατασκευαστής, δεν κάνουμε του κεφαλιού μας, μην κάνουμε καμία ζημιά.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καρόνη.
2: Παρακαλώ.
0: Επειδή εδώ πέρα αυτή είναι η μονάδα που έχουμε μέσα. Εδώ έχουμε και την εξωτερική μονάδα.
1: Κάτι στο μας.
0: Η εξωτερική... Πάρα πολλές φορές, εγώ θα σας πω την αλήθεια, ρίχνω και λίγο νερό όταν πλένω τον μπαλκόνι. Κάνει.
1: Όπα.
2: Το κλιματιστικό λοιπόν, το εξωτερικό μηχάνημα αυτή τη στιγμή, προσέχουμε πάρα πολύ. Στη μία μεριά έχει εδώ το κομμάτι το οποίο βρίσκεται το ηλεκτρολογικό σημείο. Ναι. Εδώ δεν ρίχνουμε νερά ποτέ. Μπορούμε λοιπόν να ρίξουμε είτε στην πίσω μεριά, που είναι το κοντέσερ, με πίεση, προσέχοντας, αποφεύγοντας να βάλουμε τη μεριά που φαίνεται ότι είναι το κάλυμα που συνδέει τα καλώδια. Άρα ρίχνουμε και πλένουμε εκείνο το σημείο. Με αποτέλεσμα, η σκόνη που υπάρχει στο περιβάλλον, η αφρικανική σκόνη που έρχεται, η ρήπη του περιβάλλοντος, να απομακρυνθούν από εδώ και να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
1: Στην προσωπική μεριά. Αλλά περισσότερο των περιπτώσεων, κύριε Καρόνη, συγγνώμη, την πίσω πλευρά δεν τη βλέπουμε. Είναι κολλημένη στον τοίχο.
2: Όχι, όχι, έχει τουλάχιστον 20 με 30 εκατοστά. Άρα μπορούμε με πίεση με το λάστιχό μας, βάζοντας ένα εξάρτημα μπροστά στο λάστιχο, να το πιέσουμε και να καθαρίσουμε.
1: Άρα μόνο πίσω μπορούμε να ρίχνουμε.
2: Μόνο πίσω και μπροστά χαμηλά.
1: Χαμηλά,
2: μπροστά χαμηλά. Εδώ, εδώ. Σε αυτό το σημείο το οποίο κατακάθονται οι σκόνες. Με σκοπό να αδειάσει το. Όποιο αλήματα μπορεί να έχει επάνω το στοιχείο, να καθαρίσει και να γίνει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
1: Εδώ δεν είναι το μπροστινό κομμάτι αυτό, δεν είναι ανεμιστήρας που λέμε. Τι
2: είναι το μπροστινό, αλλά δεν θα φτάσουμε. Και να το φτάσουμε είναι καλυμμένο, γιατί είναι κατασκευασμένο το κλιματιστικό για να λειτουργήσει σε εξωτερικές θερμοκρασίες.
1: Άρα... Και σε πίεση νερού, λέτε.
2: Βέβαια, ναι.
1: Ωραία, ωραία.
2: Το αφήνουμε μετά μία ώρα να επανέλθει και δουλεύει. Τα κλιματιστικά μας στο εσωτερικό, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να έρθει ένας τεχνικός να το καθαρίσει.
1: Γιατί... Αυτό το υγρό που χρησιμοποιείτε.
2: Ναι. Είναι υγρό το οποίο μπορεί να το πάρει είτε από καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών, είτε μπορεί να το πάρει από καταστήματα που λένε υλικά για ψυκτικούς, είτε ακόμα και από σούπερ μάρκετ. Υλικά τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε εμείς επάνω εδώ και να δουλέψει. Ένα έξυπνο τρίκ που χρησιμοποιούμε στα κλιματιστικά τώρα, εκτός από τη συντήρηση τη σωστή, για να μπορούμε και να έχουμε ωραίο περιβάλλον στο σπίτι, είναι ξεκινάμε και στην πάνω μεριά που έχει το κλιματιστικό μας, μπορούμε να πάρουμε ένα σφουγγάρι. Σαν τα σφουγγάρια τα οποία ξεκινάμε και χρησιμοποιούμε και το μπάνιο. Ή στην κουζίνα. Το μουλιάζουμε μέσα σε ένα μαλακτικό ή σε ένα άρωμα που μας αρέσει, το ακουμπάμε πάνω και επειδή ο αέρας ρουφάει από πάνω και τον διαχέει από την κάτω μεριά, ξεκινάει και όλο το σπίτι μας έχει μια μυρουδιά αυτή που μας αρέσει. Και χωρίς να έχουμε.
0: Να το ψεκάσω κάτι,
1: αυτό είναι tips.
2: Δεν χρειάζεται να το ψεκάσετε. Θα βάλετε απλά ένα σφουγγαράκι το οποίο είναι βρεγμένο, ναι, το οποίο θα παραμείνει τουλάχιστον για 2 εβδομάδες επάνω και το σπίτι θα έχει μια έντονη γλυκιά μυρωδιά, αυτή που εμείς έχουμε επιλέξει.
0: Θα πάω να είναι το κάνω κατευθείαν. Θα βάλω πανάκια μέσα στο μαλακτικό.
2: Βεβαίως. Απλά δεν θα κλείσετε όλες τις τρύπες.
1: Δεν παρακάνεις τώρα και δεν μπορείς να σταθείς από το άρωμα. Έτσι. Τόσο όσο πρέπει.
0: Τόσο όσο.
1: Όσο πρέπει. Τώρα, το υπόλοιπο όμως κομμάτι αυτό με ένα προβληματίζει που έχετε εκεί. Αυτό είναι θέμα τεχνικού. Σιγά μην πάω εγώ να το αποκαλύψω όλο αυτό. Να πάω να μπλέξω.
2: Δεν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε το μεταξύ. Έχει πλακέτες εσωτερικά, έχει ηλεκτρονικά καλώδια. Δεν πρέπει να πλησιάσουμε. Έρχεται ο τεχνικός, ο οποίος ένας εξειδικευμένος τεχνικός βάζει και μια ειδική σακούλα από την κάτω μεριά. Άρα την ώρα που ρίχνει επάνω τα χημικά, ρίχνει νερό να το καθαρίσει, μαζεύεται με σακούλα και δεν μας λερώνει το σπίτι. Το σπίτι μας παραμένει καθαρό και το κλιματιστικό μας.
1: Και το ερώτημα, κύριε Καρόνη. Πολλές φορές τα έχουμε πει μαζί όταν συνδεόμαστε ότι στο θέμα των τεχνικών προλαβαίνουν οι τεχνικοί της Καρόνης να κάνουν αυτές τις δουλειές.
2: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί εσείς υποστηρίζετε κάθε πώληση την οποία κάνετε, υποστηρίζετε και αυτό είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει το σέρβις από το κατάστημα.
2: Έχουμε 18 διαφορετικά εξωτερικά συνεργεία στην Αττική, τα οποία βγαίνουν και πηγαίνουν για τοποθετήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι εκτός από το προσωπικό που προσπαθεί να καλύψει κάθε ανάγκη, είναι και το θέμα των ωρών. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει και να του κάνει φασαρία ο γείτονας ότι εγώ δεν μπορώ το πρωί, γιατί έχω μωρά παιδιά, κοιμάμαι γιατί δουλεύω νυχτερινός.
1: Και
2: αυτό λοιπόν αρχίζουν οι γειτόνιοι σε κάποιο κλιματιστικό που πάνε να μπει και γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν οι γείτονες για το κλιματιστικό που βάζει ο δικός τους ο γείτονας που μένει δίπλα, αλλά και αυτοί όταν θα το βάλουν νευριάζουν γιατί ο δίπλα παραπονιέται. Άρα έχουμε τα θέματα των ωρών που λίγο συρρυκνώνουν τα πράγματα και τη ζέστη η οποία γίνεται αφόρητη το καλοκαίρι και το συνεργείο βγαίνει έξω. Αν έχει έξω 45-50 βαθμούς, αυτοί καίγονται για να μπορέσουν να δουλέψουν και είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Μάστε, κύριε Καρόνη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και μας φέρατε και το κλιματιστικό.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Όλη η πληροφόρηση την οποία είχαμε, καλή σεζόν, να προλαβαίνετε να εξυπηρετείτε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πραγματικά στηρίζεται τώρα στον κλιματισμό. Μην γελιόμαστε, είναι μεγάλη απόλαυση. Έτσι. Τώρα, ρωτούν και το εξής. Τιμές πάνω κάτω που παίζουμε, δώστε μας και μια κλίμακα.
2: Τα καινούργια κλιματιστικά τα οποία βάζουμε είναι πλέον α2 συν και α3 συν, άρα έχουν καλύτερη ενεργειακή βαθμίδα και έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση. Προσέχουμε τα κλιματιστικά που θα πάρουμε να έχουν Wi-Fi. Το Wi-Fi μας βοηθάει γιατί αν κάνουμε ένα συνδυασμό το πρωί που θα σηκωθούμε, ανοίξουμε τις πορτούλες, μπει με τα παράθυρα, μπει μέσα δροσερός αέρας, άρα κατεβαίνει η θερμοκρασία στο σπίτι μέσα από φυσικό περιβάλλον. Αμέσως μετά, όταν είναι να φύγουμε, κλείσουμε τις κουρτίνες, κλείσουμε τα παντζούρια και σταματήσει να μπαίνει ο ήλιος και να μας ζεσταίνει το χώρο, ξεκινάμε και όταν θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι μία ώρα πριν, μισή ώρα πριν, μέσα από την εφαρμογή στο Wi-Fi.
1: Τι ωραίο είναι αυτό, έχει πιάσει θερμοκρασία.
2: Ναι,
1: χαρά.
2: Και δροζιζόμαστε
1: χωρίς να υπάρχει θέμα. Συνήθως ένα ευρώ στη μόνο από πόσο
2: μεγάλο. Η διαφορά είναι 15 με 20 ευρώ χωρίς Wi-Fi και με Wi-Fi. Δεν αξίζει. Σήμερα που είναι το Wi-Fi επάνω στην τεχνολογία, το χρησιμοποιούμε. Από εκεί και πέρα τα κλιματιστικά. Σήμερα ένα 9 βγαίνει από 249 ευρώ 259. Η τιμή που θα ξεκινήσει και θα βγει μετά τα μέσα Ιουλίου είναι το λιγότερο 5 με 7% επάνω, γιατί οι καινούργιες εισαγωγές ήδη στην Κίνα είναι 10 με 12% παραπάνω. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα στοχεύσουμε να μπούμε τώρα να κάνουμε τις αγορές που χρειαζόμαστε, γιατί λόγω του πετρελαίου και όλων των συνθήκων θα ανέβουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική παρουσίαση.
2: Εγώ σας
1: ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Καρόνη. Λοιπόν,
0: πάμε στο ψηφιακό μας στίχο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλετε να βοηθήσουμε λιγάκι να βγάλουμε τα.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει, ωραία. Ελάτε, κύριε Καρόνη. Ελάτε.
0: Πάμε. Λοιπόν. Πάμε εμείς να συνδεθούμε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη και τον κύριο Δεσποτόπουλο,
1: πάμε
0: τον διεθνολόγο. Καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Έτσι, κύριε Δεσποτόπουλε, καλή σας μέρα. Μάθαμε χρήσιμες πληροφορίες πριν από λίγο τον κλιματισμό, που πρέπει να είναι παντού και σε όλους μας. Όμως, να ξεκινήσουμε από σένα, Νίκο Νανούρη, για τις νέες προκλήσεις που έχουμε από τον πρόεδρο Ερντογάν και απάντησε αν είναι δυνατόν. Λέει η νοσταλγή λέει, του Βυζαντίου να αποδεχτούν ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική. Το ξέρουμε, τουρκική είναι, έχει αλλάξει το θέμα.
3: Ναι, για άλλη μια φορά ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγες μέρες μετά την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, επέλεξε να αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα μετά από το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες στην Άγκυρα. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι με την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από τη Βυζαντινή κατοχή, οι καρδιές κατακτήθηκαν πραγματικά. Η Κωνσταντινούπολη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πάρθηκε κατακτήθηκε από τους Βυζαντινούς ως ερυπωμένη πόλη και μεταμορφώθηκε σε μια υπέροχη τουρκο-ισλαμική πόλη. Αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην Αγία Σοφία ότι μετά από 86 χρόνια έκλεισε μια πηγή, αναφερόμενο στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, και δήλωσε ότι η νοσταλγία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που λερώνουν τους τοίχους της Κωνσταντινούπολης, λέγοντας ότι το 1453 υπήρξε χρονιά καταπίεσης, πρέπει να αποδεχτούν ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική και μουσουλμανική και θα παραμείνει έτσι μέχρι την ημέρα της κρίσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάγκη Περντογάν. Έδωσε για άλλη μια φορά ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο γεγονός και συγκεκριμένη επέτειο.
0: Μάλιστα. Τώρα, Νίκο Νανούρη, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενημέρωσε ότι τελικά θα συμμετάσχει και εκείνος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, γιατί είχαμε τις προηγούμενες ημέρες κάποιες αμφιβολίες.
3: Αυτό υποστηρίζουν τουλάχιστον τουρκικές πηγές και τουρκικά μέσα, καθώς αναφέρουν ότι στην πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία που είχε ο Ταγκί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε τον Τούρκο πρόεδρο ότι θα παραστεί κανονικά στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν και για λόγους ασφαλείας, αλλά και μετά από κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, ότι δηλώνει απογοητευμένος και σκέφτεται πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, φαίνεται πως δεν θα γίνει. Φαίνεται πως θα δώσει κανονικά το παρόν ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα γι' αυτό ετοιμάζονται όλοι στην Άγκυρα. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Ταγκί Περντογάν θέλει να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και νωρίτερα, στις 25 Ιουνίου, συγκεκριμένα στο περιθώριο του Μουντιάλ που παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία στο Λος Άντζελες. Θέλει στο περιθώριο του συγκεκριμένου αγώνα ο Ταγκί Περντογάν να επιδιώξει μια συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο και να συζητήσουν πάρα πολλά θέματα, όπως και τα εξοπλιστικά.
1: Θα πάει στο παιχνίδι ο Τραμπ, εδώ είναι το θέμα. Αυτό είναι. Ο ένας από τους δύο θα πάει, γιατί αγαπάνε ποδόσφαιρο. Οι Αμερικάνοι αγαπάνε αυτό που παίρνουν την μπάλα και πάνε και τσακίζουν με όποιον βρουν μπροστά τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κύριο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, πάμε να αποκρυπτογραφήσουμε τι ακριβώς μας λένε πάλι οι γείτονες Τούρκοι που έχουν σηκώσει ιδιαίτερα ψηλά τους τόνους με αφορμή και τα όσα πρόκειται να φέρουμε την γαλάζια πατρίδα. Και να δούμε αν όντως και πάλι προσπαθεί ο πρόεδρος Ερντογάν να τους ξανακερδίσει τους Αμερικανούς.
4: Αρχικά θα με επιτρέψετε να κάνω το εξής σχόλιο, ναι, διότι θέλω να ακουστεί. Η Κωνσταντινούπολη δεν έγινε πόλη μνημείου επειδή κατακτήθηκε. Κατακτήθηκε γιατί ήταν πόλη μνημείου.
1: Έτσι.
4: Είναι το αυτονόητο αυτό. Εδώ φαίνεται ένα, επιτρέψτε μου τον όρο, ψυχολογικό σύμπλεγμα εκ μέρους των Τούρκων, οι οποίοι δεν μπορούν να χωνέψουν το τι ήταν η Κωνσταντινούπολη και ότι όλος ο κόσμος ακόμα πια, ακόμη και σήμερα, την αναφέρει στο σημείο του Βυζαντίου. Τώρα, η Τουρκία δέχεται πίεση αυτή τη στιγμή και γι' αυτό σηκώνει τους τόνους. Η πρώτη πίεση που δέχεται είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, παρά τη συμφωνία για διάθεση F-16 εκ μέρους των Αμερικανών κατά τη διάρκεια της προεδρίας Biden μάλιστα, σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουν περάσει, οι Τούρκοι δεν έχουν δει για τα F-16 ούτε βίδες. Για τα F-35 δεν γίνεται κουβέντα. Αυτό δείχνει πόσο δύσκολη είναι η θέση ακόμα, οι σχέσεις πόσο δύσκολες είναι ακόμα Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Το δεύτερο βλέπει ότι παρά το τι λέει και παρά το τι κάνει και τι μπορεί να νομοθετεί εσωτερικά, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Ναι. Αμερικανικές εταιρείες έρχονται και διαπραγματεύονται οικόπεδα και αποκτούν οικόπεδα από την Ελλάδα που επικάθονται του τουρκολιβικού μνημονίου. Τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδος και της Κύπρου προχωρούν. Η Ελλάδα προχωράει σε σχεδιασμό θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και καλά κάνει, ασκούμε νόμιμα δικαιώματα. Βλέπει ότι ο υπόλοιπος κόσμος, ειδικά η Δύση, αναγνωρίζει τα δικαιώματα αυτά της Ελλάδος. Είτε μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάμε για την Ευρώπη για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτό έχει οδηγήσει τον Τούρκο πρόεδρο σε μια πίεση και σε μια πίεση στο εσωτερικό επίσης, διότι παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση είναι αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό πιεσμένη από τον κύριο Ερντογάν μέσω της δικαστικής οδού με εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης, αν ρωτήσουν ένα μέσο Τούρκο τι συμβαίνει με την εξωτερική πολιτική, θα σας πει ότι ο κύριος Ερντογάν δεν τα πάει καλά εκεί.
1: Ναι.
4: Και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Είναι η αχίλλειος πτέρνα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα για τον Τούρκο πρόεδρο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το πρόβλημά του αυτή τη στιγμή είμαστε εμείς και οι Ισραηλινοί, έτσι, μην το κρύβουμε.
4: Εμείς δεν είμαστε το μεγάλο του πρόβλημα. Το μεγάλο του πρόβλημα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι το κουρδικό και εξακολουθεί να είναι η πίεση από το Ισραήλ. Αλλά έχουν πάθει μια παράνοια οι Τούρκοι ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν.
1: Μάλιστα.
4: Κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως οι ίδιοι για κάποιο λόγο το πιστεύουν.
1: Μάλιστα.
4: Και η
1: Μάλιστα.
4: συνεργασία του Ισραήλ μαζί μας τους έχει θορυβήσει ιδιαίτερος.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κύριε Δεσποτόπουλε, την καλημέρα μας. Νίκο Νανούρη, καλά, καλημέρα. Την καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη και τις Ρωμίους πόλεις. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Πού με πας? Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ακρόπολη. Γιατί μας λέει η Φιλιό Γιανακοπούλου που μίλησε με τη Γεωργία Τιτζάλη που βρίσκεται εκεί, ότι στην Ακρόπολη έχει απίστευτες ώρες. Καλέ, τι κόσμος είναι αυτός? Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα. Βρισκόμαστε έξω από την Ακρόπολη, εδώ που από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ανοίξει η είσοδος για το κοινό. Ήδη παρατηρείται αυξημένη προσέλευση επισκεπτών, ενώ όπως μπορείτε να δείτε έχει σχηματιστεί ουρά μέχρι κάτω. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο έχουν έρθει για να δουν αυτό το ιστορικό μνημείο. Να πούμε αυτή τη στιγμή ότι η θερμοκρασία που καταγράφουμε στα κινητά μας είναι 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένεται σίγουρα να αυξηθεί.
0: Πάντως τους βλέπουμε όλους στη σκιά,
5: πάμε,
0: Γεωργία,
5: να μιλήσουμε
0: γιατί μας
5: και με κάποιους από εδώ να μας πούν τις εντυπώσεις τους.
0: Καλέ, φτάνει μέχρι πολύ πίσω η ουρά, Γεωργία.
5: Hello, where are you from?
6: I'm from Norway.
1: Νορβηγή.
5: It's your first time in Athens?
6: Yes.
1: Είναι η πρώτη φορά στην
5: Αθήνα. Like?
6: Yeah, very much.
1: Του άρεσε
5: πάρα πολύ. Have you visited any Greek island?
6: Not yet, but we are going to Skiathos.
1: Θα πάει στη Σκιάθο.
6: Κούπολος.
1: Και Σκόπελο.
5: Ο κύριος θα πάει στη Σκιάθο και στη Σκόπελο.
1: Ναι, ναι, ωραία, το δημιουργεί να μου
5: δείξουμε. Have a nice day, thank you.
1: Πάμε, βλέπουμε εδώ πέρα και γκρουπάκια.
7: Adelaide, South Australia.
1: Είναι από την Αυστραλία.
5: Από την Αυστραλία είναι η κυρία, είναι πολύ μακριά, ναι, ναι. It's your first time in Athens?
7: First time in Athens, beautiful city.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραία.
7: Great history. First time to the Acropolis now, and then we're going to the Acropolis, to the museum afterwards. Yeah, it's wonderful. We did a philosophy and democracy walking tour last night, which was great.
5: Yes. Do you like Greek food?
7: Beautiful. Love the food. My husband loves the food too.
6: Very nice.
7: Very much so. Yeah. It's great variety and it's very healthy as well. Yeah.
1: Της αρέσουν πάρα πολύ το μουσείο της
5: Ακρόπολης,
1: η φιλοσοφία, η ιστορία και όλα όσα σημαίνει, και το ελληνικό φαγητό. Και προχωράμε. Βλέπουμε το εξής, έχουν πιάσει συστάδα, σκιά μάλλον, κάτω από τις ελιές και τις χαρουπιές εκεί, και κάποιες φτελιές από ό,τι θυμάμαι στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μα κοίτα, κοίτα Νίκο, κόσμο, μέχρι πόσο πάει. Φτάνει η ουρά και πόσο κόσμο έχει αυτή τη στιγμή.
5: Φτάνει μέχρι κάτω.
1: Φτάνει μέχρι κάτω και βλέπουμε ότι είναι τουρίστες από διάφορες χώρες. Έτσι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά μήπως θα έπρεπε να εξυπηρετηθεί λίγο πιο γρήγορα. Κοίτα, πώς έχει διπλώσει τώρα.
0: Νομίζω ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα, γιατί ανοίγουν οι πύλες στις 8 η ώρα το πρωί για να καταφέρει να μπει ο κόσμος. Οπότε σου λένε κάτσε να προλάβουμε κι εμείς, να πάμε να σταθούμε στην ουρίτσα για να μπούμε μέσα. Γιατί οι τουρίστες έτσι είναι. Δεν ξέρω.
1: Ανοίξαμε, πάμε να ανέβουμε, πάμε να σιγά-σιγά. Έτσι, οι περισσότεροι έχουν τα εισιτήρια τους κλείσει ηλεκτρονικά. Γεωργία Τσάλη, βλέπουμε ότι είναι για κάποιους όνειρο ζωής να φτάσουν πάνω στην Ακρόπολη, έτσι.
0: Και εμείς, Νίκο μου, που είμαστε εδώ, ανάθεμα κι αν έχουμε πατήσει το ποδαράκι μας μια φορά.
1: Εγώ έχω πάει, πήγα αρκετές φορές.
0: Όλοι
1: και νομίζω
0: πάει,
1: και εσύ έχεις πάει.
0: Και εγώ έχω πάει, αλλά πόσα χρόνια έχουμε να πάμε.
1: Ναι, κοιτάξτε εδώ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Τα θετικά μηνύματα είναι αυτά και οι θετικές ειδήσεις, γιατί αυτό καταλαβαίνετε. Σημαίνει ότι πηγαίνουμε καλά στον τουρισμό.
1: Πάμε λίγο και σε άλλες θετικές ειδήσεις.
0: Βεβαίως, Σάντρα Γεράγγελου μαζί μας. Καλημέρα. Καλώς ήρθε.
1: Καλώς ήρθε, Σάντρα Γεράγγελου. Θα μιλήσουμε για το επίδομα του ΟΠΕΚΑ. Έτσι, και ποια είναι η διαδικασία. Πώς γίνονται αιτήσεις, πού γίνονται αιτήσεις, πώς αναλάβουμε. Και ενδεχομένως να είναι προβλήματα, έτσι.
8: Βεβαίως, μιλάμε για επίδομα στέγασης. Αφορά όσους νοικιάζουν την κυρία κατοικία τους. Ένα επίδομα που δίνεται μέσω του ΟΠΕΚΑ. Η αίτηση είναι ηλεκτρονική. Βέβαια, για αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, είναι μεγαλύτερης ηλικίας και δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά, μπορούν να απευθυνθούν είτε στους δήμους, στα κέντρα νεότητας, είτε στα ΚΕΠ για να τους βοηθήσουν. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να πάνε αυτοπροσώπως με τους κωδικούς τάξης, προκειμένου να βοηθηθούν να κάνουν την αίτησή τους. Τώρα, η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο www.επιδομαστέγας.gr. Φυσικά θα πρέπει να έχουμε τους κωδικούς TaxisNet και απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια να υπάρχει ενεργό μισθωτήριο της κύριας κατοικίας μας. Αυτό που επίσης θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι θα πρέπει το μισθωτήριο να έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία της αίτησης. Τώρα, απαραίτητα στοιχεία για την αίτηση. Το ΆΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον στο νοικοκυριό ζουν και άλλα ενήλικα μέλη. Θα πρέπει να έχουμε και τα αφημί των άλλων ενηλίκων μελών και μάλιστα θα χρειαστεί να κάνουν και επιβεβαίωση της αίτησης με δικούς τους κωδικούς. Φυσικά IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θέλουμε να πιστωθούν τα χρήματα, IBAN του δικαιούχου και λογαριασμό ΔΕΗ που επίσης θα πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου. Αν δεν έχουμε κάτι από αυτά, είναι λόγια απόρριψης της αίτησης.
1: Τώρα, πόσο είναι το επίδομα?
8: Τώρα, το επίδομα κυμαίνεται από 70 ευρώ το μήνα για ένα άτομο και αυξάνεται. Φτάνει μέχρι τα 210 ευρώ ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού, της οικογένειας. Και βέβαια έχουμε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το εισόδημα θα πρέπει να είναι από 7 μέχρι 21.000 ευρώ και η αξία της περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 180.000. Άρα κάποιος που δεν τα πληρεί τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι τίθεται εκτός της επιδότησης.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε ποιοι μπορούν να βοηθήσουν, όπως μας είπες.
8: Λοιπόν, όσοι δεν μπορούν να κάνουν λοιπόν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μπορούν να απευθυνθούν στους Δήμους και στα κέντρα νεότητας και στα ΚΕΠ. Σε αυτές βέβαια τις περιπτώσεις θα πρέπει αυτοπροσώπους είτε με κάποια αξιοδότηση να εμφανιστούν στους Δήμους. Γίνεται αυτόματα έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων για τα εισοδήματα, για την αξία της περιουσίας και βέβαια για το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το οποίο όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες.
1: Γιατί αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να απορριφθεί η επόμενη μας κάρτα. Βεβαίως. Να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Εάν το μισθωτήριο έχει μικρότερη διάρκεια, δεν θα μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κάνει αποδοχή του μισθωτήριου. Δηλαδή, δεν αρκεί το έντυπο που έχει ανεβάσει ο ιδιοκτήτης. Θα πρέπει να έχει γίνει η αποδοχή και από τον ενοικιαστή. Αφορά το επίδομα κύρια κατοικία, όχι δευτερεύουσα κατοικία. Ο IBAN πρέπει να ανήκει στον δικαιούχο, στον κύριο του νοικοκυριού. Και όπως αναφέραμε και πριν, λάθη στην αίτηση μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της αίτησής μας. Και να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προθεσμία. Οποτεδήποτε κάποιος μπορεί να κάνει την αίτησή του, έχει διάρκεια 6 μήνες και θα πρέπει να την επαναλαμβάνει.
1: www.επίδομαστέγασης.gr να γνωρίζει το σπάτα το προφανέστατε μόνοι σας. Πάντως είναι δουλειά δική σας, θέλω να σας πω για ακόμα μια φορά.
8: Είναι αρκετά εύκολη η αίτηση. Πάντως μπορεί κάποιος να την κάνει και
0: να προσπαθήσει να την κάνει και μόνο. Και να μην
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ στον Τρικαλή. Τα ξέρετε τέλο πάντων. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στη θέση μας τώρα. Γιατί ξεκινάμε να παρουσιάζουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη που βρίσκεται εδώ. Ζαχαρία, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα.
1: Και τον καλεσμένο μας πρώτα.
0: Και Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Εσύ πρώτα.
0: Πάμε να δούμε την εκτίμηση ψήφου. Πάμε να δούμε λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση τη Opinion Poll στο 30,5%. Στο 1,7, το Πασόκ στο 10,5, στην τέταρτη θέση, θα το δείτε και αργότερα, το ΚΚΕ στο 6,5%, η Ελληνική Λύση στο 5,9, η Πλεύση Ελευθερία στο 5 αποδυναμωμένη, η Νίκη στο 1,4 και το Μέρα 25 στο 1,5.
1: Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο βλέπουμε από εσένα, Ζαχαρία Ζούπη, όταν θα εξετάσουμε και όλα τα υπόλοιπα, βλέπουμε που βρίσκεται η Νέα Αριστερά στο 0,5, 1,7 η Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες και Δημοκράτες σχεδόν στο 0,7. Δείτε όμως η νέα είσοδο και το New Entry, 12,6 από την Ελπίδα, η οποία έρχεται τρίτη πάνω από το Πασόκ και δεύτερος έχει το Αλέξη Τσίπρας με την Ελλάς με 15,5%. Άλλο κόμμα είναι περί το, βλέπουμε, 5,2. Και βλέπουμε και διαχρονικά λιγάκι την εκτίμηση. Και αυτό να μας κάνει το πρώτο σχόλιο τώρα μαζί. Έτσι, ξεκινάμε με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν το Μάιο στο 31,2. Τώρα βρίσκεται. Έχει χάσει 0,7 περίπου, 30,5, αλλά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 30.
0: Εδώ το Πασόκ είναι το θέμα. Όμως, εδώ είναι που από το 14,4% που ήταν πριν από ένα μήνα, σήμερα εμφανίζεται με 4 μονάδες κάτω στο 10,5%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν εξαγγελώνεται, πάει στο 1,7. Τα δύο κόμματα είδαμε καινούργια μέτρηση, τα έχουμε πει. Και τώρα. Κομμουνιστικό κόμμα χάνει και αυτό από το 7,8 στο 6,5.
0: Η Ελληνική Λύση και αν χάνει.
1: 9,4 πάει στο 5,9 και η Πλεύση Ελευθερίας 8,2 και πάει στο 5. Λοιπόν, Ζαχαρία.
9: Κοίταξε, η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων δείχνει να μας βάζει σε μια νέα φάση. Η φάση, αν θέλαμε να τη δώσουμε ένα τίτλο, είναι ότι αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Γίνεται μια αναδιάταξη μεγάλη. Ειδικά στο χώρο της αντιπολίτευσης, το διαισθανόμασταν ή το μετρούσαμε όταν βλέπαμε τη δυνητική ψήφο στο βαθμό που θα επαληθευόταν. Γιατί και τα δύο κόμματα και του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού δείχνουν μια σχετική πολυσυλλεκτικότητα. Περισσότερο με τα ανάλογα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού. Από αριστερά έως πιο δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι μπαίνοντας σε νέα φάση αντικειμενικά αυτή είναι μια πρώτη φωτογραφία. Παλιά συνήθιζα να λέω ότι επειδή 2-2,5 χρόνια βλέπαμε τα ίδια πάνω κάτω, δεν είχαμε φωτογραφία τη στιγμή, είχαμε ολόκληρο βίντεο πια, που οι αλλαγές ήταν μικρές. Τώρα θα δούμε και τις επόμενες και τις μεθεπόμενες. Μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε και μια πιθανή νέα ίδρυση, ώστε να δούμε πού θα κατασταλάξει ο κουρνιαχτός.
0: Άρα, Ζαχαρία, σαφές συμπέρασμα για τα κόμματα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, ακόμα δεν μπορεί να βγει από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Να πεις ότι βρίσκεται στάνταρ εκεί, όχι. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο καλή εικόνα μετά από... Γιατί, προσέξτε, για να μιλήσει κάποιος για τάση, σημαίνει ότι έχει 2-3 έρευνες. Τώρα παίρνουμε μια πρώτη γεύση για το τι συμβαίνει. Είναι λίγο θολό το τοπίο, γιατί βγαίνουν επιπλέον μπροστά, θα δεχτούν πόλεμο, γιατί στη συγκριτική ψηφό θα είδατε ότι όλα τα κόμματα πέφτουν, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θα υπερασπιστούν τους ψήφους τους, θα υπερασπιστούν τα ίδια τα κόμματα, θα κάνουν λάθη τα καινούρια, πιθανά. Θα μετρηθούν διαφορετικά οι κινήσεις τους, θα δούμε αλλαγές στη πορεία, σε τι έκταση δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα δικό σου σχόλιο.
3: Καλημέρα και από εμένα. Δεν θα σχολιάσω τα ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, γιατί ακόμα είναι πολύ ρευστό το τοπίο και έχουμε δύο καινούργια κόμματα τα οποία έχουν βγει μπροστά. Εγώ θα σχολιάσω τα ποσοστά της κυβέρνησης. 7 χρόνια Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη. Από το 16 αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έχουν βγει 500 δημοσκοπήσεις, 600, 700. Δεν βρίσκεται πίσω ούτε σε μία. Και όχι μόνο δεν βρίσκεται πίσω ούτε σε μία, αλλά παρά τη φθορά, παρά την κόπωση, παρά αν θέλετε τις υποθέσεις και τα σκάνδαλα που δημοσιοποιούνται, η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 30%. Τι σημαίνει αυτό? Η αίσθησή μου είναι ότι επειδή μπορεί να έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο, ο κόσμος ή ένα κομμάτι του κόσμου σκέφτεται να δώσει τρίτη θητεία στο Μητσοτάκη. Τώρα θα είναι με 32, με 35, με 37, κανένας δεν το ξέρει. Πάντως αυτή η τάση επικρατεί.
0: Νίκο.
10: Ναι, έχουμε σίγουρα ένα νέο σκηνικό. Τα δύο κόμματα, δηλαδή το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα, ταράζουν τα νερά. Ακριβώς αυτές οι μετακινήσεις και οι μειώσεις, γιατί δεν έχουμε αυξομειώσεις, δεν έχουμε αυξήσεις από ό,τι βλέπω. Μόνο μειώσεις έχουμε και ραγδαίες μειώσεις. Αφαιρούν από τον εκλογικό χάρτη ολόκληρα κόμματα. Βεβαίως είμαστε στην αρχή. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελικά η δυναμική, γιατί είναι και κόμματα τα οποία τα στελέχη τους δεν τα γνωρίζουμε, γνωρίζουμε τις ηγεσίες τους. Επίσης, βλέπουμε άλλα κόμματα παραδοσιακά να χάνουν αρκετά τις δυνάμεις τους και αυτό δεν ξέρουμε αν είναι η αρχή, αν θα παίξουν σωστά άμυνα ή αν. Για παράδειγμα, το Πασόκ, λέω έτσι, αν θα παίξει σωστά άμυνα ώστε να κρατήσει δυνάμεις και ίσως να αναπτυχθεί, ή θα υπάρξει, όπως βλέπουμε τις τελευταίες ώρες, θα υπάρξουν νέες δηλώσεις και μια ροπή προς την εσωστρέφεια που ίσως δυσχεράνει την όλη υπόθεση. Βλέπουμε πάντως ότι ακόμα και δυνάμεις όπως που έχουν ένα παραδοσιακά πολύ σκληρό ακροατήριο, όπως για παράδειγμα το ΚΚΕ, επηρεάζεται 1,3% στην πρόθεση, στην εκτίμηση ψήφου. Χάνει κοντά μια μισή μονάδα. Και το άλλο που θέλω να πω και νομίζω ότι. Και ο Ζαχαρίας θα μας το επιβεβαιώσει. Όλοι χάνουν προς όλους. Δηλαδή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχουν λαμβάνει σχεδόν από όλους τους αντιπολίτες.
1: Αυτό θα δούμε τώρα, Νίκο Ζουέρκο. Και πάμε να δούμε ποιοι ψηφίζουν την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Έτσι, και βασικά, ποιοι είναι, από πού λαμβάνει το συγκεκριμένο κόμμα επί των ψηφοφόρων των ευρωεκλογών. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο ποσοστό το παίρνει ο κύριος Τσίπρας με 61% από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι. Μετά λοιπόν έχουμε το ΠΑΣΟΚ με 7,1%, από εκεί φεύγουν οι ψηφοφόροι.
1: Μεγάλο ποσοστό παίρνει από την Πλεύση Ελευθερίας με ένα 11,4%.
0: Ναι, ή από την Ελληνική Λύση είναι το 10,9%, καλά το καταλαβαίνω.
3: Είναι
0: το Γαλάζιο, είναι το άλλο, Ζαχαρία.
1: Είναι το άλλο.
9: Το 2,5%.
1: Το άλλο είναι, το άλλο, ναι.
9: Το άλλο είναι το 10,9.
0: Από την Αποχή 4,6% και ένα 2,5% από την Ελληνική Λύση.
1: Και μικρότερα από το ΚΚΕ. Αυτή είναι η εικόνα για την Ελλάς, έτσι.
0: Και πάμε να δούμε λίγο και για την κυρία Καριστιανού. Θέλετε να το δούμε μαζί.
1: Βεβαίως.
0: Για να τα σχολιάσουμε. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τη νίκη, στο 25,2%, έτσι το είδαμε και στα ποσοστά. Αμέσως μετά, ένα άλλο ποσοστό ψηφίζει, παίρνει ένα 15,2% από ένα άλλο κοινό.
1: Το 11,8% από την ελληνική λύση, που φαίνεται ότι εδώ μπορεί να παίξει ρόλο και η γεωγραφική κατανομή, από το ΣΥΡΙΖΑ 9,1% και 6,9% από το ΠΑΣΟΚ βλέπουμε η ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Και 1,7,4% από την Νέα Δημοκρατία. Σωστά δεν
1: το λέω. Από τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Από την Πλεύση Ελευθερία, ναι. Σε ένα 8%. Έλα, Ζαχαρία.
9: Ισχύει αυτό που είπε πριν ο Νίκος. Όλοι παίρνουν από όλους και αυτό το βλέπουμε πιο χαρακτηριστικά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
9: Να έχετε υπόψη ότι σε κάρτα φαίνεται το εξής εντυπωσιακό. Η ιδεολογική και πολιτική ταύτιση, αν τα αθροίσουμε γιατί τα είχαμε χωριά, παίζει ρόλο στη ψήφο κατά 10%. Δηλαδή αυτό που ξέραν παλιά που λέγαμε η κομματική ταύτιση μεγάλων ακροατηρίων ή ιδεολογικοί διαχωρισμοί, θα παίζουν πολύ πολύ τουλάχιστον μικρότερο ρόλο από αυτό που είχαμε γνωρίσει με τα πολιτευτικά. Mm-hmm. Άρα είναι ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι.
9: Ή ποιος θα μου ικανοποιήσει την ανάγκη του αιτήματος την ώρα των εκλογών.
11: Μάλιστα.
9: Τι θα κυριαρχήσει.
11: Να.
0: Έλα Γιάννη.
11: Εδώ να πούμε το εξής, ότι το κόμμα της κυρίας Καρισιανού φαίνεται πιο πολύ συλλεκτικό από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό αυτό, γιατί δεν έχει δώσει ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Αλλά να προσέξουμε κάτι που δεν το έχουν ίσως κατανοήσει όλοι.
0: Να.
11: Το ενδεχόμενο σενάριο για το κόμμα Σαμαρά δεν σημαίνει πως θα αφαιρέσει από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι επιλέγουν Σαμαρά έχουν πάει ήδη σε άλλα κόμματα. Λέγεται Βελόπουλος, λέγεται Καριστιανού, λέγεται κάπως αλλιώς. Πρέπει να το προσμετρήσουμε αυτό, δηλαδή, στα ποσοστά που παίρνει η κυρία Καριστιανού και φαίνεται ότι εισπράττει από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή, λες ότι αν θα έρθει κόμμα Σαμαρά θα κόψει από την κυρία Καριστιανού.
11: Πιστεύω ότι αν δημιουργηθεί κόμμα Σαμαρά θα κόψει επιπλέον από την κυρία Καριστιανού, από τον κύριο Βελόπουλο και όλα τα κόμματα δεξιότερα της ΝΟΥΔΟ.
1: Δηλαδή, κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία δεν θεωρήσουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς
11: είναι ψυχή πιστεύω ότι...
1: και σώμα της... της Νέας Δημοκρατίας και μπορούμε να πούμε να στείλουμε
11: πιστεύω
1: και ένα μήνυμα.
11: Πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι του Αντώνη Σαμαρά, και θα το δούμε σε αναλύσεις στην πορεία, έχουν ήδη επιλέξει κάποιο άλλο κόμμα εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
10: Ναι, να κάνουμε μια διάκριση. Πράγματι, όπως είπε και ο Ζαχαρίας Ζούπης, η κυρία Καριστιανού έχει λαμβάνει ένα από όλους. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το 7,4%.
11: Πολύ συλλεκτική.
10: Ναι, δεν είναι αμεληταίο.
11: Γιατί δεν έχει ιδεολογικά χαρακτηριστικά, Νίκο μου. Γι' αυτό δεν είναι όπως.
10: Εγώ θα έλεγα ότι κινείται και στον χώρο του συντηρητικού χώρο, ας πούμε. Οπότε εντάξει, και είναι πιο, έχει μεγαλύτερη εγκύτητα. Όμως να δούμε το εξής. Κάποια χαρακτηριστικά για το κόμμα Τσίπρα. Πρώτα, εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 61,3% καταλαβαίνουμε ότι έχει δίνει την εικόνα ξεκάθαρα. Από πού δεν παίρνει όμως ο κύριος Τσίπρας. Δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξένοι κόσμοι.
11: Λογικό, δεν
10: δηλαδή,
11: είναι.
10: Ο κύριος Τσίπρας είναι παίκτης που ανακατεύει την αντιπολίτευση. Δεν ξέρω με αυτήν την έννοια αν μπορεί, για παράδειγμα, να επιτύχει τους επόμενους μήνες μετακινήσεις από το κυβερνό κόμμα σε εκείνον. Και επίσης, βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, το 11,4% προέρχεται από την πλεύση ελευθερίας. Και εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, και η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου, έβαλε εναντίον του Αλέξη Τσίπρα με σκαιότατες εκφράσεις. Φαίνεται ότι αυτό δεν επηρεάζει έναν κόσμο και φεύγει κατευθείαν και λέει πάμε στο Τσίπρα ως εναλλακτική.
9: Όχι, να διευκρινίσω το εξής. Ειδικά όταν βρέθηκε σε μεγάλα ποσοστά η πλεύση ελευθερίας, 15-16, είχε πάει το 1/3 των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Να, μάλιστα.
9: Άρα είχαν παρκάρει εκεί. Τώρα η πλεύση έχει το διπλό πρόβλημα. Ένα κομμάτι με πιο αντισυστημικά χαρακτηριστικά επιλέγουν προς κόμμα Μαρίας Καριστιανού. Και υπάρχει ένα κόμμα πιο παραδοσιακό του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει προς τα εκεί για ένα διάστημα, που σου λέει τώρα
11: προσθέσω,
9: ήρθε ο Τσίπρας.
11: Να προσθέσω κάτι σε αυτό πριν αλλάξετε κάρτα, να πω ότι από τα στοιχεία που προκύπτουν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν προκύπτει ότι έχει αποδοχή στον κεντρό χώρο.
9: Όχι.
11: Εκεί φαίνεται ότι παίζει μπάλα μόνος του ο Μητσοτάκης και λίγο ο Ανδρουλάκης. Είναι έτσι.
9: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και
1: κάτι
0: την καταλληλότητα για
1: πρωθυπουργό.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχρονικά περίπου στο 29%, τον βλέπουμε τώρα, τον βλέπουμε πράγματι στο 29%. Ακολουθεί ο κανένας με 21,6% και εδώ είναι τώρα
1: τα
0: ενδιαφέροντα.
1: Αλέξης Τσίπρας 13,2% και Μαρία Καριστιανού στο 7,7%, αφήνοντας πολύ πίσω τον ποιον.
0: Και εδώ επίσης είναι άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 4,8% και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 3,8% και τον κυρία Κοβελόπουλο στο 3,7%. Πάμε να δούμε λίγο και την διαχρονική εξέλιξη. Βλέπετε αυτό που σας είπα. Περίπου στο 29% παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε αλλαγή.
1: Ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας, μετρήθηκε το Μάιο ως προσωπικότητα στο 9,9, αλλά βλέπουμε ότι φτάνει στο 13,2 από την ώρα που ίδρυσε και το κόμμα του και...
0: Και η κυρία Καριστιανού μετρήθηκε το Μάιο ως προσωπικότητα, από τη στιγμή που ίδρυσε το κόμμα του όμως και εκείνη τσιμπάει, από το 5,1% στο 7,7%. Χάνει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Χάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 5,8% στο 4,8% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το 5,9% στο 3,8%. Και κοίτα ποιος χάνει περισσότερο.
0: Και ο κύριος Βελόπουλος επίσης χάνει πολύ, από το 6 στο 3,7% και ο κανένας έπεσε. Επίσης εμφανίστηκαν και δύο πρόσωπα, έτσι. Ζαχαρία.
9: Να παρατηρήσουμε το εξής. Πρώτο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπετε ότι μένει στο ίδιο ποστό, 28,9-29. Ναι. Αν και παρατηρήθηκε στην πρόθεση ψήφου, έστω η όποια κατά 0,7 μικρή μεταβολή. Αυτό δείχνει μια αντοχή, μια υπεροχή δικιά του, είναι ένα όπλο για τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας πάει στο 13,2, ένα διψήφιο θα ήταν αναμενόμενο θα έλεγα, γιατί είναι πρώην πρωθυπουργός, δεν είναι κάποιος που έρχεται από το πουθενά. Και το εντυπωσιακό είναι ότι με εξαίρεση τον κύριο Τσίπρα και κατά κάποιο τρόπο την κυρία Καριστιανού που εισπράττει κάτι, οι άλλοι ηγέτες... Θυμάστε που κάναμε ακόμα και διαγράμματα, γιατί πεζόταν η δεύτερη θέση, ας πούμε, ανάμεσα σε αυτούς τώρα που είναι στη τελευταία, στη τριάδα, τη δεύτερη.
0: Στη δεύτερη κάρτα.
9: Στη δεύτερη κάρτα.
0: Εμφανίζονται.
10: Ναι. Έλα, κάνει.
11: Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτός ο δείκτης είναι πολύ σημαντικός για τις εκλογές. Δηλαδή, στις εκλογές τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε πρωθυπουργό. Άρα... Ο δείκτης πρωθυπουργησιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη και επειδή έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει μια υπεροχή που είναι καθοριστική και ενδεχομένως να αποβεί καθοριστική στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή, ο κόσμος να επιλέξει τον Τσίπρα, γιατί έχει πιο πρωθυπουργικό κεντρικά χαρακτηριστικά και όχι τον Ανδρουλάκη. Μένει να φανεί πάντως αυτό.
10: Ναι.
0: Νίκο.
10: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και το τι σημαίνουν όλα αυτά και για την επόμενη μέρα. Ανατρέχω στις. Στις κάρτες και τις προηγούμενες. Και θέλω να εστιάσουμε όχι μόνο στην αύξηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στην ολοένα πτώση του Νίκου Ανδρουλάκη και την πτώση του Πασόκ γενικότερα. Και έτσι να κάνουμε και να κλείσω με αυτό το σχόλιο εγώ, ένα γενικό σχόλιο. Φαίνεται ότι υπάρχουν σε κάποια πράγματα η ηγεσία της Χαρλέα Τρικούπη δεν έπεσε μέσα. Παράδειγμα, έχει τελικά και απορροές προς την κυρία Καριστιανού, αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Σοβαρές, μετρήσιμες, οι οποίες φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Κατά δεύτερον, στην πρωθυπουργησιμότητα, αν και υπήρξε μια κινητικότητα από το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κατεύθυνση, να παρουσιάσει πρόγραμμα, να κάνει κάποιες κινήσεις ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, φαίνεται ότι δεν αποδίδει. Θα έχει τα κατάλληλα τα ανακλαστικά το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να μπορέσει να κοντράρει και από την τέταρτη θέση που εμφανίζεται σήμερα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, να φτάσει όλο ένα και περισσότερο, ή θα μπει σε μια φάση ισοστρέφειας και μια εσωτερική εσωκομματική δίνη που δεν ξέρουμε που θα βγάλει. Αυτό ποτέ δεν είναι καλό κοντά στις εκλογές.
1: Καλά βάζεις το ερώτημα. Καλά το βάζεις το ερώτημα. Αλλά είπες για πρωθυπουργισμότητα και το επόμενο ερώτημα που βάζει ο Ζαχαρία Ζούπης και να δούμε την κάρτα μας τώρα, είναι το πόσο σημαντικό είναι το ποιος θα είναι πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μία μείζωνα κρίση.
0: Είναι τι αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έτσι, στις 3 ώρα το χάραμα.
1: Στις 3 ώρα το πρωί, έτσι. Ναι. 78% το θεωρεί πολύ και αρκετά ποια θα είναι η προσωπικότητα που θα διαχειριστεί την κρίση και λίγο ή καθόλου το 17,9%. Και
0: πάμε να δούμε ακόμη ένα ερώτημα. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία. Και εδώ εμφανίζεται το 56,6% να λέει πως θα ψηφίσω για την σταθερότητα και το 33,5% για διαμαρτυρία και ένα 9,9% λέει δεν ξέρω, δεν απαντάει. Ζαχαρία.
9: Και οι δύο κάρτες είναι πολύ σημαντικές. Για το τηλέφωνο, θυμίζω ότι όταν έκανε την αναφορά ο Πρωθυπουργός από πλευρές, σχεδόν ανεκδοτοποιήθηκε.
0: Ναι.
9: Οι πολίτες απαντούν με μεγάλη σοβαρότητα, γιατί βιώνουν, κακά τα ψέματα, μία περίοδο γεωστρατηγικών αναταράξεων και σχάτως δυστυχώς και μίας έντασης που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Σωστά. Με τη Τουρκία. Άρα σου λέει, αν προκύψει μια κρίση, ποιος θα το σηκώσει, το 78,6, ότι είναι σημαντικό να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, άρα εν ολίγης να χειριστεί την κρίση, θα παίξει ρόλο. Δεν θα είναι το μόνο κριτήριο σε εκλογές, να είμαστε εξηγημένοι, αλλά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης νομίζω ότι η δεύτερη κάρτα στο δίλημα αυτό είναι μια κάρτα που πρέπει να τη μετράμε και να την παρακολουθούμε μέχρι τις εκλογές. Από τον Ιανουάριο και μετά, και ιδιαίτερα μετά το πόλεμο στο Ιράν πάντως, φαίνεται να αυξάνει όλο και λίγο η υπεροχή της σταθερότητας.
11: Δηλαδή, λογικό, γιατί πλησιάζουμε στις εκλογές.
9: Ενώ υπάρχει κύμα διαμαρτυρίας που εστιάζεται κυρία στο βιωτικό επίπεδο, ας το πούμε έτσι, στο δίλημα αυτό που μπαίνει κάθετα, η διαφορά είναι 20 μονάδες περίπου.
11: Ναι, ναι, ναι. Στη δεύτερη... Ολοκλήρωση, Ζαχαρία.
9: Βεβαίως, ναι.
11: Στη δεύτερη κάρτα, σε αυτή που δείχνουμε τώρα δηλαδή, βλέπετε, καλό το σύνθημα βάλει τους όλους φυλακή, καλή αντισυστημικότητα, καλά τα συνθήματα για διαφθορά, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος τελικά τι επιλέγει. Πρώτον, σταθερότητα, εγγύηση των ισορροπιών που υπάρχουν μέχρι σήμερα και με αυτά τα κριτήρια σε γενικές γραμμές θα πάει να ψηφίσει και σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
1: Η τελευταία μας κάρτα
11: υποχωρεί αντισυστημικότητα παντού.
1: Νίκο, και εσύ ένα μικρό σχόλιο για να δούμε και το τελευταίο μας σημείο.
10: Όχι, αυτή είναι. Ας δούμε το τελευταίο σημείο. Ας δούμε το τελευταίο σημείο.
1: Λοιπόν, πάμε να το δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στον ψηφιακό μας στίχο. Έτσι, τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου και. Ποιο είναι το πρώτο?
0: Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου με 37,6% το λέμε και το ξαναλέμε.
1: Η σταθερότητα, το οποίο είπε Ζαχαρία Ζούπη, Γιάννη Παπαγιάννη, ότι χρειάζεται για τον κόσμο.
0: Έρχεται τρίτη ανάγκη για αλλαγή με 22,1%.
1: Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου με 19,3%.
0: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ θα μετρήσει μόλις για το 15,9%.
1: Το πρόσωπο του αρχηγού ένα 10,4%.
0: Οι υποκλοπές στο 7,7%. Βλέπουμε πόσο αφορούν τον κόσμο, είναι, έτσι.
1: Και η ιδεολογική τοποθέτηση πλέον στην εποχή αυτή που ζούμε στο 7,1%.
0: Εντάξει, και υπάρχει και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα που έρχεται 3%. Πάμε να καθίσουμε.
1: Στον Νίκο είχαμε αξιόλογο.
0: Βέβαια, είχαμε μείνει στον Νίκο.
10: Θα σας πω το εξής. Αυτή τη συνδυάζω με μια άλλη κάρτα της έρευνας σου, Ζαχαρία, που έχει να κάνει με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, θεωρούν σημαντικότερα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ακρίβεια, οικονομία, δουλειές, κοινωνικό κράτος κτλ. Όλα μαζί πρέπει να είναι 90% είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, ο κόσμος εδώ αναζητά λύσεις για το βιωτικό του επίπεδο και φαίνεται και από το ποιος θα είναι εκείνος, όποιος μάλλον απαντήσει πιο πιστικά σε αυτό το ερώτημα, είναι και εκείνος ο οποίος θα έχει καλύτερους πόντους. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η φθορά η οποία έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία, που έχει ένα σκληρό ακροατήριο, παραδοσιακό ακροατήριο, ακροατήριο μεγαλύτερων ηλικιών συνήθως κτλ. Εκεί είναι που κερδίζει πολύ. Φαίνεται ότι είναι πιστό. Και ό,τι και να κάνει η
11: πάντως,
10: κυβέρνηση, μάλλον θα το ακολουθήσει.
11: Η ατζέντα της τοξικότητας της αντιπολίτευσης δεν περνάει στον κόσμο.
10: Μα τι δεν είναι το άλλο.
11: Όχι, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, βλέπετε ότι είναι πολύ χαμηλά. Ο κόσμος κοιτάζει το πορτοφόλι, την οικονομία.
10: Ναι, αλλά δεν είναι το κυρίαρχο, σου λέει. Το κυρίαρχο.
11: Ναι, αυτό λέμε. Το κυρίαρχο.
10: Αλλά βλέπουμε ότι ο ΠΚΠ, ο κόσμος, οι υποκλοπές έχουν 15%. Αφήστε με μόνο να το τελειώσω. Τι θέλω να πω λοιπόν. Θα απαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί η κυβέρνηση δεν φαίνεται ότι δεν περνάει τον πύχη για τους πολίτες. Θα δώσουν όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης πιστική απάντηση στο βιωτικό επίπεδο, στην ακρίβεια, σε αυτά τα σημαντικά. Α, γιατί προσέξτε,
1: αυτό,
10: γίνεται
1: αυτό
10: το
1: θέμα. Το ερώτημα.
10: Ναι, διότι εντάξει, φυσικά, πάρα πολύ σοβαρό θέμα οι υποκλοπές, πάρα πολύ σοβαρό θέμα ο ΠΚΠ, πάρα πολύ σοβαρά θέματα τα σκάνδαλα, αλλά υπάρχει κάτι που επικαλύπτεται και δεν συζητάει κανείς, είναι η ακρίβεια. Μόνο εμείς το συζητάμε.
11: Αυτό πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια. Έτσι. Η οικονομία είναι η ακρίβεια.
10: Ναι, βέβαια. Οπότε εκεί είναι που θα κρυθεί,
1: λοιπόν,
10: νομίζω.
1: Λοιπόν, Ζαχαρία, ένα τελικό σχόλιο για να σε αποδεσμεύσουμε.
10: Υπόθεση.
9: Θα συμφωνήσω με το... Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα που φαίνεται να συγκρούνται στην κοινωνία και σε κάθε πολίτη την ίδια στιγμή. Από τη μία είναι η ανάγκη για σταθερότητα, γιατί σου λέει... Μην τα κάνουμε χυμαδιό, γίνεται.
1: Το κάναμε, μην το ξανακάνουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ζήσει, μην το ξαναζήσουμε.
9: Και είναι το θέμα του βιωτικού επίπεδου.
0: Και
9: αυτή είναι
0: και
9: η αιστεία της όποιας διαμαρτυρίας μπορεί να εντοπίζεται. Το ισοζύγιο που θα προκύπτει μέχρι τέλους θα καθορίσει και την εκλογική συμπεριφορά στη τελική ευθεία. Εδώ λάβετε υπόψη δε ότι οι άνθρωποι είχαν δύο επιλογές. Δηλαδή μπορούσαν να δηλώσουν δύο πράγματα. Αναδεικνύουν αυτά σε μείζωνα θέματα και αν κάποιος δει συνολικά παίζει κάποιο ρόλο και το θέμα λίγο ΠΚΠ, λίγο κράτος δικαίου, όλο αυτό δημιουργεί μια ατμόσφαιρα. Τα δύο βασικά θέματα είναι γεωστρατηγικές αλλαγές, σταθερότητα και ποιος θα μου εγγυηθεί και έχει δίκιο, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι κοιτάνε προς κυβέρνηση τι θα κάνεις, γιατί εσύ είσαι κυβέρνηση να δώσεις. αλλά κοιτάνε και προς αντιπολίτες. Λες, θα το βελτιώσεις. Πώς?
0: Βέβαια. Ναι. Θέλουμε πρόταση ουσιαστική. Μάλιστα. Θα περιμένουμε την επόμενη δημοσκόπηση, Ζαχαρία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζαχαρία. Ευχαριστούμε.
0: Εξαιρετική.
1: Για ακόμα μία φορά δημοσκόπηση.
0: Η επόμενη θα είναι και η τελευταία μας.
10: Η τελευταία
1: του καλοκαίρι.
0: Η επόμενη.
10: Ή θα έχουμε κι άλλες.
9: Λογικά θα κάνουμε. Καταρχάς μπορεί να έχουμε κι άλλες εξελίξεις.
10: Σωστό, πολύ σωστό.
1: Ευχαριστούμε, Ζαχαρία, να είσαι καλά. Τώρα, Γιάννη Παγιάννη, ένα δικό σου σχόλιο. Έχεις κάνει ρεπορτάζ από σήμερα και χθες το απόγευμα. Τι ακριβώς λέει το Μαξίμου για αυτές τις δημοσκοπήσεις?
11: Κοιτάξτε, στη Νέα Δημοκρατία χτυπάνε το καμπανάκι των αναποφάσεων. Πιστεύουν ότι ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έχει μετακινηθεί στην κρίζα ζώνη και δίνουν σημασία σε αυτό. Εκτιμούν όμως ότι παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη δύναμη σταθερότητας που αυτό θα φανεί στις εκλογές. Ένας κίνδυνος υπάρχει για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιος?
11: Η λογική και η τακτική των δύο εκλογών. Ναι. Κάποιος να τους καθησυχάσει. Μες. Και κάποιος άλλο να τους στείλει στον καναπέ. Δηλαδή
10: ή
11: να στείλουν μήνυμα στην κυβέρνηση.
10: Ή να πούνε ότι στην πρώτη θα στείλω μήνυμα, στη δεύτερη θα την ψηφίσω.
0: Για κάτσε λίγο τώρα να πάμε σε αυτές τις δεύτερες εκλογές τώρα. Σε αυτές τις δεύτερες εκλογές, λέει ο κύριος Δούκας, παιδιά, είναι να κάτσουμε κάτω στο τραπέζι.
1: Τα hot είναι αυτά, τα καυτά.
0: Να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Ναι.
11: Ή με όποιον είναι δεύτερο.
10: Όπως λέγαμε και πριν, δηλαδή δεν ήταν θεωρητικό αυτό που λέγαμε ότι η παρουσία, η εμφάνιση μάλλον των δύο νέων κομμάτων ταράζει όλο το κομματικό σύστημα. Και αυτό το βλέπουμε και σε επίπεδο στελεχών και σε επίπεδο εσωτερικών συζητήσεων. Ο κύριος Δούκας λοιπόν, αυτό το οποίο είπε είναι ότι παιδιά, αν μας βγαίνουν τα μαθηματικά, ίσως θα πρέπει να δούμε και πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ίσως θα πρέπει να δούμε μία σύμπραξη ανάμεσα στο Πασόκ και στο κόμμα Τσίπρα. Επέμεινε ο κύριος Δούκας, το ξαναείπε αυτό, αποσαφήνισε ότι θέλει να βγει το Πασόκ ψηλά, ότι πρέπει να όμως παρόλα αυτά να επιβεβαιωθεί η συνεδριακή απόφαση και να πάμε σε συνεννόηση για την προοδευτική διακυβέρνηση, όπως λέει, αποκλείοντας τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι απάντηση ουσιαστικά στην κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία η κυρία Διαμαντοπούλου απάντησε βέβαια ότι το Πασόκ είναι αυτόνομο, δεν παρακαλάει κανένα για συνεργασίες κτλ. Ωστόσο, εδώ πρακτικά υπάρχει ένα ζήτημα και νομίζω ότι κανένα από τα κόμματα δεν μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή και όταν τους τίθεται τα ερωτήματα. Έχω δει και εσάς που το θέτετε το ερώτημα. Για παράδειγμα, και στο κόμμα Τσίπρα υπάρχει αυτό το ερώτημα. Θα συνεργαστείτε με το Πασόκ? Ενώ πριν λέγανε δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν, τώρα λένε ναι, στο Πασόκ πείτε γιατί δεν θέλουν.
0: Δεν μας θέλουν αυτοί.
10: Ναι. Γενικώς λοιπόν φαίνεται ότι. Στο Πασόκ υπάρχει αυτή η συζήτηση. Αναζητάτε κάποια παρέμβαση και μια αποσαφήνιση από τον κύριο Ανδρουλάκη. Και σίγουρα φαίνεται ότι, δικό μου σχόλιο αυτό, ότι υπάρχει μια ανησυχία στη Χαριλαοτρικούπη σε όλα τα στελέχη για τις εμφανίσεις, για τα αποτελέσματα.
11: Αν αναπτύξει ο Τσίπρας δυναμική δεύτερης θέσης, δεν μαζεύεται μετά αυτό.
10: Ναι, ναι.
11: Είναι δύσκολο να ανατραπεί δηλαδή αυτή η εικόνα.
0: Ναι. Είχε όμως καιρό ο κύριος Ανδρουλάκης για να καλύψει το κενό.
10: Ορίστε.
0: Είχε, λέω, πολύ καιρό ο κύριος Ανδρουλάκης για να καλύψει.
11: Είχε δύο χρόνια, δύο χρόνια.
10: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι από εκεί και πέρα όμως πάμε και σε άλλα να σας πω στα γρήγορα. Διότι έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήταν να συνεδριάσει, νομίζω ότι Τετάρτη είναι να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, αύριο δηλαδή, και το Σάββατο να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να λάβουν κάποιες αποφάσεις. Ωστόσο, αποφάσεις μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να λαμβάνονται, δεν φαίνεται να προχωράει κάτι. Αλλά ο κύριος Πολάκης έχει πει ότι εγώ θα πάω και έκανε και μια ανάρτηση.
1: Έπεσε και το ροφό.
10: Έπιασε λοιπόν ένα ροφό, παιδιά, 13,5 κιλά.
1: Μπράβο του.
11: Έστειλε μήνυμα.
0: Πώς το πιάνεις αυτό? Πού τον ψάρεψε?
10: Νομίζω εκεί θα
11: σε θολά νερά ή
0: σε καλά
10: νερά? Όχι σε θολά νερά.
1: Ο ίδιος είπε ότι ορίστε
10: 13,5 κιλά, ορίστε τον επιδεικνύει και όλο στο ροφό, 13,5 κιλά ροφός, γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Έτσι.
10: Μήνυμα προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά βασικά μήνυμα και προς τους συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το θέμα είναι, σωστά υπάρχει ερώτηση, είναι στον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης? Μήπως έχει διαγραφεί? Εκείνος θα πάει πάντως στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Α, και
10: άμα είναι, να το σταματήσουμε.
11: Όποιος θέλει, ας τον βγάλει έξω.
10: Και τέλος, για να σας τελειώσω, το tour στο χώρο των ευρύτερων της αριστεράς. Σήμερα αναμένεται, σήμερα το πρωί, αναμένεται να κοινωθεί, να δημοσιοποιηθεί μια ανακοίνωση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, του κυρίου Χαρίτση, της κυρίας Αχτσιόγλου, του κυρίου Ηλιόπουλου, του κυρίου Τζανακόπουλου και ακόμα τριών, της κυρίας Τζούφη, της κυρίας Φωτίου και του κυρίου Ζέιμπεκ, όπου θα ανακοινώνουν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά. Τι έχει αυτό ως αποτέλεσμα? Πρώτον, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Δεύτερον, υπάρχει διάσπαση στο κόμμα, με την πλειοψηφία βεβαίως των στελεχών να παραμένει. Και καταλαβαίνετε ότι υπ' αυτήν την έννοια ξεκινούν και νέα ερωτήματα. Θα πρέπει να δούμε πρώτα τι θα πούνε στην ανακοίνωση αυτή. Λέγεται ότι δεν θα είναι επιθετική ιδιαίτερα προς την άλλη πλευρά, Αλλά θα κάνουν και κάποια ανοίγματα προς την πλευρά Τσίπρα. Τώρα, κακά τα ψέματα. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι σαφής.
0: Έτσι. Στον Αλέξη Τσίπρα θέλει.
10: Για τον Τσίπρα είναι η αναφορά.
1: Ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς.
0: Ερώτημα αυτό.
10: Και να βάλω και ένα θέμα το οποίο αφορά και την αριστερά, αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως δούμε παρετήσεις από τώρα βουλευτών. Παρετήσεις, όχι ανεξαρτητοποιήσεις. Παρετήσεις. Παραδίδω την έδρα έτσι ώστε να προλάβουν να μπουν στο κόμμα Τσίπρα. Με πιο ευνοϊκού όρου, καταλαβαίνετε, από όλου του υπόλοιπου οι οποίοι θα μείνουν.
1: Θα είναι ένα καλύτερο σημείο εκκίνηση,
0: ναι,
1: θα λέγαμε.
0: Ναι, θέλει όμω.
10: Έχει πει ο κύριο Τσίπρα. Παρετηθείτε από τα πάντα. Παρετηθείτε από τα πάντα.
1: Να σα πω κάτι.
10: Παρετηθείτε από στελέχη, παρετηθείτε από βουλευτέ και ελάτε.
1: Ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή με ένα καινούριο κόμμα, χωρί να έχει καθίσει σκόνη, είναι στο 15%.
10: Γιατί να του
1: πάρει όλου αυτού. Είναι δεύτερο καβάλα στο άλογο. Παίζει μόνο του, δημιουργεί ένα καινούριο κόμμα.
10: Γιατί να του πάρει τώρα όλου αυτού.
1: Να του πάρει τελευταία στιγμή.
10: Τότε,
1: σε μια γενικότερη αριστερή πανστρατιά. Οκ. Okay. Τώρα βγάζει νέα πρόσωπα μπροστά. Τι να του κάνει όλου.
10: Εγώ πάντω να σα πω ότι αυτή η αίσθηση την οποία έχω, αίσθηση παύλα ρεπορτάζ, είναι ότι υπάρχουν επικοινωνίε βουλευτών.
1: Δεν αφιβάλλω, δεν είπαμε ότι είναι εχθροί. Το θέμα είναι αν θα του πάρει.
0: Είδε από του 300 που ανακοίνωσε.
1: Με συγχωρείτε. Ανακοίνωσε 300 άτομα χθε. Κανένα παλιό. Καθηγητέ, δημοσιογράφοι, άνθρωποι των τεχνών, του πολιτισμού. Κανένας
10: παλιός. Να σας πω ότι πάντως σε αυτές τις επικοινωνίες υπάρχει η επισήμανση. Αν παραιτηθείς.
0: Παιδιά, και όλα τα στελέχη δεν έχουν το ίδιο πρόσωπο, έτσι. Δεν έχουν κάνει όλα τα στελέχη την ίδια ζημιά στον ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών.
10: Δηλαδή, δεν έχουν
0: το ίδιο πρόσωπο ο κύριος Πολάκης και η κυρία Γεροβασίλη ή η κυρία Χτσιόγλου. Δεν έχουν το ίδιο αντίκρισμα, έτσι.
1: Και κάτι άλλο, Νίκο.
12: Πάντως, σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι σχεδόν όλους τους οικονομικούς υπουργούς, βοηθούς οικονομικών υπουργείων, δεν έχει πάρει
1: κανένα.
10: Συγγνώμη, διαφωνώ.
12: Ποιον έχει πάρει.
10: Ο κύριο Χουλιαράκης.
1: Μόνο αυτό.
12: Ο κύριος Χουλιαράκης είχε άλλο ρόλο.
10: Ο κύριος Χουλιαράκης ήταν ο βασικός.
1: Να πούμε και κάτι άλλο.
12: Ρόλο είχε ο κύριος Χουλιαράκης.
1: Κάθε επικραμένος.
10: Ήταν υπουργός.
1: Κάθε επικραμένος που οφείλει την πολιτική του ταυτότητα στον Αλέξη Τσίπρα, να λέμε και μερικά πράγματα. Όπως ο κύριος Βερναρδάκης, βγαίνουν τώρα και επιτίθενται στο νέο εγχείρημά του. Δηλαδή πραγματικά, πού θα ήσασταν όλοι εσείς, ρε παιδιά, χωρίς
12: ο κύριος. Το είχε πει ο Κατσιφάρας του Παπανδρέου.
1: Και δικαιώθηκε.
12: Μας ξέραν ο θηρόρος του πολυκατοικίας αν δεν ήταν ο
1: Παπανδρέου. Σωστός ο παραλληλισμός.
12: Έτσι,
0: θέλετε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί έχουμε ένα δύσκολο περιστατικό.
1: Ό,τι πεις εσύ.
0: Σας ευχαριστώ. Δεν σου λείψα χθες καθόλου.
10: Πάρα πολύ.
1: Εγώ ρώτησα.
12: Ρώτησα αμέσως.
1: Ρώτησα.
0: Θα σου πω μετά. Μην τα λέμε όλα. Πάμε στον Φίλιππο Βλιακοπάνο, στον ανταποκριτή μας. Γιατί έχουμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Όλες αυτές τις μέρες τώρα... Να πούμε ότι δεν το περιμέναμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου δεν τα κατάφερε και έχει σκορπίσει.
12: Ο Έλληνας διεθνής, παίκτης της ΑΕΚ.
0: Παντού, ναι.
12: Έτσι, από τα Ιωάννα η καταγωγή του. Έλα να σε ακούσουμε.
13: Σε 33 χρονών ηλικία, πράγματι ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κερδίσει την μάχη με την ζωή. Νοσηλευόμενος περίπου 10 μέρες στη μονάδα τακτικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αννίνων, χτες στις 3 και 4 περίπου έφυγε από την ζωή. Μεγάλη θλίψη έχει σκορπίσει στις τάξεις του ποδοσφαίρου αλλά και σε όλη την γιαννιώτικη κοινωνία. Που ο Μάριος ήταν ένα πάρα πολύ αγαπητό παιδί. Ήταν γιος του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Οικονόμου, ο οποίος είχε διατηλέσει και αρχηγός τον Παζιάννηνα. Ήταν πολλές φορές που ο Μάριος, αγωνιζόμενος με την φανέλα του Παζιάννηνα, είχε γίνει ένα με την Εξέδρα προκειμένου να βρει τον πατέρα του και να πανηγυρίσει κάποιες νίκες. Τον θυμόμαστε όλοι μαζί πάνω στο λεωφορείο της νίκης, όταν είχε ανεβεί ο Παζιάννηνα από την δεύτερη εθνική στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ένα τραγικό γεγονός. Να πούμε ότι διενεργείται έρευνα πλέον και έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία εξαμελίας για τον οδηγό που τραυμάτισε θανάσιμα πλέον τον Μάριο Οικονόμου στην περιοχή του νοσοκομείου Χατζικώστα κάνοντας αναστροφή. Εξετάζονται τα αίτια τώρα εκ νέου. Ο Μάριος ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί, όπως είπαμε, όπου έπαιξε ποδόσφαιρο, είτε στην Ιταλία, είτε στην Δανία που έχει παίξει στην Κοπενχάγη, είτε και σε όποια ελληνική ομάδα έχει παίξει στην ΑΕΚ και στον Παλαιτεχνολογικό μέχρι το 24. Ήταν διεθνής ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στη θέση του κεντρικού αμυντικού, ένα σκληρός κεντρικός αμυντικός, αλλά ήταν πάντα ένα γελαστό παιδί και πάρα πολύ νυφάλιο στην εξωτερική του ζωή, Νίκο και Αλέξη.
0: Ένα καλό παιδί, όπως το περιγράφουν, Φίλιππε. Ένα πολύ καλό παιδί.
11: Τραγωδία.
13: Ένα παιδί με ένα αγγελικό πρόσωπο. Είχε πάντα μια καλή κουβέντα. Εντάξει, όλοι τον γνώριζαν στα Γιάννενα. Αγαπούσε τον Μπαζιάννα, αγαπούσε το ποδόσφαιρο.
11: Ήθελα να το ρωτήσω, διάβαζα ότι προχθές υπήρχαν κάποιες ελπίδες ότι δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός, αλλά τελικά κατέληξε ο άνθρωπος.
13: Όχι. Το αντίθετο, Γιάννη, είχε συμβεί. Από προχτές είχαν ειδοποιήσει τους δικούς του, αν προτίθεται την οικογένειά του, τους οικείους του, αν προτίθεται να κάνουν κάποια δωρεά οργάνωση.
11: Άρα διότι
13: εγκεφαλικά δεν αντιδρούσε ο Μάριος.
11: Ναι,
13: η οικογένεια το είχε πάρει απόφαση από τις προηγούμενες δύο-τρεις τελευταίες ημέρες.
12: Κάνανε προσπάθειες οι γιατροί να το ξυπνήσουν, δεν κατέστη εφικτό και από εκεί και πέρα ενημερώσουν τους γονείς αν πρόκειται. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια.
13: Είχε πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
12: Είναι μεγάλη απώλεια για τα Γιάννενα και την Ήπειρο, θέλω να σου πω, και για τον ελληνικό αθλητισμό. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μεταφορά της
11: λεπτομέρειων
12: της δυσάρεστης. Και όλα τα άλλα γίνονται, μόνο υγεία δεν γίνεται, παιδιά.
11: Τώρα μπροστά σε όλα αυτά, τι σημασία έχουν δημοσιοποιήσει και όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε.
12: Συνάδελφοι.
11: Στην ανθρώπινη ζωή, δηλαδή, είναι τραγικό νέοι άνθρωποι να σκοτώνονται στους δρόμους.
12: Εσάβριον τα σπουδαία, έτσι νομίζω ότι θα έχουμε και τις αντιδράσεις. Όσο προχωρούν βεβαίως οι

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: γιολιά, πυραμίδες, έτσι, κύριε Συρίγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος, κύριος Συρίγος εκπροσωπεί σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μίλης.
2: Από το Πασό. Καλημέρα, κύριε Μίλη. Και ο κύριος Μελίδης.
3: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα να έχουμε.
3: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλημέρα. Μας ήρθατε με ωραία διάθεση. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
0: Να αναπτύξει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε από πού.
2: Όπου θέλεις. Σου αφήνω, ξεκινήσουμε... Το αφήνω πάνω σου με τη δημοσκόπηση, αλλά από πού.
0: Βεβαίως, από ποιον να ξεκινήσουμε. Έλα, το πάμε by the book, πώς το λέμε.
4: Θεσμικά.
0: Στο χωριό μας. Και... τι λέτε, τι.
4: Θεσμικά.
0: Θεσμικά από την κοινοβουλευτική τάξη, από τον κύριο Συρίγο. Κύριε Συρίγο, μικρή πτώση της Νέας Δημοκρατίας, παρά την έλευση των δύο κομμάτων της κυρίας Καριστιανού, Νέα Κόμματα και του Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Αλλά βλέπουμε ότι δεν συγκεντρώνει με αυτό το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν μέσα από το Κοινοβούλιο από την εικόνα της στιγμής, αυτοδυναμία. Δεν σας προβληματίζει αυτό?
3: Το συζητάγαμε πιο πριν. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Διευκρινίζω ότι δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις φωτογραφίζουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τις τάσεις που υπάρχουν στο εκλογικό σώμα. Όπως επίσης δείχνουν και μια δυναμική πραγμάτων. Τι βλέπω εγώ στη δυναμική των πραγμάτων? Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει μεγάλη φθορά για πολλούς λόγους. Πιστεύω πολύ βασικός λόγος είναι και τα χρόνια, τα 7 χρόνια που κυβερνάει.
2: Φαγούρας.
3: Είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν και μια σειρά άλλα πράγματα. Τα τέμπη, η ακρίβεια, το σκάνδαλο με τον ΕΠΚΕΠΕ. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες και τα πράγματα προς την μέρα των εκλογών δηλαδή. Και τα πράγματα θα είναι πολύ συγκεκριμένα ως προς το ποιος θα χρειαστεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, τι προτάσεις θα έχει. Διότι είναι ωραίο να έχεις ωραίες ιδέες. Άκουσα και την κυρία Καριστιανού, άκουσα και τον κύριο Τσίπρα. Αυτά που άκουσα όμως είναι εκθέσεις ιδεών. Στην πράξη μετριέσαι για το τι θα κάνεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα του τόπου. Εκεί πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι θα κάτσουν να δουν ποιος είναι αυτός που μπορεί αντικειμενικά να κυβερνήσει τη χώρα, να σταθεί απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Έχουμε τώρα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς. Έχουμε ένα δεύτερο πρόβλημα με την Τουρκία. Βγήκε και ένα τρίτο πρόβλημα τώρα με την Αλβανία. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να τα διαχειριστεί τα συγκεκριμένα προβλήματα καλύτερα?
2: Ωραία, και λέει ο κόσμος ότι ναι, πράγματι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λέει όμως και κάτι άλλο που δεν είναι εικόνα της στιγμής, κύριε Συρίγο. Είναι εικόνα μιας τετραετίας και είναι η ακρίβεια, είναι η οικονομία.
0: Πρώτο θέμα.
2: Εκεί δεν τα έχετε πάει καλά και εκεί
3: είναι
2: πονάμε.
3: Πρώτο θέμα. Η ακρίβεια είναι πρώτο θέμα. Εδώ είναι συνδυασμός παραγόντων. Εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό για την ακρίβεια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλη την Ευρώπη. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέπεια και διεθνών εξελίξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτό που γίνεται στα στενά του Ορμούς.
0: Είναι στην Ελλάδα πολύ πιο έντονο το θέμα. Γιατί υπάρχουν καρτέλ, μικρή αγορά, δεν μπορεί να τα σπάσει, δεν μπορεί να τα καταπολεμήσει. 3,5 χρόνια τώρα με αυτά καρτέλ και η κατάσταση επιδεινώνεται. Και παρά το γεγονός ότι δίνεις χρήματα, δεν φτάνουν πουθενά. Δεν φτάνουν πουθενά. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε και το δεύτερο θέμα που να σου λέει ότι είναι η οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Πού φαίνεται?
3: Ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια, υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα, τα βήματα τα οποία γίνονται για να ξεφύγουμε από ορισμένα πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε εξαγωγή, η τρίτη χώρα σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στον κόσμο και η ένατη από αιωλικά. Μέσα σε διάστημα 7 ετών γίναμε χώρα εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Ωραία, στο λογαριασμό μας μπορείτε να μας πείτε πού είναι όλα αυτά?
3: Φανταστείτε πού θα ήταν ο λογαριασμός μας αν μετράγαμε μόνο το πετρέλαιο ως μοναδική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Να.
3: Πού θα είχε φτάσει?
2: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε στο ΠΑΣΟΚ τι γίνεται, κύριε Μίλη, γιατί έρχεται η δημοσκόπηση της Opinion Poll και εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση. Προηγούνται ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού. Πλέον έχουμε μετρήσει τα κόμματα μετά την ανακοίνωσή τους, άρα και αυτό έχει την σημασία τους. Το θέμα είναι το εξής. Εγώ θα δεχτώ αυτό που λέτε όλοι, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι η εικόνα της στιγμής και πράγματι αυτό είναι. Όμως, αυτή την εικόνα δεν μπορούσε να την έχει καλύψει και αυτό το χάσμα δεν μπορούσε να το έχει καλύψει ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι ώστε όταν φτάσει αυτή η στιγμή να μην έρθει ο Αλέξης Τσίπρας και να τον καπελώσει.
5: Καταρχήν να πούμε ότι η μεγάλη εικόνα, και εδώ θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, η μεγάλη εικόνα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών, τα θέματα της ακρίβειας. Τα θέματα ενεργειακά, κύριε Συρίγο, παρεπιπτόντως δεν θέλω να καθυστερήσω, παρεπιπτόντως για τα ζητήματα τα ενεργειακά. Σωστά το λέτε για τα φωτοβολταϊκά, αλλά είμαστε πολύ χαμηλά σε θέματα αποθήκευσης ενέργειας και εκεί η χώρα πάσχει. Θα το δούμε μπροστά
2: σε λίγο. Να μείνουμε
0: στην δημοσκόπηση.
3: Είναι γεγονός αυτό που λέτε.
5: Κυρία Καημένου, πάμε στην ερώτηση.
3: Αλλά έχουμε αρχίσει και εξάγουμε πλέον.
5: Θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, εν πάση περιπτώσει διαφωνούμε σε αυτό. Δεν θα καταχραστώ τώρα άλλο χρόνο. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, κυρία Καημένου, αρκεί οι δημοσκοπήσεις από μέτρο το οποίο μετρά το σφιγμό της κοινωνίας, να μην καταστήσει να υπαγορεύει το σφιγμό της κοινωνίας. Και το λέω αυτό γιατί. Τι παρατηρούμε, τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή δύο νέους σχηματισμούς, οι οποίοι προφανώς και αυτή τη στιγμή διανύουν, επιτρέψτε μου μια έκφραση, μια δημοσκοπική άνοιξη. Το εάν θα έχουμε σαφή ή όχι ζητούμενα και δεδομένα για αυτούς τους δύο σχηματισμούς, αυτό θα φανεί σε βάθος ενός μήνα, δύο μηνών κτλ. Δηλαδή, όταν θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις εταιριών συνεχόμενες που θα μετρούν πλέον τη νέα πολιτική και κομματική πραγματικότητα.
2: Μα αν είχε καλύψει το κενό ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν θα είχαν δημοσκοπική άνοιξη αυτά
5: τα
2: κόμματα.
5: Λέω, κύριε Καημένου, ότι εδώ πέρα υπάρχει μια διαφοροποίηση η οποία συνίσταται σε ένα γεγονός το οποίο εν μέρη για τον κύριο Τσίπρα ήταν ένα γεγονός προαναγγελίας της επιστροφής του. Εδώ θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας ήδη από το 2023, όταν εγκατέλειψε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η εξέλιξη όλων των πραγμάτων, ξέρετε τι δείχνει. Δείχνει ότι από εκείνη τη μέρα και μετά ουσιαστικά απεργάζονταν με έναν τρόπο την επιστροφή του. Αυτό φαίνεται από την πολιτική ρευστοποίηση των κομμάτων τα οποία είναι αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ. Αυτό φαίνεται από πρόσφατες δηλώσεις, ακόμη και του κυρίου Κασελάκη σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος μίλησε για κάποια σενάρια περίεργα, εκεί λίγο παραμονές ευρωεκλογών, περί συγκρότησης ενός νέου φορέα, περί πρότασης αντιπροεδρίας του Ιδίου. Όλα αυτά λοιπόν, ξέρετε, θα αξιολογηθούν κάποια στιγμή από τους Έλληνες πολίτες.
2: Αφήστε τι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Εσείς τι κάνετε στο ΠΑΣΟΚ όμως, κύριε Μίλη.
5: Το λέω αυτό στο πλαίσιο λοιπόν αυτό. Τι εννοώ εγώ και τι λέμε εμείς. Σαφώς και οι δημοσκοπήσεις θα πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα και σε εμάς για να γίνουμε ακόμη πιο αποφασιστικοί, να έχουμε ακόμη πιο καθαρό μήνυμα προς τους Έλληνες πολίτες. Εδώ θυμίζω ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα στο συνέδριό μας πήραμε μια ξεκάθαρη απόφαση η οποία προφανώς και εγγυάται την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ ήταν που κατάφερε και διατήρησε το ΠΑΣΟΚ έστω και σε αυτά τα νούμερα.
2: Το ΠΑΣΟΚ ήταν μονοψήφιο. Για τον κύριο Δούκα το λέτε αυτό.
5: Το λέω για τον αγώνα μας που έχουμε από εδώ και στο εξής. Ο κύριος Δούκας δεν προέβη κατά την άποψή μου σε μια δήλωση η οποία είναι άστοχη και εξηγούμε. Ο κύριος Δούκας τι είπε, έκανε και διορθωτική δήλωση χθες. Είπε ότι μιλούμε όλοι για πολιτική αυτονομία της παράταξης, μιλούμε για έναν αγώνα ο οποίος αυτή τη στιγμή θα πρέπει δικαίως και σωστά να έχει μέτωπο απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Όμως αυτό το οποίο συνιστά πρώτη προτεραιότητα για μας είναι η λύση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών. Το έχω πει και άλλη φορά από την
0: εκπομπή. Για να πάμε στον κύριο Μελίδη, κύριε Μίλη.
5: Το έχω πει, ξέρετε,
0: έχει πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσει με την κοινωνία. Γι' αυτό δεν έχει καταφέρει να καλύψει το κενό.
5: Θεωρώ, κύριε Υποφάντη, ότι σε ένα σκηνικό, σε ένα πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, όπου νέοι σχηματισμοί ενδεχομένως διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά την προβολή τους, όπου το ΠΑΣΟΚ διεξάγει έναν αγώνα κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες επικοινωνιακές και πολιτικές συνθήκες, θεωρώ ότι είναι μια μάχη και ένας μαραθώνιος. Δεν έχει αλλάξει κάτι τώρα, κύριε Υποφάντη. Πιστεύω ότι από το 2023, από τότε που τίθονταν στο ΠΑΣΟΚ αυτά τα διλήμματα, τα θυμάστε κι εσείς καλά, μας λέγανε διαλέξτε, θα πάτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Επιλέξαμε ναι, γιατί μετρηθήκατε κάποια στιγμή όταν βγήκε στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετρήθηκε κοντά στο 20%. Και μετά άρχισε να πέφτει η δημοσκόπηση.
5: Είναι προφανές, κύριε Υποφάντη, ότι κάθε πολιτική αλλαγή και εντός των κομμάτων και η εμφάνιση νέων κομμάτων προφανώς φέρνει μια δημοσκοπική άνοιξη, όπως σας είπα πριν. Κλείνω όμως, επειδή συνδέεται τα γεγονότα αυτά μεταξύ τους, λέγοντάς σας ότι θυμάστε το 2023 υπήρχαν αρκετά μεγάλες αποκλίσεις στις δημοσκοπήσεις. Δεν εννοώ στην κατάταξη των κομμάτων, εννοώ ότι θυμάστε πολύ καλά ότι όλες οι εταιρείες δίνανε πολύ ψηλά τον κύριο Τσίπρα και δίνανε πολύ χαμηλά το ΠΑΣΟΚ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
2: 40%
5: κατέγραψε στην κάλπη λιγότερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία αυξήθηκε γιατί στη δημιουργία ενός τέτοιου τεχνητού διπόλου αρκετός κόσμος στράφηκε σε λύσεις ασφάλειας, να το πω, σε λύσεις σιγουριάς, όπως το λέγανε οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και το ΠΑΣΟΚ από εκεί που το δείχνανε στο 6-7%, πήγε στο 11,5-12-12,5%. Δημοσκοπικά έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει σήμερα, μέσα καμπανεβάσματα. Αλλά είμαι αισιόδοξος, θεωρώ ότι ο αγώνας που δίνουμε είναι ένας μαραθώνιος και θεωρώ, κύριε Ποφάντη, ότι στην τελική ευθεία, όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και όταν οι Έλληνες πολίτες θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα δίλημα ανάμεσα στα σημερινά πεπραγμένα και σε ένα εναλλακτικό προοδευτικό σχέδιο για τη χώρα, θεωρώ ότι εκεί πέρα θα είναι ξεκάθαρη επιλογή τους. Αν κάτι φοβάται η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει κάτι το προοδευτικό σχέδιο που καταστρώνει ο κύριο Τσίπρας. Γιατί να μην επιλέξει αυτό και να επιλέξει
5: αυτό. Γιατί, κύριε Ποφάντη, το Πασόκ δουλεύει εδώ και 3-4 χρόνια ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Προφανώς έχει κυβερνήσει. Προσέξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει, έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας.
0: Ναι, αλλά
5: έχει κριθεί και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, αντιμετωπίζοντας τον κύριο Μητσοτάκη, έχει χάσει 6 φορές. Ο κύριος Ανδρουλάκης μπορεί να λέμε ότι είναι χαμηλά δημοσκοπικά και σε
2: και
5: νούμερα.
2: Εσείς από 20 δεν πήγατε στο 10 χάσει... όμως, κύριε Μιλή.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει χάσει 6 φορές. Για μας προμετωπίδα είναι το πολιτικό μας πρόγραμμα, είναι το σχέδιο για τη χώρα μας. Και αν κάτι έχει να φοβάται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε ποιο είναι. Μια σοβαρή πρόταση απέναντι με πολιτικά χαρακτηριστικά και όχι προσωποπαγή, η οποία, ξέρετε, στην πορεία ανάμεσα σε πρώτη και δεύτερη κάλπη μπορεί ενδεχομένως,
0: να
5: οδηγήσει και σε συνθήκες ανατροπής, κύριε Ποφάντη.
0: Στη δημοσκόπηση ζητείται αυτή η ανάγκη σταθερότητας του 30% και αυτή θα γίνει μόνο μέσα από σοβαρές προτάσεις.
5: Σοβαρά, σοβαρά. Είναι όπως ακριβώς το λέτε. Γιατί το Πασόκ αυτή
0: δεν το λέμε εμείς, ο κόσμος το λέει.
5: Μιλάει για πολιτική αλλαγή. Εγγυούμενο όμως τη σταθερότητα. Ούτε ακραίες απόψεις έχουμε. Έχουμε πει διαφορετικές θέσεις.
0: Ζητάει από εσάς είναι απαιτητικό. Κοστολογημένες απόψεις να βγαίνουν τα κουκιά.
5: Κύριε Ποφάντη, να σου
0: επειδή είστε κόμμα εξουσίας, δεν είστε κόμμα.
5: Να πω δύο παραδείγματα.
0: Ελάτε και να πάμε και στον κύριο
5: Μαρία. Και αρχηγινά που με εννέα τροπολογίες τα φέραμε στη Βουλή. Επιτέλους η κυβέρνηση τα υιοθέτησε. Λέω ένα παράδειγμα. Τα ζητήματα
0: της στεγαστικής.
5: Βεβαίως, 9 φορές τα είχαμε φέρει στη Βουλή. Τότε η Νέα Δημοκρατία λέγει ότι λαϊκίζουμε.
0: Προσοχή
5: ότι
0: όμως, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Το είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης πέρσι. Ναι. Και προσέξτε, το έκανε φέτος. Είπε τώρα μου δίνετε χώρο.
5: Ήταν πέρσι το 25. Το Πασόκ είχε επαναφέρει το συγκεκριμένο ζήτημα από το 2023. Στα στεγαστικά ζητήματα, στα ζητήματα ακρίβειας.
2: Σειρά κοστολογημένων προτάσεων. Καλάτε. Κύριε Μελιδή, ποια είναι η επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα ένα ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7% που βρίσκεται σε αποσύνθεση στην πραγματικότητα. Το θέμα είναι τι θα κάνετε και πώς θα κινηθείτε από εδώ και στο εξής. Συνεδριάζουν και τα όργανα αυτές τις μέρες, άρα τι αποφάσεις τώρα θα πάρετε.
4: Κυρία Καημένου, κοιτάξτε, εγώ σε τέτοιες εποχές που τα πάντα φαίνονται πολύ ρευστά, θεωρώ ότι η καλύτερη λύση είναι να είμαστε θεσμικοί και να αξιολογούμε την κατάσταση με μια σοβαρότητα. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις, είδαμε και τη σημερινή τώρα πριν μαζί εδώ. Νομίζω ότι ένα συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα και από αυτή τη δημοσκόπηση αλλά και από όλες τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών, δεν έχει αλλάξει, ξέρετε, αυτό το χαρακτηριστικό, είναι ότι κανένα κόμμα, είτε από αυτά που υπάρχουν στη Βουλή σήμερα, είτε από αυτά τα οποία ιδρύονται, δεν φαίνεται να έχει από μόνο του τη δυναμική να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω είναι ένα συμπέρασμα το οποίο είναι και το σημαντικότερο εξ όσων συζητούμε, γιατί η μάχη τη δεύτερη θέση, ξέρετε, τη τρίτη θέση, τη τέταρτη, δεν έχει καμία σημασία. Εφόσον και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος αν έρθεις, πάλι θα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα η πρότασή σας ποια είναι?
4: Λέμε λοιπόν εμείς ότι. Θα μου επιτρέψετε να πω ποιος είναι ο στόχος και μετά να πάω στην πρότασή μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ο στόχος και του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη γνώμη μας όλων των προοδευτικών σχημάτων αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η πολιτική αλλαγή, να έρθει μια νέα κατάσταση στη χώρα, μια νέα κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός και στις λέξεις που επιλέγω για να είναι όσο δυνατόν πιο ευρύ και το κάλεσμα το οποίο έχουμε κάνει εμείς. Από εκεί μετά τώρα, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι δεδομένο ότι η δημοσκοπική μας εικόνα αυτή δεν είναι καθόλου καλή. Θεωρώ βέβαια, θα μου επιτρέψετε να ρισκάρω μία πρόβλεψη, επειδή οι εκλογές, κατά την άποψή μας και το πώς κάνουμε την αναγνώση των πραγμάτων τώρα, δεν θα έρθουν πρόωρα. Μάλλον φαίνεται πως θα ολοκληρώσει στην ώρα της η κυβέρνηση, τον κυβερνητικό της κύκλο. Υπάρχει αρκετός πολιτικός χρόνος, ούτως ώστε όλα τα προοδευτικά σχήματα, συνειδητοποιώντας την ανάγκη αυτή που λέμε για πολιτική αλλαγή, να κάτσουν στο τραπέζι.
0: Όλα τα προοδευτικά σχήματα.
4: Θα σας πω,
0: μιλάτε για συνεργασία ποιων προοδευτικών σχημάτων να πάτε απέναντι στην κυρία Μητσοτάκη.
4: Πολύ συγκεκριμένα. Εμείς και για τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του προφανώς είναι αυτονόητο ότι έχουμε κάνει πρόταση συνεργασίας. Είναι και απόφαση της και δική μας επιτροπής της προηγούμενης που κάναμε το Μάρτιο.
0: Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ο κύριο Τσίπρα δεν τα θέλει μαζί.
4: Μισό λεπτό. Φυσικά η πρότασή μας απευθύνεται και στο Πασόκ, απευθύνεται και στους συντρόφους μας στην αριστερά. Απευθύνεται και σε προσωπικότητες και σε συλλογικότητες, όπως έχουμε ξαναπεί, όλου του προοδευτικού χώρου. Γιατί επιμένουμε σε αυτή την πρόταση, παρότι δεν έχει γίνει αποδεκτή. Έχει γίνει αποδεκτή μόνο από τον κύριο Γκοτζιά και από το Πράττω. για να ακριβολογώ. Από τους υπόλοιπους δεν έχει γίνει. Τι λέμε εμείς όμως, δείτε τις δημοσκοπήσεις. Ας είμαστε ρεαλιστές. Ξέρετε, κύριε Ποφάντη, προσδοκίες στον προοδευτικό κόσμο υπήρχαν και το 2019, υπήρχαν και το 2023. Όμως αυτές οι προσδοκίες, για να μπορέσουν να γίνουν πράξη και να υπάρξει πολιτική αλλαγή, απαιτούν και ένα ρεαλισμό. Λέμε λοιπόν το εξής απλό. Αφού κανένας μόνος δεν μπορεί, και αυτό δεν είναι επειδή το λέει μία δημοσκοπική ή άλλη, το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, δεν πρέπει κάτι να αλλάξει αυτό το μείγμα πολιτικής.
0: Πριν τις εκλογές ή μετά.
4: Κατά τη γνώμη μας, όχι πριν απλά τις εκλογές, εμάς κατά τη γνώμη μας χθες έπρεπε να είχαμε προχωρήσει συζητήσεις. Θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει το δρόμο που μας αναλογεί και έχουμε δείξει μία υποχώρηση του κομματικού εγωισμού για χάρη του κοινού καλού, αλλά απ' την άλλη νομίζω αυτό πρέπει να μας ενεργοποιήσει όλους. Και ένα σχόλιο ακόμα, γιατί το αναφέρατε πολύ σωστά πριν. Είπατε ότι όταν είχε βγει ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν κοντά στο 20. Εγώ θυμίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης να θυμίζω ήταν στη δεύτερη θέση για πολύ καιρό. Τι θέλω να καταδείξω. Από τις ευρωεκλογές και μετά που δεν έχουμε κάλπη, άρα βασιζόμαστε μόνο σε δημοσκοπικά αποτελέσματα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, βλέπουμε πολλές αυξομοιώσεις και βλέπουμε και μεγάλες μεταβολές. Άρα καλό είναι να περιμένουμε να κατακάτσει λίγο αυτή η δημοσκοπική σκόνη με τα νέα κόμματα και σε δεύτερη φάση, όταν θα είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, να επαναξιολογήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Ναι. Θέλω να πάμε στον κύριο Συρίγο. Ένα σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στην αντιπολίτευση, κύριε Συρίγο, θέλουμε και να μας πείτε αν εσείς πράγματι θέλετε για αντίπαλο, για στη δεύτερη θέση σε αυτήν την κούρσα, τον Αλέξη Τσίπρα, όπως σας κατηγορούν από το ΠΑΣΟΚ.
3: Για μας αντίπαλος είναι τα καθημερινά προβλήματα. Δεν είναι ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτά θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Οπότε δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη ζήτηση ότι θέλουμε τον Α ή τον Β. Δεν έχει νόημα.
0: Ναι. Όμως το ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση και στην σωματική παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο και για την πορεία τη δική σας αργότερα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και επίσης παίζει ρόλο για τους σχηματισμούς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με αυτά τα ποσοστά που έχει η Νέα Δημοκρατία δεν σχηματίζει αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές. Μπορεί να υπάρξουν και δεύτερες.
3: Ναι, αυτό είναι
0: θα το δείτε εσείς. Μήπως πρέπει να βρείτε στρατηγικό επενδυτή. Συνεταίρο για να μπορέσετε να κυβερνήσετε.
3: Συνήθως.
0: Το ΠΑΣΟΚ έδωσε μια φορά στρατηγική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Από το 2012 και μετά βοήθησε μέχρι το 2015. Αλλά
3: εντάξει, δεν σας κρύβω ότι θεωρώ το ΠΑΣΟΚ πολύ πιο σοβαρό κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ειλικρινείς, και ζητώ συγγνώμη.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό. Τώρα έχουμε.
3: Εντάξει, περιμένουμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Εδώ πέρα περιμένουμε αυτό το κόμμα. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, ο κύριος Τσίπρας θα προσπαθήσει να συμμαζέψει όλα τα κομμάτια της αριστεράς, τα οποία διαλύθηκαν εξαιτίας του ότι ο ίδιος αποχώρησε κάποια στιγμή από την εξουσία.
0: Άρα έπαιζε ρόλο η προσωπικότητά του.
3: Έπαιξε σημαντικότατο ρόλο η προσωπικότητά του. Δεν βλέπετε πόσο έχει σφραγίσει η απόφαση του να επανέλθει στο πολιτικό σκηνικό, παρότι είναι ελάχιστο το χρονικό διάστημα από το οποίο απήχε και παρότι ο ίδιος προσπαθεί να προβάλλει προς τα έξω μια εξαιρετικά ευρεία ταυτότητα. Δηλαδή λέει ταυτοχρόνως ότι είμαστε ριζοσπαστική αριστερά, οικολογικά κινήματα και σοσιαλδημοκρατία. Στη Γερμανία ο καθένας από αυτούς τους τομείς εκπροσωπείται από τρία διαφορετικά κόμματα. Σοσιαλδημοκρατία από το S5, η οικολογία από τους πράσινους και η ριζοσπαστική αριστερά από τον Die Linke. Ο κύριος Τσίπρας λέει όλα εγώ. Προσπάθησε, πιστεύω, ο κύριος Τσίπρας να εμφανιστεί ως ο εκπρόσωπος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Απέτυχε αυτό το rebranding που λέγαμε και στρέφεται προς την αριστερά, χρησιμοποιώντας όμως την ορολογία του αυτές τις βασικές έννοιες που του λέγανε. Πιάσε όλο το χώρο από το κέντρο και την αριστερά. Επειδή όμως έχει κυβερνήσει τη χώρα, δεν νομίζω ότι τραβάει. Επανέρχομαι όμως στην ερώτησή σας, κύριε Ποφάντη. Το με ποιους θα συνεργαστείς αποφασίζεται το βράδυ των εκλογών από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός θα καθορίσει τι θα κάνεις εκείνο το βράδυ. Το λέω διότι, επειδή δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, επειδή έχω δει την απόφαση του ΠΑΣΟΚ που λέει δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
3: Εάν το βράδυ των εκλογών ή των πρώτων ή των δεύτερων εκλογών, αν γίνουν, είναι ένα τέτοιο αποτέλεσμα στο οποίο η κατάσταση σε οθεί να οδηγηθεί σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, εσύ τι θα πεις, αγνοώ τη γνώμη του ελληνικού λαού, την ψήφο του ελληνικού λαού, προχωράω στην απόφαση που είχα βγάλει πριν τις εκλογές? Μεταξύ δηλαδή της αποφάσεως που παίρνουμε πριν τις εκλογές και το τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές, μεσολαβεί εκείνο το κρίσιμο βράδυ των εκλογών, το άτιμο,
0: ναι,
3: όπου εκεί αποφασίζεις τι θα κάνεις.
0: Μία φορά στα 4 χρόνια. Έτσι, μάλλον έτσι πάει, στα 4 χρόνια.
3: Ναι. Και σωστό θεσμικά είναι αυτό. Είναι λάθος αυτό που κινούμαστε, ξέρετε, με το που βγαίνει μια κυβέρνηση στην Ελλάδα, στον ένα χρόνο πάνω, αρχίζουμε. Θα κάνει εκλογές, θα κάνει πρόορες εκλογές.
2: Είναι το σύνηθες.
0: Να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε.
2: Ναι. Ναι.
3: Και μετά ενδιαμέσως είναι αν θα γίνει ένα σχηματισμός. Είναι αυτά τα δύο.
0: Ναι, όλα τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Ναι.
2: Μείνει ή μεγάλος ανασχηματισμός και εκλογή δομικός και μετά πότε θα γίνουν εκλογές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό πρωινό να έχετε, την καλημέρα μας. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε
3: και καλό
2: όλα.
3: Καλοκαίρι.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Καλά, δεν θα τα πούμε ακόμα έτσι. Τώρα.
3: Είναι 2 Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι.
3: Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει.
0: Έτσι, κλείνουν οι εξεταστικές σε λίγο, σε 15-20 μέρες. Κλείνουν οι εξεταστικές στα πανεπιστήμια, σωστό.
3: Και στα σχολεία για όσους έχουν μαθητές στο σχολείο.
0: Στο σχολείο και οι πανελλαδικές ολοκληρώνονται την επόμενη εβδομάδα. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Συρίγο, κύριε Μίλη, κύριε Μελίδη.
0: Στέβη Τίτου, λοιπόν, έρχεται η Στέβη μας. Έλα, καλώς ήρθες και πάλι, Στέβη. Τι καλό μας φέρνει.
6: Πρώτη φορά έρχομαι σήμερα.
0: Α, πρώτη φορά τη βλέπουμε.
6: Πρώτη φορά με βλέπετε.
0: Την έχω δει στο γραφείο, ναι. Πόσο κοντά τη νιώθουμε, τη Στέβη.
6: Το πρωί είμαστε εδώ. Στο μεροκάματο. Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω όμως με μια φωτογραφία λίγο που προβληματίζει.
0: Όπα.
2: Τι εννοείς?
6: Του Γιώργου Μαζονάκη, όπου ανέβασε μια φωτογραφία όπου είναι με μαυρισμένο μάτι, έχει τσιρότα από κάτω, δωρές στο μέτωπο και στη μύτη. Δεν έχει εξηγήσει τι και πώς, τι έγινε, γιατί. Το μόνο που έγραψε είναι για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με το χρόνο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει συμβεί. Να υπενθυμίσω ότι πριν από κανένα 2 εβδομάδες πάλι είχε ανεβάσει ένα βιντεάκι που είχε πάει στο Άγιο Όρος, αν θυμάστε, και μετά πήγε στις Θερμοπύλες, στις πηγές, όπου και πάλι είχε ένα σημαδάκι στο μέτωπό του. Ακόμα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και τι γίνεται.
0: Περαστικά να είναι
6: περαστικά.
0: Περαστικά. Αν είναι κάτι διαφημιστικό, να μας το αποσαφηνίσει γρήγορα, δεν νομίζω τώρα να βγει έτσι.
6: Μακάρι να είναι διαφημιστικό. Μακάρι.
2: Λέτε, αλλά να γυρίζει κανένα βίντεο.
0: Όχι. Κάτι έχει πάθει το μάτι του όμως.
6: Είναι μαυρισμένο από κάτω. Έχει εκδορές και στο μέτωπο αλλά και στη μύτη και ένα τσιρό του κάτω από το μάτι.
0: Κάπου έχει χτυπήσει ο Γιώργος. Ναι. Περαστικά, Γιώργο.
6: Περαστικά.
2: Για τόσα δάκρυα που δεν σέρνουν στο χρόνο, εγώ θα επιμείνω, παιδιά. Μήπως γυρίζει κανένα καινούριο τραγουδί. Μήπως είναι στίχος. Ωραίο στίχος θα ήταν.
6: Και το τραυματισμένο μάτι. Από τα δάκρυα που δεν στέγνωσαν στον χρόνο.
2: Μήπως.
6: Μπορεί.
0: Λοιπόν, θα το δούμε.
6: Το κάναμε τη δική μας ανάλυση και να δούμε τι θα δούμε. Βέβαια, ωραία. Μια χαρά.
2: Θα δούμε ποιος θα πέσει μέσα.
6: Να δούμε.
0: Πάμε καλοκαίρι, είπαμε.
6: Τώρα θέλω να σας πω καλοκαίρι. Είναι ένα βιντεάκι που το είδα στο TikTok. Πραγματικά, πώς τρώνε το καρπούζι στις χώρες, στις διάφορες χώρες.
0: Ποιος είναι που βάζει το προσωπικό από πάνω, ο Ιταλός.
6: Ο Ιταλός. Η Ιταλία τρώει το προσωπικό. Τρώει εμείς με φέτα.
2: Φετούλα, ναι.
6: Λοιπόν, και πάει, το βαθμολογεί με 15 εδώ πέρα. Και λέει, όχι, τους αρέσει. Μετά πάμε τώρα στη Ρουμανία.
0: Τώρα
6: που το καρπούζαμε με μια φροντζόλα ψωμί.
0: Λάκα κάνεις τώρα. Και τρώει και ψωμί.
6: Ναι.
0: Έλα, μωρέ,
6: το
0: τώρα.
6: Θέμα είναι ότι αυτό το βαθμολογεί με 15 πλάς. Παραπάνω
0: ψωμί.
6: Από τη φέτα.
2: Πάντως η γιαγιά μου και ο παππούς μου έβαζαν από κάτω ψωμί, από πάνω καρπούζι και από πάνω φέτα.
6: Λοιπόν, η Αμερική με αλάτι από πάνω.
0: Γιατί, για να...
6: Με αλάτι από πάνω.
0: Μπραζίλ.
6: Δεν ξέρω πώς θα είναι.
2: Το αλάτι σας πληροφορώ ότι αναδεικνύει τις γεύσεις.
6: Ναι, μπορεί. Η Βραζιλία με λεμόνι και πιπέρι.
2: Okay.
6: Ναι. Και η Ιαπωνία με ζάχαρη.
0: Βάζει
6: και
0: άλλη ζάχαρη στο καρπούζι.
6: Βάζει και άλλη ζάχαρη στο καρπούζι. Ναι. Είναι σαν να βάζεις μέλι στο καρπούζι, δεν ξέρω.
0: Πάντων, να πούμε ότι εμείς και οι Ρουμάνοι που το τρώμε εμείς με τη φετούλα μας.
6: Με φέτα. Και ψωμί
0: και
6: βάζω.
2: Ναι.
0: Εντάξει, το καρπουζάκι.
6: Όχι.
0: Εμένα μου αρέσει.
6: Σαν δεν υπάρχει.
0: Αν το καρπούζι είναι καλό. Το παίρνει σκέτο και το κάνει. Μιλάμε.
6: Και το κάνει.
0: Ταλατιού,
6: δηλαδή. Εντάξει, καρπουζάκι τώρα έρχεται. Πάμε, έρχεται το καλό καρπούζι τώρα το καλοκαιράκι μας. Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα στο επικό τρολάρισμα για τον Neymar.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, έχει, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Να σας πω όμως, γιατί όμως τον τρολάρουν έτσι. Ότι και καλά είναι με κατευθυνόμενο, ότι πηγαίνει να βάλει γκολ ενώ ο προπονητής τον οδηγεί. Γιατί ο Neymar τελευταία χρόνια. Έχει, με το καροτσάκι εδώ πέρα, έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς και έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια και με την ομάδα του, αλλά και με την εθνική της Αργεντινής. Και έτσι έγινε αυτό το ρολάρισμα. Γιατί τώρα τον έχει καλέσει. Θα είναι στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Τι θα παίξει ή θα είναι πάλι τραυματισμένος. Και αυτά εδώ τα βιντεάκια που τον δείχνουν είτε με τις με τη Στράτα Στρατούλα να παίζει ποδόσφαιρο. Με το καρουτσάκι.
0: Είστε απαράδεκτοι, θέλω να σα πω.
6: Γιατί ρε εσύ.
0: Απαράδεκτοι για τον Νέιμαρ μας, έτσι.
6: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια λόγω του τραυματισμού όμως. Εντάξει, κάπου ωραία. Να πούμε να δούμε. Και... Θα παίξει. Θα παίξει τώρα στο Μουντιάλ. Λοιπόν, και θέλω να σα πω τώρα στι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου μια αρκούδα κυρία. Ναι. Κυρία, α, θα ανοίξει τώρα, θα δείτε, οπα, την πόρτα, βεβαίως.
2: Έλαψε.
6: Θα κοιτάξει δεξιά και αριστερά, όχι. Θα μπει μέσα. Κάτι της μύρισε και θα τη δείτε να βγαίνει με μια τσάντα στο στόμα.
0: Α,
6: κοίτα. Α. Νάτι. Καλησπέρα, λέει και φεύγει.
0: Η τσάντα
6: κυρία.
0: Μέσα, λογικά, για να την πάρει.
6: Ναι.
2: Απίστευτο.
0: Έτσι.
2: Παιδιά, πώς άνοιξε την πόρτα.
6: Με το χεράκι.
0: Για κάτσε να το δούμε πάλι, λεπτομέρειες.
6: Ήρθε, κοιτάει δεξιά-αριστερά, κοιτάει μέσα είναι κάποιος. Με το,
0: έλα
6: με το
0: τώρα, χεράκι. Δεν γίνεται αυτό.
6: Δεν είναι AI. Είναι πραγματικό.
2: Ναι, φαίνεται ότι είναι πραγματικό, αλλά είναι απίστευτο γιατί έχει το χερούλι που ναι. Ξέρεις πρέπει να βάλεις πίεση από μέσα για να ανοίξεις την πόρτα αυτή και να τραβήξεις.
0: Πώς δεν πήρε το Θάνα οδηγήσει και να
6: να βάζει και μπρος με το κλειδί, έτσι.
0: Μπράβο της τραγουδίτσα. Τώρα η τσαντούλα την έχει μέσα.
6: Λογικά φαγητό, κάτι της μύρισε, κάτι.
0: Κάτι είχε.
2: Λιχούδο πολύ.
0: Λιχούδο και πήρε τσαντούλα. Τώρα ψάχνει ο άλλος το φαγητό του, το οποίο αρκούδα. Ευτυχώς το καταγράψαμε. Λοιπόν.
6: Λοιπόν, και τώρα Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, έλα Μουντιάλ.
6: Είναι μήνας Μουντιάλ, να ξέρεις, Αλεξάνδρα.
2: Α, μάλιστα, ωραία.
6: Θα γίνει χαμός με το ποδόσφαιρο. Θα σας έχω πω αναλυτικό κάθε μέρα ρεπορτάζ. Γιατί μου αρέσει το Μουντιάλ.
0: Λοιπόν. Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό κτλ.
6: Βεβαίως, βεβαίως. Μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, η οποία θα έχει και ελληνικό χρώμα.
0: Γιατί
6: ο Γιώργος Δόνης.
0: Ναι.
6: Ο Θεός, ο Γιώργος Δόνης, εντάξει. Θα κουτσάρει τη Σαουδική Αραβία, ενώ 9 παίκτες που αγωνίζονται στις ομάδες της Super League εδώ θα παίξουν στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Άρα θα έχει και χρώμα
6: ναι, ναι.
0: Από διεθνείς παίκτες άλλων ομάδων. Δεν κατάφερε να περάσει αυτήν εκεί. Δεν πειράζει.
6: Όχι,
0: πάμε
6: δεν
0: για
6: πειράζει.
0: Το επόμενο.
6: Ο Νίκος Μπουζέας έχει κάνει το βίντεο.
7: Έντονο ελληνικό χρώμα θα έχει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στη Super League να δίνουν το παρόν αλλά και τον Γιώργο Δόνη να καθοδηγεί την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ο Έλληνας προπονητής μετά από την παρουσία του στους πάγκους ομάδων της χώρας βρίσκεται στο τιμόνι της εθνικής με στόχο να αποτελέσει την έκπληξη της διοργάνωσης. Η Σαουδική Αραβία θα αγωνιστεί στον 8ο όμιλο έχοντας κληρωθεί με την Ισπανία, την Ουρουάη και το πράσινο ακροτήρι. Μια μεγάλη πρόκληση για τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος θα γίνει μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ μετά τον Αλκέτα Παναγούλια που ήταν προπονητής της Ελλάδας το 1994. Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά θα βρεθεί και ο πρώτος σκόρερ της Super League. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σκοράρε 18 φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι το μεγάλο κανόνι της εθνικής ομάδας του Μαρόκο και θέλει να οδηγήσει την ομάδα του σε νέες κορυφές μετά την παρουσία στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ το 2022. Ο έτερος επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχτή Ταρέμι, θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για το Ιράν, το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους. Ο έμπειρος Άσος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της πατρίδας του με 58 γκολ σε 103 συμμετοχές. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ θα εκτελέσει χρεϊκό δεσπότη όντας μέλος της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Παρά τη γεμάτη του σεζόν στην Ελλάδα, ένας από τους καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος δεν θα μπορούσε να απουσιάσει από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σταθερές στη μεσαία γραμμή της χώρας του. Συμπαίκτης του θα είναι ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος δεξιός μπακ είναι βασικός τέλεχος του Μεξικού σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει 55 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 ασίστ. Η πρεμιέρα των Μεξικανών στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου απέναντι στη Νότια Αφρική. Διπλή εκπροσώπηση θα έχει και ο Παναθηναϊκός. Ο Αλμπάν Λαφόν θα υπερασπιστεί την εστία της ακτής Ελεφαντοστού, θέλοντας να εξαργυρώσει τη γεμάτη σεζόν που έκανε με τους πράσινους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Σταθερός στις κλήσεις του στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάης είναι ο Φακούντο Πελίστρι, παρά το γεγονός πως έχει ταλαιπωρηθεί πολύ φέτος από μυϊκούς τραυματισμούς. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει καταγράψει 39 συμμετοχές με το εθνόσημο, σημειώνοντας 2 γκολ και δίνοντας 9 ασίστ. Παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο θα έχουν επίσης ο Ατρόμητος με τον Μουτουσαμί στην εθνική Κονγκό, η Κηφισιά με τον Ραμίρε στην εθνική Εκουαδόρ αλλά και με τον Αντώνησε που αγωνίζεται στη μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση Μουντιάλ, το Κουρασάο.
0: Κουρασάο!
6: Κουρασάο! Δεν το ξέρω ότι είναι και το Κουρασάο. Μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γιατί φωνάζεις από το πρωί?
2: Παιδιά, εχθές που καθόμουν και έβλεπα τον Νίκο από το σπίτι, ήταν σε έξαλλη κατάσταση για αυτές τις απέραντες χωματερές που τις έχουμε δημιουργήσει. Εμείς οι ίδιοι τις δημιουργούμε, έτσι.
0: Όχι, εγώ δεν έχω ρίξει κάτι.
2: Καλά, εμείς όχι, δεν έχουμε ρίξει. Αλλά οι ίδιοι οι πολίτες τις δημιουργούν αυτές τις απέραντες χωματερές. βάζοντας σε κίνδυνο και όλους τους υπόλοιπους.
0: Βεβαίως. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το υγειονομικό. Το ζήτημα είναι ότι είναι καλοκαίρι, έρχονται φωτιές και αυτά εδώ είναι βόμβες πραγματικά έτοιμες να εκραγούν δίπλα σε σπίτια. Να πούμε την καλημέρα μας. Στον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, γιατί οι Δήμοι έχουν ευθύνη για αυτά. Μην πούμε ότι δεν έχουν.
2: Καλημέρα.
0: Και να πάμε... Καλημέρα, κύριε Κωνσταντέλο.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Και να πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, στη Νέα Μάκρη. Ωραία, Σπύρο, άστο, μην φτάνει. Μας τα δείξεις. Τι να πούμε τώρα. Για δείξε μας, παρακαλώ.
9: Η εικόνα που θα σας μεταφέρουμε είναι ντροπιαστική και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι της Νέας Μάκρης, με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει από το πρωί. Δείτε εδώ τις στίβες από τα ξερά κλαδιά και τα ξερόχορτα από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων που αναμειγνύονται με μπάζα, με καρκινογόνα υλικά όπως ελενίτ, με υλικά από ανακαινήσεις, έπιπλα, ντουλάπες, καναπέδες, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς σε αυτή την πυρητεδαποθήκη που έχει δημιουργηθεί, όχι σε κάποιο απομακρυσμένο, κάποιο απόμερο σημείο, αλλά μέσα στον οικισμό της Νέας Μάκρης. Δίπλα ακριβώς υπάρχουν τα σπίτια, υπάρχουν φυσικά και κάποια χωράφια τα οποία είναι μέσα στα
0: είναι μέσα στα
9: ξερά χόρτα.
0: Βλέπουμε στα 20 μέτρα αριστερά που μας δείχνει ο περατέρ. Είναι σπίτι.
9: Είναι ακριβώς απέναντι. Ακριβώς απέναντι έχει σπίτι.
0: Τι λέτε τώρα.
9: Όλος αυτός ο δρόμος είναι γεμάτος με σπίτια.
0: Και ποιος τα πέταξε εκεί.
9: Υπάρχουν και κάποια εγκαταλειμμένα οικόπεδα που τα χόρτα έχουν φτάσει στα 2 μέτρα. Άπαξ και πετάξει κάποιος εδώ πέρα ένα σπίρτο, ένα τσιγάρο, κάποιος πιτσιρικάς πάει να κάνει κάποια βλακεία.
0: Πάει, έφυγε
9: εδώ
0: αυτό.
9: Εδώ μπορεί άμεσα να δημιουργηθεί.
0: Έφυγε.
9: Μια πυρκαγιά η οποία θα επεκταθεί σε όλον τον οικισμό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Χτες ήσουν στο Μαρκόπουλο.
9: Σκουπίδια.
0: Ναι, χτες ήσουν στο Μαρκόπουλο. Αλλά ήταν πιο μακριά τα σπίτια. Τώρα αυτό είναι ακριβώς δίπλα.
9: Αυτή είναι η διαφορά. Ειδοποιώ, διαφορά αυτή είναι. Βλέπουμε βέβαια και σε άλλες περιοχές να μην πτωούνται, να μην ψάχνουν καν να βρουν κάποιο απομακρυσμένο σημείο, αλλά μέσα στη μέση του δρόμου να έρχονται και να τα πετάνε. Σε κοινή θέα, ενώ το γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι, το γνωρίζουν οι δημοτικές αρχές και δεν μπορούν να κάνουν κάτι για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες.
2: Ναι. Κύριε Κωνσταντέλο, να σας ρωτήσουμε κάτι, γιατί εμείς βγαίνουμε καθημερινά που αναδεικνύουμε το θέμα και λέμε έχει την ευθύνη ο Δήμαρχος, έχει την ευθύνη η Περιφέρεια. Τελικά πείτε μας λίγο ποιος έχει την ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση και τι μπορεί να γίνει για να προλάβουμε αυτή την κατάσταση, να γίνουν περιπολίες, να μπουν κάμερες. Τι κάνουμε.
10: Καταρχάς νομίζω ότι το είπατε κι εσείς. Είναι προφανές ότι αυτά δεν τα πετάνε οι Δήμοι και οι Δημοτικές Αρχές. Αυτά τα πετάνε κάποιοι ασυνείδητοι συμπολίτες μας, οι οποίοι θεωρούν ότι οι δρόμοι ή τα πεζοδρόμια ή τα πρανή των δρόμων σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή μη πικροκατοικημένη, προφανώς είναι χωματερές. Έτσι. Άρα το πρώτο το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η συνείδησή μας, όχι η συνείδηση περιβαλλοντολογική ή όχι, συνείδηση καθαριότητας ή βρωμιάς. Είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σωστό το οποίο το θέσατε και ο κ. Υποφάντης, αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα είναι ξεκάθαρη.
0: Ποιος?
10: Και η ξεκάθαρη αρμοδιότητα ορίζεται από νόμους και εγκυκλίους. Παρόλα αυτά, αυτή η αρμοδιότητα, επειδή κανείς δεν θέλει την πόλη του να τη βλέπει σε αυτό το χάλι, πάρα πολλές φορές δεν ασκείται από αυτόν που πρέπει να ασκηθεί, αλλά ασκείται από τον Δήμο, ο οποίος προφανώς δεν θέλει δρόμους σε αυτήν την κατάσταση.
0: Μισό λεπτό. Δεν είναι του Δήμου αρμοδιότητα να μαζευτούν όλα αυτά.
10: Όχι όλα αυτά. Τα μόνα τα οποία έχει αρμοδιότητα ο Δήμος βάσει της νομοθεσίας είναι τα ογκώδη. Δηλαδή αυτά που βλέπετε εκεί, κάποια ξύλα και κάποια άλλα ξύλα διάφορα πλαστικά, τα οποία έχουν τη μορφή, τη δομή του σύμμυχτου απορρίμματος,
0: ναι.
10: Αυτά είναι ευθύνη του Δήμου.
0: Μπράβο.
10: Όλα τα
0: ποιος
10: υπόλοιπα,
0: έχει αρμοδιότητα για όλα τα υπόλοιπα.
10: Ο παραγωγός. Εσείς, κύριε Υποφάντη.
0: Εγώ είμαι ο παραγωγός.
10: Εσείς είστε ο παραγωγός.
0: Εμένα με βάζει το κράτος να μαζέψω τα ξερά μου. Βρίσκω δίπλα.
10: Εσείς πάτε και πετάτε τα μπάζα και ωραία. Εγώ πάω και πετάω τα μπάζα, άρα εμείς έχουμε την ευθύνη.
0: Ωραία, πείτε λοιπόν ότι εγώ είμαι ανεύθυνος και έτσι. Πάω και κάνω αυτή τη χωματερή μέσα και
10: από τα σπίτια
0: στο Δήμο της Νέας Μάκρης τώρα εδώ που βρισκόμαστε. Ποιος έχει την ευθύνη να το μαζέψει όλο αυτό. Περιμένουμε να πάρουμε φωτιά και μετά οι δήμαρχοι που το έχετε αυτό. Και εγώ είμαστε που είναι τα Καναντέρ.
10: Ακούστε
0: την προετοιμασία μας, κύριε Κωνσταντέλο.
10: Ακούστε με αν θέλετε.
0: Και οι περιφέρειες τα ίδια και εγώ είμαστε που είναι τα Καναντέρ.
10: Κοιτάξτε, αν θέλετε τώρα να αναπαράξουμε τα γνωστά αφηγήματα τα οποία υπάρχουν για το ποιος φταίει όταν καιγόμαστε, όταν το κράτος δώσει μέσα για να μην καιγόμαστε στους Δήμους, θα πάψουμε να καιγόμαστε τοπικά. Έτσι,
0: όχι. Να προλάβουμε καλύτερα. Εμείς τους προσκόπους προλαβαίναμε.
10: Ξέρετε, κύριε Υποφάντη, πόσοι. Μόνο σε ένα Δήμο μεσαίο, σαν το Δήμο τον οποίο έχω την ευθύνη εγώ, ξέρετε πόσα είναι αυτά. Οι ηχοματερές τέτοιου είδους σε ετήσια βάση, 4.500 τόνοι. 4.500 τόνοι για να μεταφερθούν μόνο χρειάζονται περίπου 950 τριαξονικά να πηγαίνουν έρχονται σε ημερήσια βάση. Υπάρχει δήμος ο οποίος μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό? Όχι, ανταπεξέρχονται.
6: Ωραία.
10: Ναι, πώς? Σε τοπικές διαχειρήσεις. Κάνουμε τοπικές διαχειρήσεις. Δηλαδή,
6: τι είναι οι τοπικές διαχειρήσεις?
10: Οι τοπικές διαχειρήσεις είναι, παίρνουμε τα κλαδιά, όλα αυτά, τη βιομάζα, και σε τοπικό χωρίς χρειάζεται να τη μεταφέρουμε. Η βιομάζα λοιπόν αυτή, αυτά που βλέπετε αριστερά, αυτή την παίρνουμε και την κάνουμε κομπόστ.
0: Εδώ έχει λάστιχα. Μισό λεπτό. Εδώ έχει λάστιχα. Συγγνώμη τώρα, Αλεξάνδρα.
10: Βεβαίως και έχει λάστιχα.
0: Λάστιχα, μπάζα, καρέκλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
6: Στρώματα.
0: Ηλεκτρικά, αλενίτ, στρώματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
10: Επαναλαμβάνω, δεν τα πέταξε ο Δήμος, κύριε Υποφάντη. Αυτά.
0: Δεν τα πέταξε ο Δήμος.
6: Κύριε Κωνσταντέλο, δεν λέμε ότι τα πέταξε ο Δήμος. Αλλά μισό λεπτό για να καταλάβουμε κάτι.
10: Αυτά τα οποία μπορεί να μαζέψει ο Δήμος, τα μαζεύει. Από αυτά που βλέπετε, τη μόνη αρμοδιότητα βάσει του νόμου που έχει ο Δήμος είναι αυτά που βλέπετε.
6: Ωραία.
10: Στην εικόνα σας.
6: Και μετά τα ογκώδη να τα μαζέψει. Μετά τι γίνεται όμως, πείτε μας. Γιατί προφανώς μας λέτε ότι για παράδειγμα την ευθύνη την έχει η Καημένου που πήγε και τα πέταξε. Αλλά η Καημένου είναι ασυνείδητη. Δεν έχει μυαλό για να πάει να τα ξαναμαζέψει. Γιατί αν είχε μυαλό.
0: Δεν την κάρφωσε ο Υποφάντης.
6: Θα έπαιζε τηλέφωνο το Δήμο και θα τους έλεγε, παιδιά, εγώ θέλω να πετάξω κάτι πράγματα. Ελάτε να τα πάρετε.
10: Βεβαίω. Έτσι γίνεται. Έτσι
6: ναι, αλλά εδώ πέρα όμως μας λέτε ότι εσείς. Και δεν μιλάω, δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς. Αναφέρομαι στην κάθε δημοτική αρχή.
0: Αντιδικούμε.
6: Προφανώς, γιατί την ΚΕΔΕ αντιπροσωπείται αυτή τη στιγμή. Μας λέτε ότι δεν μαζεύετε τα πάντα. Άρα.
10: Μα δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα πάντα και γι' αυτό καθυστερούν αυτές. Για να μπορέσεις να μαζέψεις όλη αυτή τη σαβούρα που υπάρχει εκεί, χρειάζεσαι μέσα και προσωπικό. Σύμφωνα με τα μέσα και προσωπικό, εφόσον δεν είναι και αρμοδιότητά σου, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να φτάνουν αυτές οι αλγινές εικόνες που ούτε εμείς τα θέλουμε πρωτογενώς. Όχι μόνο εσείς ως πολίτες, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο κάθε ένας από εμάς έχει μια συγκεκριμένη ευθύνη. Όταν εγώ θα πάω να πετάξω, αντί να έχω την υποχρέωση του νόμου να έχω να αγκάδο έξω από το σπίτι μου και να μπορέσω να βγάλω τα μπάζα τα οποία θα κάνω την ανακατασκευή της κουζίνας μου και να τα στείλω στην ανακύκλωση, πρέπει να τα πετάξω μέσα στο δάσος. Ούτως ώστε να έρθει μετά από 20 μέρες, μετά από ένα μήνα, όποτε αδειάσει ο Δήμος, γιατί ο Δήμος πρέπει κυρίως να μαζέψει το σκουπίδι.
6: Ναι.
10: Και στη συνέχεια.
0: Αντιπρόεδρε, άρα δικαιολογούμε τους Δήμους.
10: Όταν βλέπετε Ελενίτ εκεί. Όταν βλέπετε Ελενίτ.
0: Το δικαιολογούμε τους Δήμους που τα αφήνουν έτσι ενώπιση και θερμική περίοδου. Αυτό κάνουμε.
10: Ξέρετε
0: τώρα,
10: ότι το Ελενίτ θέλει. Το Ελενίτ θέλει ειδική διαχείριση που γίνεται μόνο στο εξωτερικό και δεν μπορεί να είναι σε ανεξέλεγκτη.
0: Άρα καλώς και εγώ είμαστε, μας λέτε. Τι μας λέτε τώρα?
10: Όχι, δεν και εγώ είμαστε καλώς και δεν θα το πω εγώ αυτό. Εμείς επενδύουμε για να μην και εγώ είμαστε στις πόλεις μας.
0: Αφήστε το δικό σας Δήμο.
10: Ευρώ.
0: Εδώ είστε στην ΚΕΔΕ. Εκπροσωπείτε την ΚΕΔΕ. Αφήστε το δικό σας Δήμο και πείτε μας, θα πρέπει αύριο να μαζευτούν αυτά εκεί να μην είναι βόμβα?
10: Θα έπρεπε χθες απόγευμα να μαζευτούν, όχι αύριο.
6: Μια τελευταία ερώτηση.
10: Παρόλα αυτά όμως. Εμείς θέλουμε τη βοήθειά σας, κύριε Υποφάντη και κυρία Καημένου, ούτως ώστε να φωνάξετε μαζί μας για να μας δώσουν ανθρώπους, να μας δώσουν μηχανήματα για να μπορούμε αυτές τις εικόνες να μην υπάρχουν.
0: Κύριε Δήμαρχε, πάντα παραπονούμενοι οι Δημαρχοί.
10: Κύριε Υποφάντη, θα σας πάρω ένα Σαββατοκύριακο να κάτσετε δίπλα μου, να πίνετε καφέ, να παρακολουθήσετε τι προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
10: Και τότε πραγματικά θα
6: μπορούν
10: με λυπηθείτε.
6: Μπορούν να μπουν κάμερες και να γίνονται περιπολίες. Περισσότερες. Ξέρετε ποια είναι τα σημεία.
10: Περιπολίες μπορούν να γίνονται, αλλά οι κάμερες πώς θα μπορέσουν να καλύψουν όλη την ελληνική ύπαιθρο? Μάλιστα. Γιατί αυτό που, το οποίο βλέπετε εσείς καλύπτει όλη την ελληνική ύπαιθρο. Αν βγείτε στη γραμμή του δάσους του ημιτού, θα δείτε ότι μαζεύει και οι 12 Δήμοι τους πάει αυτό το χάλι και μετά από 48 ώρες το χάλι αυτό ξανά είναι εκεί.
6: Ναι.
10: Πρέπει να μπορέσουμε να αποκτήσουμε παιδεία. Αν δεν αποκτήσουμε παιδεία.
6: Σας παρακαλούμε πολύ. Θέλουμε να τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Για να βλέπουμε τι γίνεται.
0: Ευχαριστούμε.
6: Σύντρα
0: μαζί ζητικό να μας πιάνει η ψυχή μας. Μην γίνει χτύπα ξύλο το ΑΚΟ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, θέμα, μην συνεχίζουμε από εδώ και πηγαίνουμε στις καταγγελίες που μας έχετε. Μόλις γυρίσουμε, θα μιλήσουμε για το πώς πρέπει να βλέπουμε τα μοσχεύματα, να μην φοβόμαστε και να προχωράμε με αφορμή αυτήν την λεπτή ισορροπία που είχαμε μεταξύ ζωής και θανάτου, με τα όσα έδωσε η αίμα σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Έλπιζος Θύρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
7: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερα για εβδομάδες.
8: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έλπιζος Θύρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
9: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.
10: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
11: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
12: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
10: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
15: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
16: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
17: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
18: ΣΥΡΙΖΑ.
19: Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
20: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Την καλημέρα μας και πάλι σε όλους εδώ βρισκόμαστε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Action 24. Και αυτό το οποίο πρέπει να πούμε πρόλογο για το θέμα το οποίο θα σας αναδείξουμε σε λίγο, είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ. Τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς. Με το παράδειγμά τους δίνουν ζωή.
1: Ακριβώς. Και θέλει πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής για να δωρήσεις τα όργανα του ανθρώπου σου που έχει χαθεί, πολλό δε μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος είναι και το παιδί σου και έχει χαθεί όπως έχει χαθεί. Θα συζητήσουμε και θα συνομιλήσουμε με την μητέρα της Έμας, την κυρία Κέλλη Καμπάκη.
0: Τιμή μας για ακόμα μια φορά, κύριε Καμπάκη. Τιμή μας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Είδαμε και την έτσι, συγκινητική ανάρτηση που κάνατε και τα όσα είπατε σχετικά... Ναι, με το θάνατο του λήπτη του μοσχεύματος της κόρης σας, είχε κάτι πολύ δικό σας, όπως είπατε και εσείς.
2: Κάτι πολύτιμο. Mm. Κάτι πολύτιμο είχε. Θα ήθελα να μην πω κάτι άλλο για αυτό, γιατί είναι το πένθος μιας οικογένειας που δεν θα
0: ήθελα να... Σωστά. Και να εκφράσουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια, να πούμε ότι ήταν άλλοι λόγοι.
1: Έτσι.
2: Ναι. Ισχύει.
0: Για πείτε μας. Τα συλληπιτήρια για ακόμα μια φορά να τα πείτε.
2: Ναι, εννοείται. Είναι ένας πόνος που ακόμα και εμένα που είμαι πολύ μακριά με άγγιξε πάρα πολύ βαθιά. Απλά δεν θα ήθελα να το συζητήσω άλλο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτή την απώλεια.
1: Καλά κάνετε. Να περάσουμε όμως για μία ακόμη φορά... ένα μήνυμα. Το μήνυμα της δωρεάς οργάνων και πόσο σημαντικό είναι να δίνεις ξανά, να δίνεις ζωή σε κάποιον άλλον άνθρωπο που το έχει ανάγκη.
2: Όταν προχωρήσαμε στη δωρεά, έχω πει πολλές φορές ότι δεν ξέραμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πράξη. Γιατί εμείς το κάναμε γιατί ήταν επιθυμία του παιδιού μας. Η Εμμανουέλα προφανώς ήταν πιο ενημερωμένη από εμάς. Μας είχε πει... αν ποτέ κάτι της συμβεί, να προχωρήσουμε σε δωρεά και εμείς πράξαμε απλά την επιθυμία της. Στην πορεία ενημερωθήκαμε, συνειδητοποιήσαμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πράξη, καταλάβαμε τι σημαίνει ένας άνθρωπος να κρέμεται από μια κλωστή και μπορώ να πω με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι θα το ξανακάναμε χίλιες φορές αν βρισκόμασταν στην ίδια θέση. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, πρέπει να ενημερωθεί καλά ο κόσμος, πρέπει να γίνει μια σωστή ενημέρωση, να καταλάβουν πότε γίνεται, πότε προχωράει ένας άνθρωπος σε δωρεά οργάνων. Και μετά είναι δική του προσωπική απόφαση για το αν θα είναι θετικός ή αρνητικός στην δωρεά οργάνων. Απλά πρέπει να γίνει η σωστή ενημέρωση.
0: Μέσα στον πόνο τον οποίο έχετε, θέλω να σας πω ότι η επιστημονική κοινότητα ήρθε ο ένας μετά τον άλλον, σοβαροί καθηγητές, άνθρωποι που σας βγάζουν πραγματικά το καπέλο και σας λένε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ένας από τους ανθρώπους είναι ο κύριος Γιάννης Μπολέτης, ο καθηγητής παθολογίας, νεφρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του ΟΝΑΣΥΟΥ. Κύριε Μπολέτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η μητέρα της Έμας είναι δίπλα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ξέρω πολύ καλά ότι...
3: Καλημέρα, τι γίνεστε. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι όπως η μαμά της Έμας και η οικογένεια της Έμας είναι παραδείγματα πολύ σημαντικά για να τα αναδεικνύουμε στην κοινωνία μας και εσείς να κάνετε ό,τι καλύτερο για τους ανθρώπους που περιμένουν ζωή.
3: Η μαμά της Έμας έχει μεγάλη παρησία και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την πρόθεση της δωρεάς μέσα από αυτή τη μεγάλη ατυχία που τη συνέβη.
1: Ξέρετε τι λέει όμως κάτι, κύριε Μπολέτη. Λέει το εξής, ενημέρωση, να ενημερωθεί
0: Σωστά.
1: ο κόσμος, να το μάθει ο κόσμος, να είναι πολύ σωστά ενημερωμένος, γιατί σώζονται ζωές έτσι.
3: Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη συστηματικότητα στην ενημέρωση. Το ΟΝΑΣΥΟ Νοσοκομείο, το ΟΝΑΣΥΟ Ίδρυμα, ο Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έχουν προωθήσει για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο πλέον την ενημέρωση και με τη συνδρομή τη δική σας. Δεν είναι τέλεια τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα είναι αγνώριστα σε σχέση με το παρελθόν. Γι' αυτό και η δωρεά είναι αγνώριστη σε σχέση με το παρελθόν.
0: Πού έχουμε λήψεις, κύριε καθηγητά, και πού μπορεί να βελτιώσουμε, ποιες πτυχές μπορούμε να βελτιώσουμε όσον αφορά το θέμα του δίνουμε ζωή, δίνουμε τις επόμενες μέρες σε κάποιον συνάνθρωπό μας που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν.
3: Το πρώτο απ' όλα είναι η ενημέρωση για την οποία μιλήσατε, ναι, να επεκταθεί και να παραμείνει σταθερή, να μην είναι περιπτωσιακή, αλλά είναι διαρκές το μήνυμα για τη δωρεά. Το δεύτερο είναι, όπως έχουμε κάνει με τους τοπικούς συντονιστές σε 20 μονάδες συντατικής θεραπείας, να διευκολύνουμε τις μονάδες για τη διαδικασία της δωρεάς, για να τους αποφορτίσουμε από τις τόσες υποχρεώσεις που έχουν για αυτούς μέσα στην εντατική που πρέπει να φροντίσουν. Το τρίτο θέμα είναι να ενισχύσουμε τις μονάδες μεταμοσχεύσεων, ώστε να μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους, με προσωπικό και μέσα.
1: Κύριε Πολέτη, πόσο χρόνο μπορεί να διαρκέσει, πόσο μπορεί να περιμένει ένας ασθενής για μια μεταμόσχευση? Βεβαίως φανταζόμαστε ότι είναι και αναλόγως την περίπτωση, έτσι?
3: Ναι, κοιτάξτε, στην καρδιά, στους πνεύμονες, στο ΥΠΑΡ, οι αναμονές είναι μικρότερες. Το ΥΠΑΡ είναι πολύ μικρότερες πλέον σήμερα, μπορεί σε μια διετία-τριετία να μεταμοσχευτεί. Στην καρδιά επίσης, τους πνεύμονες λίγο περισσότερο. Εκεί που είναι μεγάλη αναμονή είναι στο νεφρό. Αλλά τέλος πάντων στο νεφρό υπάρχει η παρηγοριά, ας το πούμε, ότι δεν είναι η καλύτερη θεραπεία η κάθαρση, αλλά γίνεται αιμοκάθαρση και περιτονιακή κάθαρση. Δεν χάνει κανείς τη ζωή του περιμένοντας. Τα άλλα όργανα, εάν δεν βρεθεί κατάλληλος δότης, κατάλληλο όργανο για τη μεταμόσχευση, θα χαθεί η ζωή.
0: Κύριε Καμπάκη, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε? Ακούτε τον καθηγητή που μιλάει με πολύ μεγάλο σεβασμό, κυρίως για τους ανθρώπους που δίνουν τα όργανα τους και τις οικογένειες που μένουν πίσω και παίρνουν αυτή την απόφαση.
2: Θέλω να τον ευχαριστήσω,
0: κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Πολέτη, να ακούσουμε τη μαμά της εμάς, την κυρία Καμπάκη.
2: Θέλω να τον ευχαριστήσω. Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολλές οικογένειες. Δεν είναι μόνο η μαμά της εμάς, είναι η μαμά του Ντίνου, η μαμά της Νεκταρίας, η μαμά του Ιάσουνα, πολλές. Από εκεί και πέρα, άκουσα τι είπε ο κύριος Μπολέτη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του για την ενημέρωση. Πρέπει να είναι διαρκής. Επίσης, θέλω να πω ότι ανήκω σε μία ομάδα, την ΑΜ και Δωρίζω, όπου κάνουμε κάποιες ημερίδες ανά την Ελλάδα και ενημερώνουμε τον κόσμο. Υπό την αιγίδα του ΕΟΜ, φυσικά, εννοείται αυτό. Όμως, δεν αρκεί. Πρέπει να είναι η ενημέρωση συνεχής.
0: Θα μας ενημερώνετε για να προβάλλουμε τις μερίδες, κυρία Καμπάκη, θα μας στέλνετε ένα μήνυμα. Πότε είναι, θα μας στέλνετε την πρόσκληση να κάνουμε αναφορά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ρόλος των μέσων πρέπει να είναι και αυτός. Έτσι, ναι.
2: Απλά θα πρέπει να πιάσουμε, νομίζω, και κάποιες άλλες μερίδες που δεν τις έχουμε πιάσει. Δεν αρκεί δηλαδή μία ημερίδα σε ένα μέρος, σε ένα νομό της Ελλάδας. Θα έχουν 20 άνθρωποι, 50 άνθρωποι, ωραία, μέχρι εκεί. Ο κόσμος είναι πλέον πολύ ενεργός
1: στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Στα social media, ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τηλεόραση, θα πρέπει να γίνονται κάποια spot, θα πρέπει να παίζονται. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει εμείς να καλούμε τον κόσμο να έρθει. Θα πρέπει εμείς να πάμε εκεί που είναι ο κόσμος, αν θέλουμε να γίνει ενημέρωση με μεγαλύτερο εύρος.
1: Να διοχετευτεί σωστά η πληροφορία και από όλα τα κανάλια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, είτε είναι social media, είτε είναι τηλεοπτική σταθμή, είτε είναι έντυπα μέσα. Αυτό πρέπει. Κύριε Μπολέτη, και έχετε κι εσείς ρόλο σε αυτό.
3: Ναι, βέβαια. Και προσπαθούμε κι εμείς. Και κάνουμε αρκετά πράγματα, αλλά οπωσδήποτε ποτέ δεν φτάνουν, χρειάζονται πολύ περισσότερα.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μπολέτη. Μπορούν πλέον να γίνουν οι μεταμοσχεύσεις όλες στην Ελλάδα ή μπορεί να πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό οι λήπτες?
3: Δεν μπορούν να γίνουν πολύ μικρών παιδιών καρδιάς, γιατί δεν έχουμε κατάλληλους δότες.
0: Ναι.
3: Και επίσης δεν μπορούν να γίνουν παιδιατρικές ύπατος. Ελπίζω αρχές του επόμενου χρόνου να μπορούμε να τις κάνουμε στο γνάσιο αυτές.
0: Μάλιστα, άντε με το καλό. Άντε με το καλό, ναι, να μην ταλαιπωρούνται οι οικογένειες και όσοι είναι να λάβουν όργανα συμπολιτών μας, οι οποίοι με τόσο μεγάλη περισσία η οικογένεια έχει αποφασίσει να τα δώσει. Είστε εξαιρετικοί και οι δύο. Κυρία Καμπάκη, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Τιμή μας που για μία ακόμα φορά είστε εδώ μαζί μας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Λοιπόν, τώρα,
1: να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να αλλάξουμε θέμα. Θέλεις να πάμε μπροστά.
0: Πάμε μπροστά,
1: βεβαίως. Και όσο πηγαίνουμε μπροστά, θα πάμε και στους λείψους. Και δεν θα πάμε μόνο εμείς, πηγαίνουν και οι Γάλλοι, Νίκο μου. Ο κύριος Μάγκος είναι μαζί μας, ο δήμαρχος των Λείψων. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους τους
0: φρασέ. Παρλεμού φρασέ.
4: Αμπέ, αμπέ, ζε πάν.
1: Αμπέ.
0: Ορίστε.
1: Bonjour.
0: Εγώ νομίζω ότι πάρλω Ιταλιάνο, αλλά γιατί είχατε και πολλούς Ιταλούς. Τώρα ήταν και οι Γάλλοι, αυτό μας λέτε.
4: Παρλιάμο Ιταλιάνο πούρε.
1: Να τα πούμε στα ελληνικά, δήμαρχε, γιατί έρχονται και οι Έλληνες τώρα, εντάξει. Καλή και οι Γάλλοι, καλή και η Ιταλία, αλλά και εμείς ερχόμαστε.
0: Είναι πανέμορφο το νησί, πανέμορφο.
4: Ξέρετε, πολλές φορές η έξωθεν καλή μαρτυρία είναι πιο ισχυρή. Πολλές φορές οι ξένοι μας δείχνουν τον δρόμο. Και αυτό αποτελεί κατά κάποιο τρόπο διαφήμιση της διαφήμισης. Από την ώρα που μας ανακαλύπτουν και άλλοι λαοί, τότε λέμε κι εμείς, «Α, ξέρεις, είναι όμορφος αυτός ο τόπος, για να το αρέσει και στους άλλους, δεν πάμε κι εμείς έτσι να τον επισκεφτούμε». Και κάπως έτσι λειτουργεί η προβολή του νησιού μας.
1: Δίκιο έχετε, γιατί πάρα πολλές φορές ανακαλύπτουν οι ξένοι επισκέπτες έναν προορισμό που εμείς τον έχουμε και λίγο στα αζήτητα και λέμε, εντάξει, μπορεί, θα το αφήσω τελευταίο τώρα αυτό το νησί για να το επισκεφτώ και καλά, να το γνωρίσω. Αλλά πράγματι, επειδή οι ξένοι ψάχνουν τα διαμαντάκια, τα ανακαλύπτουν και μας δείχνουν τον δρόμο.

0: ένα ζευγάρι Γερμανών και ψάχνουν να βρουν σπίτι για να μείνουν όλο τον χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που βγάζει το νησί, είναι μοναδικό. Πρέπει να έρθει να το ζήσει. Τα λόγια δεν μπορούν να αποτυπώσουν ακριβώς.
1: Σωστά. Εγώ το έχω ζήσει. Ήμουν αποκλεισμένο σε αποστολή στο νησί γύρω στι 10-11 μέρες. Πραγματικά νομίζω είναι ένα μοναδικό μέρος της Ελλάδας η Λειψή. Κύριε Δήμαρχε, τι τρώμε πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σωστή? Χτύπα ξύλο αν συμβεί κάτι σε κάποιον. Τρίτον, οι παραλίες, πώς φτάνουμε? Πείτε μας, δώστε μας μερικά στοιχεία.
0: Η γαστρονομία είναι το δυνατό χαρτί του νησιού, έτσι. Το τρίπτυχο, πεντακάθαρα νερά, παραλίες, φιλοξενία των κατοίκων και γαστρονομία, νομίζω ότι εκεί δεν μπαίνει σε σύγκριση καν. Τώρα, όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, θα έχουμε ως ονούπο και δεύτερο γιατρό, έναν ειδικευμένο και έναν αγροτικό.
2: Καλό αυτό.
0: Θα κάτσουν όλο τον χρόνο. Τώρα, κοιτάξτε, όσον αφορά τα επίγοντα περιστατικά, που αυτό μπορεί να φοβάται οποιοδήποτε, υπάρχει πλωτό ασθενοφόρο, το οποίο μπορείτε να το δείτε.
1: Για να το δούμε, ναι. Είναι... το μπράβο, του Δήμου, έτσι.
0: Είναι το λιμεναρχείο, το λιμενικό το διαχειρίζεται. Ναι. Είναι με πρόγραμμα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα, εξυπηρετούμε και άλλα νησιά. Εξυπηρετούμε και την Πάτμο και τη Λέρο, όταν έχει διακομιδές προς τα νοσοκομεία της ΚΟ και της Καλύμνη ή και της Λέρου. Και βέβαια, αν είναι κάτι πάρα πολύ έτσι, έκτακτο και επίγον, έρχεται και ελικόπτερο. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί.
1: Δήμαρχε, καράβι τακτικό έχετε? Δηλαδή, σας βλέπει το καλοκαίρι μία φορά τις δύο μέρες?
0: Χειμώνα-καλοκαίρι έχουμε δύο συνδέσεις με Πειραιά. Από και προς Πειραιά. Δηλαδή κάθε Τρίτη και Πέμπτη κατεβαίνει το πλοίο, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή επιστρέφει.
1: Ωραία.
0: Και πιάνει από Πειραιά μέχρι Ρόδο και επιστροφή. Επίσης, καθημερινά έχουμε από Ρόδο και από Σάμο, σχεδόν καθημερινά από Σάμο, με τα καταμαράν. Επίσης, έχουμε τα τοπικά εδώ που πάνε από Πάτμο μέχρι Λέρο και από Κάλυμνο μέχρι Σάμο. Υπάρχει πληθώρα. Μπορεί να φύγει και να έρθει το καλοκαίρι 3 και 4 φορές από το νησί.
2: Κρατήστε μας δωμάτιο.
0: Εύκολα, εύκολα. Όχι Ιούλιο-Αύγουστο όμως, γιατί.
2: Πότε να δούμε τώρα, δουλεύουμε. Δεν μας αφήνει το κανάλι, να κάνουμε. Τον Αύγουστο θα πάρουμε.
1: Κάντε τα παραπονά της τώρα, έτσι. Κάντε τα παραπονά της. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να ζείτε πραγματικά το όνειρό σας στους Λειψούς. Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι με την Παναγία του Χάρου. Πραγματικά πρέπει να το ζήσει κάποιος που θα βρεθεί στο νησί. Κάνω διαφήμιση, κάνω spoiler στο νησί. Έτσι, συνεχίζω. Έχει δύο φοβερές παραλίες και πάρα πολλές μικρές. Η πρώτη είναι πρώτη δεξιά, εκεί κάτω. Οι άλλες οι μικρές πρέπει να πάσουμε καραβάκι. Πηγαίνουμε καραβάκι. Έχει φοβερό ψάρι. Τρώνε. Λοιπόν,
2: τι άλλο να πω,
1: κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την αγάπη μας, στους Λειψούς. Την αγάπη μας.
0: Λοιπόν,
1: εδώ τελειώσαμε. Πώς σου φάνηκε που μας κανάρθες?
2: Να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να είμαι εδώ και την Κυριακή από αυτό που έπαθα.
1: Λοιπόν, αμέσως τώρα. Γιώργος Σιντώρα τώρα και Γιώργος Action τώρα, 3 ώρες ενημέρωση. Παραμένετε στο Action 24.
2: Μία η ώρα το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: Τρεις Μπακόπουλος και όλη η υπόλοιπη παρέα εθνική είναι εδώ μαζί σας.
2: Έρχεται στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Σεραφείμ Κοτρότσος αμέσως μετά στις 8 αναλύει την επικαιρότητα και βεβαίως θα ακούσετε τα παραλυπόμενα από την έρευνα, που είναι πολλά.
2: Και επίσης θα τα ξανακούσετε διαφορετικά βεβαίως, έτσι, με τη δική τους ανάγνωση και πίσω από τις γραμμές στις 10 η ώρα από τον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καρλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη.
1: Αυτή να είδα, ανέκαζε 12, μην τη χάσετε. Λοιπόν, εμείς οι δύο, τι ώρα?
2: Αύριο το πρωί, 6 ώρα, θα είμαστε εδώ, Νίκο μου.
1: Καλώ εχόντω των πραγμάτων. Έτσι,
2: καλό πρώτο. Κάνω εγώ και το σταυρό μου.
1: Να κάνει το σταυρό σου και να πάρει την αντιβίωση σου.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

παλιότεροι τηλεθεατές θα θυμούνται την φοβερή πολιτική θύελλα που είχε ξεσπάσει στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 80 με την καθιέρωση του πολιτικού γάμου. Κάτι ανάλογο με τη φασαρία που γίνεται σήμερα για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1982, μέσα σε θύελλα αντιδράσεων από την ελληνική εκκλησία και από συντηρητικούς κύκλους της χώρας, εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είχε καθιερωθεί από τη Γαλλική Επανάσταση, περισσότερο από 200 χρόνια νωρίτερα, αλλά η Ελλάδα και η Ορθόδοξη Εκκλησία της θεωρούσαν νόμιμο μόνο το θρησκευτικό γάμο με βάση τη βυζαντινή νομοθεσία του Λέοντος του Έκτου του Σοφού, το 893 μετά Χριστό. Στην Ελλάδα είχαν γίνει δύο κυβερνητικές απόπειρες για καθιέρωση του πολιτικού γάμου που δεν καρποφόρησαν. Η μια ήταν το 1926 και η άλλη το 1932. Η πρώτη απορρίφθηκε από τον δικτάτορα Πάγκαλο, η άλλη επί Ελευθερίου Βενιζέλου καταψηφίστηκε στη Βουλή και από τους δικούς του βουλευτές. Η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου το 1982, μερικοί μήνες είχαν περάσει από τη νίκη του, καθιέρωσε τον πολιτικό γάμο που ήταν πάγιο αίτημα όλου του προοδευτικού κόσμου της χώρας και του συνόλου του νομικού κόσμου της χώρας. Υπήρχε ήδη στις εφημερίδες εκτεταμένη αρθρογραφία υπέρ του πολιτικού γάμου και υπήρχαν πολλές χιλιάδες υποψηφίων που περίμεναν να ψηφιστεί ο νόμος για να πάνε να παντρευτούν. Ήταν από άθεους που δεν θέλαν να πάνε στην εκκλησία, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι ήταν από άλλες χώρες και βέβαια όλοι εκείνοι, και ήταν πολλοί όπως αποδείχθηκε από τα στοιχεία, που είχαν κάνει ήδη τους τρεις γάμους που επέτρεπε η εκκλησία και ήθελαν και τέταρτο. Τότε υπουργός ήταν ο Στάθης Αλεξανδρής που καθιέρωσε, υπουργός δικαιοσύνης, που καθιέρωσε τον πολιτικό γάμο και τον ενέταξε μέσα σε μία ευρύτερη γκάμα αλλαγών του οικογενειακού δικαίου, που περιλάμβανε πολιτικό γάμο, ισότητα ανδρών και γυναικών και κατάργηση της πρίκας. Μόλις καθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος, έγιναν πολλοί. Πλήθη κόσμου συνέρεαν στα δημαρχεία για να δούνε αυτό το καινούριο φρούτο. Οι μισοί για να δούνε τι είναι αυτό και πώς γίνεται, και άλλοι μισοί για να δούνε με τα μάτια τους αυτό το διαβολικό πράγμα που μπήκε στην εθνική μας ζωή. Η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε καταλήξει σε συμβιβασμό με την ελληνική εκκλησία, ορίζοντας τον πολιτικό γάμο ίσο με τον θρησκευτικό και όχι κάνοντας τον πολιτικό γάμο υποχρεωτικό με τον θρησκευτικό προαιρετικό, όπως ίσχυε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ζητούσε και το πιο προωθημένο κομμάτι του προοδευτικού κόσμου της χώρας. Παρά την διαλλακτική στάση του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ όμως, μεγάλο κομμάτι της Ιεράς Συνόδου ξεσηκώθηκε, παραεκκλησιαστικές οργανώσεις έκαναν εμπριστικές δηλώσεις περί καθιέρωσης της αθεΐας και πολλοί ιερείς, παρακινούμενοι από τους δεσποτάδες, απείλησαν ότι δεν θα βάφτιζαν τα παιδιά που οι γονείς τους είχαν συνάψει πολιτικό γάμο. Προτεργάτης των αντιδράσεων ήταν ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Χριστόδουλος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Έλεγε συγκεκριμένα από άμβονος: «Ο πολιτικός γάμος είναι άθεσμος μίξης, είναι καταπάτησης της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, είναι αίρεσης. Ότι ούτως γάμος είναι, άνευ περιστροφών, μίξης ανίερος και κατάκριτος, ελευθέρα συμβίωσης, άθεσμος και αμαρτωλός». Η Νέα Δημοκρατία του Ευάγγελου Αβέροφ, που ήταν τότε αξιωματική αντιπολίτευση, ταυτίστηκε με αυτές τις ακραίες φωνές και καταψήφισε τον νόμο στη Βουλή. Μόλις ψηφίστηκε ο νόμος, σε 2-3 μέρες, ο πρώτος πολιτικός γάμος έγινε στην Ικαριά, στο Φραντάτο. Παντρεύτηκαν ο Δημήτρης Μαύρος και η Σταματούλα Πλακίδα. Το γεγονός καλύφθηκε από όλες τις εφημερίδες της εποχής και με πολλούς φωτορεπόρτερ, καθώς και από την κρατική τηλεόραση. Μόνο κρατική είχαμε τότε. Όπως περνούσε ο καιρός,
Στην αρχή γίνανε πολλοί γάμοι, διότι περίμενε πολλοί κόσμος στην ουρά, αλλά στη συνέχεια άρχισε να αποκαθίσταται μία σχέση 10% πολιτική γάμη, 90% θρησκευτική γάμη. Αυτό ικανοποίησε και κάπως την Εκκλησία. Αυτό έγινε διότι ο πολιτικός γάμος προβλέφτηκε να είναι κάτι απλό, απέριτο, χωρίς καμιά εντυπωσιακή τελετουργία. Οπότε πρακτικά έμοιαζε με φτωχό συγγενή του θρησκευτικού γάμου. Γι' αυτό και πάρα πολλά ζευγάρια προτιμούσαν να πηγαίνουν στην Εκκλησία με τα νηφικά, τους στολισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Στο πολιτικό γάμο, σε ένα δημαρχείο, φαινόταν σαν να μην συμβαίνει τίποτα σχεδόν. Μετά άλλαξε. Με αυτά τα ποσοστά, η Εκκλησία σταδιακά έπαψε να αντιδρά, θεωρώντας ότι η πίστη και η ορθόδοξη παράδοση είχαν νικήσει κατά κράτος και δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Η οικονομική κρίση άλλαξε βία τα στατιστικά στοιχεία μετά το 2010. Το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά που έγιναν περισσότεροι πολιτικοί από θρησκευτικοί γάμοι στη χώρα, τάση που διατηρήθηκε στα υπόλοιπα χρόνια της κρίσης. Στις μέρες μας σταδιακά επανέρχεται ένα είδος ισοπαλίας.

Σήμερα βέβαια κανένας δεν εκπλήσεται με δύο παιδιά που κάνουν ένα πολιτικό γάμο. Εξάλλου πήγαμε και πιο πέρα, έχουμε πια και το σύμφωνο συμβίωσης. Η ιστορία όλα τα βάζει σε μια τελική ισορροπία.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
6: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
7: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
9: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
10: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Έρχεται ο Τυφόλας. Εδώ τι ήταν αυτό το βλέμμα. Μισκόνη έρχεται.
1: Αμοθίελες, φίλες και φίλοι. Αμοθίελα είναι αυτό. 13 μποφόρια.
0: Η πόλη Χαρμπίν.
1: Κοίτα τι γίνεται.
0: Στη βορειοανατολική Κίνα.
1: Ακούστε τι έγινε τώρα. Βγήκε αυτή η αμοθίελα. Με 13 μποφόρ έτρεχε ο άνεμος στην κυριολεξία. Μηδενική ορατότητα, λέει, στα κάτω από 100 μέτρα. Φεύγανε στέγες, λαμαρίνες.
0: Πόσα...
1: Όλα τα μεταλλικά αντικείμενα,
0: ναι,
1: έφευγαν.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι τα 13 μποφόρ?
1: Δεν ξέρω, πες εσύ.
0: 130 μπορεί, τι δεν ξέρεις εσύ. Ξέρω, λέει. 130 χιλιόμετρα είναι τα 13.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί γίνονται όλα εκεί στην Κίνα?
0: Καλά, πρόσεξε τώρα, γιατί ό,τι γίνεται στην Κίνα μετά από λίγο καιρό έρχεται και στη χώρα μας.
1: Εκεί ήταν στη Ιουχάν.
0: Τώρα, γιατί...
1: τώρα λέγεται Χαρμπίν.
0: Ξέρεις που είναι Χαρμπίν? Δίπλα στη Ιουχάν είναι.
1: Σκηνικό αποκάλυψης, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι τρομακτικό πάντως, παιδιά. Είναι πέρα από τρομακτικό, είναι και πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες. Και γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο την
1: το
0: εκπομπή με αυτό.
1: Είναι λίγο παράτερο.
0: Το τραγούδι, είναι της εποχής μου.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, λέει για τη σκόνη, εντάξει. Αλλά όταν έχεις τώρα τέτοια ένταση στα πλάνα και έχεις τον Dust in the Wind που θες να χορέψεις,
0: είναι για να
1: αγκαλίτσα με τη σύντροφό
0: είναι
1: σου.
0: Για να ηρεμείς.
1: Τι να ηρεμείς, εδώ πέρα τρέχουν οι άνθρωποι,
0: μπορείς
1: τους κυνηγάει το σύννεφο.
0: Μπορείς να τρέξεις σε αργή κίνηση με αυτό το τραγούδι, να γλιτώσεις από τη σκόνη που σε κυνηγά. Δείτε εδώ τι γίνεται, έτσι, για να μην παραπονιόμαστε κι εμείς και να μην λέμε ότι έχουμε σκόνη και πω Παναγία πώς θα την αντέξουμε. Αυτή είναι η σκόνη.
1: Αυτό μην μου πεις ότι ήταν σε Λούνα Πάρκ,
0: ναι,
1: αναποδογυρισμένη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σκεπάστηκε ολόκληρη
1: είναι
0: η πόλη.
1: Κόσμο, είναι απόκοσμο το σκηνικό, έτσι.
0: Ταινία
1: είναι
0: θυμίζει.
1: Τρομακτικό. Ναι,
0: ταινία.
1: Θυμίζει ταινία. Θα έλεγες ότι είναι από ταινία.
0: Επιστημονικής φαντασίας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Έλα, φτάνει. Ας στην Κίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα θα πούμε και σήμερα, 2 Ιουνίου, γιατί πολλοί είστε στην παρέα μας από σήμερα, γιατί λείπατε, ήσασταν τυχεροί και λείπατε το τριημεράκι, οπότε χθες δεν μας παρακολουθήσατε.
0: Τώρα επιστρέψαμε όλοι πάντως.
1: Κανονικά, όλοι στα
0: πόστα μας. Το διαπιστώσαμε με το που ξεκινήσαμε για τη δουλειά, είπαμε, α, γεια σας.
1: Χθες
0: καλημέρα,
1: έκανα...
0: καλώς ήρθατε όλοι.
1: Έκανα χθες 13 λεπτά,
0: και
1: σήμερα έκανα 33 λεπτά
0: είναι
1: για
0: βέβαια
1: να φτάσω. Θέλω να με αφήσεις να πω, δείτε στον Κηφισό. Καλά, αυτοί φεύγουν όμως. Πού πάνε?
0: Δεν τους άρεσε που μαζευτήκαν όλοι και λένε κάτσε, πάμε πάλι να φύγουμε.
1: Κάτι έχει γίνει στο ρεύμα ανόδου, δεν εξηγείται.
0: Ναι,
1: στο ρεύμα
0: μπορεί,
1: εξόδου. Κάτι
0: μπορεί,
1: θα
0: μπορεί.
1: Έχει γίνει, θα το δούμε.
0: Άσε
1: με να ευχηθώ.
0: Τι?
1: Καλή επιτυχία στα παιδάκια στις προαγωγικές εξετάσεις που δίνουν για τα γυμνάσια. Μεταξύ των οποίων και το παιδί μου, γι' αυτό το ξέρω.
0: Καλή επιτυχία, Ελευθερία. Δεν μας παρακολουθείς τώρα. Αρχαία γράφει ο Ελευθερίος. Μου έκανε τεστ λίγο νωρίτερα. Πες μου, λέει, τον υπερσυντέλικο του Κυρίτο. Ακούστε τώρα πώς ξεκινάμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι.
1: Το παρακείμενο του Κυρίτο.
0: Ναι, και κήρυκα.
1: Είναι και κήρυχα.
0: Ναι.
1: Και κήρυκα και κήρυχα. Και κήρυγαμε και κήρυγατε και κηρύχεσαν.
0: Κικυρίκου. Κικυρίκου.
1: Και το περσιδελίγο και κηρύχιν. Πραγματικά τα διαβάζαμε χθες. Τον ήλεγχα.
0: Να κάνω το Λευτέρι. Να κάνω το Λευτέρι. Πες μου, ρε μάνα, πού θα μου χρησιμοποιήσει το κεκήρυκα και το εκεχηρίθιν. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, έτσι δεν σου έλεγε?
1: Αυτό ακριβώς
0: είμαι
1: μου
0: βέβαιος. Όλα τα παιδιά τα ίδια, όλα τα παιδιά τα ίδια λένε. Ναι. Καλή επιτυχία, συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τα ΕΠΑΛ με τα μαθηματικά. Καλή επιτυχία. Αύριο τα ΓΕΛ μπαίνουν πλέον κανονικά και οι μαθητές των γενικών ηλικίων στην τελική ευθεία. Καλή επιτυχία, ασχολούμαστε με τις Πανελλήνιες, δεν ξεχνάμε τα παιδιά μας, όχι άγχος, τα έχουμε πει αυτά, τώρα πια ό,τι διαβάσαμε, διαβάσαμε, ό,τι γράψαμε, επίσης γράψαμε. Είπαμε, η ζωή είναι όλη μπροστά μας.
1: Πάμε γρήγορα να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής, πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή, να ενημερώσουμε και τους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Έχουμε κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια, στον ηλεκτρικό, με κλείσιμο σταθμών. Έλα, Σπύρο, να ξεκινήσουμε με αυτό, είναι τελευταία εξέλιξη.
2: Υπάρχει μία βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης στην γραμμή 1, στον ηλεκτρικό. Και γι' αυτό το λόγο, τις τελευταίες ώρες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί στην Καλυθέα, το Μοσχάτο, το Φάλιρο και τον Πειραιά. 4 σταθμοί. Το δρομολόγιο από την Κηφισιά μέχρι τον Ταύρο διεξάγεται κανονικά. Η στασή μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχει δώσει πλήρες χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένεται να επέλθει η αποκατάσταση της βλάβης. Συνεργεία της στασή βρίσκονται επί τόπου στα σημεία και διενεργούν τις απαραίτητες εργασίες για να επιτευχθεί αυτό το συντομότερο δυνατό.
0: Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα αποκατασταθεί
1: γρήγορα,
0: σύντομα
1: άμεσα,
0: για να μπορούν να εξυπηρετούνται και οι πολίτες. Πάμε λίγο στο Λυκαβητό, ρε Σπύρο, εκεί όπου ένας νεαρός τώρα έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος για κοπέλες κυρίως.
2: Και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό αυτού του άγνωστου άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε την Κυριακή το βράδυ και τρομοκράτησε μια 22χρονη κοπέλα στον λόφο του Λυκαβητού. Την ακολουθούσε για αρκετή ώρα, της επιτέθηκε ευνηδιαστικά από πίσω. Τον απόθυσε η κοπέλα, προσπάθησε 2 και 3 φορές να του ξεφύγει. Ναι. Έπεσε στην προσπάθειά της να του ξεφύγει, χτύπησε στα γόνατα και στους αγώνες της. Τώρα, από την περιγραφή της κοπέλας, ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είναι μικροκαμωμένος, 1,60 με 1,70. Από ό,τι είπε, φέρεται να είναι αλλοδαπός, χωρίς βέβαια να μπορεί να το πει με σιγουριά αυτό, καθώς δεν μίλησε. Είχε σκούρο χρώμα δέρματος. Γίνονται αναζητήσεις τώρα από την αστυνομία στην περιοχή των Εξαρχείων. Προς τα εκεί διέφυγε την Κυριακή το βράδυ, όταν άρχισε να τον καταδιώκει ένας περαστικός, αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού. Όταν τον είδε, το έβαλε στα πόδια ο άγνωστος άνδρας. Ευχιόλων είναι να εντοπιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα.
1: Και να μην υπάρξει άλλο περιστατικό.
2: Να αποφευχθούν παρόμοια να περιστατικά στο μέλλον. Σαφώς. Γιατί θεωρείται δεδομένο ότι αν βρει την ευκαιρία θα ξαναχτυπήσει.
1: Να μην έχουμε άλλο συμβάν. Και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά.
3: Και θυμόμαστε
1: με δράκους. Έτσι,
3: μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία είχε προσποιηθεί θύμα και έτσι καταφέρανε και εντόπισαν και συνέλαβαν έναν πάλι αντίστοιχο νεαρό. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα, θα δούμε την καλή συνάδελφο, θα της πούμε καλημέρα, να μας δώσει τις ειδήσεις της εκεί από την καρδιά της Μακεδονίας και ξεκινάμε με ο ΠΚΠ. Θεοδώρα.
4: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη. Οδηγήθηκαν χτες στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι 10 από τους 17 που είχαν συλληφθεί στην ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας που είχε λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στο Κυλικής αλλά και στην Αθήνα. Θα πρέπει να σας πω ότι και οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Αυτοί οι όροι σχετίζονται με την απαγόρευση εξόδου τους από τη χώρα αλλά και με την εμφάνισή τους στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία διαμένουν ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κάποιοι εξ αυτών αρνήθηκαν οποιαδήποτε γνώση τους σχετικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ. Είπαν ότι χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και ότι είχαν πλήρη άγνοια του τι συνέβαινε. Να πω ότι σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια οι υπόλοιποι 7, 5 εκ των οποίων θεωρούνται ηγετικά στελέχη της εγκληματικής αυτής της οργάνωσης, η οποία, να υπενθυμίσουμε, ότι είχε αποκομίσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ με τις παράνομες δραστηριότητες της. Η πλειονότητα των συλληφθέντων προέρχεται από την Θεσσαλονίκη και από τις Σέρες βεβαίως, και κάποια από τα κατηγορούμενα πρόσωπα φέρονται να έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους.
1: Μάλιστα. Το παρακολουθούμε το θέμα με όλες τις εξελίξεις του. Τώρα πάμε να δούμε τι έκανε μία συνείδητη, στην οποία μάλιστα επιβλήθηκε πρόστιμο. Και έχω απορία για ποιο λόγο κρατούσε τα γατιά της δεμένα στο μπαλκόνι.
4: Είναι άξιο απορίας. Υπήρξαν καταγγελίες από πλευράς των γειτόνων της συγκεκριμένης γυναίκας για αυτήν την κακοποιητική συμπεριφορά που η ίδια επέδειξε σε ό,τι αφορά τις 3 γάτες που είχε στο σπίτι της, διότι τις είχε δέσει, όπως είπες τώρα, με ένα σχοινί στο μπαλκόνι της. Τα ζώα προφανώς και ταλαιπωρούνταν. Μετέβησαν στην κατοικία της αστυνομική και διαπίστωσαν αυτήν την κατάσταση και για το λόγο αυτό της επέβαλαν πρόστιμα 17.600 ευρώ. Καλείται λοιπόν τώρα να τα πληρώσει και να βρεθεί βεβαίως και ενώπιον εισαγγελέα, καθώς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.
3: Τώρα αντιλαμβανόμαστε το τι θα ισχυριστεί. Προφανώς για να μην πηγαίνουν σε γειτονικά διαμερίσματα μέσω του μπαλκονιού, αλλά σαφώς και
1: νόμος.
3: Δεν είναι λύση αυτή, έτσι.
1: Γιώργο,
3: το να δένεις δηλαδή τα γατιά και
1: όλα
3: σε ένα μπαλκόνι σε τόσο περιορισμένο χώρο. Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
3: Πολύ.
1: Τι καιρό κάνει εκεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Την κλείσαμε. Δώσε μας λίγο έτσι, λίγο ατμόσφαιρα πόλης. Έχουμε να έρθουμε τόσο καιρό. Να νιώσουμε λίγο όμορφα.
4: Είναι μια ηλιόλουστη μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ ωραίες οι καιρικές συνθήκες. Ιδανικές, αν θέλει κανείς να πιει το καφεδάκι του στην παραλία. Έχουμε 25 βαθμούς. Ούτε δηλαδή πολύ
1: ζέστη.
4: Την απαραίτητη δροσιά στα σκιέρα σημεία.
1: Γύρισαν από τη Χαλκιδική ή έμειναν εκεί. Γύρισαν από τη Χαλκιδική ή έμειναν?
4: Γύρισαν. Είχαμε επιστροφή και τη χθεσινή ημέρα και το βράδυ της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Αρκετοί επέστρεψαν. Νομίζω ότι η πόλη πλέον κινείται σε κανονικούς ρυθμούς μετά το τρίμηνο.
0: Αναγκαστικά. Μέχρι τώρα τα τέλη Ιουνίου που θα αρχίσουν να φεύγουν και οι πρώτοι αδειούχοι.
1: Εγώ πιστεύω ότι μετά τις 16 Ιουλίου θα αρχίσεις να έχεις έξοδο, γιατί τελειώνουν όλες οι εξετάσεις. Κλείνουν τα σχολεία, τελειώνουν και οι εξετάσεις και θα αρχίσουν οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά στους παππούδες.
0: Εμείς ξέρεις που θα είμαστε.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ, παιδιά.
0: Θα κουνάμε μαντήλι σε όλους σας μέχρι τις 24 Ιουλίου. Θεοδώρα, ευχαριστούμε προς το παρόν. Τα λέμε σε λίγο. Γιώργος Μαρκόπουλος. Σοκαριστήκαμε χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής όταν έγινε γνωστή αυτή η άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα μέσα στο σπίτι της από τον σύζυγό της, καθομολογίαν δράστης είναι. Όμως Γιώργο, αυτό που θα μας πεις τώρα πραγματικά σοκάρει και έχει να κάνει με τα παιδιά αυτής της οικογένειας, τα δύο κοριτσάκια 10 και 6 ετών τα οποία κοιμόντουσαν. Όπως φαίνεται, σε διπλανό δωμάτιο.
1: Ευτυχώς δεν αντιλήφθηκαν κάτι.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς.
0: Γιατί όμως θα μας πει ο Γιώργος, τι εξετάζουν οι αρχές τώρα. Έλα, Γιώργο.
5: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τι ισχυρίστηκε ο καθομολογίαν δράστης χθες. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι ξύπνησε και είδε στον ύπνο του, δηλαδή το βράδυ, και είδε την 39χρονη να στέκεται πάνω από το κεφάλι του, κρατώντας το μαχαίρι. Όπως ανέφερε, ακολούθησε πάλι μεταξύ τους και κατά τη διάρκεια της πάλης κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι και στη συνέχεια να της καταφέρει πολλαπλές μαχαιριές που επέφεραν και τον θάνατό της. Εν αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης καθώς και της νεκραψίας νεκροτομής που έχει παραγγελθεί, το πόρισμα των οποίων θα καταρρύψει ίσως τους ισχυρισμούς του δράστη και ίσως να απαντήσει και στα κρίσιμα, και τα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την αποτρόπια αυτή πράξη. Τώρα, η είδηση, όπως είπατε και εσείς της τελευταίας στιγμής, έχει να κάνει με τα δύο παιδιά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας κοιμόμενα. Προφανώς, κάτι τους είχε χορηγηθεί, έτσι ώστε οτιδήποτε και να ακούσουν, να μην ξυπνήσουν. Για αυτό το λόγο, σήμερα πραγματοποιούνται τοξικολογικές εξετάσεις και στα δύο ανήλικα παιδιά, 10 και 6 ετών, τα δύο ανήλικα κορίτσια, θυμίζω, έτσι ώστε με αυτές τις εξετάσεις να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία.
1: Προφανώς θεωρήθηκε περίεργο το γεγονός ότι υπήρξε τέτοια φασαρία μέσα στο σπίτι, τέτοιες κραυγές ουρλιαχτά
0: και δεν ξύπνησαν.
1: Και επίσης αυτό που λέει το ρεπορτάζ μας είναι ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και δεν ξύπνησαν έως ότου μεταφερθούν εκεί με ασφάλεια, έτσι.
5: Παρά το γεγονός όμως ότι θα γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη
1: σαφώς.
5: Ότι μεταφέρθηκαν
1: απλά
5: τα δύο κορίτσια
1: περίεργο.
5: Κοιμόμενα.
1: Δεν είναι βρέφη. Θέλω να πω ότι τα παιδιά στην ηλικία αυτή αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους. Δηλαδή, ένα βρέφος μπορεί και με τη φασαρία, ας πούμε, να μην ξυπνήσει. Ένα παιδί τώρα 10 ετών έχει πλήρη αντίληψη του τι συμβαίνει στο περιβάλλον.
0: Σαφώς.
1: Του, ακόμη και αν είναι σε βαθύ ύπνο.
0: Σαφώς.
1: Αν υπήρξε τέτοια φασαρία στο περιβάλλον, δηλαδή. Ναι.
0: Εδώ καυγάς προηγείται και μέσα στον ύπνο σου ταράζεσαι, πόσο μάλλον τώρα, όταν υπάρχουν και μαρτυρίες. Γιώργο, εσύ μας τα μετέφερες εχθές ότι οι ένικοι υπόλοιποι της πολυκατοικίας άκουσαν αυτόν τον καυγά και ειδοποίησαν τις αρχές. Πόσο μάλλον τώρα, μα βρίσκεσαι και μέσα στο σπίτι, αν κοιμάσαι, θεωρούμε. Έτσι, η λογική τουλάχιστον αυτό λέει ότι αναστατώνεσαι και ξυπνάς. Οι τοξικολογικές εξετάσεις είναι αυτές βέβαια που θα δείξουν αν όντως τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία νωρίτερα. Ενδεχομένως από τον πατέρα τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Κάποια υπνοτική ουσία προφανώς για να μην ξυπνήσουν από τη φασαρία.
0: Η αδερφή της μητέρας θα είναι παρούσα σε αυτή τη διαδικασία.
5: Να συμπληρώσουμε κάπου εδώ. Να συμπληρώσουμε κάπου εδώ ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα μεταξύ του ζευγαριού. Υπήρχαν συχνοί και έντονοι διαπληκτισμοί, από τους οποίους γινόταν αντιληπτοί σε όλη την γειτονιά. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν να εμφανιστούν on camera, ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα τσακώνονταν και η γυναίκα είχε πάρει και την απόφαση να αποχωρήσει από το σπίτι, γιατί το σπίτι, να θυμίσουμε, ότι είχε αγοραστεί από το ζευγάρι πριν από 2 χρόνια και
0: μάλιστα.
5: Η κοπέλα είχε αποφασίσει από το πολύ ξύλο που έτρωγε να αποχωρήσει από το σπίτι μαζί με τα παιδιά και και το είχε κάνει και γνωστό αυτό. Και όπως του έλεγε συνεχώς ότι αν θα με ξαναχτυπήσεις, θα πάω στην αστυνομία να το καταθέσω. Ναι. Πράγμα το οποίο όμως δεν έκανε σε καμία περίπτωση παρά το γεγονός ότι πολλές φορές είχε φάει ξύλο από τον σύζυγό της.
3: Κάτι να που της κόστησε, λοιπόν, Γιώργο, και την ζωή όμως.
5: Και τη ζωή της. Και τη ζωή. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, εδώ που αναμένουμε περίπου στις 12 να έρθει εδώ ο καθομολογίαν δράστης, εδώ που θα παιχθεί η επόμενη πράξη του δράματος. Ο 41χρονος θα κληθεί να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές και νόμιμες διαδικασίες που αφορούν σε αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Να πούμε ότι οι βαρύτατες κατηγορίες που έχει η δικογραφία έχουν να κάνουν με ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, πράξεις που επισύρουν βαρύτατη ποινή σύμφωνα έτσι με τον ποινικό μας κώδικα.
1: Και οι τοξικολογικές των δύο κοριτσιών της οικογένειας, που και αυτό θα έχει τη
5: Βεβαίως.
1: Σημασία του.
5: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να σε
5: είναι πολύ σημαντικό και αυτό και η ιατροδικαστική έρευνα.
1: Ασφαλώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να το δούμε το θέμα, το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Γαλεντέρη. Αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γαλεντέρη, με το τι θα μπορούσε να έχει χορηγηθεί
3: Βεβαίως.
1: Στα δύο κορίτσια, γιατί μας προκαλεί εντύπωση, κύριε Γαλεντέρη, το γεγονός ότι 10 ετών, 6 ετών, τόση φασαρία μέσα στο σπίτι, με μαχαιριές, με ουρλιαχτά, με καυγά που προηγήθηκε και δεν ξύπνησαν αυτά τα κοριτσάκια.
6: Αντισταμινικά, τα οποία χορηγούμε σε. Και προκαλούν
1: τώρα, εάν θέλετε να ξεκινήσουμε από την αρχή, κύριε Γαλεντέρη, γιατί δεν σας ακούγαμε.
7: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, ναι, ελάτε.
7: Ναι. Κοιτάξτε, αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ερμηνευτικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε και να πούμε και συγχαρητήρια στην διερεύνηση, γιατί βλέπω ότι γίνεται έτσι μια ολοκληρωμένη δουλειά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι έχει συμβεί.
3: Αυτό που προκαλεί εντύπωση, κύριε Γαλεντέρη, είναι πως τα παιδιά όταν μπήκανε οι αστυνομικοί μέσα στο διαμέρισμα κοιμόντουσαν. Το ρεπορτάζ αναφέρει, το μεταφέρουμε με επιφύλαξη και εμείς, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ και στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκαν ακόμη κοιμόντουσαν τα παιδάκια. Αυτό είναι που προφανώς έχει κινήσει τώρα τις υποψίες των αρχών. Εάν δεν τους έχει χορηγηθεί κάποια ουσία, εάν δεν τους έχει χορηγηθεί, είναι πάλι δυνατό το να μην αναστατωθούν μέσα στον ύπνο τους, δεδομένου του τι έχει προηγηθεί?
7: Αυτό νομίζω ότι αν η τοξικολογική είναι αρνητική, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Σχετικά με την, να πούμε, με την σχεδίαση της γυναικοκτονίας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εάν δεν έχει προηγηθεί κάποιος καυγάς, σημαίνει ότι αυτό είχε μελετηθεί από τον δράστη, ούτως ώστε να μην προκαλέσει ούτε φασαρία ούτε θόρυβο, με σκοπό πάντα την ανθρωποκτονία. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο, ακόμα και η αρτική τοξικολογική είναι ένα στοιχείο, νομίζω, το οποίο μας δίνει στοιχεία, μας δίνει συμπεράσματα για το τι έχει συμβεί και με ποιον τρόπο.
1: Επειδή ο δράστης φαίνεται ότι θα ισχυριστεί, τουλάχιστον αν και έχει ομολογήσει την πράξη, φαίνεται ότι είπε ότι ήταν αμυνόμενος, ότι εκείνη επιχείρησε να του επιτεθεί με το μαχαίρι, της άρπαξε το μαχαίρι και της κατάφερε τα χτυπήματα. Αυτό από την εξέταση που θα γίνει μπορεί να αποδειχθεί, δηλαδή αν ο ίδιος το σώμα του δεν φέρει καμία κάκωση, το οτιδήποτε, αν έχει δεχτεί κάποια επίθεση, αυτό θα φανεί, δεν θα φανεί, κύριε Γαλεντέρη?
7: Κοιτάξτε, έχει να κάνει τα στοιχεία τα οποία εκτιμούμε εμείς στην ιατροδικαστική είναι τα εξής. Ο αριθμός των χτυπημάτων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Η τοποθεσία των χτυπημάτων, αν ήταν σε ποιο σημείο του σώματος και από ποια πλευρά. Η κλίση του μαχαιριού, αν ήταν κάθετη ή λοξή. Και φυσικά, εάν υπάρχουν αμυντικά χτυπήματα, εκατέρωθεν. Δηλαδή και στο δράστη και στο θύμα. Είναι στοιχεία τα οποία μπορεί αυτοτελώς να μην έχουν αποδεικτική ισχύ, αλλά όλα όταν συνεκτιμούνται σχηματίζουν μια εικόνα η οποία νομίζω ότι θα είναι σαφής για τον ιατροδικαστή, αν ουσιαστικά ήταν αμυνόμενος ή εν τέλει είχε προγραμματίσει και σχεδιάσει όλη αυτή την επίθεση.
3: Πάντως, κύριε Γαλεντέρη, αν όντως αποδειχτεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις ότι είχε χορηγηθεί κάποια τέτοια ουσία στα παιδιά, υπνοτική ουσία, νομίζω ότι αυτό το ιδεχθές έγκλημα γίνεται ίσως και πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Και θα είναι προμελετημένο, ε.
7: Κοιτάξτε τώρα, πρωτοφανές, δύσκολη λέξη πια στο 2026 στην Ελλάδα. Γιατί
3: λόγω του ότι έχουν να κάνουμε με παιδιά στην οικογένεια, γι' αυτό το λέμε, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Εγώ δεν θυμάμαι δηλαδή στα χρόνια που είμαι στον χώρο να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο.
7: Να σας θυμίσω το περιστατικό με τον ήδη καταδικασμένο, νομίζω και στο εφετείο, νομίζω στη Μυτιλίνη, σε κάποιο άλλο νησί, με, ο οδηγός ελικοπτέρου, ο οποίος σκηνοθέτησε μέχρι και, και την ανθρωπιστική.
1: Με την Καρολάιν. Τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.
7: Καταλαβαίνετε ότι πια στην Ελλάδα δεν μπορούμε να μιλάμε για πρωτοφανή πια πράγματα. Δηλαδή, πριν 10 χρόνια θα μπορούσα να το συζητήσω και να το αποδεκτώ. Αλλά κάθε μέρα που ξυπνάμε, βλέπουμε και μια άλλη, άλλο σενάριο και μια άλλη μορφή.
3: Σε τέτοια εκπρομελέτης εγκλήματα, θα συμφωνήσω μαζί σας, το έχουμε δει και πώς παραπλανούν και τις αρχές κλπ. Επειδή έχουμε να κάνουμε με παιδιά, εγώ εκεί στέκομαι. Δηλαδή, το να χορηγήσει κάποιος σε παιδιά μια ουσία, για να μην γίνει αντιληπτός στο τι ενδεχομένως έχει στο μυαλό του να κάνει. Εκεί στέκομαι εγώ στα παιδιά.
7: Φυσικά, ως πράξη, δηλώνει, αν βγει θετική τοξικολογική, δηλώνει αρκετά πράγματα.
1: Ότι είναι απόδειξη ότι είναι κάτι προμελετημένο. Δηλαδή, αυτό λέμε, κύριε Γαλεντέρη, νομίζω αυτό.
7: Προφανώς,
1: αυτό λέμε.
7: Αν βγει τοξικολογική θετική, εκεί νομίζω ότι δεν χωράει καμία αμφισβήτηση αν ήταν προμελετημένο ή όχι. Εμείς εδώ δεν αμφισβητούμε την γυναικοκτονία, να το πω σωστά. Αμφισβητούμε αν έχει, μάλλον διερευνάται, αν έχει προμελετηθεί ή αν έχει σχεδιαστεί μέρες πριν και εκτελέστηκε εκείνο το βράδυ. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γαλεντέρη. Καλή σας ημέρα.
7: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
1: Πολύ δυσάρεστο όλο, ούτως ή άλλως, έτσι. Αδιανόητο, πραγματικά. Για αυτά τα παιδάκια τώρα. Πάμε Νίκο Νανούρη.
3: Νίκος Νανούρης. Πάμε Νίκος Νανούρης. Νίκο, τι έγινε τώρα, δεν είναι ευχαριστημένος από τα πειρά των
8: Καλημέρα.
3: Τουρκικών μέσων που ελέγχει ο Ερντογάν και αποφάσισε και πήρε τη σκυτάλη μόνος του?
8: Γιατί χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Ταγίπ Ερντογάν για άλλη μια φορά επέλεξε να αναφερθεί στην κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Με αφορμή την επέτειο της άλωσης πριν από λίγες μέρες, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα ανέβασε λίγο τους τόνους. Μίλησε για απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από τη Βυζαντινή κατοχή, ότι από μια ερυπωμένη πόλη μετατράπηκε σε μια υπέροχη τουρκο-ισλαμική πόλη. Αναφέρθηκε και στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά έσπασαν οι αλυσίδες και μετά από 86 χρόνια η Αγία Σοφία λειτουργεί ξανά ως τζαμί. Είναι, το θεωρεί και ως το βασικό, το μεγαλύτερο επίτευγμα της διακυβέρνησης του Τούρκος Πρόεδρος στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η νοσταλγή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που λερώνει τους τοίχους Κωνσταντινούπολης με το σύνθημα ότι το 1453 ήταν μια χρονιά καταπίεση. Πρέπει να αποδεχτούν ότι η Κωνσταντινούπολη θα παραμείνει τουρκική και μουσουλμανική και θα παραμείνει έτσι μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Ήταν ανεβασμένος τόνος από τον Τούρκο Πρόεδρο. Θυμίζουμε ότι κατά την επέτειο της άλωσης, ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε να προσευχηθεί στην Αγία Σοφία και να διαβάσει στίχους από το Κοράνιο μέσα στην Αγία Σοφία, η οποία έχει μετατραπεί σε τζάμι.
1: Πότε τους υποδέχεστε εκεί στην Άγκυρα, τους ηγέτες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ?
8: Λοιπόν, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ είναι 7 με 8 Ιουλίου. Όλοι εδώ στην Άγκυρα μετρούν αντίστροφα για τη συγκεκριμένη σημαντική σύνοδο. Και μέχρι και σήμερα, υπάρχει το ερώτημα αν τελικά θα παραστεί ο Αμερικανός πρόεδρος,
1: ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει την απάντηση, ο Νανούρης έχει την
8: απάντηση. Υπήρχαν πάρα πολλές πληροφορίες. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, στην τελευταία του συνομιλία ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι θα είναι κανονικά στην Άγκυρα. Ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, θα παραστεί κανονικά στην Άγκυρα σε αυτή τη σημαντική σύνοδο κορυφής, παρά τα όσα είχαν διαρρεύσει το προηγούμενο διάστημα και για λόγους ασφαλείας αλλά και για την απογοήτευση του Αμερικανού πρόεδρου σχετικά με το ΝΑΤΟ. Είχαν ακουστεί μάλιστα και σενάριο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν έτοιμος να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Διαβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πηγές, γιατί αύριο μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, ότι θα βρίσκεται κανονικά στο ΝΑΤΟ και γι' αυτό ετοιμάζονται όλοι εδώ. Βέβαια να πούμε ότι στην Τουρκία θέλουν ο Τούρκος πρόεδρος να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και στις ΗΠΑ. στο Λος Άντζελες συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας για το Μουντιάλ. Εκεί έχουν στρέψει την προσοχή τους στην Τουρκία. Μήπως τελικά ο Ταγί Περντογάν καταφέρει και ταξιδέψει στο Λος Άντζελες και συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
3: Γεια σου Νίκο Νανούρη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα κύριε Παπαϊωάννου.
1: Γυρίσατε.
3: Καλώς ήρθατε.
9: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό μήνα.
3: Έκανε το πρώτο του μπάνιο. Τα είπαμε χθες. Παπαϊωάννου, χθες τα είπαμε εμείς.
9: Τι είπατε?
1: Καλό μήνα.
9: Καλό μήνα. Εντάξει, να πω κι εγώ που ήρθα σήμερα.
3: Έκανε το πρώτο σπαρνάκι.
9: Έκανα το πρώτο μπάνιο. Ήταν πιο ζεστά από ό,τι περίμενα.
1: Έχει κουνουπάκια.
9: Πρέπει να είναι από αυτό. Έχει πολλά κουνουπιά, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, ήταν ένα καλοκαιρινό τρίμερο και έτσι θα συνεχίσει. Δηλαδή, μπήκε ημερολογιακά το καλοκαίρι, έρχεται και καιρικά το καλοκαίρι. Πλέον είναι πιο σταθερός ο καιρός, με περιορισμένη αστάθεια και τις θερμοκρασίες σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μάλιστα, είναι και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για αρχές Ιουνίου οι θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Και πέρα από την Πέμπτη, που θα έχουμε μια ψυχρή λίμνη, η οποία θα μας επηρεάσει με κάποια αστάθεια, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Το Σαββατοκύριακο θα ξανανεύει η θερμοκρασία κι άλλο.
3: Για μία μέρα μόνο.
9: Για μία μέρα σας καθάνε, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Τις υπόλοιπες μέρες θα είναι πολύ περιορισμένοι.
3: Όταν λες ψυχρή λίμνη, δηλαδή.
9: Είναι μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία έχει ψυχρές αέριες μάσεις εκεί και προκαλεί μπόρες σε καταιγίδες στο μεσαίο.
3: Θα θερμοκρασία, δηλαδή.
9: Για λίγο. Για
1: θα
9: λίγο.
1: Καλύψει όλη τη χώρα αυτό.
9: Κυρίως κεντρική και βόρεια χώρα, δηλαδή Θεσσαλία, Μακεδονία και στην Ήπειρο. Εκεί φαίνονται κάποιες μπόρες σε καταιγίδες, περισσότερες δηλαδή από τις άλλες ημέρες που θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά. Λοιπόν, σήμερα καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη, κυρίως στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και στα βόρεια τμήματα της Θράκης, θα έχουμε βροχές σε καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι περίπου και το βραδάκι, λίγες μπόρες στην κεντρική Στερεά και στην βόρεια Πελοπόννησο, γύρω από τα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, πολύ καλός ο καιρός. Νοτιάδες και στα δύο πελάγη, στα 3 με 5 στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα 2 με 4 από φόρ, δεν προβληματίζουν οι άνεμοι καθόλου. Όπως και τις επόμενες μέρες. Και η θερμοκρασία θα ανέβει και σήμερα στην Ανατολική και Βόρεια χώρα στους 30 με 32, τοπικά και 33 με 35 βαθμούς, ειδικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Λίγο χαμηλότερα στην Δυτική Ελλάδα, 27 με 29 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, νότιοι άνεμοι κυρίως, 2 με 4 μποφόρ. Θεσσαλονίκη, λίγο πιο άστατος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ανατολικά του νομού θα σημειωθούν κάποιες μπόρες. Εκεί προς το απογευματάκι. 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη με καλό καιρό, 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο ηλιοφάνεια με 25 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα και εκεί καλός ο καιρός, 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη έως 27 βαθμούς, μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη σήμερα. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης ηλιοφάνεια, πολύ καλός καιρός, 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 30 βαθμούς το μεσημέρι στα Μέγαρα με ηλιοφάνεια, 27 στον Πειραιά. 30 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 27 και στο Λαύριο. Πολύ καλός καιρός με 27 βαθμούς το μεσημέρι, η μέγιστη θερμοκρασία.
3: Ωραίες θερμοκρασίες. Εμένα μου αρέσουν αυτές τις θερμοκρασίες και μου αρέσουν και τα βράδια.
9: Ναι, μακάρι να ήταν έτσι όλο το καλοκαίρι.
3: Να είναι έτσι όλο το καλοκαίρι.
9: Μακάρι να ήταν έτσι όλο το καλοκαίρι. Κάποια στιγμή θα αλλάξει σίγουρα. Ναι. Θα έρθει περισσότερη ζέστη. Προς το παρόν πάντως δεν φαίνεται πολύ έντονη ζέστη ακόμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και μακριά από εμάς αυτή η σκόνη που είδαμε στο ξεκίνημα στην Κίνα. Θα έρθετε, κύριε Παπαϊωάννου. Ο έτερος Παπαϊωάννου, ο Γιώργος τώρα έρχεται.
3: Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
10: Δεν έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, έχουμε Ρολάν Γκαρός.
3: Το παντελονάκι μάζεψε στο πλήσιμο.
10: Κάτσε να το κατεβάσω.
3: Είστε ψηλός.
10: Είμαι ψηλός γι' αυτό.
3: Εντάξει.
10: Είναι της μόδας τώρα.
3: Αλήθεια. Λοιπόν, τώρα εγώ ποτέ δεν θα φορέσω τέτοιο παντελόνι.
1: Γιατί, αγόρι μου?
3: Μου είναι κανονικά εμένα. Ακόμα και, και αυτά τα, πώς τα λένε.
1: Ο αυτοσαρκασμός.
3: Κάπρι. Κάπρι.
1: Ναι. Ο αυτοσαρκασμός είναι προσόν.
3: Την αλήθεια λέω, παιδί.
10: Δείγμα ευφυούς ανθρώπου. Λοιπόν, έχουμε Ρολάν Γκαρός αυτή την περίοδο και μία από τις ειδήσεις που προέκυψαν είναι η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στην ενεργό δράση. Μετά από 4 χρόνια, το 2022, έχει αποφασίσει σε ηλικία 40 ετών τότε να σταματήσει το τένις.
1: Συγγνώμη, θα επιστρέψει και θα παίξει?
10: Θα επιστρέψει, όχι στο Ρολάν Γκαρός φυσικά. Απλά το λέω με αφορμή το Ρολάν Γκαρός. Θα παίξει στο διπλό του Queen στο Λονδίνο, ένα τουρνουά. Στο διπλό θα ξεκινήσει και ο στόχος της είναι να παίξει και στο Wimbledon, αν τα καταφέρει. Φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όσοι το έχουν επιχειρήσει αυτό σε μεγάλη ηλικία δεν τα έχουν καταφέρει. Αλλά η Σερίνα Γουίλιαμς είναι η GOAT του αθλήματος. Έχει κατακτήσει 23 Grand Slam. Επιστρέφει τώρα σε ηλικία 44 ετών και μένει να δούμε τι ψυχικά αποθέματα έχει και αν το σώμα της μπορεί να βγάλει εις πέρα να τα απεξέλθει. Ναι. Ναι.
3: Εντάξει, νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Κυκλοφόρησε και γίνεται ήδη χαμός.
10: Ναι.
3: Το συζητάμε από το πρωί στο γραφείο αυτό το λοιπόν, θέμα, έτσι, να ξέρεις.
10: Το ντοκιμαντέρ του Ράφα
3: μας.
10: Είναι το αγαπημένο μου ντοκιμαντέρ. Το είδα χθες μέσα σε 4 ώρες. τέσσερα επεισόδια της μίας ώρας, μιλάει για το πόσο ο Ράφαελ Ναδάλ άντεξε στον πόνο. Είναι η καριέρα του Ράφαελ Ναδάλ αυτή. Ένας αθλητής ο οποίος από το 2005, από ηλικία 19 ετών, είχε ένα τραυματισμό στο πόδι και κατάφερε να ζήσει με αυτόν τον τραυματισμό. Διέψευσε κάθε ιατρική προσδοκία. Και αυτό το ντοκιμαντέρ, όταν γυρίστηκε το 24, είχε στόχο να δείξει πόσο ο Ναδάλ θα επιστρέψει στα καλύτερά του. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ντοκιμαντέρ που έδειχνε πόσο ο Ναδάλ θα καταφέρει να αποφασίσει ότι είναι η τελευταία μου χρονιά και πρέπει να εγκαταλείψω την εργοδράση.
1: Μην μου πεις παραπάνω, γιατί έχω δει μόνο το πρώτο επεισόδιο.
10: Ναι,
1: κατάλαβες. Έχω δει το πρώτο επεισόδιο μόνο. Πού να προλάβω να δω τέσσερα. Εδώ έκανα μια εβδομάδα να δω το Ροναλντίνιο. Μια εβδομάδα έκανα.
10: Είναι κλασικό ντοκιμαντέρ που κάνει αναδρομή στο παρελθόν, δείχνοντας. Συγγνώμη.
1: Είναι λίγο αργό.
10: Εντάξει, ναι, αλλά είναι ο Ναδάλ. Θέλει τέσσερα επεισόδια για να δείξει την καριέρα του, τουλάχιστον.
1: Σε σχέση με το ντοκιμαντέρ του Ροναλντίνιο, νομίζω ότι πάει λίγο πιο αργά.
10: Σίγουρα,
1: αυτό.
10: Ναι.
1: Τώρα.
10: Αλλά το αξίζει κιόλα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Κάρλο Αντσελότη, θα το δω. Άμα συνεχίσετε, δεν θα το δω γιατί θα είναι σαν να το έχω δει.
10: Λοιπόν, ο Κάρλο Αντσελότη είναι πάνω από 60. Για προπονητή είναι μεγάλο, αλλά παρόλα αυτά το λέει η καρδούλα του, συνεχίζει με την Εθνική Βραζιλία και τα εγγόνια του. Του ευχήθηκαν να κατακτήσει το Μουντιάλ με την Εθνική Βραζιλία. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να προπονήσει μια εθνική ομάδα. Ήταν σε συλλόγους, έχει κατακτήσει τα πάντα με συλλόγους. Τώρα ο στόχος του είναι να κατακτήσει το Μουντιάλ και όπως βλέπετε λύγησε. Ξέσπασε σε λυγμούς όταν είδε τα εγγόνια του να του εύχονται να κατακτήσει το Μουντιάλ. Το πέμπτο, το έκτο θέλει να κατακτήσει με τη Βραζιλία. Έχει κατακτήσει πέντε η Βραζιλία. Το τελευταίο, το μακρινό 2002.
0: Του παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί μου. Παπαγιωάννου, να το ξέρεις αυτό, δεν είναι τυχαίο.
10: Μου το λένε, αλλά.
0: Έλα, πάμε να κλείσουμε. Άγριο νοκάουτ σε αγώνα πυγμαχίας.
10: Δεν μου άρεσαν καθόλου αυτά τα αθλήματα. Μόνο να τα βλέπω. Ένα νοκάουτ εδώ πέρα τον έβγαλε εκτός, έξω από τα σκοινιά τον έβγαλε. Νοκάουτ. Ο Billy G αντιμετώπισε τον Σωτηρόπουλο. Ο Σωτηρόπουλος είναι ο κύριος ο οποίος δέχεται αυτή την γροθιά. Και με το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Δεν καταφέρει να επανέλθει. Παρ' όλα αυτά είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος. Εντάξει. Είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες γροθιές.
0: Δοντάκια, μύτες, όλα καινούρια τα έχουν.
10: Ναι. Πραγματικά ένα τρομακτικό άθλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό να συνεχίσετε εσείς να παίζετε αυτό το
1: πάντελ. Άντε, πάμε να καθίσουμε λίγο.
0: Πάμε.
1: Θες να πάμε μια μέρα για πάντελ.
0: Να πάμε.
1: Να πάμε όλοι μαζί.
0: Θες να πάρουμε και τον κύριο Ρήγα.
1: Εσύ, εγώ, όχι. Τη Βιβί θέλω και τη Χριστίνα. Ο κύριος Ρήγας να πάει με τους δικούς του.
0: Ο κύριος Ρήγας θα κάνει τον διαιτητή. Τον διαιτητή θα κάνει ο κύριος Ρήγας. Εκτός αν δεν θέλετε να έρθετε να παίξετε με την κυρία Κουτροκόη, κύριε Ρήγα. Αυτό είναι άλλο.
11: Αφού η κυρία Κουτροκόη δεν μας κάλεσε, δεν θα έρθουμε. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Α, ορίστε, εγώ δεν υπάρχω. Εγώ τίποτα. Εγώ κάνω την πρόσκληση, τίποτα. Έτσι. Τίποτα.
1: Θα έρθει με σένα.
11: Θα έρθω μαζί σου.
0: Για τσίπουρα. Για τσίπουρα. Για τσίπουρα, για τσίπουρα όμως.
11: Για τσίπουρα, βέβαια.
1: Να πάμε στα σοβαρά. Λέτε, τι λέτε κι εσείς.
0: Πάμε
1: να δούμε λίγο. Γιατί έχει βγει τώρα αυτή η είδηση. Πριν από λίγη ώρα μας τη μετέδωσε και ο Γιώργος Μαρκόπουλος από την Καλαμάτα. Για τα παιδάκια της οικογένειας, για τα δύο κορίτσια, 10 και 6 ετών, μας έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν αυτά τα παιδιά, παρότι προηγήθηκε καυγάς πριν από τη δολοφονία της μητέρας τους. Κύριε Ρήγα, θέλουμε ένα δικό σας πρώτο σχόλιο.
11: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο και λίγο σπάνιο το γεγονός ότι μετά από τόση πάλι που προκλήθηκε τέτοια καυγάρια τσακωμή, που ακούστηκαν έξω από τους γείτονες, που ήταν η αιτία για να καλέσουν την αστυνομία και να φτάσει άμεσα στο σημείο. Παρόλο που οι συνάδελφοι μπήκαν μέσα για να χτύψαν την πόρτα, αντίκρισαν όλο το σκηνικό της γυναικοκτονίας και παρόλο αυτά τα παιδιά παρέμειναν να κοιμούνται, που σημαίνει ότι θα εξεταστεί αν ενδεχομένως, εφόσον ήταν δείγμα προμελετημένης δολοφονίας, αν παραδείγματος χάρη ο φερόμενος ο δράστης είχε δώσει κάτι στα παιδιά για να κοιμούνται
0: ασύλληπτο έτσι ώστε να μπορεί να τσακωθεί. Ασύλληπτο μας κάνει, κύριε Ρήγα. Είναι πραγματικά ασύλληπτο, αν έχει συμβεί αυτό.
11: Ναι, αν έχει συμβεί, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη ήδη επιβαρυμένη θέση του, γιατί μπορεί να ισχυρίζεται
0: ότι ήταν σε άμυνα.
11: Ότι υπήρχε άμυνα, αυτό, ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση και κατά συνέπεια γύρισε το μαχαίρι πάνω στην γυναίκα του και τη σκότωσε. Όμως το δικαστικές εξετάσεις θα δείξουν άλλα, ενδεχομένως τα χτυπήματα ομολογήσουν πώς ακριβώς δόθηκαν, γιατί όταν κάποιος βρεθεί σε άμυνα, προσπαθεί να αποφύγει, δεν καταφέρνει μαχαιριές
0: τόσο πολλές.
11: Σημαίνει
0: και μία πάλι ταυτόχρονα, κύριε Ρήγα, άρα θα έχει και αμυντικά ακριβώς χτυπήματα,
11: υπάρχει
0: τραύματα,
11: πάλι,
0: κάτι.
11: Οι μαχαιριές στο σώμα της γυναίκας θα δείξουν πολλά. Αν είναι μπροστά, αν είναι στην πλάτη της, σημαίνει ότι την κυνηγούσε για να τη σκοτώσει. Επίσης, οι φωνές που έλεγε βοήθεια η κοπέλα είναι ενδεικτικές ότι δέχονταν επίθεση, δεν έκανε επίθεση. Όλα αυτά βέβαια τα κρίνει η δικαιοσύνη και ο ανακριτής.
1: Απλά να πούμε ότι ήταν πολύ εύκολο να βγουν όλα αυτά τα συμπεράσματα από την ιατροδικαστική, κύριε Ρήγα. Και στον ίδιο και στο 41χρονο και φυσικά στην άτυχη γυναίκα. Έτσι. Δεν βάζω το κομμάτι των παιδιών. Σαφώς περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθούν ουσίες
3: πάντως, στο αίμα τους. Η Ντόρα λέει κάτι από το πρωί. Σαφώς και δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι το είχε μελετήσει τόσο καλά όλο αυτό για να χορηγήσει και ναρκωτικές ουσίες στα παιδιά του. Τέλος, υπνοτικές ουσίες, αν πω ναρκωτικές. Αλλά από την άλλη, το ότι δεν έγιναν μάρτυρες στα παιδιά σε όλο αυτό το σκηνικό με τη μητέρα τους θύμα, είναι το μόνο θετικό αν έχει προηγηθεί, επαναλαμβάνουμε, αν έχει προηγηθεί αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές με τις τοξικολογικές.
11: Γι' αυτό και οι αστυνομικοί που εισήλθαν στο διαμέρισμα, η πρώτη φροντίδα από όλοι, εκτός από την αποτύπωση της δολοφονίας, ήταν να προστατευτούν και τα παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και χωρίς να αντιληφθούν και να καταλάβουν πολλά πράγματα, σε αντίστοιχη κοινωνική δομή για να υποστηριχθούν ψυχολογικά.
1: Το μεγαλύτερο θύμα. Θα είχε εντυπωθεί όλο αυτό εφόρου ζωής, κύριε Ρήγα, στο μυαλό του. Θέλω να πω ως ανάμνηση. Αυτό δεν θα μπορούσε να ξεχαστεί, να σβήσει από τα παιδιά
11: όχι,
1: αυτά.
11: Έτσι. Ένα εξάχρονο και ένα δεκάχρονο παιδί, το να ακούει καυγάδες είναι πολύ θλιβερό. Το να διαπιστώνουν ή να είναι μάρτυρες μιας δολοφονίας του πατέρα προς τη μητέρα ή το αντίστροφο, είναι τραγικό, το οποίο θα τους ακολουθεί μια ζωή αποτυπωμένα στις ψυχές τους.
3: Ναι.
11: Και είναι τα δεύτερα θύματα μετά από την 39χρονη βέβαια, αυτής της δολοφονίας. Απλά να πούμε ότι οι γείτονες άκουσαν, ενημέρωσαν, η αστυνομία έφτασε σε πολύ λίγα λεπτά, δυστυχώς όμως ήταν ήδη αργά. Τώρα κατομολογία δολοφόνος θα ισχυριστεί ό,τι νομίζει ότι μπορεί να ισχυριστεί. Από εκεί πέρα οι ανακριτικές αρχές και η δικαιοσύνη θα βάλουν τα κομμάτια σε μια σειρά και θα φανεί ότι τελικά ήταν αυτό που όλοι φανταζόμαστε και υποψιαζόμαστε, έχοντας βέβαια ο καθένας το τεκμήριο της αθωότητας που του αναλογεί.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρήγα.
11: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Να ενημερώσουμε ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό μετά την προσωρινή διακοπή εξαιτίας βλάβης στη σηματοδότηση που μας ενημέρωσε ο Σπύρος ο Αλεξανδρής. Η γραμμή Κηφισιά Πειραιάς ήταν που είχε πρόβλημα. Άρα, όσοι ενημερωθήκατε πριν ότι είχαμε κάποιο προβληματάκι, τώρα να ξέρετε όλα καλώς, μπορείτε να πάτε κανονικά στις δουλειές σας. Πάμε διαφημισίες.
1: Πάμε.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
3: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
18: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
19: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
20: Woman who wears the red shoe.
19: Tell me her name.
20: How should I know? I don't get out much.
19: Well, you are the magic mirror.
20: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
21: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
22: I think I hit her too hard.
21: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
23: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
21: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
24: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
25: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
25: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
26: Όλα έχουν ανωδική τάση.
27: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Όντως, παιδιά, πάντως τα διαφημιστικά λέγονται και γίνονται τα καλύτερα. Ελευθερόγλου.
1: Πίσω από την πλάτη μου, όλα έτσι.
0: Πίσω από τις κάμερες.
1: Δυστυχώς η κρίση και η αύξηση της βενζίνης είναι άδειοι δρόμοι.
2: Πού το πας, όπως σε βολεύει το πας, έτσι.
1: Μου έκανε εντύπωση και ούτε τροχονόμους.
2: Κάτσε να φτιαχτώ λίγο, γιατί είχα πάει προς τα εκεί.
3: Ούτε τροχονόμους πάει και αυτό το σχέδιο.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
3: Καταργήθηκε.
2: Πού είναι ο κόμβος, τον περιμένουμε.
0: Θα πάει τόσο καλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει ρυθμίσει και το κυκλοφοριακό. Δεν χρειάζονται οι τροχονόμοι.
3: Γι' αυτό ακούσαμε όλο το τραγούδι, επειδή ο Ελευθερόγλου, ας πούμε.
2: Όχι, να πεις την αλήθεια. Να πεις ότι θέλετε να βγείτε και να είμαι μόνο, θέλετε να είναι και ο Ελευθερόγλου. Για να μην του κλέψει.
3: Ο Γρηγοριάδης χωρίς τον Ελευθερόγλου δεν βγαίνει στον αέρα. Γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αμαλία.
0: Είναι φίλος.
1: Αν δεν δημιουργούνται συμμαχίες στη ζωή,
0: έχω συνέχεια. Έχω συνέχεια. Και λέει η αμαλία. Την Παρασκευή έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα είπε εδώ. Και λέει κουτροκόλλη. Και θα με αφήσει μόνιμο με αυτού του δύο.
3: Ναι, αλλά ευτυχώς θα είμαι εγώ εδώ, παιδιά. Έτσι θα κρατάω λίγο τα μπόσικα, γιατί αν αφήσω τον Ελευθερόγλου τον Γρηγοριάδη εδώ, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, πιστεύω, έτσι.
1: Μπορώ να σας
3: αφήσω
1: τα δυο σας πάλι, μη στενοχωριέστε.
0: Μπορούμε να την
1: αφήσουμε στην αμαλία.
0: Μπορούμε να την αφήσουμε, Νικό, μπορούμε να την αφήσουμε να είναι μόνη της.
3: Αμαλία, μην ανησυχείς.
1: Εντάξει, μην σκάνεις τα όνειρα πραγματικότητα.
2: Θα μάθω εγώ πάντως, θα ξέρει και δεν θα παρακολουθούν.
3: Λοιπόν, με έχετε εκνευρίσει όλοι σας. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση.
2: Το ροφό νομίζω ότι θα βλέπαμε.
3: Το ροφό του Πολάκη.
2: Το ροφό, ρε παιδιά.
3: Μπράβο, το εδώ που τα λέμε, 13,5 κιλά ροφό, τον έπιασε.
0: Δύο μπράβο. Και για την ανάρτηση και για την ψαριά του πάντως. Ήταν πολύ πετυχημένο.
3: Δείτε εδώ, τώρα ξέρεις τι τσιμπούς θα στήσουν εκεί.
2: Είσαι καλά τώρα, 13,5 κιλά ροφό.
3: Ναι, αλλά εμείς λέει δεν ψαρεύουμε, λέει, σε θολά νερά. Έστειλε και το μηνυματάκι του, δεν το φτάσει το ψάρεμα. Να σου πω κάτι.
0: Μπράβο, διπλό μπράβο.
3: Δεν είπε ότι με το ψάρεμα ηρεμεί ο άνθρωπος.
0: Εγώ ξέρω ότι το ψάρι είναι λαχτάρα. Και σε ένα κόμμα το οποίο έχει τρικυμία ούτως ή άλλως. Το ψάρι είναι λαχτάρα.
2: Καθίστε το Σάββατο, έχω ρεπορτάζ, να σας πω.
0: Έχεις πραμά.
2: Ναι, το για το Σάββατο, για την Κεντρική Επιτροπή. Ναι.
3: Παρασκευή δεν θα γίνει.
2: Πέντε του μήνα, πότε είναι.
0: Παρασκευή,
2: Σάββατο. Ναι, συγγνώμη, έχω ασύρει.
0: Για ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάς εσύ.
3: Την Παρασκευή, παιδιά, συνεδριάζει.
0: Σάββατο είναι η Κεντρική.
2: Η Κεντρική είναι Σάββατο.
0: Ναι, Σάββατο.
2: Η Πολιτική Γραμματεία. Εγώ μιλάω στην Κεντρική.
3: Γιατί μας πας στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Μα γιατί ξέρω γιατί σας πάω στην Κεντρική Επιτροπή.
3: Έλα, σήκω.
0: Αν
2: δείτε τίποτα παρετή στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Λοιπόν,
3: ωραία, θα περάσουμε σήμερα. Αυτό κάτι μου λέει
0: από την δημοσκόπηση. Παρακαλώ που παρουσιάσαμε χθες το κεντρικό δελτίο εδώ του Άξιον 24 και έχει γίνει χαμός. Παίζει παντού και συζητιέται παντού, γιατί στην ουσία είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τα δύο νέα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Με σφραγίδα πια, έτσι επίσημα δηλαδή. Να ξεκινήσουμε με την εκτίμηση ψήφου.
3: Πάμε.
0: Νέα Δημοκρατία 30,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,5%, ΚΚΕ 6,5%, 5,9% η Ελληνική Λύση, στο 5% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,4% η Νίκη, 1,5% Μέρα 25. Και έχουμε τώρα τη Νέα Αριστερά στο 0,5%, τη Φωνή Λογική στο 1,7%, οι Σπαρτιάτες 0,7% και οι Δημοκράτες επίσης. Η Ελπίδα της κυρίας Καρισιανού 12,6%. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα 15,5% και ένα άλλο 5,2%.
3: Πριν πάρουμε το σχόλιο, να δούμε τη διαχρονική εκτίμηση σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Από τον Μάιο δηλαδή στον Ιούνιο βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία από το 31,2% στο 30,5%, το ΠΑΣΟΚ από το 14,4% σημαντικές απώλειες στο 10,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης με πολύ σημαντικές απώλειες από το 4,3% στο μόλις 1,7%, δεν είχαν μετρηθεί, δεν είχαν δημιουργηθεί το Μάιο τα δύο κόμματα. Ελλάς λοιπόν 15,5 και Ελπίδα 12,6. Το Κομμουνιστικό Κόμμα από το 7,8, μικρή υποχώρηση στο 6,5. Ελληνική Λύση από το 9,4% στο 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας από το 8,2% στο 5%.
0: Πάμε για το πρώτο σχόλιο.
3: Βεβαίως.
0: Ξεκινήσουμε με την κυρία Κάτζου, με την κυρία.
4: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω μια γενικότερη εικόνα. Βλέπουμε ότι. Δεν θα πω ότι έχει έρθει με φόρα το κόμμα του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καρισιανού. Πάντως φαίνεται μια δυναμική. Επειδή όμως είναι πάρα πολύ νωρίς και εγώ ακούω και διάφορες άλλες εκτιμήσεις και σενάρια επί σενάριων, λέω ότι αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα με το ΠΑΣΟΚ να είναι σε αυτή τη θέση διατηρηθεί και το φθινόπωρο, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να έχει αποκρισταλωθεί μια εικόνα. Τα προβλήματα και οι προβληματισμοί έντονοι θα ξεκινήσουν.

0: κινήσουν, για το Πασόκ θα μιλήσω και θα δούμε και πού θα κάτσει η μπίλια όταν δούμε και τα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τον κύριο Τσίπρα, που θα δούμε και τα υπόλοιπα πρόσωπα, ναι, και το πρόγραμμά του, όπως και της κυρίας Καριστιανού. Το φθινόπωρο, αν αυτή είναι η εικόνα, τότε πραγματικά θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό τοπίο στην κεντροαριστερά και κυρίως στο Πασόκ, που θα πρέπει, νομίζω, να ανασκουμποθεί τότε. Αλλά μιλάω πάντα για το φθινόπωρο. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ναι, και το είναι λέω... κάτι, Νίκο, αν μεταφράσουμε, ναι, και λίγο αυτό που λέει η Αμαλία, το οποίο το έχουμε δει και στο παρελθόν. Είναι νωρίς για να βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα. Έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν τα αξιολογούμε κιόλα αυτά.
0: Φυσικά.
2: Εντάξει, εγώ φαίνεται ότι αυτό που λέγαμε πριν τα δούμε τα νέα κόμματα, βλέπαμε τη δυνητική τους ψήφο, ότι ανατρέπουν αυτά που είχαμε ως εικόνα, είναι πραγματικότητα. Είτε περιμένουν το φθινόπωρο, εγώ θα έλεγα, ας μην περιμένει το Πασόκ το φθινόπωρο, γιατί αν περιμένει το φθινόπωρο θα είναι πάρα πολύ αργά. Και ιδιαίτερα αν ο κ. Μητσοτάκης επισπεύσει πράγματα. Άρα λοιπόν, ό,τι να γίνει να ξεκαθαρίσει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν τον Αύγουστο που θα φύγουμε διακοπές ως εικόνα και ως γραμμή. Γιατί έχει και το Πασόκ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, κρίσιμες συνεδριάσεις και έχει και κρίσιμες διαφοροποιήσεις που θα τις δούμε ύστερα. Η κυβέρνηση τι είναι ικανοποιημένη? Είναι ικανοποιημένη γιατί βλέπει από την είσοδο των νέων κομμάτων δεν έχει ίδια σημαντικές απώλειες. Υπάρχει μια τάση συσπήρωσης και μια μικρή πτώση σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά και μια τάση συσπήρωσης γενικότερη στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Το μεγάλο ερώτημα του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι πού θα βρει δεξαμενές για αυτό το κρίσιμο ποσοστό που τους χρειάζεται για να πάει στο σημαντικό και στο κεντρικό της αφήγημα μια κάλπη.
1: Την αυτοδυναμία.
0: Και ακόμα δεν έχω δει τον κύριο Σαμαρά, θα πω εγώ. Το δούμε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκο σε αυτά που λέει. Το ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ εξάλλου αυτού του χώρου. Λέω όμως ότι ίσως με η εμφάνιση του κύριου Σαμαρά με ένα νέο κόμμα θα αλλάξει και τους συσχετισμούς και στην κεντροαριστερά.
3: Αυτό είναι το μόνο ίσως που μπορεί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τόσο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν αναμενόταν να επηρεάσει καθόλου το ποσοστό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και η κυρία Καριστιανού, ήταν δεδομένο ότι θα επηρεάσει
2: αυτούς
3: τα ποσοστά
2: των
3: κομμάτων που κινούνται πολύ δεξιότερα
2: εγώ
3: από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα έλεγα για τη Νέα Δημοκρατία πάντως ότι.
3: Και στη Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη Νίκο, και στη Βόρεια Ελλάδα βλέπουμε τις σημαντικές απώλειες και στον κύριο Βελόπουλο, που σαφώς είναι μια τεράστια, ήταν μια πολύ μεγάλη δεξαμενή για εκείνον η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη. Αλλά και τη πλεύση ελευθερία. Έτσι, ναι, νομίζω
2: ότι. Και εξαφανίστηκε η Νίκη στη Βόρεια Ελλάδα, όπως εξαφανίστηκε συνολικά στη δημοσκόπηση.
1: Πάνω σε αυτό που συζητάμε τώρα, να δούμε ποιοι ψηφίζουν Ελλάς βάσει των ποσοστών των ευρωεκλογών και συνέχεια και το κόμμα τη κυρία Καρισιανού, για να συνεχίσουμε και την κουβέντα μα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ελλάς. Λοιπόν, δείτε τώρα εδώ ποσοστά επί των ψηφοφόρων στι ευρωεκλογέ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ αντλείται το 61,3%. Από το ΠΑΣΟΚ 7,1%, από το ΚΚΕ 2,2%, Ελληνική Λύση 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας 11,4%, Άλλο Κόμμα 10,9% και ένα 4,6% δηλώνει ότι απέχει, δεν απαντά δηλαδή σε αυτό το ερώτημα. Έλα, Μαλία.
0: Εγώ μένω σε δύο στοιχεία αυτής της κάρτας. Το ένα είναι ότι το 7,1% που αντλεί ψηφοφόρους το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα η Ελλάς, δεν είναι μικρό ποσοστό.
3: Να γιατί δώσουμε δεν είδαμε την είδηση. Να τη δώσουμε την είδηση. Μόλις έχει φτάσει το κείμενο της αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά των βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στο όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δεν θα το διαβάσω όλο. Σαφώς θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης Μίτης από τη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, λέει ότι οι κύριοι
0: Χαρίτσης,
3: η κυρία Αυτιόπουλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυρία Μερόπη Τζούφη, η κυρία Θεανό Φωτίου και ο κύριος Ζεϊμπέκ είναι τα 7 πρόσωπα τα οποία αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά. Άρα μένει με 4 πρόσωπα, με 4 βουλευτές.
1: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα
3: σαφώς,
1: στην ουσία του κόμματος.
3: Και μένει μόνο με 4 την κυρία Αναγνωστοπούλου, τον κύριο Δρίτσα, τον βοηθήστε με τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Μπορεί να παραιτηθεί η κυρία Αχτσιόγλου, να αφήσει και την έδρα της ως πληροφορία, Αμαλία, ξέρεις κάτι?
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία. Δεν ξέρω αν η κυρία Εφη Αχτσιόγλου το κάνει τώρα ή σε μία-δύο εβδομάδες. Υπάρχει πληροφορία ότι η κυρία Αχτσιόγλου θα είναι από τους πρώτους που θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το δίνω όμως ως πληροφορία και δεν είναι επιβεβαιωμένο.
1: Ωραία.
0: Κοιτάξτε, γιατί εδώ παίζονται και διάφορα στο παρασκήνιο. Οπότε όταν λέμε κάτι πρέπει να το έχουμε επιβεβαιώσει. Λέω λοιπόν ότι αυτά τα πρόσωπα, τα περισσότερα από αυτά, κοιτάνε προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν θα πάνε όλα στον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Κρατήστε το αυτό. Πάντως είναι μία, εγώ θα πω. Εμένα δεν με ικανοποιεί αυτή και δεν με χαροποιεί αυτή η εξέλιξη. Όταν διαλύεται ένα κόμμα, η κοινοβουλευτική ομάδα ουσιαστικά μένουν 4 πρόσωπα. Δεν θα έχουν κοινοβουλευτική παρουσία. Είναι αριστερά. Άρα βλέπουμε τις πρώτες αναταράξεις που φέρνει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πάμε... Γι' αυτό κρατήστε το Σάββατο. Εγώ θα επιμείνω, κρατήστε το Σάββατο.
1: Θα έχουμε κλείξεις. Να γυρίσουμε στην κάρτα μας, Νικό.
2: Αυτό είναι η κατάντια της αποστασίας, εγώ θα έλεγα.
3: Να δούμε μαζί από πού αντλεί τους ψηφοφόρους και η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, για να έχουμε ένα συνολικό σχόλιο από τους συναδέλφους. Βλέπουμε εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ μόλις το 9,1%. Όχι, συγγνώμη, από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το 9,1%, από το ΠΑΣΟΚ το 6,9%, από την Ελληνική Λύση το 11,8%, από την Πλεύση Ελευθερίας 8%, από το κόμμα Νίκη 25,2%, από τη Νέα Δημοκρατία 7,4%, από άλλο κόμμα 15,2% και η Εποχή στο 16,4%.
0: Εντάξει, βλέπουμε όμως και τα δύο κόμματα ότι παίρνουν από παντού. Εντάξει, περισσότερο από τα κεντροαριστερά του, δηλαδή και από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ο Αλέξης Τσίπρας, και από το ΠΑΣΟΚ όμως, αυτό έλεγα πριν και καλά έκανε και εδώ στην εκτακτή είδηση η Ντόρα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει ένα boom. Οπότε και ένα, δύο, τρία, τέσσερα να τα πάρει ο Τσίπρας, όλα καλώς καμωμένα. Γι' αυτό λέμε ότι περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και του φθινοπόρου για το πώς διαμορφώνεται πια η εικόνα στην κεντροαριστερά. Είναι σε μια συντεντωμένη σκηνή αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ και με όλες αυτές τις περίεργες δηλώσεις, τις ήξεις αφήξεις, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα αντιδράσει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Όμως είναι, θα επιμείνω σε αυτό πολύ νωρίς ακόμα.
3: Νίκο.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος Τσίπρας δίνει μια μάχη για να πιάσει το ποσοστό που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε
3: 17,
2: πάει 17
3: ε?
2: Και κάτι στις τελευταίες εκλογές.
0: Πάντως κάποιοι λέγανε για 10 και αν το πιάσει. Και τώρα βλέπουμε εδώ στη δικιά μας δημοσκόπηση.
2: Όχι. Καλά το πας.
0: Τι καλά το πάω, έτσι δεν λέγατε. 10 μονοψήφιο, ναι.
2: Εγώ δεν έλεγα τίποτα. Εγώ έλεγα και λέω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι κάτω από το ποσοστό που αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Δεν έρχεται λοιπόν με τη φόρα που θέλουν να παρουσιάσουν κάποιοι. Έρχεται με ένα ποσοστό ικανό να τον φέρει στην δεύτερη θέση για την ώρα, όπως συζητάμε. Θεωρώ ότι όλο αυτό το πάρτι της αποστασίας μπορεί να του δώσει και κάτι παραπάνω, αλλά φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ, στον πυρήνα, αυτό που είδαμε. Παίρνει το 61%, δεν παίρνει ούτε αυτούς όλους. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα.
3: Εντάξει, όμως αντιλαμβάνεσαι ότι μετά τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ναι, θα ακολουθήσει και αυτό, είπα εγώ. Θα δούμε και την αποστασία να είναι σε
3: εξέλιξη. Αποστασία εννοώ.
0: Ότι η βουλευτή.
2: Είναι πραγματικότητα. Οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ το λέγανε για την Νέα Αριστερά, δεν το λέω εγώ. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Φάμελος και οι υπόλοιποι που ήταν αποχώρησαν, η Νέα Αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτά λέγανε για αυτούς.
3: Ναι, αλλά λοιπόν, εδώ τίθεται θέμα βιωσιμότητας.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή στο 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει
0: με τις δικές της πολιτικές.
2: Δεν είναι βιωσιμότητα ηθικής, είναι βιωσιμότητα προσωπικής επιβίωσης και όχι πολιτικής επιβίωσης. Διότι ο χώρος της αριστεράς. Δεν θεωρώ ότι εκφράζεται από αυτές τις κουλτούρες.
3: Δεν είναι θέμα πολιτικής.
0: Δεν είναι για αυτά τα κόμματα που βλέπουμε. Να ξελοχούμε την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα. Δεν πρέπει πολιτικά με κάποιο τρόπο να επιβιώσουν.
2: Η αριστερά θεωρητικά, αυτό μας πουλάει χρόνια τώρα και έχουμε μεγαλώσει από παιδιά, ότι έχει κώδικα και αξίες πέρα των προσωπικών επιδιώξεων. Εδώ βλέπουμε ένα προσωπικές κόμμα του κ. Τσίπρα που δημιουργείται, προκαλεί αναταράξεις προσωπικής επιβίωσης σε μια σειρά βουλευτές, διότι η κυρία Αξιόγλου, που την τιμούμε, την αγαπάμε, τη στηρίζουμε, πάρα πολύ καλή. Ήταν αυτή που ζήτησε από τον Τσίπρα να παραιτηθεί. Δεν θα πάθουμε πολιτική αμνησία. Και
0: είπα,
2: η παρέα του Τζανακόπουλου. Ποιο το παίζει, τα λέγατε εδώ.
0: Εμεί. Εγώ δεν τα έλεγα ποτέ. Ποιο. Τα μηνύματα που... τα οποία διαψεύστηκαν.
2: Λέω λοιπόν.
0: Τα μηνύματα. Εντάξει. Όχι, δεν θα αναφέρω μηνύματα που έχουν διαψευστεί.
2: Εντάξει. Εγώ λέω τι. Από την άποψή μου. Λέω λοιπόν ότι όλοι αυτοί που θέλουν να φύγει ο Τσίπρας ξαφνικά φεύγουν από το κόμμα που ίδρυσαν με διθυράμβου ότι θα φέρουν την επανάσταση στην αριστερά. Όπω ήταν η Νέα Αριστερά.
0: Καλά, ποτέ δεν έπεισε το κόμμα.
2: Αυτό λέω, δεν έπεισε. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι η αποστασία ποτέ δεν επιβραβεύεται, ποτέ στη ζωή και στην πολιτική. Θα πάνε στις κάλπες. Εάν κατέβουμε τον κύριο Τσίπρα, θα είναι στην κρίση των πολιτών. Αν θέλουν να τους ξαναβγάλουν, δεν θέλουν να τους ξαναβγάλουν. Εγώ λέω τι. Ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή απέχει ακόμα από το ποσοστό που αποχώρησε. Φαίνεται ότι δημιουργεί αναταράξη στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούνται ως μοχλοί απέναντι στο Πασόκ. Και καλά κάνουμε, δικαίωμά τους και επιλογή τους είναι. Η Νέα Δημοκρατία, γιατί σε αυτό θα καταλήξουμε, δεν είναι το πρόβλημά της ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε
1: κοινωνία.
2: Η ίδια η Νέα Δημοκρατία
0: φαίνεται
2: και
0: ξεκάθαρο.
1: Η κοινωνία.
0: Ξεκάθαρο ότι η αιμονία της Νέας
1: Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε την επόμενη κάρτα που έχει να κάνει με την καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης το 29%, κανένας 21,6% ο κύριος Τσίπρας με 13,2% η κυρία Καρισιανού με 7,7%. Ο κύριος Ανδρουλάκης 4,8%, η κυρία Κωνσταντοπούλου 3,8%, Κυριάκος Βελόπουλος 3,7%.
3: Να ρίξουμε μια ματιά και στη διαχρονικότητα σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση το Μάιο του 2026. Βλέπουμε από το 28,9% στο 29% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Αλέξης Τσίπρας τότε ως πρόσωπο, χωρίς πριν τη δημιουργία του κόμματός του, ήταν στο 9,9%, τώρα στο 13,2%. Το ίδιο και η κυρία Καριστιανού από το 5,1 στο 7,7. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποχωρεί ακόμα μία μονάδα από το 5,8 στο 4,8%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης από το 5,9 στο 3,8. Ο κύριος Βελόπουλος από το 6% στο 3,7. Και κανένας από το 23,4 στο 21,6%.
0: Εντάξει, ήταν ξεκάθαρη έτσι, υπεροχή του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτή την κάρτα για την καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Βλέπουμε όμως ότι μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και ο Αλέξης Τσίπρας. Με ανεβασμένο ποσοστό, βέβαια, στην προηγούμενη δημοσκόπηση δεν είχε ανακοινώσει το κόμμα. Και η κυρία Καριστιανού επίσης. Βλέπουμε αυτό που λέμε πολλές φορές, το έχουμε πει εδώ στο τραπέζι μας πολλές φορές, αυτό το χαμηλό ποσοστό όσον αφορά την καταλληλότητα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ δεν θέλω να πω ότι αυτό κάτι δείχνει. Ότι...
3: Εδώ είναι χαμηλότερο από το μισό του ποσοστού που παίρνει το κόμμα και πάλι.
0: Ακριβώς. Τώρα, αν θέλει την προσωπική μου άποψη, ξαναλέω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει έναν θεσμικό ρόλο. Πρέπει να αποδείξει και να καταδείξει το θεσμικό του ρόλο το επόμενο διάστημα, για να δούμε αν θα μπορέσει να σταματήσει ή να πάρει τα πάνω του ή να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Γιατί η δεύτερη θέση θα είναι και, νομίζω, μια θέση πολιτικής επιβίωσης μετά τις εκλογές, εννοώ.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που ακούμε από την αντιπολίτευση ποιο είναι, να φύγει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν έχω δει να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει κάτι άλλο, να αλλάξουμε κάτι άλλο. Ο στόχος είναι προσωπημένος στο Μητσοτάκη. Βλέπουμε ότι παρόλο που στοχεύουν το Μητσοτάκη, είναι ο Πρωθυπουργός που έχει σπάσει κάθε ρεκόρ και δημοτικότητες όπως και η Νέα Δημοκρατία μετά τη μεταπολίτευση. Δεν υπάρχει κόμμα στον 8ο χρόνο κυβέρνησης να είναι πρώτο και ο Πρωθυπουργός να είναι το ίδιο ποσοστό που έχει το κόμμα του. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης πάει
1: με τόση μεγάλη διαφορά από
2: τον δεύτερο. Δεύτερος είναι ο κανένας. Και ο κύριος Τσίπρας έχει λιγότερο ποσοστό από ό,τι παίρνει το κόμμα του, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός, άρα δικαίως έχει μια πρωθυπουργισμότητα περισσότερη από ό,τι έχει η κυρία Καριστιανού. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
0: Και εσύ, Καριστιανού, ποσοστό δεν είναι μικρό. Έτσι.
2: Ναι, και αυτή έχει μικρότερο βέβαια από το κόμμα που είναι δυνάμει τη, αλλά είναι μεγάλο ποσοστό. Αν αναλογιστούμε ότι ξεπερνάει τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Και ότι δεν έχει ξαναεμπλακεί με την πολιτική, κυρία Καριστιανού, για πρώτη φορά.
1: Δώσουν απαντήσεις στα ευρήματα στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε για σταθερότητα ή αν θα ψηφίζατε για αντίδραση. Έτσι, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τις άλλες μας κάρτες. Πόσο σημαντικό είναι το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μία μείζωνα κρίση. Πολύ αρκετά απαντά το 78,6%, λίγο καθόλου το 17,9% και δεν ξέρω, δεν απαντώ, ένα 3,6%.
3: Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία, νομίζω πολύ κέριο ερώτημα, 56,6%. Για σταθερότητα, 33,5% διαμαρτυρία. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, στο 9,9%.
1: Τι θα μετρήσει τώρα περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου? Για δύο επιλογές μιλάμε πάντοτε εδώ. Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου, 37,6%. Η ανάγκη σταθερότητας, 30%. Η ανάγκη για αλλαγή, 22,1%. Μεταρρυθμίσεις κράτος δικαίου, 19,3%. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 15,9%. Το πρόσωπο του αρχηγού, 10,4, υποκλοπές 7,7, η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1, η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 1,3%.
0: Τώρα βλέπουμε εδώ ότι αυτό για το βιωτικό επίπεδο είναι η καθημερινότητά μας, είναι η τσέπη μας, έτσι και είναι λογικό. Δηλαδή, πέρα από τη σταθερότητα που πολλοί κόσμος θα σκεφτεί εκείνο από να
3: εγώ κρατάω και το 10% το πρόσωπο του αρχηγού.
0: Και εγώ θα κρατήσω και, και θα πω και κάτι. Αυτό πρέπει να τη δουν αυτή την κάρτα και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω? Γιατί επειδή το ΠΑΣΟΚ πάρα πολλούς μήνες πάει μονοθεματικά με το θέμα των υποκλοπών και αυτό το γνωρίζουμε. Εντάξει, γιατί είναι άμεσα διηγόμενος ο κ. Ανδρουλάκης. Βλέπετε όμως ότι το θέμα αυτό συγκεκριμένο είναι χαμηλά στην κάρτα αυτή. Άρα, με τι θα ψηφίσει ο κόσμος? Θα ψηφίσει με την καθημερινότητά του, την οικονομία, την ακρίβεια και όλα αυτά, με τη σταθερότητα την πολιτική, λογικό είναι. Εντάξει, κράτος δικαίου και ο ΠΚΠ και αυτό είναι σε ένα σημαντικό ποσοστό. Εγώ θα κρατήσω και αυτό που λες με το πρόσωπο του πολιτικού αρχηγού. Ναι. Άρα εδώ στέλνονται μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση για αυτή την κάρτα.
2: Εγώ θα έλεγα το κομμάτι που λιδωρήθηκε πολύ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν η ατάκα του Μητσοτάκη και το βίντεο που έπαιξε. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στα τρέχοντα του Μητσοτάκη. Βλέπουμε όμως ότι οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα με βάση το τι γίνεται γύρω μας, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Και λένε ότι εμείς θέλουμε αυτούς να σηκώσει τρεις το τηλέφωνο, μας εμπνέει εμπιστοσύνη. Για την ώρα λοιπόν αυτό το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη φαίνεται ότι περνάει στην κοινωνία.
1: Πιάνει τόπο.
2: Και το βλέπουμε και στο κόμμα της σταθερότητας. Δηλαδή, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει πάμε για μια πολιτική αλλαγή, αυτό είναι το σύνθημα, το κεντρικό σύνθημα της αλλαγής, δεν φαίνεται να περνάει στην κοινωνία. Πάμε τώρα στο βιωτικό επίπεδο. Με ποιους πιστεύουν, γιατί εγώ συνδυάζω σταθερότητα και βιωτικό επίπεδο, με το αφήγημα που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Λέει ότι εγώ μαζί μου βελτιώσατε τους μισθούς σας, βελτιώνει τα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει η γκρίζα ζώνη και η μαύρη τρύπα της οικονομίας. Είναι πολύ υψηλά στο ερώτημα τι σας απασχολεί και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά σας. Είναι η ακρίβεια, εξακολουθεί και παραμένει πρώτη. Αλλά επειδή θυμάμαι διαχρονικά τις δημοσκοπήσεις, από το 75% που ήταν στις προηγούμενες, έχει πάει στο 55%. Είναι λίγο, όχι. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό και εκτιμώ.
1: Και είναι και για 4,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη ακρίβεια.
2: Πρώτο, βέβαια, έτσι, ναι, πρώτο
0: σημαίνει, πρόβλημα. Δεν έχουν γίνει δηλαδή. Αυτά που θα έπρεπε, ή δεν είναι αποτελεσματικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση.
1: Παραδέχονται και οι ίδιοι στην κυβέρνηση. Αμαλία, έτσι ότι δεν
2: και ο κ. Μητσοτάκης στις αναρτήσεις του λέει ότι κάνω μια προσπάθεια, α πούμε, όπως είναι τα 105 ευρώ στο τέλος στα παιδιά και τα υπόλοιπα. Δεν είναι η λύση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι κινούμε σε ένα διεθνές περιβάλλον που είναι πάρα πολύ δύσκολο, αχαρτογράφητο σε πολλά σημεία του. Και δημιουργεί αναταράξεις σε όλες τις οικονομίες.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σε αυτό.
2: Όμως είναι σταθερή. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Και σε αυτό θα συμφωνήσω όμως. Και η κυβέρνηση δεν κάνει ένα βήμα
2: αφήγημα
0: παραπάνω.
2: Να δούμε μέχρι τέλους. Εγώ κρατώ πάντα το ότι
0: να μειώσει
2: σημαντικό πράγμα.
0: Το ΦΠΑ. Λέω εγώ σε κάποια βασικά διατροφή. Λέω ότι υπάρχουν μακροοικονομικά οι δείκτες είναι σε θετική κατεύθυνση, η οικονομία είναι σε σταθερές βάσεις. Όλα τα δέχομαι όλα αυτά. Όμως δεν γίνονται και κάποια βήματα λίγο πιο τολμηρά από την πλευρά της κυβέρνησης.
2: Εγώ θα περιμένω να ακούσω και τις πολιτικές προτάσεις και του κ. Τσίπρα στην οικονομία που είναι σημαντικές. Και τη κυρία Κάριστιαν, που θα πρέπει κάποια στιγμή να καταθέτει και αυτές τις πολιτικές προτάσεις και πώς θα αντιδράσει συνολικά το ΠΑΣΟΚ
3: πάντως,
2: σε όλα αυτά.
3: Αλλάζει άρδιν το πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε τουλάχιστον 3 κόμματα αρκετά κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε. Να πάμε λίγο το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Λοιπόν, υπάρχουν 2 σενάρια να σας πω τώρα. Θέλετε τώρα να το πω ή θέλετε να πούμε κάτι άλλο.
3: Να τα πούμε τώρα γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν και κατά πόσο η εκτίμησή μου είναι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό τώρα και με αυτή τη δημοσκόπηση. Αν ο κύριος Φάμελος θα παραμείνει.
0: Αυτό είναι αν θα ζητήσει. Τα 2 σενάρια. Υπάρχουν 2 σενάρια. Το ένα είναι να ζητήσει να παραιτηθεί, δεδομένου ότι εκείνος έχει μια ξεκάθαρη πολιτική όσον αφορά.
3: Πρέπει να γίνει έκτακτο συνέδριο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από τη βάση. Έχουμε δηλαδή από τη βάση πάλι εκλογή προέδρου κλπ.
0: Δεν υπάρχει. Το καταστατικό αυτό ορίζει. Γίνεται και συνέδριο και βάση. Λοιπόν, εντάξει. Όμως. Λένε.
3: Αυτό τα λες για να
0: γελάει
3: αυτό.
0: Ναι, ρεπορτάζ, μην γελάτε.
1: Θα πρέπει να είσαι ανέκφραστο αυτά που λέω εγώ.
2: Μιλές το γελά, αρέσει χαμηλά το γάμα και το ελά δυνατά.
0: Βρε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τρολάρι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τώρα σώσε με, σε πολύ παρακαλώ. Σώσε με. Σώσε με, τουλάχιστον. Εγώ μόνο ευτυχώ έχω την τώρα δίπλα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό που λέγεται είναι ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί να πει ότι εγώ φεύγω, παρετούμε, γιατί έχω μια συγκεκριμένη στρατηγική όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να συμπράξει με το κόμμα του Αλέκη Τσίπρα.
3: Απλά όσο έχει δεν γίνεται.
0: Ακριβώς. Και το άλλο είναι να του δείξουν την έξοδο. Αυτοί που θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Ποιοι είναι αυτοί? Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Νίκος Παπάς και άλλα στελέχη που συστρατεύονται.
1: Ο κύριος Πολάκης θα πάει δηλαδή το Σάββατο, θα παραστεί κανονικά.
0: Εγώ θα πάω στην Κεντρική Επιτροπή
1: εσύ
0: για να
1: θα
0: έχουμε πας,
1: ρεπορτάζ. Ο Πολάκης θα πάει.
3: Ο Πολάκης, ο Πολάκης είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν παραμένει, σωστά, καλά δεν λέω.
2: Ναι. Ως βουλευτής ήταν στα όργανα.
0: Ακριβώς.
3: Και έχουν ζητήσει.
0: Δεν μπορεί να είναι στα όργανα.
1: Άρα δεν θα πάει.
3: Αλλά έχουν ζητήσει, παιδιά θυμόμαστε όμως τι έχουν ζητήσει, και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου να είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
3: Άρα είναι τόσο κρίσιμο το σημείο που θεωρώ ότι θα του επιτραπεί.
0: Εγώ αυτό νομίζω, δεν θα γίνει.
2: Αν είναι πάντως ο κύριος Πολάκης εκεί, σημαίνει ότι ο κ. Φάμελος έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα είναι καταλυτική η παρουσία του ή όχι για την επόμενη μέρα του ιδίου και ενός κομματίου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Απλώς εγώ θέλω να δω αν τελικά παραιτηθεί και οδηγηθεί. Εντάξει, είναι αυτό που λέει παιδιά, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά κάπως έτσι πάει εδώ και στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί που θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα συνεχίσουν την προσπάθεια να, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές.
3: Θα συνεργαστούν ωστόσο προφανώς με κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία και εκείνα ασθενούν.
2: Εγώ εκτιμώ η αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δηλαδή, η νέα αριστερά. Δεν ξέρω αν
2: τι θα μείνει.
3: Πόσο.
2: Οι βουλευτές θα μείνουν.
1: Αυτοί οι 4 που θα μείνουν, ρε παιδί μου, τι θα κάνουν.
3: Θα πάνε με το ΜΕΡΑ 25, ας πούμε. Ναι.
0: Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο δηλαδή, που σου λέει ότι είναι κοντά.
3: Μα είναι όλοι εκτός αυτή τη στιγμή. Εγώ γι' αυτό το ρωτώ.
2: Να πιάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το μεγάλο κομμάτι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μας ενδιαφέρει, γιατί έχει περιουσιακά στοιχεία.
0: Έχει
2: κρατική επιχορήγηση.
0: Έχει σταθμό.
2: Έχει εφημερίδα. Άρα λοιπόν έχει ένα κομμάτι εργαζομένων. Που θα, αν αποφασίσουν να αναστολεί κάποιοι, γιατί υπάρχει και η πρόταση το 3ο Ιανουαρίου να προτείνουν κάποιοι την αναστολή του ΣΥΡΙΖΑ και να δουν τι θα κάνουν.
0: Εκποίηση των περιοριστικών στοιχείων.
2: Ναι, ή πάγωμα των περιοριστικών στοιχείων. Θα δούμε. Είναι σενάρια που παίζουμε. Θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή αριστερά, η αριστερά του κουκουέ εσωτερικού και τη ανανέωση έχει ρόλο και σημασία. Καλό θα είναι να υπάρχει ένα κομμάτι τέτοιο που σε πρώτη φάση φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει και θα μείνουν μέχρι τέλους στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένοι να το υπηρετήσουν. Θεωρώ όμως ότι αυτό που προανήγγειλε ο κ. Δούκας, γιατί για μένα αυτό το σημαντικό πολιτικό σενάριο τη επόμενη μέρα είναι. πάμε στις εκλογές όπως είμαστε στις πρώτες και στις δεύτερες που υπάρχει, αν θα γίνουν δεύτερες πάντα, γιατί ο Μητσοτάκης θα επιμείνει ξεκάθαρη λύση την πρώτη Κυριακή.
0: Να πάμε μαζί με τον Τσίπρα.
3: Με ρόσο γαριάρι Δούκα.
2: Φτιάχνουμε, δηλαδή, ναι, η πρόταση Δούκα αυτή που ακούστηκε, το μοντέλο αυτό. Πάμε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ο πρώτος των εκλογών θα είναι ο επικεφαλής του αυτού του συνδυασμού, να το πούμε έτσι. Γιατί υπάρχει λίστα και όχι σταυρός. Ναι. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο εύκολο να μπουν βουλευτές που θα έχουν εκλεγεί με τα δύο κόμματα σε ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι με λίστα και όχι
1: σταυρός. Είχαμε αντίδραση από την κυρία Διαμαντοπούλου, ναι, βέβαια, σε αυτά του Δούκα. Έτσι, ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί.
0: Ναι, και επίσης και μάλιστα
3: ότι έχουμε ξεκαθαρίσει η κυρία Διαμαντοπούλου ότι πάμε μόνοι μας.
0: Βέβαια, και ότι δεν μπορεί να πάμε και με αυτούς που μας προσβάλλουν. Δεν ήταν αιχμηρή η απάντηση στον κύριο Δούκα της κυρίας Διαμαντοπούλου.
3: Και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε αμέσως μετά τις δηλώσεις
2: του κυρίου Δούκα και τη διαφορετική
1: περιδίνηση λοιπόν στο Πασόκ. Έχουμε νέα εσωστρέφεια.
0: Δεν ξέρω πραγματικά να μιλήσω για νέα εσωστρέφεια, να μιλήσω για κάτι που το έχουμε ξαναπεί. Το έχει ξαναπεί ο κύριος Σόδουκας. Δηλαδή, δεν νομίζω ξαναζεσταμένο φαγητό είναι. Το έχει ξαναπεί, είναι η άποψή του. Ξέρουμε τι πρεσβεύει. Εδώ πέρασε από το συνέδριο.
3: Εγώ δεν κάνω μια πονηρή ερώτηση. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Mm. Ο κύριος Τσίπρας θέλει το Πασόκ.
0: Μέχρι στιγμής, πάντως,
1: όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία δεν έχουν πει από την Ελλάς.
0: Εκπρόσωπος του κόμματος.
3: Το λέω γιατί ακούω τον κύριο Δούκα να λέει κάτι, να επαναλαμβάνεται, να το ξαναλέει, να επιμένει.
0: Εγώ δεν ξέρω ότι υπάρχει κάποια.
1: Δεν υπάρχει καμία κρυφή συμφωνία,
3: κουτροκόη. Εγώ, παιδιά, είπα να κάνω ένα πολυρό ερώτημα.
0: Άρχισες. Τώρα είναι προφανώς.
2: Η επίσημη γραμμή είναι αυτή που λέει ο κύριος Φωνικολάκου.
0: Και ο κύριος Τσίπρας το
2: πες. Δεν είναι ο όμορος χώρος. Λέει πώς αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό εγώ λέω.
3: Το λέει η κυρία Κουφωνικολάκου.
2: Εκπρόσωπος του Τσίπρα είναι, θεωρητικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που αποκάλυψε ο κύριος Δούκας είναι το σενάριο, το κεντρικό σενάριο της επόμενης μέρας. Δηλαδή, βιάστηκε ο κύριος Δούκας να το πει, αλλά δουλεύεται. Ήταν μια πρόταση που πήγε και παλιά. Την είχε πει ο κύριος Παπάς, που έλεγε να φτιάξουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, να ψηφίσουν τα μέλη των κομμάτων που θα μπουν σε αυτό το κοινό ψηφοδέλτιο
0: και όταν θέλουν αρχηγό.
2: Δεν το κάνουμε τώρα. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι το βασικό σενάριο. Βέβαια, υπάρχει πάντα μεταξύ των σχεδίων και των σενάριων υπάρχει η Κυριακή των εκλογών. Αυτή θα καθορίσει την επόμενη μέρα.
0: Και τα ποσοστά που θα πάρουν ο δεύτερος.
2: Τα κόμματα, όλα.
0: Εντάξει, όχι, είναι όχι ο δεύτερος. Ξαναλέω το ποσοστό και ποιος θα είναι ο δεύτερος, ποιος θα είναι ο τρίτος και ποιος θα είναι ο τέταρτος.
3: Για τον κύριο Σαμαρά έχουμε κανένα νέο πριν
2: κλείσουμε. Ο κύριος Σαμαρά έχω πει ότι δεν βιάζεται, γιατί και μηχανισμό έχει έτοιμο και ανθρώπους έχει έτοιμο. Εκεί που θα στοχοποιηθεί ο κύριος Σαμαράς είναι ότι για άλλη μια φορά θα σηματοδοτήσει την αντίθεση του με πολιτικούς όρους, αλλά στοχοποιώντας το όνομα Μητσοτάκη. Αυτό θα είναι το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης. Πάντως,
0: ζημιά θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Θα περιμένω την εμφάνιση και τα πρόσωπα. Αν είναι μόνο στο κύριο Σαμαρά, δεν θεωρώ ότι θα κάνει ζημιά στο ποσοστό των ψηφορών που βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αυτοί που είναι σήμερα στη Νέα Δημοκρατία είναι με το Μητσοτάκη και με την ιστορία του Καραμαλή, να πω κάπως έτσι, του ιδρυτή της Παράταξ. Εάν δούμε τον Κώστα Καραμαλή να τοποθετείται με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον, κοντά στον κύριο Σαμαρά,
1: εκεί
2: τότε
1: θα
2: αλλάξουν
1: θα
2: οι ισορροπίες
1: ναι,
2: και το 2 με 3% που λέμε του ενδυνάμει Σαμαρά μπορεί να είναι μεγαλύτερο.
3: Ο Κώστας Καραμαλής έχει πει όμως ότι θα είναι μια ζωή Νέα Δημοκρατία. Τώρα, Νίκο, αυτό δεν ξέρω.
2: Να θυμηθούμε, κάποιοι έχουν πει μια ζωή ΣΥΡΙΖΑ, μια ζωή ΠΑΣΟΚ.
3: Εντάξει, θα είναι το όνομα που φέρει.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμαλής και λόγω του ονόματος και λόγω της πορείας του μέχρι σήμερα θα είναι δύσκολο να κάνει μια τέτοια κίνηση που να θεωρηθεί από την βάση
1: της παράδειξης. Πολύ. Νίκο, Αμαλία, σας ευχαριστούμε. Δεν γίνεται, μας περιμένει ο Υπουργός.
2: Πάμε πιο πίσω.
1: Αύριο.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα το λέγα αύριο, αλλά δεν πειράζει, να δώσουμε μια πρόγευση, ήδη λειτουργούν και κινούνται, λες και έχουμε εκλογές θες.
3: Για να ρωτήσουμε τον κύριο Παπαθανάση,
1: ούτως ή άλλως.
3: Τον Υπουργό. Ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά. Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Λέω Ελευθερόγλου ότι κινείστε, έχετε μπει σε κανονικούς προεκλογικούς ρυθμούς. Τώρα εμείς έχουμε και εδώ τη δημοσκόπησή μας, την οποία φυσικά θα τη σχολιάσουμε.
1: Και θέλουμε ένα σχόλιο, ναι, βεβαίως. Καλή σας ημέρα καταρχάς και καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα
3: σας. Γεια σας.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, από το 2023 και μετά, μετά τις εκλογές δηλαδή, 25 Ιουνίου του 2023, προφανώς είμαστε σε μια διαρκή επαγρύπνηση και τρέχουμε το πρόγραμμά μας όπως το έχουμε εξαγγείλει. Οι εκλογές έχουμε ακόμα 12 μήνες. Δεν έχουμε καν κλείσει τα 3 χρόνια. 25 Ιουνίου του 2023. Έχουμε λοιπόν έως 25 Ιουνίου του 2027.
1: Ναι.
4: Έχουμε λοιπόν μεγάλο πρόγραμμα που πρέπει να υλοποιήσουμε ακόμη. Έχουμε υλοποιήσει τα περισσότερα από αυτά που έχουμε εξαγγείλει. Έχουμε όμως δρόμο μπροστά μας.
3: Είστε ικανοποιημένος με τα ποσοστά του κόμματός σας και θέλουμε και ένα σχόλιο δικό σας για τα νέα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν και έχουν ήδη μετρηθεί. Δηλαδή το 15,5 του κυρίου Τσίπρα και το 13 της κυρίας Καριστιανού.
4: Λοιπόν, καταρχάς είμαστε στην δεύτερη τετραετία. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με μεγάλη διαφορά, 15 μονάδες διαφορά, ίσως διπλάσια αν θέλετε, διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται από αυτά τα οποία έχουμε πει. Ο κόσμος, κυρία Κουτροκόη, αυτό που θέλει είναι λύση στα προβλήματά του. Ξέρετε, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι τον ενδιαφέρει τον κόσμο τι γίνεται στο δεύτερο ή στο τρίτο κόμμα. Τον ενδιαφέρει αν στην καθημερινότητά του μπορεί να έχει μία βελτίωση. Και νομίζω ότι εκεί επικεντρώνουμε την προσοχή μας εμείς, στην υλοποίηση του προγράμματός μας. Και αυτό είναι που θα κάνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα ποσοστά που δίνουν στον κύριο Τσίπρα ή, αν θέλετε, στον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι θα πρέπει να τους απασχολήσουν και αυτούς, καθότι ακούμε, μάλιστα, και από τον κύριο Δούκα ότι επίκειται μία συνεργασία την επόμενη μέρα. Επομένως, θα πρέπει να τα βρουν αυτά μεταξύ τους. Εμείς αυτό το οποίο κοιτάμε είναι το πρόγραμμά μας.
3: Καλά, τώρα δεν κοιτάτε. Συγγνώμη, θα επιμείνω λίγο. Εσείς ποιον θέλετε για δεύτερο, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Ανδρουλάκη?
4: Κοιτάξτε, αυτός είναι, αν θέλετε, διαγωνίζονται για τη δεύτερη-τρίτη θέση. Έχουν μπει σε μία εσωστρέφεια. Για μας τα μεγάλα θέματα, πάντως, και επαναλαμβάνω, τα μεγάλα θέματα είναι μπορεί την επόμενη μέρα περισσότερα νέα παιδιά να βρουν δουλειά, να υπάρχουν καλύτεροι μισθοί, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτά είναι τα μεγάλα γεγονότα της καθημερινότητας. Επιμένω ότι θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό. Γιατί όταν είδαμε ότι την ανεργία να μειώνεται από το 18 στο 8, 600.000 νέες και νέους να βρίσκουν δουλειά, να ανεβαίνει ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα που ξέρετε, κύριε Γρηγοριάδη, κυρία Κουτροκόη, αυτό δεν γίνεται με ένα φιρμάνι, αυξάνω το μισθό. Ναι, ο κατώτατος μισθός είναι μια απόφαση κυβερνητική και μάλιστα λέμε ότι το 27 λέγαμε ότι θα φτάσουμε στα 950 ευρώ, μάλλον θα τα ξεπεράσουμε τα 950 ευρώ, αλλά ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα...
3: Δεν έχετε προτίμηση, εγώ θα πω, κύριε Παπαθανάση, το καταλάβαμε.
1: Υπουργέ,
3: δεν έχετε προτίμηση,
1: με την ακρίβεια πάντως δεν τα έχετε πάει πολύ καλά. Αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είναι το μείζον θέμα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά, όλους όσοι συμμετέχουν σε δημοσκοπήσεις. Και το παραδέχεστε και εσείς, στελέχη εννοώ του κόμματός σας.
4: Βλέπετε λοιπόν, θέτετε σημαντικά ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Αυτά είναι που σας είπα. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Πώς μπορούμε να λύσουμε προβλήματα όπως αυτά και αυτό, κύριε Γρηγοριάδη, λύνεται με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αύξηση μισθών, μείωση φορολογικών συντελεστών, περισσότερες δουλειές. Αυτό είναι το διακύβευμα και εδώ θα σταθούμε. Έχουμε ακόμα 12 μήνες ως τις επόμενες εκλογές. Εδώ θα σταθούμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα που κάνουμε για μια καλύτερη μέρα για κάθε μία και καθένα.
1: Για πάμε τώρα και στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Να μας πείτε λίγο ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι τα χρήματα, το ποσό αυτού του προγράμματος.
4: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο εμβληματικό πρώτο κατ' ουσίαν πρόγραμμα στην Ευρώπη. Αφορά κατοικίες που έχουν χτιστεί ως το 1990. Θα έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ. Η επιδότηση θα φτάνει στο 95%. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια που είναι και διευρυμένα. Θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από τα κλειστά σπίτια. Τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θα ανοίξουν. Τώρα, μπορεί να ανοίξουν και να μισθωθούν για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο. Εδώ βελτιώνουμε, αν θέλετε, την δυνατότητα ενός ενοικιαστή να έχει σταθερό ενίκιο και να μην επιβαρυνθεί με την αύξηση του ενοικίου ή, εάν είναι κλειστό, εάν ιδιοκατοικηθεί. Αν είναι κλειστό και ιδιοκατοικηθεί, γι' αυτό 5... σε πρώτη φάση θα ανοίξει.
1: Mm-hmm. Για 5 χρόνια είναι εδώ ιδιοκατοίκηση. Για 5 χρόνια ιδιοκατοίκηση.
4: Ναι, ναι, για 5 χρόνια για 5... ιδιοκατοίκηση. Λοιπόν, έχουμε κλειστό, λοιπόν, το οποίο είτε το μισθώνουμε για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό μίσθωμα, είτε ιδιοκατοικείται. Mm-hmm. Έτσι θα ανοίξει το πρόγραμμα στην αρχή και κατόπιν θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα.
3: Να. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα άλλα προγράμματα. Τι γνωρίζουμε, τι μέχρι στιγμής, τι στοιχεία έχετε από το σπίτι μου 2 και τι περιμένουμε από το σπίτι μου 3, Υπουργέ. Τι είναι το σπίτι μου 3, να μας εξηγήσετε.
4: Λοιπόν, καταρχάς δεν υφίσταται σπίτι μου 3. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τα προγράμματα αυτά, επειδή είναι και ευρωπαϊκά, θέλουν
3: να
4: μια
3: το ρωτήσω
4: προσοχή
3: διαφορετικά.
4: Και,
3: αφού πρέπει... μας πείτε για το σπίτι μου 2, Είναι πιθανό το σπίτι μου τρία να το ρωτήσω αυτό. Διαφορετικά. Γιατί φαντάζομαι ότι εμείς το βαφτίσαμε έτσι, αλλά...
4: Για να είμαι για να είμαι προσεκτικός, κυρία Κουτροκόη, λέω το εξής. Θα παραμείνω σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, που λέει ότι έχουμε στρέψει την προσοχή μας στο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για ένα επόμενο πρόγραμμα για σπίτι μου τρία. Αυτό όμως είναι πρώιμο και είπε, όπως διαπραγματεύτηκε και έφερε το σπίτι μου δύο, έτσι και θα κάνει τώρα στην διαπραγμάτευση, αλλά επειδή ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι, θα παραμείνουμε στην προσπάθεια και στην κατ' ουσίαν προσπάθειά μας να βρούμε ένα πρόγραμμα. Αλλά είναι πολύ νωρίς. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν αυτή τη στιγμή.
1: Το σπίτι μου δύο τρέχει ακόμη, ωστόσο.
4: Θέλω να σας πω ότι είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Πάνω από 14.000 συμπολίτες μας έχουν κλειδώσει το να αγοράσουν σπίτι. 11.500 έχουν ήδη προβεί στην αγορά. Μένουν άλλες 2.500. Για τους τρεις μήνες αυτούς θα πρέπει να συμβασιοποιήσουν. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό. Μάλιστα μέσο εισόδημα 20.800 ευρώ και ιδιαίτερη προσοχή δίνουμε στην περιφέρεια, όπου εδώ είδαμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. Με μεγάλο ενδιαφέρον συμπολίτες μας αγόρασαν σπίτι και πληρώνουν δόση χαμηλότερη από αυτό που πλήρωναν στο ενίκιο.
1: Πολύ γραφειοκρατία όμως, κύριε Υπουργέ. Έχουμε παράπονα πολύ γραφειοκρατία. Δικαιολογημένα, θα πω εγώ, απλά είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες φρενάρουν αυτή τη διαδικασία από υποψήφιους αγοραστές που θέλουν να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
4: Ξέρετε, όσο προχωρά το θέμα του κτηματολογίου και ολοκληρώνεται, τόσο και πιο επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες, κύριε Γρηγοριάδη. Θα δούμε στην συνέχεια πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες, όμως βλέπετε ότι 11.500 έχουν υπογράψει και μέχρι να κλείσει 31 Αυγούστου θα έχουν υπογράψει και αρκετές ακόμα εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες συμπολιτών μας. Επομένως, το πρόγραμμα πέτυχε και κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα είχε δεχτεί την κριτική της αντιπολίτευσης. Τώρα λοιπόν που κλείνει το πρόγραμμα, η αντιπολίτευση έρχεται και λέει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Λοιπόν, εμείς απαντάμε με προγράμματα και δεν μόνο αυτά τα προγράμματα, γιατί έχουμε προγράμματα που τρέχουν για πτυχιούχους, για νέους πτυχιούχους, έχουμε προγράμματα για επιχειρήσεις, έχουμε επιδοτήσεις επιτοκίου, έχουμε μια επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης με χαμηλά επιτόκια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, έχουμε ένα πρόγραμμα γέφυρα, όπου μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν δάνειο με 0,35%.
1: Ναι.
4: Και αυτό θα μοχλεύσει περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Εμείς στοχεύουμε και στην επόμενη μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης να έχουμε στήριξη για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Και καλά κάνετε, γιατί χρειάζονται στήριξη. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Το έχουμε πει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Και εσείς να είστε καλά. Ωραία είναι αυτά τα προγράμματα. Εγώ θεωρώ ότι πιο ωραία είναι ακόμη τα προγράμματα στα οποία, ρε παιδί μου, μπαίνουν όλο ένα και περισσότεροι και να είναι και όλα δωρεάν και να έχουμε σπίτια παντού.
1: Όλα δωρεάν. Σε ποια χώρα θα συμβεί αυτό?
3: Κύριε Κατρίνη, με αποπέρνετε. Ούτε καν έχετε βγει στον αέρα και με έχετε πιάσει τα μούτρα.
5: Έχω μείνει εμβρόντιτος με αυτά που άκουσα από τον κύριο Παφανάση. Δηλαδή, λέει ο υπουργός. Λέει τον κόσμο τον ενδιαφέρει.
3: Καθίστε να πούμε καλύτερα.
5: Έχουμε τον κύριο Καραγκούνη.
3: Εσείς με σχολιάζατε, γι' αυτό το είπα.
6: Βλέπετε το άγχος του Πασόκ.
3: Το
6: άγχος που έχει δημιουργηθεί.
5: Ζητώ συγγνώμη, κύριε Γιαννούλη. Γιατί έχω μια ψιλοφαρική τίτα και δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά.
7: Εδώ Θεσσαλονίκη, χαλαρά.
1: Καλώς τον. Καλώς ήρθατε κι εσείς, κύριε Γιαννούλη. Περαστικά, κύριε Κατρίνη.
5: Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια εισαγωγική παρατήρηση, να σχολιάσουμε.
1: Ελάτε, παρακαλούμε.
5: Πραγματικά έχω μείνει εμβρόντιτος βλέποντας τον κύριο Παπαθανάση να λέει ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει το θέμα της ακρίβειας. Το ξέρω, συμφωνώ, έχει δίκιο. Η κυβέρνηση 7 χρόνια τι κάνει για την ακρίβεια? Γιατί βλέπουμε ότι τις δημοσκοπήσεις που θα συζητήσουμε σε λίγο.
1: Είναι πρώτο θέμα.
5: Είναι πρώτο θέμα. Δεύτερον, ο κ. Παπαθανάσης δεν μας είπε γιατί χάσαμε 350 εκατομμύρια από το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2. Δεν μας είπε γιατί χάσαμε 6 δις από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και αυτή τη στιγμή υπάρχουν επιχειρηματικά σχέδια σε ενέργεια, τουρισμό κυρίως, που μπαίνουν στον αέρα γιατί βιάζεται η κυβέρνηση.
3: Πάντως παρόν δεν σας είπε, κύριε Κατρίνη, γιατί πρέπει μιλάει να περάσουμε
5: και μου θυμίζει αυτά που λέει ο κύριος
3: Γεωργιάδης. Και δεν είναι και ο κύριος Παπαθανάσης, όχι. Καταλάβατε, ούτε
5: έλεγε,
3: ο κύριος Γεωργιάδης είναι εδώ.
5: Θα πει ο κύριος Καραγκούνης, είναι μέρος της κυβέρνησης. Ναι. Αλλά προσέξτε, έλεγε ο κύριος Παπαθανάσης, προγράμματα εδώ, προγράμματα εκεί. Μου θυμίζει τον κύριο Γεωργιάδη που λέει βρέχει δις, θυμάστε το 2020 που λέγε βρέχει δις. Εδώ μιλάμε με νούμερα. 6 δις λιγότερα Ταμείο Ανάκαμψης, επιχειρήσεις μένουν στην κυριολεξία, ναι, στο κενό. 300 εκατομμύρια λιγότερα στο σπίτι μου.
3: Με τα ευρήματα της δημοσκόπησης.
6: Ένα, θα κάθω από ένα ιστορικό.
3: Άλλωστε, έχουν πληγωθεί περισσότερο.
6: Άλλωστε, αυτό συνδέεται το οικονομικό με τη δημοσκόπηση.
3: Θα απαντήσει, κύριε Κατρίνη, θα απαντήσει. Αλλά θα μας επιτρέψετε να βάλουμε εμείς την ατζέντα της συζήτησης.
5: Πάντα, διαβάστε εσείς, πάντα.
7: Μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο για να απαντήσει συνολικά ο Κώστας. Επειδή και εγώ έχω την ίδια έκπληξη με τον κύριο Κατρίνη για τον κύριο Παπαθανάση, θέλω να του θυμίσω ότι οι δικαιούχοι του σπίτι μου 2 πέρασαν εφιαλτικές ώρες όταν πάγωσε και μετατέθηκε μετά για τον Αύγουστο. Ναι, ναι, όχι, δεν σας μέμφωμαι. Αλλά δεν μπορεί μόνο η στεναχώρια και η θλίψη να είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Κύριε, σας παρακαλώ, πρέπει να προχωρήσουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κύριε,
5: παρακαλώ.
3: Κύριε Κατρίνη, το κόμμα σας είναι τέταρτο στη δημοσκόπηση.
5: Δεν θα πάμε στον κύριο Καραγκούλη.
3: Θα πάμε πρώτα στα δύο κόμματα.
6: Η αλήθεια είναι, κύριε Κατρίνη, επειδή πάντα σέβομαι εδώ τη διαδικασία, θα απαντήσω συνολικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να
3: απαντήσω. Θα πάμε στα δύο κόμματα που φαίνεται ότι έχουν πληγωθεί σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση που κάναμε εδώ το Μάιο στο Άξιον 24. Έχετε μια απώλεια 4 μονάδων. Εξού και ο ΣΥΡΙΖΑ που θα πάμε μετά στον κύριο Γιαννούλη είναι στο 1,7. Θα είναι ένα πρώτο σχόλιο δικό σας θέλουμε.
5: Κοιτάξτε κύριε Μητροκόη, εγώ δεν ξέρω, επειδή εσείς βάζετε την ατζέντα, δεν ξέρω αν τον κόσμο που έχει πολλά προβλήματα τώρα απασχολούν τα ευρήματα μιας δημοσκόπησης, αλλά μια και μου δίνετε την αφορμή, εγώ δεν θα διστάσω να απαντήσω και να σας πω ότι προφανώς σε μια συγκυρία που έχουμε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με έντονη δημοσιότητα και πολύ μεγάλο συναισθηματικό φορτίο 2 καινούριων κομμάτων, είναι απολύτως φυσιολογικό μια φωτογραφία της στιγμής να αποτυπώνει τα ευρήματα που αποτυπώνει, όπως εξάλλου και άλλες δημοσκοπήσεις. Είστε πολύ έμπειροι.
8: Το λέμε θυμάστε, από την πρώτη στιγμή.
5: Θυμάστε τα ευρήματα όταν έστειλε ο κ. Μητσοτάκης τα Ραφάλ και τις φρεγάτες στην Κύπρο, τι δημοφιλία και τα εθνικά θέματα. Τώρα εμφανίζεται ως ένα από τα 5 κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Θυμάστε τη δημοφιλία του κύριου Πιερακάκη, όταν έγινε πρόεδρος του Eurogroup, παραλίγο να περάσει τον κύριο Δένδια.
3: Άρα είναι συγκυριακό, λέτε.
5: Είναι μια φωτογραφία της στιγμής, την οποία προφανώς εμείς την αξιολογούμε. Έτσι. Και προφανώς θα σας πω ότι για το Πασόκ είναι ευχάριστο να μην είναι σε θέση που να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία και να βρίσκεται χαμηλότερα σε αυτή τη δημοσκόπηση ή πιθανώς σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Όμως θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι απολύτως δικαιολογημένο με αυτή την, το ξαναλέω, έντονη δημοσιότητα και συναισθηματική φόρτιση που συνόδευσε τις ανακοινώσεις των δύο αυτών κομμάτων, να υπάρχει ένας προσανατολισμός της κοινής γνώμης που ήταν εκεί. Εμείς όλο αυτό το λαμβάνουμε υπόψη, το αξιολογούμε και προφανώς για μας αυτό δεν αποτελεί αιτία εσωστρέφειας, αλλά αποτελεί κυρίως μια αφορμή για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο, ώστε ακόμα και αν πιστεύουμε ότι έχουμε τις πιο σωστές προτάσεις, γιατί τελικά επί του πεδίου θα κριθεί η ψήφος των πολιτών σε λίγους μήνες από τώρα, πρέπει να είναι καθαρός ο πολιτικός λόγος. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το στίγμα το τι προτείνουμε και σε τι διαφέρει από τη Νέα Δημοκρατία. Και το Πασόκ πολύ απλά, ξέρετε, αυτό που είναι, είναι λέει, αλλαγή μειώνεται χωρίς περιπέτειες. Λέει να έχουμε μια θεσμική σοβαρότητα χωρίς κανένα σημείο συνάφειας με το καθεστώς Μητσοτάκη. Και προφανώς θέλουμε να έχουμε προοδευτική εξέλιξη χωρίς όμως να έχουμε κάποιες δημαγωγίες ή άλλου τύπου συναισθηματικές φορτίσεις.
8: Πρέπει να περάσουμε και στον κύριο Γιαννούλη. Το ότι μειώνεται και το ποσοστό της καταλληλότητας για πρωθυπουργός του κυρίου Ανδρουλάκη, σας προβληματίζει αυτό?
5: Κοιτάξτε, κύριε Γουράδη, και εσείς είστε παλιός, το ξέρετε ότι όταν σε ένα ερώτημα για την καταλληλότητα για πρωθυπουργό υπάρχουν ένας νυν και ένας τέος πρωθυπουργός, αυτοί λόγω το ότι έχουν θητεύσει ή θητεύουν ακόμα και σήμερα στη θέση του πρωθυπουργού, έχουν αντικειμενικά ένα προβάδισμα στην αυθόρμητη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό συνέβαινε πάντα, συμβαίνει σήμερα, θα σημαίνει και μετά από 2 ή 3 χρόνια. Άρα, το ξαναλέω, όλα αυτά εμείς τα αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα αλλά και νυφαλιότητα. Αλλά πάνω απ' όλα δεν απομειώνουμε τη σημασία μιας τουλάχιστον δεκαήμερης υπερπροβολής και από όλα τα μέσα. Μάλιστα, μου έκανε και εντύπωση ότι ακόμα και μέσα που θα, το προηγούμενο διάστημα ασκούσαν κριτική και στην κυρία Καριστιανού και στον κύριο Τσίπρα, επιφύλαξαν πολύ μεγάλη προβολή και χώρο δημοσιότητας. Λογικό όμως, γιατί είναι όντως κάτι, είναι όντως κάτι καινούριο.
3: Κύριε Κατρίνη, στην τέταρτη θέση θα πρέπει ίσως να εξετάσετε μια αλλαγή στρατηγικής όσο προλαβαίνετε μέχρι την κάλπη. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω.
5: Εγώ πιστεύω, κύριε Κουτροκόη, ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάλπες. Την Παρασκευή έχουμε συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου, το ΠΑΣΟΚ πολύ τακτικά συζητά συλλογικά όσον αφορά τις επιλογές στρατηγική για τις δράσεις του. Άρα, πλέον επειδή έχουμε μπει στην τελική ευθεία, και όχι αυτά που ακούσαμε πριν, που λέει ο κ. Παθανάσης ένα χρόνο πριν τις εκλογές, εδώ ούτε καν ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ότι θα γίνουν εκλογές τον Ιούνιο του 27. Το λέει ο κ. Παθανάσης. Ήταν στον ηρμό των πολλών εξαγγελιών, φαίνεται. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι και να προσαρμόζουμε τα στοιχεία που πρέπει να κάνουμε να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Και το ξαναλέω, ακόμα και αν πιστεύουμε, που εμείς το πιστεύουμε, ότι έχουμε και κυβερνητικό πρόγραμμα και πολύ σοβαρές θέσεις για όλα τα ζητήματα. Mm-hmm. Για την υγεία, για την ακρίβεια, για την οικονομία, για το θέμα το δημογραφικό, για τη στέγαση. Πρέπει αυτές οι θέσεις να γίνουν καθαρές και εύληπτες από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που πάνε κυρίως με κριτήριο να τιμωρήσουν. Και όχι κύριε... να ψηφίσουν θετικά.
6: Ελπίζω να έχω τον χρόνο, γιατί νομίζω πάει να γίνει δεύτερος γύρος. Να το έχουμε μαζεμένο.
8: Κύριε Γιαννούλη, και ερχόμαστε και σε εσάς. Κύριε Γιαννούλη, 1,7 ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, πώς θα πορευτείτε, έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε σίγουρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο. Πού πάτε εσείς?
7: Κύριε Γρηγοριάδη και κυρία Κουτροκόη, όταν είπα χαριτολογώντας, καλησπερίζοντάς σας από τη Θεσσαλονίκη χαλαρά, θέλω να το επεκτείνω και πολιτικά να σας πω ότι οι δημοσκοπικές επιδόσεις των δημοσκοπήσεων που θα τρέξουν και σήμερα και τις άλλες ημέρες έχουν πολύ δρόμο μέχρι να οριμάσουν και να δώσουν μια στέρεη και σταθερή εικόνα. Δεν λέω ότι θα είναι καλύτερη για μας, μπορεί να είναι και χειρότερη, αλλά έχουμε δρόμο μέχρι να καθίσει σε μια σταθερή βάση η δημοσκοπική επίδοση κάθε κόμματος.
8: Άρα πρώτο συνεχίζετε εσείς κανονικά, ο ΣΥΡΙΖΑ?
7: Εμένα η γνώμη μου είναι, δεν μπορώ να σας προεξοφλήσω τι θα γίνει, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να παραμείνει συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. Ούτε το Σεπτέμβριο πιστεύω ότι θα γίνουν, ούτε σε ένα χρόνο που είπε ο κύριος Παπαθανάσης, κάπου την άνοιξη του 27 εγώ πιστεύω, και να δούμε τότε ποιες απαγορεύσεις, ποια τύχη υψώθηκαν περί μη συνεργασιών θα ανατραπούν, ποια διαφορετικά δεδομένα θα οδηγήσουν στο να υπάρξει μία προοπτική, μία πρόταση που θα βγει πρώτη.
3: Άρα, ναι, κύριε Γιαννούλη,
7: ξέρετε, κάνουμε συζήτηση.
3: Συγγνώμη λίγο, κύριε Κουτροκόη. Έχετε ζητήσει πάνω σε αυτό που λέτε, όχι πρέπει να σας ρωτήσω.
7: Ναι, δεν είναι πάνω
3: σε αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοί σας, οι κυρία οποίοι Κουτροκόη, συγγνώμη, επιμένω. Κύριε Γιαννούλη.
7: Δεν θα...
3: Μα λέτε πρέπει να παραμείνουμε συμπαγείς, λέτε. Και υπάρχουν συνάδελφοί σας που κάνουν αναρτήσεις με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
7: Να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω και θα απαντήσω αμέσως πολύ σύντομα, χωρίς να σας τρώω το χρόνο. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος θα βγει πρώτος για να αλλάξουν οι πολιτικές, γιατί υπάρχει μια δυσανεξία στη δημόσια συζήτηση. Να μιλήσουμε για το γεγονός του στεγαστικού προβλήματος με γενναιότητα και με προτάσεις, για την εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να στεναχωριέται μόνο η κυβέρνηση για την εσχροκέρδεια. Ξέρετε, και κλείνω με αυτό για να απαντήσω, αν θέλετε, στην ερώτηση για τους βουλευτές, γιατί το έχω απαντήσει δημόσια πολύ πρόσφατα. Τα παιδιά που δίνουν σήμερα εξετάσεις, κυρία Κουτροκόη, εάν περάσουν στη Θεσσαλονίκη, να μου τρυπήσετε τη μύτη αν θα βρούνε σπίτι, επειδή την ξέρετε τη Θεσσαλονίκη οι δυο σας, 20 τετραγωνικά με λιγότερο από 800 ευρώ. Να μου τρυπήσετε τη μύτη. Αυτό απασχολεί τον κόσμο. Για τους βουλευτές είναι σαφής.
8: Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Γιαννούλη, αυτό. Είναι το πρώτο
7: για
8: θέμα.
7: Βουλευτές, ναι, για τους βουλευτές είμαι σαφής. Δεν θεωρώ ότι είναι δεοντολογικά αξιοπρεπής πράξη, με βάση το υπόδειγμα και του Τσίπρα, το να έχω εκλεγεί με ένα κόμμα, να ανεξαρτητοποιούμε, να κρατάω την έδρα και να περιμένω που θα κάτσει μπήλια. Εγώ θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος των εργασιών αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου και αν υπάρχει μια πρόταση που κερδίζει το Μητσοτάκη, ακόμα και αν δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής, είναι υποχρέωση όταν η ιστορία μας καλεί να κάνουμε και λίγο πίσω, θα στηρίξω μια τέτοια πρόταση.
8: Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Καραγκούνη.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα, φαντάζομαι.
8: Θα απαντήσετε, ναι, και μετά να θέσουμε ερώτημα.
6: Θέστε το μου και θα τα πάμε συνολικά να έχω λίγο χρόνο.
8: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εξακολουθεί και απασχολεί τους Έλληνες. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις πια. Δεν τα έχετε πάει καλά. Θέλουμε μια απάντηση πάνω σε αυτό. Τι προτίθεστε να κάνετε, δηλαδή, για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια και να απαντήσετε και στον κύριο Κατρίνη και στον. Κυρίως στον κύριο Κατρίνη, δηλαδή.
6: Ναι. Προσέξτε τώρα. Πράγματι, αυτά είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία θα κρίνουν οι πολίτες στην επόμενη κυβέρνηση. Τα ζητήματα δηλαδή, ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει, ποιος έχει μια ρεαλιστική πρόταση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ή να συνεχίζει να αντιμετωπίζει μέσα σε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες επιτυχώς τα προβλήματα. Μέχρι τώρα, όπως αξιολογεί ο κόσμος, και θα φτάσω στο ειδικότερο και για το εστεγαστικό αλλά και για την ακρίβεια, μέχρι τώρα, αξιολογώντας τα τελευταία 7 χρόνια, αναφέρομαι σε αυτό που είμαστε διακυβέρνηση. Όταν δείχνει τη Νέα Δημοκρατία, θα δούμε και τις σημερινές δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω, θα βγουν σήμερα, αύριο, πάνω από 30%.
3: Ναι.
6: Βέβαια, δεν έχουμε ακόμα εκλογές. Τι λέει? και το δεύτερο κόμμα να είναι 15 μονάδες πίσω, ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να δώσουν καμία ρεαλιστική απάντηση και ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα σε δυσκολίες καταλαβαίνω ότι κάνει ένα αγώνα δύσκολο, όπως κάνει και η Γαλλία, όπως κάνει και η Ιταλία, όπως κάνει και η Ισπανία, που έχουν τεράστια προβλήματα, σου λέει ότι προσπαθούν να μου δώσουν λύσεις στα προβλήματά μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι παγιωμένο πια. Είναι παγιωμένο διότι εδώ υπάρχει, γιατί από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει μέχρι τώρα, για να συνδέσω λίγο τα ζητήματα, είναι ξεκάθαρο ότι ανατάσσεται τελείως το σκηνικό στην κεντροαριστερά. Χωρίς να θέλω να μπω στα ειδικότερα, αλλά επειδή αφορά γενικά στο πολιτικό σύστημα και τις πολιτικές ισορροπίες. Ο Τσίπρας φαίνεται να διεκδικεί πια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού του χώρου. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
3: Αυτό εσάς πού σας επηρεάζει?
6: Θα σας πω πώς μας επηρεάζει. Τα κόμματα, όπως είπε και ο Χρήστος Γιαννούλης, η Νέα Αριστερά, από ό,τι κατάλαβα σήμερα, διαλύθηκε. Προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια τέτοια φάση.
3: Ναι.
6: Φαίνεται ότι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού,
7: ξέρετε,
6: μάλλον.
7: Κάτι που δεν ξέρω.
6: Θα το δούμε αυτό τώρα, δεν το ξέρω. Κύριε Γιαννούλη, αλήθεια δεν θέλω να πω γι' αυτό. Αλλά προς τα εκεί, βλέποντας και συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο με συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω ότι.
7: Είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε.
6: Προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα.
3: Θα σας πω. Για σας, πείτε μας, εσείς από την άλλη. Πώς θα διασφαλίσετε αυτοδυναμία και αν δημιουργήσει και κύριο Σαμαράς πρόβλημα.
6: Θα σας πω.
3: Όλα αυτά τα προβλήματα.
6: Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι φαίνεται και η κυρία Καριστιανού περισσότερο ποντάρει στο θυμικό των ψηφοφόρων, το είδαμε μέσα και από τις διακηρύξεις. Υπάρχει λοιπόν ένα σκηνικό, γιατί δεν είναι τυχαία η ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, εκεί θέλω να καταλήξω. Όταν λοιπόν έχεις ένα κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα υπάρχει ένθεν και ένθεν, φαντάζομαι και στο επόμενο διάστημα, ήδη γίνεται αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έχει άγχος αν θα είναι ο Τσίπρας δεύτερος και ποιος θα είναι δεύτερος τέλος πάντων, και βλέπουμε ένα ανταγωνισμό. Τι καταλαβαίνει ο κόσμος από όλα αυτά? Ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης δεν υπάρχει. Εγώ τι προβλέπω? Προβλέπω ότι στο επόμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Διότι ο κατακαιρματισμός, αλλά και η μη ύπαρξη σοβαρής εναλλακτικής, αν υπήρχε τώρα, μην γελιόμαστε. Είναι 7 χρόνια η κυβέρνηση αυτή. Και πάμε στο 31-32%. Είμαστε στο 30,5% τελευταία δημοσκόπηση. Αν υπήρχε έστω μια σοβαρή εναλλακτική, πιστεύετε ότι η Δημοκρατία θα ήταν στο 31 και το ΠΑΣΟΚ θα ήταν στο 14 και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1, στο 5%, στο 4 ή ο Τσίπρας τώρα δεν ξέρω πού?
1: Μήπως αυτό σας δείχνει όμως και το ελεύθερο να μην ασχοληθείτε και με το πραγματικό πρόβλημα της κοινωνίας, που είναι η ακρίβεια?
6: Το αντίθετο. Πάμε τώρα.
1: Γιατί όταν δεν υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση και πόσο μάλλον, ξέρω εγώ, και αξιωματική αντιπολίτευση, όπως λέτε,
6: λίγο.
1: Δεν ασχολείστε και με τα πραγματικά προβλήματα.
6: Το ότι υπάρχει κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης, το ακούω αυτό σαν επιχείρημα, το ότι υπάρχει κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση φαίνεται να έχει το πολύ 14%,
1: ναι.
6: Δεν ήρθε γιατί δεν είναι όμορφη.
1: Και αυτό ότι εσάς σας δίνει το ελεύθερο να κινήσετε.
6: Όχι,
1: δηλαδή,
6: ο κόσμος μας δίνει 30 γιατί καταλαβαίνει ότι είχε μισθούς 650 ευρώ και τώρα είναι 1100. Γιατί είχε μια ανεργία που ήταν στο 18% και τώρα είναι στο 7,7%. Γιατί είχε ένα ΑΕΠ που ήταν στο 187 δισεκατομμύρια και τώρα στα 270 δις ευρώ. Γιατί είχε ένα δημόσιο χρέος που είχε φτάσει στα. Μια στιγμή, παιδιά, δεν σας διακόψα. Είχε ένα δημόσιο χρέος.
7: Χορηγία της αντιπολίτευσης.
6: Καλά, καλά. Τώρα δεν είναι όλα χορηγία, παιδιά. Σας κρίνει ο κόσμος.
3: Μια στιγμή, μια στιγμή.
6: Μια στιγμή. Γιατί είχε. Γιατί είχε. Δεν μου έχετε
1: απαντήσει πάντα.
6: Αυτό απαντάω τώρα. Αυτό απαντάω. Είχαμε 200% το χρέος και τώρα έχουμε 130%, πάμε στο 130%. Γιατί ερχόμαστε τους μισθούς και τους ανεβάσαμε 40% και ο πληθωρισμός είναι σωρευτικά αυξημένος κατά 20%. Ναι. Δηλαδή, τι σου λέει ο κόσμος? Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη κατάσταση. Στεγαστικό. 20.000 ωφελούμενοι μέχρι τώρα από το σπίτι μου, ένα μας σπίτι μου, δύο. Άκουσα τον Νίκο τον Παπαθανάση να δούμε τι έρχεται και για το σπίτι μου, τρία. Ενίκια επιστροφή. Ειδικά επιστροφή για δημοσίους υπαλλήλους, ειδικά που είναι στα κριτικά νησιά, για τους φοιτητές. Άκουσα για τους φοιτητές που είπε ο κ. Γιαννούλη.
7: Πόστο ενοικίου δεν δίνω.
6: Κύριε Γιαννούλη, προσπαθούμε και μειώνουμε πάρα πολύ το κόστος ενοικίου για τους ανθρώπους, για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί μην μου πείτε ότι το στεγαστικό πρόβλημα είναι μόνο στην Ελλάδα.
1: Ο συνάδελφος και απαντάτε.
7: Έλα, λοιπόν, να διακόψουμε την όμορφη και ζωηρή κουβέντα σας, γιατί πλέον είναι και επίσημο. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, αποτελεί παρελθόν, καθώς είναι στα χέρια του Νικήτα Κακλαμάνη η επιστολή, η οποία ουσιαστικά ανεξαρτητοποιεί 6 βουλευτές. Και κρατήστε τους 6 βουλευτές.
1: Η κυρία Αχτσιόγλου, παρετήθηκε η κυρία Αχτσιόγλου, επειδή το παίζουμε ως τίτλο, για να σε βοηθήσουμε λίγο στην μετάδοση της είδησης, γι' αυτό.
7: Μισό λεπτάκι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ενώ οι 6 έχουν ανεξαρτητοποιηθεί,
9: και μιλάω για τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Ηλιόπουλο, την κυρία Φωτίου, την κυρία Τζούφη, τον κύριο Ζεϊμπέκ και τον κύριο Τζανακόπουλο, αντίθετα η κυρία Αχτσιόγλου παρετείται από βουλευτής, παραδίδει ουσιαστικά την έδρα.
3: Νομίζω ότι πρώτος επιλαχών είναι ο κύριος Βαγασάκης.
9: Δεν το γνωρίζω αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος είναι, δεν έχω δει την
3: σειρά. Έχω αυτή
9: την
3: αίσθηση, γιατί πάντως, η επαπή θα γίνει στην περίπτωση.
9: Υπάρχουν έξι ανεξαρτητοποιήσεις και μία παρέτηση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια του Νικήτα Κακλαμάνη. Έτσι λοιπόν, η δεύτερη, ας το πούμε, μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα της Βουλής είναι πλέον η ανεξάρτητη, που αριθμεί 40 βουλευτές.
1: Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Κατρίνη?
5: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία του κύριου Καραγκόνη, ο οποίος επικαλείται διαρκώς τις δημοσκοπήσεις για να δικαιολογήσει αυτά που δεν κάνει η κυβέρνηση σε μια σειρά θεμάτων και δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε. Θέλω όμως να τον επαναφέρω λίγο στην τάξη και να του πω ότι λίγο πριν τον Ιούνιο του 2024 οι δημοσκοπήσεις έδειχαν την Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό πάνω από τις ευρωεκλογές. Γι' αυτό ακριβώς και ο κύριος Μητσοτάκης υπέπεσε στο πολιτικό λύστημα να βάλει τον πύχη στο 33%, από τον οποίο πέρασε πολύ πιο κάτω. Και επίσης θα περιμένουμε λίγο και την πιθανή ανακοίνωση του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, που ξέρω ότι ο κύριος Καραγκούνης, επειδή είναι ένας ευπρεπής πολιτικός, πάντα αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα και σεβασμό ανάλογες κινήσεις. Να δούμε λοιπόν όλο αυτό το σκηνικό πώς θα διαμορφωθεί. Θέλω όμως να πω ότι καλό θα είναι στην Δημοκρατία να μην κρύβονται πίσω από τις δημοσκοπήσεις, γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών θα τους εκπλήξει δυσάρεστα. Και θα τους εκπλήξει, γιατί αν σήμερα λένε κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία ότι θα ανέβει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ βλέπουμε 70% κοινή γνώμη θέλει αλλαγή, βλέπουμε πρώτο θέμα σταθερά εδώ και 24 μήνες, το θέμα της ακρίβειας, που αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. 800.000 ακίνητα, δεν το λέει το Πασόκ, το λένε όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το real estate. Είναι κενά στην Ελλάδα και μένουν 350 εκατομμύρια ευρώ αδιάθετα από σπίτι μου δύο και πανηγυρίζει η κυβέρνηση. 6 δις το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγουν στο κενό οι επιχειρήσεις. Ναι. Για όλα λοιπόν τα θέματα στα οποία η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει σήμερα και λέει ότι θα ανέβουν δημοσκοπικά, καλό θα είναι να υπάρχει μια εγκράτεια. Καλό θα είναι να ασχολείται όχι τι γίνεται στην αντιπολίτευση, αλλά να δει πώς θα βελτιώσει την πραγματικότητα και όχι τη δημοσκοπική της εικόνα. Και θα μιλήσει ο λαός εν ευθέτω χρόνο και θα δούμε ποιοι οι οποίοι σήμερα αλαζονικά και υπερφύαλα πανηγυρίζουν για μια μπάρα που βλέπουν σήμερα, αγνώντας τις άλλες μπάρες των ποιοτικών στοιχείων, θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε ταμείο.
3: Κύριε Γιαννούλη, πολύ γρήγορα, εσείς θεωρείτε ότι το Σάββατο αυτό θα πρέπει πλέον να ληφθεί μια οριστική απόφαση για την πορεία του κόμματός σας? Θέλω να πω, μια οριστική πλέον, να ξέρετε πού πηγαίνετε, αν θα πάτε όλοι μαζί, αν θα ζητήσετε κάποια αλλαγή. Γιατί θεωρώ ότι πλέον και εσείς έχετε κουραστεί με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ελπίζω ότι θα μπει το μεγαλύτερο μέρος του καμβά. Γιατί, όπως βλέπετε, οι εξελίξεις είναι καθημερινές, αλλά σίγουρα η κεντρική κατεύθυνση θα αποτυπωθεί και με τη λειτουργία και της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Θέλω να σας πω κάτι που μπορεί να σας εκπλήξει. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Χτσιόγλου, που μαθαίνω ότι από εσάς, και φαντάζομαι,
1: παρετήθηκε, έτσι,
7: είναι ακριβές,
1: το βουλευτικό της αξίωμα.
7: Παρετήθηκε το βουλευτικό της αξιώματος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη.
7: Αυτό είναι στάση ευθύνης, αυτό είναι στάση ευθύνης και αξιοπρέπειας των προσώπων, γιατί βλέπω πολλούς επικριτές και γενίτσαρους σε διάφορες πολιτικές πρωτοβουλίες που το 15 έβριζαν και τώρα αποθεώνουν. Το να παραιτηθείς, να φύγεις από το κόμμα σου και να παραδώσεις την έδρα σου, είναι θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας που πρέπει να μας διαπερνά όλους.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Πολύ σύντομα, κύριε Κατρίνη.
5: Επειδή είναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά το να δω και το χαμό του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος ήταν πραγματικά ένας ευπρεπής πολιτικός, που έχει εκτίμηση από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, γιατί ήταν πραγματικά ευγενής, ευπρεπής, προσινής. Θέλω να πω ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για το πολιτικό σύστημα και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς και για τον νομό Κορινθίας, και να εκφράσω
7: και ήρεμος,
5: μου συλληπιτήρια στους οικείους του και στην οικογένειά του. Κρίμα που τέτοιοι άνθρωποι που συμβάλλουν στο να κάνουμε σοβαρή πολιτική συζήτηση παρά τις διαχωριστικές γραμμές δεν μπορούν να είναι σήμερα κοντά μας και να βελτιώσουμε την πολιτική λειτουργία όλη μας.
6: Συμφωνώ σε αυτό. Εγώ έχω ήδη τοποθετηθεί, γι' αυτό δεν έκανα ανοίξει. Θα είμαστε αύριο στην κηδεία, αλλά ήταν πραγματικά υπόδειγμα πολιτικού. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοξικότητας πολλές φορές και αντιπαράθεσης ανούσεων. Έτσι. Ο άνθρωπος αυτός, ο Νίκος Δαγκαράς, ήταν ένα υπόδειγμα πολιτικού, ευγενέστατος.
5: Καμία και ποτέ, τον τρόπο να
6: καμία ποτέ
5: λύσεις.
6: Έτσι, διαμάχη
5: και πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά. Πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά τα πρότυπα.
3: Θα μας πάρει η ροή, θα πρέπει να σας αποδεικνύουμε.
7: Θέλω να προσθέσω, απλά ότι τοποθετήθηκα την Παρασκευή για το θάνατο του υφυπουργού. Δεν μπορούσε να διαπληκτιστείς μαζί του. Ήταν ήρεμος, με επιχειρήματα και είχε νόημα ο διάλογος μαζί του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους σας. Ευχαριστούμε. Κύριε Κατρίνη, κύριε Καραγκούνη, κύριε Γιαννούλη. Πάμε διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
7: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
8: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
9: My mind has been set free.
10: What is this?
11: It's evolution.
12: This isn't evolution. It's an abomination.
13: What the hell's happening?
14: Stop it!
15: I don't understand. This is the future.
16: Kiriakia, if we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
17: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
18: It's a cops.
19: I'll go this way.
18: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
20: I have the right to remain silent.
17: The Rookies.
18: Will you say that again, please?
17: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
21: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
22: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
23: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
24: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
22: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
17: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
21: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
17: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
21: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μην ξεφυσάς. Ξέρω ότι ξεφυσάς γιατί περιμένεις πώς και πώς να έρθεις.
1: Έχεις πάει ποτέ σε κανένα καζίνο?
0: Ναι, καλέ, ποιος δεν έχει πάει σε καζίνο, τι είμαι.
1: Για να παίξεις ή πήγες έτσι?
0: Πας και παίζεις για το έτσι.
1: Για το καλό,
0: του
1: χρόνου. Πήγες παραμονή πρωτοχρονιάς.
0: Έχω πάει παραμονή πρωτοχρονιάς. Αλλά ξέρεις τι με στεναχωρεί στο καζίνο. Τώρα άλλη μεγάλη συζήτηση, να το κάνουμε θέμα καμιά φορά αυτό με τον τζόγο, ρε παιδί μου. Βλέπεις άλλοι πηγαίνουν για να κάνουν την πλάκα τους με την παρέα τους και βλέπεις και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θυσμένοι, χάνουν περιουσίες, καταστρέφονται οικογένειες, κλείνουν σπίτια στην κυριολεξία. Και φαίνεται στο τραπέζι.
1: Το ποιος είναι θυσμένος στον τζόγο.
0: Ναι.
1: Και το ποιος πηγαίνει που λένε έτσι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, για το
0: καλό. Για το καλό, για το καβαλιέ, να πας να πιεις ένα ποτό, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ναι. Μέχρι ένα πενιντάρικο έχω παίξει στο καζίνο.
1: Πήρες τίποτα?
0: Όχι, μωρέ, τι να πάρω. Πήρα προς στιγμή.
1: Επειδή λένε για την τύχη του πρωτάρι, παιδί μου.
0: Πήρα προς στιγμή, αλλά εγώ είχα πει ότι θα γλυκάθηκες, πάω να τα χάσω
1: αυτά. Γλυκάθηκες και τα χάσω όλα μετά. Εντάξει, εννοείται. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παιδιά πρότυπο, ένα σχολείο πρότυπο που χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν παρουσιάζουμε τέτοια θέματα. Δείτε εδώ ζωντάνια. Είναι το Λύκειο της Φιλοθέης, παρακαλώ. Χρήστος Μαλεβίτσης, που έχει κατακτήσει μια παγκόσμια διάκριση. Θα μας πει γιατί η καλή συνάδελφος η Γεωργία Ιτσάλη. Έλα, Γεωργία μου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχω μια μεγάλη παρέα δίπλα μου. Αλλά όμως αρχικά να σας πω ότι βρίσκομαι στο Γενικό Λύκειο της Φιλοθέης, εδώ που οι μαθητές κατάφεραν να διακριθούν διεθνώς έναν διεθνή διαγωνισμό με θέμα την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και πολλά πολλά συγχαρητήρια. Μια παγκόσμια διάκριση. Έχεις μαζί σου και τον διευθυντή του σχολείου και συγχαρητήρια πολλά στον κύριο Ματζάκο και στην αντιδήμαρχο Φιλοθέης για προφανώς και για τη στήριξη τη δική σας, κυρία Γκιζέλη ή Γκιζελή, είναι μην πω λάθος το όνομα.
3: Γκιζελή.
0: Γκιζελή. Και οι πρωταγωνιστές φυσικά, στους οποίους θα πάμε σε πολύ λίγο, είναι δίπλα σου, Γεωργία, εκ των δεξιών σου. Να ακούσουμε λίγο και την αντιδήμαρχο και το διευθυντή και πάμε μετά στα παιδιά.
2: Τέλεια. Πείτε μας, πώς ήταν η εμπειρία σας που συμμετείχατε σε έναν τέτοιο διαγωνισμό?
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Η επιτυχία των παιδιών και του διευθυντή και των εκπαιδευτικών είναι τεράστια και είναι πάρα πολύ συγκινητικό για τη χώρα μας να βιώνουμε μια τόσο μεγάλη χαρά. Θέλω να πω ότι ο κύριος Ματζάκος είναι εξαιρετικός διευθυντής. Είναι άνθρωπος που αγαπάει αυτό που κάνει και το κάνει με πολύ μεράκι. Και τα παιδιά του σχολείου αυτού είναι πάρα πολύ τυχερά που συνεργάζονται με το διευθυντή και με τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς τους να στηρίζουν κάθε προσπάθεια. Η επιτυχία δεν είναι η πρώτη, είναι η πιο μεγάλη, αλλά έχουν πολλές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια σε διαγωνισμούς.
1: Για να μας τα πει λίγο και κύριος
3: πάντα είμαστε εδώ.
1: Ματζάκος, γιατί ναι, είναι σημαντική και η στήριξη από τον Δήμο, αλλά νομίζω ότι όλη η δουλειά γίνεται από το σχολείο. Από τον διευθυντή, κύριε Ματζάκο. Μπράβο,
0: μπράβο
1: και σε εσάς και στους εκπαιδευτικούς σας, αλλά και στα παιδιά βεβαίως, έτσι.
4: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε καταρχάς για την φιλοξενία, για την προβολή. Είναι πολύ ευχάριστο τα κανάλια να δείχνουν παιδιά.
0: Το αξίζετε.
4: Είναι αφόντες οι δύο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετροκόγκη, κύριε Γρηγοριάδη. Είναι απόντες οι δύο προπονητές, ο κύριος Μεϊντάνης και η κυρία Πετυχαβά, που τους ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι πραγματικά παίρνουμε μια ανάσα όταν παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους διέθεσαν για να προετοιμαστούν για τον παγκόσμιο διαγωνισμό STEM και AI. Θα σας τα πούν και τα παιδιά, πήραν μια παγκόσμια διάκριση στην Ευρώπη και μετά κονταροχτυπήθηκαν στον παγκόσμιο διαγωνισμό με Καναδά, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και Ελλάδα.
1: Μπράβο σας. Μπράβο,
4: ο λόγος σας το δώσουμε στα παιδιά. Σας ευχαριστώ.
1: Πάμε
4: πολύ.
1: Στον Γρηγόρη και στην Αθανασία, Γεωργία. Σωστά. Γρηγόρης και Αθανασία.
2: Ναι,
1: για
2: ναι,
1: να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Κανονικά να πρέπει να ξεκινήσουμε. Γρηγόρη, επειδή είσαι και gentleman, θα ξεκινήσουμε με την Αθανασία. Σωστά.
5: Βέβαια.
1: Έλα, βρε Αθανασία μου. Συγχαρητήρια καταρχάς σε όλη την ομάδα. Για πείτε μας τώρα, αυτός τι διαγωνισμός ήταν, ρε παιδί μου.
0: Να δηλαδή, πούμε τι βλέπουμε.
1: Ναι, αυτό, για να μας εξηγήσουν, λέω τα
0: γιατί
1: παιδιά.
0: Γιατί το βλέπουμε αυτό το οποίο
1: δημιουργήσατε. Τι διαγωνισμός ήταν αυτός?
2: Όπως είπε ο κ. Ματζάκος, ήταν ένας διαγωνισμός STEM. Ναι. Οπότε χρειάστηκε να συνδυάσουμε πολλές ικανότητες στο τεχνικό κομμάτι, με τα τα μαθηματικά, τη φυσική και την τεχνολογία για να δημιουργήσουμε μία λύση η οποία θα βοηθά τους ανθρώπους σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθήκων.
1: Μάλιστα. Και αυτό τώρα τα κατασκευάσατε εσείς, σωστά. Αυτή τη συσκευή εμείς που παρακολουθούμε εδώ με την κυρία Κουτροκόη είναι...
0: Με 3D εκτυπωτή ουσιαστικά δημιουργήσατε ένα κοντέινερ. Θέλετε να μας πείτε τι είναι αυτό το κοντέινερ? Ο Γρηγόρης, ας μας πει ο Γρηγόρης
2: ναι, φυσικά.
0: Τώρα.
6: Ναι, αυτό το κοντέινερ ουσιαστικά είναι φτιαγμένο για να βοηθάει μερικές ευάλωτες ομάδες σε περίπτωση πλημμύρας. Στην πρώτη φάση του κοντέινερ στέλνει μήνυμα το οποίο προειδοποιεί τους διασώστες και όλας και τους ανθρώπους που είναι σε ανάγκη ότι έχει μία πιθανότητα πλημμύρας. Στη δεύτερη φάση του κοντέινερ είναι η δεύτερη φάση είναι όταν ανοίγει πλήρως στέλνει μήνυμα στους διασώστες, έρχονται οι διασώστες να πάρουν τους ευάλωτους ανθρώπους από το σπίτι τους και παράλληλα το κοντέινερ ανοίγει ένα drone από πάνω το οποίο θα είναι ουσιαστικά ένας φάρος για να βρουν το κοντέινερ οι διασώστες και στέλνουν άλλο ένα μήνυμα στα κινητά το οποίο θα έχει τον κωδικό για να το ανοίξουν.
1: Αχρίαστοι να μας είστε, αλλά εάν μας χρειαστείτε, νομίζω ότι θα είστε ταυτόχρονα και σωτήροι. Έτσι, είναι εξαιρετικό όλο αυτό που μας παρουσιάσατε. Εσείς τώρα την πιστεύατε αυτή την πρωτιά?
6: Εντάξει, είχαμε κάνει πάρα πολλή δουλειά, πιστεύω, για να μην πάρουμε τουλάχιστον ή το δεύτερο βραβείο. Εγώ προσωπικά δεν πίστευα ότι θα πάρουμε το παγκόσμιο.
1: Ναι,
6: για το παγκόσμιο εγώ δεν το πίστευα, για το ευρωπαϊκό το πίστευα όμως.
0: Αθανασία, από πόσο χρονών κατάλαβες ότι αγαπάς το STEM και είναι ένας τομέας με τον οποίο θέλεις να ασχοληθείς?
2: Το κατάλαβα βασικά από πολύ μικρή ηλικία, γιατί πάντα είχα μία αίσθηση στο να δημιουργώ διάφορα πράγματα ή να... Με ενδιέφεραν πάντα τα πράγματα που είχαν να κάνουν με την τεχνολογία. Οπότε, όταν ήρθα στο Λύκειο και μου δόθηκε ευκαιρία να πάρω μέρος στον διαγωνισμό, ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο για μένα.
0: Έλα, Γεωργία, πάμε και στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας.
2: Ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Έτσι, τι θέλουν να πούνε για αυτό το οποίο δημιούργησαν, πώς αισθάνονται για το βραβείο το οποίο έλαβαν, για αυτή την παγκόσμια διάκριση.
2: Πώς αισθάνεστε για την παγκόσμια διάκριση, για το βραβείο που λάβατε και τη συμμετοχή σας?
7: Ωραία, καλημέρα καταρχάς.
0: Γεια σας.
7: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Όλον αυτόν τον καιρό συναναστραφήκαμε με άτομα τα οποία πραγματικά άξιζαν. Ήρθαμε σε επαφή με άτομα από άλλες χώρες, μια εμπειρία που δεν δίνεται πολύ συχνά. Και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες για όλο αυτό το ταξίδι που είχαμε.
1: Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου.
7: Και εγώ πιστεύω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορέσαμε και συμμετείχαμε σε ένα τέτοιο διαγωνισμό που επιπλέον μας βοήθησε και επαγγελματικά να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και στο μέλλον.
1: Επόμενος στόχος ποιος είναι? Για ρώτα τον άλλον της παρέας, Γεωργία, την κυρία εδώ, την κυρία δίπλα σου. Επόμενος
2: στόχος σας είναι η Έλενα. Επόμενος στόχος είναι όποιος διαγωνισμός προκύψει, να πάμε και να αναδείξουμε την ιδέα μας.
1: Ναι, αλλά τώρα έχετε ανεβάσει πολύ ψηλά τον πύχη, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Είστε δύσκολος αντίπαλος.
2: Έχει ανεβάσει πολύ ψηλά το παίχει πλέον. θα γίνουμε ακόμα πιο δύσκολοι.
1: Μπράβο, βρε παιδιά.
0: Θα τα καταφέρουν όσο δυσκολότερα.
1: Πόσο χρόνο είναι, μας είπα, ναι.
0: Λύκειο είναι τα παιδιά.
1: Ναι, αλλά είναι πρώτη Δευτέρα Λυκείου.
0: Γεωργία, τι τάξεις είναι?
2: Είναι μαθητές Δευτέρας και Πρώτης Λυκείου και σήμερα ειδικά τους πετύχαμε σε μια δύσκολη μέρα γιατί έγραφαν τις εξετάσεις τους, αλλά διακόψαμε για να κάνουμε τη ζωνή σύνδεση.
1: Μπράβο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην ρωτήσουμε με τι θα ασχοληθούν, τι κατεύθυνση θα πάρουν στην Τρίτη Λυκείου.
0: Αρχαία.
1: Θετική όλοι, σωστά. Γεωργία.
2: Θετική κατεύθυνση θα πάρετε περισσότεροι. Εγώ συγκεκριμένα για πολυτεχνείο.
1: Έλα, είστε...
7: Εγώ θεωρητική.
2: Θεωρητική, έκανε.
0: Ορίστε,
1: μπράβο.
0: Βρήκαμε και ένα θεωρητική.
1: Ναι, γιατί πρέπει να έχουν και ένα νομικό στην παρέα τους αυτοί οι επιστήμονες, κατάλαβες. Για τις ευρεσιτεχνίες τους να παίρνουν.
0: Κύριε Ματζάκο, περιμένουμε και άλλα από το σχολείο σας. Περιμένουμε και άλλα από εσάς. Μπράβο σας.
4: Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Σας
1: μπράβο στα παιδιά μας.
0: Και μετά τις εξετάσεις, καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε στα παιδιά να περάσουν όμορφα.
1: Αυριανοί επιστήμονες είναι αυτοί.
0: Ωραία, πολύ έτσι. Ωραία. Τι ωραία.
1: Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα παιδιά που ασχολούνται. Που εγώ δεν λέω ρε παιδί μου, εντάξει, και τα κινητά τους και τα τάμπλετ τους και τα έξω τους και τα μπάσκετ τους. Αλλά έχουν και ένα στόχο έτσι, να συμμετέχουν και να σκόρουν τόσο ψηλά τη χώρα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το σχολείο τους.
0: Ναι, βεβαίως. Εκτός των ωρών των βεβαίως, μαθημάτων. Βεβαίως. Είναι το χόμπι τους αυτό.
1: Και είναι και δύσκολο, ξέρεις αυτό
0: χόμπι,
1: έτσι.
0: Ωραίο χόμπι.
1: Και είναι και δύσκολο, απαιτεί χρόνο. Ναι, σαφώς. Και γνώσεις και χρόνο.
0: Ας το δοκιμάσαμε κι αυτό.
1: Ωραία, πολύ
0: πάμε,
1: ωραία.
0: Πάμε,
1: πολύ ωραία.
0: Προχωράμε.
1: Είναι μαζί μας ο κύριος Καρούζος, ο φίλος μας, ο φίλος εκπομπής.
4: Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Είμαστε γεια σας,
1: κύριε Καρούζο. Τώρα που σας βλέπουμε είμαστε ακόμη καλύτερα. Να ξέρετε, ναι, βέβαια. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε για τις άδειες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ναι. Τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, να ξέρουμε λίγο τι μας περιμένει κιόλας, κύριε Καρούζο.
0: Τώρα, να πάμε στα απλά. Πόσες μέρες άδειες δικαιούμαστε? Στα πολύ απλά.
4: Ουσιαστικά η άδεια δικαιούται ένας εργαζόμενος, την άδεια αναψυχής, από τότε που θα κλείσει ένα μήνα, θα το υπολογίζει ένα-δύο μέρες με βάση την προϋπηρεσία του. Άρα, δύο μέρες ανά μήνα απασχόλησης είναι η άδεια αναψυχής. Ουσιαστικά, μόλις κλείσει ένα χρόνο, εφόσον δουλεύει σε πενθήμερη εργασία, δικαιούσε 20 μέρες. Και αν δουλεύει σε εξαήμερη εργασία, δικαιούσε 24 μέρες.
1: Και
4: προσαυξάνεται μία επιπλέον μέρα κάθε επόμενο έτος και μέχρι τις 22 μέρες για το πενθήμερο και 26 μέρες για το εξαήμερο. Άρα, το ταβάν 22 το πενθήμερο, 26 το εξαήμερο. Τώρα, υπάρχουν κάποια ζητήματα με τις άδειες, γιατί αυτά μπορεί κάποιος να τα βρει και στην αναζήτηση στο ίντερνετ που λέμε. Mm-hmm. Όμως, αυτά που θα πούμε τώρα είναι πολύ. Πολύ πολύ σοβαρά. Όταν ένας εργαζόμενος κάνει την αίτησή του να πάρει άδεια, πάντα υπάρχει μια κόντρα. Θα την πάρω, δεν θα μου τη δώσει, όχι τώρα έχουμε δουλειά πολύ. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το θέμα? Πρώτα απ' όλα, η άδεια εξετάζεται ως αίτημα και χορηγείται μέσα σε δύο μήνες αφού του υποβληθεί ως αίτημα από τον εργαζόμενο. Αυτό είναι ο κανόνας.
1: Ναι.
4: Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, μια καλή κουβέντα μεταξύ τους. Ξέρεις, φύγε αντί για τότε, αυτές τις μέρες για να μπορέσω κι εγώ να βγάλω τη δουλειά μου. Αλλά ο κανόνας είναι ότι από τη στιγμή που θα κάνει αίτηση, μέσα σε δύο μήνες πρέπει να την πάρει. Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι όλες οι άδειες αναψυχής πρέπει να χορηγούνται στο προσωπικό μέχρι 31 τρίτου του επόμενου έτους, δηλαδή μέχρι το 2027. Αν τώρα δεν τις χορηγήσει ο εργοδότης, οι άδειες αυτές κατά κύριο λόγο οφείλονται διπλές. Ναι. Και μάλιστα όταν προκύπτει ότι τη ζήτησε ο εργαζόμενος και δεν τη χορήγησε ο εργοδότης. Αυτό μπορεί να προκύπτει και με ένα mail, μπορεί και με ένα SMS. Άρα, αν είναι να σου, μη σου έχει δώσει μια άδεια το 26, δεν θα στη μεταφέρει το 2027, αλλά θα στην πληρώσει με 100% των αποδοχών άδειας το 2027.
1: Α, δεν σημαίνει, ότι προσθέτω δηλαδή αυτές τις ημέρες το υπόλοιπο στο
4: όχι.
1: 2027,
4: αυτό
1: απλά θα πρέπει να πληρωθούν, έτσι, κανονικά, ναι, να πληρωθούν από τον εργοδότη.
4: Και διπλές, αγαπητοί.
1: Εγώ τώρα
4: διπλές.
1: Ζητώ μια περίοδο, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, 10 μέρες. Μπορεί ο εργοδότης να μου τη σπάσει, να μου πει: όχι, Γρηγοριάδη, θα σου δώσω 3 μέρες, 2 θα έρθεις να δουλέψεις, θα πάρεις άλλες 3, θα δουλέψεις 1 και άλλες 5 για παράδειγμα.
4: Πολύ ωραία ερώτηση και είναι μάλλον συνηθισμένο φαινόμενο. Καταρχάς, η άδεια αναψυχής χορηγείται ολόκληρη. Δεν επιτρέπεται κατάθμιση. Αυτό είναι ο κανόνας. Πάντα όμως υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Όπως για παράδειγμα, αν το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος, μπορεί να κατατιμηθεί η άδειά του σε όχι όμως λιγότερες από 7 μέρες. Mm-hmm. Άρα δηλαδή, εσείς κύριε Γρηγοριάδη, αν πάρετε μια άδεια, έστω με τον τρόπο που λέτε, σας πει ο εργοδότης σπαστή, 7 μέρες τουλάχιστον θα είναι συνεχόμενες.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα στο. Επίσης.
4: Ναι.
0: Αυτό το οποίο πρέπει να δηλωθεί, έτσι. Τώρα, το αν γίνει μια συμφωνία διαφορετική.
4: Εσείς μπορείτε να κάνετε όποια συμφωνία θέλετε.
0: Με τον εργοδότη.
4: Ξέρετε, αν σε είπε κάτι,
0: αλλά αυτός οφείλει να δηλώσει κάτω από 7 μέρες. Δεν μπορεί να δηλώσει λοιπόν άδεια αναψυχής.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί.
0: Αυτό.
4: Δεν μπορεί. Εκτός αν υπάρχει συνένεσή σας.
1: Ναι,
4: αν
1: ναι,
4: υπάρχει
1: ναι.
4: συνένεσή σας.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο σημαντικό τώρα. Πώς πληρώνεται η άδεια? Πληρώνεται κανονικά?
4: Το σημαντικό.
1: Ναι.
4: Πρώτα απ' όλα το επίδομα άδειας πληρώνεται την πρώτη μέρα άδειας. Άρα είτε πάρεις μία μέρα είτε πάρεις 7 μέρες με την κατάτμηση, θα πάρετε όλο το επίδομα άδειας. Και έπειτα υπάρχουν οι αποδοχές άδειας που είναι όπως ο μισθός. Συμπεριλαμβάνεται κάθε έννοια μισθού στις αποδοχές άδειας που καταβάλλονται φυσικά ανάλογα με τις μέρες άδειας που παίρνει κάποιος. Mm-hmm. Ξαναλέω, αν δεν την πάρει την άδεια μέχρι και το Μάρτιο του 2027,
8: που και πέρα μέσα στο 27 έχει δικαίωμα να απαιτήσει διπλές αποδοχές αδείας, το 100% δηλαδή των αποδοχών αδείας.
1: Μας έρχονται κάποια ερωτήματα για το αν μπορούν, αφού πάρουν άδεια από την εταιρεία τους, από την επιχείρηση όπου εργάζονται, αν μπορούν να δουλέψουν κάπου αλλού, κύριε Καρούζο. Επιτρέπεται
8: αυτό? Ο κανόνας είναι όχι, απαγορεύεται, γιατί η άδεια δεν αφορά στην εργασία. Βέβαια τώρα που τα λέμε όλα αυτά σε έναν κόσμο που δεν μπορεί να ζήσει με 900 και 1100 ευρώ μηνιάτικο, αλλά κατά κανόνα απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Άρα η άδεια είναι για να ξεκουραστούμε και όχι να κάνουμε δεύτερη εργασία. Αλλά δεν το λέω δυνατά αυτό το πράγμα, δεν το λέω στεναρά, γιατί η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας πολλές φορές είναι διαφορετική.
0: Εγώ θεωρώ σημαντικό ότι μας λέτε ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο έτος η άδεια αυτή, ανεξάρτητα από τις ανάγκες μιας επιχείρησης, έτσι.
8: Με τίποτα, και τα πρόστιμα, να ξέρετε, για μη χορηγή σωστά της άδειας, είναι 500 ευρώ αναεργαζόμενο, είναι πολύ μεγάλο το πρόστιμο από την επιθεώρηση, και μέχρι 50.000 στο σύνολο του προσωπικού για τις επιχειρήσεις. Άρα θέλω να πω ότι ανάλογα με την παράβαση πόσους εργαζόμενους αφορά, υπάρχει ένα ταβάνι που δεν ξεπερνά τις 50.000, αλλά είναι 500 αναεργαζόμενο που δεν χορήγησε ο εργοδότης σωστά την άδεια. Θέλω να σου πω και κάτι άλλα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν απολύεται κάποιος, όπως ξέρουμε, στην άδεια αναψυχής. Δεν μπορείς να του πεις, εντάξει, αυτό ξέρω. Αλλά να ξέρετε ότι δεν μπορεί και να προειδοποιηθεί στην άδεια αναψυχής ότι θα απολυθεί. Yeah. Προσέξτε. Δηλαδή, εσείς φεύγετε, πάτε σε άδεια και σας λέει, φεύγοντας ή ενώ είστε στην άδεια, ξέρεις, σου κάνω ένα μέλι, σε 4 μήνες απολύεσαι. Αυτή η απόλυση είναι άκυρη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις να το προσέξουν.
0: Και τι κάνει ο εργαζόμενος εκεί, κύριε Καρούζο?
8: Ό,τι θα μπορούσε να κάνει σε μια άκυρη απόλυση. Θα προσφύγει στην
0: ενετική,
8: πιο ήρεμα, στην επιθεώρηση εργασίας, χωρίς να φτάσουμε κατά ανάγκη σε ακρότητες με δικαστήρια άμεσα. Και αν δεν βρει άκρη στην επιθεώρηση εργασίας, φυσικά θα στραφεί δικαστικά. Πρόκειται εκεί περί ενός σοβαρού λάθους. Άκυρη απόλυση σημαίνει μισθό κάθε μήνα μέχρι να σε ξαναπάρει ο εργοδότης. Και βέβαια και επιβαρύνεται με τις ασφαλιστικές εισφορές.
0: Δεν κατάλαβα κάτι. Αν δεν έχεις πάρει το σύνολο των ημερών που δικαιούσε στην άδεια αναψυχής, μέχρι πότε πρέπει να πάρεις, μέχρι το Μάρτιο,
8: 31,
0: είπατε.
8: Μέχρι 31 Μαρτίου του 27.
0: Αν δεν λάβεις καμία μέρα από τις υπόλοιπες, σου περισσεύουν, ας πούμε, 8 μέρες. Αυτές πρέπει
8: θα
0: να τις πάρεις
8: διπλές.
0: Πότε πρέπει να τις πληρωθεί, πότε
8: μέσα στο 27. Μέσα στο 27, γιατί
0: εντός
8: του έτους,
0: έτσι.
8: Εντός του έτους.
0: Αυτό γίνεται αυτόματα.
8: Όχι εντός του, μετά το Μάρτιο.
0: Αυτό γίνεται αυτόματα από την επιχείρηση, πρέπει να το διεκδικήσει ο εργαζόμενος.
8: Πρέπει να το διεκδικήσετε. Η επιχείρηση, εδώ που τα λέμε, το πολύ πολύ να σας βάλει τις αποδοχές αδείας που σας σωστάει.
0: Ναι. Άρα
8: ή
0: πολλές
8: φορές σας δίνει μέρες άδειας ή με τα περίφημα ρεπό που προσθέτουν, έτσι. Δεν έχω δει εύκολα επιχειρήσεις να δίνουν το 100%.
1: Αποκλείεται να συμβαίνουν αυτά, κύριε Καρούζο, αποκλείεται.
8: Ναι.
1: Αυτά που λέτε, αποκλείεται.
8: Είναι μάλλον λάθος.
1: Αποκλείεται. Δεν τα ξέρουμε. Εργανή. Δηλώνεται η άδεια στην Εργανή.
8: Δηλώνεται Εργανή. Δηλώνεται, καταργήθηκαν τα βιβλία αδειών μόνο.
0: Συγγνώμη, όλα αυτόματα γίνονται. Περίμενε λίγο, θέλω να μιλήσω. Όλα αυτόματα γίνονται πλέον. Παντού καταχωρημένοι είμαστε σε λίστες, ψηφιακά όλα. Δεν μπορεί να δει το κράτος ένας εργαζόμενος ανάλογα με τα χρόνια που εργάζεται. Τι άδεια δικαιούται, τι άδεια τελικά λαμβάνει.
1: Τι χρήματα δεν λαμβάνει για τις μέρες που δεν παίρνει.
0: Πρέπει δηλαδή ο εργαζόμενος να πάει να καταγγείλει την εργοδοσία, να κινδυνεύει να χάσει μετά τη δουλειά του, να στιγματιστεί,
1: να στιγματιστεί στην πιάτσα, γενικότερα στην αγορά. Όχι, παιδί μου. Τα έχουμε ακουστά εμείς. Τα έχουμε ακούσει.
8: Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε τον κανόνα. Αν γίνει μια καταγγελία στο ΣΕΠΕ, το ΣΕΠΕ μπορεί με απομακρυσμένο έλεγχο να διαπιστώσει σε πόσους εργαζόμενους δεν χορηγήθηκαν οι άδειες. Γιατί δηλώνονται στο Εργανή άδεια στον επόμενο μήνα αφού του χορηγήθηκε. Από εκεί πέρα θα ζητηθεί έλεγχος, θα προσκομιστούν όλες οι καταστάσεις που να προκύπτει πότε κάποιος πήρε άδεια, και αν προκύψει ότι δεν έδωσε σωστά την άδεια ο εργοδότης, και στο σωστό είναι και το 100% της αμοιβής, είναι 500 ευρώ αναεργαζόμενο η παράβαση. Με ένα ταβάνι της.
0: Πάντως να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι έχουμε δικαιώματα. Δεν έχουν μόνο οι εργοδότες δικαιώματα. Έτσι έχουν και οι εργαζόμενοι δικαιώματα.
1: Γιατί
0: κάτι ήθελες να πεις για το Εργάνη 2.
1: Τίποτα. Εδώ σκέφτομαι αυτά που λέει ο κύριος Καρούζος. Σκέφτομαι αυτά που λέει.
8: Μάλλον σας λείπουν μέρες άδειας. Μήπως μπορώ να βοηθήσω.
1: Τι λέτε τώρα. Ούτε θυμάμαι πόσες είναι μαζεμένες, κύριε Καρούζο.
8: Τώρα και καθήκατε που μπήκε η καλοκαιρία, όπως όλοι μας, ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετίσματα στην οικογένεια, κύριε Καρούζο.
8: Είστε καλά επίσης. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Μας πήρε χαμπάρι.
0: Έλα, μπορεί, μου πάμε μια άδεια.
1: Τόσες απορίες που έχουμε. Τόσο ζεστά που το είδαμε αυτό το θέμα. Με τις άδειες.
0: Θες να πάρουμε άδεια να πάμε μέχρι την Κρήτη.
1: Δεν αφήσαμε απορία για απορία που να μην τη συζήτησα. Πάμε, πάμε, πάμε μέχρι την Κρήτη.
0: Στο Μάνο Τριγώνης,
1: τι μας έχεις ετοιμάσει, Μάνο μου?
0: Γεια σου, Μάνο.
9: Για όσους... Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο και τώρα. Για όσους θέλουν να γευτούν την κριτική κουζίνα, η Κρήτη είναι έτοιμη και να προσφέρει πολλές γεύσεις παραδοσιακές, αλλά είναι έτοιμη.
0: Μπερδεύτηκα. Μην είσαι τόσο ταπεινός. Πρέπει πρώτα να πεις ότι το National Geographic ουσιαστικά έβαλε στη λίστα της, πες το ρήμα.
1: Με τους γαστρονομικούς προορισμούς του
9: 15 πρώτες θέσεις τώρα.
1: Ενέταξε.
0: Μπράβο, αυτό. Την
1: Κρήτη
0: στους κορυφαίους.
1: Και κήρυκα εσύ.
9: Γαστρονομικούς προορισμούς, ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε τώρα.
9: Και όχι μόνο, ετοιμάζεται η Κρήτη γενικότερα από τις 3 έως τις 7 Ιουλίου να πάρει μέρος, να πάρουν μέρος και η παραγωγή, αλλά και όσοι έχουν εστιατόρια και πολλά άλλα, στο διαγωνισμό κριτικής διατροφής που θα λάβει η χώρα στο Ρέθυμνο, στο Δημοτικό Κήπο, τις επόμενες ημέρες. Όλα τώρα, λοιπόν, είναι έτοιμα, αν και η Κρήτη είναι ήδη έτοιμη να προσφέρει, όπως είπαμε.
1: Αν έρθεις έστω και μία φορά Κρήτη, αν επισκεφτείς έστω και μία φορά το Ρέθυμνο, νομίζω ότι περιτεύουν όλα αυτά που λέμε, ρε παιδί μου. Είναι τόσο πλούσια, τόσο πρικισμένη αυτή η κριτική γη. Έχει τόσο ωραία προϊόντα.
0: Τα πάντα, όλα δικά της.
1: Τα πάντα όμως είναι ξεχωριστά.
0: Τι πάντα, όλα,
1: τι
0: όλα,
1: δεν είναι.
0: Όλα.
1: Το μέλι της, τα ντοματίνια της, οι σαλάτες της, γενικώς όλα.
0: Με τον κύριο Ζερβάκη είσαι. Να τον ακούσουμε τον κύριο Ζερβάκη.
9: Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ με τον κύριο Ζερβάκη, για να σας παρουσιάσουμε μερικά από τα κριτικά πιάτα που προσφέρει η κριτική γη και η ντόπιοι παραγωγή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε μπροστά μας εδώ. Βρισκόμαστε σε ένα καλλιτεχνικό έτσι, εστιατόριο. Βλέπετε την κουκουβάγια, το σύμβολο της Σοφίας. Θα μας πει ο κύριος Ζερβάκης για ποιο λόγο
1: είναι
9: υπάρχει αυτό.
1: Είναι καλλιτεχνική
9: να γινόμαστε σοφότεροι.
1: Και ο κύριος Ζερβάκης είναι καλλιτεχνική φύση, φαίνεται.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Να έρχονται στο μεταξύ τα πιάτα και θα μας περιγράφει ο κύριος Ζερβάκης για ποια πιάτα μιλάμε.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Εμείς
0: βλέπουμε.
10: Εδώ έχουμε το μότο ότι το φαγητό μας είναι φαγητό φτιαγμένο με σοφία. Εξού και το όνομα κουκουβάγια. Τα προϊόντα μας είναι από την κριτική γη αποκλειστικά. Και θεωρούμε ότι η Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα προόδου βασιζόμενη στα δικά της συστατικά, στην κριτική γη. Εδώ θα δείτε ποικιλίες από κρασιά από όλη την Κρήτη, από παραγωγούς που έχουν ξεχωρίσει. Θα δείτε προϊόντα όπως η σαλάτα μας, η οποία είναι με οφτή πατάτα, αυγό, απάκι από κοτόπουλο, ντοματίνια, ροβίθια και σιτάρια και μυρωδικά της Κρήτης. Ο παραδοσιακός μας ο ντάγκος που ξεχωρίζει ιδιαίτερα.
9: Γιώργο, και τώρα σας αρέσει το γαμοπύλαφο?
1: Εννοείται.
0: Στο παρόν δεν σας
1: εννοείται.
0: Έχουμε διακόψει, γιατί
10: να
0: τώρα...
10: Να πούμε μια υγεία στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Εβίβα.
10: Μάνο, μια υγεία στα παιδιά να κάνουμε.
1: Εβίβα, εβίβα.
10: Να είστε καλά.
0: Κι εσείς να είστε καλά.
1: Ξέρετε,
0: ευλογημένος τόπος, είναι όλα από τη γη τους, έτσι. Ό,τι πας και τρως, όλα τα πιάτα είναι από τη γη τους.
1: Εμείς τώρα, κυρίε Ζερβάκη και Μάνο, ντάκο τρώμε παντού πια. Σαλάτες, χωριάτικες κλπ. Τρώμε παντού. Ξετρελαινόμαστε εμείς που ερχόμαστε εκεί με τα δικά σας προϊόντα. Γιατί καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, τη διαφορά
0: της γεύσης.
1: Πόσο μάλλον οι ξένοι τώρα και πόσο μάλλον οι συνάδελφοι που κάνουν το αντίστοιχο, ξέρω εγώ, γαστρονομικό, πώς λέγεται αυτό το ρεπορτάζ τουρισμού από το National Geographic. Πώς να μην εντάξει στην Κρήτη τώρα και το Ρέθυμνο, ας πούμε, εκεί, το Ηράκλειο, τα Χανιά.
0: Τι έχουμε, πιλάφι, έχουμε.
9: Το γαμοπύλαφο μπορούμε να το δούμε.
10: Έχουμε τα μπατζάρια με κρέμα γαλένη.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
10: Έχουμε το κλασικό μας τυροζούλι με μαρμελάδα από ντομάτα.
1: Τι λέτε,
10: να συμπληρώσω σε αυτό που είπατε πριν, ότι η Κρήτη, εκτός από το National Geographic που μας ένταξε στις 15 κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς, το TripAdvisor μας έχει εντάξει δεύτερους.
1: Βεβαίως.
10: Είναι και αυτό μια σημαντική πληροφορία.
1: Βεβαίως.
10: Και επίσης ότι η Κρήτη φέτος είναι παγκόσμια γαστρονομική πρωτεύουσα. Όλο αυτό έχει γίνει μια προσπάθεια συστηματικά τα τελευταία 10 χρόνια και με την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και από μερακλείδες, από εγώ συναδέλφους, οι οποίοι προσπαθούν πάντα να δώσουν μια προστιθέμενη αξία.
1: Καλά κάνετε
10: νησί,
1: και το λέτε.
10: Προσέχοντας ιδιαίτερα, και γιατί ξέρετε, εμάς η λέξη φιλοξενία στην Κρήτη είναι βίωμα, είναι τρόπο ζωής. Δηλαδή ο πατέρας μου στο χωριό μου έλεγε πρώτα θα φάει ο ξένος και μετά είσαι στο σπίτι.
1: Γι' αυτό, αυτό και κύριε Τερζάκη, λοιπόν, λένε ότι οι κριτικοί, κύριε Ζερβάκη, ναι, γι' αυτό λένε και ότι οι κριτικοί μοιάζουν πολύ, ναι, με τους βορειοελλαδίτες, επειδή και εμείς είμαστε το ίδιο με τη φιλοξενία.
0: Με ρώτησε αν μου αρέσει το πιλάφ, το γαμοπίλαφ. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
10: Το έχω συναντήσει. Είναι γαμοπίλαφο με ξινόχοντρο και αρνάκι. Και εδώ έχουμε μία χορτόπιτα με χόρτα της Κρήτης. Το κριτικό παραδοσιακό λουκάνικο, το χωριάτικο που λέμε, πάνω σε κρέμα γραβιέρας και πίτα που ανοίγουμε εδώ.
0: Τώρα κύριε Ζερβάκη, λοιπόν, να σας πω κάτι λίγο. Αυτό τώρα που μας κάνετε είναι λίγο βασανιστήριο, να ξέρετε. Να τα βλέπουμε όλα αυτά από τέτοια απόσταση.
1: Δείχνει όμως και αυτό που μας είπατε.
10: Σας καλούμε, έχετε ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε.
1: Μας είπατε δηλαδή ότι είστε φιλόξενος λαός και κοιτάξτε τώρα, μιλήσαμε χθες με τον Μάνο για να στήσουμε αυτό το θέμα. Ο Μάνος πήρε τον κύριο Ζερβάκη. Και δείτε τι έχει ετοιμάσει ο κύριος Ζερβάκης τώρα για αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Έχετε βγάλει 10 πιάτα εκεί. Δηλαδή,
10: πιάτα του μίλησα.
1: Μπράβο σας.
10: Και βλέπεις τι γίνεται. Έτσι.
1: Μπράβο σας.
10: Και τα ντορμαδάκια τα παραδοσιακά μας. Και όλη αυτή η προσπάθεια και το μεγάλο μπράβο είναι και στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε, τους υπαλλήλους μας, τους μάγειρές μας που είναι εδώ όλα τα παιδιά. Που η προσπάθεια είναι καθημερινή και μεγάλη.
1: Δύο προτάσεις.
10: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην όρεξη και στη,
1: δύο
10: στην αγάπη για αυτό που κάνουμε.
1: Κρασιών να μας κάνετε, με τι συνοδεύουμε όλα αυτά τα καλούδια που μας έχετε ετοιμάσει εκεί και πού σας βρίσκουμε να πούμε, Μάνο, κύριε Ζερβάκη.
10: Είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου, μιλάτε 13, Καλλιτεχνικό Μεσοδοπολείο Κουκουβάγια, 18 χρόνια εδώ. Ξεκινήσαμε σαν φοιτητές και εξελιχθήκαμε μαζί με το καταστημά μας, σιγά σιγά. Οι επιρροές μας είναι από τη Μινωική Κρήτη. Αν δείτε μέσα το κατάστημα, στη σύγχρονη εποχή, το ίδιο και οι γεύσεις μας είναι παραδοσιακές κριτικές γεύσεις που τις δίνουμε στη νέα εποχή. Οι προτάσεις των κρασιών δεν ξέρω τι να πρωτοξεχωρίσω, είναι όλα από κριτικούς παραγωγούς, αν θα δείτε.
0: Εκλεκτές ποικιλίες.
10: Όλα εξαιρετικά κρασιά.
0: Κύριε Ζερβάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
10: Νομίζω θα πήγαινε με αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
10: Εγώ ευχαριστώ.
0: Με την πρώτη ευκαιρία θα επισκεφτούμε
10: την Κουκουβάγια. Να είστε καλά που προβάλλετε την Κρήτη και τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας.
1: Μάνο,
10: είστε καλά.
1: Είσαι ο πιο τυχερός της παρέας, το ξέρεις, έτσι. Καλή όρεξη.
0: Καλή όρεξη, Μάνο.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κύριο Ζερβάκη.
0: Εννοείται.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε με διαφημίσεις. Μου έχει ανοίξει η όρεξη κανονικότατα τώρα.
1: Ωραία εικόνα πάντως.
0: Πολύ.
1: Μπράβο τους.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
14: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
13: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
15: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
16: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
15: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
17: Capitalism can inform how we have sex.
15: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
18: It becomes more capitalistic.
15: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
19: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: μας ενημερώνουν ότι πριν να πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, έχει ξεσπάσει μια φωτιά σε ένα εινοποιείο, νομίζω. Σπύρο.
1: Ακριβώς, ένα εινοποιείο στο Μαρκόπουλο, επί της οδού Πυθαγόρα, ξέσπασε μια πυρκαγιά στις 11.30 πριν από λίγα λεπτά. Υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής με 35 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και οι υδροφόρες του Δήμου. Φέρονται να έχουν καταφέρει να θέσουν υποέλεγχο αυτήν την πυρκαγιά. Ένα περιστατικό που ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς ακούστηκαν πολλές εκρήξεις μέσα από το εινοποιείο.
2: Όση ώρα μας δίνει στο ρεπορτάζ, εμείς κάποιες φωτογραφίες από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά από το εινοποιείο. Δείχνει και την έκταση αυτής, τους πυροσβέστες στην μάχη που έδωσαν με την πυρκαγιά, για να μην επεκταθεί και σε παρακείμενα κτίρια, γιατί βλέπουμε ότι είναι και κοντά μάλλον σε κατοικημένη περιοχή, αν διακρίνουμε σωστά, λόγω και του καπνού. Έλα, συνέχισε, Σπύρο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και βλάστηση, υπάρχουν και κάποια ξερά χόρτα στο σημείο. Γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ κρίσιμη η επέμβαση της πυροσβεστικής να είναι πάρα πολύ άμεση, όπως και έγινε. Οι πληροφορίες από την πυροσβεστική κάνουν λόγο για ένα κτίριο το οποίο βρισκόταν σε λειτουργία, για μια επιχείρηση που βρισκόταν σε λειτουργία την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Ωστόσο, κανένας δεν εγκλωβίστηκε, όλοι πρόλαβαν να βγουν. Δεν χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί κάποιο άτομο μέσα από την επιχείρηση. Και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η επιχείρηση έχει λήξει, έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από μισή ώρα περίπου.
2: Ευτυχώς πήγαν όλα καλά.
0: Πολύ. Το παρακολουθούμε. Αν έχεις κάποιο νότερο, μας ενημερώνεις και εσύ. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα κιλά μας ουσιαστικά και τον οργανισμό μας. Γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ενώ κάνουν προσπάθειες να χάσουν το βάρος τους, το ανεπιθύμητο βάρος τους, δεν τα καταφέρνουν. Και μετά από καιρό καταλήγουν και σε συμπέρασμα, αφότου επισκεφθούν τους ειδικούς φυσικά, ότι το πρόβλημά τους τελικά ήταν ορμονικό.
2: Ναι, παιδί μου, γιατί μετά από κάποια ηλικία δεν είναι πια ό,τι τρώμε. Έχει να κάνει με το μεταβολισμό μας, που ο μεταβολισμός επηρεάζεται από τις ορμόνες του οργανισμού μας, τις οποίες αν πάμε στους σωστούς ανθρώπους, μπορούμε να ρυθμίσουμε για αυτές τις ορμόνες, άρα να έχουμε και τα επιθυμητά μας αποτελέσματα.
0: Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε κι εμείς, να το κουβεντιάσουμε με τους ειδικούς, οι οποίοι θα σας δώσουν τις συμβουλές τους. Ο κ. Τζεφεράκος είναι γυναικολόγος και διευθυντής μονάδας εξωματικής γονιμοποίησης στο ΡΕΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζεφεράκο.
3: Καλημέρα.
2: Και η κυρία Πολίνα Γιαννιώτη είναι μαζί μας, διατροφολόγος και φίλη της εκπομπής. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα.
2: Κυρία Γιαννιώτη.
4: Καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους.
0: Να πάμε πρώτα από τον κύριο Τζεφεράκο.
2: Βεβαίως.
0: Να δούμε λίγο τι γίνεται με όταν τρελαθούν, θα το πω έτσι πολύ απλά εγώ, όταν τρελαθούν πλέον οι ορμόνες μας. Είναι κάτι το οποίο το κουβεντιάζουμε και μεταξύ μας, στις παρέες μας, έτσι. Έχω θέμα ορμονικό, μπορεί να γίνει και σε νεαρότερες ηλικίες, όχι μόνο όταν παρέλθει ο χρόνος. Να σας ακούσουμε, κύριε Τζεφεράκο.
3: Υπάρχουν ομάδες προβλημάτων, όπως ας πούμε στη νεαρή ηλικία των γυναικών, αλλά και στους άνδρες, το πολυενδοκρινικό μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο στις γυναίκες παρομοιάζεται με τις πολυκυστικές οθήκες, το οποίο ως διαταραχή χαλάει το μεταβολισμό.
2: Ναι.
3: Αλλά ήθελα να πω κάτι διαφορετικό. Είμαστε ό,τι τρώμε. Εκπαιδευόμαστε από τη μητέρα μας, από τη στιγμή που είμαστε μέσα στη μήτρα, ως έμβρια. Αυτό που τρώει το περιβάλλον μας, αυτό μαθαίνουμε κι εμείς, από τη μίμηση των γεύσεων ενδομήτρια. Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε. Mm-hmm. Και αυτό ας το βάλουμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν οι ειδικοί, οι διατροφολόγοι, αλλά υπάρχει και η ανάγκη να έχει γίνει κάποιος έλεγχος ιατρικός, γιατί δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τα ίδια προβλήματα.
2: Φαντάζομαι πάντως, κύριε
3: Τζεφεράκο. Έχουμε κακή διαχείριση στα σχολεία, που μαθαίνουν τα παιδιά μας αυτό που πάνε στο κηλικείο του σχολείου και αρχίζει το έγκλημα της διατροφής.
2: Φαντάζομαι πάντως, κύριε Τζεφεράκο, ότι θα έχετε συναντήσει και εσείς ανθρώπους οι οποίοι σας λένε ότι παρόλο που εγώ δεν έχω αλλάξει τις διατροφικές μου συνήθειες, ούτε τις ποσότητες, και έχει αυξηθεί το βάρος μου και δεν μπορώ να χάσω βάρος.
3: Η μόνη ηλικιακή φάση στη γυναίκα που αυτό το επηρεάζει είναι η φάση της προεμινόπαυσης και της εμινόπαυσης, όπου λόγω της έλλειψης ιστρογόνων δημιουργείται μια φλεγμονώδης διαδικασία. Και εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στη διατροφή, αλλά και στη διαχείριση της κίνησης.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, σε συνδυασμό με τη σωστή διατροφολογία και την άσκηση, η γυναίκα θα παραμείνει, αλλά πρέπει να μειώσει κατά 20% τους τις
2: προσαρμόσεις και να ρυθμίσετε προφανώς και αυτές τις ορμόνες που, όπως είπε και η Κουτροκόη, κάνουν και πάρτι μέσα στον οργανισμό.
0: Πριν πάμε στην κυρία Γιαννιώτη, για να δούμε πώς η ίδια προτείνει στις γυναίκες αυτές, έτσι, πώς να διαμορφωθεί έτσι, το καθημερινό τους διατροφολόγιο ουσιαστικά. Υπάρχει και αγωγή, κύριε Τζεφεράκο, που προτείνετε σε γυναίκες που σας επισκέπτονται για να αντιμετωπίσουν αυτό το ορμονικό πρόβλημα?
3: Προφανώς το πρώτο πράγμα είναι να κάνουμε έναν έλεγχο στο θυροειδή, στην ινσουλίνη και σε κάποια άλλα στο ενδοκρινικό σύστημα, γιατί τα βασικά μεταβολικά όργανα είναι το πάγκρεας, η ινσουλίνη δηλαδή, και ο θυροειδής. Όταν αυτά μπουν σε μία τάξη, τότε θα μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά της η κυρία Γιαννιώτη και να επαναφέρει με σωστή διατροφή τις γυναίκες σε ένα καλό δείκτη μάζας σώματος. Αλλά το θέμα είναι να μην ζούμε για να τρώμε, αλλά να τρώμε για να ζούμε και να είμαστε πολύ προσεκτική και να ακούμε το σώμα μας.
0: Αυτό μια μου το έλεγε και η μαμά μου,
2: μια
0: κύριε Τζεφεράκο, όταν
2: κύριε
0: ήμουν μικρή.
2: Θα μας την κόψετε
0: ναι,
2: για αυτή.
0: Ναι, δηλαδή, πραγματικά όμως.
2: Γι' αυτό θα πάμε στην κυρία Γιαννιώτη, για να μπορούμε να τρώμε για να ζούμε. Και να ζούμε για να τρώμε.
0: Έρχομαι εγώ και αντιμετωπίζω πλέον αυτό το λεγόμενο ορμονικό πρόβλημα. Σίγουρα θα μου φτιάξετε ένα διατροφολόγιο καθημερινό, το οποίο θα είναι διαφορετικό από κάτι που θα προτείνετε σε μια κοπέλα που είναι 20-25 ετών.
4: Εγώ θέλω να προσθέσω, θα απαντήσω στην ερώτηση, να προσθέσω στο πώς ξεκίνησε ο γιατρός λέγοντας ότι είμαστε ό,τι τρώμε, παράλληλα είμαστε και οι ορμόνες μας. Και πολύ σωστά, σε κάθε φάση της ζωής μας έχουμε διαφορετικές ανάγκες. Σίγουρα για τις γυναίκες η φάση μετά τα 35-40 αρχίζει και αλλάζει λόγω έτσι και της μείωσης των στρογόνων που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός μας. Και εκεί αρχίζει και συσσωρεύεται το σπλαχνικό λίπος, το λίπος στην κοιλιακή μας χώρα, που σχετίζεται και με την αντίσταση στην ινσουλίνη. Και κατ' επέκταση, όσο αυξάνεται το λίπος, δημιουργείται και ένας άλλος φαύλος κύκλος, όπου υπέρασαν ορμόνες οι οποίες έχουν να κάνουν με την αίσθηση του κορεσμού, όπως είναι η λεπτίνη και η γκρελίνη. Άρα, ερχόμενος ένας άνθρωπος στο γραφείο μας, εμείς θα ζητήσουμε έναν αναλυτικό έλεγχο που έχει γίνει από τον ενδοκρινολόγο, από τον γιατρό του, ώστε να δούμε ότι όλες οι ορμόνες έχουν ελεγχθεί, ότι ο άνθρωπος δεν έχει αντίσταση στην ινσουλίνη ή αν έχει, πώς θα σχεδιάσουμε το διατροφολόγιο. Γενικότερα, τα διατροφολόγια τα οποία είναι χαμηλά σε επεξεργασμένα τρόφιμα, σε επεξεργασμένες υδατάνθρακες και ζάχαρη και έχουν ένα χαμηλό, γλυκαιμικό προφίλ, βοηθούν περισσότερο έναν άνθρωπο που έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, είτε μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στην φάση της προεμινόπαυσης, της εμινόπαυσης, και ας μην έχει ακόμα αποκτήσει αντίσταση στην ινσουλίνη, έτσι. Το προλαμβάνει είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι αυτό.
2: Αυτό το διατροφολόγιο ταυτόχρονα ενεργοποιεί και τον μεταβολισμό ή απλά λαμβάνεις σωστές ποσότητες και σωστό συνδυασμό τροφών με αποτέλεσμα και να μην αυξάνεις το βάρος σου και να έχεις μια απώλεια. Απλά αυτή η απώλεια γίνεται και λόγω της ενεργοποίησης του μεταβολισμού.
4: Κοιτάξτε, ο μεταβολισμός μας ουσιαστικά δεν κοιμάται ποτέ. Είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε έτσι έμεσα, αλλά ουσιαστικά δεν είναι ορθή. Τι θέλω να πω, ότι σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αυξημένη ποσότητα λίπους στο σώμα του, δεν αισθάνεται κορεσμό εύκολα. Το σώμα του έχει μπλοκάρει ο εγκέφαλος για να δεχτεί τα μηνύματα, άρα νιώθει ότι πεινάει και λιμοκτονεί, ενώ μπορεί να τρώει όλη τη μέρα. Υπερκαταναλώνει τροφές και άρα δεν πρόκειται ουσιαστικά για έναν αργό μεταβολισμό. Πρόκειται για έναν οργανισμό που απλά τρώει μεγαλύτερες ποσότητες τροφής λόγω των ορμονικών διαταραχών που υπάρχουν στον οργανισμό. Επηρεάζεται από τις ορμόνες του θυροειδούς που ανέφερε ο γιατρός, αλλά ο μεταβολισμός και έτσι μπορούν να παρατηρήσουν μια αύξηση βάρους, αλλά και από την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αλλά εφόσον τα έχουμε ελέγξει αυτά και υπάρχει αγωγή που δίνεται, μετά με την διατροφή μπορεί να ανταποκριθεί ο οργανισμός κανονικά στην απώλεια του βάρους και στη ρύθμισή του.
0: Ερώτηση. Αυτά για τις γυναίκες μέχρι τώρα, γιατί μιλάμε για εμινόπαυση, για κλιμακτήριο κτλ. Με τους άντρες τι γίνεται? Όχι για τον Γρηγοριάδη τώρα που αθλείται, έχει έτσι ωραίο σώμα, κορμί κτλ. Με τους άντρες τι γίνεται, κυρία Γιαννιώτη, με τις ορμόνες, ανδρικές ορμόνες?
4: Κοιτάξτε, η γκρελίνη, η ινσουλίνη, η αντίσταση στην ινσουλίνη, η λεπτίνη είναι ορμόνες οι οποίες εκκρίνονται και στους άντρες. Άρα, ένας άντρας ο οποίος έχει αυξημένο λίπος είναι παχύσαρκος και εκείνος έχει τα ίδια συμπτώματα. Απλά μιλήσαμε έτσι για το κομμάτι της γυναίκας, όπου εκεί και από τη φύση μας, εφόσον θα μειωθούν τα εστρογόνα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και πρέπει να είμαστε λίγο πιο καχύποπτοι και να προνοούμε από πριν. Αλλά και οι άντρες, ένας άντρας ο οποίος έχει ένα αυξημένο λίπος και μια κακή διατροφή που θα τον οδηγήσει σε αυτό, έχει τα ίδια συμπτώματα. Απλά έχουμε μια δεκαετία, νομίζω, διαφορά οι άντρες από τις γυναίκες, γιατί προστατευόμαστε γυναίκες από τον κύκλο, όταν αυτός βέβαια ο γιατρός ξέρει καλύτερα. Είναι ένας καλός κύκλος, γιατί πολλές γυναίκες παρατηρούν ότι έχουν προβλήματα από πολύ νεαρές ηλικίες, το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, οι θεραπείες που μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια γυναίκα για να μείνει έγκυος, έτσι, γιατί στις μέρες μας και αυτά επηρεάζουν πάρα πολύ. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Αλλά και για τους άντρες και για τις γυναίκες είναι καθοριστικό το κομμάτι του υγιούς βάρους. Του να μπορώ να διατηρώ ένα υγιές βάρος, να μπορώ να έχω μια υγιεινή διατροφή, μια ισορροπημένη διατροφή, για να μην φτάσω στο σημείο να δημιουργήσω την αντίσταση στην ινσουλίνη. Να μην φτάσω στο σημείο να μπλοκάρω τον οργανισμό μου όσον αφορά την έκρηξη των ορμονών.
0: Για να ακούσουμε και τον κύριο Τσεφεράκο. Ελάτε.
3: Από τις 14 Μαΐου πλέον δεν το αποκαλούμε σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, αλλά πολυενδοκρινικό μεταβολικό σύνδρομο.
0: Πολύ δύσκολο είναι αυτό,
3: και
0: κύριε Τσεφεράκο.
3: Και συμβαίνει η ίδια παθολογία και στους άντρες και στις γυναίκες. Τους οποίους άντρες δεν τους έχουν και καλά μελετήσει όσοι κάνουν τους ανδρολόγους, βέβαια. Εγώ σαν γυναικολόγος θέλω να πω ότι η διατροφή στην εφηβεία που οριμάζει μια κοπέλα, η διατροφή στην αναπαραγωγική ηλικία που πρόκειται να μείνει έγκυος, να τεκνοποιήσει, να γεννήσει, στην εμμηνόπαυση και στην προεμμηνόπαυση είναι τελείως διαφορετική και με διαφορετική στόχευση και στους τρεις παράγοντες, στις παραμέτρους δηλαδή υδατάνθρακας, λίπη, πρωτεΐνες και η άσκηση. Πρέπει να μάθουμε από παιδιά τα παιδιά μας και να τρώνε σωστά και να κινούνται. Η δίαιτα είναι τρόπος ζωής, δεν είναι μόνο διατροφή. Και πρέπει όχι να μαθαίνουν τιμωρητικά τη δίαιτα, γιατί το βλέπω με καθημερινά παραδείγματα, δηλαδή
5: τρόπος
3: τα
5: ζωής
3: τα νέα,
5: να μας γίνει.
3: Οι γυναίκες γυμνοπαυσιακές πρέπει απλώς να έχουν οργανώσει τη διατροφή τους και στο σπίτι να έχουν τα πρέποντα και τα απαραίτητα. Γιατί συνήθως στο σπίτι περισσεύουν γλυκάκια, σοκολατάκια και διάφορα τέτοιου είδους υπέρ υδατανθρακικά αποτυπώματα, τα οποία είναι απαράδεκτα για τη σωστή διατροφή. Αυτά μπορεί να σας τα πει καλύτερα η κυρία Γιαννιώτη, βέβαια. Αλλά άμα έχεις μέσα στο σπίτι διαολάκια, θα σε διαολύσουνε. Πρέπει να οργανώνεται η διατροφή και να μην τσιμπολογάνε οι γυναίκες. Και η εμμηνοπαυσιακή γυναίκα, που είναι το κύριο ερώτημα της συζήτησης, να μειώσει κατά 20% το θερμιδικό της υπόστρωμα. Να παίρνει δηλαδή αντί για 2.000 θερμίδες, 1.800, και να έχει μια διαιτολογική παρέμβαση και καθοδήγηση για να είναι η υγεία της σωστή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τους δύο. Πολύ.
4: Να είστε καλά.
5: Κύριε Τσεφεράκο.
3: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιαννιώτη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Το θέμα αυτό ενδιαφέρε πιο πολύ εμένα παρά εσένα.
5: Εσένα γιατί?
0: Λόγω ηλικίας, για προεμμηνόπαυση έλεγε, για ορμονικά έλεγε, γιατί δεν έλεγε.
5: Κοίταξε,
0: για τώρα προσέγγισε.
5: Άκουσε με λίγο να σου πω. Μπορείς όλα αυτά επίσης όλα αυτά να τα ρυθμίσεις πηγαίνοντας για ένα μπανάκι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Τώρα βέβαια το χειμώνα.
0: Με έχεις τρελάνει με το χειμερινό μπάνιο.
5: Εντάξει, θα πηγαίνεις στο καλοκαίρι.
0: Το χειμώνα τι δεν έχει στις παραλίες όμως.
5: Δεν έχει ναυαγοσώστες.
0: Από 1η Ιουνίου.
5: Γι' αυτό σου είπα. Το χειμώνα δεν έχει ναυαγοσώστες.
0: Καλά, εγώ δεν έχω ανάγκη γιατί ξέρω να κολυμπάω. Όλοι οι υπόλοιποι όμως.
5: Θα κολυμπάς έτσι καταρχάς παράλληλα τέλος πάντων με την παραλία και στα ριχά έξω. Μέχρι εκεί πατάς. Εγώ εκεί κολυμπάω.
0: Να κάνω και χεριά να κουμπάω και κάτω.
5: Εγώ έτσι. Όταν κουράζομαι κάνω και λίγο έτσι με τα χέρια μου. Λοιπόν, πάμε σε μια παραλία με την Ιωάννα Ρίζου.
0: Γεια σου, Ιωάννα μας.
6: Καλό μεσημέρι τώρα, καλό μεσημέρι Γιώργο. Βρισκόμαστε σε μια παραλία για να μιλήσουμε για κάτι που όλοι θεωρούμε πάρα πολύ δεδομένο και αυτό δεν είναι κάτι άλλο πέραν της ασφαλούς κολύμβησης. Με αφορμή λοιπόν τον ερχομό του καλοκαιριού, θέλουμε να αποτρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα περιστατικά πνιγμού που ως γνωστόν συμβαίνουν πάρα πολλά κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν έχω δίπλα μου τον κύριο Γιώργο Κουρτέση, τον Διευθυντή Ναυαγοσωστών του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, αλλά θα μας κάνει και μια επίδειξη την αμβαγοσωστική σε διάσωση. Χαίρετε, κύριε Κουρτέση.
7: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική αυτή πρόσκληση. Ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη αυτή η σύνθεση, καθώς ξεκίνησε και επίσημα το καλοκαίρι. Και πρέπει να αναφέρουμε ότι κάθε χρόνο καταγράφονται πάνω από 350 πνιγμοί και πρέπει να γίνει μεγάλος αγώνας ώστε αυτός ο αριθμός να μειωθεί.
5: Ωραία, κύριε Κουρτέση, να σας πω κάτι.
7: Θέλω να πω ότι ο
5: ζούμε σε μια χώρα
7: τα τελευταία χρόνια έχει
5: βρέχεται...
7: κάνει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία υπό την προεδρία του Δόκτωρ Αντώνη Αυγερινού, ώστε να εκπαιδεύσει πρώτον αμβαγοσώστες, δεύτερον να επιμορφώσει τους πολίτες σε προγράμματα ασφαλούς κολύμβησης και μη κολυμβητικής διάσωσης. Αυτή η εκστρατεία έχει πραγματοποιηθεί και σε πολίτες ανά την επικράτεια, αλλά και με ημερίδες σε σχολεία.
5: Ούτως ή άλλως, κύριε Κουρτέση, κάνετε εξαιρετική δουλειά εκεί στον Ερυθρό Σταυρό και ο πρόεδρος, βέβαια, ο κύριος Αυγερινός. Απλά μας κάνει εντύπωση που ζούμε σε μια χώρα η οποία βρέχεται από παντού, από θάλασσες, και δεν έχουμε καταφέρει να μάθουμε να κολυμπάμε. Τώρα, δεν ξέρουμε να κολυμπάμε. Δεν σεβόμαστε τη θάλασσα. Δεν λαμβάνουμε τα μηνύματα από εσάς ακόμη εκεί τους ναυαγοσώστες, από τους ειδικούς, τους μετεωρολόγους κλπ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, είναι αυτά τα νούμερα πολύ ανησυχητικά.
7: Έχετε δίκιο. Θα σας πω όμως ακριβώς τι συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι παραλίες κατά το 98% έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη. Όμως, αυτό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν μια επικουρική κάλυψη με έναν επιπλέον ή δύο πλέον ναυαγοσώστες. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας ναυαγοσώστης έχει μια ακτογραμμή 300 μέτρων και υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του.
5: Καλά, σαφώς.
7: Δεν είναι μόνο αυτό. Όπως αναφέρατε και πριν, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Δηλαδή, να δώσω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε τρεις ηλικιακές ομάδες. Τους ηλικιωμένους, τους νέους και τα παιδιά.
0: Ναι.
7: Οι ηλικιωμένοι, περισσότερα περιστατικά πνιγμών έχουμε στα βάθη. Γιατί από υπερεκτίμηση δυνατοτήτων. Στους νέους, βεβαίως είναι και το αλκοόλ ένα θέμα, αλλά και στα παιδιά πάρα πολλοί πνιγμοί. Εδώ στην ακρογιαλιά που λέμε.
0: Εντάξει, τα παιδάκια, η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι και θέμα του γονιού. Έτσι. Όταν έχεις ένα παιδάκι, σαφώς δεν θα το αφήσεις μόνο του να βουτήξει, έστω και αν φοράει ακόμη και τα μπρατσάκια του και το σωσίβιό του. Δεν πρέπει να φεύγει από το οπτικό μας πεδίο και να είμαστε και πολύ κοντά του για να το προλάβουμε.
7: Θα σας πω, ναι, αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Απλά το πρόβλημα είναι ότι όταν δημιουργηθεί ένας σχηματισμός, μπορεί να γίνει το κακό που λέμε.
0: Ακριβώς, το θέμα είναι να ακριβώς. Γι' αυτό δεν τα αφήνουμε ποτέ μόνο.
7: Όλοι ενημερωμένοι, ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Το αυτό θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Κουρτέση, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της λεκάνης της Μεσογείου. Έχουμε ακτές 13.600 χιλιόμετρα. Θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει και ένας ναυαγοσώστης σε κάθε ακτή, σε κάθε οργανωμένη παραλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να καλυφθεί το κενό.
7: Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε στον κόσμο, στους πολίτες, να προτιμούν παραλίες που έχουν πύργο με ναυαγοσώστη. Γιατί εκεί υπάρχει όλο το ιατροφαρμακευτικό υλικό και εξοπλισμός και μία διάσωση, εκτός ότι θα πραγματοποιηθεί, είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί μετά. Από εκεί και πέρα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να φροντίζουμε
0: την ασφάλειά μας. Είναι και ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτές τις παραλίες, κακά τα ψέματα, και για το ΕΚΑΒ και για τους διασώστες, για όλους, έτσι.
7: Βέβαια, γιατί μια απομακρυσμένη παραλία μπορεί να αντιμετωπίσουμε και πρόβλημα με το σήμα του κινητού, δηλαδή το συναντάμε συνέχεια.
0: Δίκιο έχετε, βέβαια. Να μας κάνετε μια έτσι επίδειξη εκεί, να μας ανοίξετε λίγο και την όρεξη και τη διάθεση να παρακολουθήσουμε και εμείς τα απαραίτητα αυτά τα ωραία σεμινάρια, στα οποία συχνά πυκνά μας έχετε προσκαλέσει. Και αχρίαστα να είναι, αλλά αν χρειαστεί θα μπορέσουμε να σώσουμε μια ζωή. Πάμε να δούμε λοιπόν.
7: Ωραία, βέβαια. Λοιπόν, θα παρακολουθήσετε λοιπόν μια επίδειξη ναυαγοσωστικής διάσωσης με ένα θύμα συνεργάσιμο. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει η επίδειξη.
5: Ωραία, για να σας δούμε.
6: Θέλω να πει ότι δεν έχει χάσει τις αισθήσεις του.
7: Βλέπετε λοιπόν ο ναυαγοσώστης μας φεύγει στην παραλία.
0: Ναι.
7: Να προσεγγίσει το θύμα. Αφού το θύμα λοιπόν είναι συνεργάσιμο, του δίνει το σωσίβιο, κάνει την κατάλληλη ασφάλιση στο θύμα ώστε να το ρημουλκίσει προς την ακτή. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της ρημούλκησης, ο ναυαγοσώστης μιλάει με το θύμα, πρέπει να το ηρεμήσει για να μπορέσει να βγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
5: Απλά, βέβαια, κύριε Κουρτέση, φαντάζομαι ότι ένας ο οποίος έχει το αίσθημα του πνιγμού δεν θα είναι τόσο συνεργάσιμος, έτσι δεν είναι?
7: Θα σας πω, αναλόγως στην περίπτωση, δηλαδή υπάρχει κάποια επιλογή, όχι μάλλον επιλογή, μια κατάσταση, διάωσα, κατά την οποία ναι, κάποιος απλά δεν αισθάνεται καλά, ναι, ή έπιαθε μια κράμπα. Εκεί μπορεί να έχει την ψυχραιμία. Αν ο αυγοσώστης επέμβει γρήγορα, δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχετε όμως δίκιο σε αυτό που είπατε για το μη συνεργάσιμο θύμα και αυτό που λέμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η διάσωση, καθώς πρέπει να γνωρίζουμε ναυαγοσωστικές τεχνικές.
5: Τους εκπαιδεύεται
7: τον κόσμο να μπαίνει και να κάνει διασώσεις.
5: Και για αυτές τις περιπτώσεις. Τους εκπαιδεύεται και για αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί στον Ερυθρό Σταυρό και μπράβο σας.
7: Η σχολή μας είναι αναγνωρισμένη σχολή και μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να έρθει να εκπαιδευτεί σε αυτά τα σεμινάρια μας, αλλά και στην ασφαλή κολύμβηση.
5: Ωραία. Τον έχει...
7: Νομίζω κάπως έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε την...
5: Μπράβο σας.
7: Τον αριθμό.
5: Τον έχει βγάλει λοιπόν τώρα από την θάλασσα και τα επόμενα βήματα ποια είναι?
7: Τα επόμενα βήματα θα είναι, εάν το θύμα έχει αισθήσεις, να καλέσει ένα ασθενοφόρο, ένα ΕΚΑΒ. Αυτή είναι και η δουλειά του ναυαγοσώστη.
5: Ωραία. Αχρίαστη να είστε, αλλά είναι φοβερή ασφάλεια πάντως να βλέπουμε ναυαγοσώστες στην παραλία. Είναι φοβερή ασφάλεια.
7: Ναι, ναι, ναι. Είναι, ναι, ναι,
0: να
7: είναι
0: κάνω
7: πολύ
0: μια
7: σημαντικό
0: ερώτηση
7: και ξέρετε τα τελευταία...
0: Αν το γνωρίζετε, ένας ναυαγοσώστης, ένας πύργος, ανά πόσους, πόσους λουόμενους, να ρωτήσω, είναι το σωστό ή ανά πόσα μέτρα σε μια παραλία? Πώς δηλαδή διαπιστώνουμε ότι μια παραλία...
7: Αναμέτρα.
0: Αναμέτρα, έτσι, αναμέτρα.
7: Αναμέτρα. Έχουμε μία περίμετρο δεξιά και αριστερά 150 μέτρα.
0: Να.
5: Κύριε Κουρτέση, αν
7: οπότε,
5: εγώ θέλω...
7: όπως καταλαβαίνετε...
5: Αν εγώ θέλω να έρθω να κάνω μαθήματα ναυαγοσωστικής, μπορώ εκεί σε εσάς, στον Ερυθρό Σταυρό?
7: Βεβαίως, η σχολή μας λειτουργεί.

0: πιάστηκε.
1: Όχι, αλλά αυτά είναι πολύ.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις αυτά σιγουριά, που διαβάζουμε εδώ κιόλας.
1: Νιώθεις και μια σιγουριά απίθανη, έτσι, απίστευτη, να ξέρεις ότι και πρώτες βοήθειες. Πάρα πολύ,
0: πολύ σημαντικό.
1: Και πρώτες βοήθειες.
0: Γεια σας, κυρία
2: Τσιόκρη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Εσύ?
2: Καλά.
0: Καλά.
2: Αλλά θα σας δείξω τώρα εικόνες που δεν θα σας αρέσουν καθόλου.
1: Γιατί να μην μας αρέσουν καθόλου?
2: Γιατί η κορυφή του κόσμου έχει μετατραπεί σε απέραντο σκουπιδότοπο.
0: Το Everest δηλαδή?
2: Το Everest, ακριβώς.
0: Τι εννοείς απέραντο σκουπιδότοπο στο Everest?
2: Κοίταξε εδώ λοιπόν αυτές τις εικόνες που έχουν αναρτηθεί στα social media. Παρατημένες σκηνές, άδειες μπουκάλες οξυγόνου, σκουπίδια παντού.
0: Τι λέτε,
2: είναι
0: παιδιά,
2: αυτό το σημείο το οποίο βλέπουμε.
0: Ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν μέχρι που πάνω και τα εγκαταλείπουν. Ναι. Όχι, αλλά μας αντιγράφει daily mail. Είδες τώρα, έτσι ξεκινήσαμε εμείς τα ρεπορτάζ με τους σκουπιδότοπους, τους παράνομους, και μας αντιγράφουν οι συνάδελφοι στην daily mail. Τώρα, κοίτα, αλήθεια πάνε δηλαδή και τα εγκαταλείπουν.
2: Το συγκεκριμένο σημείο ονομάζεται καταβλισμός 4. Είναι το τελευταίο σημείο που μπορούν να πάνε να ξεκουραστούν όσοι ανεβαίνουν στο Everest, πριν περάσουν ουσία, πριν κάνουν την ανάβαση μέσα στη ζώνη του θανάτου και να φτάσουν λοιπόν στα 8.848 μέτρα.
1: Και ποιος περιμένουν ότι θα τα μαζέψει όλα αυτά από εκεί λοιπόν?
2: Θέλω να σου πω ότι έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το σημείο. Πάρα πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και δεν είναι εύκολο να μαζευτούν. Κοιτάξτε, επειδή έχει τύχει να μιλήσω.
1: Νομίζω θα έλεγε ότι έχει τύχει να μιλήσω.
2: Όχι, έχει τύχει να μιλήσω με άνθρωπο ο οποίος, ναι, μέσω του Νεπάλ πήγε και ανέβηκε στο Everest. Προσπαθούν όσο περισσότερο γίνεται να βγάλουν τα βάρη που έχουν από πάνω τους. Εγώ τους μιλάω σοβαρά.
0: Δεν μπορώ. Πιστή είμαι. Γιατί εδώ το έχεις. Είναι αυτές οι κόλλες δεν ωραίες πάντως. Εδώ καταλήγουμε. Τσιόκρη.
2: Τι να πω, πάμε στο άλλο θέμα. Είναι να πούμε να πάμε στο άλλο θέμα. Τι να πω.
0: Σε αμάνισε.
2: Προσπαθώ να κρατήσω λίγο τη σοβαρότητα.
0: Πάμε να δούμε κάτι εντυπωσιακό, μια εντυπωσιακή πτήση.
2: Γιώργο, δεν έπεσε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί ήταν η απορία στο πρωί που γυρνάς και μου λες έπεσε. Δεν έπεσε. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή πτήση λοιπόν. Και πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο από την Azul Brazilian Airlines. Ναι. Προς τιμήν της Εθνικής Βραζιλίας εν ώψη του Μουντιάλ.
1: Και τι, γιατί πρέπει να περάσει από την παραλία έτσι, τόσο χαμηλά?
2: Είναι ουσιαστικά η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία ήθελε να αποτέλεσε ένα φόρο τιμής ουσιαστικά στην εθνική ομάδα. Okay. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος στη Βραζιλία.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά αν ήμουν στην παραλία και το βλέπω από πάνω με αυτό. Και δεν, ποια σημαία? Εγώ, αν έβλεπα το αεροπλάνο, δεν θα βλέπα καμία
0: γιατί
1: σημαία.
0: Γιατί τόσο
1: παιδιά.
0: Χαμηλή πτήση, αναρωτιέται η
2: Κύπρο. Θέλανε να κάνουν κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει, καλά κάνανε.
2: Γιατί σε λεσάω.
1: Εντάξει, σε λεσάω. Εντάξει, ναι, μια χαρά κάνανε.
2: Είναι πολύ εντυπωσιακό πράγμα.
1: Γιατί είναι οργισμένοι πάλι εκεί στην Τουρκία, με ποιον καλλιτέχνη αυτή τη
2: φορά? Μπορεί να φανταστεί να έχει δώσει 1.100 ευρώ για να πας να ακούσεις τον πολύ γνωστό ράπερ Travis Scott και τελικά στη σκηνή να εμφανιστεί μόνο για 20 λεπτά, ενώ στην αφίσα της συναυλίας έλεγε πως θα παραμείνει στη σκηνή για μια μισή ώρα.
1: Και έμεινε μόνο 20 λεπτά.
2: Μόνο 20 λεπτά. Έξαλλη θέλω να σας πω η φαν του στην Κωνσταντινούπολη για την εμφάνιση εξπρές ουσιαστικά στη συναυλία του λοιπόν. Ο ράπερ Travis Scott εμφανίστηκε στην Τουρκία μόνο για 20 λεπτά πάνω στη σκηνή, ενώ όλοι εκεί ανέμεναν ότι θα παραμείνει για μια μισή ώρα. Πάρα πολύ θέλω να σας πω, χρήστες έγραψαν στα social media, περιμέναμε όρθιοι επί ώρες, τραγούδισε ένα τραγούδι και έφυγε. Θέλουμε τα λεφτά μας πίσω.
1: Καλά, και
2: είναι και λογικό.
1: Και εσένα, δεν σε ενοχλούσε? Να έδινες τόσα, πόσα δώσεις, πόσα έδωσαν?
2: Για τα βία είπε 1.100 ευρώ.
1: 1.100 ευρώ. Αντί άλλοι να έδωσαν 500, ξέρω εγώ, δηλαδή. Ναι,
0: ακριβώς. Κακός,
1: κακός.
0: Ο Άσα Πρόκη που έρχεται εδώ, πόση ώρα θα τραγουδάει?
2: Έρχεται, θέλω να σας πω, για μία και μοναδική συναυλία λοιπόν, ο Άσα Πρόκη, το φθινόπωρο στην Αθήνα.
1: Ποιος είναι παιδιά ο Άσα Πρόκη?
0: Δεν ξέρεις. Βάλε λίγο ρε παιδιά το μάθηκο τροχό, το ξέρεις σίγουρα.
2: Να σου πω κάτι. Είναι ο σύντροφος της Ριάννα.
1: Άντε,
2: που
1: πάμε,
2: έχουν
1: να
2: μα να σου πω κάτι.
1: Ριάννα,
2: επέλεξα. Κάτσε, επέλεξα και βίντεο κλιπ τώρα εδώ που είναι μαζί με τη Ριάννα.
0: Τι νοσείς εσύ, παιδί μου, τι νοσείς? Της Ριάννα, της Ριάννα.
2: Κάτι, εκτός από τους πιο γνωστούς hip-hop παγκοσμίως, θέλω να σας πω ότι έχει και πάρα πολύ επίδραση στον κόσμο της μόδας. Έχει συνεργαστεί με Gucci, με Calvin Klein, και η πίτσα και η κοντεσπότη στα μαγκάλα.
1: Ένας φίλος το λέει Gucci.
2: Τέλος πάντων, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, να το πούμε,

0: Telecom Center Athens θα εμφανιστεί ο Άσα Πρόκη.
1: Δεν τον ήξερα τον Άσα Πρόκη, χάρη σε σένα το γνώρισα.
0: Την επόμενη κυρία όμως την ξέρει.
2: Ρολάν Γκαρός.
1: Ναι, πάμε, Σαμπαλένκα, Σαμπαλένκα.
0: Έχει γίνει ωραία, το trend του Ρολάν Γκαρός, το moonwalking.
2: Εσύ ξέρεις.
0: Τι, να κάνω κάνεις. Το moonwalking. Ναι. Όχι βέβαια.
2: Καθόλου.
0: Όχι, ξέρεις εσύ, γιατί αν ξέρεις, σήκω τώρα να μας
2: βάλτε πλήξεις. Μουσική παρακαλώ.
0: Ξέρετε, δεν έχει μουσική.
2: Τι, δεν μπορεί, δύσκολο είναι, κοίταξε.
0: Αυτό εδώ που έκανε ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Και τώρα το ξέρω, αν ξέρω ο Γρηγοριάδη, το έκανε Σαμπαλένκα,
0: ναι.
1: Moonwalking. Ωραία.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Και μας κάνεις εσύ.
2: Ναι, με μουσική, τι, χωρίς.
1: Α, δείτε πρώτα μου, ναι, ωραία, τι
2: μουσική. Σιόγκρι φορά σιρτό παπούτσι, γι' αυτό σε ρώτησα, αν ξέρεις.
0: Γιατί.
2: Τι.
0: Τι, επειδή φορά σιρτό παπούτσι, πιστεύεις ότι ξέρω.
2: Ε?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Λες,
0: εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις.
2: Καλά, σαν τη Σαμπαλένκα και τον άλλο, πώς το λένε.
0: Να σου
2: τον,
0: πω κάτι. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
2: Ο Τζόκοβιτς μπορώ.
0: Το έκανε. Η Σαμπαλένκα, θες να σου πω ότι έγραψε στην ανάρτηση.
2: Τι.
0: Ούτε από δίπλα δεν κατάφερε.
2: Έχει, το γνώρισε αυτόν.
1: Έχει ντοκιμαντέρ Μάικλ Τζάκσον το Netflix. Και τώρα ξαφνικά όλοι κάνουν moonwalk. Ε, παιδιά, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Καλά, λέει η Βουδούρα. Είναι πολύ έξυπνη, παιδιά, τελικά. Έτσι τα ξέρει όλα. Θα βάλετε καλέ moonwalk να χορέψει λίγο.
2: Άμα δεν πληρωθώ, δεν χορεύω τίποτα.
0: Σήκω.
2: Πρέπει να πάω μπροστά. Έλα, σήκω, κουτροκόη.
0: Τα πόδια.
1: Το πλάι θέλω, το πλάι.
2: Αυτό το τελευταίο.
1: Το γίνα, τελευταίο. Ανάποδα, από την
2: εντάξει, φτάνει. Πόσο θα πιάσει κανεί γάμπε μου. Έλα, πάμε διαφημίσεις. Πάμε.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: It's a cops.
11: I'll go this way.
12: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
13: I have the right to remain silent.
14: The Rookies.
15: Will you say that again, please?
14: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
16: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
17: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
18: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
19: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
2: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι
11: Μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
20: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
14: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
21: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
14: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
21: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
22: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μπράβο ρε Λευτέρη, μπράβο ρε Λευτέρη.
1: Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης, κυρίες και κύριοι. Πιανίστας, ντελιβεράς όμως, γιατί αυτό το παλικάρι που τώρα απολαμβάνουμε εδώ να παίζει αυτό το εξαιρετικό τραγούδι «Έρωτας Αρχάγγελος», είναι ένα παλικάρι του μεροκάματου που αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική και το αποδεικνύει με κάθε τρόπο, Σπύρο Αλεξανδρή. Μπράβο!
2: Είναι ο πιο viral και πιανίστας και ντελιβεράς, ακούτε και τα χειροκροτήματα των τελευταίων ημερών. Μέσα στο Σαββατοκύριακο ήρθε εδώ στο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στο Σύνταγμα και έκανε χαμό. Μάλιστα ήταν μέσα στη Βάρδια από ό,τι μου είπες, Λευτέρη.
3: Καλημέρα. Ναι, μόλις έμαθα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για όλα.
4: Γεια σου, Λευτέρη.
3: Την πρόσκληση. Μόλις έμαθα από τα social media ότι επιτέλους έγινε αυτό εδώ πέρα με την πρωτοβουλία να μπει το πιάνο για όλους. Φυσικά. Μόλις έμαθα αυτό, ήρθα αμέσως. Εκεί που δούλευα, δηλαδή, και άφηνα τις παραγγελίες μου, παράτησα το μηχανάκι εδώ πέρα, καταλαβαίνετε από πάνω. Ήρθα αυθόρμητα να παίξω ένα κομμάτι και υπήρχε κόσμος. Οπότε χαίρομαι που βγήκε αυτό το βίντεο.
0: Και πολύ καλά έκανες, βρε Λευτέρη. Πολύ καλά έκανες.
4: Προφανώς αγαπάς το πιάνο πάρα πολύ. Έτσι, και το απέδειξες εκεί και σου αξίζουν και πολλά μπράβο. Μαγική η μελωδία σου. Από πόσο χρονών έτσι αγάπησες το πιάνο και έπαιζες πιάνο στο σπίτι?
3: Τώρα είμαι γύρω στα 29 και ξεκίνησα στα 20, αλλά παίζω μόνος μου,
4: μεγάλος.
3: Δεν έχω πάει σε, δεν ξέρω νότες.
0: Αυτοδίδακτος, αυτοδίδακτος.
3: Απόλυτα, πλήρως.
0: Μπράβο.
3: Δεν μου έχει δείξει κανείς τίποτα ποτέ.
0: Διπλά μπράβο.
3: Έχω μουσικό αυτή.
4: Ναι.
0: Διπλά μπράβο, Λευτέρη. Διπλά μπράβο. Και εκτός από
3: και
0: αυτό
3: το... Και ξεκίνησα να παίζω μόνος μου, ναι, και είναι πολλές.
0: Ξέρεις, δηλαδή, διάφορα κομμάτια, μπορείς να εκτελέσεις διάφορα κομμάτια ή μόνο αυτό?
3: Μπορώ να εκτελέσω ό,τι ακούσω, χωρίς τα ξενώτες, ακούω το κομμάτι και σιγά σιγά στο πιάνο το βγάζω. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
4: Έχεις μια ιδιαίτερη ικανότητα, Λευτέρη, φαντάζομαι το έχεις αντιληφθεί και εσύ. Δεν είναι πολλοί εκείνοι που μπορούν να το κάνουν αυτό που λες, δηλαδή όταν ακούσεις ένα κομμάτι να μπορέσεις να το αποδώσεις στο πιάνο και μάλιστα χωρίς να έχεις κάνει μαθήματα πιάνου, αλλά από μόνο σου, να πιάνεις δηλαδή τις νότες και να τις αποτυπώνεις με τα δάχτυλά σου στο πιάνο. Ο Έρωτας Αρχάγγελος είναι το αγαπημένο σου κομμάτι?
3: Όχι, έχω πολλά αγαπημένα, δεν έχω ξεχωρίσει κάποιο. Βασικά έχω ξεχωρίσει ένα που είναι κλασικής μουσικής και λέγεται La Campanella του Paganini List. Αλλά αυτό φυσικά απαιτεί ώρες και χρόνια να πηγαίνει σε οδείο που δεν έχω πάει. Πάντως αυτό που λέγατε πριν συμφωνώ απόλυτα, αρκεί να το αντιληφθούν και οι υπόλοιποι σε αυτή τη χώρα και κάτι να γίνει με όλα τα ταλέντα και με μένα και γενικά.
0: Τώρα πες μας λίγο κάτι. Εσύ είσαι πάρα πολύ ενεργός στα social, έχεις ένα TikTok με χιλιάδες ακολούθους, αλλά φαντάζομαι μετά από το χθεσινό σου βίντεο που έχεις γίνει viral, έχεις γίνει και ευρέως γνωστός. Δηλαδή και όσοι από τους συναδέλφους σου ενδεχομένως εκεί σε εστίαση είσαι, εργάζεσαι, delivery.
3: Ναι, είναι εξωτερικοί συνεργάτες, είναι...
0: Ναι.
3: Συνεργάτες είναι, ναι.
4: Από τις
3: ναι.
4: μεγάλες πλατφόρμες, μάλλον.
0: Ναι, ναι.
4: Από τις μεγάλες πλατφόρμες.
0: Απλά φαντάζομαι ότι τώρα έμαθαν και όλοι οι συνάδελφοί σου αυτόν τον διαφορετικό Λευτέρη. Σωστά. Σε σταματάνε. Εντάξει.
3: Και όλοι γενικά οι άνθρωποι και ευχαριστώ, ναι. Και
4: πού να δεις και πόσες επιτυχίες θα έχεις τώρα.
0: Να σου πω.
4: Και άλλες επιτυχίες.
0: Έλα, θα σου έρθει καμιά πρόταση μουσική τώρα, σίγουρα. Να πας σε κανένα σχήμα εκεί, σε κανένα μαγαζί. Σου έχει γίνει.
3: Όχι κάτι ακόμα, αλλά μακάρι ό,τι πρόταση και να είναι που θα με βοηθήσει να βιοποριστώ καλύτερα, ακόμη και να είναι, ξέρω εγώ, η δουλειά του influencer ή κάτι τέτοιο, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ναι.
3: Είναι ευπρόσδεκτη και μακάρι να γίνει.
4: Πάντως σε ενδιαφέρει να το προχωρήσεις και επαγγελματικά αυτό το οποίο έχεις ξεκινήσει?
3: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω με αυτό που μου λέει ο περισσότερος κόσμος, ότι μάλλον είμαι γεννημένος για αυτό το πράγμα.
0: Σαφώς.
4: Ναι, όταν ήμουν 20 χρονών έπιασες για πρώτη φορά και μόνος σου αυτοδίδακτος έμαθες έτσι πιάνο, προφανώς έχεις ένα χάρισμα. Και απορώ που δεν το ανακάλυψες μικρότερος το χάρισμα που έχεις.
3: Ναι, δεν υπήρχε ευκαιρία ή κάποιο πιάνο μες στο σπίτι μας, οπότε πήγα σε ένα ίδρυμα που έφερε το πιάνο να παίζουν όλοι και τυχαία γρατζούναγα και μετά μπήκα στο τρυπάκι.
0: Τώρα... Θέλεις να μας παίξεις κάτι ακόμη, έτσι, ένα δεύτερο αγαπημένο σου τραγούδι? Να σε απολαύσουμε και σε αυτό.
3: Θα σας κάνω μια αφιέρωση.
4: Ευχαριστούμε, Λευτέρη.
3: Μια αφιέρωση του Στέλιου Καζαντζίδη.
4: Μπράβο.
0: Παρακαλούμε, παρακαλούμε.

0: Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεσαι χρόνο τώρα για να το μάθεις αυτό, έτσι, να το εξασκήσεις αυτό, ρε παιδί.
1: Ναι, και αυτό το παιδί εργάζεται και προφανώς στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με αυτό.
0: Μπράβο.
1: Να τον θυμόσαστε, είναι ο Λευτέρης Χαλαμπαρδάκης. Και να κρατήσουμε το όνομα, παρακαλώ, γιατί αυτό το παλικάρι προφανώς έχει αποδείξει ήδη στη ζωή του ότι ό,τι και να, αν θελήσεις πραγματικά, μπορείς και να το καταφέρεις και να το κατακτήσεις.
0: Ναι, αν αγαπάς κάτι, μπορείς να το καταφέρεις και το καταφέρνεις και πάρα πολύ καλά. Είσαι τρανή απόδειξη, Λευτέρη. Συγχαρητήρια, Σπύρο. Να κρατήσουμε, σε παρακαλώ, επαφή με τον Λευτέρη, γιατί σίγουρα τώρα έτσι, αυτά τα καλοκαιρινά βράδια, κάπου θα πάμε να τον απολαμβάνουμε.
1: Έτσι,
0: είναι δεδομένο. Μπράβο. Αυτό, Λευτέρη.
2: Βεβαίως.
0: Κάπου θα σε απολαμβάνουμε τα καλοκαιρινά βράδια που ξεκινούν, να ξέρεις, έτσι. Θα είμαστε από τους πρώτους που θα έρθουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες μελωδίες που ακούσαμε από σένα και τον Σπύρο Αλεξανδρή για το ρεπορτάζ του. Να
0: μπράβο
1: είστε
0: σας
1: καλά και οι δύο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Η Τζέννη Κρουσταλακίδου είναι ήδη εδώ για το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
0: 3 η ώρα back to back, Βασίλης Μπακόπουλος.
1: Στις 7 παρα 10, Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο.
0: Σεραφείμ Κοτρότσος στις 8.
1: 10 η ώρα ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάκης θα είναι κοντά σας.
0: Και μεσάνυχτα με την κυρία Νέγκα. Παρακαλώ και πολύ ενδιαφέρουσα συνεντεύξη. Αύριο το πρωί εμείς εδώ, 10 παρα 10 θα την πάρω και θα έρθουμε.
1: Τεταρτούλα αύριο, ωραία θα είναι. Πάμε.
0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διαλύεται η Νέα Αριστερά. Αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα Χαρίτσης, Αχτιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και ακόμη τρεις βουλευτές. Η κοινή επιστολή και η φυγή 143 στελεχών. Παραδίδει την κοινοβουλευτική της έδρα η Έφη Αχτιόγλου. Τα αποκαλυπτικά ευρήματα της μεγάλης δημοσκόπησης του Άξιον 24 μετά την έλευση Τσίπρα και Καριστιανού. Αλόβητη η Νέα Δημοκρατία, πέφτει το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Απώλειες για πλεύση ελευθερίας και ελληνική λύση. Αντιμέτωπο με την ακρίβεια το Μαξίμου. Ενώπιον του ανακριτή, ο καθομολογίαν συζυγοκτόνος. Μυστήριο με τα δυο παιδιά που δεν άκουσαν τίποτα την ώρα του εγκλήματος. Εντοπίστηκαν ηρεμιστικά στο σπίτι. Συστηματική κακοποίηση φέρεται να βίωνε η 39χρονη. Τα στοιχεία που εστιάζει η αστυνομία και δεν συνάδουν με τους ισχυρισμούς του δολοφόνου. Η στεγαστική κρίση στο κυβερνητικό τραπέζι. Μία στις τέσσερις οικογένειες δαπανά το 40% του εισοδήματός του στη στέγη. Ποντάρουν στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» ο Νίκος Παπαθανάσης στο Άξιον 24.

0: Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά, το πρώτο κόμμα θύμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πριν από λίγη ώρα, 7 βουλευτές ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους μέσω κοινής επιστολής, κάτι που σήμανε τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Μύτη που βρίσκεται στη Βουλή για το ρεπορτάζ. Γιάννη.
1: Αυλαία έριξε λοιπόν Τζέννη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Μετά τις επιστολές 7 βουλευτών, οι 6 που ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, και η μία παρέτηση και η παράδοση της βουλευτικής έδρας της κυρίας Εφής Αχτσιόγλου. Τώρα, αναλυτικά να σου πω ότι ουσιαστικά ανεξαρτητοποιούνται ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου και η κυρία Τζούφη και ο κύριος Ζέιμπεκ Χουσέιν. Θα είναι ανεξάρτητοι πλέον μετά από πάρα πολύ καιρό, το 2023 συγκεκριμένα, Δεκέμβρη του 2023, Τζέννη, όταν είχε πρωτοϊδρυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Έχει σημασία να δούμε την επιστολή τους, πώς οι ίδιοι βάζουν τους τίτλους τέλους σε αυτή τους την αποχώρηση. Ενδεικτικά σημειώνουν, στην κοινωνία ενισχύεται η απέτηση για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις που θα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση, φωτογραφίζοντας προφανώς, Τζέννη, το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, και ουσιαστικά σηκώνοντας πανιά για το νέο εγχείρημα. Φτάνει ο πρώην Πρωθυπουργός να σηκώσει και αυτό στο τηλέφωνο και να τους καλέσει στο νέο του εγχείρημα. Τώρα είχαμε απάντηση πριν από λίγο και από την Νέα Αριστερά, το κόμμα το οποίο υπάρχει, ωστόσο δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πια. Μπορούμε να δούμε την απάντηση του κόμματος. Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για ένα σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του λαϊκού μετόπου, ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα πρόσωπο παγιές, αρχηγικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Γεμάτη αιχμές και καρφιά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Αξίζει να σου πω, Τζέννη, ότι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανεβαίνουν στον αριθμό 40 και πλέον άτυπα αποτελούν τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα εντός της Ολομέλειας.
0: Πάντως ήταν, Γιάννη, μια εξέλιξη που την περιμέναμε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν βιάστηκε η εξαπίνηση Νέα Αριστερά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ανατροπές και νέους συσχετισμούς πολιτικών δυνάμεων καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Παρότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, ξεπερνώντας το 30% στην εκτίμηση ψήφου και αφήνοντας κατά 15 μονάδες πίσω την Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού μεταβάλλουν αισθητά τον χάρτη της αντιπολίτευσης. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ το Πασόκ έρχεται τέταρτο στις μετρήσεις με 8,8%.
2: Νέες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, με τις ανατροπές στις θέσεις των κομμάτων να αλλάζουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αλόβητη στην πρώτη θέση. Δεύτερη έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στην τέταρτη θέση έρχεται το Πασόκ, ενώ απώλειες μετρούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5%, η Ελληνική Λύση 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Νίκη 1,4%, το ΜΕΡΑ 25 1,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, η Φωνή Λογική στο 1,7%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες με 0,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 12,6%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 15,5% και άλλο κόμμα 5,2%. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία, στην πρώτη θέση παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29% και ακολουθεί κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 13,2% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 7,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφεται πέμπτος με 4,8% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3,7%. Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως παρακολουθούν και αξιολογούν τα ευρήματα της νέας φυγμομέτρησης, ενώ εκτιμούν πως ακόμα δεν έχει κάτσει η σκόνη από την έλευση των νέων κομμάτων.
3: Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόλυτη ρευστότητα και η στάθμιση έχει τεράστια σχετικότητα. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα δεν έχουν αυτή τη στιγμή μια ασφάλεια.
4: Αυτή τη στιγμή είναι απολύτως δικαιολογημένο με αυτή την, το ξαναλέω, έντονη δημοσιότητα και συναισθηματική φόρτιση που συνόδευσε τις ανακοινώσεις των δύο αυτών κομμάτων, να υπάρχει ένας προσανατολισμός της κοινής γνώμης που ήταν εκεί. Εμείς όλο αυτό το λαμβάνουμε υπόψη, το αξιολογούμε και προφανώς για μας αυτό δεν αποτελεί αιτία εσωστρέφειας.
5: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, κυρία Καημένου, αρκεί οι δημοσκοπήσεις από μέτρο το οποίο μετρά το σφιγμό της κοινωνίας να μην καταστήσει να υπαγορεύει το σφιγμό της κοινωνίας.
2: Την ίδια στιγμή η δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ προβληματίζει τα κομματικά στελέχη που βλέπουν τα ποσοστά στις μετρήσεις διαρκώς να μειώνονται.
6: Το αναλύω ως τη μετακίνηση μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν παραμείνει στο κόμμα και δίνανε ή και δίνουν, συνεχίζουν να δίνουν, αν θέλετε, πολλές μάχες στην κοινωνία, στους χώρους εργασίας τους κτλ. Ως την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από ένα νέο κόμμα, από τον φυσικό τους ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα, από μια τέτοια μετατόπιση.
7: Είναι δεδομένο ότι η δημοσκοπική μας εικόνα αυτή δεν είναι καθόλου καλή. Ο στόχος και του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη γνώμη μας όλων των προοδευτικών σχημάτων αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η πολιτική αλλαγή.
2: Ενώ τα στέλεχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υποδέχθηκαν με χαμόγελα τα δημοσκοπικά ευρήματα που τοποθετούν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, λίγες μόλις ημέρες από την ίδρυσή του.
0: Έχουμε ήδη μια θετική καταγραφή για την συμπαράταξη, η οποία για μας αποτελεί ακριβώς ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο καλούμαστε όλοι μας συντεταγμένα, όλοι οι εκπρόσωποι της ελληνικής συμπαράταξης και όλα τα μέλη, να αγωνιστούμε ακριβώς για να αναπτύξουμε τη δυναμική ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών παραμένει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, με το 55,5% των ερωτηθέντων να τα κατατάσσουν για ακόμα μία φορά στην πρώτη θέση και την κυβέρνηση να πρέπει να δώσει λύση σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση.
8: Μπορούμε να λύσουμε προβλήματα όπως αυτά και αυτό, κύριε Γρηγοριάδη, λύνεται με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση μισθών, μείωση φορολογικών συντελεστών.
9: Εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό για την ακρίβεια δεν μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλη την Ευρώπη. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέπεια και διεθνών εξελίξεων.
2: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες δημοσκοπήσεις που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, ενώ θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τη στρατηγική των κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.
0: Την πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η εισήγηση περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία. Θα μας ενημερώσει ο Κώστας Αλατζάς.
10: Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Τζένι, πρόκειται για ένα νοδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του σήμερα στο Facebook ο Πρωθυπουργός ότι η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και ακόμη, τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Ταυτόχρονα, προβλέπει ρυθμίσεις όριμες στην κοινωνία, όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της επιστημονικής ψήφου σε όλους τους εκλογείς. Ο κύριος Μητσοτάκης Τζένι κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις μετά τη σημερινή πρωτοβουλία του κυβερνώντος κόμματος να καταθέσουν και εκείνες συγκεκριμένες προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Κώστα Αλατζά, σε ευχαριστούμε. Νέα δεδομένα στην έρευνα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα δύο παιδιά. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο καθομολογιάν δράστης να τους είχε χορηγήσει ουσίες, καθώς τα ανήλικα ηλικίας 6 και 10 ετών δεν αντιλήφθηκαν τίποτα εξ όσων συνέβησαν στο διαμέρισμα της οικογένειας. Στο κάδρο των ερευνών μπαίνει και ο ισχυρισμός του 41 ετών θήτη ότι ενήργησε σε άμυνα και αυτό γιατί πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν φέρει αμυντικά τραύματα, κάτι το οποίο καταρρύπτει την εκδοχή του.
11: Καταρρύπτονται όσο περνούν οι ώρες οι ισχυρισμοί του καθομολογία συζυγοκτόνου περί άμυνας, με τους αστυνομικούς να στρέφουν την έρευνά τους στο εκ προμελέτης έγκλημα με θύμα την 39χρονη γυναίκα, καθώς στο σώμα του δράστη δεν βρέθηκαν αμυντικά τραύματα.
12: Εγώ το βράδυ που έγινε η δολοφονία κοιμόμουν με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα. Δεν άκουσα ούτε θόρυβο ούτε φωνές.
13: Θα εξεταστεί αν ενδεχομένως, εφόσον ήταν δείγμα προμελετημένης δολοφονίας, αν παραδείγματος χάρη ο φερόμενος ο δράστης είχε δώσει κάτι στα παιδιά.
11: Αυτό το συγκλονιστικό στοιχείο, ότι δηλαδή τα παιδιά παρέμεναν κοιμισμένα στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τις κραυγές της μάνας τους όταν εκείνη άφηνε την τελευταία της πνοή από τις αλλεπάλληλες μαχαιριές, σε συνδυασμό με μια καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή που βρέθηκε στο χώρο, δημιουργούν υποψίες ότι πιθανόν τα παιδιά να είχαν εναρκωθεί πριν το έγκλημα.
14: Τα παιδιά ορφανεύουν από μάνα, όχι από πατέρα. Αυτός έκανε ό,τι έκανε, θα πάει 10 χρόνια, 15 φυλακή και θα βγει. Ε? Αυτοί θα είναι στο χώμα και τα παιδιά θα υποφέρουν μια ζωή.
15: Τα παιδιά κοιμόντουσαν. Και συγκεκριμένα είπα στους αστυνομικούς να πιάσουν για σφιγμό. Όχι απλά να τα δουν ότι κοιμούνται. Να πιάσουν το σεισμό.
12: Προφανώς δεν υπάρχει.
16: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία. Είτε και κανονικά ρημιστικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο.
11: Απάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα θα δώσουν οι αιματολογικές εξετάσεις που θα γίνουν στα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών.
17: Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή, να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
18: Πάρα πολύ δύσκολο τα παιδιά να κοιμούνταν τη στιγμή του εγκλήματος, γιατί αν προϋπήρχε φασαρία, τα παιδιά σίγουρα είχαν στο μυαλό τους την επικινδυνότητα, γιατί έχουν ξαναυπάρξει μάρτυρες.
11: Την ίδια ώρα από τις μέχρι τώρα καταθέσεις προκύπτει ότι τα παιδιά ήταν μπροστά σε πολλούς τσακωμούς του ζευγαριού.
19: Κάλεσα την Πέμπτη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα την αστυνομία. Ακούσαμε έντονες κραυγές και μια γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμείς εδώ στη γειτονιά από πού προέρχονταν οι φωνές. Μια γυναίκα ουρλιάζει, ζητά βοήθεια απεγνωσμένα και πως ενδεχόμενα έχουμε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε η αστυνομία, χτύπησε σε διάφορα σημεία, έψαξε σε μια δίπλα πολυκατοικία, αλλά εκείνη την στιγμή επικρατούσε σιωπή.
11: Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της γυναίκας διαπίστωσε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα της, κάτι που σύμφωνα με την αστυνομία υποδηλώνει πως ο δράστης τη μαχαίρωσε με μανία. Ο ίδιος είπε πως είχε υποψίες ότι η γυναίκα του τον απατά, ενώ από μαρτυρίες προκύπτει πως την ζήλευε πολύ.
0: Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Μαρκόπουλο. Από στιγμή σε στιγμή, Γιώργο, αναμένεται να περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα ο γυναικοκτόνος.
20: Έτσι ακριβώς, από λεπτό προς λεπτό, περιμένουμε τον καθομολογία δολοφόνο της 39χρονης να φτάσει εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας και να περάσει στο γραφείο του εισαγγελέα για να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες. Όπως μας έλεγε ο κ. Καμβυσίδης, δικηγόρος του θήτη, πριν από λίγο θα ζητηθεί διορία, έτσι ώστε τριήμερη προθεσμία για να απολογηθεί. Και να πούμε ότι μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο πελάτης του που τον επισκέφτηκε φαινόταν σαν ένα κουρέλι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε την λέξη. Έφερε εκδορές στο πρόσωπό του, πράγμα το οποίο αποδεικνύει κατά αυτόν ότι υπήρχε πάλι μεταξύ αυτού και της, πρώην, και της σύζυγου του. Και στη συνέχεια φαινόταν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Να πούμε ότι δεν έχει ενημερωθεί πλήρως από την δικογραφία, πράγμα το οποίο θα γίνει στην τριήμερη προθεσμία και περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πού και πώς θα εξελιχθεί, αν συνυπολογίσουμε και την ιατροδικαστική έκθεση που θα φτάσει έτσι εδώ στο δικαστικό Μέγαρο και στο γραφείο της εισαγγελέα.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στον ανακριτή απολογούνται σήμερα οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Χθες αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι μετά τις εξηγήσεις που έδωσαν στις αρμόδιες αρχές. Συνδεόμαστε με τον Σπύρο Αλεξανδρή που έχει το ρεπορτάζ.
21: Την πόρτα του Ευρωπαίου ανακριτή περνούν από νωρίς το πρωί οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα ηγετικά μέλη, οι εγκέφαλοι της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Οι τέσσερις φέρονται να είχαν καθοδηγητικό ρόλο και οι δύο πιο υποστηρικτικό ρόλο, ενώ απολογείται ακόμη ένας με πιο επικουρικό ρόλο στο κύκλωμα. Χθες πέρασαν την πόρτα του ανακριτή οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Ουδής κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Τους επιβλήθηκαν σε αρκετούς από αυτούς περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και η επιβολή χρηματικής εγγύησης. Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει μέχρι στιγμής από τις απολογίες των κατηγορουμένων, ουδείς δεν έχει, όλοι τους μάλλον αρνούνται την εμπλοκή τους με το συγκεκριμένο κύκλωμα, την οποιαδήποτε επαφή με τα μέλη του κυκλώματος. Επίσης, οι διώξεις που τους έχουν ασκηθεί είναι κακουργηματικού βαθμού για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
0: Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη λοιπόν. Σπύρο Αλεξανδρία, ευχαριστούμε. Δυσεπίλητο πρόβλημα παραμένει το στεγαστικό που ροκανίζει μεγάλο μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών. Μία στις τέσσερις οικογένειες δαπανά τουλάχιστον το 40% του μηνιαίου εισοδήματος μόνο για την κάλυψη της στέγης. Το ανακαινίζω που κάνει πρεμιέρα εντός του μήνα αναμένεται να δώσει μία ανάσα στην στεγαστική κρίση, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, μιλώντας στο Άξιον 24, να κάνει λόγο για ένα εμβληματικό πρόγραμμα.
1: Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνει το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα, καθώς εκατομμύρια πολίτες ξοδεύουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες κατοικίας.
3: Έχουν ακριβήνει όλα και τα πάντα είναι πάνω ψηλά, οπότε δεν υπάρχει θέμα να βοηθήσει κάτι.
22: Πολλοί λόγοι που έχουν ξεφύγει τα ενίκια. Ξεφύγει γενικώς η αγορά.
1: Μία στις τέσσερις οικογένειες δαπανά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματός της για στέγη. Στην πράξη, περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες πιέζονται υπερβολικά για να βρουν ή να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή κατοικία. Το ενίκιο, το στεγαστικό δάνειο, οι λογαριασμοί και τα κοινόχρηστα γίνονται πλέον θηλιά για πολλά νοικοκυριά.
23: Αν σκεφτεί ότι δεν υπάρχει το ενίκιο για να το δώσει ο εργαζόμενος, θα μειώσει την τιμή και το ενίκιο του θα παίρνει και δεν θα έρχεται σε διαδικασία ότι τρέχω να τα πάρω από το κράτος, ότι θα το κάνω έξωση. Μείον είναι αυτό. Δηλαδή τα ανεβασμένα ενίκια είναι μείον.
1: Στις 15 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» με στόχο να μπουν ξανά στην αγορά παλιά και κλειστά ακίνητα.
24: Πολύ καλή ιδέα. Για όλους μας. Το έχω σκεφτεί και εγώ να το πω στο λογιστή μου, να με βάλει στο πρόγραμμα.
1: Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ θα προβλέπει επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Θα αφορά παλιές κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και χρειάζονται ανακαίνιση για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ξανά.
25: Το πρόβλημα της στέγης είναι καθημερινά μεγαλώνει. Και κάθε πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στο να βγουν ακίνητα στην αγορά είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
1: Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Άξιον 24, χαρακτήρισε το «Ανακαινίζω» ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
26: Θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από τα κλειστά σπίτια, τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θα ανοίξουν. Τώρα, μπορεί να ανοίξουν και να μισθωθούν για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο. Εδώ βελτιώνουμε, αν θέλετε, την δυνατότητα ενός ενοικιαστή να έχει σταθερό ενίκιο και να μην επιβαρυνθεί με την αύξηση του ενοικίου.
1: Η ενίσχυση του προγράμματος αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
27: Και εγώ θέλω να μπω σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχω παλιό σπίτι και θέλω να το ανακοινήσω.
28: Το γνωρίζω ήδη, το έχω αναφέρει στη μητέρα μου, αλλά δεν ξέρω αν είναι στους δικαιούχους.
1: Το μεγάλο στοίχημα είναι αν τα μέτρα θα μπορέσουν να φέρουν πραγματική αποκλιμάκωση σε μια αγορά όπου τα ενίκια και οι τιμές αγοράς έχουν γίνει για πολλά νοικοκυριά δυσβάσταχτα.
0: Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για το ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει. Θα μας ενημερώσει ο Ραφαήλ Κάμπερ. Ραφαήλ, στο επίκεντρο τίθεται το στεγαστικό αλλά και η ενίσχυση των νοικοκυριών.
1: Να δούμε, Τζένι, τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο Πιερακά. Και ένα από τα κεντρικά μέτρα είναι η διεύρυνση των δικαιούχων επιστροφή ενοικίου. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η επιστροφή σε ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες όπως εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές. Κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί και η νέα ρύθμιση για τη τμηματική αποπληρωμή σε 72 μηνιαίες δόσεις σε εφορία και ασφαλιστικά. Στο μισθολογικό σκέλος, το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμόζεται αυτόματα. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης για δικαστικούς λειτουργούς. Το νομοσχέδιο επίσης επιταχύνει τη διακοπή πρόσβασης σε ιστότοπους παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Σημαντική κοινοτομία αποτελεί και η αύξηση της φορολόγησης κερδών. Με ξεχωριστές διατάξεις διευκρινίζονται ζητήματα λειτουργίας της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ΑΕ, που αναλαμβάνει ρόλο στη διαχείριση του δημοσίου ακινήτου με σκοπό την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος. Τζένι.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Ραφαήλ. Αυτοψία του Άξιον 24 καταδεικνύει παράνομη χωματερή, αυτή τη φορά στη Νέα Μάκρη. Οι εικόνες τριτοκοσμικές, με μπάζα, φερτά υλικά και κάθε είδους απορρίμματα, να συνθέτουν ένα απαράδεκτο και άκρος επικίνδυνο σκηνικό. Ο απέραντος σκουπιδότοπος που έχει δημιουργηθεί λειτουργεί κυριολεκτικά ως βραδιφλεγής βόμβα την ώρα που βρισκόμαστε εντός της αντιπυρικής περίοδου και σε μια περιοχή που ούκολιγες φορές έχει πληγεί από πυρκαγιές.
2: Εικόνες ντροπής στη Νέα Μάκρη, στρώματα, παλιά έπιπλα, ρούχα και ξερά κλαδιά. Ασυνείδητοι έχουν δημιουργήσει ένα βουνό από σκουπίδια, μία ανάσα από τα σπίτια της περιοχής.
4: Έχουν περίπου μια εβδομάδα. Αλλά και που τα παίρνουν πάλι το ίδιο γίνεται.
5: Την κατάσταση θα πρέπει να την καθαρίσει ο Δήμος κάποια στιγμή.
21: Δεν βρισκόμαστε σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο, αλλά στην καρδιά της Νέας Μάκρης. Οι στίβες από τα ξερά χόρτα και τα κλαδιά αναμειγνύονται με πλαστικά, έπιπλα, ελενίτ, λάστιχα, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Και όλα αυτά ανάμεσα στα σπίτια.
2: Και ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν αν μπορεί να αντιδράσουν την αυτοσχέδια χωματερή να επεκτείνεται, η Δημοτική Αρχή δηλώνει αδυναμία να διαχειριστεί το περιβαλλοντικό έγκλημα.
6: Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα πάντα και γι' αυτό καθυστερούν αυτές. Για να μπορέσεις να μαζέψεις όλη αυτή τη σαβούρα που υπάρχει εκεί, χρειάζεσαι μέσα και προσωπικό. Σύμφωνα με τα μέσα και προσωπικό, εφόσον δεν είναι και αρμοδιότητά σου, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
2: Οι κάτοικοι της Νέας Μάκρης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ότι η περιοχή πρέπει να καθαριστεί άμεσα, καθώς αποτελεί εν δυνάμει βραδιφλεγή βόμβα για εκδήλωση φωτιάς εν όψη και των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και των ακαθάριστων οικοπαίδων που υπάρχουν.
4: Λέει το κράτος να καθαρίσει το οικόπεδο. Ωραία, το καθαρίζει το οικόπεδο. Αν αυτό πάρει μια φωτιά, τι γίνεται? Μηδέν από το μηδέν.
21: Λίγα μέτρα πιο κάτω η ίδια εικόνα. Πάνω στα ξερόκλαδα που έχουν στιβαχθεί στην άκρη του δρόμου, κάποιοι ασυνείδητοι έχουν πετάξει διάφορες παλέτες, έπιπλα και διάφορα πλαστικά.
2: Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, στην δημοτική κοινότητα Σομαρκόπουλο-Οροπού, όπου εντοπίζονται σωρία από σκουπίδια, μπάζα και παλιά στρώματα.
7: Περνάνε από σπίτια, από συνοικισμούς και όποιον δουν και κάνει ανακαίνιση, του λένε δώσε μου 50% ευρώ να σου πάρω τα μπάζα και τα σκουπίδια εγώ.
2: Βουνά από μπάζα, πλαστικά, ξερά κλαδιά και ογκώδη απορρίμματα και λίγα μέτρα από την γέφυρα της Νέας Ποτίδεας στον Δήμο της Νέας Προποντίδας.
8: Και όπως βλέπετε, πάμε και πάμε, βλέπετε εδώ ψυγεία, βλέπετε κούτες, διάφορα πλαστικά.
2: Η εικόνα αυτή ανησυχεί τους κατοίκους, επειδή τα απορρίμματα βρίσκονται δίπλα σε πευκοδάσος την ώρα που η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει.
9: Πετάνε ασύστολα ό,τι τους περισσεύει. Δεν υπάρχει οικολογική συνείδηση, δεν εφαρμόζουν τον νόμο.
2: Κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεσα παρεμβάσεις, ενώ η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι έχει ήδη δρομολογηθεί ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου.
0: Μήνυμα ελπίδας έστειλε μέσω του Άξιον 24 η μητέρα της Έμας Καριωτάκη, της 21 ετών φοιτήτριας που δόρισε τα όργανά της μετά τον αδικοχαμό της σε τροχαίο δυστύχημα. Η δωρεά είναι πολύτιμη και σώζει ζωές, τονίζουν οι ειδικοί, αναφέροντας ότι η σωστή ενημέρωση αποτελεί καθοριστικό ρόλο για μια πράξη βαρύνουσα σημασίας που δίνει δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
10: Η Έμα Καριωτάκη έφυγε από τη ζωή μόλις στα 21 της χρόνια. Όμως η απόφαση της οικογένειάς της να δωρήσει τα όργανά της χάρισε ζωή και ελπίδα σε ανθρώπους που περίμεναν μια δεύτερη ευκαιρία. «Θα το ξανακάναμε χίλιες φορές», είπε η μητέρα της στο Άξιον 24, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα ότι μέσα από μια μεγάλη απώλεια μπορεί να γεννηθεί ζωή και ελπίδα για άλλους ανθρώπους.
13: Εμείς το κάναμε γιατί ήταν επιθυμία του παιδιού μας. Η Εμμανουέλα προφανώς ήταν πιο ενημερωμένη από εμάς. Μας είχε πει, αν ποτέ κάτι της συμβεί, να προχωρήσουμε σε δωρεά και εμείς πράξαμε απλά την επιθυμία της. Στην πορεία ενημερωθήκαμε, συνειδητοποιήσαμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πράξη, καταλάβαμε τι σημαίνει ένας άνθρωπος να κρέμεται από μια κλωστή και μπορώ να πω με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι θα το ξανακάναμε χίλιες φορές αν βρισκόμασταν στην ίδια θέση.
10: Ανάμεσά τους και ο άνδρας που έλαβε το ύπαρ της. Έφυγε από τη ζωή περίπου 3 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση, χωρίς αυτό να σχετίζεται με την επέμβαση. Η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής και του χάρισε το πολύτιμότερο δώρο, χρόνο.
11: Η μεταμόσχευση ενός συμπαγούς οργάνου, είτε είναι αυτό το ύπαρ, είτε είναι η καρδιά, είτε είναι η νεφρή κτλ., βοηθάει κατά πολύ τους λαμβάνοντες το μόσχευμα και βελτιώνει και την ποιότητα ζωή τους, αλλά και τους βοηθάει στο να συνεχίσουν να ζουν. Τα ποσοστά επιβίωσης είναι πολύ υψηλά.
10: Πίσω από κάθε μεταμόσχευση υπάρχει ένας άνθρωπος που συνεχίζει να ζει, να είναι με την οικογένειά του και να κάνει σχέδια για το μέλλον.
11: Δηλαδή αναλαμβάνουν μια καινούρια ζωή, όπως λέμε εμείς μηδενίζεται το κοντέρ, και βλέπεις έναν άνθρωπο με πλήρη δημιουργικότητα, με πάθος και με μεγάλη αγάπη για τη ζωή. Πολλοί άνθρωποι ξεκινούν τη ζωή τους μετά, κάνουν οικογένειες μετά τη μεταμόσχευση.
10: Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα.
12: Το 2025 ξεπεράσαμε τους 11 με 12 εκατομμύριο πληθυσμού και πέρσι ξεπεράσαμε τους 13, πάμε προς 14 εκατομμύριο πληθυσμού το 25. Το 26, οι πρώτοι μήνες, φαίνεται ότι αναλογικά πάμε ακόμα καλύτερα από το 25.
14: Την καρδιά στους πνεύμονες στο ΥΠΑΡ, οι αναμονές είναι μικρότερες. Το ΥΠΑΡ είναι πολύ μικρότερες πλέον σήμερα. Παιδιατρικές ύπατος. Ελπίζω αρχές του επόμενου χρόνου να μπορούμε να τις κάνουμε στο Νάσιο αυτές.
10: Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από τη δωρεά οργάνων αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και το πιο πολύτιμο δώρο ζωής που μπορεί να δώσει ελπίδα και μια νέα αρχή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς απέδρασε ένας 48χρονος κρατούμενος. Τις πληροφορίες έχει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
15: Η έρευνα των αρχών Τζένι για τον εντοπισμό του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να έχουν ξεκινήσει ένα πραγματικό ανθρωποκυνηγητό. Ο συγκεκριμένος άνδρας εξέτει ποινή φυλάκισης για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού σοφρονιστικών καταστημάτων. Κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου, ενώ κατά το παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο συμβούλιο. Για τη συγκεκριμένη απόδραση έχουν ήδη συλληφθεί 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Κλιμακώνει τη ρητορική του ο Ταγίπ Ερντογάν. Νίκο Νανούρη, με το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, αλλά και για την Αγία Σοφιά.
16: Δεν συνεχίζει να κρατάει ψηλά το θέμα Ταγίπ Ερντογάν στο θέμα της Κωνσταντινούπολης, άλλος Κωνσταντινούπολης, με αφορμή και την πρόσφατη επέτειο. Μετά το τέλος λοιπόν του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από τη Βυζαντινή κατοχή. Ανέφερε μάλιστα συνέχεια ότι η Κωνσταντινούπολη από μια ερυπωμένη πόλη στη συνέχεια μετατράπηκε σε μια υπέροχη τουρκο-ισλαμική πόλη, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνήμα στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αποτελεί το σύμβολο της κατάκτησης, ενώ έκανε λόγο ότι με τη μετατροπή της σε τζαμί έσπασαν οι αλυσίδες που την κρατούσαν κλειδωμένη και έκλεισε μια πληγή του παρελθόντος. Ωστόσο, συνέχεια ήταν ακόμη πιο αιχμηρός, καθώς έκανε λόγο για νοσταλγούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που λερώνουν τους τοίχους της πόλης με το σύνθημα ότι το 1453 αποτελούσε χρονιά καταπίεσης. Αυτοί, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, δεν έχουν αποδεχτεί ότι η Κωνσταντινούπολη είναι μουσουλμανική και τουρκική και, όπως τόνισε συνέχεια, θα παραμείνει τουρκική και μουσουλμανική μέχρι την ημέρα της κρίσης.
0: Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε πολύ και να παρακολουθήσουμε την επίμαχη δήλωση.
17: İstanbul'un duvarlarının zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten Bizans artıkları halen kabullenmekte zorlansa da İstanbul Türktür, Müslümandır. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da Türk ve Müslüman kalacaktır.
0: Συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, έπειτα από επικοινωνία με έκαστο ηγέτη, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάτι το οποίο διαψεύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς το Τελαβίβ χτύπησε ξανά το Λίβανο. Ενδιαφέρον είχε η συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, με διεθνή μέσα να αναφέρουν ότι ήταν ιδιαιτέρως εκρηκτική, με βαριές εκφράσεις που ξεφεύγουν από τον πολιτικό λόγο. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον αναφέρει ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τον τερματισμό. σχηματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
3: Εκρηκτική ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή το ασταμάτητο σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο.
18: Donald Trump feels that Netanyahu was escalating in a disproportionate way the strikes that Israel has been carrying out in Lebanon and in the south of Lebanon and then the ground incursion in particular, but also with the plans to strike the heart of the Lebanese capital Beirut.
3: Σύμφωνα με το πρακτορείο Αξιός, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
1: Τι κάνεις, είσαι γαμμένος τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώσω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ γι' αυτό.
3: Αμέσως μετά το τεταμένο τηλεφώνημα, ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
1: Είχα σήμερα συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι.
19: Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό. Αυτή η στάση μας παραμένει αμετάβλητη.
3: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.
20: US President Donald Trump says talks with Iran are continuing at a rapid pace. In a post on social media, he says Israel and Hezbollah have agreed to quote stop shooting.
3: Παρά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στη Βηρυτό, κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τα Ισραηλινά πυρά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με την Τεχεράνη ωστόσο να μην έχει απαντήσει ακόμη στην αμερικανική πρόταση.
0: Αναζωπυρώνεται το μέτωπο στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία προχώρησε σε εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση με χρήση πυράβλων και ντρόουν σε Κίεβο και Ντνίπρο. Το μαζικό σφυροκόπημα είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προειδοποιεί ότι θα επέλθει τιμωρία.
22: Σκληραίνει η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας μετά τη νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς σε όλη την Ουκρανική επικράτεια.
23: A new wave of Russian airstrikes across Ukraine has killed at least 11 people and injured more than 100. The capital, Kyiv, was the worst hit, with at least 4 people killed and more than 50 others injured.
22: Η Ρωσία εξαπέλυσε 73 πυράβλους και 656 drones με στόχους στο Κίεβο, το Ντνίπρο και πόλεις στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.
24: Я думаю, що Росія не хоче припиняти війну, вона продовжує тероризувати Україну, вбивати наше населення, руйнувати наші будівлі. Цивільні об'єкти. Це злочин. Це реальний злочин.
22: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι άνοιξε νέο κεφάλαιο εγκλημάτων μετά τα πλήγματα στο Λουχάνσκ, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.
25: Η Κιεβική Βερχούσκα решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Все они должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым.
22: Για νέο μαζικό ρωσικό χτύπημα είχε προειδοποιήσει και ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τις συστάσεις της Μόσχας προς ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο.
26: Many people, as I mentioned, were anticipating this attack, which is why last night images of subways and shelters packed to the brim. Around 7 o'clock this morning, people did begin to leave those shelters when another wave of missiles approached the capital.
29: Це буденність, так. Неприємно, але це життя.
22: Κάτοικοι έσπευσαν να βρουν καταφύγιο στο μετρό, μεταφέροντας σάκους και κουβέρτες, ενώ πικνίκ καπνοί ψώνονταν από διάφορες περιοχές της πόλης.
30: Одна мрія, щоб це скоріше закінчилося, але надії вже нема. Не знаю. Важко. Емоції, вибачте.
22: Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια. Μόνο το Μάιο η Ρωσία εκτόξευσε 211 πυράβλους κατά ουκρανικών στόχων, τους περισσότερους από την έναρξη του πολέμου το 2022.
0: Σε ένα μακελιό στην Άιωβα των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας 52χρονος Σπύρο Μουζακίτη σκότωσε 6 μέλη της οικογένειάς του και έπειτα αυτοκτόνησε.
3: Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τους λόγους που όπλησαν το χέρι του 52χρονου άνδρα, ενώ ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί και το αν αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτήν την απίστευτη τραγωδία. Οι αστυνομικοί έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς εντόπισαν 4 νεκρούς μέσα σε κατοικία στην Άιωβα. Όταν έφτασαν, ο άνδρας είχε διαφύγει, ωστόσο ταυτοποιήθηκε και έτσι μετά από έρευνες εντοπίστηκε σε πεζόδρομο της πόλης κοντά σε πεζογέφυρα. Την ώρα μάλιστα που συνομιλούσαν μαζί του αυτοκτόνησε. Οι αρχές στη συνέχεια εντόπισαν ακόμη 2 νεκρούς άντρες, τον έναν σε κοντινή κατοικία και τον άλλον σε επιχείρηση της περιοχής.
0: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να αλλάξουμε θέμα, ιδιαίτερα δυναμικά εξελίσσεται η τουριστική περίοδος και φέτος, με τη θερμοκρασία να έχει πιάσει κόκκινο και το καλοκαίρι να έχει μπει για τα καλά. Πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά του πλανήτη επισκέπτονται την πρωτεύουσα. Μεταφερόμαστε στην Ακρόπολη και στην Γεωργία Τσάλη. Γεωργία, το ιστορικό μνημείο έχει πλημμυρίσει από το πρωί από τουρίστες.
2: Ακριβώς, από νωρίς το πρωί εκατοντάδες ξένοι επισκέπτες είχαν

0: Το ξέφρενο τετραήμερο πάρτι στις Κολλίνες Αρκαδίας έριξε αυλαία το βράδυ της Δευτέρας. Με έντονο παλμό, ποικίλες δραστηριότητες για κάθε ηλικία και υπό τις μελωδίες της Χαράς Βέρα, το θεαματικό Κολλίνες Sound Festival ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους που διασκέδασαν κάτω από τα αστέρια του αρκαδικού ουρανού, με ευχή όλων το φεστιβάλ να επαναληφθεί και το επόμενο καλοκαίρι.
1: Η πλατεία του αρκαδικού χωριού γέμισε με κόσμο όλων των ηλικιών όπως παλιά.
2: Τώρα είναι όμορφη είναι με τόσο κόσμο που ήρθε, γιατί αυτό τον κόσμο τον είχαμε εμείς μόνοι μας στο χωριό παλιά.
3: Ιστορικό, πάντα το αγαπάμε πάρα πολύ, ερχόμαστε συχνά.
1: Το γλέντι στις Κολλίνες Αρκαδίας ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι.
3: Υπομονούμε για χαρά.
4: Ε? Και να χορέψουμε.
1: Η τραγουδίστρια Χαρά Βέρα ξεσήκωσε το πλήθος με το κέφι και την ερμηνεία της. Το κοινό δεν σταμάτησε στιγμή να χορεύει και να διασκεδάζει υπό τους μαγευτικούς ήχους του κλαρίνου του Μάκη Μπέκου που απογείωσε την ατμόσφαιρα.
5: Μικροί και μεγάλοι πιάστηκαν χέρι-χέρι και αντάμωσαν εδώ στο πρώτο Κολλίνες Sound Festival στην κεντρική πλατεία στο χωριό Κολλίνες Αρκαδίας.
1: Το κοινό εντυπωσίασε ο Κωνσταντίνος Τσαμαδός με τη δυναμική παρουσία του και την αστήρευτη ενέργειά του. Μέσα σε 4 ημέρες, άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας έγιναν μια παρέα, μια μεγάλη οικογένεια και απείλαυσαν τη φύση, τη μουσική και τις δραστηριότητες με φόντο το αρκαδικό τοπίο.
0: Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά ασθένεια σε ηλικία 75 ετών. Από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης έκανε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι το 1976. Ο Νάσος Αθανασίου έχει εργαστεί στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα», ενώ για πολλά χρόνια εργάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel. Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: Μπόμπικοφ, με το κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, όντας η πιο ακριβή επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030. Ο Ζουμπκόβ είναι γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1996 και είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, μετρώντας 45 συμμετοχές και 3 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Αριστεροπόδαρος, αγωνίζεται στο δεξί φτερό της επίθεσης και είναι προϊόν των ακαδημιών της Σαχτάρ, με την οποία έχει απολογισμό 107 αγώνες, 20 γκολ και 22 ασίστ. Στην τουρκική Τραμπζονσπόρ, ο Ζουμπκόβ μετακινήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν με 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 τελικές πάσες. Ο Ζουμπκόβ έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην καριέρα του, τόσο με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ όσο και με τις Φερεντσβάρος και Τραμπζονσπόρ. Στην Ουκρανία έχει πανηγυρίσει 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα. Στην Ουγγαρία κατέκτησε με τη Φερεντσβάρος 3 πρωταθλήματα και 1 κύπελο, το οποίο κατέκτησε και στην Τουρκία με τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ. Μόλις 9 μέρες μένουν για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου και οι ομάδες πραγματοποιούν φιλικά παιχνίδια για να είναι έτοιμες. Ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, η Βραζιλία, διέλυσε με 6-2 τον Παναμά, δείχνοντας άγριες διαθέσεις.
1: Ηχηρό μήνυμα εν ώψη του Μουντιάλ έστειλε η Βραζιλία μετά τη φιλική νίκη με 6-2 επί του Παναμά. Ο Βινίσιους άνοιξε νωρίς το σκορ, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα μετά από αυτογκολ του Ματέους Κούνια. Ακολούθησαν 5 γκολ της Ελεσάο, με τον Κασεμίρο να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στο 38ο λεπτό. Ο Κάρλο Αντσελότη, παρά τις αλλαγές που έκανε, είδε τον Ραγιάν να ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 3-1, ενώ λίγο αργότερα ο Λούκας Πακετά έβαλε και αυτό το όνομά του στον πίνακα το σκόρερ. Ο Ιγκόρ Ντιάγκο έδωσε διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της ομάδας στο 63ο λεπτό με πέναλτι. Και ο Ντανίλο στο 81 σημείωσε το 6ο γκολ της Βραζιλίας. Ο Παναμάς, ο οποίος έχει προκριθεί και αυτό στο Μουντιάλ, μείωσε στο τελικό 6-2 με ένα γκολ του Χάρβεϊ στο τέλος. Με φόρα από τα προκριματικά, η Νορβηγία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Σουηδία. Ο Στραντ Λάρσεν άνοιξε το χορό του τερμάτων για να ακολουθήσει το 2-0 από το Νούσα σε ένα μάτς που οι Νορβηγοί αγωνίζονταν χωρίς τους Μάρτιν Όντεγκαρντ και Έρλινγκ Χάλαντ. Ο Λάρσεν σημείωσε δεύτερο τέρμα και το 3-0 με κεφαλιά μετά από μια στατική φάση προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την Σουηδία να περιορίζεται στον γκολ της τιμής με ένα απίθανο σούτ από τον Αλεξάντερ Ίσακ στο 75ο λεπτό. Στη Βιέννη, η Αυστρία, πιο δύσκολα από το αναμενόμενο, ξεπέρασε το εμπόδιο της Τινησίας και πήρε την νίκη με 1-0, με τον Σάμπιτσερ να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της φιλικής αναμέτρησης. Στην Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία διέλυσε τη Βόρεια Μακεδονία με 4-0. Μέσα σε 16 λεπτά το σκορ βρισκόταν ήδη στο 2-0, χάρη στα τέρματα του Κιοκτσού στο 2 και του Ιζούν στο 16. Στο δεύτερο ημίχρονο, Γκιούλ έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ για το 3-0, ενώ το κερασάκι στην Τούρτα έβαλε ο Γκιλμά στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.
0: Στο τένις τώρα, η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στα κόρτ μετά από 4 χρόνια είναι γεγονός. Η Αμερικανίδα θα αγωνιστεί στο διπλό του Queen's Club και η συμμετοχή της φαίνεται πως αποτελεί τεστ αντοχής εν ώψη του Wimbledon.
1: Σερένα Γουίλιαμς, η μεγάλη επιστροφή. 4 χρόνια μακριά από την ενεργό δράση ήταν πολλά για την Αμερικανίδα, η οποία σε ηλικία 44 ετών επιβεβαίωσε την επιστροφή της στα κόρτ. Το πρώτο βήμα θα γίνει στο αγαπημένο της γρασίδι. Η πολύπερη τενίστρια θα συμμετάσχει στο διπλό του Queen's Club στο Λονδίνο που ξεκινάει στις 6 Ιουνίου. 4 χρόνια σχεδόν μετά το τελευταίο της παιχνίδι στο US Open του 2022, η νικήτρια 23 Grand Slam, μεταξύ των οποίων και 7 Wimbledon, δυσκολεύεται να αποβάλει το μικρόβιο του πρωταθλητισμού. Η για πολλούς κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών κέρδισε 73 τίτλους σε 27 χρόνια καριέρας, μετρώντας 95 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τα χρηματικά έπαθλα των τουρνουά. Στο πλάι της αδερφής της Βίνους σχημάτισαν το πιο ατρόμητο δίδυμο στην ιστορία του τένις, κατακτώντας 22 τίτλους, εκ των οποίων τα 14 ήταν Grand Slam, ενώ μέτρασαν και 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια στα διπλά. Όντας μητέρα 2 παιδιών, η Σερένα απέδειξε ότι μητρότητα και πρωταθλητισμό συνδυάζονται, καθώς το 2017 κατέκτησε το Australian Open, όντας 8 εβδομάδων έγκυος. Η συναρπαστική Σερένα, που μετά το 2022 επεκτάθηκε στον χώρο των επιχειρήσεων, επενδύοντας σε πάνω από 120 εταιρείες, θέλει σε ηλικία 44 ετών να διαψεύσει ξανά τη λογική, επιστρέφοντας για έναν τελευταίο χορό.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη και περιορισμένη αστάθεια κυρίως στη βόρεια χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά θα αυξηθούν και κυρίως στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας και της Τράκης και λιγότερο στα ορεινά της κεντρικής Τερεάς, της κεντρικής Πελοπόννησου και της Θεσσαλίας θα σημειωθούν μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στη Θράκη. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στη Δυτική Ελλάδα στους 16 με 19, ενώ στην Ανατολική και Βόρεια όχι κάτω στους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 29 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ανατολικά του νομού τις επόμενες ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα πέσει τη νύχτα στους 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

Καλησπέρα σας. Η ΑΕΚ άνοιξε τον χορό των τερμάτων, τον χορό των μεταγραφών, με συγχωρείτε, στην Super League, φτάνοντας σε συμφωνία με τον Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ. Ο Ουκρανός διεθνής είναι σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030. Η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή στη Super League είναι γεγονός. Η ΑΕΚ τα έχει βρει σε όλα με την Trabzonspor για την απόκτηση του Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ.

0: Την Τετάρτη θα συνεχιστεί καλοκαιρία σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Ανατολική Ελλάδα εκ νέου τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ οι νοτιάδες απελάγια θα φτάνουν τα 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά τα 6 με 4. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μην το δεις.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Πού είναι η εικονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αμέσως μετά, The Rookies.
9: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
10: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
11: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
12: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
13: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
14: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
15: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
16: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
17: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
18: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
19: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
20: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
21: Σαν σήμερα το 1941, οι Γερμανοί κατακτητές εκτελούν τους άνδρες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μία σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Μουσική Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1953 η Ελισάβετ, η δεύτερη, στέφεται βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο διεθνές γεγονός που μεταδίδεται τηλεοπτικά. Η Ελισάβετ παρέμεινε στο θρόνο μέχρι τον θάνατό της στις 8 Σεπτεμβρίου του 2022 και υπήρξε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου και η μακροβιότερη γυναίκα αρχηγός κράτους.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1962 στο πλαίσιο του Μουντιάλ της Χιλής διεξάγεται ο αγώνας μεταξύ της διοργανώτριας και της Ιταλίας. Ένας αγώνας που έμεινε στην ποδοσφαιρική ιστορία ως η μάχη του Σαντιάγκο λόγω των πολλών βίαιων μαρκαρίσματων στα οποία επιδόθηκαν οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Μέχρι και τις μέρες μας θεωρείται ο πιο βίαιος αγώνας ποδοσφαίρου. Για την ιστορία, οι Χιλιανοί επικράτησαν 2-0 και προκρίθηκαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την γνωστή PLO. Στις 12 Οκτωβρίου του 1993 το Κεντρικό Συμβούλιο της PLO ενέκρινε την Συμφωνία Ειρήνης με το Ισραήλ και διόρισε τον Αραφάτ επικεφαλής της πρώτης Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Την επόμενη χρονιά του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης από κοινού με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν και τον Υπουργό Εξωτερικών Σιμών Πέρες. Ο Γιάσερ Αραφάτ έφυγε από τη ζωή στις 11 Νοεμβρίου του 2004 με τα αίτια του θανάτου του να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Στις 2 Ιουνίου του 1971 ο Παναθηναϊκός του Φέρεντς Πούσκας γίνεται η πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής ελληνική ομάδα που συμμετέχει στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Αντιμετωπίζει στο Wembley τον μεγάλο Άγιαξ του Κρόιφ και η Τάτε 2-0 με τέρματα των Φαντάικ στο 5ο λεπτό και αυτογκόλ του Καψί στο 87ο. Για την ιστορία οι πράσινοι παρατάχθηκαν στο γήπεδο με τους Οικονομόπουλο, Τομαρά, Βλάχο, Σούρπι, Καψί, Γράμμο, Φυλακούρη, Ελευθεράκη, Δωμάζο και Αντωνιάδη που ήταν και ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 10 γκολ.

0: Καλημέρα, καλημέρα
1: θέλω...
0: σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
14: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
16: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
17: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
1: Once online, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
2: My mind has been set free.
3: What is this?
1: It's evolution.
4: This isn't evolution. It's an abomination.
5: What the hell's happening?
3: Stop it!
1: I don't understand. This is the future.
4: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it. Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Quadver, un enker, takaup, fedet shoulder.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
10: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
9: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
10: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
6: Να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
8: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
9: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
10: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
11: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Ας τα ψόφια τώρα. Είναι κανονικά.
1: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο back to back. Επιστρέψαμε.
0: Θέλει να χειροκρότημα.
2: Λάζαρος αναστήθηκε.
0: Θέλει να χειροκρότημα.
2: Αναστήθηκε ο Λάζαρος.
0: Θέλει να χειροκρότημα.
1: Έβαλες πλάτη, δεν το ξεχνάω αυτό. Έβαλες πλάτη.
3: Εντάξει, έχω κάνει κάτι πλάτου.
1: Έχεις κάνει...
0: Το καλοκαίρι θυμίζω αυτό.
1: Έχεις ανεχθεί εδώ διάφορα πράγματα. Όσο μπορούσες, είχες υπομονή Τιτάνια. Έτσι, Κώστα μου. Ναι, Κώστα μου, όλα καλά. Ωραία, όλα καλά. Πώς πέρασε το γάμο?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έχεις και υλικό φέρει?
0: Έχω τα πάντα.
3: Να ζήσουν οι νύφοι και ο γαμπρός.
0: Να ζήσει ο Τάσος μας.
1: Να ζήσει ο καπετάνακος,
0: παιδιά. Να ζήσει η Λαρίσα, να ζήσουν τα παιδιά μας.
1: Να είναι καλά το παιδί πάντα, να είναι υγιής με την οικογένειά του και τον περιμένουμε εδώ σύντομα. Ανδρέας Πατίτσας, ο guest star της εκπομπής, αλλά όχι μόνο guest star, star με κεφαλαία.
4: Star με κεφαλαία.
1: Ναι, αγορά, γιατί είσαι και πίσω από τις κάμερες και μπροστά από τις κάμερες.
0: Παίκτη έφερες.
4: Παίκτη φέραμε.
0: Παντρεύει ο Τάσος μας και εσύ έφερες παίκτες.
4: Τι παίκτη?
1: Το κάναμε γι' αυτό.
0: Έφερε παιχτάρα.
1: Ποιον?
4: Τον κύριο Ζουμπκοφ.
1: Ζουμπκοφ.
4: Θα μας πει ο ίδιος πώς λέγεται.
1: Ομορφαίνει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν σχολιάζω περαιτέρω.
3: Ομορφαίνει σίγουρα το.
1: Ομορφαίνει σίγουρα.
0: Οι κερκίδες του, ναι.
4: Όσοι έχουν δει, έχουν δει.
1: Και οι κερκίδες.
0: Και κυρία Ζουμπκόφ ένα.
1: Και παιχταράς είναι κι αυτός, αλλά μπας.
0: Καλός παίκτης είναι.
1: Ναι. Θα το δούμε κι αυτό.
0: Ο γάμος της χρονιάς, κύριε, μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Την Πέμπτη περισσότερο με τον κύριο Καπετανάκο εδώ.
1: Θα μιλήσουμε για όλα. Απλώς θέλω να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Αντώνη Σαούλη.
3: Χρόνια πολλά στο διευθυντή μας.
0: Χρόνια πολλά, Mr. Chief Editor of the Beaters.
1: Υγιής, σιδερένιος πάντα κλπ. Να χαίρετε το γιο του και να είναι καλά. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε, ξεχνάμε.
3: Ποιοι άλλο έχουν γενέθλια? Όχι, δεν
1: θέλω. Εμείς θα πάμε προς Ιούλιο με Βερβελέ, ίδια μέρα. Έχουμε πει θα κάνουμε, έτσι. Θα φύγουμε όλοι, θα πάμε μπουζουκάκι. Εντάξει.
3: Πότε, τον Ιούλιο.
1: Ιούλιο μέσα.
0: Κοίτα, κοίτα.
3: Πέντε.
1: Αν δεν είναι πέντε, θα είναι έξι, θα είναι εφτά. Οπότε θέλω
3: να, θέλω να μου το πεις από νωρίς.
0: Marketing.
1: Σε όλα από τώρα.
3: Για να κανονίσω κάποια πράγματα.
1: Ιούνιος είναι, 2 Ιουνίου.
3: Ναι, ρε αγόρι.
0: Ένα μήνα πριν το λέει.
3: Πρέπει να μου πεις ημερομηνία συγκεκριμένη.
1: Δες το ημερολόγιο σου.
0: Πέντε εβδόμου έχουν γενέθλια.
1: Εντάξει. Το δικαιούσε.
0: Πέντε εβδόμου έχουν γενέθλια τα αγόρια.
3: Τι μέρα πέφτει?
1: Θα το δείτε τώρα.
3: Άμα πέφτει Τρίτη δεν μπορούμε να πάμε μπουζούκια.
1: Λοιπόν, κρεμάστηκε και ο Τάσος, ναι, όντως. Παντρεύτηκε ο Καπετανάκος, ναι, αφού έχει ανέβασε ένα Αντώνο στο.
0: Ο γάμος της χρονιάς, αυτό σας λέω μόνο.
1: Όντως ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μόνο αυτό το κλειδί θα δώσω, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα την Πέμπτη. Πολύ ωραίο γραφικό κλεισάκι δίπλα στη θάλασσα. Ναι. Ακριβώς από κάτω, παραλία γυμνιστών.
1: εκεί πώς ήσταν από κάτω?
0: Ακριβώς από κάτω.
1: Αυτά μόνο ο Καπετανάκος.
0: Είχαν βγει τα καλαμάρια όλα.
3: Όπα!
1: Δεν είπε τα καλαμάρια.
0: Τα καλαμάρια, ρε παιδιά. Ο κύριος Καλαμάρης.
1: Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή, νομίζω, για μια Elabet, η χορηγός εταιρεία, η οποία δεν ξέρω, ρε παιδιά, κάπως μου λείψε.
0: Α, νόμιζε γιατί είναι ακόμα μαζί μας.
1: Και έβλεπα που είχε, πώς το λένε, ο Βασίλης εκεί, χαργεντιζόταν με την Elabet και λέω, άλλαξε γούστα η Elabet, δεν με θέλει και τέτοια. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία για το back-to-back, δεν αλλάζει με τίποτα αυτό και μέχρι τις εκπομπές, στο βαθύ καλοκαίρι θα έλεγα.
3: Βαθύ καλοκαίρι.
1: Κάπου εκεί θα τραβήξουν εκπομπές και με τα Mundial και όλα τα υπόλοιπα που ετοιμάζουμε για εσάς. Θα είναι μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, να δείξουμε και το δωράκι μας. Ε? Τι έφερε εδώ καινούριο?
3: Οπα, νέο πράγμα.
1: Σήμερα. Α, σημερινό είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σημερινό.
1: Α, ωραία. Σημερινό. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω καν τι είναι.
0: What is this?
1: Ένα iPhone είναι, προφανώς. Ποιο iPhone είναι? Μαριάννα, τι
3: είναι? Το άλλο το δώσαμε.
0: Έχουμε καρτέλα.
1: Ποιο είναι? Πά, για δείξε μου λίγο τα χαρακτηριστικά που έχει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. iPhone 17. Πολύ ωραία. Ε? Πολύ μπροστά είμαστε, όπως συνήθως. Βλέπετε τη μνήμη, την κοιτάζω πάντα γιατί αυτά με τα iPhone όταν τελειώνει, δεν έχει μνήμη και τέτοια, δεν μεταφέρει φωτογραφίες εύκολα. Θέλει ευχέλαιο να κάνει.
3: Ναι.
1: Ναι, πολύ δύσκολο. Ίσως το μοναδικό, μια μοναδική δυσκολία που υπάρχει. Πάντως εσείς θα το έχετε στα χέρια σας μια πολύ μεγάλη μνήμη και άλλα χαρακτηριστικά που βλέπετε αριστερά χαμηλά. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Athletico Action 24.
0: Και τους τρεις. Και
1: αυτά μου λείψαν. Και αυτά μου λείψαν. Like στο post.
0: Για να είστε κανονικοί στη συμμετοχή σας.
1: Και mention φίλο ή φίλη μέχρι 36. Και μετά για ένα μήνα ακόμα εκπομπές εμείς. Θα δώσουμε κι άλλο δώρο.
0: Τι είναι Τρίτη?
1: Θα προλάβουμε.
0: Τρίτη είναι. Ναι.
1: Τι έχεις δουλειά, τώρα κανονίζεις?
0: Όχι, υπολογίζω, άρα αφού είναι Τρίτη. Μία, τετά.
4: Πέντε είναι Κυριακή, το είπαμε.
0: Πέντε είναι Κυριακή. Ωραία.
4: Γυρνάμε λοιπόν, από προετοιμασία.
1: Θέλω να πω. Τι έχει? Στέλνεις παντού.
4: Καλά, τα λέω.
0: Ναι. Όχι.
4: Πέντε δεν γυρνάτε?
0: Ναι, θα το δούμε αυτό. Το 25 γυρνάει.
1: Ποιος θα πάει, τώρα θα δούμε.
0: Θα τα δούμε.
4: Για την ομάδα, λέω, για την ομάδα.
0: Η ομάδα γυρνάει 5.
1: Το Μυρότσο ρωτάω, θα στείλεις παντού, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
0: Παντού, παντού. Παντού κομμάτι θα μολυθώ. Okay.
1: Αστέρα θα πάει κάποιος?
0: Εσύ.
1: Τέλεια, τέλεια, ναι. Καλά, έχουμε κουμπέσει εδώ, δεν μπορούμε, αλλά και μόνο η πρόθεσή σου με συγκινεί, να ξέρεις.
3: Βασίλη μου, εγώ είμαι εδώ για σένα.
1: Τέλεια. Αν χρειαστεί, βεβαίως. Το έχεις αποδείξει. Λοιπόν, είδες όταν σου έλεγα κάποτε, εντάξει, μωρέ, άμα χρειαστεί και εσύ στη θέση μου, θυμάσαι τότε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να που χρειάστηκε. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά στο chat αλλά και στο Action 24 για πολλά πολλά μηνύματα που έλαβα και στο Instagram για περαστικά. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικότερο πράγμα από όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε και τα διαδικαστικά του ποδοσφαίρου, τις συζητήσεις και όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Το ότι κάποιος νοιάζεται και σου στέλνει ένα μήνυμα για περαστικά είναι πολύ πολύ εκτιμητέο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα παιδιά εννοείται εδώ. Εντάξει, όλοι με πήρατε τηλέφωνο. Εγώ δεν μιλούσα. Μιλούσατε εσείς. Εντάξει, αλλά όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, προχωράμε
3: αυτά
1: τώρα.
3: Αυτά που ήταν να πούμε τα σημαντικά τα είπαμε.
1: Ναι. Σωστά. Και έχουν δρομολογηθεί και άλλα σημαντικότερα.
3: Α, ναι.
1: Τα οποία θα αποκαλύψουμε πολύ πολύ σύντομα μέσα στο καλοκαίρι.
0: Τέλεια.
1: Τώρα, θα ήθελα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στα Hover Velé. Γιατί εκεί έχουμε πολύ ψωμί. Mm-hmm. Άλλωστε, είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος, ο οποίος θα μιλήσει τέλος πάντων για αυτό το θέμα, ρεπορταζιακά εκπρόσωπος, ο οποίος θα μιλήσει για την ψήφο κατά του Λανουά που δόθηκε. Ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός που ψήφισε κατά του Λανουά. Οι τρεις μεγάλοι, οι υπόλοιποι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ψήφισαν υπέρ. Και θέλω το πρώτο σχόλιο του κυρίου Γουλή επ' αυτού.
0: Ξέρω ότι έχει κάνει μεγάλο λάθος ο Παναθηναϊκός.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Ναι. Εγώ εντάξει, για το Λανουά δεν τον ανακαλύψαμε τώρα και ό,τι έχω πει δεν το παίρνω ούτε γράμμα πίσω.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ τεράστιο τουρίστα και δημοσιοσχετίστα. Το εσχάτως, όποτε είδα και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, το ανακάλυψε και ο Ολυμπιακός αυτό. Ότι είναι ο Λανουά δημοσιοσχετίστας, αν και τους τελευταίους μήνες γενικά η μύδρη του Ολυμπιακού κατά του Λανουά ήταν πολύ πιο
1: αυτό πήγα να σου πω, είναι
0: συγκεντρημένη.
1: Είναι
0: αλλά
1: και
0: δεν ήταν
1: καιρός. Τώρα.
0: Από την πρώτη μέρα.
1: Όλα όχι, αυτό, αλλά είναι καιρός όμως.
0: Χτίστηκε τους τελευταίους μήνες αυτό, γιατί προφανώς άλλαξε και ο ίδιος ο Λανουά πολλά πράγματα. Και έκανε σε απόλυτο βαθμό αυτό το οποίο εγώ έλεγα από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Πιαρηλίκια, με όλους. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν τέθηκαν δύο διλήμματα. Το ένα ήταν Λανουά ή Βαλέρη. Και προφανώς έκριναν Ολυμπιακός ΙΑ και ο ΠΑΟΚ. Για μένα εσφαλμένα δεν πίεσαν προς άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Υπέρ Λανουά, θεωρώντας ότι ο Βαλέρη μπορεί να έχει άλλες επιρροές πολύ πιο ξεκάθαρες από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και απ' την άλλη έχουμε και μια UEFA.
1: Συγγνώμη,
0: οποία
1: ο Βαλέρη δεν είναι στην ίδια σελίδα με τον Ολυμπιακό, με τον Λανουά. Δηλαδή, τι είχε, κάποια διαφορετική πολιτική, είχε στο μυαλό του άλλα
0: είναι
1: πράγματα.
0: Είναι λίγο διαφορετική. Τα τσανάκια είναι λίγο διαφορετικά εκεί πέρα.
1: Το πιστεύεις, Βασίλης, αυτό.
0: Από τον κύριο Βαλέρη.
3: Δεν είμαι πολύ βέβαιος, αλλά φαίνεται ο Κώστας ότι το ξέρει καλά.
0: Ο Βαλέρη ήταν πολύ πιο, θα ήταν πολύ πιο θετικά διακείμενο Ολυμπιακό, αν δεν υπήρχε Λανουά στο κάδρο και υπήρχε ο Βαλέρη. Κάτι το οποίο δεν θα τον δέχονταν οι υπόλοιποι.
1: Εγώ πιστεύω αυτό ότι είναι η λογική εγώ συνέχεια πάντως του Λανουά ο Βαλέρη. Mm. Γιατί θα άλλαζε και κάποια πράγματα.
0: Η ουσία είναι άλλη. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή η UEFA, επειδή τις έχουμε ζαλίσει και τον έρωτα, και είμαι ο ίδιος που το λέω για τον Θοδωρίδη, είναι άλλο κομμάτι Θοδωρίδη στα ευρωπαϊκά και αυτά από την κρίνια που έχω εγώ, και άλλο το κομμάτι ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Επειδή τις έχουμε ζαλίσει τον έρωτα της UEFA.
1: Με αγωνία περιμένα μετά το ζαλίσει, θα πει.
0: Η UEFA αυτή τη στιγμή γύρισε και λέει. Εγώ αυτό σας έστειλα. Ζήστε με αυτόν, βρείτε άκρη μόνοι σας. Κουράστηκα να ασχολούμαι με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Όχι, δεν λέει αυτό η UEFA. Η UEFA λέει, εγώ αυτόν σας έστειλα, εσείς ψηφίστε. Και ψήφισα να είναι αυτός. Δεν είπε η UEFA, πάρτε τον.
0: Εξ αρχής αυτόν έβαλε όμως.
3: Ναι, ρε, τον έβαλε εξ αρχής. Αλλά τώρα εδώ φτάσαμε στη σημερινή μέρα.
0: Η UEFA να ψαχτεί.
3: Φτάσαμε στη σημερινή μέρα που
0: να φέρει πάλι αρχιδιετή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Φτάσαμε όμως στη σημερινή μέρα. Που ψήφισαν οι ομάδες. Και εδώ φτάνουμε στη μέρα που για ακόμα μία φορά το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολύ πλάκα. Πάρα πολύ πλάκα. Ναι. Δεν μπορεί η ΑΕΚ 7 μήνες η ΑΕΚ 8 να μας λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ πόσο λάθος θα κάνει όλα ο Λανουά, πόσο κακός είναι ο Λανουά, πόσο άσχημοι ορισμοί είναι από το Λανουά, πόσο Λανουά κυνηγάει την ΑΕΚ. Πόσο θα πάμε στην UEFA και πήγαμε γιατί μας κυνηγάει ο Λανουά.
1: Τα εισιτήρια μόνο.
3: Και ξαφνικά 2 Ιουνίου.
1: Θα πάω στο εξωτερικό.
3: Να τις λένε τη ΑΕΚ ψήφισε να φύγει ο Λανουά και να ψηφίζει. Όχι, εγώ ψηφίζω να μείνει ο Λανουά. Σηκώνω τα χέρια ψηφίζω. Αυτό μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνο ως χιούμορ από την ΑΕΚ.
1: Ξέρω πως
3: για παράδειγμα.
1: Υπάρχει.
3: Και δεν είναι μόνο
1: ναι
3: η ΑΕΚ.
1: Ναι,
3: εδώ είδαμε ανακοινώσεις. Από το Βόλο. Από τον Πανσεραϊκό. Από την ΑΕΛ. Από τον Ατρόμητο που πήγε στο γραφείο του, από το δεν ξέρω κι εγώ, από τον Αστέρα, από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μέσα στη διάρκεια των play-off έβγαλε κύριε Λανουά, πρέπει να φέρνετε μεγάλους διαιτητές να σφυρίζουν τα μάτς. Και σήμερα 2 Ιουνίου όλοι πάνε και ψηφίζουν τον Λανουά. Πώς γίνεται αυτό? Θέλω να βγει ένας παράγοντας και να μου πει Πώς, τι άλλαξε.
1: Αυτό με πρόλαβες. Αντίδραση δεν άλλαξε. Υπάρχει, Αντρέα, τίποτα δεν υπάρχει κάτι, έτσι.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Τι άλλαξε, Αντρέα, γιατί αν άλλαξε ότι πήρε το πρωτάθλημα, άρα όλα, όλα από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα είναι καλώς καμωμένα.
1: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
0: Όχι, η επόμενη επιλογή ήταν ο Βαλέρη, τον οποίο
3: ο Πάκ πριν από ένα μήνα έβγαλε δυσάρεσκη.
0: Έκρινε ότι είναι πιο κοντά στο Ολυμπιακό, ρε παιδιά. Δεν συμφωνώ, εγώ σας το λέω. Εγώ τι έχω πει για το Λανουά
1: υπάρχουν
0: και το πόσο PRG
1: εκτός, εκτός Αθήνας και Ελλάδας.
0: Συμφωνώ 100%.
1: Ας μην φέρει τον Βαλέρα, ας φέρει άλλον.
0: Συμφωνώ, απλά είπε ότι όπως ξέρεις εσύ Βασίλη, οι τέσσερις είναι που το άγουν και το φέρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και εσύ για το τσάτο λέω, έχει ταχθεί εναντίον του ότι ψήφισε ο Παναθηναϊκός υπέρ του Λανουά.
0: Εννοείται. Και τώρα
1: και
0: διαφωνώ.
1: Το ξεκαθαρίζεις και καλά κάνεις.
0: 100% διαφωνώ. Θα το βρει μπροστά του
1: Παναθηναϊκός. Την άποψή μας τη λέμε τώρα.
0: Θα το βρει μπροστά του. Απλά τώρα εδώ πήγε σε μια λογική στο να μην πάω στο Βαλέρη και δυναμώσει ο Ολυμπιακός. Οπότε πάμε στο Λανουά που θα γίνει ένα τζέρτζελο πάλι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να φέρουμε τρίτο υποψήφιο. Ανοησίες λέω εγώ. Να πιέστε λοιπόν αφού δεν τον πιστεύετε το Λανουά και το θεωρείτε ότι δεν είναι και ο καλύτερος που θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ το θεωρώ PRG. Δεν αλλάζω την άποψή μου. Το ναι. Θεωρώ λίγο-λίγο για το λίγο ποδόσφαιρο. Δημοσιοσχετίστα απίστευτου βαθμού.
1: Ανδρέα, έχεις άποψη εσύ.
0: Καμία εξέλιξη των διαιτητών. Ό,τι βεβαίως, εν τω μεταξύ βλέπω, οτιδήποτε σας έλεγα εδώ πέρα και έκραζα από το Σεπτέμβρη, τα 7 στα 10 τα είδα και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Με τρόμαξα κάποια στιγμή.
1: Δεν την έβγαλες εσύ.
0: Όχι.
3: Εγώ δεν είπα, εν τω μεταξύ, εγώ δεν λέω να μπει ο Βαλέρη.
1: Τούπα, έχω και εκτός Ελλάδας.
3: Εγώ λέω ότι εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου οι τέσσερις μεγάλοι συναντιούνται και συμφωνούν για τον αρχιδιαιτητή. Για αυτούς που με λένε, που λένε ότι έχω σκοτάδια και είμαι ό,τι είμαι, που λένε. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να το κοιτάω κιόλας γιατί έχω ξαναπεί ότι το 10% χαλάει το πολύ καλό 90%. Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι τέσσερις ομάδες να συμφωνήσουν. Οι τέσσερις μεγάλες ομάδες. Γιατί αλλάζει αυτό. Γιατί αλλάζει, ρε φίλε. Να βάλουμε τον Μπακόπουλο αρχιδιαιτητή. Δεν πρέπει να συμφωνήσουν οι τέσσερις ομάδες μεγάλες όπως κάνανε όλα αυτά τα χρόνια. Ή κάνω λάθος. Δεν το κάνανε οι τέσσερις μεγάλες ομάδες αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ πέρα υπάρχει ένα στου τέσσερι.
0: Όχι με απόλυτη πλειοψηφία πάντα.
3: Ναι. Ένα στου τέσσερι λοιπόν
0: που διαφωνεί. Αυτό το Σουηδό, τον, πώς το λέγανε αυτό το άλλο τουρίστα από εκεί πέρα που είχαμε φέρει, που δεν πάτησε και πολύ την Ελλάδα. Αυτό που είχαμε αρχίσει θεωρητικά
4: είναι
0: αυτό. Αυτό το Φρόιφελ. Α, ψυχούλα.
3: Επίσης.
0: Αυτό ναι. Ήταν με πλειοψηφία εκεί πέρα.
3: Μην βλέπετε. Καταλαβαίνω ότι τα οπαδικά γυαλιά δύσκολα βγαίνουν. Το καταλαβαίνω, ειδικά αν είσαι οπαδός, το καταλαβαίνω απόλυτα. Πάντα θα ταχθείς υπέρ αυτού που λέει η ομάδα σου. Αλλά εσείς οι ίδιοι που στέλνετε τώρα εδώ πέρα και λέτε ότι καλώς έκανε η ΑΕΚ και ψήφισε Λανουά, αν πάμε το Δεκέμβρη και το Γενάρη, θα είστε οι ίδιοι
1: τώρα,
3: που θα βρούμε μηνύματα που λέτε να φύγει ο Λανουά. Γιατί η ομάδα σας, ανεξάρτητα ποια είναι η ομάδα σας, έλεγε τότε να φύγει ο Λανουά, τώρα λέει να μείνει ο Λανουά. Και εσείς κάνετε το ίδιο. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο.
1: Και λέει ένας φίλος
3: εδώ. Δεν μπορούμε να διαμορφώνουμε απόψεις από το τι λέει κάθε ομάδα.
1: Μιρότσο λέει: η ΑΕΚ τον έχει δεμένο, λέει. Δεν μπορεί να τη βλάψει. Κούνια που σε κούναγε. Επειδή πήγε στην UEFA, λέει και έκανε καταγγελία. Τι λες. Πάντως, εγώ τα κρατάω αυτά τα μηνύματα στο μυαλό μου, στην καρδιά μου που λέει και ένας άλλος. Και περιμένουμε, Ανδρέα, να δούμε στη διάρκεια τη σεζόν τη επόμενη ποια θα είναι η αντίδραση στα πρώτα φαλτσοσφυρίγματα. Γιατί αν ακούσω για Λανουά από Παναθηναϊκό, από ΑΕΚ. Ή από ΠΑΟ που βγάλε και αυτός ανακοίνωση, την είχαμε σχολιάσει, ήταν case study αυτή η ανακοίνωση.
3: Ναι.
1: Πολύ κουβέντα έγινε τότε. Τότε θα πω εγώ ότι παιδιά κάτι λάθος έχει γίνει και δεν φταίει ο Λανουά. Ο Λανουά του πάνε μήνε και έμεινε. Κάποιοι τον ψήφισαν για να μείνει, έτσι δεν είναι. Κύριε Αντρέα, μα εσένα θέλω να ρωτήσω.
4: Πάνω σε αυτό που
1: και
4: είπες...
1: με αγωνία τον καπετανάκο μόλις έρθει την Πέμπτη. Με αγωνία θα τον ρωτήσω για το θέμα.
4: Έχω μια πρόχειρη απάντηση για τον Τάσο. Πριν μιλήσαμε μαζί.
1: Α, τα είπατε.
4: Νωρίτερα.
1: Σ' ακούω, αγαπητέ.
0: Σου έχει δώσει χαρτάκι, δηλαδή.
4: Όχι.
0: Ναι, ρε.
4: Μου είπε, επειδή λείπω και σίγουρα θα.
1: Παιδιά, να πω συγγνώμη. Εξαιρετικός ρεπόρτερ ο Αντρέας. Μπορεί ο Τάσο να είναι στην εκπομπή, αλλά ο Αντρέας δεν κάνει τα ρεπό του.
4: Είπαμε, τον Τάσο μεγαλώσαμε.
1: Πάμε, προχώρα. Ναι, άλλο αυτό, εντάξει.
4: Επειδή μου είπε, θα ερωτηθώ ο ίδιο. Δεν συμφωνεί ο Τάσο με την απόφαση αυτή τη ΑΕΚ για τον Λανουά.
3: Ναι, ναι. Τίμιος.
4: Θα σας τα πει την Πέμπτη πιο αναλυτικά, πιστεύω.
3: Πολύ τίμιος.
4: Από εδώ.
1: Και λέει ένας φίλος εδώ μεταξύ Λανουά και Βαλέρη, ποιο θα διάλεγες. Το Βαλέρη. Δεν το ξέρουμε. Απλώς λέμε ότι κάποιοι φαντάζονται ότι μπορεί να είναι και καλύτερη περίπτωση. Μπορεί και χειρότερη, δεν ξέρω. Αλλά λέω ότι υπάρχουν και εκτός Ελλάδας άλλοι αρχιδιαιτητές. Αν δεν μας αρέσει αυτός, πάμε σε άλλον. Έμιστος είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι.
0: Εδώ είναι. Όλη η κουβέντα είναι στο μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Μασούρας.
1: Τι λέει.
0: Εσύ, Γουλή, τι θα έκανες αν ήξερες ότι ο άλλος είναι πολύ κοντινός της αντίπαλης ομάδας. Τι θα ψήφιζες. Όχι πάντως και το Λανουά. Θα πει να βρω άλλον. Δεν μπορεί να μην έχει άλλους αρχιδιαιτητές υποψήφιους ανά την Ευρώπη. Θα έλεγα, κύριε, συνεδρία σε αυτή δεν μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία, γιατί εγώ δεν γουστάρω με τον κύριο Λανουά, ούτε μας ψήνει ο κύριος Βαλέρη, ο οποίος για δικούς μας λόγους θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πιο κοντά και στην πλευρά.
1: Μιλάει για συμφωνία και των τεσσάρων μεγάλων.
0: Ναι, εγώ τι θα έλεγα σαν δικούς του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Ναι. Μιλάει για το ρεπορτάζ. Και θα έλεγα ότι παρακαλώ πολύ να πάμε να κάνουμε μια κουβέντα συζήτηση, να βγούμε στην αγορά, όπως έχει ξαναγίνει. Και είχαν έρθει και οι συνεντεύξεις είχαν δοθεί και βιογραφικά είχαν δοθεί και είχαν βγει από 3-4 υποψήφιους και είχε βγει ο αρχιδιαιτητής προ Λανουάδων και λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων. Το να μείνει ο Λανουά για να μην μας έρθει ο Βαλέρη, το θεωρώ ημίμετρο και το θεωρώ στο Παναθηναϊκό ειδικά, που είναι και πιο εύκολος και πιο εύκολος στόχος και πιο ευάλωτος όλα αυτά, θα το βρει μπροστά του αυτό σήμερα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν το ξέρω τη διαδικασία. Δηλαδή, λένε ότι δεν θέλουμε Λανουά. Πες τώρα. Οι τρεις. Στους τέσσερις, εγώ σου λέω. Ωραία. Μετά αυτομάτως πάμε σε Βαλέρη.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί το λέμε, γιατί λέμε για Βαλέρη συνέχεια.
0: Γιατί είναι ο επόμενος, Βασίλη, που θα τίθεται από την πλευρά του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Μάλιστα.
4: Για να μην πάμε στο εξωτερικό και ζητήσουμε ξανά
1: αυτό λέω. Γιατί δεν ζητάς έναν άλλον, ας πούμε.
0: Πού να πας, στην UEFA. Θα σου πήρε, κάνε μας τη χάρη τώρα. Θα σου βρω πάλι εγώ αρχιδιαιτή.
4: Εδώ γεννάμε στην αρχική τοποθέτηση του Κώστα.
1: Το Βαλέρη, γιατί είναι διάδοχος, είναι γιος του. Έχω το κουρίο, θα το πάρει ο γιος μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Βαλέρη.
0: Ότι επειδή είναι ήδη στην επιτροπή που έχει ήδη δώσει το πρώτο πρωτοφώσιο η UEFA πριν από δύο χρόνια.
1: Ναι, αλλά ήταν και άμεσο συνεργάτη και υποτίθεται ότι μαζί κάνανε πράγματα.
0: Είναι... Επίσης, δεν είναι γιατί... και πολύ.
1: Αν δεν τον θέλει αυτό, δεν ξέρει το συνεργάτη του.
0: Κοντά.
1: Το
3: θεωρείται ότι ο
1: Βαλέρη
3: είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Δεν έχω καταλάβει.
0: Αυτό η πιάτσα αυτό γνωρίζει.
1: Αυτό. Δεν το λέμε δηλαδή.
3: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
0: Και ο Μάρκο αυτό εκτιμού. Τουλάχιστον δεν ξέρω το Αγιά και ο Πάοκ.
1: Εγώ ξέρω
0: το όνομά του, ξέρω καλύτερα. Στον Παναγενικό θεωρώ ότι ο Βαλέρη είναι άνθρωπο που είναι πολύ πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Θα ήταν πολύ πιο κοντά στον Ολυμπιακό.
1: Δεν έχει φθάρει, εγώ πιστεύω, απλώς ο Βαλέρη και γι' αυτό τον λόγο τον ήθελαν κάποιοι.
4: Μα και όλες οι θέσεις φέτος, ακόμα μπορεί να υπήρχαν και λάθη του Βαλέρη, τα οποία τα έχει χρεωθεί ο Λανουά και δεν το μάθαμε ποτέ.
1: Σωστά, συνεργάτης του δεν είναι. Αυτό λέω, Αντρέα, ότι εγώ το ξέρω έτσι τα γράμματα. Δεν πάει καλά ένας τεχνικός διευθυντής, μάλλον ψέματα, ένας προπονητής. Διώχνεις και τον τεχνικό διευθυντή, αν δεν είσαι ευχαριστημένος, που τον έφερε ή τις μεταγραφές. Δεν γίνεται, δεν φταίει μόνο ένας. Δηλαδή, είναι συνεργάτης του, θέλω να πω.
3: Ναι.
1: Φεύγει γι' αυτός.
3: Τα λευκά ποια είναι, ξέρουμε.
1: Του ψαπ.
0: Κάπε γύρι και δύο λευκά.
1: Ναι.
4: Πάντως, ο Βασίλη, όσον αφορά την ΑΕΚ.
3: Ναι, για πες.
4: Και εμένα με μπέρδεψε. με μπέρδεψε και μου ήταν δύσκολο να καταλάβω στην αρχή το λόγο για τον οποίο η ΑΕΚ πήρε αυτή την απόφαση. Αλλά μετά από το ρεπορτάζ που προλάβαμε να κάνουμε αυτές τις λίγες ώρες μέχρι να έρθουμε εδώ σήμερα, προκύπτει ότι ήταν μια στρατηγική απόφαση της ομάδας.
1: Ναι.
4: Που, για την ίδια την ΑΕΚ δεν αναιρεί τα όσα έχει κάνει ο Λανουά και τα όσα έχει υποστηρίξει η ΑΕΚ εναντίον του Λανουά όλη την περσινή σεζόν.
1: Αλλά.
4: Και ότι αν χρειαστεί του χρόνου θα ξανακάνει παρέμβαση αν διότι αδικείται.
1: Μέχρι και στη Φιέστα, αυτά που υπόθηκαν με τον κύριο Ηλιόπουλο ήταν κόντρα σε όλους και όλα, εμείς, λέει. Και εννοούσε και τη διαιτησία. Λέει, πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ κόντρα σε όλους και σε όλα. Και μετά από 15 μέρες ψηφίζει και δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο Λανουά.
4: Κοίτα, σύμφωνα με. Κάποιες πληροφορίες που προλάβαμε να μαζέψουμε πριν την εκπομπή.
1: Ναι.
4: Στην ΑΕΚ θεωρούν πως μετά από μια μεγάλη αμφιταλάντευση κατά τη διάρκεια της σεζόν,
1: ναι,
4: στο φινάλε της, έστω και στο φινάλε της, επήλθε μια ισορροπία όσον αφορά τη διαιτησία. Ότι είχαμε καλές διαιτησίες στα play-off.
1: Okay.
4: Δεν τοποθετούμε για όλες τις ομάδες, γιατί έχουμε δει και την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ εν μέσω play-off.
1: Άρα θεωρεί, να σε ρωτήσω τώρα το κομμάτι-κομμάτι, γιατί μου δίνεις ενδιαφέρουσες πάσες.
4: Ναι.
1: Δηλαδή. Μετά από τη δική μας διαμαρτυρία, λέει η ΑΕΚ, ότι βελτιώθηκε η κατάσταση και της δίνουμε μια ευκαιρία ακόμα. Αυτό είναι, ας πούμε.
4: Ότι εφόσον επήλθε η ισορροπία στη διαιτησία στο φινάλε της σεζόν,
1: ναι,
4: ναι, θα δώσει μια ευκαιρία. Αλλά okay, αν δει ότι αδικηθεί η ίδια ξανά τη νέα σεζόν, ναι, δεν θα διστάσει να αντιδράσει όποτε κρίνει ότι αυτό είναι το.
1: Δίνεις ευκαιρίες εσύ.
3: Έχει τύχει να δώσει.
4: Κυρίως είναι, θα έλεγα ότι πιο πολύ.
1: Εξαρτάται το πρώτο ροβείο, έτσι.
4: Θα σου πω. Όταν
0: τριγόρε,
4: η λέξη ευκαιρία μπορεί να περιμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Είναι κυρίως ευκαιρία ότι στην ΑΕΚ δεν ξέρανε ότι ακόμα και αν απέσυραν την εμπιστοσύνη του στο Λανουά και έφευγε ο Λανουά,
1: ναι,
4: τι θα έρχονταν μετά, τι θα ακολουθούσε.
1: Ναι, αλλά.
4: Αν αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν συγκεκριμένη επιρροή. Μεγαλύτερη από ό,τι ήταν ο Λανουά μέχρι τώρα.
1: Να γίνει κουβέντα για το μετά. Δεν υπάρχει μονόδρομο που λέγεται Βαλέρη.
4: Και βέβαια, για την ΑΕΚ, το βασικό θέμα της ΑΕΚ είναι ότι δεν μπορεί στο δρόμο που έχει διαλέξει όλη τη φετινή σεζόν, που έχουμε ακούσει όλες τις δηλώσεις για το εφαγωνίζεσθε, για τη διαιτησία, για το ποδόσφαιρο, να ταχθεί υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί στα μάτια της ΑΕΚ ο μεγάλος αντίπαλος, ο βασικός ανταγωνισμός είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει ψηφίσει, αυτό και εμένα με έχει μπερδέψει.
1: Αντίπαλος για το πρωτάθλημα, λες δηλαδή.
4: Αντίπαλος στα πάντα. Okay, okay. Το αντίπαλο κέντρο βάρου στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την ΑΕΚ είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
4: Οπότε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει ψηφίσει όχι.
1: Πάει ανάποδα εκεί.
4: Πάει ανάποδα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εδώ μου λέει ένας φίλος.
4: Έχει μπερδέψει η απόφαση.
1: Άσε με, Ρεμπακόπουλε, βρήκες για την ΑΕΚ πάλι. Όχι, δεν βρήκα για την ΑΕΚ. Βρήκα για όλους. Γιατί μόλις τον Οκτώβριο έρθει το πρώτο φάλτσο σφύριγμα, μετά δεν αλλάζει για δύο χρόνια, να ξέρεις. Φίλε μου, καλέ που στέλνεις το μήνυμα. Δεν αλλάζει. Και ας πηγαίνεις στη Γενέβη, στην Ιόν, όπου θες να πας στην Ελβετία. Δεν αλλάζει. Είναι διετής η θητεία πλέον. Και ό,τι και να γίνει μετά, γιατί το κουβεντιάζαμε με τον Τάσο πριν από μερικούς μήνες και λέγαμε πήγε στο εξωτερικό. Θα επηρεάσει. Όχι, δεν θα επηρεάσει. Έγινε μια κίνηση. Που ακούστηκε, εντάξει, και όπως το πες εσύ, μη μας ζαλίζετε και πολύ. Μας το είπε άλλωστε εδώ και ο Ανδρέας ο Δημάτος ότι δεν δίνουν σε αυτά τώρα. Δεν ασχολούνται όλοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ψηφίσαμε.
0: Σε αυτό έχει.
5: Άρα αφού
0: και δεν σε μπορεί... αυτό η UEFA έχει δίκιο.
5: Σύμβομαι. Αφού δεν μπορεί να ταχθεί με τον Ολυμπιακό, και το ακούω αυτό εν μέσω αντιπαλότητας. Ναι. Πολλές φορές το έχουμε δει, δεν είναι κατακριτέο. Mm-hmm. Το αντίθετο. Αν ο Ολυμπιακός ψήφιζε. Ναι, στον Λανουά η ΑΕΚ θα ψήφιζε όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω.
4: Γι' αυτό σου λέγει εμένα, με μπέρδεψε η
0: ΑΕΚ. Αν έβλεπε, ρε παιδιά, είναι
4: και πολύ
0: απλά τα πολύ
4: πράγματα.
0: Αν έβλεπε η ΑΕΚ. Μια και μιλάμε για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, είναι λίγο περίεργο το πώς τα φουγκράζεται όλα αυτά. Και η πιαστά σου κρατάει παρά τα χαστούκια που έχει φάει δεξιά και αριστερά. Η ΑΕΚ, αν έβλεπε ότι ο Λανουά ήταν κοντά στον Ολυμπιακό και είχε τον Ολυμπιακό να τον υποστηρίζει. Εκτιμώ ότι θα πήγαινε τελείως στα δίκτυα.
5: Ναι. Πάντως, εγώ σας τα έλεγα μες στη σεζόν.
1: Ότι, ναι, το έλεγες.
5: Που τον είχα τελειωμένο
1: εγώ
5: το Λανουά.
1: Περίμενα να πάει στη λύση.
5: Να περιμένουμε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι, Μπίλο, όμως. Πραγματικά, αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα. Απορώ για ποιο λόγο κουβεντιάζουμε για Βαλέρη. Ότι είναι σίγουρα η διάδοχη κατάσταση. Γιατί το λένε αρκετοί εδώ, γιατί τι έπρεπε να πάμε στο Βαλέρη, λέει εδώ τώρα. Όχι, εγώ λέω εδώ ούτε στο Βαλέρη πρέπει να πάει. Στο ξαναλέω, τρίτη φορά. Έπρεπε να πάει σε μία λύση άλλη που να είναι αποδεκτή από όλους.
0: Η δικιά μου η άποψη, γιατί εδώ πέρα έχω και κάτι που δεν καταλαβαίνω. Κάποιοι είναι πετόστοκοι εδώ πέρα και μου μιλάνε και με το ύφος και καρδιναλίων. Και μου κάνουν και τους να μην πω.
1: Για λέγε.
0: Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να πει ακριβώς αυτό που μόλις είπες. Την κυρία. Εγώ θεωρώ ότι ο Λανουά δεν. Ο Βαλέρη, άστο. Πάμε να βρούμε κάτι άλλο, να βγούμε έξω στην αγορά. Όπως έχει ξαναγίνει. Δεν θα γινόταν πρώτη φορά πάνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανέβγε το ελληνικό ποδόσφαιρο στην αγορά να βρει, τεχνική, να βρει διευθυντή για την ΚΕΔ. Δεν θα γίνει πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Και ότι οντισιόν έχουν γίνει και βιογραφικά
1: αισθάνεται. Οντισιόν, ε.
0: Ναι. Και ό,τι θες έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόσεξε, δεν έχεις εδώ καμία ομπρέλα τη UEFA. Την κουράσαμε σε αυτό. Και εγώ το δέχομαι. Σε αυτό έχουν δίκιο. Τους έχουμε ζαλίσει τον έρωτα. Να ασχολούμαστε με το ποιος θα είναι κάθε φορά ο Χαλίφης.
1: Δώσ' μου λίγο χρόνο να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια super chat γιατί θα περάσουν. Πού είναι ο Καπετανάκος, έλεγε, λέει, πάω 4-5 μέρες στην άξιο να ξεκουραστώ. Αχ και να ξέρε, δεν θα ξεκουραστεί ποτέ ξανά. Να ζήσουν, λέει ένας φίλος. Ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Λέει ένας άλλος φίλος ότι μπαίνει φαντάρος, λέει, στην Καλαμάτα, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν μπορώ να βρω τώρα το super chat. Καλή θητεία, αδερφέ μου. Εκεί μην ξεκινάς να βλέπεις τώρα απευθείας εκπομπές, γιατί το λες κιόλας αυτό. Άσε να δεις τώρα τι γίνεται λίγο το κλίμα να πάρεις.
4: Προσαρμόσου.
1: Μη φας τίποτα καμπάνες από το ξεκίνημα. Και ο άλλος ο φίλος που λέει για τον Μάριο Οικονόμου, βεβαίως το είπαμε το θέμα, το έχετε αναλύσει και εδώ. Σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθία στα Γιάννενα στις 5 το απόγευμα για τον 33χρονο Μάριο Οικονόμου. Ένα σπουδαίο
5: δεν
1: παιδί.
5: Δεν υπάρχει πόσο κρίμα είναι αυτό το
1: σπουδαίο
5: πράγμα.
1: Σπουδαίο παιδί πρώτα απ' όλα. Είδες όλες οι ομάδες που πέρασε έχουν βγάλει τις δικές του ανακοινώσεις και στην Ελλάδα όλες οι ομάδες το ίδιο. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα αυτό το σκεπάσει. Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί διαμάντι, θα πω εγώ πρώτα πάνω απ' όλα, και ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος τόσο άδικα έχει φύγει από την ζωή, με τον τρόπο που ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αυτό που γράφεται για στο Σούπερ. Ευχαριστώ, Τζορτζίνα, σε άκουσα έτσι, εσύ δεν είσαι. Καλώς ήρθες και εσύ.
5: Εμφανίστηκε.
1: Στην παρέα μας, βεβαίως. Κάπου
5: α, εμφανίστηκε, σε. Ναι. Εντάξει, εγώ τα κρατάω αυτά.
1: Ναι. Τι έλειπε σε σένα,
5: βέβαια.
1: Ξέρει. Ναι, είχε εγκαταλείψει.
5: Βέβαια.
1: Κοίτα, και τώρα δεν την ακούω.
5: Τους Κοζιούς και τους Σπύρους.
1: Είχε 1 τρισεκατομμύριο πράγματα, λέει.
5: Α, σήμερα δεν έχει.
1: Σήμερα έχει τάλει όλα.
5: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Το δεχόμαστε, Τζορτζίνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλω μια πινελιά ακόμα στο θέμα που κουβεντιάζουμε. Τώρα εδώ διαβάζω τους διαιτητές. Θέλετε να κάνουμε ένα όλε.
5: Σιδηρόπουλος εκτός.
1: Να το κάνουμε. Ναι,
5: άρα Σιδηρόπουλος τέλος.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Αυτό δεν ήταν διαρκώς στην Ευρώπη σε όλα τα μάτσα σπουδαία και αυτά.
5: Κώστα μου, τι γίνεται με αυτό τώρα.
0: Να τελειώνει κάποια στιγμή, ήταν ανέκδοτο.
1: Εσύ πιστεύεις αυτό.
0: Ναι,
1: ρε φίλε, κάτσε. Τώρα να το πάμε αλλιώς όμως, περίμενε. Εγώ δεν πάρω τη θέση του Κώστα. Εγώ έχω εκφραστεί κατά του Σιδηρόπουλου σε πάρα πολλές αποφάσεις. Τις κρατάω για μένα, τις λέω εδώ στην εκπομπή. Εξαρτάται. Θα πω το εξής. Είναι ένας διαιτητής που στα δικά μας μάτια, ή εν πάση περιπτώσει σε αυτά που έχουν σημασία και κρίνουν ανθρώπους και διαιτητές και στέλνουν στο εξωτερικό, ήταν ο κορυφαίος Έλληνας. Mm-hmm. Το λέμε καλά.
5: Οι ποδοσφαιριστές το λέγανε βασικά.
1: Και οι ποδοσφαιριστές, σωστά, είχε βραβευτεί. Και τώρα είναι εκτός. Εγώ θυμάμαι, απευθείας μόλις άκουσα το ότι είναι εκτός, τη διαφωνία που είχε με το Φωτιά κάποια στιγμή. Με το ΒΑΡ, το θυμάστε?
5: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή εδώ είχε κουβεντιαστεί και λέγαμε παιχνίδια εξουσίας, τα είχαμε ονομάσει.
5: Ναι.
1: Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά, εκτός από το ναι, που συμφωνούμε όλοι.
5: Ότι στα παιχνίδια εξουσίας, αν είναι αυτό το θέμα, κέρδισε ο Φωτιάς.
1: Ναι.
5: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν το έχω ψάξει κιόλας για να σου πω και το παρασκήνιο πίσω από όλο αυτό. Θα το ψάξουμε και θα το μεταφέρουμε όταν το έχουμε. Αλλά.
1: Δεν θα, κάτσω να... δεν θα κάτσω να. Για τους λόγους που λέμε, ότι ναι, ήταν ναι, αξιολογημένος ναι, ναι, ναι. ως ο κορυφαίος για πολλά χρόνια. Εγώ τώρα, δρυός πεσούσες, δεν θα κάτσω τώρα να λέω τις λάθος αποφάσεις που έχει πάρει κατά καιρούς ο Σιδηρόπουλος και το χειρισμό του.
5: Αυτό,
1: δεν υπάρχει λόγος κάτω... τώρα, όταν φεύγει κάποιος από το προσκήνιο.
0: Καλά, εγώ τα έλεγα και που ήταν οπότε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και το θεωρούσα το μεγαλύτερο ψέμα που έχει βγάλει και η διαιτησία.
1: Ναι, αλλά το ότι φεύγει δεν είναι ένα. Να πω απροσδόκητο γεγονός.
0: Εντάξει. Και ηλικιακά πλέον πλησίαζε.
1: Πάρ τα χέρια σου, κύριε, να ακούγεσαι.
0: Και ηλικιακά πλησίαζε. Και εμένα άλλο μου έχει κάνει εντύπωση. Αυτά δηλαδή κάπως δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα. Ότι μια μέρα πριν ψηφίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο το μεγάλο Λανουά να παραμείνει, έχουμε τον εκφραστή της νέας τάξης πραγμάτων και τον νέο δυνατό παίχτη της ελληνικής διαιτησίας, Παναγία μου βόηθα, Παναγία μου τρυπητή στο Αίγιο, τον κύριο Φωτιά,
1: ναι.
0: να αποθεώνει τον κύριο Λανουά στο πόσο καλός ήταν και όλο αυτό το διάστημα και αυτό και μας έκανε καλύτερους.
1: Και όσο εμείς Φωτιά μας βοήθησε.
0: Σε δηλώσεις, μας βοήθησε τους Έλληνες διαιτητές.
1: Δεν το είδα.
0: Και είμαστε έτοιμοι Έλληνες διαιτητές.
1: Δεν το πολύ είδα. Όχι, δεν είδα ότι το είπε.
0: Στη δίκη.
1: Ναι, εγώ δεν το πολύ είδα ότι τους βοήθησε πολύ να εξελιχθούν οι Έλληνες διαιτητές.
0: Λοιπόν, και κάποια πράγματα συγκλονιστικά.
1: Αλλά το έκανα από άποψη.
0: Και λέω έλεος.
1: Για το Σιδηρόπουλο πάντως ο ίδιος λέει ότι. Ήταν προαποφασισμένο να σταματήσει μετά από τόσα χρόνια. Κοντά στα 18 χρόνια.
0: Είναι και ηλικιακό πλέον το ιστόριο. Ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να σφίξει την Ευρώπη του χρόνου. Ήδη οι ορισμοί που έπαιρνε εκτός, παρότι ήταν elite και τα λοιπά, ήταν πολύ περιορισμένοι.
1: Και Σαουδική Αραβία τον είδαμε. Όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Κάποια ευρωπαϊκά μάτια
1: έκανε πάει, τον κύριο Δόλη, τότε, τον θυμάμαι.
0: Κάτι προκυματικά που σφίριξε αυτά τα είχε κάνει ρόιδο. Οπότε σιγά σιγά και ο.
1: Πιστεύει έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ήταν και
1: δεν ήταν μόνο απόφαση δική του, ήταν και. Όθηση προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Πολλοί παράγοντες που βοήθησαν.
0: Να σου πω. Όλη η καριέρα του ήταν τα σφυρίγματα στα τελευταία ευρωπαϊκά μάτια.
4: Και δεν είναι ο μόνος, νομίζω. Που...
5: Κοίτα, έχει υπάρξει και περίοδος που ο Σιδηρόπουλος, παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλός διαιτητής. Δεν ξέρω μετά που το χάσε. Αλλά έχει υπάρξει περίοδος που ο Σιδηρόπουλος.
0: Όταν θες πάντα να είσαι αρεστός, με ανάλογο με το ποιος είναι ο δυνατός, να είσαι προετοιμασμένος για να τα λουστείς κιόλα.
1: Κοίτα.
0: Αυτό ήταν ο κύριος Σιδηρόπουλος.
1: Για να κάνεις καριέρα 17 χρόνια όπως είναι. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω αφαίρετα. Δεν θυμάμαι, Τζορτζίνα, αν είναι τόσα τα χρόνια, πες μου. Πάντως πολλά χρόνια στο προσκήνιο και ως κορυφαίος διαιτητής δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να είσαι καλός. Και τώρα που το έχασε μετά που λέει και ο Βασίλης.
4: Και οι ποδοσφαιριστές να λένε ότι.
1: Μπράβο, ναι. Γιατί και η διαχείριση στο παιχνίδι παίζει ρόλο. Έτσι,
5: ναι, ναι, ναι.
1: Πώς θα συμπεριφερθεί σε ένα ποδοσφαιριστή.
0: Το καλύτερο μήνυμα τώρα στην εκπομπή είναι ακόμα μια εκπομπή που δεν βγαίνει από το Λαγονίσι.
5: Από το Λαγονίσι.
0: Είχαμε πει με νεκάκι.
5: Ναι.
0: Αυτά που έκανε
5: ναι,
0: μερικά
5: ναι,
0: ναι, τα καλοκαίρια. Ναι, ναι, ναι. Καλοκαίρια, κύριε Μακόπουλε, ναι, ναι. Το λέω.
1: Λοιπόν, να κάνω μια έκκληση για likes, γιατί έχουμε φτάσει πάνω από 4.000.
5: Μπίλ, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ναι. Μπορώ να βγω 2 λεπτά έξω.
1: Φυσικά, ρεπορτάζ, φύγε. Φύγε, εννοείται.
5: Τίποτα, ένα τηλέφωνο σημαντικό που με παίρνουν.
1: Να το κάνει, εννοείται. Φύγε.
0: Έχει πάρα πολύ χιόνι.
5: Τώρα φεύγω.
1: Α,
5: την καρέκλα, ξανάρχομαι και κλείστε το μικρόφωνο.
1: Εννοείται. Φεύγει.
0: Λοιπόν, και ακούγεται τώρα, ξεχνάει το μικρόφωνο και ακούγεται.
1: Και με την ευκαιρία αυτή, μια αναφορά ακόμα στην Elabet. Και ποιος θα την κάνει αυτή την αφορά, εσύ. Πάμε.
0: Η Elabet, η κολόνα μας, τα κυβάκια μας, το στήριγμά μας.
1: Αυτά έχεις να πεις μόνο.
0: Και η δύναμη αυτής της εκπομπής μας ανέχεται.
1: Τι ώρες.
0: Μας αντέχει, τα μεσημέρια μας 3 με 5 και τις βραδινές. Κάποια στιγμή θα το οργανώσουμε, έχουμε πει. Ένα ναι. βραδινό έτσι, ναι. Πέμπτη βράδυ για Ριβεντέτσι
1: okay.
0: στη season. Πριν ξεκινήσουμε τα προκριματικά, έχεις καταλάβει ότι 23 Ιουλίου μπαίνουμε σε προκριματική ζώνη πάλι.
1: Και θα έχουμε εκπομπή μέχρι τότε.
0: Μέχρι την πρώτη, το 23-30 δηλαδή.
1: Μέχρι και 24 του μήνα. Θα πάμε, νομίζω Παρασκευή είναι.
0: Α, ναι. Αν δεν θα δώσουμε ως 30. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί είναι βάνς.
1: Ρε, μετά. Παράταση,
4: παράταση μόνος.
1: Ρε, να κάτσουμε λίγο, 10 μέρες να κάτσουμε την οικογένεια, ρε φίλε. Και να γυρίσουμε πάλι.
0: Μέρες.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Πότε όμως.
1: Γιατί... θα δούμε τότε, θα τα πει ο Σαούλης τώρα αυτά. Άστο, λέει γενέθλια σήμερα, άστο, αύριο.
0: Άστο,
4: λες, Κώστα, αν αντιλαμβάνεται ότι 23 Ιουλίου αρχίζουν τα προκριματικά, σε 9 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Αυτό.
1: Αυτό πήγα να πω. Παιδιά, αν σας αρέσει η ιδέα να γίνουν κάποιες εκπομπές ωραίες, βραδινές για Μοντιάλ και τέτοια, γράψτε το μας. Θα μας γεμίσει με αισιοδοξία.
0: Ποιος το λέει? Ο Διονύσης Έξαλλος τώρα.
1: Ναι, θα βγει καλά σίγουρα, εννοείται. Γιατί οι βραδινές εκπομπές εκεί θα γίνουν. Είναι αναγκαστικά. Οι ώρες είναι περίεργες.
4: Ταυτόχρονα με τα μάτς.
1: Ναι, θα βλέπουμε και τα μάτς. Θα κάνουμε και τον Ιωάννου και να περιγράφουμε. Ε?
4: Watch party.
1: Ναι. Έχει πει ατάκες, δεν έχω ακούσει. Έχει πει, ε. Έχει πει διάφορες. Εντάξει, καλά, το πιστεύω. Λοιπόν, ωραία. Κουβέντα λέει. Να, μια και αναφέραμε το Μουντιάλ. Ποιος θα το πάρει, λέει το Μουντιάλ, λέει ένας φίλος εδώ.
0: Αργεντινή είμαι. Ναι. Πάντα.
1: Ναι.
0: Λόγω του μεγάλου θεός χώρο στην ψυχή του.
1: Ναι.
0: Μου έχει κουμπώσει.
1: Και το πιο εγκεφάλους. Μεγάλου που είναι τώρα.
0: Ο άλλος θα είναι πάντα.
1: Ο άλλος θα είναι μεγάλος, αλλά αυτός είναι πιο μεγάλος.
0: Ο άλλος αγόρι μου δεν θα έρχονται ποτέ να φορέσει. Το αραβικό το σάλι, επειδή είμαστε χορηγοί και είμαστε στο Κατάρ τώρα. Και
1: καλά, εντάξει, μην το λες. Άστο. Στο Μεξικό.
0: Ο άλλος έχει πάει στον Πάπα και του έχει πει:
1: Πούλα
0: τις οροχές, θα δώσει τα παιδάκια να φάνε.
1: Εντάξει, άστο, μην το.
0: Τον Πάπα είχε καραμουζιάσει ο άλλος. Άστο. Τόσο χωρέστο να.
1: Και έκραζε και τον Πελέ πολύ, θυμάσαι, για τους λόγους τους ίδιους που λες και εσύ. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
0: Μου έχει κουμπώσει, δεν ξέρω γιατί, και όχι λόγω του CR, έχει συγκλονιστική μεσαία γραμμή. Που είναι η Ραχογαλιά, πάντα σε μια ομάδα παίρνει το Μουντιάλ, ή η Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία, το έχει πιέσει, ναι.
0: Και εγώ πει του Μιρότσα, ρίξουμε ένα κοσάρικο. Δεν με το ξέρω.
1: Ελπίζω στη σωστή εταιρεία. Λοιπόν, να σου πω εσύ.
0: Έξω, δεν λαμπέτε.
4: Εγώ πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις ήμουν με την Ιταλία. Τώρα που λείπει η Ιταλία, δύσκολα τα πράγματα.
1: Ιταλία. Μόνο το 2006 δικαιώθηκες.
4: Ναι. Γαλλία θα πω.
1: Γαλλία, ε.
0: Αλλά Γαλλία είναι υπερόπλο.
1: Ένα γενικό, κύριε Ντατσόπουλε, παρακαλώ, ένα γενικό.
4: Μπορεί να πιστεύω. Η Γαλλία να βγάλει και δεύτερη 23άδα, εξίσου ανταγωνιστική.
0: Ναι. Άμα δεις εσύ, επειδή κάθομαι και φτιάχνω τις αποστολές τώρα για το εκπαιδευτικό ρόλο του Μουντιάλ.
1: Τους κομμένους να βάλεις
0: Γαλλία. Τους κομμένους της Γαλλίας, παιδιά, θα βάλετε τα κλάματα που έχουν κοπεί.
1: Θέλετε να σας δώσω ένα όχι προφανές προγνωστικό για το Μουντιάλ.
0: Αμέ.
1: Το οποίο. Εγώ δεν υποστηρίζω, ξεκαθαρίζω την ομάδα, θα πω τώρα. Δεν την υποστήριζα ποτέ. Δεν είμαι δηλαδή Ιωάννου που την υποστηρίζει 200 χρόνια και λέει It's coming home και τέτοια. Αγγλία. Μετά από 60 χρόνια να ξαναπάρει το παγκόσμιο. Έχει καλή φουρνιά, δεν ξέρω που το χάνει.
0: Εντάξει, δύο τελικούς του Euro που πήγε, βάλαμε τα κλάματα.
1: Δεν διαφωνώ. Πήγε τελικούς όμως. Δηλαδή δείχνει μια εξέλιξη. Δεν ξέρω. Εγώ δεν υποστηρίζω, λέω καθόλου την Αγγλία. Αλλά κάτι μου έχει κάτσει φέτος 60 χρόνια, είναι πολλά τα σημάδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, θέλετε να βάλετε εκεί κάτι, ίσως. Ε? Μπορεί, ίσως.
4: Και δεν ξέρουμε και πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία με Αντσελότη.
1: Respect, Αντσελότη, έρωτας.
4: Έχει το know-how.
1: Ναι.
5: Νομίζω η Βραζιλία πάει τετράδα.
1: Την πιστεύεις?
5: Την πιστεύω.
1: Αργεντινή
5: πολύ.
1: Ξαναπάει.
0: Που κάνει.
5: Παίζεται για Αργεντινή.
0: Okay. Συνήθως οι πρωταθλήτριες έχουν πολύ φθήνουσα πορεία στην επόμενη φάση.
5: Αγγλία την περιμένω και εγώ πολύ ψηλά.
0: Mm-hmm. Ναι.
5: Γαλλία νούμερο ένα φαβορή.
0: Θα ρίξουμε το κοσάρικο που είπαμε.
5: Φίλε, ό,τι θες εσύ.
1: Ναι. Βλέπω και... πολλούς να ψηφίζουν, λένε και εκπλήξεις διάφορες. Ένας φίλος λέει ότι ήρθε η ώρα της Ολλανδίας. Το πιστεύετε? Ολλανδία.
5: Κοίτα, την περιμένουμε κάθε φορά και κάθε φορά.
1: Κάτι γίνεται.
0: Ναι. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Η Ολλανδία είχε μια φουρνιά, ας πούμε, τότε που ήρθε στο τελικό με την Ισπανία, που ήταν Παναγία μου βόηθα.
5: Ναι.
1: Το 10.
5: Ισχύει.
0: Τώρα. Ποιον.
1: Το 10 με τον γκολ του Ινιέστα, λες.
0: Ναι. Με ποιον τώρα, δηλαδή τι έχει η Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Το Μέμφις τον Ντεπάι έχει στα 32 του.
1: Ισπανία.
0: Είναι στα κιλά μου.
5: Ισπανία,
0: Ισπανία, ρε φίλε, άμα είναι καλά
1: ο Γιαμάλ.
0: Ο μικρός. Θα είναι.
1: Είναι προφανές πολύ όμως, εντάξει, το περιμένουμε αυτό. Λέω για καμιά εκπληξούλα.
5: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει έκπληξη.
1: Όχι, ε.
5: Όχι.
4: Εξαρτάται τι εννοούμε έκπληξη.
1: Εγώ λέω την Αγγλία.
4: Αντίστοιχη τη Κροατία.
0: Να πάει τετράδα
4: 18.
1: Κροατία ήταν μεγάλη έκπληξη.
4: Αντίστοιχη του Μαρόκου.
5: Το Μαρόκου κι αν ήταν μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Να πάει στο Κόψο. Πορτογαλία, Ισπανία, του Πετσόκοψο.
1: Πορτογαλία, αρκετοί συντάσσονται μαζί σου, αδερφέ μου, να ξέρει.
0: Κυρίως λόγω των χαφ, παιδιά, έχουν τρομακτικά χαφ Πορτογαλία.
5: Τους Γερμανούς δεν τους βλέπει κανείς, ε. Έτσι θα χτυπήσουμε.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν τους βλέπω.
5: Έτσι θα χτυπήσουμε. Εδώ που δεν μας περιμένουν.
1: Είσαι φιλογερμανός, έστω.
5: Ναι, είμαι Γερμανία. Είμαι Γερμανία, είμαι εθνική
0: είναι
5: Γερμανία.
0: Είναι παιδί του τέτοιου.
5: Φιλογερμανός. Δεν βλέπω Bundesliga φανατικά, αλλά είμαι εθνική Γερμανία από τον 90.
0: Είναι παιδί του Μπεκεμπάουερ, προπονητή και του Ματέους.
5: Ματέους, Λόταρ Ματέους. Λόταρ Ματέους.
0: Φαίνεται, ναι. Μιρότσιτς είναι κλασικό γερμανάκι Ματέους.
1: Ένας φίλος λέει ότι. Και αυτός λέει για τα σημάδια που βλέπω κι εγώ. Να δούμε, φίλε. Κάποιοι λένε για εκπλήξεις.
0: Πιερώνα σκοράρι. Πιερώνα σκοράρι σε εκπλήξεις.
1: Μακάρι, μακάρι. Να σου πω, πείτε μου ρε λίγο αυτό. Το είχα χάσει αυτό γιατί έλειπα νομίζω εκείνες τις μέρες. Υπάρχει ναι. μέρα Πιερό.
4: Στη Μασαχουσέτη.
5: 26 Μαΐου.
4: 26 Μαΐου.
5: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί τι έκανε, έβαλε γκολ.
4: Μεγάλος εκεί. Και τον τίμησαν έτσι επειδή θα παίξει το Μουντιάλ και θα παίξει και έναν αγώνα στην Βοστόνη. Οπότε κάνανε ημέρα Φραντζή Πιερό.
1: Βασίλη, μου έχω βάλει πάνω από 600 γκολ σε πρωτάθλημα τύπου. Δεν ασχολείται άνθρωπο μαζί.
5: Μια μέρα Μπακόπουλο και στην Τρίπολη, ρε. Κάτι έβαλε, ρε.
1: Ένα γκολ έβαλε με τον Αστέρα και ένα με τον Βόλο, νομίζω.
4: Ναι,
0: ναι στο 1-0. Κεφαλιά ψαράκι με τον Βόλο, νομίζω.
1: Ναι.
4: Προβολή.
0: Πού είχε με την Αστέρα το ψαράκι.
4: Η Αστέρα ήταν κεφαλιά από κόρνα, με τον Βόλο ήταν προβολή μετά από
1: τον Πάη Αγκαλιά, ρε. Δεν μπορεί. Ο Σίπτ το έχει πιάσει από το ποδό και από το Σβέρκο, δεν πιάνεται με τίποτα σε αυτό. Τέλο πάντων, ωραία, αφήνουμε το Μοντιάλ στην άκρη. Ξαναλέω, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
0: Νορβηγία, λέω αυτό.
1: Νορβηγία.
0: Λέω ο Χάλαντ. Εντάξει, ο άλλο είναι στην. Εντάξει, τα προκριματικά έχει δει τι έχει κάνει.
1: Ο Χάλαντ.
0: Σε 8 μάτσε βάλει 16 γκολ.
1: Έτσι. Αυτό είναι ο Χάλαντ.
3: Ναι, ρε. Δεν υπάρχει.
1: Και στα χάφη είναι δυνατή. Εκεί,
3: πολύ.
1: Εντάξει.
0: Και χτες παίξανε χωρίς Χάλαντ και βάλαν 3.
3: Με Όντεγκαρντ Χάλαντ είναι... μπορεί να κάνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα τη δούμε κι αυτή.
0: Και τα σταυρώματα να δούμε λίγο.
1: Κάποιο σχόλιο για την Τούμπα και την Εθνική Ελλάδος που πηγαίνει εκεί για το Nations League.
3: Όχι.
1: Λόγω του ότι καλύψει η εθνική ομάδα για αυτό
3: ναι, ναι, να ανοιχτεί και σε άλλες περιοχές. Καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Το κάνουν πάρα πολλές εθνικές ομάδες να πηγαίνουν σε διάφορα γήπεδα. Και σε διάφορες περιοχές να δίνουν παιχνίδια. Η Ελλάδα το έχει κάνει πολύ με την Κρήτη. Αυτό πήγε, θα πάει πάλι μέσα στην εβδομάδα, γυρίζοντας δηλαδή από Σουηδία που φεύγει αύριο, θα πάει στην Κρήτη να παίξει. Το Nations League έχει αποφασίσει να το δώσει στην Τούμπα. Κατά τη γνώμη μου, καλά κάνει. Έτσι πρέπει να κάνουν οι εθνικές ομάδες να βρίσκουν και άλλα γήπεδα. Και δεν θέλω να ακούσω τώρα ότι πρέπει μια εθνική ομάδα οπωσδήποτε να έχει μια έδρα κτλ. Γιατί άμα δούμε για παράδειγμα τι κάνουν οι Γερμανοί, που τους αναφέραμε κιόλας πριν, παίζουν σε όλες τις περιοχές της χώρας τους, προκειμένου ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να τους βλέπει.
1: Ο κουνιάδος του Πιερό μου στέλνει, είναι δυνατόν να μιλάει για τον Πιερό έτσι. Συγγνώμη, ρε φίλε, εντάξει, το παίρνω πίσω. Αν είπα μια κουβέντα παραπάνω για τον Πιερό, συγγνώμη. Αυτό προφανώς γεννήσει και γιορτάζει την ημέρα.
0: 26
4: Μαΐου.
1: Μαΐου.
0: Ο Νίκος ο Ζάρκ μου δίνει δίκιο. Λέει, έχει δίκιο Γουλής. Κεφαλιά ψαράκι με το Βόλο, ένα με το χορτάρι έγινε.
4: Κεφαλιά ψαράκι. Ξεχνάμε τώρα.
1: Θα πει για τον Πιερό.
4: Δεν θα πω εγώ για τον Πιερό.
0: Θέλω επίσης να κάνω μια πελώρια αγκαλιά τον Μιχάλη τον Τζόχο.
1: Γιατί?
0: Γιατί του έχω πει ρε φίλε την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Μου λέει δεν βλέπω τον τρόπο πώς μπορεί να του χτυπήσει τα πατού. Λέω έχει Kai Havertz.
1: Και έβαλε γκολ ο Havertz.
0: Και μπορεί να έρθει ένα 0 του λέω. Όπως έκανε η Chelsea που ήταν μεγάλο φαβορή City του λέω το 21. Πήγε η Τσελσάρα όμως. Ο Kai Havertz. Έχει Kai Havertz του λέω. Δυστυχώς δεν τον έχω πλέον εγώ. Του λέω, το είσαι εσύ.
1: Το Χάβερτ, το θυμάμαι
0: όσο τελικό. Και κάνει ο Χάβερτ τον γκολ στο 6-1-0 ναι, ναι. Και γυρνάει με κοιτάει ο γιος μου και λέει, έχει αγούστο που κάνει.
1: Το ξανά κάνει εκεί, ναι. Αλλά... ναι.
0: Αλλά το φάγαμε.
1: Θα να πω κάτι να, να πληγώσω λίγο το Μιχάλη. Νίξε το ποδόσφαιρο, φίλε.
0: Πού?
1: Στον τελικό.
0: Ναι.
1: Νίξε το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν, αυτό που έβλεπα ακούν τα τσόπουλα μέχρι κάτω να ξέρει.
0: Ναι, ναι, τι γίνεται τώρα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιον σφάζει πάνω, με ποιον σφάζεται. Βάζει τον γκολ η Arsenal στο 5, στο 6. Μέχρι το 65 που σοφαρίζουν. Ρε φίλε, ούτε στα καλά του Μουρίνιο τέτοια γραμμή μαζινό πίσω. Τέτοια
0: ναι.
1: αμυντική προσπάθεια να κρατήσουν. Και το είπε και ο Μιχάλης στη μετάδοση, γιατί το Μιχάλη άκουγα και έλεγε. Θα αντέξει, αναρωτιόταν. Θα αντέξει. Τι να αντέξει, ρε φίλε,
0: τι να
1: παίζει μόνο άμυνα, χωρίς να προβληματίζει μπροστά.
3: Για το φίλο τον Χρήστο που μου στέλνει μήνυμα, φίλε, έχει κάνει κάποιο λάθος. Ο Έντεγκαρντ δεν είναι Δανός. Είναι Νορβηγός.
1: Ναι, σωστά.
3: Γιατί μου λέει ρε Βασίλειο, Έντεγκαρντ Δανός.

0: μεγάλη ευκαιρία και στο τέλος του ημιχρόνου φεύγει πάλι.
1: Φεύγει και του, του βάζει την κόντρα τελευταία.
0: Εκείνα γινόταν κόντρα το 2-0, δεν γύρναγε ποτέ μετά αυτό το μάτς.
1: Και ναι. Λες ρε τσόχο, λέω να κάνουμε τέτοιο πράγμα.
2: Ένας φίλος εδώ λέει στενοχωριέται και ψιλοξενερώνει που δεν είναι η Ελλάδα στο Μουντιάλ. Βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα για πανστρατιά. Όλες οι ομάδες πήγαν Μουντιάλ, μόνο εμείς δεν πήγαμε.
0: Ουσμπεκιστάν, Κουρασάο.
2: Ναι, ρε φίλε.
3: Εντάξει, ρε φίλε. Αυτοί που πήγαν όμως Κουρασάο και τέτοια πήγαν παίζοντας με ομάδες αντίστοιχες. Δηλαδή, αν έπαιζε και η Ελλάδα με αυτές, θα πήγαινε.
2: Το λέει ο φίλος στο πλαίσιο ότι έγινε πολύ μεγάλο πλέον το Μουντιάλ.
3: Είναι αποτυχία μεγάλη να μην πάει η εθνική όταν είναι τόσες ομάδες. Και ειδικά στον όμιλο που είναι, όταν από τον όμιλο αυτόν πήγε Σκωτία απευθείας, που στα παιχνίδια που έπαιξε με τη Σκωτία δεν σου έδειξε ότι είναι και κάτι ιδιαίτερο. Είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα με πολύ πάθος και θέληση. Αλλά ποιοτικά δεν έχει κάτι. Είναι μεγάλη η αποτυχία. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά για την εθνική. Τώρα τι να τα ξαναλέμε. Να τα ξαναλέμε άμα χρειάζεται.
1: Αυτό το μάτς στη Γλασκόβη, ρε φίλε. Πώς χάθηκε
3: αυτό το μάτς στη Γλασκόβη, πώς χάθηκε, ναι.
1: Πώς χάθηκε αυτό το μάτς, δεν μπορούμε να καταλάβω ακόμα.
2: Μπορεί με Ντάμσκαρ να τον μπερδεύει, να ξέρει.
3: Μπορεί να τον μπερδεύει.
2: Ναι,
3: μπορεί να τον μπερδεύει.
2: Ευχαριστούμε το chat. Και θέλω και ένα σχόλιο, γιατί άκουγα το σχολίαζε στην εκπομπή.
3: Ναι.
2: Μέρες που έλειπα εγώ. Δεν θυμάμαι το
3: τραπέζι. Δεν τη δικαιολογώ την εθνική. Καθόλου.
2: Όχι, δεν λέω για εθνική. Θέλω να πω σε κάτι άλλο, ρε φίλε. Εδώ λέμε ότι σκάσανε οι παίχτες. Τελειώσανε αυτά. Και παίζει ένα μουντιάλ τώρα που έλεγε ότι δεν τα δεις όλα τα μάτια για πρώτη φορά φέτος. Ναι, γιατί ναι. Είναι πάρα πολλά. Και οι ώρες είναι περίεργες.
3: Είναι οι ώρες, δεν είναι τα πολλά μάτς.
1: 108 μάτς.
2: 108
3: μάτς. Τα μάτς αντάβλεπα, ρε. Σιγά δεν είναι κάτι.
1: Είναι μία, δύο, τρεις.
2: Εγώ στους παίχτες στέκομαι, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος τώρα. Παθαίνα να φυλάσσει ένα μέσα τον άλλο με στο Μάιο. Λέγαμε ποιοι θα πάνε στο μουντιάλ. Και έχει 108 μάτς τώρα. Και μετά ξεκινάνε αμέσως.
3: Και κάποιοι παίκτες σκέψου.
0: Η 8η Ιουλίου είναι η πρώτη μέρα που δεν έχει αγώνες μουντιάλ. Από τις 11 Ιουνίου είναι σερί.
3: Ναι. Απλά σκεφτείτε ότι.
0: 8 Ιουλίου θα πάτε.
2: Τότε θα πάμε.
3: Τότε θα πάμε.
2: Μπουζούκια.
3: Σκεφτείτε ότι. ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν σταματήσει ούτε το περασμένο καλοκαίρι γιατί παίζανε παγκόσμιο συλλόγων.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ρε. Αυτό είναι απάνθρωπο, ρε. Δηλαδή. Και μιλάμε για παίκτες βασικούς τώρα.
3: Δηλαδή υπάρχουν παίκτες που έχουν παίξει σεζόν. Άκου.
2: Ναι.
3: Σεζόν.
2: Ναι, ναι.
3: Euro.
2: Ναι.
3: Σεζόν. Παγκόσμιο συλλόγων. Σεζόν. Μουντιάλ.
2: Ναι, όσα και να παίρνει είναι λίγα, φίλε. Δεν είναι. Είναι θέμα υγεία πλέον. Έτσι.
1: Θα μαζεύει χαρτάκια γιατί δεν μπορεί να τα φτιάξει τα άλμπουμ πλέον.
3: Ναι.
1: Τόσε ομάδε.
3: Είδε που μαζεύτηκαν κάπου 8.000 κόσμο και έκαναν ανταλλαγή χαρτάκια.
1: Ωραίο, φίλε.
2: Μαζεύει. Ακόμα. Το ότι μάζευε είμαι βέβαιο, εντάξει, το συζητάω.
1: Και στο προηγούμενο Μουντιάλ μάζεψα, σε αυτό δεν ξέρω τι θα κάνω. Θυμάμαι το πρώτο που μάζεψα ήταν το Euro 88, 10 χρονών ήμουν. Και ποιο μου έλειπε, ρε φίλε. Και τον αντάλλαξα με 150 χαρτάκια.
3: Το 98.
1: Το 88.
3: Το 88.
1: 10 χρονών.
3: Πόσο χρόνο είσαι, ρε γουλή.
1: 10 χρονών τα μάζεψα.
2: Και εγώ τα
1: και ποιο μου έλειπε, ρε φίλε. Το νούμερο 150 χαρτάκι στο Euro 88.
2: Ποιο.
1: Συγκεκριμένο άλμπουμ.
3: Φαν Μπάστεν.
1: Ο Πίτερ Ριντ, ο Άγγλο. Έδωσα 150 χαρτάκια ανταλλαγή για να το.
2: Να δώσουμε ένα δώρο σε ποιον τον ξέρει το chat. Τον Πίτερ Ριντ.
3: Κανένα.
1: Και συμπλήρωσα και έγινε μακελιό μετά. Το συμπλήρωσα.
2: Ναι.
1: Και, ξέρω, και τότε λέγαμε 320 χαρτάκια.
2: Στο Πανίνι μάζευατε και σε ελληνικό πρωτάθλημα και τέτοια.
3: Όχι,
0: ναι, εγώ ναι.
1: Τα πάντα. Τα πάντα.
2: Εσύ εντάξει πιο μικρό, ξέρει ότι ήταν πολύ δύσκολο. Χάρης Μπανιώτης.
1: Ναι.
2: Ρε φίλε, έψαχνα Μπανιώτη. Δεν έβρισκα. Είχα συμπληρώσει όλο το άλμπουμ. Τελικά τον βρήκα, τον αγόρασα από φίλο.
3: Ναι.
2: Ναι, ναι. Τρομερή τότε πόρωση με αυτά τα χαρτάκια.
3: Καλά,
2: τα
3: πανίνι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ανταλλαγές μεγάλες.
2: Και πηγαίνω σε ένα Euro, δεν θυμάμαι το 16 τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο είχα πάει. Και βρίσκω, ρε φίλε, το φέρω αύριο στην εκπομπή. Ένα συμπληρωμένο άλμπουμ σε πολύ ωραία έκδοση τέτοια με όλα τα χαρτάκια σε όλα τα προηγούμενα Μουντιάλ. Θα στο φέρω αύριο.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: Πήγα τα αγόρασα, εντάξει, εννοείται. Πρέπει να ήταν και ακριβό. Αλλά ήταν τρομερό. Για αυτούς που μαζεύετε, νομίζω με νοιάζει.
1: Ναι, εντάξει, τα νιάτα μας είναι αυτά. Πω, τι είπε τώρα.
2: Λοιπόν, μια ανακεφαλαίωση κάνω. Καπετανάκος παντρεύτηκε. Έρχεται μεθαύριο. Που ρωτάτε.
1: Μένει ο Λανουά.
2: Λανουά μένει. Τον ψήφισαν τρεις, Ολυμπιακός όχι. Βερβελές θα μας πει σε λίγο γιατί. Για τους τρεις που τον ψήφισαν, εδώ ήδη ο Γουλής έχει ταχθεί εναντίον. Ο Ανδρέας μπερδεμένος.
0: Ναι.
2: Ο Χαστά σε λίγο μαζί μας τη δική του άποψη για το ότι τον ψήφισε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, εκεί ήταν το πιο λογικό νομίζω, ως ένα σημείο. Παρότι και αυτός έχει βγάλει ανακοίνωση. Και τι άλλο θέλω να πω. Α, Βερβελές ένα τεραρτάκι μαζί μας για κουβέντα για τα θέματα αυτά. Μας λείπει κάτι άλλο. Α, και φέρω το δωράκι. Μια δεύτερη φορά να σας δείξω.
1: Έτσι.
2: Έχουμε 4.500 στο chat μόνο και στο Action 24 πολύ περισσότερους. Εγώ δείχνω αυτό το δώρο για όλους εσάς που θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό. Σκανάρετε κάτω αριστερά για το Apple iPhone 17. Follow τρεις λογαριασμούς αλλιώς. Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
1: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα και να είναι έγκυρη συμμετοχή σας.
2: Like στο post, μια τάκια για να πεις την είπες σε λάθος. Like στο post και μπαίνεις στον φίλο ή φίλη στα σχόλια. 36 από σήμερα μέχρι 36.

0: ολοκληρώνεται. Και δίνουμε και ένα δώρο ακόμα μετά, για ένα μήνα τον Ιούλιο, που θα έχουμε πάλι εκπομπές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι δώρο.
2: Α, ναι. Κάτι. Από Sky Telecom.
0: Μεγάλο... Sky Telecom πάλι, ναι.
2: Ναι ρε φίλε, ας πω κάτι, λίπες μέρες και πρέπει να συντονιστούμε πάλι.
0: Έχουμε χάσει το... Κάπου,
1: χάθει, ναι ρε φίλε, ναι, καλά
2: λέει. Ναι, ναι. Δώσε λίγο, δηλαδή αύριο θα είμαστε καλά.
0: Το Βερβελέ τον αγαπάς.
2: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Να σου πω, σ' αρέσει που μου αρέσει να τσεφνιδιάζω.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ωραία, δεν είναι. Αδέα, σε
3: πολύ καλό. Πολύ
2: 28
3: καλό.
2: Χρόνια τσακωνόμαστε, αλλά τα βρίσκουν μια χαρά γιατί δηλαδή πρέπει να και καλά. Στείλαν κάποιο στο chat, θα στείλει κανένα μήνυμα, προσβάλλει κανένα.
0: Α, τα διάβασε.
2: Μόνο τώρα με τον καθένα, ασχολούμαι με τον καθένα στο chat τώρα. Εδώ πέρα.
0: Εγώ, γιατί εγώ συντάσσομαι το chat, αλλά του δίνω
2: και τα σπανάρα.
1: Φάνταζε στο Μουντιάλ, φίλε, δεν παίζω.
0: Όχι.
1: Γιατί με ρώτησε ένα φίλο, αλλά έφτιαχνα σε κάθε μεγάλη διοργάνωση και Euro και Μουντιάλ εδώ και πολλά χρόνια. Έφτιαχνα πουλ. Εγώ το διοργάνωσα.
2: Θα προλάβει να κάνουμε ένα φέτος. Έλα ρε μαγκά.
0: Τι εννοείς, δηλαδή.
2: Έβαζε πουλ. Με σκορ.
1: Το πουλ. Ναι. Με σκορ.
2: Με σκορ ανά μάτς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Προέβλεπες το σκορ ανά αγώνα και ανάλογα τι έπιανες. Έπαιρνες πόντους.
2: Στο τέλος παίρναμε βραβείο, βάζαμε από ένα ποσό.
1: Ήμουνα ο ντίλερ, ναι.
0: Να είσαι πάλι, να παίξω κι εγώ.
1: Ήμουνα ο πουλάρχης.
0: Ο πουλάρχος.
2: Ο πουλάρχος.
1: Αλλά φέτος δεν προλαβαίνω, φίλε. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει.
0: Καλά το. Και λίγα λες.
1: Δεν βγαίνει. Μήπως το. Εχθές μου έδωσε μια ιδέα ένας φίλος μου.
0: Ναι.
1: Που ήμουνα με κάτι φίλους και μου είπε μήπως το βάζαμε στο AI.
0: Ναι.
1: Και μας το φτιάχνε. Μπαμ, μπαμ. Αλλά και δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν έχει κανένα, αν φτιάξει κανένα.
2: Το πρόγραμμα το έχω ολόκληρο. Όλο.
1: Καλά, το πρόγραμμα είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιάξει το Excel, να βάλει στο Excel πράγματα που να σου βγάζει τη βαθμολογία αυτόματα. Θέλει τέτοια πράγματα τώρα, δεν είναι.
0: Ίσως έχεις κάνα δύο ώρες εκεί που θα κοιμάσαι. Αν
1: τα
0: διαδικασία. Αυτό,
1: δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα άλλα δεν σώζονται. Η Τζορτζίνα ή έχει γίνει ΑΕΚ ή του φωνάζει ΑΕΚ. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Ή μου λέει να πάω στον Ανδρέα. Μάλλον το δεύτερο είναι, λοιπόν. Ανδρέα μου, μιλήσαμε
1: Βασίλη
0: για.
1: Μου.
0: Για το... Καλώς τον. Μιλήσαμε για το Λανουά. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Δεν έχουμε ολοκληρώσει το θέμα γιατί περιμένουμε και το Βερβέλα και το Χαστά. Έχει σημασία και δική του άποψη και το δικό μα σχόλιο αφού τοποθετηθούν. Θέλω να πούμε για μια μεγάλη μεταγραφή που έγινε. Βέβαια. Από την ΑΕΚ. Την οποία περίμενε τόσο γρήγορα. Περιμέναμε μεγάλη μεταγραφή και οικονομικά. Γιατί έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά πάλι. Περίπτωση Βάργκα δηλαδή όσον αφορά τα χρήματα. Το λέω καλά.
4: Μην είναι, μην είναι και λίγο περισσότερα.
0: Μην είναι και περισσότερα.
4: Είναι και περισσότερα.
0: Την περίμενε τόσο γρήγορα, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
4: Κοίτα, είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες και είχε πει και ο Τάσος πάρα πολλές φορές ότι η ΑΕΚ θα ξοδέψει αρκετά λεφτά για να πάρει στόπερ, χαφ και έναν εξτρέμ. Είδαμε λοιπόν ότι ο εξτρέμ φεύγει πλέον από τη μέση. Παίρνει η ΑΕΚ τον Ολεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα από χθες το βράδυ. Ήρθε, ξεκουράστηκε. Πέρασε σήμερα το πρωί τα ιατρικά και τα εργομετρικά.
0: Για τον κόσμο που δεν θυμάται, το θυμόμαστε από Σαχτάρ, το λέω καλά.
4: Βέβαια, πολλά χρόνια Σαχτάρ.
2: Σαχταριανός. Mm-hmm.
4: Πολλά χρόνια Σαχτάρ. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. Ναι, 4 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. 4 double με την Σαχτάρ. Έχει παίξει Champions League με τη Σαχτάρ.
0: Τσεκάρε την κάρτα που έχουμε φτιάξει, αν και νομίζω έχει βάλει το χεράκι σου κι εσύ σε αυτή. Πάμε να μου διαβάσει μερικά στοιχεία σημαντικά. Αυτή είναι, πολλή πληροφορία, αλλά ξεχωρίζω ότι πήγε στην Τραμζοσπορ και εκεί έκανε. Πήγε καλά, έκανε καλές εμφανίσεις. Βλέπουμε 4 γκολ, 12
4: assists.
0: Διεθνής.
4: Σταθερά στις κλήσεις και του Ρεμπρόφ το προηγούμενο διάστημα. Ήταν και στο Euro του 20 στην αποστολή και στο Euro του 24 στην αποστολή της Εθνικής Ουκρανίας.
0: Η ηλικία, εγώ θα πω ότι είναι ακριβώς την κατάλληλη ηλικία για να είναι επιδραστικός. Και είναι ενεργή, όπως είπες, διεθνής, αλλά και 29 ετών είναι ό,τι
4: 29
0: πρέπει.
4: Ετών και με παραστάσεις από Champions League, από ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και η Σαχτάρ και στη Φερεντσβάρος που πήγε για 2 χρόνια έχει πάρει πρωταθλήματα.
0: Έτοιμος παίκτης.
2: Φέτος καμία σχέση. Φέτος πολύ καλύτερα με τον Σπορ.
4: Πολύ καλύτερα με τον Σπορ. Τρίτη θέση και κυπελούχος.
0: Και στέκομαι λίγο ακόμα, ρε φίλε. Καλά, και στο ότι έχει πάρει τίτλους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ένας παίκτης να είναι έτσι φτιαγμένος, αλλά και στις ευρωπαϊκές συμμετοχές. Αυτό θέλω να μου σχολιάσεις. Βλέπεις πόσες έχει.
4: Έχει 40 παιχνίδια στο Champions League. Είναι μεταγραφή με προοπτική το Champions League για την ΑΕΚ. Από τη στιγμή που θα είναι η ΑΕΚ στα playoff και εμείς μαζί της. με την προοπτική να μπούμε στη League Phase μετά από πολλά χρόνια, από το 18-19. Είναι ένας παίκτης που έρχεται να πάρει κατευθείαν φανέλα βασικού, να είναι στο ένα άκρο Ζουμπκόφ, στο άλλο άκρο Κοϊτά. Αυτό που θέλει ο Νίκολιτς. Είχε την έγκριση του Μάρκο Νίκολιτς αυτή η μεταγραφή. Είναι μια, θα το πω σε εισαγωγικά, ανακάλυψη των τελευταίων ημερών του Ριμπάλτα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ζουμπκόφ για προσωπικούς λόγους ήθελε να αποχωρήσει από την Τραπεζούντα, το είχε εκφράσει στους ανθρώπους της ομάδας. Οπότε το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, πήρε την έγκριση του Μάρκο Νίκολιτς και έκλεισε σε χρόνο DT η μεταγραφή. Συγγνώμη,
2: 37, 4, 12 είναι τα φετινά του.
4: Οι φετινές του επιδόσεις με την Τραμζοσπορ. Πολλές assist.
0: Ναι, πολύ και στάθηκα στην αρχή.
2: Και σε καλή σεζόν της Τραμζοσπορ, ξαναλέω.
4: Τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και πελούχος Τουρκίας.
0: Έχεις δει καθόλου τώρα τελευταία βιντεάκια για αυτά. Δηλαδή, όταν λέμε 12 assist, είναι αυτός που λέμε παίζει στον ασβέστη, συγκλίνει.
4: Κάνει και τα δύο.
0: Και τα δύο.
4: Στην καλή του μέρα μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Αριστερό πόδαρο.
4: Αρκετά μπουκαδόρος.
0: Παίζει με ανάποδο ποδί.
4: Παίζει δεξιά με αριστερό πόδι. Αλλά αρκετές ασίστ του ήταν και με το δεξί πόδι.
0: Okay,
4: το καλό του το πόδι είναι το αριστερό. Πολλές φορές από τα δεξιά συγκλίνει και εκτελεί, πολλές φορές δημιουργεί συγκλίνοντας κιόλας.
0: Σχόλιο για τα 5 εκατομμύρια.
4: Είπαμε, είναι μια.
0: Μπορεί να είναι και παραπάνω.
4: Μπορεί να είναι και. Ναι, εκεί του Βάργκα ήταν στα 4,5-5 εκατομμύρια. Τώρα μαζί με τα bonus μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Μπορεί να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή μέχρι τώρα.
0: Πινέδα πώς ήταν,
4: 6,5. Η πιο ακριβή τη εποχή Μαρίου Λιόπουλου ήθελα να καταλήξω. Η δεύτερη στην ιστορία τη ΑΕΚ μετά τον Πινέδα. Εντάξει, είπαμε ότι σε αυτά τα οικονομικά επίπεδα πιστεύω θα κινηθούν και οι επόμενες μεταγραφές της ΑΕΚ για στόπερ και χαφ. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να δώσει λεφτά, να κάνει σημαντική ενίσχυση στις θέσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι της ομάδας για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Το πιο βασικό ήταν ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ήθελε να φύγει από την Τουρκία, γιατί τις τελευταίες μέρες είχε προκύψει ένα σενάριο και για Μπενφίκα, ότι μπορεί να καταθέσει πρόταση. Τους πρόλαβε τέλος πάντων η ΑΕΚ. Έκανε γρήγορα τις κινήσεις ο Χαβιέρ Μπάλτα.
0: Είχε ακουστεί καθόλου, Ανδρέα.
4: Καθόλου.
0: Καθόλου,
4: μια που βγήκε χθες το βράδυ και μια που κατευθείαν
2: επιβεβαιώθηκε. Και αυτό εδώ
4: είναι που γίνεται.
0: Αλλά εσείς το παρακολουθείτε πιο πολύ.
4: Αυτό είναι που γίνεται από πέρυσι ουσιαστικά με τον Ριμπάλτα. Δηλαδή,
0: θυμάμαι
4: και πέρυσι μεταγραφές που βγαίνανε. Το είχαμε πει νομίζω και στο Βασίλη. Πρέπει να το είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή. Ότι με τόσα ονόματα που ακούγονται, αν μέσα στο δίωρο δεν επιβεβαιωθούν, καίγονται.
2: Ναι.
4: Και χθες έγινε αυτό. Βγήκε το tweet του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο στις 10 και 20 περίπου το βράδυ.
0: Αυτός ο Αλιτάμπουρας.
4: Μέχρι τις 11 είχε επιβεβαιωθεί η μεταγραφή.
0: Πρέπει να έχει καλές πηγές ο Ρωμάν. Του έχεις μιλήσει για το site μας. Μήπως θέλει να έρθει.
2: Αυτό.
0: Λέω, εντάξει.
4: Ένα συνεργάτη. Χρήσιμο συνεργάτη.
1: Εγώ λέω ότι είναι μια μεταγραφή που δείχνει και πάλι τη μεγάλη ικανότητα του Ριμπάλτα. Νομίζω ότι είναι με διαφορά ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής που έχει έρθει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που έχει δουλέψει μάλλον σε μεγάλη ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Ριμπάλτα. Και το αποδεικνύει και με την πορεία της ΑΕΚ το χειμώνα. Γιατί το παίρνει πάνω του, για παράδειγμα, το ότι έχει έρθει ο Νίκολιτς και έχει αυτή την εικόνα η ΑΕΚ. Και με τις μεταγραφές που έχει κάνει και με αυτό ακριβώς που είπε τώρα ο Ανδρέας, ότι δηλαδή. Βγήκε πέρσι ο Γιώβιτς μεσημέρι, μέχρι το βράδυ ξέραμε ότι την επόμενη μέρα είναι στην Ελλάδα.
4: Το ίδιο είχε γίνει με τον Πεν Ράις.
1: Μπράβο.
4: Είχε βγει πάλι από τον Ρωμάνο 11 η ώρα το βράδυ και μέσα στο μισάωρο είχε επιβεβαιώσει.
1: Το μοναδικό σύριαλ που νομίζω ότι το άφησε η ΑΕΚ για άλλους λόγους να τραβήξει ήταν του Ντέσσερς, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω ότι ήταν λόγοι τακτικής από την ΑΕΚ, πιστεύω, για να ρίξουν το βάρος εκεί και να δουλέψει άλλη περίπτωση όπως ήταν του Γιώβιτς. Αυτή την εντύπωση έχω, χωρίς να είμαι και
4: υπήρξε
1: πολύ σίγουρος.
4: Υπήρξε στόχος της ΑΕΚ ο Ντέσσερς, δεν θα αμφιβάλλει κανείς επ' αυτού. Το θέμα ήταν δεν κατάφερε η ΑΕΚ να ρίξει τις οικονομικές απαιτήσεις της Rangers. Δηλαδή ήταν στόχος της ΑΕΚ ο Σίλ Ντέσσερς, αλλά για τον Χαβιέρ Ριμπάλτα ήταν πολλά τα λεφτά που ζητούσε η Rangers. Ναι. Οπότε σε αυτά τα λεφτά δεν θα προχωρήσει η κίνηση. Αν όσο περνούσε ο καιρός έριχνε τις απαιτήσεις της Rangers, θα την έκανε την κίνηση η ΑΕΚ.
0: Να πω κάτι. Κάποιοι ίσως ήρθαν λιγάκι πιο αργά στην παρέα μας. Εκτός από το like που ζητάω πάντα, θα πω ότι έχουμε μιλήσει αρκετά για Λανουά στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει. Σε λίγο, με την παρέα του Χαστά και του Βερβέλε, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το θέμα, γιατί αφορά και τις ομάδες του ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα πάμε λίγο στο μεταγραφικά. Μιας και είπαμε, ωραία, καλός παίκτης, Champions League, μάλιστα. Βασικός, βασικότατος. Στη μία πλευρά πάμε για αυτόν. Στην άλλη, Κοϊτά.
4: Κοϊτά.
0: Ξεκάθαρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι οι δύο θα είναι οι βασικοί.
0: Έχουμε τους δύο βασικούς εκεί.
4: Βασικοί
0: εγώ ξεστήνω την ομάδα για τον χρόνο τώρα, έτσι. Λοιπόν, δύο εκεί.
4: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Ο Τάσος που μην το κάνει, εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Βάργα Γιώβιτς, βασική κλασικά. Τι, Ζινή. Θα δούμε Ζινή.
4: Στο ίδιο.
0: Στα καλά του Γιώβιτς και Βάργα δεν έχουν αντίπαλο, νομίζω.
2: Ελίας ο Δαμίνη.
0: Όχι, δεν μπορεί.
4: Όχι. Νομίζω.
0: Αν δεν τον πουλήσει.
4: Αν δεν τον πουλήσει. Αν το πουλήσει, θα μείνει.
0: Αν το πουλήσει.
4: Αν θέλει πρόταση, θα ξαναπεί να
2: το πουλήσει.
0: Τα 5 εκατομμύρια που ακούω για τον Ελίασον είναι ακριβές ποσό που θα ζητήσει η ΑΕΚ ή μιλάμε ότι και με 3,5 κάνουμε τη
2: δουλειά. Τον έχει βιτρίνα τέλος με αυτό. Μην είναι και παραπάνω.
1: Μην είναι παραπάνω από τα 5.
0: Ρε φίλε, πώς να πουλήσεις τον Ελίασον 5, δηλαδή.
2: Άρα κοστολογεί τον Ελίασον πάνω από τον παίκτη που έφερε.
1: αυτή τη στιγμή. Άρα τον θεωρεί καλύτερο παίκτη τον Ελίασον
0: από αυτόν
1: που έφερε. Καλός, ρε, φίλε.
4: Ο καλός παίκτης δεν χαρακτηρίζεται από τα λεφτά.
0: Σωστό κι αυτό.
4: Από τις δουλειές που κάνει μες στο γήπεδο. Και ο Ελίασον έχει δείξει ότι στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν φέτος δεν έχει κάνει
0: πράγματα. Κοίτα, παιχταράς είναι ο Ελίασον. Παιχταράς.
4: Στα καλά του είναι για μένα από τους καλύτερους εξτρέμ του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Αλλά τη διαφορά δεν
2: την έχει κάνει. Όταν είναι υγιής τον ήθελα Παναθηναϊκό με τρέλα. Με τρέλα.
4: Και τώρα υγιής είναι, απλά δεν.
2: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, σε φουμούνται ότι θα παίξω αυτό χωρίς τέτοιο. Ναι.
0: Ξέρεις τι θέλω όμως, θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Πολύ καλό. Το είχαμε και στον τίτλο από κάτω, ως την ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και αυτό απασχολεί πολύ κόσμο και ρωτά. Το πολύτιμότερο τώρα μιλάμε, για τον Πινέδα.
4: Ναι.
0: Εκεί τι γίνεται.
4: Εκεί δηλαδή. Πιστεύω ότι θα περιμένουμε μετά το Μουντιάλ.
0: Γιατί εγώ διαβάζω και στα ρεπορτάζ και στα δικά σου και στο Τάσου και όλα αυτά στο Αθλητικό ότι η ΑΕΚ έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για τον Πινέδα. Δεν λέει όμως ότι έκλεισε, τον κρατάμε, μένει στην ομάδα, ψήθηκε. Απ' την άλλη βλέπω και την πίεση του Αλμέιδα, το λέω καλά, που τον θέλει.
4: Λογικό δεν είναι.
0: Και λογικό, ο δικός του
4: παίκτης. Αυτό λέγαμε, ναι. Έχουν συνεργαστεί και στη Τσίβας και στην ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Οπότε, εκεί λέω, εκεί είναι ένα θέμα μεγάλο. Γιατί εκεί η ΑΕΚ πρέπει να βρει λύση. Θα μου πεις τώρα, θα πάει να πάρει κι άλλο χαφ, εντάξει. Αλλά το Πινέδα Μαρίν έχει, όχι δέσει, έχει κάνει διαφορά φέτος. Συμφωνείς?
4: Συμφωνώ απόλυτα. Η ΑΕΚ από την πλευρά της έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει προς την πλευρά του Πινέδα. Έχει εκφράσει το ενδιαφέρον να αναρθεί το συμβόλαιο. Έχει καταθέσει τα οικονομικά στοιχεία προς την πλευρά του Πινέδα. Τώρα είναι θέμα της πλευράς του Μεξικανού για το πότε θα αποφασίσει. Εικάζω ότι η αποφάση θα είναι μετά το Μουντιάλ. Αυτό μου προκύπτει εμένα.
0: Έχει τεθεί από την ΑΕΚ μέχρι τότε θέλω απάντηση?
4: Όχι.
0: Έχει κάνει την πρότασή της.
4: Το μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο που μπορεί να αγχώσει την ΑΕΚ είναι οι ρήτρες. Τα 8 εκατομμύρια για το Μεξικό, τα 10 για τη Σαουδική Αραβία. Και πιο πολύ τα 8 εκατομμύρια για το Μεξικό. Γιατί υπάρχουν ακόμα αυτές οι ρήτρες.
0: Φοβάσαι μήπως τη δώσει δηλαδή κάποιος τα 8 εκατομμύρια και πει.
4: Δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στο Μουντιάλ και αν είναι αυτή η αν είναι Μοντερέι αυτή η ομάδα.
0: Μπιλ, τι λες? Τα 8 εκατομμύρια είναι πολλά
4: που βέβαια
0: για
4: οι
0: να τα σκάσει κάποιος για τον Πινέδα από το Μεξικό.
2: Έχουν πολλά λεφτά.
4: Όμως οι Μεξικανοί τα δίνουν πιο πολύ σε συμβόλαια.
2: Δεν δίνουν σε ομάδες.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά άμα πάει ο Ματίας και του πει το εγώ τον έψησα τον Πινέδα και έρχεται άμα τα δώσετε. Δεν τα δώσουν. Θα τα δώσουν.
4: Μετά πάμε στο πόσο επιδραστικό είναι ο Αλμέιδα στον Πινέδα και η ΑΕΚ στον Πινέδα.
2: Σωστά είναι αυτό. Το Κασέρι 8 είναι.
4: Για το Μεξικό 8, για την Σαουδική Αραβία 10. Δεν υπάρχει για τι υπόλοιπε. Για την Ευρώπη δεν υπάρχει.
2: Ναι, φίλε. Δηλαδή, αν πάει ο Αλμέιδα και του πει εγώ τον έψησα τον Πινέδα, φέρτε τον μου για να σα πάρω το πρωτάθλημα.
4: Θα δυσκολεύει το πράγμα.
2: Η ΑΕΚ σίγουρα δεν θα το αφήσει.
4: Και μην είναι. Έχουμε δει και πολλά παιχνίδια τακτικής.
2: Ναι.
4: Μην είναι και παιχνίδια τακτικής στα συνεχή δημοσιεύματα για να ανεβάσει την προσφορά της ΑΕΚ. Προς την πλευρά του Πινέδα. Εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό.
0: Ναι.
4: Έχουμε δει να γίνεται αυτό. Στη
0: επειδή με εξητάρει τώρα ένα εδώ πέρα και μου λέει, λέγε κάτι, θα πιάσει. Α, θα σου πω, περίμενε. Σου θυμίζω ότι μιλάς με τον άνθρωπο που έχει προβλέψει τα over 10 προς 15 του Κωστίνια. Θα σέβεσαι.
2: Σωστό.
0: Άρα,
2: που όλοι τον κοροϊδεύαμε να πούμε.
0: Ναι, γιατί
2: τον κοροϊδεύαμε όλοι. Ειδικά.
0: Τι μου λέγε, ναι, καλά, κοιμήσου, άλλαξε πλευρό και τέτοια. Στα χειρότερά του πουλήθηκε πάνω από 11. Φαντάσου να ήταν στα καλύτερά του. Θέλω να σου κάνω πρόβλεψη για τον Πινέδα.
4: Κάνε μου.
0: Όχι.
2: Εγώ λέω ότι
4: φοβάμαι,
2: θα μείνει.
4: Θα περιμένετε και εδώ.
0: Φοβάμαι. Φοβάμαι.
4: Τον κόσμο ποιον.
2: Νομίζω ότι θα μείνει. Νομίζω ότι θα μείνει.
4: Εγώ πιστεύω θα μείνει.
0: Και εγώ πιστεύω θα μείνει.
4: Εγώ πιστεύω θα μείνει.
0: Τώρα.
4: Απλά θα το τραβήξει μετά το Μουντιάλ αυτό το πράγμα.
0: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Είσαι ο Πινέδα, έτσι. Μάλιστα. Πες ότι η ΑΕΚ έρχεται και τα πράγματα έτσι και παίζει και ο Μίλος στο Champions League. Γιατί να το χάσεις αυτό?
4: Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο κίνητρο το να παίξει.
0: Να πας τώρα στη
4: League Face του Champions League.
2: Εντάξει, στο σπίτι του θα γυρίσει.
0: Ναι, όχι τώρα.
4: Νιώθει καλά όμως.
0: Πήγαινε αργότερα λίγο, ρε φίλε.
4: Καλά και εδώ. Ναι.
0: Το είχα πει και για άλλους παίκτες που ήταν λιγότερο το κίνητρο. Δεν ήταν Champions League, ήταν Σαουδική Αραβία. Ήταν λεφτά μόνο τότε. Θα πας στο σπίτι σου. Θα σε θέλει και μετά. Τώρα το Champions League είναι άλλο πράγμα.
2: Επίσης έχουν δίκιο κάποιοι φίλοι που λένε.
0: Εννοώ ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο. Αυτό που έχουμε δει με την ΑΕΚ, τίποτα άλλο.
4: Ναι.
2: Δεν ξέρω με τη Θέλτα, δεν είχε παίξει ποτέ.
0: Όχι.
2: Ποτέ.
4: Δεν έπαιξε πολύ. Δεν
2: παίξε. Τσάμπιος Λίγκ. Θέλτα βγήκε Ευρώπη όταν έπαιξε τον Παναθηναϊκό το 16-17 με Στραματσόνη. Στο Europa.
4: Πρέπει να ήταν στην Τσίβα τότε ο Πινέδα.
0: Τσάμπιος Λίγκ.
2: Μετά δεν ξαναβγήκε η Θέλτα. Ευρώπη. Πρέπει να έχει ξαναπέξει. Τέλος πάντων. Τι να κάνει ο Ράφα.
1: Έχουν δίκιο κάποιοι που λένε ότι είναι κασέρι τα 8 μίλια. Δεν υπάρχουν δόσεις.
4: Ναι. Είναι...
2: Άμα
4: ναι,
2: θέλει να το πάρει κάποιο,
0: δεν είναι
2: κοτσόβολο.
0: Εντάξει,
2: στο
0: Μεξικό έχουν τον τρόπο να έχουν
2: ναι,
0: και
2: εντάξει.
4: Να μην χρειάζεται να φτάσουμε σε...
2: σε αυτά τα... Ναι, έχω δει κάτι σειρές, Βασίλη μου.
0: Στο Netflix.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω δε τι λες, δεν βλέπω Netflix.
2: Εγώ τις βλέπω όλες αυτές.
0: Τρεις φορές την κάθε μία. Λοιπόν...
2: Τι έγινε, Μαριάννα, όλα καλά.
0: Οκ, το ακούω αυτό που λες.
2: Είσαι κουρασμένη, βλέπω.
0: Η Μαριάννα τι κάνει, θα μπει μέσα, θα έρθει και εδώ.
2: Τι να κάνω, κάτσε να σκάσω. Κάτσε να μπαλώει.
0: Ωραία. Κοίτα, τον Ανδρέα δεν θέλω ποτέ να τον αφήσω να φύγει. Έχω πολλά πάντα θέματα. Είδαμε και την κάρτα αυτή με τον τύπο που πήρε.
2: Ωραία κάρτα.
4: Κύριο Ζουμπκόφ. Ωραία.
0: Σ' άρεσε η κάρτα.
2: Ωραία κάρτα.
0: Ο παίκτης.
2: Καλός παίκτης.
0: Παιχτάρας.
1: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι καλός παίκτης.
2: Φαίνεται ότι είναι καλός παίκτης. Δεν τον θυμάμαι. Λέμε τώρα.
1: Αλλά δεν είναι,
2: το παλικάρι έχει. Κουβαλάει από πίσω του μια καριέρα.
4: Τα νούμερα λένε κάτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όταν έχει τέτοια νούμερα. Το θέμα είναι μετά.
1: Αχ, και όταν έχει έρθει.
4: Πόσο εύκολα θα προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα.
0: Αυτό πιστεύω είναι ότι. Πολύ βασικό που λες.
1: Και όταν είχε έρθει μια ψυχή center force στο Παναθηναϊκό και έλεγα τα νούμερα λένε κάτι, ο Σπόραρ, και έλεγα ότι παιδιά αυτό εδώ επιθετικό δεν έχει πολύ καλά νούμερα. Μου λέγανε όχι, είναι επιστόλη και κανόνι και θα τα ρίξει. Θα τα καρφώνει.
0: Και τελικά.
1: Και τελικά αποδείχθηκε ότι τα νούμερα λέγαν την αλήθεια. Δεν ήταν κανόνι. Τι κανόνι, νεροπίστολο ήταν.
0: Διεθνής, όμως.
1: Σου έχω πει, μου το έχει πει προπονητής αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Για το συγκεκριμένο.
1: Εργασιακό, όχι, σε μένα.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Εργασιακό πρωτάθλημα, έχω πάει να παίξω.
0: Ναι.
1: Παίζαμε απογεύματα.
0: Ναι.
1: Και παίζω αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Με έχει πάει ένας φίλος μου. Και μετά από 10 αγώνες δεν έχω σταυρώσει γκολ.
2: Τα χάνω όλα, ρε, όλα. Βγαίνουν τετατέτ. Έξω.
0: Είσαι μέσα στις φάσεις όμως.
1: Είμαι μέσα στις φάσεις.
0: Τα χάνεις, ναι.
1: Και πέναλτι εκτελώ, πάνε δοκάρια, σφυρίζουν τα δοκάρια. Δεν έχω βάλει γκολ. Και μου λέει ο προπονητής, για πιστόλι σε πήραμε, νεροπίστολο μας βγήκες.
0: Το πε. Εντάξει. Ήταν λίγο άκομψος.
1: Ναι.
0: Έλος πάνω.
1: Μετά γύρισα στην άμυνα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, με επιβεβαίνει η Τζορτζίνα δεν έχει παίξει Champions League ο Πινέδα. Με την Θέλτα. Έτσι
1: όχι Champions League, Ευρώπη λέω.
0: Ναι, Ευρώπη το είπε σωστά εσύ, αλλά Champions League εγώ έθεσα. Γιατί είναι να το δέλε, αυτό λέμε.
4: Ναι, γιατί με την έχει παίξει Conference, έχει παίξει Europa, δεν έχει παίξει το Champions League. Είναι πολύ σημαντικό πιστεύω. Και για την καριέρα του.
0: Οκ. Mm-hmm. Okay.
4: Θα τον δει πολλοί κόσμος.
0: Λοιπόν, ποιον άλλο θα βάλουμε στην παρέα μας. Έχουμε χαστά, μήπως μπορούμε να έχουμε. Ποιον έχουμε τώρα σιγά-σιγά. Γιατί θέλω. Θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο με χαστά κάποια στιγμή, γιατί σας είπα ότι είναι σημαντική και η δική του άποψη για αυτά που συμβαίνουν με Λανουά.
1: Ναι.
0: Εννοείται πως θα κουβεντιάσουμε κι άλλο λίγο για Λανουά. Ξεκινήσαμε το πρώτο μισάωρο, ξαναλέω, στον κόσμο που συνδέθηκε μαζί μας λίγο αργότερα. Μπορείτε να δείτε λίγο νωρίτερα τι έχει συμβεί στην εκπομπή. Μαριάννα, έλα σιγά-σιγά, να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Έλα σιγά-σιγά. Η Μαριάννα, η οποία θα έρθει εδώ στην παρέα μας τώρα για να μας δώσει τα δώρα της που δίνει κάθε φορά. Ε, καλή ιδέα, φίλε Κώστα.
3: Τι έχει η food. Η food έχει.
0: Ό,τι έχει θα το πάρουμε εμείς.
5: Τι είπες?
3: Η food έχεις.
5: Ναι, αφού την άλλη δουλειά μου την πήρατε.
0: Ποια δουλειά άλλη?
5: Δεν είπατε για το κινητό.
0: Ναι, είπαμε την πρώτη μέρα που τέτοιο. Θα το ξαναπείς εσύ τώρα, άμα θες.
3: Καλό είναι.
0: Εδώ.
5: Δεν κάνω τίποτα.
3: Λευκό κάτω, είναι.
0: Πώς είναι το
3: γεφύρι. Λευκό το δίνουμε. Ναι. Πολύ ωραίο.
0: Λευκό είναι.
5: Ναι.
3: Ωραίο.
1: Λευκό είναι.
3: Ο Γκάνταλφ λευκός.
5: Πατήτσας βγαίνει. Λευκό είναι.
0: Ασπρό.
5: Α, το γύρι. Το
0: καλό, καλό. Καλό κινητό και με μεγάλη μνήμη ξαναλέω. Αυτό μας βολεύει.
5: Και αυτό και εγώ έχουμε πάρα πολύ καλή μνήμη.
0: Τι θυμάσαι εσύ?
5: Θυμάμαι διάφορα.
0: Ναι.
5: Θυμάμαι.
0: Καλές αναμνήσεις.
5: Όχι όλες.
0: Πού είχες πάει τώρα τρίμερο?
5: Δεν είχα φύγει, αλλά δεν σας έψα ότι έφυγα.
0: Ναι, έτσι έμοιαζε.
5: Άρα πίστηκε γι' αυτό.
0: Ήταν παλιές φωτογραφίες αυτές που έβαζες?
5: Όχι. Τωρινές, απλά στα κοντά.
0: Κάτι με θάλασσα είχες. Νερό.
5: Γιατί δεν βρέχεται η Αττική?
0: Α, δεν έφυγες. Πήγες απλώς κοντά. Δεν πήγες μακριά, αυτό λες. Δεν πάει σε νησί, δεν πήγες σε καράβι.
3: Γύρισε ο κ. Μπακόπουλος μετά από τόσο καιρό και είναι πολύ επιθετική.
1: Καλά, νησί υπάρχει και χωρίς να μπει σε καράβι.
5: Τι?
1: Το νησί μου.
5: Έγινε.
0: Ναι, και η Λευκάδα.
1: Τι έγινε, η Εύβοια.
5: Ναι. Δεν μου πήγε καν ο νους.
0: Τι να έγινε, ως νησί.
5: Είμαι κυκλαδίτης εγώ, καταλαβαίνεις.
0: Πες τη Λευκάδα, μην βλέπεις την Έγινα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πρέπει να καταθέσω κάτι, παιδιά. Όταν μπήκα εδώ στο πλατό, εδώ συνάδελφοι όλοι, τεχνικοί, σκηνοθέτης, Ντατσόπουλος, αυτά, καλά Μυρότσος και οι υπόλοιποι, αγκαλιές, φιλιά. Ετούτη εδώ, με κοίταξε, λες και έλεγε, μου είχαν πει θα πεθάνεις πάλι χθες.
5: Όχι, σε ρώτησα πώς είσαι. Με κοίταξες δύο φορές και μου έκανες. Και μετά συνέχισες να κάνεις κάτι άλλο.
0: Μα
5: και
0: κοίταξες,
5: μετά έφυγες.
0: Κοίτα, την αρνητική ενέργεια την καταλαβαίνω.
5: Εγώ αρνητική
0: χώρο,
5: ενέργεια.
0: Ναι.
5: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Καλά, εντάξει, δεν είσαι και ο πιο θετικός άνθρωπος στον κόσμο.
0: Βασίλη μου, αγόρι μου.
5: Κουνιέται τώρα γιατί έχει κάμερες. Δεν μπορώ να τσακωθώ όπως τσακώνομαι.
0: Τι έφερες και τι δίνουμε σήμερα.
5: Λογικά το έχετε πει ήδη από ό,τι ενημερώθηκα ότι ναι. Έχουμε το iPhone 17
0: δεν
5: 256. Έβλεπες. Ω, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει.
5: Χίλια συγγνώμη. 256 GB το λευκό.
0: Ωραία.
5: Σε περίπτωση που δεν ήταν σαφές από τις προηγούμενες κουβέντες. Mm-hmm. Έχουμε καθόλου την κάρτα να την ξαναπούμε. Θέλει.
0: Ναι, άλλη μία, γιατί όχι.
5: Ωραία. Βεβαίως. Κάνουμε follow Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV.
3: Και like... τους τρεις λογαριασμούς για να είναι εγγύη συμμετοχή σας.
5: Πώς το ξεχνάω αυτό κάθε φορά μετά από 100 μήνες, δεν ξέρω. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη. για να μπούμε στην κλήρωση και να ξαναέρθω εγώ 30 του μήνα που θα είμαι ακόμα εδώ. Είναι τρομερό αυτό που με έχει βρει. Που θα είμαι ακόμα
0: Ιουνίου.
5: Εδώ 30 Ιουνίου.
0: Δεν πας και 30 Ιουλίου, δεν ξέρω. Ναι, για συνέχεια.
5: Μη μου λες τώρα τέτοια.
2: 19 Ιουλίου σίγουρα θα είσαι.
0: Έτσι.
5: 19 Ιουλίου θα είμαι, λες. Δεν το γλυκώ να
2: το πω. Ναι. Το Μουντιάλ. Τότε τελειώνει το Μουντιάλ. Όλοι στα όπλα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Έτσι.
5: Ναι, λοιπόν. Και οπότε το ξαναλέμε γι' αυτό 30 Ιουνίου.
0: Σύμφωνοι.
5: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε food.
0: Ωραία.
5: Έχουμε άλλο ένα giveaway στο Instagram. Ξεκινάει ο μήνος, οπότε το καταλαβαίνεις. Γίνεται ένας μικρός χαμός με τα giveaway κλασικά.
0: Ναι.
5: Οπότε έχουμε το giveaway του Ιουνίου, το κλασικό, θα το συνηθίσετε και αυτό αν το έχετε συνηθίσει ήδη. Στο οποίο δίνουμε σε 10 τυχερούς μία συνδρομή για eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Έλειπες όταν βγάλαμε τους άλλους νικητές. Είχαμε πάλι τα γνωστά ζητήματα με τα usernames, δεν τους άρεσε τίποτα, δεν θέλουν τα ζευγάρια.
0: Έχω ενημερωθεί. Ναι,
5: τα γνωστά.
0: Διάβασα το μία αυτό.
5: Λοιπόν. Σκανάρουμε το QR κάτω αριστερά, αν μας διευκολύνει. Αν όχι, απλά μπαίνουμε στο Instagram του Αθλέτικο ή του eFood. Κάνουμε follow eFoodGR, αθλέτικο.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και 26 του μήνα, πριν δηλαδή από το κινητό, δίνουμε και το φαγάκι.
0: Ναι.
5: Αυτά έχω να πω γι' αυτό.
0: Και σήμερα.
5: Και σήμερα λέω, επειδή χθες λείπαμε,
0: ναι.
5: Να δώσουμε και 30 ευρώ σε κάποιον στο chat.
0: Ένα θέλεις? Κερασματάκι δηλαδή
5: ένα
0: που
5: κερασματάκι.
0: Κάνεις. Ναι, ωραία.
5: Καλοκαιρινό.
0: Μάλιστα. Από eFood, ωραία.
5: Από eFood.
0: Τι θες να γράψουμε, Βασίλη?
2: Να γράψουμε.
5: Μην πεις Αλιβέρι, για το Θεό.
2: Αλιβέρι.
0: Αλιβέρι. Αλιβέρι, ναι.
2: Ευχαριστώ, Μαριάννα.
0: Με γιώτα.
2: Αλιβέρι, που θα πάω και το Σάββατο.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, admin έχω.
2: Σάββατο θα πάω Αλιβέρι,
0: είναι μια καλή ερώτηση αυτή.
2: Γουλή, Μπακόπουλος.
5: Έκανα τι? Το λάθος και ανέβασα κατσίκια το Σαββατοκύριακο.
2: Σάββατο πάω Αλιβέρι. Ποιο θέλει ακολουθεί. Κάνουμε το μπάνιο μας.
0: Ωραία πρόταση.
2: Να φάμε.
5: Θα σου έρθουν από το chat. Δεν νομίζω θα σου έρθει κάποιο από εδώ. Μην το ανοίγει πολύ.
0: Να πω κάτι. Σας ετοιμάζω κάτι ωραίο. Σας ετοιμάζω κάτι ωραίο, να ξέρετε. Okay. Σας παίρνω μετά από εκπομπή με αυτοκίνητο. Πηγαίνουμε κάπου 2 ώρες απόσταση. Τρώμε, πίνουμε αυτά και γυρίζουμε.
2: Να μας πεις πότε.
0: Απαγωγή. Θα το κουβεντιάσουμε το πότε, ναι.
2: Τρίτη να μην είναι και ό,τι άλλο θες.
0: Ναι, το Αλιβέρι ξεκίνησε να γράφεται εδώ από πολύ κόσμο και καλά κάνετε. Παρετός θέλουμε και like.
2: Κάναμε για... γνωστό το Αλιβέρι.
0: Το Αλιβέρι. Θέλουμε και like. Αύριο θα βάλω Τρίπολη. Θέλω να βάλουμε και Τρίπολη. Ο admin εδώ ξεκινά. Ήρθε. Καλώς τον. Γεια σου, παλικάρι μου. Ήρθε. Εδώ,
2: περιμένετε.
5: Ναι. Περιμένετε.
0: Δεν έχει τώρα. Τα,
2: πάει. Τώρα, εδώ
0: τώρα
2: πέρα,
0: το ποτάμι.
2: Σε 5.000 κόσμο, άλλος λέει περιμένετε.
0: Το έχει πει και ο Αντρέας Παπανδρέου. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, αγαπημένο μου admin. Οπότε προχωράμε. Πώς θα τα είδατε, μιας και κουβεντιάζουμε τώρα για άσχετα θέματα. Πώς είδατε τα, την ίδρυση νέων κομμάτων κλπ. Έχει να πείτε κάτι. Την ίδρυση νέων κομμάτων.
2: Τα πάμε. Τα πάμε. Για Ελλάς.
0: Ναι.
2: Τα πάμε. Εντάξει. Στην αρχή με εξένει το όνομα. Αλλά τελικά λέω ότι είναι ένα όνομα που κάνει φασαρία.
0: Πιασάρικο.
2: Ναι. Κάνει
0: θέμα marketing.
2: Κάνει φασαρία. Αυτό ήθελε να κάνει.
0: Είδα και κάτι δημοσκοπήσεις.
2: Ο Τσίπρας ξεκινάει σίγουρα με 15%. Σίγουρα.
0: Ναι.
2: Και ας έλεγε το κόμμα του Γουλής.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό.
2: Ναι, και εμένα με εντυπωσιάζει, αλλά ξεκινάει σίγουρα με 15%.
0: Τι
2: με κοιτάς, οι δημοσκοπήσεις το λένε, δεν το λέω εγώ.
0: Όχι, επειδή βάφτισε στο όνομα. Γιατί έχεις μούτρα, έχεις κάτι με τον Τσίπρα.
6: Όχι, θα γελάσει το σκυλί, τέλος πάντων.
0: Έχεις κάτι
2: δεν με... γίνεται ρε, να πέσει κάπου κάτω από 15%. Θα είναι δεύτερο κόμμα σίγουρα.
0: Ναι.
2: Τι καλά, ρε άνθρωποι, ξέρεις και από εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις το λένε.
6: Τι έχω δει τι δημοσκοπήσεις, πόσο αξιόπιστες είναι στην Ελλάδα. Άσε με ρε Βασίλη. Δεν πετυχαίνουν ελέφαντα. Στα 2 μέτρα δεν πετυχαίνουν. Και μετά λένε στατιστικό λάθος. Ελέφαντα δεν πετυχαίνουν.
0: Κάτσε. Είσαι υπερβολικός τώρα. Προσβάλλεις ένα κλάδο ολόκληρο τώρα. Προσβάλλεις μια επιστήμη.
6: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Απαξιωτικός πολύ.
2: Πολύ Αλιβέρι.
6: Ειδικά στις εκλογές, Παναγία.
5: Πολύ Αλιβέρι έπεσε.
0: Ναι.
5: Μήπως
0: λοιπόν,
5: να το πει.
0: Παιδιά, ήρθε η ώρα για Αλιβέρι να σταματήσουμε. Σε 3, 2, 1, τέλος το Αλιβέρι.
5: Σταμάτησε.
0: Τέλος το Αλιβέρι, stop. Κύριε Αντμίν, αν θέλετε, βάλτε ένα...
5: Τέλος.
0: Μια τελεία και παύλα.
2: Γιατί τέτοιο Αλισβερίς.
0: Ναι.
7: Ας γράφει
2: ο άλλος λέει ρέτρια.
0: Και θα ήθελα ο Ανδρέας Πατίτσας να είναι το κύκνιο άσμα σου στην εκπομπή αυτή.
6: Γιατί αύριο δεν θα είναι εδώ.
0: Για σήμερα, ρε λέω. Για σήμερα.
6: Τι όπως το έπαιζε, φίλε.
2: Ναι, ρε φίλε, έτσι όπως το έπαιζε, όντως.
6: Ήταν λίγο άσχημο.
0: Εγώ κατάλαβα πάντως να στείλει τι θέλει να πει. Στην εκπομπή, γιατί είναι και άξιο συντάκτη. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
6: Τι είναι, παιδί μου.
5: Έλα, Ανδρέα.
0: Στοπ, το βάλε. Ωραία, το βάλε.
5: Λοιπόν, θα μου πεις stop όποτε εσύ πιστεύεις. Όχι 2 ώρες μετά.
0: Εντάξει.
5: Στα κοντά.
0: Το έχουμε, το έχουμε. Πάμε.
5: Λοιπόν.
0: Πάμε, γυρίζει.
5: Δημήτρης Μπραν. Ούτε τίποτα. Κύριος.
2: Δημήτρης Μπραν.
5: Μπραν.
0: Μπραν.
2: Μπραν.
5: Μπραν,
2: εχθές να ξέρεις. Άκουσέ με.
5: Το ξέρα.
2: Άκουσέ με.
5: Και λέω, πες τον πιο κάτω.
2: Άκουσέ με και οι μερακλείδες εδώ πέρα. Θα το, άμα
0: θα το
2: πες το βραδάκι, η Μπραν 2, η Μπραν 2, κέρδισε 7-1.
5: Βασίλη,
2: και πλήρωσε το over 7,5.
5: Το λέω εγώ.
7: Δηλαδή, 7-1 ναι. Με τα τρία τελευταία γκολ από το 85 και μετά. Μεγάλη ομάδα η Brand 2. Μεγάλη.
0: Άλλη που βαλένα.
7: Ναι, την τιμάμε. Μπράβο, ναι, την τιμάμε.
0: Ωραία.
7: Την
0: τιμάμε. Λοιπόν, Μαριάννα, δεν θέλω κάτι άλλο.
7: Brand 2. Μπράβο στον κύριο που τον λένε Brand και κέρδισε.
5: Πάρτε το κινητό. Ωραία. Να μα στείλει ο άνθρωπο στο Instagram του Αθλέτικο Δημήτρη Brand. Έτσι να τα λέμε, έτσι τα βασικά τα τυπικά.
7: Ναι, ευχαριστούμε που έκανε γνωστό στα πέρατα τη χώρα το Αλιβέρι.
0: Λοιπόν, θέλω σιγά σιγά να μου πείτε αν έχουμε ποιον. Χαστά, ωραία, φέρ' τον στην παρέα μας. Κύριε Χαστά, σας καλησπερίζω, σας καλωσορίζω.
8: Κεριά και λιβάνια.
2: Όπα,
7: όπα,
2: όπα ρε μεγάλε.
7: Όπα ρε φίλε.
5: Ωρακή μου. Ήμουν εγώ επιθετική.
2: Έλατε.
0: Έχει
2: δίκιο τώρα η Μαριάννα.
8: Μην μιλάς εσύ, μωρή.
7: Όπα!
2: Όπα!
0: Να σου πω πώς το βλέπεις. Για να δω την μπλούζα του λίγο. Για δώστε μου λίγο την μπλούζα που φοράει. Την οποία την ιδρώνει κιόλας. Για να δω. Ωραία. Τι είναι.
8: Δες τη δίν.
2: Ποιος είναι ο νους
0: δρέλη. Πολύ ωραία, φίλε.
8: Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know.
0: If you know, you know. Πρέπει να είναι ψαγμένη. Αυτή θα το κουβεντιάσουμε μετά, θα μου πεις. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο για το γεγονός.
8: Θα μας πούν στο chat.
0: Για το γεγονός. Να σου πω, έχεις φορές την πανοπλία σου τώρα την επιθετική επειδή θα σε ρωτήσω αυτό που θα σε ρωτήσω.
8: Όχι.
0: Θεωρείς καλή λύση το Λανουά.
8: Απλά ήθελα, ήθελα να σε υποδεχτώ έτσι.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ.
8: Περίμενε, πριν μου ερωτήσεις.
0: Ναι.
8: Μυρό, γιατί ναι. Για το μυρό έχω κάτι.
0: Ναι, ναι. Έλα.
8: Έχεις σκεφτεί το κέντρο απεξάρτησης.
2: Λαχανόσπας.
0: Τι εννοείς, ρε φίλε.
7: Όλα τα έχουμε κάνει στη ζωή αυτή, Θοδωρή μου.
0: Ό,τι χρειαστεί.
7: Όλα τα έχουμε κάνει στη ζωή αυτή.
8: Ναι.
7: Να ξέρεις, έχουμε περάσει από παντού.
0: Η εμπειρία του είναι ανεκτήμητη.
8: Υπάρχουν ειδικές δομές.
7: Ναι. Ξέρω, ξέρω.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
8: Ξέρεις,
0: Θοδωρή, ναι. Πάμε σε κάτι αθλητικό.
8: Μην είσαι στο όριο, γι' αυτό λέω.
7: Πάμε, πάμε.
8: Αθλητικό δεν είναι, δεν είναι ο τομέας μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, εντάξει. θέλω να σε ρωτήσω αν είναι καλή λύση ο Λανουά. Αν είναι ένας
8: κάποια, τσακαλάκια το έχουν βρει στο chat την μπλούζα.
0: Τι λέει?
8: Αρκετά τσακαλάκια.
0: Κυρία Σεγκούν που λέει.
8: Ψάξε να βρει.
7: Όχι.
8: Κυρία Σεγκούν.
7: Ένα σκάφο είναι ο Λανουά στην μπλούζα.
8: Λοιπόν,
7: Λέων.
8: Πάμε στα αθλητικά.
0: Ναι, θα το βρούμε.
7: Λέων. Λέων.
8: Είναι η ταινία.
0: Α, ναι.
8: Ναι, ναι, είναι η ταινία.
0: Οκ, okay, θα το ψάξω, δεν το ήξερα.
8: Ζαν Ρενό και Νάταλι Πόρτμαν. Δεν έχει δει την ταινία.
0: Ζαν Ρενό
2: και Ζαν Κλου Βαντάμ. Δεν σα φοβάμαι και του τέσσερι.
0: Και η Πόρτμαν ακόμα πιο αγαπημένη.
8: Παιδιά, παιδιά, η Πόρτμαν είναι στο ντεμπούτο τη 12 χρονών.
0: Η Πόρτμαν η οποία είναι πτυχίουχο νομική, φίλε. Θυμάμαι καλά. Τα ξέρει εσύ αυτά. Νομίζω ναι.
8: Και πτυχίουχο νομική είναι και εξαιρετική ηθοποιό και άνθρωπο.
2: Και ωραία κανελόνια φτιάχνει.
0: Και πανέμορφη. Ναι. Okay.
8: Και ωραία κανελόνια. Και αν δεν έχεις δει την ταινία Βασίλη, σήμερα. Όχι, σήμερα. Απόψε το βράδυ πρέπει να το δεις.
0: Θα συμβεί απόψε. Σήμερα. Σήμερα το βράδυ.
8: Σήμερα.
0: Ωραία.
8: Και θα μου πεις αύριο. Και θα μου πεις αύριο τη γνώμη σου.
0: Συμφωνώ. Πες μου τη γνώμη σου για αυτό που σε ρώτησα.
8: Ωραία. Ναι. Δεν μου έκανε καμιά έκπληξη. Ενώ η ψήφος του ΠΑΟ. Mm. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Αν με ρωτάς προσωπικά. Ούτε περίμενα ότι θα έχει κάτι άλλο σαν στάση ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Λανουά. Εντάξει, είπατε κι εσείς για αυτή την ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε μετά τον ντέρμπι με τον ναι. Παναθηναϊκό. Λίγο άκερη τότε το λέγαμε, το συζητούσαμε και τότε ότι
2: ναι,
8: μας είχε προσενές μια...
2: Το είχαμε
8: μια,
2: πει.
8: Ναι, ήταν λίγο. Ναι, ουσιαστικά έλεγε ότι δεν έβαλε ελίτ σε ένα ντέρμπι. Ελίτ διαιτητή σε ένα ντέρμπι. Αυτό ήταν το νόημα της τότε ανακοίνωσης. Νομίζω ότι αυτό που μένει από όλο το σημερινό και η ΕΠΟ ανακοίνωσε πριν από λίγο και επίσημα την παραμονή του κ. Λανουά. Σας δίνω και το ρεπορτάζ. Αυτό που βγαίνει από την σημερινή εξέλιξη νομίζω είναι αυτό της ΑΕΠ που... Φυσικά προκαλεί ερωτηματικά. Εντάξει, δεν μπορώ να φάω ας πούμε, τα επιχειρήματα του τύπου το ψήφισε ο Ολυμπιακός, το αντίθετο, ψήφισε εγώ το αυτό. Δεν στέκει. Προφανώς έχει τους λόγους της. Εμένα αυτό που με πειράζει και πάντα με πείραζε από την αρχή της χρονιάς είναι αυτό το ζάλισμα, ρε παιδιά, κάθε εβδομάδα. Ψήφισε ό,τι θες, κάνε ό,τι θες. Μη ζαλίζεις κάθε εβδομάδα. Με αυτό το σφύριγμα, το τάδε σφύριγμα, το άλλο σφύριγμα. Ελπίζω να μην έχουμε το ίδιο τώρα φέτος με τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Υποδέχομαι μια σκετόπε. Μια σκετόπε στον κύριο Βερβελέ.
8: Γι' αυτό έκανα.
0: Τρομερή
8: πάσα.
0: Τρομερή πάσα. Γεια σου, Διονύση.
2: Γεια σου, Διονύση. Καλό μήνα.
9: Γεια σα. Γεια σα. Καλό μήνα. Με υγεία.
2: Μου. Με υγεία.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα έχει δίκιο. Πρέπει να σα ενημερώσω ότι πήγα στη Ρία Ελληνίδου, να ξέρετε. Την οποία ακούσατε εσείς λίγες μέρες νωρίτερα.
8: Α, έτσι.
2: Πήγες.
0: Πήγα στο.
2: Σκολίνε
0: Sound, ναι. Πολύ επιτυχημένη η διοργάνωση, φίλε. Πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από εκεί, χιλιάδες.
2: Σου είπε κάτι για τον Βασιλή?
0: Δεν είπε τίποτα, κουβέντα, δεν μίλησα μαζί της. Εξαιρετική φωνή. Είπε και ένα καινούριο τραγούδι που έχει βγάλει.
8: Το Σαφάρι.
0: Το Σαφάρι.
2: Έλα ρε ποιότητα.
7: Έλα ρε ποιότητα. Έλα ρε ποιότητα.
2: Τι μαγαζί είναι αυτό,
7: έλα επιτέλους εδώ μέσα.
0: Τρεις μέρες το έχει βγάλει. Ναι, δεν το ξέρεις, ρε.
7: Έλα ρε φίλε, τώρα μιλάμε τώρα.
0: Και έκανε και λογοπαίγνιο για να πάω όλες τις σχολήνες, έκανα Σαφάρι, λέει. Και πώς τα έφερε λίγο τέτοιο, έχω ένα τραγούδι τέτοιο, λέει, για σας. Και το είπε.
2: Ναι. Πατιτσάρα.
0: Καλή φωνή, να ξέρετε. Μου είπαν ότι έχει ξεκινήσει από δημοτικά.
8: Ναι, κοπέλα. Ρεμπέτικα πολλά χρόνια.
7: Πολύ καλή φωνή.
0: Και πολύ όμορφη γυναίκα, αφού ρωτάει το τσάτ εδώ. Λοιπόν, Βερβελέ, αυτό τον πρόλογο ήθελα να κάνω έτσι, μια και σε υποδέχτηκα. Έτσι, κάπω μου ήρθε. Συμφωνεί?
8: Αστερίσκω, αστερίσκω. Και επειδή το γράφουν στο
9: τέλο. Και γκάλιον και πάλι, φανατικά.
0: Συγγνώμη, τι λέω, Χαστά.
8: Μαγικό.
0: Πε το.
8: Και Γκάρι Όλτμαν παίζει στην ταινία. Δεύτερο ρόλο, ο καλύτερο τη καριέρα του, Γκάρι Όλτμαν.
0: Okay.
8: Το γράφουν στο τσάτ και αυτό το λέω.
0: Ωραία. Καμία σχέση με τη Ρεαλ Νίδα, αλλά δεν πειράζει. Το ακούω για την προηγούμενη ταινία που λέγαμε το Λεόν. Okay.
8: Μπορεί να έχουν κάνει παρέα τα παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι πει να πει, Βερβελέ?
9: Λέω με Πάολα και Λιόλιο, με μόνο εγώ.
0: Νομίζω ότι ετοιμάζει ο Γρίτσης κάτι για Πάολα πάλι.
2: Ναι.
0: Και τρία για Οικονομόπουλο. Δύο, τρία, θα δούμε τώρα. Ωραία τραγουδάκια, ωραία πράγματα.
2: Ο Γρίτσης, ρε φίλε, όποτε γράφει τραγούδι στον Οικονομόπουλο, κόβουμε τις φλέβες μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Έκτοτος Άγγελος και τέτοια.
2: Ναι, ρε φίλε, τώρα.
0: Μεγάλες στιγμές.
2: Σταμάτησε τον, σε παρακαλώ πολύ. Είμαστε σε άλλη φάση.
0: Σταμάτα, ρίτσα μάλλον.
2: Είμαστε σε άλλη φάση της ζωής μας τώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσω με το ίδιο ερώτημα που έκανα στο Χαστά. Εντάξει, δεν είναι έκπληξη ότι ο ΠΑΟΚ ψήφισε υπέρ της παραμονής του Λανουά, της ανανέωσης συμβολέου, αν θέλετε. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που τάχθηκε εναντίον της παραμονής του Λανουά. Εκεί δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Αλλά θέλω να μου πεις και για το σχόλιο για τον Ολυμπιακό, αλλά και για αυτά που έγιναν όσον αφορά αυτούς που στήριξαν τον Λανουά. Μιλάω για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Τον ΠΑΟΚ το ψηλό περιμέναμε. Πάμε.
9: Νομίζω ότι πριν λίγο καιρό είχα μεταφέρει μια αίσθηση ότι οι
0: διευθυντές... Μια τάση.
9: Είχα μια εικόνα ότι ο Λανουά θα παραμείνει. Δεν υπήρχε η κινητοποίηση και ο Λανουά σε μια τελευταία ομιλία που είχε κάνει σε ένα τελευταία συνέδρια του είχε δείξει ανησυχία. Κάθε άλλο ότι θα έμεινε στη θέση του. Προφανώς είχε πάρει τις διαβεβαιώσεις από τη δική του πλευρά, από το δικό του περιβάλλον. Δεν είναι χθεσινός πλέον στο ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σε πολλά γήπεδα. Με έχει καταφέρει να χτίσει σχέσεις, φίλους και γνωστούς. Οπότε νομίζω και οι διαβεβαιώσεις που είχε πάρει ήταν και σωστές, όπως αποτυπώθηκε σήμερα. Όπως φάνηκε, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο που δεν παρέκλειναν. Εντάξει, του ΠΑΟΚ αφήνω την τελευταία ανακοίνωση, βέβαια, η οποία νομίζω περισσότερο τυπική ήταν σαν ένα μήνυμα. Όχι ότι να φάει το Λανουά, αλλά εντάξει, δεν είχε φωνάξει όλη τη χρονιά. Αλλά νομίζω ο Ολυμπιακός ήταν ο μόνος που κράτησε την αρχική του θέση. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κάποιος, γιατί αν πάρω την τελευταία θέση του κ. Αλαφούζου σε εκείνη τη συνέντευξη που είχε δώσει, περισσότερο είχε διαμαρτυρηθεί για την Κηφισία παρά για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά στο κομμάτι της διαιτησίας και τη συμπεριφορά του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Ο Ολυμπιακός δεν παρέκλεινε το.
2: Συνέντευξη, λέει, που είχε δώσει ο Αλαφούζος ότι δεν είχε εκφραστεί εναντίον του. Τι κάνεις, ρε άνθρωπε, τι πεις να κάνεις? Να πλύνεις τα χέρια σου? Όχι, ρε μένα μου.
0: Λίγο νερό στο πρόσωπο να ρίξει.
2: Λίγο μετά αυτό.
0: Σε φούντο σε κάτι που είπε ο Διονύση.
2: Sorry, ρε Διονύση, αλλά τον είδα να πιάνει το ποτήρι και να ρίξει τα χέρια.
0: Διονύση, παρεμπιπτόντω, προηγούμενο μια ερώτηση που έκανα στο Βουλή ήταν αν σε αγαπάει και είπε 28 χρόνια τώρα. Μου θύμισε λίγο τον Γιονάκη, είσαι ερωτευμένο. Ναι, λέει 20 τόσα, αλλά αυτή δεν με θέλει.
9: Άμα αγαπά, Άμα αγαπάς να το δείχνεις και σωστά, Μπακόπουλε.
0: Σωστό, με πράξεις. Συμφωνώ. Αυτό είναι θέσφατο στη ζωή γενικά.
2: Τώρα με μαλώσει με όλου του τρόπου. Τώρα μην κάνει να είσαι μωρό. Τώρα σταμάτα.
0: Μην είσαι μωρό.
2: Μην είσαι μωρό. Τώρα με τσακωθεί με όλου του τρόπου. 28 χρόνια τώρα. Τι θε τώρα.
0: Την αγάπη σου δεν την έδεξε με όλου του τρόπου.
7: Όπω λέει και ο πρόεδρο, αγάπαμε.
0: Αγάπαμε, ναι. Θα λέγει και ο καπετάν.
2: Κάτσε και θέλω να πει και τον έκοψα.
7: Ναι, όχι, εγώ θέλω να το ρωτήσω. Τι είχε πει ο Αλαφούζο για την Κυφσιά, δεν θυμάμαι. Αλήθεια το λέω.
2: Είχε φραστεί όχι στην ένταξη τόσο σε άλλε, σε ένα. Συμβούλιο της Λίγκας ότι είχε εχθρικές διαιτησίες η Κηφισιά από τότε που ναι, έγιναν οι μεταγραφές
7: okay.
2: του Τετέι και του Παντελίδη στον Παναθηναϊκό. Αυτό είχε πει. Σε συμβούλιο της Λίγκας το έχει πει αυτό.
0: Ναι. Έλα, Διονύση, τι έλεγες.
9: Ο Ολυμπιακός εξέφρασε μέσω του Κώστα Καραβαβά από εδώ στο παρόν την αντίθεση του σε αυτήν την ιστορία με το Λανουά. Ο μοναδικός που καταψήφισε. Νομίζω το κλίμα το είχαν εισπράξει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα το αναλύσατε και επειδή άκουγα την εκπομπή από την αρχή. Τα αναλύσατε και νωρίτερα. Αν υπάρχει αλλαγή στάση μια ομάδα που δημιουργεί εντυπώσει, νομίζω ότι αυτή είναι τη ΑΕΚ. Έτσι, γιατί η ΑΕΚ δεν είναι απλά ότι διαμαρτυρήθηκε με τον, για τον Λανουά. Η ΑΕΚ, σας θυμίζω ότι είχε και αυτή την ιστορία, στην οποία δικαιώθηκε βέβαια. Όπου ο Λανουά αρχικά υποστήριξε ότι είχε δεχθεί επίθεση στα επίσημα της, του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας. Και στην συνέχεια φάνηκε ότι η ΑΕΚ δεν τιμωρήθηκε καθόλου. Και δεν έγινε και τίποτα, ότι δεν έστηκαν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι έκανε πίσω σε κάτι ο Γάλλος αρχιδίτης. Από ό,τι φάνηκε, είδαν και τις κάμερες, δεν φαινόταν κάτι που να τεκμηριώνεται για τιμωρία της ΑΕΚ τότε. Αλλά ήταν ένα κεφάλαιο το οποίο είχε ανοίξει και ένα κεφάλαιο το οποίο πήγαινε στα άκρα, γιατί η ΑΕΚ φώναζε, πήγε στο εξωτερικό να φωνάξει το Λανουά. Τώρα, αυτό που λέγανε νωρίτερα, ότι τα play-off δεν είχαν το αποτύπωμά του και ότι εγώ δεν τα είδα, δεν το είδα έτσι στο σκηνικό. Εγώ είδα ορισμούς περίεργους στα play-off, ανεξάρτητα το πώς έγιναν. Ήρθαν κάποιοι καλοί διαιτητές, στάθηκαν καλά. Αλλά υπάρχει μια πολύ σημαντική διπλή φάση στα play-off, η οποία είναι συγκριτικό, το οποίο δεν συνάδει έτσι. Δηλαδή, αν φέρουμε στον γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, το οποίο εγώ έχω πει την άποψη μου ότι καλώς ορθώς ακυρώθηκε. Έτσι, το σούτου Γιαζίτζη με τον Πυρόλα μπροστά από τον τερματοφύλακα. Και λίγες μέρες μετά να μετρήσει γκολ που συμμετέχει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, με ήταν δεν κάνοντας μπροστά από τον. Τζολάκι και μπαίνει τον γκολ στην συνέχεια. Ένα γκολ το οποίο το είδαν 10 δευτερόλεπτα και αν το είδαν στο ΒΑΡ και μέτρησε κανονικά. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχαν, αλλά εξάρτητα αν ο Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος. Εγώ κρίνω με βάση ότι λέμε δηλαδή αν θεωρεί ο Λανό ότι πήγε περίφημα, γιατί πέρασε στα ψηλά, δεν ξέρω αυτή η φάση, όχι από τον Ολυμπιακό πάντως. Είχαμε σταθεί και εκείνη τη μέρα και γενικά νομίζω ότι υπήρχαν και άλλες αποφάσεις στα play-off σε match, στα οποία ο καθένας θα μπορεί να φωνάζει. Εντάξει, το ΑΕΚ είναι λογικό, πήρε το πρωτάθλημα, δεν μου ξενίζει. Θεωρεί ότι υπήρξε μια βελτίωση προφανέστατα στην διαιτησία. Άκουσα και το ρεπορτάζ του Αντρέα νωρίτερα. Αλλά όπως και να έχει, όταν φωνάζεις πριν από λίγους μήνες και είσαι κάθετος ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μετά από λίγους μήνες ψηφίζεις υπέρ του, θα δεχθείς και την ανάλογη κριτική. Τώρα, δεν μου προκύπτει, επειδή άκουσα και τον Κούστα νωρίτερα, δεν βλέπω κάτι. Μένα από το ρεπορτάζ κάθε άλλο θα έλεγα. Δεν μου προκύπτει τρελή σχέση του Ολυμπιακού με τον Βαλέρη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρότεινε άλλον να μπει άλλο. Δηλαδή και στο παρελθόν που είχε γίνει συζητική κουβέντα, περισσότερο ήταν το σενάριο και μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει κάποια ονόματα από το εξωτερικό. Εδώ λεγόταν για παράδειγμα ότι μπορεί να γίνει μια πρόταση κάποια στιγμή στο Βασάρα, μήπως γυρίσει αφή στη Ρουμανία και έρθει στην Ελλάδα να είναι αυτός ο αρχιδιαιτητής. Χωρίς να δείχνει βέβαια τέτοια διάθεση ο Βασάρας, ορθώς για μένα. Και άλλα ονόματα από το εξωτερικό. Περισσότερο νομίζω ήταν εσωτερικό των διαιτητών, γιατί κάποια στιγμή είχαν δημιουργηθεί δύο πόλοι. Ο ένας ήταν ο Βαλέρη με το ΒΑΡ εκεί που έκανε τα σεμινάρια και ουσιαστικά οι βαρύσεις διαιτητές που άδειαζαν τους διαιτητές που έκαναν τα λάθη στα παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις που χωρούν πολύ μεγάλη κουβέντα. Άκουσα και το κομμάτι με το Σιδηρόπουλο. Εγώ ξέρω ότι ο Σιδηρόπουλος, από ό,τι φαινόταν από το περιβάλλον του, δεν έδειχνε διατεθειμένος να το παρατήσει φέτος. Ήθελε να παίξει άλλη μια χρονιά. Και στη χειρότερη να είναι ΒΑΡ. Και μαθαίνω ότι δεν είναι ούτε ο πίνακες του ΒΑΡ. Αντιθέτως, ο πίνακες του ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι ότι έχω καμία ιδιαίτερη. Δηλαδή, και εγώ στο παρελθόν, νομίζω ότι ο Σιδηρόπουλος κάποια στιγμή στον έφαγε το γεγονός ότι έβγαζε ένα τουπέ, ένα στυλ τέλος πάντων. Εντάξει, πήγαινε Champions League, αυτός έπαιζε τα παιχνίδια. Αλλά σαν σούμα, επειδή ο Σιδηρόπουλος δεν ήταν. Δεν είναι ο Διαμαντόπουλος που παραλαμβάνω ότι την έχω πει να ψήσουν πάλι ο Διαμαντόπουλο. Θεωρώ ότι έφαγε το κεφάλι του πέρυσι. Έτσι, και ο Μανούχος, δηλαδή τες που έφυγαν με το καλημέρα της Νέα ΕΠΟ και της Νέα ΣΚΕΔ. Ο Σιδηρόπουλος είχε ένα παρελθόν στο ποδόσφαιρο. Ό,τι και να είναι, μέσα στα τελευταία 20 χρόνια από τους πιο πετυχημένους Έλληνες διαιτητές. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει, νομίζω, κανείς αυτό. Σωστά είπατε και εσύ νωρίτερα ότι ήδη οι ποδοσφαιριστές το ψήφιζαν. Το ίδιο τελικό το ποδόσφαιρο το λάνσαρε έξω. Ζήτα και η Σαουδική Αραβία διαιτητές και ο πρώτος που έδινε στη λίστα είναι ο Σιδηρόπουλος. Πλέον ο πρώτος που δίνει στη λίστα είναι ο Φωτιάς. Ο Φωτιάς είναι το μεγάλο πρόσωπο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στα φόρτε της Ομοσπονδίας, της ΚΕΔ για τη στήριξη και επόμενη μέρα της ελληνικής διαιτησίας.
0: Αυτό που μας λες τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα ζητούσε να προκριθεί άλλη λύση και όχι ο Βαλέρη, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα, ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές και εκτός Ελλάδας.
1: Ναι, γιατί είχαμε και την απορία εδώ αν είναι
2: παιδί μου, εγώ ξέρω το Παναθηναϊκό. Ότι ο Βαλέρη δεν ήξεραν ότι είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Άρα θα ευνηδιάζονταν αν τελικά πήγαιναν σε άλλη λύση και ο Ολυμπιακός έλεγε άλλη. Γιατί προφανώς αυτό μας μεταφέρει ο ίδιος.
2: Μα
9: δεν θα παίρναγε ο Βαλέρης, παιδιά, τώρα. Με λόγω ψηφοφορίας δεν θα παίρναγε. Μετά δεν γινόταν.
2: Κακός δεν πήγε να ζητήσει άλλη λύση ο Παναθηναϊκός για μένα. Εξ αρχής.
0: Ο Κώστας το έχει πει από την αρχή, παρεπτόντος Διονύση. Φαντάζομαι ότι μπορεί να βρει εκπομπή.
2: Θα το βρει μπροστά του αυτό που έγινε. Θα το βρει μάθημα τρόπο.
0: Υπάρχει και υπέρ της αλλαγής.
2: Θα το βρει σε 3-4 παντοσφαιρίγματα του χρόνου.
10: Και να βρεις έναν καινούριο ρεσί, Κώστα. Δεν είναι έτσι απλό. Σήμερα το είπαμε, αύριο θα βρούμε.
2: Όχι, δεν είπε κανείς.
10: Θα υπάρχει μια προεργασία.
2: Θα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία έχει ξαναγίνει. Θοδωρή μου, έχει ξαναγίνει πριν 4 χρόνια αυτό.
10: Ναι.
2: Φέρανε 4 βιογραφικά, επιλέξανε. Πήγανε στην Εκτελεστική Επιτροπή και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και βάλανε κάτω 4 βιογραφικά. Και εκεί συναποφασίσαν τότε να πάει ο προπροηγούμενος, πώς το λένε, αρχιδιαιτητής.
0: Ναι.
10: Και μιλά γιατί εμπλέκεται η UEFA, δηλαδή κάποια στιγμή θα σου
2: πει ένα σκρίνι. Ψαχτείτε μόνοι σας. Εδώ, εάν δεν πήγαιναν στο τι θα κάνουμε με αυτόν εδώ πέρα που έχουμε, η επόμενη τέτοια της UEFA ήταν ψαχτείτε μόνοι σας. Δεν ξασχολούμαστε με εσάς.
0: Εγώ πάντως θα ταχθώ υπέρ της άποψης του Μιρότσου που εξέφρασε στην αρχή. Όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να γυρίσετε πίσω το βίντεο.
2: Μπαταρία δεν
0: είναι πάλι. Δεν είσαι μπαταρία. Μη στενοχωριέσαι, εδώ είμαστε εμείς για σένα. Και θα πω το εξής, παιδιά. Θα πάρω popcorn εγώ και θα βλέπω τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όταν χρειαστεί, στα πρώτα λάθος σφυρίγματα κάποιων διαιτητών, τι θα γίνεται με τις ομάδες που ψήφισαν υπέρ ή κατά.
10: Ποιος αμφιβάλλει.
0: Με popcorn. Ψήφισε
2: το θέμα.
10: Ποιος το αμφιβάλλει.
2: Γιατί το κάτσε μισό λεπτό.
0: Και ο Χαστάς το ίδιο λέει. Τα ακούω, Θοδωρή. Νομίζω ότι σε αυτό το ποδόσφαιρο που ζούμε εδώ πέρα, αυτό θα συμβεί, είναι βέβαιο. Έτσι,
2: το γιατί το θεωρώ μεγάλο αεριτζή και παπατζή. Ποιον. Τον το Λανουά.
0: Νομίζω το Χαστά.
2: Όχι, ρε, εσύ. Θοδωρή. Και δημοσιοσχετίστα. Γιατί, ρε φίλε.
10: Δεν ξέρεις καλά.
2: Πέρα από την πλάκα.
9: Ναι.
2: Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψήγμα εξέλιξης και βελτίωσης. Στου Έλληνε διαιτητέ, 2 χρόνια.
0: Συμφωνώ.
2: Δεν έχουν βγει από τη Β' κατηγορία.
0: Συμφωνώ 200%.
2: 2-3 διαιτητέ, ναι. Να πούμε, ρε παιδί μου, είναι ο Πατίτσα, ο Γιαννούτσο και ο κάποιο.
0: Ναι.
2: Που είναι η next generation που κάτι έχουν να δω σε αυτού. Κάτσε λίγο να του δω. Ήρθαν κάτι αστροπελέκια, ουρανοκατέβατα, τα οποία έχουν σφυρίξει στα τέλο τα πλέον, τα κάνανε ρόιδο. Και δεν υπάρχει μισή βελτίωση. Μόνο αυτό το πλασχέ που έκανε χτε ο Φωτιά, που έκανε πραγματικά τον πλασχέ. Στο έχουμε κάνει, έχουν γίνει επαναστατικά πράγματα με εμάς που παρουσίασε επί Λανουά, λέει. Φοβερά και αυτά. Δηλαδή, κάνε μας τη χάρη, εσύ, ρε Φωτιά. Κάνε μας τη χάρη, εσύ, Βράκο.
0: Τι λες, σου λέω το Θοδωρή.
2: Και αυτοπροτάθηκε, ναι. Ότι είμαι έτοιμος να σφυρίξω ντέρμπι. Ρε που τα μας θέλουμε και εμείς να σε δούμε.
0: Θα το σκεφτούμε, κύριε Φωτιά.
2: Άσε μας, ρε Φωτιά, τώρα. Άσε μας, ρε Φωτιά.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις εσύ.
10: Η μεγαλύτερη πληγή που όχι μόνο δεν έχει επουλωθεί, ούτε καν έχει αγγιχτεί από το Λανουά, είναι αυτό που λέει ο Κώστας. Ότι δεν υπάρχει από πίσω, δεν βγαίνουν από πίσω διαιτητές, η εξέλιξη από τις πίσω ζώνες που λέμε για να διαιτητήσουν κάποια στιγμή στα μάτς της Super League. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα πλάνο, καμία προετοιμασία. Το τι θα βάλει ένα διαιτητή μια Κυριακή, αν θα είναι Σλοβαίνος, Τούρκος, τέτοιο, το συζητάμε, ρε παιδάκι μου. Και αν έγιναν λάθη σε ένα μάτς ή σε ένα άλλο. Αλλά το χειρότερο πράγμα που έχουμε επί Λανουά είναι αυτή η μη εξέλιξη Ελλήνων διαιτητών από πίσω για να έρθουν κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να έρχονται πάντα.
2: Το Ατλέτικο, αγόρι μου, είναι off για ένα διάστημα, ναι. Ο καπετανάκος. Πατίτσας, νάτος. Τον έχετε εδώ.
10: Ναι,
2: εδώ,
10: ρε,
2: κοίτα,
10: ναι.
2: Εδώ.
0: Πλασχέ.
2: Έτοιμος. Εδώ κάνει τον πλασχέο φωτιάστες. Ναι.
0: Σωστό. Βερβελέ, συμφωνείς με αυτά που λέμε ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι καν τα σφυρίγματα που περιγράφεις το ένα, το άλλο, το παράλληλο, αλλά η εξέλιξη γενικότερα που βλέπουμε σε ελληνική διαιτησία.
9: Εντάξει, αυτό μπορούμε να σου πούμε βέβαια οι διαιτητές ότι δεν έχουν και ορίζοντα. Γιατί νομίζω ότι όταν κάποιος πήγε να γίνει διαιτητής, πήγε να παίξει μεγάλα παιχνίδια. Όταν ξέρουν ότι θα τα παίζουν ξένοι διαιτητές, δηλαδή πάει κάποιος να γίνει διαιτητής να κάνει 5 προπονήσεις την εβδομάδα για να παίρνει αμεροκάμματο στη Super League 2. Ναι. Με στόχο να είναι 15-20 το.
10: Μα δεν τα βάζω με τους διαιτητές. Τα βάζω με αυτούς που τους προετοιμάζουν και τους ετοιμάζουν.
0: Ακριβώς.
10: Οι διαιτητές τι φταίνουν.
9: Μα δεν θέλει το. Είναι ξεκάθαρο το ότι. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο το ότι γίνεται. Είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία, όπως και τα παλιότερα χρόνια και τα τώρα, δεν αλλάζει κάτι πάντως. Είναι εχμάλωτοι των ενώσεων του ποδοσφαίρου και από το που πηγαίνουν και ψηφίζουν. Αν δει κάποιος δηλαδή το γεγονός, εγώ δεν έχω κάτι, ίσα που αγάπη έχω διατυπώσει, δηλαδή το γεγονός μπαίνουν δύο διαιτητές Χαλκιδικής, δύο Πιερίας και υπάρχει ένας στην Πελοπόννησο, κάτι δείχνει, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Αντάβεις, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι κάποιες ενώσεις παίρνουν ότι το πάει αυτός και παλιότερα γινόταν, δεν λέω ότι είναι τωρινό το θέμα, αλλά
10: και δεν φαίνεται εξέλιξη. Δηλαδή.
9: Ναι, δηλαδή δεν είναι εξέλιξη. Δεν είναι εξέλιξη δηλαδή στο κομμάτι της διαιτησίας για μένα. Ανέβει κάποιος από εθνική για να παίζει ένα αστέρας άκτορ πανσεραϊκό, ξέρω για να τα ακούει, να πετυχαίνει φάση. Εγώ ξέρω ότι η περσινή χρονιά, σαν σούμα, δεν είναι θέμα να κάτσουμε να πούμε τώρα αν δηλαδή, έπεσαν αυτοί που έπρεπε να πέσουν, αν σώθηκε αυτός. Που... Δηλαδή, ένα σημαντικό το οποίο το είχαμε διατυπώσει στη σεζόν μέσα είναι οι λανθασμένοι ορισμοί. Οι ορισμοί ήταν πολλές φορές, πολλές εβδομάδες αλλού για αλλού. Ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή τώρα έβαζε διαιτία την Τρίπολη να παίξει ομάδα που πάει να πέσει ενώ έπαιζε να σωθεί και ο Αστέρας.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο, το ΑΕΛ πάντα πήγε καλά
9: και στάθηκε.
0: Παίξει, ναι. Ναι,
9: δηλαδή υπάρχουν διαιτητές, αυτό που λέει σήμερα ο Καρπάς, δηλαδή υπάρχουν διαιτητές που έχουν παντρευτεί ομάδες. Είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν τέταρτοι οι οποίοι είναι σαν να είναι φροντιστές των ομάδων. Δηλαδή τελειώνει η χρονιά και έχουν 10 και 15 μάτς με την ίδια ομάδα. Δεν είναι normal αυτό. Δηλαδή στο στρατό αυτό που βγάζει υπηρεσίες. Έφτιαχνε ένα εξελάκι και όχι ειδικά τώρα με τα προγράμματα που είναι και εξελιγμένα.
0: Το μυαλό μου έβαζε, φίλε, έβαζε δίπλα. Το σκεφτόμουν τώρα, ναι. Ότι το Excel έχει μείνει έτσι.
9: Ναι, ρε φίλε, βλέπεις όμως, ρε φίλε, βλέπεις. Δηλαδή, άμα δεις έναν άνθρωπο που έχει πάει στον Ολυμπιακό 15 φορές, δεν είναι normal. Μα έχει πάει στον ΠΑΟΚ 13 φορές, δεν είναι normal. Δηλαδή, κάπου έχει γίνει λάθος.
1: Απλά και,
9: δηλαδή,
1: είναι, μετά είναι βλέπαμε... ο τέταρτος διαιτητής, εντάξει, τι ρόλο να παίξει.
9: Ρε, εσύ άλλος, ο τέταρτος διαιτητής, άκου τι έκανε πολλές φορές ο Λανουά. Τον τέταρτο μετά τον έβαζε πρώτος στην ομάδα που έπαιζε. Δύο κολλητά.
1: Ναι.
9: Αυτό εννοούν στον Ολυμπιακό προφανέστατα.
1: Okay.
9: Καταλαβες. Είναι ναι. Σαν τον Αραβώνα. Πρώτα γνωρίζει και
0: μετά. Και από Βαρίστα, ας πούμε, εμένα τον Πολυχρόνη, τον έβαλε την επόμενη αγωνιστική, ενώ έχει βγάλει ανακοίνωση εναντίον του. Ψέματα. Από πρώτο διαιτητή τον έβαλε Βαρίστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
9: Ναι, δηλαδή αυτό. Μπήκαν
0: εγώ σου λέω, καλός χρυσός να είναι Διονύση και να τα κάνει όλα τέλεια. Ήδη υπάρχει αχυποψία. Ο Βεργέτης στο μάτσο που περιγράφει ήταν τέλειος, μια χαρά. Αλλά ένα σφύριγμα να κάνει λάθος, τα λέγανε αυτό που είπες. Διαιτητής από Τρίπολη σφυρίζει τους άλλους δύο. Θέλει το χ να τους χαλακώσει.
9: Εμένα το βασικότερο από τη στιγμή που δεν αλλάζει ο Λανουά, το οποίο πρέπει να γίνει και σε αυτό να είναι. Σύμμαχοι όλες οι ομάδες, δεν με ενδιαφέρει να το παίρνουν τα site, αν θεωρούν οτιδήποτε ωραίο τρόπο που βρήκαμε με ομοσπονδία, είναι ότι για να μην υπάρχουν. Ακόμη και αν κάνει δημόσια σχέση, δηλαδή, αν πιστέψουν αυτό που λέμε πολύ για το Λανουά, ότι πρέπει να επαναφερθεί το μοντέλο της ανάλυσης των φάσεων. Δεν γίνεται δηλαδή να περιμένουμε να ακούμε 5-6 παλιούς διαιτητές για το τι γίνεται. Δηλαδή, να ξέρουμε, έλα εδώ μεγάλε, είναι ο Πυρόλα offside, ναι, και να το πάω και λίγο ακόμη πιο κάτω. Όταν θες το καινούργιο πρωτάθλημα να το κάνεις με goal line technology. Κάνε λοιπόν και τη διαφορά και βγάλε ομιλίες των διαιτητών και των βαριστών να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Να δούμε ποιος έχει άγχος, ποιος δεν έχει άγχος, ποιος πιέζει, ποιος όχι. Αν κάποιος βαρίστας οδηγεί να διαιτήσει μια απόφαση, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται.
0: Δηλαδή, οι δύο φάσεις γιατί... τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ με βαρίστα και διαιτητή να διαφωνούν, σίγουρα θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι λέγανε μεταξύ τους εκείνη την ώρα.
9: Εντάξει. Το μήνυμα πάντως το. Τη υπόθεση όπως σωστά αναλύσατε νωρίτερα, πιο πολύ από αυτήν την ιστορία την πλήρωσε ο Σιδηρόπουλος.
0: Ναι, αυτό λέγαμε.
9: Επειδή λέγαμε για το ποιος κάνει κουμάντο στο άτυπο των διαιτητών. Αλλά σε άλλο δεν μπορεί να. Δεν εξέλιξη διαιτητών, δηλαδή. Ωραία, έπεσε πέρυσι ο Τσετσίλας. Ρεβενά το παιδί. Εντάξει, πέρυσι κρίθηκε ανίκανος για την πρώτη εθνική. Πήγε φέτος Super League 2, τον ξαναγυρίζουν τώρα να ξαναπαίξει του χρόνου.
0: Α, τον είδα τώρα, ναι.
9: Έχει γίνει... ναι, έχει γίνει παλιότερα με τον Κατσικογιάννη. Αλλά ο Κατσικογιάννης τουλάχιστον τελευταία χρονιά. Παρουσίαση μια. Εγώ δεν λέω να μην ξαναγυρίσει το παιδί έτσι. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Και μακάρι, ξέρεις, πολλές φορές και ο υποβασμός λειτουργεί και λίγο διαφορετικά στους διαιτητές. Έχουν μπει με άλλο στυλ και διαφορετικά πάνε στην πορεία. Ο Κατσικογιάννης, ας πούμε, έδειξε πιο διαφορετικός παιδί μου με τους παίκτες. Παλιότερα ήταν πιο ντάις με τους παίκτες. Ήταν κάπως ένα άλλο στυλ. Ότι μαλώνεις με όλους να μου. Τώρα ήταν πιο συγκαταβατικός τους. Μίλαγε. Θυμάμαι και τη χαρακτηριστική φάση του Καραϊσκάκη. Ανεξάρτητα αν μέτρησε. Ναι, ρε φίλε, αυτό τον γκολ δηλαδή, δεν ξέρει. Δηλαδή, πώς δεν φωνάζει ο Ολυμπιακός. Έχει μετρήσει γκολ offside επειδή για καλά δούλευε το VAR.
0: Δεν δουλεύει το βάρο, θυμάμαι. Ναι. Να σου πω, διαβάζω τώρα ένα όνομα. Συγγνώμη τώρα, δεν τα έχω διαβάσει το όνομα. Υπάρχει Μέγας Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Μέγας.
10: Τι εννοείς.
0: Όνομα, διαιτή. Αλέξανδρος Μέγας.
10: Το Μέγα, το διαιτή.
0: Από Πιερία.
2: Και σφυρίζει τα μάτς πάνω με το βουκεφάλα.
9: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, που μπήκε τώρα.
2: Έτσι σφυρίζει.
9: Μέγα καμάρι. Πόλη,
10: το καμάρι της πήρε.
0: Διαβάζω από τώρα τίτλο στο site Αθλέτικο. Έλυσε το γόρδιο δεσμό.
10: Ναι, βέβαια, ρε φίλε.
0: Και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων, ωραία.
2: Από πιερία, ε.
0: Εντάξει, θα έχει πάντως ενδιαφέρον η χρονιά. Κοιτάξτε, εντάξει, είπαμε για ποιους λόγους εμείς είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί με αυτά που βλέπουμε, με τη διαιτησία. Είπαμε κυρίως ότι αφορούν το πόσο εξελίσσεται και αν μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και κανέναν Έλληνα διαιτητή σε μεγάλα μάτς. Εγώ δεν έχω πιστεί, συγγνώμη.
2: Ούτε εγώ έχω πιστεί, παιδιά. Okay. Δεν, δηλαδή, οι διαιτητές ας κοιτάξουν πρώτα.
10: Μα κάπως πρέπει να προετοιμαστούν για, για να πιστούμε και εμείς και αυτοί ότι μπορούν.
2: Ας κάνουν πρώτα αυτά που πρέπει στα άλλα παιχνίδια και μετά οι Έλληνες διαιτητές. Και μετά το συζητήσουμε για να πάρουν πάλι ντέρμπι. Τώρα το αν. Όταν γίνεσαι διαιτητής, ονειρεύεσαι να παίξεις μεγάλα παιχνίδια. Ναι, συμφωνώ, αλλά κάντα σωστά για να παίξεις μεγάλα
11: υπάρχει
2: παιχνίδια.
11: Υπάρχει ένα και μόνο πλάνο που μπορεί να σώσει αυτή τη χώρα. Το ποδόσφαιρο της, στο κομμάτι της διαιτησίας. 2 χρόνια προετοιμασία, πιστή εφαρμογή του βρετανικού μοντέλου. Πώς θα φτάσουμε σε 2 χρόνια σε πιστή εφαρμογή και αντιγραφή του βρετανικού μοντέλου. Ναι. Με επαγγελματική διαιτησία, με επιτροπή η οποία θα είναι καμπανάτη και δεν θα είναι. Να μην πω τη λέξη, θα είναι κανονική, η οποία δεν θα κολλήσει να πάει κόντρα και σε ομάδες, όπως κάνουν και στη Βρετανία. Μόνο έτσι. Ό,τι άλλο συζητάμε είναι αυτό που ο Διονύσης, με τον
0: φαντάζομαι.
11: Οποίο συμφωνώ, ότι πάντα θα άγονται και θα φέρονται οι διαιτητές από τις ενώσεις, τα ψηφαλάκια, ποιος είναι με ποιον, πού πάει με ποιον και ποιον θα ανεβάσουμε. Τώρα θα ρίξουμε τον Πειραιά και την Νότια Ελλάδα, θα βγουν 5 από Θεσσαλονίκη, σε 3 χρόνια. Θα πάνε, ξέρω εγώ, 2 από τον Πειραιά, δηλαδή, 3 από την Αθήνα και κανένα από τη Θεσσαλονίκη.
10: Αν παίρνουν λεφτά, δεν θα επηρεάζονται. Δεν θα μπορούν να επηρεάζονται αν παίρνουν λεφτά. Άμα έχουν μισθό.
11: Σε επαγγελματική διαιτησία θα είναι πολύ διαφορετικά τα στάνταρτ.
0: Πάντως δεν μιλάμε, νομίζω.
11: Το οποίο πρόσεξε.
0: Ναι.
11: Δεν είσαι καλός, κύριε Μπακόπουλε. Εδώ μύρισες εδώ τον Κρίνο και εκεί μύρισες το χρυσάνθεμο. Σπίτι σου και τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ναι. Γεια σου.
0: Πρόλαβαν, το έγραψαν κάποιοι. Συμφωνώ με αυτό που το γράφετε, παιδιά. Το δωρή, συγγνώμη.
11: Ναι,
0: δεν αναφερόμαστε.
11: Προετοιμασία, μάλλον.
0: Κάτσε, περίμενα από μια κουβέντα. Έχω το λαιμό μου, άσε με τώρα. Μην με...
11: 2 χρόνια προετοιμασία σου είπα.
0: Λοιπόν, λέω, φαντάζομαι και πολλοί κόσμοι το γράφει εδώ και συμφωνώ μαζί του. Λέω ότι δεν αναφερόμαστε μόνο στα φαλτσοσφυρίγματα, γιατί και στην Αγγλία υπάρχουν πολλά τέτοια. Έτσι. Αλλά μιλάμε για την καχυποψία που δημιουργείται. Ωραία, τελειώσαμε αυτό. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, κάτι μεταγραφικό έχει για να σα αφήσω.
9: Στο Ολυμπιακό, κοιτάξτε, γιατί υπάρχει διάθεση, είπαμε, να τρέξουν πράγματα άμεσα. Φαινόταν χθες ότι υπάρχει μια, από τουλάχιστον την Ισπανία, που φαινόταν ότι η Μπιλμπάο φέρεται να παίρνει το ναι του Νάι Λόπεθ. Εντάξει, εγώ στο Ολυμπιακό δεν έχουν τέτοια εικόνα και κρατάω πολύ σημαντικό. Σε έχω πει ότι έχει ατζέντη τον Ιμπάνιεθ, τον ατζέντη του Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι θα ήταν το καλύτερο σενάριο για τον Μεντιλίμπαρ και τον ατζέντη, που είχε έρθει και εδώ πριν λίγες μέρες, δηλαδή, για να λυθούν κάποια θέματα. Στην πρώτη δουλειά που πάει να γίνει στην επόμενη μέρα, να μην καταλήξει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι η αίσθηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι ο παίκτης θα έρθει εδώ. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολύ στην Ισπανική αγορά. Το έχουμε αναλύσει. Είναι ξεκάθαρο ότι κοιτάζει και τις ομάδες που επιβιβάστηκαν για ευνόητους λόγους, γιατί είναι και πιο εύκολο να πάρεις από εκεί. Είναι άλλες οι απαιτήσεις. Βλέπει ένα δεξιμπάκο από τη Μαγιόρκα, τον Μαφέο, τον 28χρονο. Κοιτάζει πάντα ανοιχτά. Είναι, νομίζω ότι μέσα στις εβδομάδες να υπάρξει μια νέα προσέγγιση με το Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Ίσως πιο ζεστά αυτή τη φορά, μήπως μπει στην τελική ευθεία το θέμα και ανάλογα το τι κάνει, γιατί και ο Λεβαδιακός νομίζω ότι ψάχνει με τον τρόπο του να δει από την αγορά αν υπάρχει κάτι.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Μαφέο είχε παίξει κάπου αλλού πέρσι για ελληνική ομάδα.
2: Κάτι μου λέει το όνομα.
0: Και εμένα, ρε φίλε. Κάπου Παναθηναϊκό είχε παίξει.
11: Ναι, για τον Παναθηναϊκό είχε γραφτεί κάποια στιγμή.
0: Πριν τον Καλάμπρια.
11: Ναι, πριν τον Καλάμπρια.
2: Ναι, μπράβο, σωστά.
11: Επίσης αυτό που λέει ο Διονύσης, ο Λεβαδιακός πάει να πάρει το Σόρια.
0: Το Σόρια.
11: Δεξιά.
0: Δεξιά. Άρα Τσάπρας αποχαιρετά, λογικά.
11: Θα φύγει ο Τσάπρας, παιδιά. Το θέμα είναι πού θα πάει. Να δούμε.
0: Ναι. Οκ. Okay. Συνέχισε, Διονύση.
9: Πάντως αυτό το δίδυμο, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το Μαφέο με τον Τσάπρα, είναι νορμάλ.
0: Βέβαια.
9: Δεν είναι, δηλαδή, ξέρεις, είναι δύο παίκτες, ο καθένας με τη δική του εμπειρία άλλες παραστάσεις, αλλά που μπορεί να παίξει ο καθένας βασικός, δηλαδή, από μια εβδομάδα στην άλλη. Αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι. Σαν κόσερτ, δηλαδή, το λέω ότι εντάξει, να μην είναι ο ένας εδώ και ο άλλος φαίνεται. Πολύ δεύτερος, σε αυτή τη λογική το παραθέτω. Mm-hmm. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο άμεσο να προκύπτει για τον Ολυμπιακό. Στην αναμονή όσον αφορά στο κομμάτι των προτάσεων που μπορεί να έρθουν, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για την ώρα. Θα έχουμε πει 29 Ιουνίου προετοιμασία, μπήκαμε στον Ιούνιο, ένα μήνα ο οποίος μπροστά ο Ολυμπιακός έχει 3 εβδομάδες και βάλε για να κάνει αρκετά από τα πράγματα. Δεν παρεκκλίνω τις άποψεις μου, θα αναλύσουμε και αύριο περισσότερο από κοντά. Νομίζω ότι 10 αλλαγές μήνυμου θα κάνει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του.
0: 10 μίνιμουμ. Ωραία. Τα κουβεντιάζουμε, έχεις πει και τις θέσεις, έχεις μιλήσει για αυτά. Αύριο περισσότερα από κοντά, Διονύση. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια
0: σου. Λοιπόν, γεια σου, ακούσαμε και την άποψη σου, του Διονύση για τις αλλαγές ή τις μη αλλαγές, αν θέλετε, της διαιτησίας στην Ελλάδα. Και κρατάω αυτό που μας είπε, ότι ο Ολυμπιακός πιθανότατα να πρότεινε κάποιον άλλον και όχι τον βοηθό του Λανουά, τον Βαλέρη. Οπότε και αυτό έχει ενδιαφέρον μεγάλο και το κουβεντιάζουμε και αύριο περαιτέρω. Μια τελευταία ερώτηση θέλω σε σένα για να σε αφήσω. Μείνε μαζί μας, δεν πειράζει, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Νίκολιτς έχει κάνει σαματά.
4: Έκανε, έκανε.
0: Ναι, υπάρχει κάτι πίεση. Εννοώ με αυτά που έκανε φέτος.
4: Υπήρχε.
0: Ναι. Και λέω, υπάρχει κάποια πίεση, κάποια μεγάλη πρόταση, κάτι. Γιατί δημοσίευμα τα διαβάζουμε συνέχεια, αλλά τι είναι υπαρκτό, θέλω να μου πεις, από το εξωτερικό.
4: Τίποτα νομίζω δεν είναι υπαρκτό από το εξωτερικό. Okay. Νομίζω δεν
0: από Τουρκία συνέχεια ακούμε.
4: Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο.
0: Ότι η Μπεσίκτα στις μονές μέρες θέλει τον Λουτσέσκου, τις Τζιγκρίες θέλει τον Νίκολιτς.
4: Μόλις άφησε τον Λουτσέσκου, έπιασε τον Νίκολιτς. Ναι. Και το τελευταίο διάστημα υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα για τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ότι θα τον θέλει πίσω στην Ρωσία. Βρήκε

0: συμβόλαιο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πει εδώ με τον Βασίλη ότι μπορεί να γινόταν μετά το Μουντιάλ, μετά τις διακοπές του. Mm-hmm. Όχι μετά το Μουντιάλ, μετά τις διακοπές του αυτή η συζήτηση για νέο συμβόλαιο. Υπήρξαν αυτά τα συνεχή δημοσιεύματα και από Τουρκία για την Μπεσίκτας και από τη Ρωσία για την Τσεσεκά Μόσχας, που κάπως τα επιτάχυναν τις διαδικασίες. Έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για να επεκταθεί το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Και okay. Κάτι που δεν αναφέραμε πριν και προέκυψε επίσης σήμερα, έχουμε Super Cup.
2: Ναι, βέβαια.
3: Και για το κύπελλο πρέπει να πούμε.
4: Και για το κύπελλο. Ένα τέλειο. Όντως δεν είπαμε τίποτα.
3: Τρεις αλλαγές, γιατί τα αφήσαμε λίγο στο φλού αυτά.
0: Super Cup 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο.
3: Στο Παγκρίτιο, ναι.
5: Όλοι εκφραστήκαμε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι θετικό να γίνει νωρίς στη σεζόν, γιατί θα έχουν για παραπάνω μάτς και οι δύο ομάδες που παίζουν Ευρώπη.
0: Το είχαμε αναφέρει κιόλας ότι και η ΑΕΚ ήταν υπέρ της πρώτης. Είναι πολύ καλό τεστ εν ώψη των αγώνων για το Champions League μια εβδομάδα αργότερα.
5: Ωραία. Και το άλλο, τι είπες για το κύπελλο.
2: Καταρχάς πάνε δύο πιτσιρικάδες.
4: Ναι. Για το κύπελλο.
3: Το κύπελλο υποχρεωτικά.
5: Δεν είχαμε δύο πιτσιρικάδες.
3: Ναι. Δύο γεννηθέντες το 2005.
5: Κάντε τα κουμάντα σας, ομάδες. Κάντε τα κουμάντα σας. Όσοι δεν είχαν φέτος ούτε ένα, πρέπει να βρουν.
4: Μια χαρά μου ακούει.
3: Η ΑΕΚ θα ζοριστεί λίγο εκεί πέρα. Πρέπει να βρει.
5: Η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, κάτι θα τα μπαλώσουμε. Ναι.
2: Οι οποίοι πρέπει να είναι 90 λεπτά μέσα, δηλαδή.
3: Αν βγει ψυχικά, πάντα να υπάρχει. Αν βγει ο.
2: Άρα θέλει. Τέσσερις τουλάχιστον.
3: Αν βγει ο Κάτρη. Να μπει. Ναι.
0: Αν βγει ο καλός Κάμψεμα, θα μπει κάποιος αντίστοιχο.
5: Στον ΠΑΟΚ θύμισε μου τώρα, Θοδωρή, ο Μύθου και ο. Ο Χαστάς πήγα να πω.
4: Μύθου, Χατσίδης.
0: Μοναστηρλής.
5: Οι δύο αυτοί.
4: Ο Μοναστηρλής.
5: Είναι και του χρονού.
4: Ναι,
3: ναι, πιάνει.
5: Okay. Σημαντικό αυτό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει και οι δύο λύσεις και τρεις μπορώ να σου πω.
4: Ναι, δεν άλλαξε ημερομηνία. Νομίζω το 2004 ήταν και φέτος, Κώστα. Ή κάνω λάθος.
3: Και φέτος, αλλά νομίζω θα πάει 5.
2: Θα πάει 5 λογικά.
3: Θα πάει 5 τώρα όλο αυτό. Δηλαδή θα είναι άντερ 21.
4: Νομίζω διάβασα ότι θα μείνει.
3: Το είδα και εγώ κάπου το 4 γραμμένο.
4: Επειδή θα είναι
3: 2.
4: Επειδή θα είναι 2, ίσως γι' αυτό.
3: Εντάξει, ακόμα πιο τριπλαδόρικο. Έχει 4
0: πάντα. Να αλλάξει το χρόνο.
3: Να κάνουμε Έλληνα και του Αντίνο.
4: Και επίσης, 16 ομάδες στη League Face αντί για 20.
2: Σωστό.
3: Και 4 ομίλοι. Παπαπαπ.
2: Σωστό. Μετά. Και επίσης, αν παίκτη κυτρινιστεί στον ημιτελικό και συμπληρώσει κάρτες, σβήνονται και παίζει κανονικά στον τελικό.
5: Αυτό δίκιο.
4: Σωστά, ναι. Είναι. Και αυτό.
5: Ναι. Τόσο, άμα πάρει κόκκινη κάρτα και τότε
0: για δεν έναν φίλο που ρωτάει, δεν μετράνε οι ξένοι νέοι.
3: Όχι. Ο Αντίνο, ο Γιάκουσης δεν μετράει.
5: Ναι. Όχι.
3: Πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής
2: στην
3: Εθνική Ελλάδος.
5: Ναι. Ο Μύθο ρωτάει είναι του 5. Αυτό ρώτησα και εγώ. Νομίζω ότι είναι του 5. Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω τσεκάρει.
3: Αν ισχύει το 4 που λέει παντού.
4: Ο Μύθο είναι του 5.
3: Μύθο και του χρόνου.
5: Πάντως ανακατεύει.
2: Και το 5 αν ισχύει. Είναι
5: και το 5
2: αν
4: ισχύει. Όχι, ρε. Ο Μύθο είναι πιο μικρός, του χρόνου, σου λέω. Ναι. Ο Μύθο είναι του 7 είναι.
3: Αλλά το 7 είναι και του παραχρόνου. Και το πάρα παραχρόνου.
5: Το θεωρώ θετικό το ανακάτεμα αυτό. Γιατί πιέζει ακόμα περισσότερο για να πάρει τι ακαδημίε.
2: Πάρα πολύ θετικό.
3: Να βγάλουν, ρε φίλε, παιδάκια.
2: Πάρα πολύ θετικό.
5: Που η ΑΕΚ δεν είχε για χρόνια, που ο Παναθηναϊκός δεν είχε για χρόνια, που ο ΠΑΟΚ έχει για χρόνια, που ο Ολυμπιακός έχει για χρόνια. Αλλά πρέπει να μεταφραστεί αυτό και στην
3: Ελλάδα. Να δω επιτέλους και Ελλάδα και Νεμπή, επιτέλους να παίζουν κανένα στο Παναθηναϊκό.
5: Σωστά.
4: Μόνο για καλό θα είναι.
5: Λοιπόν, έχει κάτι Θοδωρή όσον αφορά τα μεταγραφικά, κάτι ενδιαφέρον. Είδα αυτή την κουβέντα που λέει ο Λουτσέσκου για Οσντόεφ και Τσάλοφ πρέπει να. Να αποφασίσει τι θα γίνει στις δύο αυτές περιπτώσεις. Φαντάζομαι άλλο πρόσημο η καθεμία. Έτσι δεν είναι.
4: Καλά, τώρα τον πήραν τηλέφωνο Ρώσοι και οπότε δεν ήθελε να πει και κάτι να του στεναχωρήσει ο Λουτσέσκου.
5: Αυτά μου αρέσουν την αλλιώ.
4: Του συμπατριώτες. Καταλαβαίνει. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει κάτι μεταγραφικό. Δεν έχει ακόμα. Είναι εβδομάδα που περιμένουμε γενικώς ανακοινώσεις. Τα ίδια σας λέω κάθε εβδομάδα. Κουράστηκα κι εγώ να σας τα λέω και εσείς να τα ακούτε και ο κόσμος έχει αρχίσει
5: εγώ έλειπα, δεν
4: λίγο να ανταριάζεται με όλη αυτή την ηνεμία στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι κοντοζυγώνει η ώρα. Ο Μπάμπα πήγε Μπουντιάλ και επίσημα, τον πήρανε ο Κεϊρός τον πήρε στην αποστολή μετά το Σάντζες, θα είναι ο δεύτερος μουντιαλικός του ΠΑΟΚ, αν μείνει και του χρόνου, αλλά τώρα ανήκει στον ΠΑΟΚ, οπότε η αποζημίωση.
3: Ο ΠΑΟΚ το καρπώνεται όλο.
4: Αυτό μας ενδιαφέρει.
5: Εσύ τι λες, δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να μην μείνει ο Μπάμπα του χρόνου,
4: Δεν το βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Δεν ξέρω τι Μπάμπα θα δούμε πλέον. Μετά από 50 μάτς με τον ΠΑΟΚ και πόσο θα παίξει στο Μουντιάλ, δεν ξέρω τι Μπάμπα θα. Ποιο Μπάμπα θα απομείνει για την επόμενη σεζόν, πραγματικά.
3: Πόσο Μπάμπα. Θα απομείνει.
5: Και είναι και. Είναι και βασική επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Μπάμπα, μετά πας για δύο.
4: Μα κι αυτό. Ναι. Αν δεν είναι, πας για. Ναι. Πάντως γι' αυτό πάει full για αριστερό μπακ ο ΠΑΟΚ. Ένας λόγος παραπάνω μετά την κλίση του Μπάπ.

0: στο Μουντιάλ. Εκεί έδεσε το γλυκό 100%.
1: Σε ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο. Μπλουζάρα φορά, θα το δω το έργο.
0: Φιλιά.
2: Γεια σου, αδερφέ μου.
1: Λοιπόν, αυτό είναι και ο κύριος Χαστάς. Μια κουβέντα για την Elabet, την τελευταία αναφορά μας σήμερα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία, 3 με 5 καθημερινά. Σήμερα πάρουμε και λίγη παρατασούλα, αν μπορέσουμε, Τζο, 2 λεπτά και 3, θα τα χρειαστούμε.
2: Ελάτε,
1: για να κουβεντιάσουμε και με τον Αλέξα Βόμπλο, θα έχει και μια δεκαριά μεταγραφές. Όχι, πλάι, θα δούμε.
3: Σπανούλιάδα.
1: Ναι, θα δούμε και αυτό. Σήμερα αποφασίζει.
3: Έτσι λένε. Έτσι λένε.
2: Και είναι πολύ έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε, Elabet. Πολύ θετική.
1: Λοιπόν, πάμε. Φεύγει η Elabet από το πλάνο μας. Και θέλω να ακούσω, μέχρι να συνδεθούμε με τον Αλέξ Αβόπουλο, μια δική σου κουβέντα. Μέσα στη βδομάδα, νομίζω σιγά-σιγά ξεκινούν αυτό που λέμε οι κουβέντες με τους παίκτες που ολοκληρώνουν τα συμβόλαια. Αξιολογήσεις, συζητήσεις, με άρα, κοτσόλι κλπ.
2: Ήδη πολλά.
1: Ο Νίστρουπ σίγουρα έχει εικόνα για πολλούς.
2: Γίνονται πολλά. Mm-hmm. Θα γίνουν πολλά. Και σύντομα. Και πρόξε, το γράψαμε και χθες το μαρτυρικό αθλητικό.
1: Γιατί μαρτυρικό,
3: Φίλε, μαρτυρικό είναι το γαλάτσι.
1: Το γαλάτσι.
3: Το αθλητικό να το αφήσει στην ησυχία του δεν είναι καθόλου μαρτυρικό.
1: Και το γαλάτσι βελτιωμένο είναι.
2: Μαρτυρικό. Φίλε, με την καλή έννοια το λέμε. Ότι
3: ναι, το ξέρω.
2: Ότι δίνει πόνο. Ναι. Και καταγράφει τα πάντα. Λοιπόν, τα σταμάτα κιόλα. Τα URL είναι, έχουν σπάσει τα ρεκόρ. Άμα πάμε στην Google και ρωτήσουμε τα URL, θα πει ότι έχουμε διπλάσια URL από
1: όλα. Να είσαι ταπεινό, συνέχισε.
2: Ναι, ναι. Όχι, ξέρω τι λέω.
1: Όχι, εγώ ξέρω τι λέω.
2: Λοιπόν,
1: έπρεπε μας να κάνεις ρόμπα τώρα, ότι έχουμε κουνούπια στο στούντιο.
2: Τι να κάνουμε, ο Μυρότσος να δεις που κάνει το Μιγιάκι ήταν φορά.
1: Λέγε.
3: Δύο σκότωσα σε μια μέρα.
2: Σε μια μέρα όντως.
1: Κερδάμε αδέρφια.
2: Υπάρχει και δεν έχω και ίντερνετ εδώ. Λοιπόν, εν αντιθέσει με το τι μπορεί να πιστεύει πολλοί κόσμος, ο Παναθηναϊκός, ο σχεδιασμός του τρέχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορεί να πιστεύουμε. Είναι όμως στο μυαλό μας. Ο κύριος Νίστρουπ εδώ και 2 εβδομάδες μιλάει πάνω στο μεταγραφικό με τον Κοτσόλη κυρίως, αλλά και με άλλα στελέχη της ΠΑΕ. Έχει πάρει στα χέρια του, από τη μέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, ουσιαστικά κλείδωσε ότι αυτός ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, λίστες, όλη την προεργασία που έχει γίνει από Κοτσόλη, Κορώνα, σκάουτινγκ κτλ. Αναθέσεις, με 7-8 παίχτες αναθέσει, σύν ότι ο ίδιος μπορεί να πιστεύει σε κάποιες περιπτώσεις ότι μπορεί να λέει ότι έχω ένα αριστερό μπακ εκεί. Λέω τυχαία τη θέση τώρα.
1: 7-8 παίκτες είναι στη λίστα, δηλαδή.
2: Αναθέσει.
1: Αναθέσει.
2: Okay. Για να επιλέξει.
1: Να πω κάτι για τους φίλους και το κουβεντιάζετε και εσείς με τον Βασίλη ως πιο αρμόδιοι. Θέλω να σου πω το εξής, φίλε. Να φύγει το 90% του ρόστερ. Αλλά το καλοκαίρι.
2: Ποιο έρχονται... 90% ρε, παιδιά.
1: Έρχονται αγώνες.
2: Ποιο είναι, παιδιά, όπα λίγο.
1: Δηλαδή, ποιος θα παίξει.
2: Ρε, παιδιά. Παίξω εγώ.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να στήσεις και το καλοκαιρινό σου.
2: Θέλω να σιγά-σιγά κάποια πράγματα με λίγο καθαρό μυαλό. Ναι, θα γίνουν αλλαγές σημαντικές. Θα φύγουν πολλοί παίχτες. Κάποιοι ήδη φεύγουν γιατί τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Κάποιοι είναι να φύγουν, όπως για παράδειγμα ο Γετβάη. Δεν θα ξαναδούμε το Γετβάη στον Παναθηναϊκό, εκτιμώ γενικά. Αλλά κάποιοι μπορεί να μείνουν και να τους δούμε να φεύγουν Αύγουστο, γιατί πολύ απλά πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία στο ρόστερ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ως προτεραιότητες, που έχουμε ξαναπεί, τερματοφύλακα βασικό, βασικό στόπερ, τον ένα από τους δύο κεντρικούς χαφ και το επιθετικό. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μέχρι να φύγουν για την Ολλανδία και υπάρχει μια αίσθηση ότι θα τους έχει κάνει ο Παναθηναϊκός ωστόσο τις μεταγραφές αυτές. Δηλαδή με τις 22 Ιουνίου, σε τρεις εβδομάδες.
1: Ναι.
2: Θα τις έχει κάνει. Θα φύγει με αυτούς έξω. Ή τέλος πάντων μπορεί να έρθει κάποιος
1: την επόμενη μέρα. Πιέζει ο χρόνος,
2: γιατί ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ. Mm. Παράλληλα, θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Και στα μπακ έχουμε πει και δεύτερο χαφ θα πάρει, καλό χαφ πρέπει να πάρει και εξτρέμ θα πάρει γιατί λογικά θα φύγει ο Πελίστρη. 9-10 μεταγραφές θα γίνουν.
3: Λογικά θα φύγει ο Πελίστρη πώς, ρεσί.
2: Μετά το Μουντιάλ.
3: Να φέρει πρόταση.
2: Εννοείται.
3: Κάτσε όχι να είναι υγιής στο Μουντιάλ και να παίξει, γιατί άμα πρώτα δεν παίξει στο Μουντιάλ δεν θα φέρει.
2: Για πρόταση. Την ώρα πάντως κάποια φλάση δεν έχουμε μάθει να έχει. Οπότε όλα πάνε καλά.
1: Μέρα-μέρα το βλέπεις.
3: Γενικά πάντως εκεί πέρα δύσκολα τραυματίζεται. Εδώ τραυματιζόταν πολύ συχνά.
2: Όταν περνάει το FIR, Ουρουγουάη πάθαινε. Η πρώτη φλάση που έπαθε στην Ελλάδα ήταν η τελευταία. Όταν παίρνει το FIR.
3: Είπε, η πρώτη ήταν
2: η τελευταία από αυτές που έπαθε πέρα. Η πιο πρόσφατη ήταν η μοναδική που την έπαθε στην Ελλάδα. Όλες τις άλλες πάθαινε όταν παίρνει το FIR ο Ουρουγουάης.
3: Ναι.
2: Μόλις παίρνει το αεροπλάνο, πόναγε. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε τώρα λίγο.
1: Όσο σοβαρεύετε, δώστε μου λίγο την εικόνα αυτή που έχω να δείξουμε.
2: Ο Νίστρουπ.
1: Περίμενε. Έχω μια εικόνα, περίμενε. Αν την έχεις έτοιμη, Τζορτζίνα μου, δώστε μου τώρα. Ρε φίλε, ένας φίλος εδώ της εκπομπής είχε γενέθλια και το έκαναν δώρο από την οικογένειά του αυτή την τούρτα. Το πιστεύεις?
3: Όχι.
1: Είναι αδιανόητο, έτσι.
3: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
1: Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ και που μας βλέπεις. Είναι τιμητικό για μας στη μέρα τόσο ξεχωριστή για σένα τα γενέθλιά σου. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό αξιολόγησαν.
2: Κάτω δεξιά τι λέει, ρε.
1: Το πόσο. Χρόνια πολλά Θεία. Τι
4: κάτω δεξιά. Δεξιά.
1: Όχι. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Πάντως, είναι πολύ ωραίο.
2: Πόντος, εντάξει.
1: Ναι, και είναι και η εικόνα αυτή που είχαμε νομίζω στον μαραθώνιο. Στον
2: μαραθώνιο.
1: Ωραία.
2: Τι μαραθώνιο είναι αυτή. Ναι.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε, για την προτίμηση και την οικογένεια κυρίως που σου έκανε αυτή την έκπληση.
2: Τι λοιπόν, ωραίο, ρε, φίλε.
1: Προχωράμε. Σε διέκοψα για αυτό το λόγο, ήθελα να το δείξω. Δημήτρη, νομίζω ότι πάμε καλά. Ο φίλο να είναι καλά.
2: Μπράβο,
1: χρόνια του πολλά.
2: Χρόνια πολλά, φίλε. Ο κύριο Νίστρουπ ήρθε χθε το μεσημέρι στο Βενιζέλο.
1: Ναι. Πηγέ.
2: Όχι, γιατί δεν, γενικά δεν δόθηκε από τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός ακόμα να βγάλει, γιατί θα μείνει μέχρι την Τετάρτη.
1: Okay.
2: Χθες βράδυ πήγε φαγητό με τον Γιάννη Αλαφούζο, τον Κοτσόλη και άλλα στελέχη της ΠΑΕ. Γιατί είναι η πρώτη γνωριμία που έγινε από κοντά. Mm-hmm. Γιατί είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να συζητάμε τώρα στο τηλέφωνο, τηλεδιασκέψεις, τελεκόλς κτλ. Αλλά είναι η πρώτη από κοντά κουβέντα που έγινε. Ήδη έχουν τρέξει πράγματα. Έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές σε μεγάλο βαθμό στο τι θέλει αναθέσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν και ονόματα στα οποία θα έχει και ο ίδιος εμπλοκή. Και τι εννοώ εμπλοκή. Χθες γράφτηκε ακόμα πιο έντονα από τη Sport, την καταλανική, για τον Ανδρέας Κρίστεσεν, το στόπερ της Βαρσελόνα. Πολύ πυροδανό στόπερ, 30χρονο. Ο οποίος πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Πολύ καλή περίπτωση.
2: Το τελευταίο 1,5 χρόνο είχε τους τραυματισμούς του και γι' αυτό και δεν θα μείνει στη Βαρκελόνη, αλλά πλέον το έχει ξεπεράσει όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι ο Νίστου φεύγει Τετάρτη. Θα γυρίσει στην Αθήνα στις αρχές επόμενης εβδομάδας. Πέρα Κυριακή, θα είναι Δευτέρα, θα είναι εκτός πάνω εκεί στο όριο. Μαζί με όλο το. Όλους τους συνεργάτες θα τον συνοδεύσουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση. Σε αυτό το μεσοδιάστημα θα κάνει και ο ίδιος επιπροσωπικό επαφές με κάποιους μεταγραφικούς στόχους. Όχι για να πει στον Μπακόπουλο, ας πούμε, Μπακόπουλε, 1 εκατομμύριο σου δίνουμε τον χρόνο. Όχι. Γιατί κάποιους που είναι πιο ψηλοί στόχοι, σαν τον κύριο εδώ πέρα, θέλει να τους παρουσιάσει ο ίδιος επί προσωπικού πλάνο το σχέδιό του, το project συνολικά και να το προσθέσει να τους ψήσει ως πρωταγωνιστικό σκέλος.
1: Ναι.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι μια τέτοια επαφή, πιθανότητα και από κοντά, θα έχουμε στις επόμενες μέρες ο κύριος Νίστρουπ με τον κύριο Κρίστεσεν. Ο οποίος δεν είναι απλά ένα όνομα που έχει κυκλοφορήσει, είναι πολύ σημαντικός στόχος για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν κι άλλοι, ναι. Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Τρομερή εγώ βάζω,
4: αν είναι καλά, αν είναι υγιής, είναι τρομερή περίπτωση.
1: Οι παραστάσεις τώρα δεν το συζητάω τώρα.
2: Το θέμα είναι να έχει ξεπεράσει και να έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό το σοβαρό που είχε τον τελευταίο. Όπως για παράδειγμα όταν ήρθε ο Μάγνουσον, είχε περάσει αχίλιο. 2 μήνες πριν είχε μόλις γυρίσει από αχίλιο. Έπαιξε το παιδί 1,5 χρόνο, έπαιξε μια στοχιαστό.
1: Περιπτώσεις τώρα τέτοιες, αν είναι καλά, καλά, αν
2: είναι καλά, δεν τις αφήνει.
1: Απλά και δεν θα έρχονταν και στην Ελλάδα αν δεν είχαν κάποια περιπέτεια.
2: Εννοείται.
1: Θυμάστε πώς έχουν έρθει μεγάλες περιπτώσεις.
2: Εννοείται. Το θέμα είναι να είναι υγιής και να μπορέσει να συζητήσει με τον Ίστρου και να τον ψήσει πάνω στο project. Και δεν είναι μοναδική περίπτωση. Νομίζω να γίνει και μάλλον μία-δύο περιπτώσεις αντίστοιχα. Θα έχει ενεργό ρόλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή να πιάνει και ο ίδιος παίχτες και να συζητάνε. Μου θυμίζει λίγο πέρα από αυτά που έκανε ο Ιβάν. Mm-hmm. Θυμάστε ότι και ο Βασίλης το θυμάται. Ο Ιβάν έκανε ραντεβού πολλή ώρα και με ατζέντιδες, με περιβάλλοντα, με παίχτη.
4: Ο Ιβάν μόνο που δεν μιλούσε με τη Μέα που έβγαλε τον ποδοσφαιριστή.
2: Είχε 2,5 ώρες και ανέκρινε, σε εισαγωγικά το ανέκρινε, τον ατζέντη του, πώς το λέγανε, το Σουηδό που είχε έρθει την πρώτη χρονιά. Του Ιβάν που δεν έπαιξε ποτέ τελικά.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Το χαφ.
1: Εντάξει, μην το ψάξεις τώρα, γιατί ξέρετε, δεν έχω και χρόνο. Ναι. Να σου πω κάτι, ωραία. Ακούω λίγο το σχεδιασμό, έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Τα κάνω λιγάκι όλα μαζί σούμα. Αυτή τη βδομάδα θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις όσον αφορά το ρόστερ. Κουβέντα με παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαια.
2: Όσοι δεν είναι απλά τα πράγματα. Αν τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, δεν θα μείνουν. Με ξέρεις ενδεχομένως τον Τζάβες.
1: Okay.
2: Όπου το συζητάει ο Παναθηναϊκός γιατί είναι δανεισμός, μήπως υπάρξει νέος δανεισμός. Για να γίνει αυτός ο δεύτερος goalkeeper του Παναθηναϊκού. Τα υπόλοιπα παιδιά που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους δεν θα μείνουν.
1: Λούντκβιστ. Εντάξει, είσαι εντάξει.
2: Ο Λούντκβιστ. Είμαστε εντάξει. Κάνει το ατζέντη του 2,5 ώρες ανάκριση.
1: Ωραία.
2: Για τα πάντα.
1: Περισσότερα για ανακρίσεις αύριο και για κουβέντα για Παναθηναϊκό. Έχουμε αύριο μια άκρος μεταγραφική εκπομπή. Και με Βερβελέ εδώ θα κουβεντιάσουμε για πολλά ζητήματα. Γελάς, Ανδρέα. Δεν θα αναφέρει μεταγραφέ αύριο. Όχι μία σήμερα.
4: Μία σήμερα.
1: Μα έχει καλό μάθει.
4: Κάτι κάνω.
1: Δώσε μου λίγο και τον Άλεξ Αβόπουλο.
2: Α, και δεν σου ολοκλήρωσα. Συγγνώμη.
1: Θα το πει. Γεια σου, Άλεξ.
2: Sorry, Άλεξ, μόνο αυτό. Δεύτερο.
5: Χαίρετε.
2: Παίζει σοβαρά πλέον. Απλά είναι θέμα του Νίστρουπ, αν θα το δώσει το τελικό εκεί ο ίδιο. Αλλά έχει όλε τι προποθέσει για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Ζαγαρίτη.
1: Του Ζαγαρίτη. Αριστερό μπακ λοιπόν. Άρα θα πάει με Κυριακόπουλο Ζαχαρίτη.
2: Στις γύρω επιλογές, δηλαδή από τον άξονα που έχει δώσει προτεραιότητα τώρα στον άξονα του, στις γύρω επιλογές, στα αριστερό άκρο της άμυνας, είναι πάρα πολύ βασικός υποψήφιος Ζαχαρίτης.
1: Σπανούλης.
4: Νόμιζα να ρωτήσεις τον Γουλή.
1: Τι λες?
5: Έρχεται, λέει. Έρχεται,
1: λες.
2: Λέγε, ρε, αλήθεια.
5: Νομίζω, ναι, 99,9%. Το βράδυ ή το αργότερο έργο.
1: Τι δίνεις, ρε φίλε, τι δίνεις στο 90, τι ωραίο είναι αυτό που μου λες τώρα. Τρομερό, έτσι.
5: Νομίζω ότι όλα πως θα εκεί συγκλίνουν. Βασίλη μου, ναι. Κοίτα. Θα στεναχωρήσουμε το φίλο μας, τον Δημήτρη, τον Διαμαντίδη λίγο. Αλλά εντάξει, θα κάνω.
4: Εντάξει, μωρέ, ο άνθρωπος δεν το έχετε με λίγο παρεξηγήσει παραπάνω.
1: Γιατί,
5: όχι,
1: γιατί.
5: Όχι, όχι, πέρα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου, Βασίλη. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
4: Καλά, δεν είπε και κάτι κακό.
1: Τι είπε?
4: Κάτι φυσιολογικό,
5: ναι,
4: είπε.
5: Ναι,
4: είπε,
5: ναι,
4: ο Διαμαντίδης, ναι, παιδί μου, στην εκπομπή, ναι, που έχει με τον Παπαλουκά για τον Πρίτεζη.
1: Ωραία, ναι. Ότι εγώ μίλησα... Εκπομπάρα παρεπτόντως, ναι, το πω εγώ αυτό.
4: Ότι με εμένα με πήρε ο Βασίλης τηλέφωνο, ναι, και μιλήσαμε, γιατί είναι φίλο ο Διαμαντίδης με τον Σπανούλη. Mm-hmm. Πολύ φίλοι. Και του είπα ότι εγώ, Μπίλη, πιστεύω ότι εσύ είσαι προπονητής για να πας στη EuroLeague. Για να μείνεις στη EuroLeague. Αυτό.
1: Ωραία, είναι μια άποψη. Δεν είναι, ναι, ακόμα Διαμαντίδης.
2: Ξέρετε, παιδί μου, έχει άποψή του αυτό.
1: Αλλά να σου πω κάτι, αυτό πήγα να πω τώρα.
2: Και αυτό που κάνει πολύ σπουδαίο Σπανούλη για μένα.
1: Κάτι. Του υπόθηκε, κάποια συζήτηση έγινε εκεί, εφόσον έρθει ο Σπανούλης, που τον έπεισε ότι αυτό το προτζεκτάκι, φίλε, θα πάει πολύ ψηλά. Νομίζω.
5: Εγώ
1: δεν πάει
5: με Σπανούλη. Εκεί είναι η ουσία, εκεί είναι το ζουμί.
4: Εγώ είμαι, αν επιλέξει Άρη.
5: Στο τι βλέπει τον Άρη.
4: Ναι, αν επιλέξει Άρη, είμαι πολύ με Σπανούλη σε αυτή την επιλογή.
1: Okay.
5: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, Βασίλη, που γενικά έχει μια αρνία κινδύνου και του αρέσουν οι προκλήσεις, από όσο μας δείχνει έτσι και το μπασκετικό του background. Ο Άρης είναι ένα μπασκετικό κλαμπ. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια τρέλα με το μπάσκετ, τον Ρίτσαρτ Τσιά, ο οποίος θα παρεκκλίνει λίγο από το πλάνο. Δηλαδή, δεν ήταν στο πλάνο φέτος ούτε το budget να ανέβει στα νούμερα που θα πάει, διότι για να φέρει το Σπανούλη, εξυπακούεται ότι πρέπει να αυξήσετε κατά πολύ το budget. Και αυτό ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα στη συζήτηση που έγινε ανάμεσα στο Ζήση και το Σπανούλη. Και ήδη από ό,τι μαθαίνω, οι πρώτες κρούσεις που γίνονται προς ξένους καλαθοσφαιριστές είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, όταν ο Άρης, για παράδειγμα, σκέφτεται αν θα πρέπει να κρατήσει τον τίμιο εργάτη Χαρέλ ή να πάει σε κάτι άλλο, και μάλλον κλείνει προς το δεύτερο, να πάει σε κάτι πολύ καλύτερο, καταλαβαίνουμε καλύτερα ότι ο πύχης έχει μπει πολύ ψηλά γενικότερα.
1: Άλεξ, βοήθησε με λίγο σε αυτό που θα σου πω, ναι, τώρα. Ναι. Θέλω μια κουβέντα μόνο, αφήνουμε το Σπανούλη, μας είπε στην είδηση, το παρακολουθούμε και το κουβεντιάζουμε περαιτέρω και αύριο. Αν έχει κάτι φοβερό...
5: Όλα αυτό δείχνουν, ναι, όλα αυτό δείχνουν.
1: Ναι, όχι, το ρεπορτάζ μου.
5: Να υπάρξουν υπογραφές και ανακοινώσεις.
1: Εννοείται. Όχι, δεν είναι δεσμευτικό, μας είπε στο ρεπορτάζ δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει κάτι μεταγραφικό ή κάτι που αξίζει να υποθεί τώρα, αύριο έχουμε περισσότερες μεταγραφές στην εκπομπή. Το έχω υποσχεθεί, έχουμε δεσμευτεί. Υπάρχει κάτι?
5: Δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδος, δεν έχω κηρύξει ακόμη την έναρξη.
1: Σε σένα ποντάρα, αγόρι μου.
2: Εσύ, αγόρι, θα δώσεις το ρήμα.
5: Γιατί σπαταλάτε το χρόνο σας.
2: Το μπάμε, εσύ θα το κάνεις.
1: Τζοντζίνα, αύριο με Άρη ξεκινάμε.
2: Ναι.
1: Για το μπασκετικό και το ποδοσφαιρικό.
2: Μόνο Άρη αύριο.
1: Με έχεις ψήσει, άγρια με έχεις ψήσει. Εντάξει. Λοιπόν, Άλεξ, ευχαριστώ, δεν θέλω κάτι άλλο. Πάμε γρήγορο διάλειμμα για Action 24 μόνο. Αθλέτικο παραμένουμε εδώ. Έχουμε μπασκετικές συνδέσεις. Αύριο ξεκινούν τα μεγάλα ντέρμπι των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Γυρίζουμε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κολλήσαμε. Εντάξει, επιστρέψαμε πάλι. Πέσαμε. Βασικό. Λοιπόν, κόψαμε και το σήμα για να ακουστείτε εσείς. Πάμε. Ξεκινάω με Στέφανο Τάτσιο. Τι έχουμε όσον αφορά δηλωσούλες σήμερα, είχε Media Day, καλά δεν το λέω. Τα ξέρετε καλύτερα εσείς μπασκετικοί.
5: Αύριο το βράδυ έχουμε και μπασκετική εκπομπή.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Μέχρι τι ώρα θα πάει. 9-11 τελειώνει.
5: Θα δούμε, θα δούμε.
0: 11 παρά.
5: Δεν ξέρω καν τι ώρα αρχίζουμε.
0: Πέσε και εσύ εδώ.
6: 9 είναι το μάτι.
5: Εγώ θα παρουσιάζω.
0: Αγόρι μου. Έμπλεξες πάλι.
5: Γελάνε, γελάνε.
7: Θα έρθω κι εγώ, Βασίλη.
5: Ναι, να μου έρθεις. Φυσικά και να μου έρθεις, Ηλία μου.
8: Σε σπήραμε σφουργίτια. Έχει μπλέξει ο μικρός.
0: Λοιπόν, ωραία, Ηλία. Μετάτσιο θέλω πρώτα, μια και τον ρώτησα αρχικά και μετά πηγαίνω σε σένα. Ρεπορταζιακά τι υπάρχει, με ποιους πηγαίνουν, ποιοι είναι οι παίκτες που. Τους ξένους αυτούς λέω, που θα παίξουν στους τελικούς. Και απ' την άλλη, αν υπόθηκε κάτι φοβερό.
9: Καλησπέρα και πάλι. Καλό καλοκαίρι. Θέλω 5 δευτερόλεπτα να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στον Γρηγόρη Κοζιό, γιατί το στεναχώρησε σήμερα το μεσημέρι που μιλήσαμε και δεν θέλω να το στεναχωρώ.
0: Γιατί?
9: Είναι εξαιρετικός.
0: Για γυναίκα.
9: Έλα.
0: Ο ήχος είναι τραγικός. Βοήθησε με λίγο, αν μπορεί, και το κοντρόλ. Ωραία. Λέω για γυναίκα, έγινε στενοχώρια ή όχι?
9: Περίπου.
0: Α, ναι, έτσι το παγώ.
5: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Για μια γυναίκα τώρα δεν γίνεται να χαλάνε.
5: Για μια γυναίκα γίνεται αυτοκίνητο που έλεγε.
8: Ποτέ. Για μια γυναίκα τσακωνόμαστε.
0: Έλεγα θα πέσει χρόνια πολλά στο Σαούλη, αλλά προφανώ όπω γιο προηγείται.
9: Το έχω πει, το Αντώνη. Το έχω πει.
0: Ωραία.
9: Λοιπόν,
0: πάμε.
9: Ολυμπιακό τώρα. Δηλωσιακά δεν έχουμε. Είπαμε τα τετριμένα και ο Γιώργο Μπαρτζόκα και ο Κώστα Παπα-Νικολάου για τον πρώτο τελικό. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για τον Ολυμπιακό είναι ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα παίξει το πρώτο ματς της σειράς των τελικών της DBL. Ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί πόδι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αμφίβολος και για το δεύτερο τελικό της Παρασκευής, αλλά θα το ξέρουμε στην προπόνηση της Πέμπτης. Η απώλειά του είναι πάρα πολύ σημαντική για να τους πιο καθοριστικούς παίκτες του Ολυμπιακού σαν ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό διαχρονικά. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να καλύψει το κενό στη θέση 2 του Ντόρσεϊ. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός μέχρι απόψε το βράδυ τα μεσάνυχτα έχει δυνατότητα να κάνει αλλαγή στο ρόστερ, στη λίστα των ξένων του πρωταθλήματος. Έτσι όπως έχουν έρθει τα δεδομένα με τον Ντόρσεϊ, εγώ θεωρώ πιθανό αρκετά τις τελευταίες ώρες να δούμε τον Μακίσικ να μπαίνει στη λίστα και όχι τον Τζόζεφ. Αλλά θα συσκεφτούν πάλι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και θα αποφασίσουν. Ένας εκ των Ηλικίνα Μόρις θα μείνει εκτός και ένας εκ των Τζόζεφ ή Μακίσικ θα μπει στη λίστα στην οκτάδα, γιατί θυμίζω ότι οι ομάδες έχουν δηλώσει 8 και βάζουν σε κάθε αγώνα 6. Δεν νομίζω να σπάσει η εξάδα. Είναι δεδομένη λίγο η εξάδα του Ολυμπιακού των ξένων με τους τρεις ψηλούς, τον Πίτερς και τον Γουόρντ και τον Φουρνιέ. Αλλά θα το δούμε, μένει να το δούμε.
0: Okay, πάμε και στο Παναθηναϊκό. Ηλία, με Σλούκα, με Ρογκαβόπουλο βλέπω εδώ ότι κάνουν ατομικό και η επίσκεψη του κυρίου Γιαννακόπουλου στους παίκτες.
10: Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσω και εγώ με το αγωνιστικό, καθώς είναι αρκετά σημαντικό, μιας και ο Κώστας Σλούκας είναι αμφίβολος.
11: Νομίζω. Με αυτά που είπε και ο Έργιν Αταμάν είναι νοκάουτ από τον αυριανό πρώτο τελικό. Για τον Σλούκα, τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας σε κάθε παιχνίδι, πόσο μάλλον άμα είναι ντέρμπι. Το είδαμε και είδαμε πόσο σημαντική ήταν η απουσία του στη σειρά με τη Βαλένθια. Είναι αμφίβολη συμμετοχή του. Θα περιμένουν να δουν και αύριο το πρωί πώς θα νιώθει και θα αποφασίσουν μετά έχοντας, δεν έχει καμία προπόνηση μετά το παιχνίδι που είχε παίξει με τον Μπαμπ στο Game 1 ο Κώστας Λούκας. Οπότε θεωρώ εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του αύριο και θα είναι αυτή μια πάρα πολύ σημαντική απολία για τον Παναθηναϊκό. Επίσης, περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η τελική οχτάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Κένεθ Φαρίντ αυτή τη στιγμή είναι εκτός. Το πιθανότερο στα δικά μου μάτια είναι να περάσει την οχτάδα των ξένων, να έχει μια ασφάλεια ο Παναθηναϊκός στους ψηλούς, όπου έχει και υπεροπλία εκεί και βάθος πολύ μεγαλύτερο Ολυμπιακός, ώστε να μην έχει μόνο το Λεσόρ και το Μίτογλου ως εναλλακτική λύση. Αν συμβεί κάτι, να έχει και τον Φαρίντ. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι στην εξάδα των ξένων στην αποστολή ο Φαρίντ, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Όσο μάλλον αν λήξει ο Λούκας αύριο, τότε δεν ξέρω. Πρέπει να αφήσει, αν θα έχει τον Σόρτς μέσα, ο Έργιν Άταμαν, για να έχει μια περισσότερη λύση στα γκάρτ και να μην είναι μόνο με τους Γκραντ και το Λιόπλο, θα πρέπει να αφήσει εκτός κάποιον άλλο ξένο. Δηλαδή και το Χουάντσο, για παράδειγμα, είναι η πιο πιθανή επιλογή, ένα από τα τεσσάρια του. Και αυτό θα είναι μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή έχει να προβληματιστεί πάρα πολύ ο Άταμαν, άμα αν λήξει ο.
0: Είναι ζόρι, το καταλαβαίνω.
11: Αλλιώς θα αφήσει το Σόρτς έξω, αν είναι διαθέσιμο ο αργό του
0: Παναθηναϊκού. Και μια κουβέντα για τον κύριο Γιαννακόπουλο, Ηλία, για να κλείσουμε, γιατί πιέζουμε αρκετά, να ξέρεις.
11: Ναι, το γνωρίζω. Πήγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, νομίζω το ήθελε και μέρες να το κάνει. Το έκανε πριν τους τελικούς με τον Ολυμπιακό, για να προσπαθεί να ξυπνήσει σε εισαγωγικά τους παίκτες, γιατί αυτό που είδε και αγωνιστικά, αλλά και από άποψη νοοτροπίας μετά τον αποκλεισμό από την EuroLeague, δεν του άρεσε καθόλου. Η αντίδραση κόντρα στον ΠΑΟΚ που είχε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλή, η εμφάνιση που έκανε δεν ήταν καθόλου καλή. Μάλιστα. Αλλά βλέπει γενικότερα μια νοοτροπία μετά τον αποκλεισμό του Final Four που δεν είναι αυτή που θα έπρεπε όταν έχει απογοητευτεί τόσο κόσμο από του παίχτε του Παναθηναϊκού.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, αύριο στην εκπομπή περισσότερα, τη δική μα, βράδυ εσεί εννοείται γύρω στι 10.30 περίπου θα είσαι.
5: Σε περιμένω.
0: Οπότε τα λέτε και με τον Βασίλη εδώ. Ευχαριστώ, Ηλία, και ευχαριστώ, Στέφανε. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε κάπου εδώ.
5: Φύγαμε.
0: Και αύριο μέρα είναι, τα λέμε. Πολλές μεταγραφές. Διαβάζω κάτι μόνο μήνυμα ως τελείωμα. Αλέξης Αβόπουλος καλύτερος από τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και αυτό εδώ που δείχνουμε δεν είναι ζωγραφιστό. Κουνιέται. Αυτά. Τα απάντησα σε όλα. Φιλιά, καλή συνέχεια.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά. Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και ακόμη 4 βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινή επιστολή και η φυγή 143 στελεχών. Παρέδωσε τη βουλευτική της έδρα η Έφη Αχτσιόγλου. Η αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος. Ανατροπές και νέους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων αποκαλύπτει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24. Η έλευση Τσίπρα και Καριστιανού ανακατεύει την τράπουλα. Αλόβητη Νέα Δημοκρατία πέφτει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Απώλειες για πλεύση ελευθερίας και ελληνική λύση. Πληγή για το Μαξίμου η ακρίβεια. Νέα δεδομένα στην έρευνα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προσχεδιασμένο έγκλημα μελετούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό ηρεμιστικών στο διαμέρισμα και το μυστήριο με τα δύο ανήλικα παιδιά που δεν αντιλήφθηκαν τη στιγμή της δολοφονίας. Οι αντιφάσεις του 41 ετών δράστη. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το ρεπορτάζ του Action 24 για την παράνομη χωματερή στη Χαλκιδική. Εικόνες ντροπή σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες. Απέραντο σκουπιδότοπος και στη Νέα Μάκρη. Μπάζα, φερτά υλικά και κάθε είδους απορρίμματα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Βασική είσοδος του κάστρου, έτσι.
1: Κεντρική πύλη. Εδώ κλείνανε τις πόρτες κάθε απόγευμα να χειρωθεί. Οι ζεματίστρα που ζεματούσαν το λάδι για να ρίξουν στους εχθρούς για να τους αποθήσουν.
2: Σωστά.
1: Φράζαν τα καζάνια.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Και τώρα προχωράμε σιγά σιγά για μέσα για την πολιτεία.
0: Πρωτεύουσα του νησιού για 400 χρόνια, νομίζω.
1: Εδώ ήταν ο οικισμός, τότε επί τουρκοκρατίας. Το 14ο αιώνα ήρθαν οι Σκιαθίτες από κάτω από την πόλη που είναι τώρα η Σκιάθος, λόγω των πειρατών που κάνανε επιδρομές εδώ στο νησί. Οχυρώσανε το τοπίο εδώ πέρα, ένα μοναδικό κάστρο σε όλη την Ελλάδα, για την τοποθεσία του μόνο και μόνο, γιατί είναι ένας μεγάλος βράχος πάνω στη θάλασσα και η πολιτεία είναι ακριβώς από πάνω.
0: Φυσική οχύρωση.
1: Φυσική οχύρωση από τρεις πλευρές. Ζούσανε περίπου εδώ πέρα 1500 άτομα. Oh. 20 εκκλησίες σύνολο, μικρά εκκλησάκια, ξοκλήσια που τα λέμε εμείς εδώ πέρα. Δύο δεξαμενές για να τροφοδοτεί την ανάγκη των ανθρώπων που μέναν εδώ μέσα.
0: Ισχύει αυτό που λένε ότι ο κόσμος πήρε από εδώ πέτρες, κεραμίδια και τα υπάρχοντά του και έκτισε μετά την πόλη της Σκιάθου που ξέρουμε σήμερα.
1: Ο λόγος είναι ότι λόγω τα 400 χρόνια σκλαβιάς που υπήρχαν εδώ με τους Τούρκους υπήρχε πολύ φτώχεια. Σε ανάγκη φτάσαν στο σημείο να ξυλώσουν έστω και τα κεραμίδια από τα σπίτια τους για να τα πάρουν στη Σκιάθο, τη σημερινή πόλη, και να χτίσουν εκεί τα σπίτια τους. Γι' αυτό βλέπεις ότι είναι κάπως ερημωμένο εδώ, δυστυχώς. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να το αναστηλώσουμε σιγά σιγά, αφιλοκερδώς, εθελοντές,
0: μπράβο,
1: φίλοι.
0: Μπράβο.

0: Πολύ όμορφα είναι εδώ, ρε εσύ. Οχ, ποιος είναι αυτός ο ναός?
1: Τώρα διακρίνουμε τον ιστορικό μητροπολιτικό ναό της παλιάς Σκιάθου, mm-hmm. της γεννήσεως του Χριστού, η οποία γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Μία τα Χριστούγεννα και μία 6 Αυγούστου που είναι της Σωτήρος. Εδώ ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάτης έχει γράψει ένα από τα πιο ιστορικά του διηγήματα, στο Χριστό στο Κάστρο, ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα που αφηγείται μια ιστορία που είχαν έρθει κάποιοι σκιαθήτες για να κάνουν τη λειτουργία των Χριστουγέννων εδώ στο Κάστρο και αποκλειστήκαν από τα χιόνια και δεν μπορούσαν να φύγουν.

Λοιπόν, Μιτσάρα, επειδή σε βλέπω από το περπατητό, έχεις κουραστεί λιγάκι. Σου έχω φέρει εδώ η έκπληξη που σου έλεγα. Θα κάνουμε ένα μεζεδάκι ωραίο και αθλητικό καστρινό. Θα πάρουμε λίγο δυνάμεις γιατί έχουμε πορεία μετά.

0: ρίχνει τα δάχτυλά σου σήμερα. Σχεδόν έχω μεγαλώσει εδώ πέρα. Από μικρό ο πατέρας μου έπαιρνε Σαββατοκύριακα, κοιμόμασταν εδώ πέρα, ξυπνούσαμε το πρωί, κάναμε δουλίτσες, το μεσημέρι μαγειρεύαμε έτσι ωραία φαγητά.
1: Τι ωραία ρε φίλε.

0: Έλα, Θάνο, κόπιασε.
1: Κοίτα, δεις, σου έχουμε φτιάξει. Τι άλλο θες.
2: Σούπερ.
0: Η ώρα της.
2: Δεν θα κάνουμε για μας πρώτα, ρε.
0: Ναι, πίναλα.
1: Στην αρχή, καλωσορίσατε στο όμορφο νησί μας.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ελπίζω να σας άρεσε το τοπίο εδώ πέρα. Το μεζεδάκι, okay, σε λίγο θα το δοκιμάσουμε.
0: Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Αλλά μια χαρά είναι για να πάρουμε.
1: Η θέα ανταμείβει το αποτέλεσμα. Αυτή η σημασία. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, υγεία. Είστε πανηδίν.

0: Εδώ αλλάζουμε μέρος. Αλλαγή τοπίου.
1: Τελείως όμως.
0: Βλέπεις εδώ πιο πολύ βλάστηση.
1: Αχ, ωραία δροσούλα.
0: Ωραία εδώ πέρα. Καμία σχέση πριν με το κάστρο. Άλλος κόσμος εδώ πέρα. Βλέπεις εδώ φουλ δέντρα. Τώρα φτάσαμε στην εκκλησία της Αγίας Αναστασάς, όπως το λέμε εμείς εδώ στη Σκιάθο.
1: Αναστασάς.
0: Αναστασάς. Ναι. Αγία Αναστασία, αλλά εμείς το λέμε Αναστασά. Και είναι στην περιοχή Πρι, λέγεται εδώ πέρα.
1: Πρι.
0: Πρι. Βγαίνει από το πυργί. Γιατί βγαίνει από το πυργί? Όπως βλέπουμε εδώ από πίσω, αυτές οι πέτρες οι μεγάλες είναι η λεγόμενη φρικτορία.
1: Έλα ρε, αυτό με τις φωτιές που κάνανε σήμα.
0: Το τηλέφωνο της εποχής, επί Περσικού πολέμου, όταν ο Ξέρξης πέρασε από εδώ με το στόλο του για να γίνει ναυμαχία της Σαλαμίνας, γιατί πέρασε από εδώ πέρα από τα στενά της Σκιάθου, ήταν το τηλέφωνο της εποχής και εδώ δίνανε σήμα στους Αθηναίους, ανάβανε φωτιές, απέναντι στο πύλιο υπήρχε αντίστοιχο και ούτω καθεξής μέχρι να φτάσει στην Αθήνα το σήμα
1: ότι έρχεται ο κατακτητής.
0: Ότι έρχονται οι Πέρσες για να γίνει ο πόλεμος. Οπότε έχει διατηρηθεί, ναι. Τέλος πάντων εδώ πέρα, τα χαλάσματα από τη φρικτορία του τότε.
1: Εγώ θα σου πω την αλήθεια.
0: Τι θα κάνεις τώρα?
1: Θα την πέσω.
0: Πάρουμε καμιά ωρίτσα ύπνο.
1: Νομίζω τώρα
0: γιατί έχουμε συνέχεια.
1: Επιβάλλεται.
0: Κάτσε να σου φέρω και ένα μαξιλαράκι, περίμενε.
1: Μητσάρα μου, πού πάμε?
2: Τώρα πάμε στη παραλία Κεχριά.
1: Κεχριά.
2: Κεχριά. Και από εκεί θα συνεχίσουμε για τον όρμο Μαντράκι, που θα συναντήσουμε την παραλία Ξέρξης.
1: Okay.
2: Για να συνεχίσουμε και την ιστορία για την Φρικτόρια.
1: Αφού πιάσαμε τους Περσικούς, θα το συνεχίσουμε.

0: ρε φίλε.
1: Για πού είσαι φίλε. Μπαλκονάρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα εδώ παγκάκι, παιδιά. Κάθεσαι, λεμβάζεις.
2: Το πέλαγος πιάτο.
0: Πιάτος του πέλαγος, ναι. Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Είναι ειδικά αυτή η βόρεια πλευρά. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αντιθέσεις και τέτοιες ομορφιές. Πραγματικά. Αυτό που έχω ακούσει για τη Σκιάθο, ότι είναι η σκιά του Άθου. Από το όνομα, ισχύει.
3: Υπάρχουν δύο εκδοχές για το όνομα που προήλθε. Η πρώτη εκδοχή έρχεται από τα αρχαία χρόνια, από την εποχή των Πελασγών, που είναι η πρώτη κάτοικη του νησιού και λεγόταν Σκιάνθιος.
0: Σκιάνθιος.
3: Ήταν η σκιά του Άνθους. Επειδή είχε τόσο βλάστηση, τόσο πολλά δέντρα, όπως βλέπεις και εδώ, είναι φουλ στο πράσινο, φουλ στο πεύκο, ήταν τόσο πολύ πυκνή η βλάστηση που ήταν η σκιά του Άνθους. Η πρώτη εκδοχή είναι αυτή από τους Πελασγούς και η δεύτερη εκδοχή είναι η σκιά του Άθου. Ο Άθος είναι το βουνό στο Άγιο Όρος, αλλά είναι πνευματική μεταφορά η σχέση μας. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι κυριολεκτική το ότι πέφτει ο ήλιος και η σκιά του βουνού πέφτει εδώ στη σκιά.
0: Έτσι νόμιζα και εγώ.
3: Αλλά είναι πνευματική μεταφορά, γιατί είχαν έρθει τότε οι κολυβάδες που εγκαταστάθηκαν και είχαμε τη σχέση μεταξύ Άγιο Όρος και εμείς της σκιάθος.

Γιδά μου, γιδάκια, γιδούλες μου, έλα στην άκρη σας παρακαλώ. Έτα. Μπράβο. Καλό κορίτσι να είσαι. Καλό κορίτσι. Α, ωραία θέα. Πολύ ωραία. Γεια σας, κοριτσάκια μας.

0: Είμαστε τώρα στο Αχυλά το ρέμα.
1: Αχυλά.
0: Αχυλά.
1: Αχυλάς.
0: Δεξιά αριστερά είναι τα πλατάνια παράλληλα με το ποταμάκι.
1: Ποιος ήταν ο Αχυλάς?
0: Άμα σου πω, δεν ξέρω ποιος ήταν ο Αχυλάς.
1: Καλό παιδί.

0: μια μέρα γεμάτη περιπέτεια πρέπει να τελειώνει κάπως έτσι. Σε αυτή εδώ την παραλία. Εντάξει, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, η αλήθεια είναι.
1: Είμαστε στην περιοχή Μαντράκη τώρα αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα στην παραλία Ξέρξης. Βλέπεις εδώ απόκριμνους αμόλοφους.
0: Σαν πυλός είναι αυτό.
1: Ακριβώς, άγρια ομορφιά, ωραία, δίπλα στη θάλασσα κιόλας. Και η παραλία λέγεται Ξέρξης, πήρε το όνομά της επειδή ανάμεσα στο μπουγάζι που είναι εδώ Σκιάθο Κατηγιώργη, σε ένα σημείο τα νερά είναι πάρα πολύ ρηχά και όταν κατέβηκε ο περσικός στόλος για να κάνει την ναυμαχία της Αλαμίνας, σε εκείνο και το σημείο τα πολλά καράβια του να βυθίστηκαν και έδωσε κατάρας ο Ξέρξης με αποτέλεσμα να χτιστεί ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Ανάμεσα Σκιάθο Κατηγιώργη έγινε ο πρώτος φάρος στον κόσμο. Για να δώσει σήμα για τα υπόλοιπα καράβια να ξέρουν σε ποιο σημείο είναι.
2: Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά. Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και ακόμη 4 βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινή επιστολή και η φυγή 143 στελεχών. Παρέδωσε τη βουλευτική της έδρα η Έφη Αχτσιόγλου. Η αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος. Ανατροπές και νέους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων αποκαλύπτει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24. Η έλευση Τσίπρα και Καριστιανού ανακατεύει την τράπουλα. Αλόβη τη Νέα Δημοκρατία, πέφτει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Απώλειες για πλεύση ελευθερίας και ελληνική λύση. Πληγή για το Μαξίμου η ακρίβεια. Νέα δεδομένα στην έρευνα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προσχεδιασμένο έγκλημα μελετούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό ηρεμιστικών στο διαμέρισμα και το μυστήριο με τα δύο ανήλικα παιδιά που δεν αντιλήφθηκαν τη στιγμή της δολοφονίας. Οι αντιφάσεις του 41 ετών δράστη, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το ρεπορτάζ του Action 24 για την παράνομη χωματερή στη Χαλκιδική. Εικόνες ντροπή σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες. Απέραντο σκουπιδότοπος και στη Νέα Μάκρη. Μπάζα, φερτά υλικά και κάθε είδους απορρίμματα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
2: Woman who wears the red shoes.
1: Tell me her name.
2: How should I know? I don't get out much.
1: Well, you are the magic mirror.
2: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
3: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
4: I think I hit her too hard.
3: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
5: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
3: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
6: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις, μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα ιστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου των Μεθάνων. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο δια θαλάσσης.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε.
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας! Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες. Η αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως.
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος.
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους. Δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο?
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε.

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες, σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περίμενα να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για...
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάγιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι. Ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω-γύρω.
1: Ναι. Πια τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις, ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα που είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκιά που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρε, πού δείχνει η πηξίδα μας.
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις τον

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερο. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου έφερες?
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει τόπος από τα γλυκά σου?
2: Ναι, αμέ. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφη και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο?
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα, Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι?
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος άραγε θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως?
2: Έρχονται και ηρεμούν. Και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο, ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει. Είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας?
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: Ούτε 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχει καλύψει κάποιος γλύπτης.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον Πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά!

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά. Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και ακόμη 4 βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινή επιστολή και η φυγή 143 στελεχών. Παρέδωσε τη βουλευτική της έδρα η Έφη Αχτσιόγλου. Η αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος. Ανατροπές και νέους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων αποκαλύπτει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24. Η έλευση Τσίπρα και Καριστιανού ανακατεύει την τράπουλα. Αλόβητη Νέα Δημοκρατία πέφτει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Απώλειες για πλεύση ελευθερίας και ελληνική λύση. Πληγή για το Μαξίμου η ακρίβεια. Νέα δεδομένα στην έρευνα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προσχεδιασμένο έγκλημα μελετούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό ηρεμιστικών στο διαμέρισμα και το μυστήριο με τα δύο ανήλικα παιδιά που δεν αντιλήφθηκαν τη στιγμή της δολοφονίας. Οι αντιφάσεις του 41 ετών δράστη, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το ρεπορτάζ του Action 24 για την παράνομη χωματερή στη Χαλκιδική. Εικόνες ντροπή σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες. Απέραντο σκουπιδότοπος και στη Νέα Μάκρη. Μπάζα, φερτά υλικά και κάθε είδους απορρίμματα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
3: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
4: My mind has been set free.
5: What is this?
6: It's evolution.
7: This isn't evolution. It's an abomination.
8: What the hell's happening?
9: Stop it!
10: I don't understand.
11: This is the future.
12: Kiryat here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
13: Έρπιζο στήρας. Όταν άκουγα για εκείνον, έλεγα δεν αφορά εμένα.
14: Ο πόνος ήταν τόσο έντονος. Υπέφερε για εβδομάδες.
15: Μπορεί αυτό να είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης. Αλλά ο έρπιζος στήρας είναι πραγματικότητα και σε αφορά. Μην τον υποτιμάς. Μίλα με τον γιατρό σου σήμερα για την πρόληψή του.
0: Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπορεί να φανταστήκατε από το τραγούδι, είναι γνωστή η φωνή, ποια είναι η πρώτη καλεσμένη. Εγώ θα πω ότι παρά το ότι είναι πολύ γνωστή, είναι πολύ οικία η φωνή της, δεν ξέρουμε και τόσα πράγματα για τη ζωή της, γιατί είναι αυτό που λένε, Μελίνα Κανά είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Άνθρωπος έτσι της ιδιωτικότητας, της ηρεμίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, κατά κύριο λόγο ναι.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί έψαχνα συνεντεύξεις και συνήθως είναι για τη μουσική. Είναι... Και λέω, να, δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα για εκείνη. Μου είπες να σου μιλάω στον Ενικό. Οπότε
1: βεβαίως,
0: θα σου μιλήσω στον Ενικό.
1: Βεβαίως.
0: Έχεις μία φωνή που όταν τραγουδάς, ο άλλος νομίζει ότι τραγουδάς για εκείνον.
1: Πολύ ωραίο αυτό που λες.
0: Δεν ξέρω αν το κάνεις επίτηδες.
1: Πολύ σημαντικό. Καταρχήν, εγώ τραγουδάω για μένα.
0: Άρα σίγουρα υπάρχει ένας παραλήφτης.
1: Και δεύτερον, τραγουδώ για τον κόσμο που θα μ' ακούσει. Και που θα εμπνευστεί μέσα από το τραγούδι μου.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι όταν βρίσκω συνοδοιπόρους σε αυτή την πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα για την ιδιωτικότητα. Νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει όσα πρέπει να ξέρει για μένα.
0: Να μην μάθει κάτι λίγο περισσότερο σήμερα.
1: σε ποιον χρειάζεται.
0: Είναι ωραίες
1: αυτή
0: ιστορίες.
1: Η υπερπληροφόρηση
0: ναι.
1: Και θα τολμήσω να πω και αυτή η αιμονή με τους ανθρώπους που προβαλόμαστε στην τηλεόραση και που κάνουμε κάτι το οποίο φαίνεται σε πολύ κόσμο, νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό, γιατί επηρεάζονται νεαρά παιδιά, τα οποία έχουν δεν έχουν ταλέντο ή μπορούν δεν μπορούν, στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση και κλείνουν το δρόμο, περιορίζουν τα όνειρά τους και κλείνουν το δρόμο προς τόσες άλλες κατευθύνσεις που μπορεί να πάρουν στη ζωή τους και να τους εξασφαλίσουν μια όμορφη ζωή.
0: Ναι. Τώρα άνοιξες τεράστιο κεφάλαιο, γιατί πρώτα απ' όλα μας αρέσουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Δεν είναι πάντα κουτσομπολίστικο το ενδιαφέρον. Αλλά λες ότι υπάρχει αυτή η τάση, δεν ξέρω, μην πω τώρα επιδημία, είναι μια τεράστια μόδα το να τραγουδάει κάποιος. Δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα. Πάντα υπήρχε ενδιαφέρον. Πάντα άνθρωποι που δεν μπορούσαν θέλανε να γίνουν τραγουδιστές. Έτσι δεν είναι. Υπήρχαν πάντα ταλέντα και στην εποχή των γιαγιάδων μας δηλαδή, που πηγαίνανε και προσπαθούσανε. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο έντονο τώρα, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
1: Θα πω ότι είμαστε ένας μουσικός λαός που αγαπάμε τη μουσική, αγαπάμε το τραγούδι.
0: Και ωραίες φωνές, έτσι.
1: Και βέβαια, και πάντα υπάρχουν άνθρωποι με ταλέντο και με όρεξη να κάνουν, να τραγουδήσουν ή να παίξουν κάποιο μουσικό όργανο. Mm-hmm. Αγαπάνε τη μουσική, αγαπούν το χορό. Mm. Αλλά εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Γιατί ένα πραγματικό ταλέντο νομίζω ότι θα το φέρει η ζωή. Θα βρει το δρόμο του.
0: Ό,τι και να γίνεται, ακόμη και αν δεν
1: εντάξει,
0: είναι...
1: Εντάξει, τώρα αν έχουμε συνθήκες πολέμου ή συνθήκες...
0: Πάντως εσύ λες ότι το βρίσκει.
1: Τις περισσότερες φορές, ναι, γιατί αυτός είναι ο δρόμος του.
0: Ναι.
1: Εκτός αν αντισταθεί στεναρά και πει ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε θα βρει κάτι άλλο. Τώρα, εγώ δεν μίλησα γι' αυτό. Μίλησα για την αιμονή του να γίνει κάποιος celebrity.
0: Α, και αυτό είναι
1: το
0: θέμα.
1: Να γίνει κάποιος άνθρωπος της οθόνης, της τηλεόρασης,
0: ναι.
1: Των media. Το
0: μπα, η τηλεόραση έχει πεθάνει. Νομίζω ότι αυτό που θέλουν είναι η άλλη οθόνη, ξέρεις, του κινητού.
1: Η άλλη, η όποια οθόνη, τέλος πάντων.
0: Άρα, δηλαδή, εσύ πώς δικαιολογείς, γιατί πλέον ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν περσόνες. Και τώρα εγώ θα πω μια πολύ χαρακτηριστική, ειδικά οι πιο νέοι ξέρουν εκατοντάδες τέτοιες προσωπικότητες. Καρντάσιανς, ξέρεις, που δεν έχουν κάποια δουλειά. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολύ διάσημοι, θέλουν όλοι να τους χαζεύουν.
1: Πάρα πολύ διάσημες, πάρα πολύ πλούσιες,
0: ναι.
1: Χωρίς λόγο.
0: Χωρίς λόγο. Δεν μπορείς εσύ που είσαι καλλιτεχνική φύση να σκεφτείς ότι και αυτό μπορεί να είναι μια μορφή τέχνης, ξέρω εγώ, το απόλυτο τίποτα.
1: Όχι, για μένα αυτό δεν είναι μορφή τέχνης.
0: Δεν είναι. Ναι. Όχι, ξεκάθαρη λοιπόν.
1: Δεν είναι μορφή τέχνης, όχι.
0: Μεγάλωσε ένα σπίτι όπου όλοι τραγουδούσαν. Ο μπαμπάς σου είναι μια χαρά ακόμη, σε καλή κατάσταση, 90 ετών.
1: Ο μπαμπάς μας είναι 90 χρονών.
0: Να τον χαίρεσαι.
1: Είναι δυνατός, στεναρός, έχει τις δυνάμεις του, την υγεία του, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Τραγουδάει ακόμα. Η μητέρα μας που τη χάσαμε το 2000 τραγουδούσε επίσης, ήταν δύο καλήφωνοι άνθρωποι.
0: Και η αδερφή
1: σου. Παππούδες, γιαγιάδες, καλά η αδερφή μου, ναι, η αδερφή μου τραγουδούσε και την ξέρει και αρκετός κόσμος.
0: Ναι.
1: Μια καταπληκτική τραγουδίστρια κατά τη γνώμη μου. για δικούς της λόγους έχει αποσυρθεί, έχει σταματήσει.
0: Θα σε ρωτούσα, αλλά...
1: Ναι. Ναι. Δεν θέλει πια να ασχοληθεί. Η Λιζέτα είναι ακόμα πιο βαθιά καλλιτεχνική φύση από μένα. Τόσο καλλιτεχνική που δεν θέλει να ασχοληθεί καθόλου με το φαίνεσθε.
0: Ναι.
1: Με όλο το περίγυρο, αυτό που περιτριγυρίζει τη δουλειά μας, το επαγγελματικό κομμάτι, ας πούμε.
0: Δεν της αρέσει αυτό.
1: Όχι, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Εσένα σου αρέσει?
1: Κομψή-κομψά.
0: Αν χρειαστεί έτσι.
1: Τόσο όσο.
0: Τόσο όσο. Mm. Εσύ έκανες και καριέρα σε δύο φάσεις, είναι η αλήθεια. Γιατί είχες μια καριέρα πριν, έχεις μιλήσει πολλές φορές για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισες σε εξαιρετικά νέα ηλικία, ακόμα πολύ νέα είσαι. Και μετά πέρασαν κάποια χρόνια που δεν ήθελες. Έπαθες έμφραγμα, ενώ ήσουν πολύ νέα γυναίκα, έτσι.
1: Έπαθα έμφραγμα στα 37.
0: Ναι.
1: Στα 41 έκανα επέμβαση στον Αυχένα. Mm. Που κόντεψε να. Το πρόβλημα που είχα. Θα μου στήχιζε την κίνησή μου. Δηλαδή θα ήμουν σε καρουτσάκι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Mm-hmm. Και δεν ήταν ότι δεν ήθελα. Εντάξει, όταν περνούσα αυτές τις φάσεις με τις ασθένειες, δεν είχα όρεξη να τραγουδήσω ανθρώπινο.
0: Λογικό,
1: δηλαδή,
0: είναι,
1: δεν, ούτε το μυαλό μου ήταν εκεί, ούτε. Αλλά. Μετά σιγά σιγά ήρθε αυτό, όταν απέκτησα τη δύναμή μου πάλι και την ισορροπία μου και την ψυχική και την σωματική, το ξαναέπιασα το νήμα.
0: Πώς βιοπορίζεται ένας άνθρωπος που έχει μάθει να είναι πολύ καλός τραγουδιστής, διάσημος, να βγάζει λεφτά από αυτό, δεν ξέρω πώς, αλλά γνωστή τραγουδίστρια τώρα, έτσι, που χρειάζεται να σταματήσει. Μετά πώς βιοπορίζεσαι?
1: Κοίταξε, είχα κάνει ένα κουμάντο.
0: Α, πολύ βασικό.
1: Τα πρώτα χρόνια που πήγαιναν πολύ καλά τα πράγματα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω γίνει πλούσια από αυτή τη δουλειά. Mm. Αλλά δεν είμαι και φτωχιά. Δηλαδή,
0: οπότε μπορείς να περάσεις και αυτό το διάστημα
1: κάποια διαστήματα που δεν δουλεύω μπορώ να υποστηρίξω τις ανάγκες μου.
0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Το κουμάντο είναι μεγάλη υπόθεση. Ποιος το έμαθε το καλό κουμάντο?
1: Νομίζω από παιδάκι το είχα αυτό. Είχα κουμπαρά και μάζευα τα χαρτζιλίκια που μου δίνανε, τα κάλαντα, τις γιορτές που μου δίνανε οι συγγενείς.
0: Νομίζω έπαιρνες περισσότερα λεφτά από τα άλλα παιδάκια όταν τραγουδούσες εσύ.
1: Ήθελα να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη από παιδί. Αυτό μπορώ να πω ότι μου το πέρασε κάπως η μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Και μου έλεγε να έχεις το δικό σου πορτοφόλι, να έχεις το δικό σου κουμάντο. Και πραγματικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου αυτό. Να μπορώ να εξυπηρετώ τις ανάγκες μου και τα θέλω μου.
0: Ναι.
1: Μέσα από τη δική μου δουλειά και μέσα από τα δικά μου έσοδα. Και να μην έχω την ανάγκη στήριξης άλλων ανθρώπων.
0: Ναι. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στους άντρες, πρέπει να σου πω. Όχι, εντάξει, δεν θέλω να τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά είναι δύσκολο. Ό,τι και να λέμε και όσο και να προχωράμε, για έναν άντρα, μία γυναίκα να είναι γνωστή, επιτυχημένη, οικονομικά ανεξάρτητη, υπάρχει ένα θέμα.
1: Κοίταξε, ο άντρας που έχω τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό.
0: Χρειάστηκε να βρεις έναν άντρα που δεν είχε πρόβλημα με αυτό, δεν ξέρω.
1: Ούτε οι παλιότεροι είχαν, αλλά μιλάω για το τώρα.
0: Ναι. Πόσους συζύγους?
1: 2 γάμους.
0: Ναι.
1: Συντρόφους
0: τώρα
1: λίγο περισσότερο.
0: Είσαι στον τρίτο ή στο...
1: Τρίτο δεν έχουμε παντρευτεί, είμαστε μαζί 9 χρόνια.
0: Ναι. Υπάρχει ωραία πλευρά στο να έχει κάποιος κάνει και πάνω από ένα γάμο. Το ιδανικό είναι να βρει κάποιος τον έρωτα της ζωής του, έτσι αυτό λέει το παραμύθι, και να μείνουν μια ζωή μαζί μέχρι τα βαθιά τους γεράματα.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν έχει και τα καλά του να έχεις ζήσει τρεις μεγάλους έρωτες, έτσι δεν είναι?
1: Τρεις μεγάλους έρωτες, με συμβίωση, έτσι. Αυτοί οι έρωτες όμως, με τα καλά τους και τα κακά τους, μου έμαθαν πως το σημαντικότερο πράγμα και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι στο τέλος της μέρας, ακόμα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει, στο τέλος της μέρας να πηγαίνω στη φωλιά μου μόνη μου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν σου πω, το ακούει τώρα ο σύντροφος αυτό?
1: Το ακούει και το ξέρει.
0: Ναι.
1: Και εκείνος όμως συμμερίζεται αυτή την άποψη Ζούμε σε διαφορετικά σπίτια, ο καθένας στο δικό του.
0: Τέλειο.
1: Και όποτε τέλειο θέλουμε βρισκόμαστε, όποτε θέλουμε έχουμε τη μοναχικότητά μας.
0: Ναι. Γιατί πιστεύεις όμως, γιατί το διαδεδομένο και από ό,τι καταλαβαίνω, μεγάλωσε μια χαρούμενη οικογένεια, έτσι. Δηλαδή, οι γονείς που τα πηγαίνανε καλά.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν τα πηγαίνανε καλά.
0: Δεν τα πηγαίνανε.
1: Αλλά γενικά, μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια. Με θείους, με παππούδες, με ξαδέρφια, με γιορτές στο σπίτι, συγκεντρώσεις κτλ. Αυτό.
0: Παρόλα αυτά και παρά το ότι κάνεις ένα εξωστρεφές επάγγελμα, είσαι μοναχικός άνθρωπος στο τέλος της ημέρας.
1: Ναι, είμαι.
0: Είσαι.
1: Είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Ωραίο είναι αυτό.
1: Τώρα αυτό δεν μπορώ να στο δικαιολογήσω, έτσι...
0: Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται σαν εσένα, δεν λες και κάτι περίεργο, γιατί πολλές φορές η συμβίωση έχει και μία... Ξέρεις, πρέπει να συμβιβαστείς σε μεγάλο βαθμό.
1: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Και να αλλάξεις τις συνειδιές σου και να συμβιβαστείς, να κάνεις υποχωρήσεις. Βέβαια αυτό όλο που περιγράφουμε είναι κομμάτι της αγάπης. Mm. Αν αγαπάς έναν άνθρωπο, μαθαίνεις να ζεις και με τα ελαττώματά του και με τις αδυναμίες του και με τις ιδιαιτερότητές του. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι αγάπης.
0: Ναι.
1: Και θέλω να διαχωρίσω την μοναχικότητα από την ερημιά.
0: Ναι.
1: Άλλο ένας άνθρωπος που του αρέσει να μένει μόνος και να ηρεμεί και να ησυχάζει στη γωνιά του, στη φωλιά του, στο σπίτι του, και άλλο να έχει ερημιά στη ζωή του. Ναι. Εγώ, δόξα τω Θεώ, δεν έχω ερημιά. Έχω το παιδί μου, τα παιδιά μου τώρα, γιατί έχει παντρευτεί η κόρη μου και έχω έναν εξαιρετικό γαμπρό.
0: Α, είσαι καλή πεθερά δηλαδή.
1: Καλή πεθερά θα δείξει, γιατί τώρα, πριν 2 χρόνια, πριν 1 χρόνο...
0: Θα είχε φανεί, θα είχε φανεί.
1: Εντάξει, τον γαμπρό μου τον αγαπώ, τον σέβομαι, τον εκτιμώ πολύ, είναι χρυσό παιδί. Είναι λοιπόν μια νέα οικογένεια, μου έχουν κάνει και ένα καταπληκτικό εγγόνι, έναν εγγονό που λατρεύω, έχω πάθει έρωτα. Έχω φίλους, έχω ακόμα τη δουλειά μου που είναι μια κοινωνική δουλειά με πολλές επαφές και κίνηση κλπ. Και ποικιλία θα έλεγα. Έτσι δεν είμαι μια γυναίκα η οποία είμαι έρημη.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Και ίσως και γι' αυτό θες και την ησυχία σου, επειδή έχεις μια πολύ γεμάτη ζωή. Λες η φωλιά μου. Πώς είναι η φωλιά σου? Τι έχεις κάνει, έχεις δημιουργήσει φωλιά?
1: Έχω ένα διαμέρισμα μικρό, στα Μελίσια. Ζω εκεί, μ' αρέσει πολύ η γειτονιά μου. Πάρα πολύ, δεν την αλλάζω. Το σπίτι μου είναι ένα απλό σπίτι, δεν είναι κάτι που, τι να πω, το αγαπώ πολύ.
0: Ησυχαστήριο πάντως.
1: Είναι ένα ησυχαστήριο, το έχω φτιάξει έτσι που να με βολεύει. Δεν μου αρέσουν τα πολλά πράγματα μες στο σπίτι, η πολλή πληροφορία. Είναι λιτό λοιπόν, είναι φτιαγμένο με ήσυχες αποχρώσεις. Αυτό.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Ναι. Και όταν θέλετε να συναντηθείτε, βγαίνετε και ραντεβού, που είναι και ωραίο και ρομαντικό.
1: Μα κάνω και τραπέζια σπίτι μου και μαγειρέματα και αυτά.
0: Ενώ με τον σύντροφο. Είναι ένα ωραίο... Θα συναντηθούμε, θα ντυθούμε ωραία, θα τα πούμε.
1: Εννοείται. Και θα έρθει και σπίτι μου και θα ράξουμε και θα πάω και εγώ στο δικό του.
0: Ναι. Σε ζηλεύει πάρα πολύς κόσμος. Τώρα το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. θα λάβεις ζήλια και φθόνα έχεις αισθανθεί στη ζωή σου.
1: Βέβαια. Υπήρξα πολύ ζηλιάρα.
0: Εσύ ήσουν ζηλιά.
1: Εγώ πάρα
0: πολύ. Μα γιατί,
1: πολύ.
0: Μια γυναίκα η οποία...
1: Αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο του έρωτα. Δηλαδή, όταν ερωτευόμουν, αυτομάτως πατούσε και το κουμπί της ζήλιας. Ήτανε σύμμικτα αυτά τα δύο. Δηλαδή, γι' αυτό καμιά φορά τον άντρα που έχω τώρα τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον ποθώ. Αλλά δεν θέλω να τον ζηλεύω.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω. Έχω οριμάσει πολύ... Θέλω να απαλλαχθώ από αυτό το άγχος της ζήλιας.
0: Έλα, θα στο κάνω
1: και
0: τώρα.
1: Και την αιμονή, δηλαδή.
0: Θα σου κάνω άσκηση. Είστε λοιπόν κάπου έξω, περνάτε πάρα πολύ ωραία και ξαφνικά βλέπεις να χαιρετάει μια άλλη κυρία.
1: Εντάξει.
0: Άρα είσαι ψύχρεμη.
1: Εννοείται.
0: Είσαι ψύχρεμη.
1: Κοίταξε, τις περισσότερες φορές θα μου εξηγήσει ποια είναι αυτή η κυρία και από πού την ξέρει. Ναι.
0: Άρα σε καταλαβαίνει πολύ έτσι.
1: Ναι.
0: Okay. Οπότε έχουμε περάσει τη ζήλια, έχουμε πάει σε μια πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Όταν λες. Ζήλια, έκανες σκηνές.
1: Ναι, έκανα σκηνές, έκανα χοντρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά τα έχω αφήσει πίσω μου όλα αυτά.
0: Ξέρεις
1: είναι
0: τι λένε.
1: Τελείως άχρηστα.
0: Πολλές γυναίκες που σε βλέπουν τώρα λένε από το σπίτι τους. Λένε καλά να ζηλεύω εγώ. Γιατί μπορεί να έχω μια απλή ζωή και μπορεί να αισθάνομαι ότι συνεχώς απειλούμε και απειλείται η σχέση μου. Αλλά τώρα μια γυναίκα που είναι γνωστή τραγουδίστρια. Έχει ό,τι θέλει. Είναι όμορφη. Μπορεί να βρει που λέει ο λόγος. Καταλαβες. Αυτή γιατί να ζηλεύει.
1: Μα το θέμα δεν είναι να μπορείς να βρεις.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να έχεις ολοκληρωτικά αυτόν με τον οποίο είσαι ερωτευμένη.
0: Ολοκληρωτικά.
1: Ολοκληρωτικά.
0: Ναι. Ναι. Να μην γυρίσεις να κοιτάξεις.
1: Όμως όταν είσαι νέος και δεν έχεις εμπειρίες και δεν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου και έχεις να κάνεις με μια ανδρική φύση την οποία ξέρουμε πως είναι.
0: Γιατί αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Πολλές φορές λέμε ότι η ζήλια είναι η λάθος πληροφορία. Εσύ είχες δίκιο που ζήλευες.
1: Όχι, τις περισσότερες φορές όχι, δεν είχα.
0: Α. Όχι. Και σου στήχησε αυτό στη σχέση σου.
1: Ήτανε
0: λόγος δηλαδή που σπάσανε οι γάμοι και...
1: Ήτανε λόγος μιας ταλαιπωρίας και δικής μου και δική του. Και δικής του.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Δηλαδή και τον ταλαιπωρούσα και ταλαιπωριόμουνα και βεβαίως ερχόταν η σύγκρουση. Όχι, δεν ήταν καλό
0: θα
1: πράγμα.
0: Θα σου πω κι άλλο κλισέ που λέει ο κόσμος. Λένε λοιπόν ότι αυτός που είναι πάρα πολύ ζηλιάρης είναι γιατί και ο ίδιος... Παίζει το
1: κάνει
0: μάτι
1: προβολή.
0: Του.
1: Ναι. Κάνει προβολή ναι. Στη δική του τάση.
0: Ίσχυε κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Δηλαδή εσύ ήσουν απιστή, ήσουν εκεί.
1: Ναι. Mm. Εγώ έλεγα, εφόσον είμαι εγώ ολοκληρωτικά εκεί, γιατί να μην είναι και εκείνος.
0: Ναι.
1: Εκεί άρχιζε το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Αλλά σου ομολογώ ότι τις περισσότερες φορές ήμουνα άδικη και τζάμπα κόπος. Mm-hmm. Τζάμπα κόπος και φασαρία.
0: Έχεις καλή σχέση με τους συζύγους τους προηγούμενους.
1: Ναι.
0: Είστε φίλοι.
1: Ναι, ναι. Ειδικά με τον πατέρα της κόρης μου, πολύ καλή σχέση.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Ωραία. Αν λοιπόν μπορούσες να πεις, είπαμε ζηλιάρα, αυτό είναι ένα θέμα. Okay. Αν μπορούσες λοιπόν να μιλήσεις στη Μελίνα, ποιας ηλικίας, πες μια ηλικία, τι θα έλεγες στον εαυτό σου.
1: 30 με 40.
0: 30 με 40, τι θα έλεγες.
1: Ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζηλεύεις.
0: Αυτό είναι ένα, ναι.
1: Ναι. Ότι βρες περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου και το παιδί σου, γιατί τότε οι ρυθμοί ήταν άλλοι. Mm. Δουλεύαμε περισσότερες μέρες, πολύ ξενύχτη, πολύ ταξίδι, πάρα πολύ ταξίδι. Mm-hmm. Θα έλεγα επίσης, Μελίνα, φρόντισε να αποκτήσεις ένα σπίτι στην αγαπημένη σου Σύφνο. Mm-hmm. Πράγμα που δεν κατάφερα να το κάνω. Και ακόμα είναι το αποθυμένο μου.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς πηγαίνω στη Σύφνο κάθε χρόνο. Έχω πολύ καλούς φίλους εκεί που και με φιλοξενούν και μου παρέχουν στέγη να είναι καλά οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, τι άλλο θα έλεγα. Να μην είμαι τόσο νευρική και...
0: Και νευρική και οξύθυμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μου φαίνεσαι πολύ πράος τύπος.
1: Λοιπόν, πράος τύπος είμαι. Ναι. Απλά, όταν κουράζομαι, μου βγαίνει εχθρικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου βγαίνει ένταση. Mm-hmm. Η κούραση μου φέρνει ένταση. Γι' αυτό και λέω στον περιγυρό μου, μη με κουράζετε, γιατί θα γίνω μια κακιά.
0: Και βέβαια σου κόβεις τα
1: ναι.
0: πόδια.
1: Γι' αυτό και λένε... έχω επιβάλει στους ρυθμούς μου, τους καθημερινούς, λέω Μελίνα, ένα-ένα και σιγά-σιγά θα γίνουν όλα. Mm. Και δεν βάζω πολλές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις την ίδια μέρα. Όχι. Ένα-δύο πράγματα. Μέχρι εκεί.
0: Κλέβω την ατάκα, μην με κουράζετε γιατί θα γίνω μια κακιά. Μου okay. άρεσε πάρα πολύ πριν να σου πω, θα λέω την ειδική σου.
1: Okay.
0: Παράσταση τώρα.
1: Ναι.
0: Ξυλούρης.
1: Ξυλούρης.
0: Τραγούδι και αφήγηση
1: ναι.
0: κάνεις εσύ. Τι σημαίνει τραγούδι και αφήγηση?
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η αφορμή για αυτή την παράσταση ήταν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν στην παράσταση αυτή αφηγούμε μέσα από το ημερολόγιο της Ουρανίας Ξυλούρη... Κάνω δηλαδή την Ουρανία Ξυλούρη σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία, τη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη και κατ' επέκταση της γυναίκας του. Και μέσα από αυτή την αφήγηση παρακολουθούμε στη σκηνή να διαδραματίζονται σημαντικά γεγονότα από τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη.
0: Πώς το... πώς το κοινό, τι αντιδράσεις έχει σε όλο αυτό, γιατί είναι μια παράσταση για ένα πρόσωπο το οποίο δεν υπήρξε ποτέ αμφιλεγόμενο, λατρεύτηκε όσο πολύ λίγα πρόσωπα, με έκφραση πολιτική, χωρίς ακριβώς να είναι πολιτική. Δηλαδή, είναι πολύ πολυδιάστατη προσωπικότητα,
1: βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πώς ο κόσμος το περίμενε κάτι τέτοιο, ήθελε να δει τη ζωή του Ξυλούρη σε παράσταση?
1: Δεν την έχω παίξει την παράσταση, ναι. Γιατί το ρόλο που θα κάνω εγώ, που θα λέω και τραγούδια στο ενδιάμεσο,
0: ναι, ναι.
1: Του Νίκου Ξυλούρη, την έκανε η Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Mm.
0: Και εσύ ήρθες τώρα...
1: Ναι, στην καλοκαιρινή περιοδία και το φθινόπωρο πρώτο Θεός θα είμαι εγώ. Mm-hmm. Δεν ξέρω τις αντιδράσεις. Όταν πήγα και παρακολούθησα την παράσταση, είδα ότι ο κόσμος τη δεχόταν με πάρα πολύ ενδιαφέρον και συγκίνηση.
0: Ναι. Είναι της μόδας τώρα, με την καλή έννοια, να ανατρέχουμε σε ιστορίες προσωπικότητων, ο Καζαντζίδης, ο Ξυλούρης. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι που δικαιολογείται?
1: Δικαιολογείται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γράψανε μεγάλα κεφάλαια στην ιστορία της τέχνης τους ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Ξυλούρης ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος και πολύ μοναδικός τραγουδιστής και λυράρης. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι και αξεπέραστος. Ναι. Δεν έχει βγει άλλος. Έχει Κρήτη πολλούς τραγουδιστές οι οποίοι έχουν το ιδιαίτερο χρώμα της πατρίδας τους κτλ. Αλλά αυτός ο τραγουδιστής δεν ξεπεράστηκε ποτέ.
0: Στο ρόλο που κάνει, στο ρόλο που παίζει, δεν ξέρω πώς να το πω, καλείσαι και να είσαι και λίγο ηθοποιός?
1: Στο κομμάτι που αφηγούμε τα γεγονότα...
0: Φαντάζομαι χρειάζεται.
1: Ναι, ή χρειάζεται μια ελάχιστη, ας πούμε, υποκριτική, ναι, ικανότητα. Εγώ τώρα, επειδή μελετώ το κείμενο, το διαβάζω για να εξοικειωθώ με τα μέρη μου, βλέπω ότι είναι ένα κείμενο... Το κείμενο το έχει γράψει η Ζαχαρένια Πετράκη. Mm-hmm. Είναι η μητέρα του σκηνοθέτη μας, φιλόλογος και συγγραφέας. Η μητέρα του Νικορέστη Χανιωτάκη. Είναι ένα πολύ βατό, mm-hmm, άμεσο, ναι, κείμενο. Οπότε νομίζω ότι δεν θα με δυσκολέψει. Δεν θέλει δηλαδή κάποια ερμηνεία. Την Ουρανία Ξυλούρη τη γνώρισα. Είναι μια γλυκύτατη κυρία.
0: Αυτό είναι δύσκολο, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που παίζεις. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, πρέπει να είναι περίεργο.
1: Εντάξει, η νεαρή ηθοποιός που παίζει την Ουρανία στη νεαρή, ναι, ηλικία, η Ιωάννα Λέκα, mm-hmm, θα υποδηθεί την Ουρανία νέα. Αυτή νομίζω ότι έχει αυτό το ζήτημα. Εγώ αφηγούμε τη ζωή τους μέσα στα χρόνια, μέσα στην πορεία τους. Όχι, δεν νομίζω να δυσκολευτώ.
0: Ναι.
1: Με συγκινεί πολύ ότι ήταν αγαπημένο ζευγάρι και ότι κλεφτήκανε, mm-hmm, για να παντρευτούνε. Ναι. Γιατί
0: έτσι ήτανε τότε.
1: Ο πατέρας της είχε αντιρρήσεις για αυτό το γάμο, επειδή ο Νίκος ήταν μουσικός. Και περάσαν όλη τους τη ζωή μαζί, με μια όμορφη οικογένεια, με παιδιά. Αυτή στάθηκε δίπλα του η κυρία Ουρανία σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Ήρθαν Αθήνα. Γενικά αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα στην παράσταση, λοιπόν.
1: Ναι, ναι,
0: να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θα ακούσουμε και τραγούδι, γιατί δεν θα τα αφήναμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Τίτλοι τέλους για τη Νέα Αριστερά. Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και ακόμη 4 βουλευτές αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινή επιστολή και η φυγή 143 στελεχών. Παρέδωσε τη βουλευτική της έδρα η Έφη Αχτσιόγλου. Η αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος. Ανατροπές και νέους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων αποκαλύπτει η μεγάλη δημοσκόπηση του Action 24. Η έλευση Τσίπρα και Καριστιανού ανακατεύει την τράπουλα. Αλόβητη Νέα Δημοκρατία πέφτει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Απώλειες για πλεύση ελευθερίας και ελληνική λύση. Πληγή για το Μαξίμου η ακρίβεια. Νέα δεδομένα στην έρευνα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Προσχεδιασμένο έγκλημα μελετούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό ηρεμιστικών στο διαμέρισμα και το μυστήριο με τα δύο ανήλικα παιδιά που δεν αντιλήφθηκαν τη στιγμή της δολοφονίας. Οι αντιφάσεις του 41 ετών δράστη, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το ρεπορτάζ του Action 24 για την παράνομη χωματερή στη Χαλκιδική. Εικόνες ντροπή σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες. Απέραντο σκουπιδότοπος και στη Νέα Μάκρη. Μπάζα, φερτά υλικά και κάθε είδους απορρίμματα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ταλαντούχος, πολύ νέος και που έχει προλάβει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βραβευτεί, να αναγνωριστεί. Δεν ξέρω πώς τα καταλαβαίνει, πώς τα καταφέρνει. Ο Μιχάλης Πανάδης είναι εδώ.
8: Γεια σας.
7: Μου προκάλεσε σαρδάμ με την καλή σου σταδιοδρομία.
8: Μάλλον εγώ σε προκάλεσα, όντως, γιατί το σκεφτόμουν στο κεφάλι μου. Ότι τι λέει η Παναγία μου.
7: Ναι.
8: Α, ναι, εντάξει.
7: Όχι, αλήθεια είναι. Είσαι βραβευμένος.
8: Βραβευμένος δεν είμαι. Ναι. Είμαι υποψήφιος.
7: Ναι.
8: Δύο φορές, εντάξει.
7: Εγώ το βάζω ότι είσαι βραβευμένος. Το φουσκώνω λιγάκι.
8: Εντάξει.
7: Πειράζει.
8: Όχι, όχι.
7: Πώς είναι να είσαι υποψήφιος και να μην το παίρνεις?
8: Μια χαρά.
7: Δεν σε πειράξε, δεν σε ενόχλησε?
8: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θέλω να πω έτσι κι αλλιώς.
7: Θα μπορούσε στα Όσκαρ να το αντέξει αυτό? Στα Όσκαρ που λένε and the winner is.
8: Κοίταξε, στα Όσκαρ δεν ξέρω αν θα το αντέξει. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου, νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα ούτως ή άλλως,
7: ναι,
8: όπως έλεγε η Ρούλα Πατεράκη κάποια στιγμή, mm-hmm, τα βραβεία δίνονται αφιδώς, mm, ο καθένας φτιάχνει ένα θεσμό βραβείου και δίνει, ναι, οπότε κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα όλοι θα πάρετε κάποιο βραβείο, ναι, έλεγε κάποτε.
7: Πόσα βραβεία υπάρχουν για τους ηθοποιούς?
8: Πολλά. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια πιο επίσημα, κάποια μικρότερου βεληνικούς, ας πούμε, υπάρχουν.
7: Ναι. Εσύ ήσουν υποψήφιος για αυτό που ήθελες να είσαι?
8: Κοίταξε, πολύ αστείο μου φαίνεται.
7: Ναι.
8: Ήμουν υποψήφιος σε δύο θεσμούς.
7: Ναι.
8: Ρε παιδί μου,
7: μπορεί να μην
8: καλούς
7: ήταν ο θεσμός που εσύ ήθελες.
8: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου, ναι, καμία σχέση, δεν είναι αυτό.
7: Okay. Τι άλλο βραβείο θα ήθελες να πάρεις στη ζωή σου?
8: Ξέρω εγώ, ανθρωπιάς. Να παραμείνω, να συντηρήσω τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είχα μάθει κάποτε ότι έχουμε σαν είδος, τα οποία σιγά σιγά φεύγουνε, εκλείπουνε όσο περνάει καιρός.
7: Είχες τέτοια ψευδαίσθηση? Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που αυτό που μαθαίνουν στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που υπάρχει έξω.
8: Όχι, δεν είναι από την οικογένεια. Επειδή έκανα από πολύ μικρό θέατρο,
7: ναι,
8: το ήθελα δηλαδή, το ζήτησα. Νομίζω ότι στην εποχή που μεγάλωνα, γιατί εγώ γεννήθηκα το 91, υπήρχε ακόμα ένας ρομαντισμός ή μια ψευδαίσθηση έστω ότι ελπίζουμε σε κάτι. Ότι κάνουμε πράγματα για να κάτι. Mm-hmm. Οπότε μεγάλωσα με ένα ρομαντισμό ότι άμα προσπαθήσω αυτό, μάλλον θα γίνει αυτό. Ή άμα είμαι έτσι, μάλλον μετά θα γίνει εκείνο. Και μετά στην ενήλικη ζωή, σιγά σιγά, δηλαδή από όταν τελείωσα τη σχολή στα 21 και κάθε χρόνο τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, ερχόντουσαν οι διαψεύσεις και προσπαθώ τώρα να καταλάβω,
7: ναι,
8: τι γίνεται, σε τι φάση είμαστε.
7: Έχεις καταλάβει τι γίνεται γενικότερα από αυτά που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται?
8: Όχι, γιατί ποιος είμαι για να το καταλάβω εγώ.
7: Ναι.
8: Νομίζω ότι είναι αυτή η μεταβατική περίοδος, ρε παιδί μου, ναι, το οποίο το δυστυχές είναι ότι δεν θα προλάβουμε, νομίζω, να καταλάβουμε πού θα κάτσει η μπήλια. Δηλαδή, όταν κάτσει η μπήλια, νομίζω θα έχουμε πεθάνει. Εκτός αν γίνουν τόσο γρήγορα τα πράγματα.
7: Πάρα πολύ αισιόδοξο.
8: Ναι, όχι, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι.
7: Ναι.
8: Γιατί δεν ξέρω εκεί που θα κάτσει η μπήλια, η νέα εποχή που θα ανατύλει, τι γνωρίσματα ακριβώς θα έχει. Mm-hmm. Εκτός αν λόγω της τεχνολογίας γίνει πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζομαι.
7: Φαίνεσαι πολύ πιο μικρός από ό,τι είσαι.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλό είναι αυτό.
8: Δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι.
7: Καλά, αλίμονο, μέγας από αυτή τη στιγμή. Εμείς θα έπρεπε να κάνουμε.
8: Χαζό χιούμορ για να σπάσει ο πάγος.
7: Για να σπάσει ο πάγος. Αισθάνεσαι ότι υπάρχει πάγος?
8: Από μένα. Εγώ μόνος μου τα ζω αυτά. Είμαι σε μια αγχώδη διαταραχή μόνιμα.
7: Όχι πως ένα. Δεν πρέπει.
8: Ναι, ναι.
7: Τι σε αγχώνει?
8: Τα πάντα.
7: Όπως?
8: Τα πάντα.
7: Ξυπνάς το πρωί?
8: Ναι.
7: Πώς είναι η μέρα σου?
8: Γεμάτη. Ξυπνάω με πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπάρχει το μισάωρο του καφέ, το μισάωρο του μπάνιου.
7: Okay.
8: Μαζί με ό,τι λαμβάνει αυτό. Ναι. Το 40 λεπτό του αυτοκινήτου. Το γύρισμα.
7: Καλοπισμό έχουμε, καλοπισμό, μαλλί, αυτά, όλα αυτά. Ντύσιμο, τι θα φορέσω, γιατί πρέπει να σου πω ότι παίρνει βραβείο ωραιότερου παντελονιού που έχει παίξει ποτέ σε αυτή την εκπομπή.
8: Όχι, άκου να δεις.
7: Πάρα πολύ ωραίο το παντελόνι.
8: Μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα. Τα παίρνω όταν μπορώ, αλλά επειδή δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω και από άποψη, ενώ δεν μ' αρέσει να βγαίνω σε μπαρ και τέτοια. Αλλά και δεν έχω και χρόνο. Λέω πού να τα βάλω, οπότε τα βάζω. Ενώ σε συνθήκες όχι άκυρες.
7: Ευτυχώς που υπάρχουμε και εμείς.
8: Ευτυχώς.
7: Λοιπόν,
8: να βάλω ένα παντελόνι.
7: Και ντύνεται ο κόσμος. Λοιπόν, οπότε το έβαλε αυτό το παντελόνι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Συγχαρητήρια που το πήρες. Αρέσουν τα ρουχαλάκια.
8: Μ' αρέσουν, ναι.
7: Ωραία είναι. Πολύ καλά, λοιπόν. Και έχεις αυτό το πρόγραμμα κάθε μέρα και λες ότι είσαι πολύ αγχώδης, αφού δεν. Δηλαδή, θέλω να πω, τόσο νέο παιδί, κάνεις βεβαίως μία δουλειά γεμάτη άγχος. Αλλά και να είσαι σε διακοπές, είσαι αγχώδης?
8: Όχι.
7: Εκεί χαλαρώνουμε πολύ.
8: Μετά από το πρώτο τριήμερο, τετράήμερο, ναι, αρχίζει και η ηρεμή. Αλλά ξέρεις, δεν είναι, νομίζω ότι μου δημιουργούν άγχος πολλά πράγματα και πολλών διαφορετικών κατευθύνσεων.
7: Που θα έπρεπε ή που δεν θα έπρεπε?
8: Νομίζω που θα έπρεπε. Okay. Απλώς δεν έχω βρει μάλλον ακόμα ακριβώς τον τρόπο να τα βάζω μέσα μου στο ποσοστό που τους αναλογεί.
7: Αν ρωτούσα λοιπόν ένα φίλο, ένα κολλητό σου, μια φίλη σου και έλεγα, γιατί είναι αγχωμένο αυτό το παιδί, τι θα μου λέγανε?
8: Α, δεν ξέρω τι θα σου λέγανε στο γιατί είναι αγχωμένο.
7: Mm-hmm. Άρα δεν είναι προφανής ο λόγος.
8: Νομίζω παίρνω πολύ πιο σοβαρά. Όχι, ναι, όχι. Παίρνω σοβαρά τα πάντα. Mm-hmm. Είτε είναι ουσιώδη, είτε είναι επουσιώδη. Εγώ τα αντιμετωπίζω σαν να είναι όλα εξίσου ουσιώδη. Νομίζω κυρίως αυτό μου δημιουργεί.
7: Ναι.
8: Αλλά νομίζω ότι είναι και ιδιοσυγκρασιακό. Ναι. Δηλαδή, εγώ και στα ήρεμα μου, κουνάω πολύ τα χέρια μου, μιλάω γρήγορα. Είμαι σε μια κατάσταση υπερενέργειας.
7: Εγρήγορση.
8: Ναι.
7: Ωραία, πολύ ωραία. Ήσουν έτσι από μικρός, φαντάζομαι.
8: Νομίζω, ναι.
7: Και συνεχίζεται αυτό. Είπες ότι το ζήτησα να κάνω θέατρο. Κάπως έτσι δεν το είπες?
8: Ναι, ναι.
7: Άρα εμφανίστηκες από αυτά τα παιδάκια που ξέραν από μικρά τη δουλειά θα κάνουν και δεν υπήρχε καμία άλλη. Ναι. Το περιβάλλον σου?
8: Μια χαρά, γιατί από την οικογένεια της μαμάς μου. Η προγιαγιά μου ήταν ηθοποιός στην Κωνσταντινούπολη.
7: Φανταστικό αυτό.
8: Μέχρι να τους διώξουν, ναι.
7: Πολύ ωραία ιστορία.
8: Έχουμε
7: πολύ
8: βρει αυτόγραφα, φωτογραφίες, ναι, στα τουρκικά, ξέρεις, από παραστάσεις. Πολύ ωραία. Και μοιάζουμε κιόλας.
7: Ναι, ναι.
8: Ο παππούς μου ήταν κιθαρίστας. Υπήρχε γενικώς μια καλλιτεχνία στην οικογένεια. Οπότε, okay, δεν ήταν κάτι ακραίο σε αντίδραση. Ο μπαμπάς ήταν λίγο πιο σκληρός στην αρχή, αλλά μια χαρά. Ενώ δεν αντιμετώπισα δυσκολίες τρελές.
7: Και νομίζω ότι όταν ένα παιδί στο ζητάει τόσο συγκεκριμένα, συνήθως οι γονείς ξέρεις, κλωτσάμε αν είναι λίγο. Δεν υπάρχει πολύ σιγουριά. Αλλά όταν το δεις αποφασισμένο το παιδί, τι να πεις? Γιατί όταν είναι ο άλλος αποφασισμένος, θα πετύχει. Και πας πάρα πολύ καλά.
8: Εντάξει, πριν πεις αυτό, συγγνώμη, να σου πω ότι νομίζω ότι φταίει και η εποχή που μεγάλωσα. Γιατί ήμουν ακόμα στην αναλογική εποχή. Εγώ μεγάλωσα με κασέτες,
7: δίσκους. Είσαι αυτή η ενδιάμεση γενιά που έζησε και το analog και το. Δηλαδή, θυμάσαι την κασέτα.
8: Μεγάλωνα με κασετόφωνο. Εννοείται ότι θυμάμαι. Οπότε, ξέρεις, δεν ήταν ότι επηρεάστηκα από κάποιον influencer ή κάποιον διάσημο και λέω, θα γίνω ηθοποιός.
7: Ναι.
8: Ήταν πιο.
7: Ήταν πιο πηγαίο.
8: Ναι. Οπότε, νομίζω ότι παίζει και αυτό ένα ρόλο.
7: Ωραία. Και πας πάρα πολύ καλά και παίζεις. Είσαι πολύ καλός.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Σκηνοθετής. Ναι. Θα σκηνοθετήσεις. Πριν πάμε στο τι θα σκηνοθετήσεις, να πούμε. Και έχεις σκηνοθετήσει. Mm-hmm. Να πούμε ότι παίζεις την παράσταση Ο Σώζον Αυτόν Σωθήτο. Η σκηνοθεσία πάρα πολύ τη συμπαθώ. Την έχω μέσα στην καρδιά μου, Ταμίλα Καγουλιέβα. Την περιμένω να έρθει. Τι είναι αυτή η παράσταση?
8: Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Είναι πολύ. Α, να το. Πολύ εύτυχη στιγμή. Γιατί με τους 5 από τους 7 είμαστε μαζί στη σειρά. Mm-hmm. Είμαστε 2 χρόνια σε καθημερινή τριβή.
7: Πού είναι αυτό?
8: Αυτό είναι έξω από το θέατρο εμπορικών που κάνουμε πρόβα.
7: Okay.
8: Είναι ένα πρώτο τζεράκι για την παράσταση.
7: Ωραία.
8: Και κάπως με όλους αυτούς τους ανθρώπους δέσαμε πολύ.
7: Ναι.
8: Και μας έφερε κοντά η κοινή αίσθηση του χιούμορ.
7: Άρα είναι κωμωδία.
8: Ναι, ναι.
7: Ναι.
8: Τρελή κωμωδία και καταπληκτική κωμωδία. Mm-hmm. Ένα πολύ αστείο έργο. Ξέρεις, ήρθαμε πολύ κοντά, μας ένωσε αυτό η κοινή αίσθηση του χιούμορ. Δεν κάνουμε παρέα πολύ έξω, αλλά υπήρξε ένας κώδικας.
7: Ναι.
8: Και ξεκίνησε αυτή η ιδέα, από ό,τι θυμάμαι, από την Ταμίλα και τη Δανάη, αν δεν απατώμε, και
7: εδώ
8: μετά
7: παίζετε,
8: από τον Δημήτρη.
7: Παίζετε λεωφορείο.
8: Ναι, ναι, ναι. Και ο Δημήτρης λέει, απόψε στην πόλη σας, ότι κατάλαβες. Mm. Ένα πρώτο πρόμο. Και έπεσε αυτή η ιδέα, πρώτα νομίζω από την Ταμίλα και τη Δανάη και μετά ο Δημήτρης, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, να κάνουμε κάτι όλοι μαζί εμείς που βρεθήκαμε. Έτσι προέκυψε.
7: Ναι.
8: Και είναι πολύ ωραίο, γιατί δεν συμβαίνουν εύκολα αυτά, ενώ να κάνεις μια σειρά να δεθείς με κάποιους ανθρώπους και να θέλεις να δουλέψεις μαζί τους ξανά και σε περιοδεία. Ναι. Γιατί τώρα είμαστε κατάκοποι. Ενώ τελειώνει η σειρά, είμαστε σε κατάσταση οριακή.
7: Οπότε τελειώνει η σειρά και δεν θέλω να κάνω τίποτα, ναι. Δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα, αλλά.
8: Αυτό μας αναζωογονεί πολύ.
7: Πολύ ωραία. Επομένως, έχεις αυτή την παράσταση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πας διακοπές.
8: Θα πάω τον Αύγουστο. Ένα δεκαήμερο. Εντάξει, μια χαρά.
7: Δεν θες και παραπάνω, γιατί είσαι και τύπος συντζήτα.
8: Θα ήθελα να πάω διακοπές τρεις μήνες και να μην κάνω τίποτα.
7: Έχεις πάει ποτέ διακοπές τρεις μήνες?
8: Τρεις μήνες δεν έχω πάει. Ναι. Ένα μήνα έχω πάει όμως.
7: Ναι, πώς ήταν αυτό?
8: Πολύ
7: ήταν,
8: ωραία, εσύ.
7: Δεν έπλητες πάρα Όχι. πολύ.
8: Και στην καραντίνα εγώ πέρασα υπέροχα.
7: Εσύ τόσο κοινωνικό και τόσο.
8: Δεν είμαι κοινωνικός.
7: Α, κοινωνικό. Το βρήκαμε το μικρό κουμπάκι.
8: Δεν είμαι της παρέας, ενώ βγαίνουμε, τα λέμε. Θα βγω με αυτή την παρέα σήμερα, με την άλλη παρέα αύριο, καθόλου.
7: Δηλαδή, πόσους φίλους έχεις, μετρημένους στα δάχτυλα?
8: Ναι, του ενός χεριού. Mm-hmm. Για φίλους λέμε.
7: Ναι, ναι, ναι. Καλά, φίλους τόσους έχουμε όλοι. Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχεις και το πιο έξω κύκλο.
8: Έχω ανθρώπους που συμπαθώ και νομίζω με συμπαθούν. Mm. Θα βρεθούμε μια φορά το πεντάμινο,
7: ναι.
8: Αλλά μέχρι εκεί.
7: Είσαι ο τύπος που σε παίρνει τηλέφωνο και σου προτείνουν κάτι και βαριέσαι πάρα πολύ. Ναι, λες ψέματα.
8: Είμαι ακριβώς αυτός ο τύπος.
7: Τι και ψέματα λες όταν βαριέσαι?
8: Κυρίως είμαι ο τύπος που δεν θα σηκώσει το τηλέφωνο όταν θέλω να αποφύγω κάτι. Δεν θα πω ψέματα. Παλιά θα έλεγα ψέματα. Τώρα απλώς δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Ναι. Χωρίς ντροπή.
7: Λες πω, μπορεί να θέλουμε να βγούμε έξω το βράδυ. Όχι, ναι. όχι.
8: Απλώς δεν σηκώνω το τηλέφωνο και χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου, γιατί δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια, πώς το λένε, διαθέσιμοι.
7: Δεν ανησυχούν που δεν σηκώνεις το τηλέφωνο?
8: Όχι, με έχουν μάθει. Θα σου πω, τα στάδια είναι ως εξής. Αυτοί που δεν με ξέρουν καλά, όταν δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, παρεξηγούνται γιατί νομίζουν ότι κάτι έπαθα μαζί τους.
7: Ναι.
8: Μετά τους εξηγώ τη φάση μου με
7: ότι
8: τα τηλέφωνα.
7: Απλώς δεν ήθελα να το σηκώσω.
8: Και γενικώς δεν είμαι πολύ του. Ναι. Δεν είμαι πάνω από ένα τηλέφωνο.
7: Ναι.
8: Και μετά συνηθίζουν. Και μετά μου κάνουν πλάκα. Ή με βρίζουν.
7: Ναι.
8: Με αγάπη. Ότι πάλι δεν σήκωσε ο Μιχάλης το τηλέφωνο.
7: Ποια έξοδος είναι η αγαπημένη σου που μπορώ να σε κινητοποιήσω αν σε πάρω και δεν θα αγνοήσει το τηλεφώνημα?
8: Α, ωραίο. Η θάλασσα.
7: Mm. Απλώς πάμε στη θάλασσα.
8: Ναι.
7: Πάμε για μπάνιο ή πάμε στη θάλασσα?
8: Και το ένα και το άλλο. Όχι σε μπιτσόμπαρα ντουμπου ντουμπου.
7: Δεν θέλεις τέτοια.
8: Όχι, όχι. Απλά πράγματα.
7: Θέλεις δηλαδή να είναι μια παραλία τι ώρα της ημέρας?
8: Δεν με νοιάζει, ό,τι ώρα θέλεις. Αρκεί να μην έχει πολύ κόσμο.
7: Να μην έχει πολύ κόσμο και να είναι η παραλία και να την κοιτάς τη θάλασσα.
8: Και να μπούμε κιόλας.
7: Και να μπεις κιόλας.
8: Είσαι
7: χειμερινός κολυμβητής?
8: Χειμερινός καθόλου. Καλοκαιρινός πολύ.
7: Καλοκαιρινός. Αλλά σε αρέσει να γναντεύεις τη θάλασσα?
8: Ναι, και να είμαι μέσα της πάρα πολύ.
7: Πολύ ωραία.
8: Δηλαδή όταν μπαίνω δεν βγαίνω.
7: Οπότε έχουμε βρει αυτό.
8: Ναι, έχουμε βρει αυτό.
7: Το βουνό.
8: Κάνα βουναλάκι, βόλτα. Όχι ότι το κάνω, απλώς σου λέω ότι θα με παρακινούσε.
7: Ναι.
8: Δεν είναι ότι πάω στο βουνό κάθε Κυριακή.
7: Τα ακούνε τώρα οι φίλοι σου αυτά. Ότι άμα σου λέγανε πάμε πεζοπορία ή χαλαρή βολτούλα?
8: Όχι, μια χαρά και τα δύο.
7: Και πεζοπορία?
8: Ναι.
7: Είσαι αθλητικός?
8: Δεν έχει συμβεί. Κοίταξε, είμαι γιατί πρέπει να είμαι. Mm. Τώρα είμαι σε φάση πάλι που αθλητικοποιούμε γιατί το χειμώνα ήμουν στο άλλο άκρο. Μ' αρέσει να κάνω πράγματα με το σώμα. Βαριέμαι βέβαια το ίδιο συνέχεια.
7: Ναι.
8: Έχω περάσει από διάφορες εναλλακτικές μορφές ασκήσεων και τέτοια.
7: Εναλλακτικές μορφές άσκηση.
8: Έχω κάνει, θέλω να πω, έχω κάνει μπαλέτο.
7: Κουνφού. Εσύ χρειάζεται να κάνεις μπαλέτο?
8: Όχι, εντάξει, κάναμε σχολή, ενώ έχω κάνει μετά κανονικά.
7: Ναι, αλλά δεν σε βοηθάει γιατί είσαι ηθοποιός?
8: Ναι, πολλά βοηθάνε. Ναι. Κουνφού, πιλάτες, βάρη, όλα.
7: Ναι.
8: Έχω περάσει από
7: διάφορα. Το χειρότερο ποιο ήταν?
8: Το πιο βαρετό.
7: Ναι.
8: Το πιο βαρετό είναι τα βάρη, αλλά είναι και το πιο αποδοτικό σε χρόνο. Δηλαδή έχει τα πιο άμεσα αποτελέσματα.
7: Αποδίδει, κάνει καλό στην υγεία σου. Το καλύτερο.
8: Κάνω πιλάτες, ας πούμε.
7: Κάνεις πιλάτες.
8: Αυτή την περίοδο.
7: Εξαρτάται πάρα πολύ από τον καθηγητή. Υπάρχουν μερικοί που είναι κανονικοί σαδιστές. Έτσι, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε.
8: Μου αρέσουν οι σαδιστές, από την αλήθεια. Μου αρέσουν να πιέζουν οι άνθρωποι.
7: Είσαι από τους ανθρώπους που αν κάποιος σε παρακινήσει και σε πιέσει, αποδίδεις ή θες μόνο?
8: Στη δουλειά πάρα πολύ.
7: Θες πίεση?
8: Έτσι έχω μάθει. Όχι ότι δεν αποδίδω και χωρίς πίεση, αλλά μου αρέσει να είναι απαιτητικός ο άλλος. Και επειδή τώρα το σοβαρεύω λίγο, για πολύ λίγο.
7: Βεβαίως.
8: Επειδή σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή τη χώρα, πολύ συχνά οι ηθοποιοί και όλοι όσοι καλλιτεχνίζονται, αλλά εγώ για τους ηθοποιούς θα μιλήσω γιατί ηθοποιός είμαι, πολύ εύκολα λέμε. Αργά είναι η εκπομπή.
7: Βεβαίως.
8: Τι γαμάτι που είμαστε, τι καλά που παίζουμε, τι καλά που το έκανα.
7: Αυτά αρέσει.
8: Επειδή εμένα με φρικάρει λίγο αυτό, γιατί δεν έχω μεγαλώσει έτσι, δεν έχω εκπαιδευτεί έτσι. Από το δάσκαλό μου στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις, μου φαίνεται αστείο, γιατί άμα συγκριθούμε με ηθοποιούς του εξωτερικού.
7: Είναι κακό να είσαι και λίγο στάρ όμως? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι σε αναγνωρίζουν.
8: Εξαρτάται τι σημαίνει να είσαι στάρ.
7: Ναι, το καλό όμως της τηλεόρασης είναι ότι αποκτάς μια αναγνωρισιμότητα. Δηλαδή, πας κάπου και σε δείχνουν.
8: Ναι.
7: Το είδα αυτό προηγουμένως ότι συνέβαινε. Δεν σε αρέσει αυτό?
8: Θα σου πω, ούτε μ' αρέσει, ούτε δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Θέλω να πω, εμένα στη δουλειά δεν μου άλλαξε κάτι αυτό, γιατί δούλευα τουλάχιστον μια δεκαετία στο θέατρο πριν πρωτοκάνω τηλεόραση. Ναι. Οπότε έμαθα και τι σημαίνει τσουκουτσουκού και τι σημαίνει χτίζω σιγά-σιγά. Οπότε δεν είναι... ούτε ήθελα ποτέ να περπατάω για να με αναγνωρίζουν. Πίστευα.
7: Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Γιατί
8: όχι.
7: Για κάποιου, όχι μόνο ηθοποιού, μπορεί να, είναι και να κάνει για κάτι άλλο κάποιο.
8: Ναι.
7: Το ζητούμενο είναι να γίνουν διάσημοι.
8: Ναι,
7: είναι
8: όχι.
7: Το όνειρό του. Δεν ήταν.
8: Δεν ήταν. Εγώ ήθελα να παίζω ή να σκηνοθετώ.
7: Ναι.
8: Μια χαρά, πολύ ωραίο είναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι, ξέρεις, έλεγα να γίνω γνωστός για να έχω πιο εύκολα δουλειά. Mm. Όταν έγινε αυτό, κατάλαβα ότι αυτό δεν μου άλλαξε το στάτους της δουλειάς. Δηλαδή, όσοι άνθρωποι με ξέρουνε, με ξέρανε ήδη.
7: Πες το αυτό, γιατί είναι μια διαδεδομένη παρεξήγηση που υπάρχει γενικότερα.
8: Ναι.
7: Ότι αν βγάλεις τη φάτσα σου στην τηλεόραση,
8: μετά
7: σε ζητάνε και σε ξέρουν όλοι.
8: Ναι, ναι.
7: Δεν συμβαίνει αυτό.
8: Όχι,
7: έτσι. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα η τηλεόραση.
8: Μπορεί να συμβεί σε κάποιους. Στη δική μου περίπτωση, και ακριβώς επειδή και εγώ δεν κυνηγάω το σταριλίκι με την έννοια των εξωφύλων, να παίρνω πόζες περίεργες στο Instagram που κοιτάμε έτσι, να βγάζω τι τρώω κτλ. Δεν μου άλλαξε, πώς να πω.
7: Φάση ψώνιου πέρασε.
8: Και δεν μου άλλαξε πεδίο δουλειάς. Φάση ψώνιου φυσικά και πέρασε, αλλά στα νιάτα μου. Όταν μπήκα
7: γιατί τώρα σε έχουν πάρει τα χρόνια.
8: Παιδί μου, εγώ μπήκα στα 18 στο εθνικό. Ενώ το πέρασα τότε. Όταν λέω στα νιάτα μου, εννοώ είναι 15 χρόνια πριν. Είναι κάποια χρόνια, δεν είναι τρία.
7: Ναι.
8: Γι' αυτό το λέω έτσι.
7: Ότι εκεί νόμιζες ότι είμαι πάρα πολύ σπουδαίος.
8: Τελειώσαμε τώρα, είμαστε εμείς και κανένας άλλος.
7: Είχες ύφος βαρύ. Είχε αλλάξει κάτι στο ύφος σου ή απλώς μέσα σου ζούσε στο ψώνιο.
8: Ξέρεις τι, δεν είχα ποτέ στην έκφραση στους άλλους ψώνιο σε σχέση με μένα. Δηλαδή θα ερχόμουν και θα σου έλεγα... Ήρθα. Καταλαβαίνεις καθόλου.
7: Ναι, ναι.
8: Θα είχα μεγαλύτερη επιμονή στο τι πιστεύω. Ή θα έλεγα ότι αυτό που πιστεύω είναι σίγουρα σωστό.
7: Αυτό είναι και σύμπτωμα της νεότητας.
8: Με αυτή την έννοια πιο πολύ ψώνιο. Ύφος, πάντα ιδιοσυγκρασιακά, όπως είμαι γλυκούλης ενίοτε, είμαι και ξινούλης. Οπότε δεν άλλαξε.
7: Α, τι σε κάνει ξινούλη, ξινούλης ποτέ
8: γίνω. Τίποτα. Νομίζω ότι είναι ιδιοσυγκρασιακό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ειρωνία και να την δίνω και να την υφίσταμαι. Μ' αρέσει αυτό το αγγλικό χιούμορ πάρα πολύ, το φλεγματικό.
7: Ναι.
8: Τρελαίνομαι.
7: Δεν είναι τέρμα αυτή η ειρωνία όμως, είναι τόσο όσο.
8: Όχι, ανάλογα με το ποιο, με ποιον είμαι. Αν είμαι με έναν άνθρωπο που έχει αυτή την ειρωνία και έχουμε αυτόν τον κώδικα, μπορεί να γίνει και πιο χοντρό.
7: Αν είναι καλύτερος από σένα στην ειρωνία.
8: Τι, το θαυμάζω πάρα πολύ.
7: Σ' αρέσει.
8: Βέβαια, μα μιμούμε.
7: Ερωτεύεσαι ανθρώπους που ειρωνεύονται πάρα πολύ καλά.
8: Ναι. Και οι φίλοι μου είναι έτσι όλοι. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος επικοινωνίας.
7: Σ' αρέσει.
8: Όταν γίνεται καλοπροαίρετα.
7: Ναι.
8: Όχι να έχεις κάμα. Θέλω να πω να το κάνει.
7: Είναι δυσδιάκριτο βέβαια μερικές φορές, γιατί υπάρχει η ειρωνία πέσιμο.
8: Ναι. Εννοείς ερωτικό πέσιμο.
7: Ναι, ερωτικό πέσιμο που είναι λίγο ειρωνικό.
8: Ναι. Δεν μου έχει συμβεί αυτό.
7: Ούτε εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γουστάρουν οι άλλοι άνθρωποι όταν τους ειρωνεύονται.
8: Ναι.
7: Γιατί πας με κάποιον.
8: Εκεί είναι λίγο περίεργο.
7: Πας λίγο να ζεσταθεί το πράγμα. Ναι. Αλλά προφανώς. Δουλεύει για κάποιους, δεν έχουμε.
8: Ναι.
7: Τι είναι που δεν μπορείς να καταλάβεις την ανθρώπινη φύση, που αδυνατείς, που λες, ρε παιδί μου, αυτό δεν χωράει στο μυαλό μου.
8: Πάρα πολλά.
7: Πολλά.
8: Θα σου πω ένα, πάρα πολλά, ειδικά πια, έτσι όπως ζούμε, πάρα πολλά. Mm. Αυτή την περίοδο, όχι κυρίως, ένα από τα πρώτα που με ζορίζουν πολύ είναι η ύπνωση.
7: Ναι.
8: Ότι δεν αντιδράει κανείς σε τίποτα. Ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ εύκολο με τα social media και όλες αυτές τις φάσεις, ξέρεις, να πετάξουμε κάτι για να πούμε ότι με κάτι είμαστε ή με κάποιον είμαστε και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, στη ζωή μας κάνουμε κάτι άλλο, πολύ μπερδεμένα πράγματα.
7: Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε και δεν υπάρχει αντίδραση? Ναι, για πες.
8: Πόση ώρα έχουμε να μιλήσουμε?
7: Πες, ένα-δύο πράγματα, ένα-δύο θέματα, ναι. Προφανώς είναι πολλά, αλλά για πες.
8: Με σκαλώνει, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε.
7: Ναι.
8: Σε τι θα έπρεπε να αντιδράσουμε. Στα ψέματα των πολιτικών.
7: Mm-hmm.
8: Στο...
7: Υπάρχει κάλπη. Υπάρχουν οι εκλογές σε αυτό. Λες αυτός είναι ψεύτης, ο άλλος είναι ειλικρινής, θα ψηφίζω.
8: Αλλά παρόλα αυτά ξέρεις ότι δεν είναι μόνο έτσι. Θέλω να πω το πώς βγαίνει μια κυβέρνηση. Το αν όντως τα ποσοστά είναι έτσι όπως παρουσιάζονται. Θέλω να πω... Άσε την κάλπη απ' έξω.
7: Υποψιάζεσαι, είσαι καχύποπτος με τη δημοσκόπηση ή με τις εκλογές?
8: Όχι, δεν είμαι καχύποπτος με τίποτα. Απλώς, για την προκειμένη περίπτωση που μιλάμε, αναρωτιέμαι αυτό το 41% από πού προέκυψε, τι ηλικίας είναι.
7: Ναι.
8: Ξέρεις, πώς πίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
7: Από αυτούς που πήγανε και ψήφισαν.
8: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτοί που δεν ψήφισαν όμως είναι επίσης πάρα πολλοί.
7: Ναι, αλλά δεν πήγαν να ψηφίσουν.
8: Έχεις απόλυτο δίκιο.
7: Δηλαδή αυτό δεν θες να αντιδράσεις,
8: ναι,
7: αυτό.
8: Έχεις απόλυτο
7: Εγώ
8: δίκιο.
7: Θέλω να αντιδράσω σε αυτό.
8: Έχεις απόλυτο
7: Γιατί
8: δίκιο.
7: Και αυτό το θεωρώ νοθρότητα. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Ότι κάποιοι άνθρωποι δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δεν πας να ψηφίσεις.
8: Μα μέσα στο πλαίσιο του δεν αντιδράμε και είμαστε σε ύπνωση είναι και αυτό. Γιατί θέλω να πω, ωραία, δεν θες να πας να ψηφίσεις, μην πας. Πρέπει να αντιδράσεις με κάποιον άλλο τρόπο. Αντίδρασε με κάποιον τρόπο. Δεν θες να πας να ψηφίσεις. Φτιάξε μία. Ξέρω εγώ, μία κοινότητα. Ένα κίνημα. Ναι. Κάνε κάτι. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Δεν λέω απλώς.
7: Okay.
8: Δεν το πήγα καθόλου στο τι ψήφισαν οι άνθρωποι. Καθόλου.
7: Σε ποια τέτοια ομάδα θα σε διέφερε να είσαι.
8: Ναι.
7: Μπορεί και να είσαι, δεν ξέρω.
8: Κοίταξε, γι' αυτό σου λέω μεγάλη κουβέντα. Σε καμία. Mm. Γιατί απ' την άλλη.
7: Ναι, ναι.
8: Είναι πολύ σύνθετες κουβέντες αυτές. Γι' αυτό.
7: Εντάξει, okay,
8: δεν ξέρω πώς να το πιάσω και από πού. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε πολλή ώρα. Δεν είναι μία.

0: τη ζωή. Τι δεν ξέρω για σένα και θα πρέπει να το μάθω, θα πρέπει να το ξέρω οπωσδήποτε.
1: Τίποτα, ό,τι δεν ξέρεις, γιατί να το μάθεις. Ναι.
0: Συνήθως υπάρχει μία ιδιότητα, ένα ταλέντο, κάτι που θέλουμε οι άλλοι να το ξέρουν. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι. Ότι σκηνοθετείς καλά, έλα σου δίνω πάσα.
1: Σκηνοθετώ καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι, μου άρεσε πολύ η σκηνοθεσία λοιπόν. Βασικά έτσι ξεκίνησα. Ναι. Σκηνοθέτης ήθελα να γίνω, απλώς επειδή δεν με ήξερε ούτε η μάνα μου. Ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε λέω κάνε λίγο αυτό που σπούδασες και σιγά σιγά...
0: Συνεχίζεις να έχεις αυτό το όνειρο, ότι θέλω να γίνω βασικά σκηνοθέτης.
1: Κοίτα, ναι. Πια όχι, ναι. Γιατί όταν κάνεις κάτι σαν δουλειά, φεύγει η τέχνη από τη μέση.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή τώρα είμαι ηθοποιός επαγγελματίας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αναγκαστώ να κάνω και δουλειές που δεν θα με τρελαίνουνε, αλλά πρέπει να ζήσω, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην σε τρελαίνουν στην πορεία να αρχίσει. Ωραία είναι αυτό που κάνουμε.
1: Ναι, όπως και το αντίθετο. Mm. Να με τρελαίνουν στην αρχή και στην πορεία να αλλάξει. Ναι. Τώρα, το τρέιλερ. Το βλέπω σε μεγάλη φωνή. Κοίτα, τι θέλω να πω για τη σκηνοθεσία. Ναι, οπότε τη σκηνοθεσία προσπαθώ να την κάνω όταν όντως βρω ένα έργο που μου αρέσει ή όταν δεν μπορώ να γίνω επαγγελματίας σκηνοθέτης, γιατί θα γίνει δουλειά. Θα φύγει το μεράκι ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Λέγεται λοιπόν Ο Πίνακας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτή η παράσταση, ναι, που έρχεται.
1: Τον Οκτώβρη.
0: Τον Οκτώβρη. Και πώς θα είναι αυτή η αισθητική που βλέπουμε.
1: Αυτό είναι ένα πρώτο teaser. Είναι ένα έργο πολύ περίεργο. Θα σας πω πολύ γρήγορα την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Είμαστε στην Ισπανία του 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρρεύσει.
0: Άρα είμαστε μπροστά.
1: Η Ισπανία έχει χρεοκοπήσει.
0: Το 2030 δεν είναι και πάρα πολύ μακριά.
1: Όχι. Η Ισπανία έχει χρεοκοπήσει και το Μουσείο του Πράδο σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Που είναι ένας συνασπισμός διάφορων κομμάτων, αριστερά-δεξιά, αποφασίζουν να ξεπουλήσουν την πολιτιστική κληρονομιά. Για να κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και το Μουσείο του Πράδο προσλαμβάνει μια καλόγρια, τη Γιούλη, όχι την Ιωάννα, ναι, που είναι η πιο διάσημη από μιμήτρια έργων τέχνης και της αναθέτει να κάνει μια ρέπλικα από το Las Meninas του Βελάσκεφ.
0: Ναι. Το γνωστό που είναι
1: στο πολύ σπουδαίος πίνακας, ρε παιδί μου, για αυτούς.
0: Ναι.
1: Και το πλάνο είναι ότι λόγω της εποχής που ζούμε, θα βγάλουν την καλόγρια προς τα έξω στα social media, να την αγαπήσει ο κόσμος, να δεθούν μαζί της, γιατί έχει και λίγο πλάκα αυτή. Οπότε, όταν αποχωριστούν τον πίνακα και έχουν το αντίγραφο, να μην τους νοιάζει, γιατί σου λέει ποια τέχνη.
0: Ναι.
1: Εδώ ο κόσμος καίγεται, θα κλαίμε για ένα πίνακα. Οι προσωπικότητες έχουν σημασία. Πάρε προσωπικότητα λοιπόν, και αρχίζουν και φτιάχνουν αυτό το σχέδιο. Η καλόγρια λοιπόν σιγά-σιγά αρχίζει να παθαίνει καλλιτεχνίαση. Και παραλλάσσει τον πίνακα, δεν τον κάνει πιστό, αρχίζει να τον αλλάζει. Και μετά γίνεται ένας πανικός. Και πολύ αστείος και πολύ σκληρός,
0: ναι,
1: και πολιτικά με πολύ ωραία τοποθέτηση από το συγγραφέα και με τρομερό χιούμορ και με thriller στοιχεία μέσα. Είναι πολύ
0: το 2000, το 2030 στην Ελλάδα τι προβλέπεις να συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Κοινωνικά? Σε τι φάση θα βρισκόμαστε?
1: Αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση στους δρόμους, ας πούμε, έναν δρόμο που έχετε από πίσω, νομίζω ότι σε κανένα χρόνο θα πρέπει να κυκλοφορούμε με πανοπλίες, όπλα.
0: Την επιθετικότητα.
1: Πολύ βία, ρε παιδί μου, πολύ θυμός.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τι μπορεί να σε θυμώσει και να βγεις έξω από το αυτοκίνητο?
1: Όλοι οι άνθρωποι που με συναναστρέφονται, ενώ δεν είμαι βίαιος άνθρωπος, στο δρόμο μου βγαίνει ένας. Α, αυτό μπορείς να ξέρεις για μένα.
0: Ένας άλλος αυτός.
1: Είμαι πολύ.
0: Νευρικός οδηγός.
1: Δεν θα πω τη λέξη. Ναι, δεν είμαι οκ. Okay. Στον δρόμο.
0: Τρέχεις.
1: Όχι, είσαι... όχι αυτό. Όχι, όχι.
0: Δεν έχεις υπομονή.
1: Αν κάποιος κάνει βλακεία, δεν μπορώ να το αφήσω να περάσει. Μου φαίνεται. Και επειδή οι βλακείες που γίνονται στον δρόμο είναι ακραίες.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται αδιανόητο να μην το σχολιάσω.
0: Οπότε φωνάζεις, τι κάνεις?
1: Ναι, διάφορα πράγματα. Γιατί ξέρεις, είναι. Το οδηγείς.
0: Ναι.
1: Οι βλακείες που γίνονται δεν είναι.
0: Δεν με ενοχλούν καθόλου.
1: Δεν σε ενοχλούν.
0: Όχι, ναι, εντάξει. Δηλαδή. Και ακούω μερικούς που φωνάζουν, γιατί και εγώ είμαι κακή οδηγός. Οπότε πολλές φορές τα ακούω εγώ.
1: Okay,
0: και λέω, εντάξει, μην κάνετε. Πονάει η καρδιά μου, μην μου το κάνετε.
1: Λέω, θα σε κοβρίσει τον δρόμο και να μην το ξέρω.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ. Αλλά εσύ είσαι ο τύπος ο οποίος θα φωνάξει?
1: Ναι, δεν θα κατέβω από τα μάξι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κυρίως όταν παραβιαστεί κάτι, ενώ θα έχω δίκιο, δεν θα έχω άδικο.
0: Α, είσαι του, να τηρείται ο νόμος.
1: Ναι, όχι ο νόμος. Όχι, δεν είμαι να τηρείται ο νόμος. Είμαι να τηρείται η ασφάλεια στον δρόμο του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Αυτό.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος είναι κακός οδηγός, έχεις υπομονή μαζί του ή μαζί της?
1: Αν είμαι στο ίδιο αυτοκίνητο.
0: Και στο ίδιο αυτοκίνητο και σε άλλο αυτοκίνητο, θέλω να μου πεις. Ίδιο αυτοκίνητο ή κάθεσαι δίπλα μου, εγώ οδηγώ απέσια όπως οδηγώ συνήθως.
1: Ναι, έχω υπομονή. Αν είμαι μαζί σου, ναι.
0: Αν με συναντήσω σε διασταύρωση και οδηγώ απέσια, γιατί.
1: Όχι, γιατί, γιατί μπορεί να είσαι επικίνδυνη. Μα αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, υπάρχει ο κακός που δεν είναι επικίνδυνος, αλλά είναι κακός.
1: Α, μια χαρά.
0: Δεν
1: αυτό, όχι, όχι, όχι.
0: Τελικά δεν είσαι τόσο νευρικός.
1: Εντάξει.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχώρησαν 7 βουλευτές. Παραδίδει τη βουλευτική έδρα η Έφη Αχτσιόγλου. Η έλευση Τσίπρα και Καριστιανού στο πολιτικό βαρόμετρο του Άξιον 24. Στην τέταρτη θέση το Πασόκ. Εξαϊλώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Πονοκέφαλος για το Μαξίμου, η ακρίβεια. Με 45 μαχαιριές δολοφονήθηκε η 39χρονη μητέρα στην Καλαμάτα. Σοκάρει το ιατροδικαστικό πόρισμα, οι αντιφάσεις του δράση και το μυστήριο με τα δύο παιδιά που δεν άκουσαν τίποτα την ώρα του εγκλήματος. Νέες μαρτυρίες για συστηματική κακοποίηση του θύματος. Η εισαγγελική παρέμβαση μετά την αυτοψία του Άξιον 24 σε παράνομη χωματερή στη Χαλκιδική. Εικόνες ντροπή σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες. Απέραντο σκουπιδότοπος και στη Νέα Μάκρη. Μπάζα, φερτά υλικά και κάθε είδους απορρίμματα εν μέσω αντιπυρικής περιόδου. Αδυναμία να καθαρίσουν, δηλώνουν οι Δήμοι. Νέες ελπίδες στη μάχη κατά του καρκίνου. Θεραπεία εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους ασθενών σε προχωρημένο στάδιο. Για πρωτοφανή αποτελέσματα μιλούν οι επιστήμονες.

Το πρώτο θύμα του νέου πολιτικού τοπίου που διαμορφώνεται μετά τα κόμματα Τσίπρα και Καρεστιανού είναι η Νέα Αριστερά, η οποία οδηγείται σε διάλυση με επιστολή τους προς το γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδη, 7 βουλευτές, μεταξύ των οποίων η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, αποχωρούν και ανεξαρτητοποιούνται, με την κυρία Αχτσιόγλου να παραιτείται και από το βουλευτικό αξίωμα. Η Νέα Αριστερά, που μένει με 4 βουλευτές, δεν αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ εκτιμάται ότι οι αποχωρήσαντες κατευθύνονται προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εχμηρή ήταν η αντίδραση του κ. Σακελαρίδη.

0: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει με καταιγιστικούς ρυθμούς το αντιπολιτευτικό σκηνικό, καθώς η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προκαλεί ήδη αποχωρήσεις, μετακινήσεις και νέες ισορροπίες στην κεντροαριστερά, αρχισγενωμένης με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Με επιστολή τους προς τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, οι 7 βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Εφή Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιμπεκ ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, αφήνοντας το κόμμα με 4 βουλευτές.
1: Στην κοινωνία ενισχύεται η απέτηση για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις που θα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση.
0: Σε μια πρώτη αντίδραση μετά τη μαζική αποχώρηση των 7, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβρίλης Σακελαρίδης τόνισε πως η διέξοδος που δίνει ο Αλέξης Τσίπρας σε όσους τον ακολουθούν είναι ένα αφήγημα χωρίς ουσιαστικές προγραμματικές διατυπώσεις.
2: Στην πραγματικότητα, αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Δυστυχώς χρειάζεται ένα καθαρός πολιτικός λόγος, διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ισθραγενείς.
3: Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
0: Μετά την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά, οι 6 εκ των 7 βουλευτών απέστειλαν και επισήμως επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, εκτός από την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε και από τη βουλευτική της έδρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν εγκαταλείπει την πολιτική δράση.
1: Σήμερα αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης. Παραιτούμε από βουλεύτρια, δεν παραιτούμε όμως από την ενεργό πολιτική.
0: Μετά την ανεξαρτητοποίηση των πάλε ποτέ κορυφαίων στελεχών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτηση Αχτσιόγλου, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υφίσταται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, καθώς διαθέτει μόλις 4 βουλευτές.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη Τάκη.
5: Καλησπέρα, Σωτήρη.
4: Θα μας πεις τώρα τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μαζική αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς σε σχέση με τα προνόμια τα οποία υπήρχαν ως τώρα για την
5: ομάδα. Σωστά, δεν το βλέπουμε συχνά αυτό να συμβαίνει στη Βουλή. Δηλαδή, ένα κόμμα να διαλύεται επειδή ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του. Νομίζω η προηγούμενη φορά που το είχαμε δει ήταν με του Σανέλ του Πάνου Καμένου.
4: Σωστά.
5: Την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, η Νέα Αριστερά έχει μείνει με 4 βουλευτές. Ο κανονισμός λέει ότι μέχρι 5 μπορεί να είναι κοινοβουλευτική ομάδα ένα κόμμα. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Αριστερά δεν έχει προκύψει από τις εκλογές. Δημιουργήθηκε από την αποχώρηση βουλευτών επί Προεδρίας Κασελάκη. Πάβει πλέον να είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή οι βουλευτές που έχουν μείνει, οι 4, ανήκουν στην ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών, η οποία έχει μεγαλώσει αρκετά.
4: Είναι
5: πρέπει να
4: αντιπολίτευση.
5: Ακριβώς. Δεν έχει επίσης αρχηγό. Από τη στιγμή που δεν υφίσταται ως κόμμα, η κυρία Πέρκα πια δεν είναι αρχηγός της Νέας Αριστεράς, είναι και αυτή μία απλή βουλευτής, ανεξάρτητη βουλευτής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάβει να έχει και τα προνόμια που είχε και το κόμμα και η ίδια. Δηλαδή δεν υπάρχουν γραφεία κόμματος, δεν υπάρχουν μετακλητοί υπάλληλοι, δεν υπάρχει κανένα από τα προνόμια που δίνει η Βουλή σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα και σε μία ή σε έναν αρχηγό κόμματος.
4: Θα πάνε στα γραφεία των ανεξάρτητων βουλευτών.
5: Ακριβώς. Επίσης δεν μπορεί να πάρει μέρος στις συζητήσεις προημερησίας διατάξεως. Δηλαδή η κυρία Πέρκα δεν θα μπορεί να μιλά πια ως πολιτική αρχηγός, θα μιλά όταν και όποτε μπορεί ως ανεξάρτητη βουλευτής. Επίσης, δεν θα μπορεί να μιλά σε νομοσχέδια ή σε οποιασδήποτε άλλες συζητήσεις ως αρχηγός κόμματος. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι μειώνεται και ο χρόνος της ομιλίας και όλα τα προνόμια που είχε ως βουλευτής. Άρα, οι 4 βουλευτές που μένουν είναι απλοί, ανεξάρτητοι βουλευτές και τίποτα άλλο. Και η Νέα Αριστερά κοινοβουλευτικά δεν υφίσταται ως κόμμα.
4: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθει σε λίγο, γιατί είναι πλούσια τα ελέη της πολιτικής επικαιρότητας αυτές τις μέρες. Έντονο πολιτικό απόϊχο προκαλεί η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, με τα κόμματα να επιχειρούν να ερμηνεύσουν τις ανατροπές που καταγράφονται στο εκλογικό τοπίο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη και τρίτη εμφανίζονται τα νέα σχήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αφήνοντας το Πασόκ τέταρτο. Μια εξέλιξη που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στο εσωτερικό της Χρυλάου Τρικούπη. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για αναμενόμενο αρχικό ενθουσιασμό γύρω από τα νέα κόμματα. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα οι χαμηλές επιδόσεις τροφοδοτούν σοβαρό προβληματισμό και εσωκομματικά ζητήματα εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής του Επιτροπής.

0: Νέες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 με τις ανατροπές στις θέσεις των κομμάτων να αλλάζουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αλόβητη στην πρώτη θέση. Δεύτερη έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στην τέταρτη θέση έρχεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ απώλειες μετρούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5%, η Ελληνική Λύση 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Νίκη 1,4%, το ΜΕΡΑ 25 1,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, η Φωνή Λογική στο 1,7%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες με 0,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 12,6%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 15,5% και άλλο κόμμα 5,2%. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Στην πρώτη θέση παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29% και ακολουθεί κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 13,2% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 7,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφεται πέμπτος με 4,8% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3,7%. Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως παρακολουθούν και αξιολογούν τα ευρήματα της νέας φυγμομέτρησης, ενώ εκτιμούν πως ακόμα δεν έχει κάτσει η σκόνη από την έλευση των νέων κομμάτων.
1: Όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων, προσωποπαγών, από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, μεγάλη κοινωνική ακτινοβολία είχε το προηγούμενο διάστημα κ. Καριστιανού. Είναι εύλογο να έχουν μια σημαντική αρχική αποτύπωση. Είναι ο μήνας του μέλητος, ο δημοσκοπικός, των νέων κομμάτων.
2: Εμείς όλο αυτό το λαμβάνουμε υπόψη, το αξιολογούμε και προφανώς για μας αυτό δεν αποτελεί αιτία εσωστρέφειας.
0: Την ίδια στιγμή, η δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ προβληματίζει τα κομματικά στελέχη που βλέπουν τα ποσοστά στις μετρήσεις διαρκώς να μειώνονται.
3: Το αναλύω ως τη μετακίνηση μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν παραμείνει στο κόμμα και δίνανε ή και δίνουν, συνεχίζουν να δίνουν, αν θέλετε, πολλές μάχες στην κοινωνία, στους χώρους εργασίας τους κτλ. Ως την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από ένα νέο κόμμα, από τον φυσικό του ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ενώ τα στέλεχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υποδέχθηκαν με χαμόγελα τα δημοσκοπικά ευρήματα που τοποθετούν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, λίγες μόλις ημέρες από την ίδρυσή του.
4: Αποτελεί ακριβώς ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο καλούμαστε όλοι μας συντεταγμένα, όλοι οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Συμπαράταξης και όλα τα μέλη, να αγωνιστούμε ακριβώς για να αναπτύξουμε τη δυναμική ανατροπής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες δημοσκοπήσεις που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, ενώ θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και τη στρατηγική των κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο.
5: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στήρη.
5: Ένα νέο τοπίο στην κεντροαριστερά κατέγραψε η δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάσαμε χθες.
6: Ναι, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εξού και η συζήτηση που προκάλεσε και όλες οι αναλύσεις και ο απόϊχος που είχε αυτή η μεγάλη έρευνα της Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο. Και νομίζω ότι αποτυπώνει ένα ξεκάθαρο νέο τοπίο, το οποίο προκαλεί άγχος στα κόμματα της κεντροαριστεράς, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε και χρησιμοποιώ τον παρατατικό τα ενία στην αντιπολίτευση, γιατί οι νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν την αλλαγή των θέσεων και την κυριαρχία των νεότερων κομμάτων σε ό,τι αφορά το χώρο της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε τις εξελίξεις που φέρνουν αυτά τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, ειδικά και έπειτα της Μαρίας Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ότι τα ποσοστά που έχουν πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, αλλά και το ΜΕΡΑ25, τα οδηγούν εκτός της Βουλής. Δηλαδή, αν είχαμε σήμερα εκλογές με τις δυναμικές που έχουν, δεν θα έπαιρναν το κοινοβουλευτικό κατόφλι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και την Πλεύση Ελευθερίας, που ήταν ένα κόμμα το οποίο κάποτε πατούσε πάρα πολύ τον γκάζι και βρεθήκε στη δεύτερη θέση, να έχει πάρα πολλές και σημαντικές απώλειες που την κατεβάζουν αρκετά στις θέσεις των κομμάτων.
5: Είχε φτάσει στο 20%. Ωστόσο, το πρώτο θύμα, εντός εισαγωγικών βέβαια, έτσι, φαίνεται πως είναι η Νέα Αριστερά.
6: Ναι, δεν είναι υπερβολή ότι είναι το πρώτο θύμα του νέου πολιτικού τοπίου και ιδιαίτερα του κόμματος Τσίπρα, γιατί εκεί οφείλεται η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, που είναι η πρώτη κύρια και βαρύτερη επίπτωση σε αυτό το κόμμα. Από σήμερα ουσιαστικά δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Φεύγουν οι βουλευτές της, 7 συγκεκριμένα, όλοι πολύ γνωστοί, οι περισσότεροι πρώην υπουργοί της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, και πλέον είναι θέμα χρόνου η ένταξη των 7 που ανεξαρτητοποιήθηκαν να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν φεύγουν για να πάνε γενικά και αόριστα κάπου. Φεύγουν, γι' αυτό λέω ότι η επιρροή του Τσίπρα εδώ είναι καθοριστική, για να πάνε στον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα, τα δύσκολα είναι για όσους έμειναν, έχουν ένα δημοσκοπικό αδιέξοδο μπροστά τους, τέτοιο που αφορά τα όρια της βιωσιμότητας, κάνει πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να σκεφτεί κανείς τη Νέα Αριστερά σήμερα και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο γραμματέας της, να κατεβούν αυτόνομες εκλογές. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς τι θα κάνει πλέον Νέα Αριστερά.
5: Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί λένε πως το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή θα έχουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών και μάλιστα με τόνους να ανεβαίνουν.
6: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτό σε ένα ζήτημα βιωσιμότητας. Δηλαδή θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή και θα αποφασίσουν ή θα πάνε εν λευκό με τον Αλέξη Τσίπρα ή θα προσπαθήσουν να κατέβουν μόνοι τους. Τώρα, έχουμε ένα εκρηκτικό κλίμα μετά και τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά έχει εξαερωθεί εντελώς δημοσκοπικά. Έχουν φύγει κατευθείαν οι ψηφοφόροι του και πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν περιμένουν τους βουλευτές και τα στελέχη τους. Έχουμε επίσης μια έτοιμη ομάδα βουλευτών για να μετακινηθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, αυτοί έχουν πάρει αποφάσεις και δεν περιμένουν τα όργανα του κόμματος. Ήδη κάποιοι έχουν μετακινηθεί στον πολιτικό φορέα του κυρίου Τσίπρα και βέβαια έχουμε και αυτούς οι οποίοι δεν είναι δεκτοί στον πολιτικό φορέα του κυρίου Τσίπρα. Δεν θέλουν και εκείνοι από την πλευρά τους πλέον τον κύριο Τσίπρα και είναι οι κύριοι Παπάς και Πολάκης, οι οποίοι τι ζητούν. Ζητούν από τον κύριο Φάμελο να πάρει πρωτοβουλίες, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και αν γίνεται να πάρει και την απόφαση να κατέβει ακόμα και απέναντι στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα σε εκλογές. Κάτι το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο και που νομίζω ότι θα τους φέρει σε πάρα πολύ έντονες αντιπαραθέσεις στην Κεντρική Επιτροπή. Θα είναι μια πάρα πολύ έντονη συνεδρίαση που μπορεί να έχει και με τοπικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους.
5: Έτσι λέγεται, έτσι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ.
6: Όλα αυτό δείχνει και δεδομένου θα πάει και ο κύριος Πολάκης μετά τη διαγραφή του και θα συναντηθεί με τον κύριο Φάμελο.
5: Και πάμε στο Πασόκ που η πρώτη αντίδραση ήταν του τύπου ότι τα νέα κόμματα πάντα εμφανίζονται φουσκωμένα αρχικά.
6: Εντάξει, το Πασόκ έχει αυτή την επίσημη πρώτη θέση. Τι λέει, ότι είναι πρόσκαιρη η απώλεια της δεύτερης θέσης. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στις συμμετρήσεις που δείχνουν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να περνά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο έχει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επικαλούνται προηγούμενα παραδείγματα και χρονικές περιόδους που το Πασόκ είχε χάσει τη δεύτερη θέση και επανήλθε. Και προσπαθούν να κάνουν κάποιες ενέσεις αισιοδοξίες μετά το αρχικό σοκ, το οποίο ήταν μεγάλο για τη Χαριλάου Τρικούπη. Νομίζω ήταν ειλικρινές και αυτό εκφράστηκε και με κάποια νευρικότητα από αρκετά στελέχη, τα οποία όμως μετά είπαν ότι είναι κάτι παροδικό και αυτή έγινε πλέον και η επίσημη γραμμή. Τώρα, στόχος του Πασόκ είναι η ενίσχυση της κυβερνησιμότητας, δηλαδή να δείξει ότι είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, διατηρώ τα ενία και θα τα κρατήσω προκειμένου να είμαι εγώ η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, να μείνει δηλαδή το Πασόκ στο δίπολο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και βέβαια με ένα κύριο μήνυμα το οποίο θα είναι αντίπαλός μας είναι μόνο Μητσοτάκης, δηλαδή δεν κοιτάμε τι κάνει ο Τσίπρας, δεν κοιτάμε τι κάνει ο Καριστιανού, εμείς τοποθετούμαστε στις εκλογές απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, αν αυτό θα γίνει πιστικό, είναι ένα θέμα γιατί το Πασόκ κρατά πάντα πειρά και λόγω του ανταγωνισμού πάντα απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Επί της ουσίας, το έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στο Δελτίο, μιλά για μονομέτωπο, κάνει διμέτωπο.
5: Εσύ να πούμε ότι απόψε θα έχει στο στούντιο τον κύριο Χαρίτση.
6: Ναι, και νομίζω ότι η σημερινή συνέντευξη θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνει ο Αλέξης Χαρίτσης.
5: Μετά την
6: ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, έχει πολλά να μας πει και για το ότι. Και για την απόφαση που έλαβε σήμερα, αλλά και το τι θα κάνει και ο ίδιος και η σύντροφή του στο μέλλον.
5: Μια σημαντική επιτυχία. Θα δούμε αυτή τη συνέντευξη. Οπωσδήποτε, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Και εγώ, Σωτήρη.
5: Τώρα, η ακρίβεια στην καθημερινότητα των πολιτών φαίνεται πως είναι ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπου το 55% την αναδεικνύει ως κυρίαρχο πρόβλημα. Παρά τη σταθερή πρωτιά της κυβέρνησης και την υπέρβαση του ορίου του 30%, στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταγράφεται προβληματισμός για τις πιέσεις που δέχεται από τα δεξιά, με το ενδεχόμενο νέων πολιτικών σχηματισμών να θεωρείται παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες.
7: Τη σταθερή δημοσκοπική πρωτιά της κυβέρνησης καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Βασικός αντίπαλος του κυβερνώντος κόμματος, ωστόσο, παραμένει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, με

0: το 55% των ερωτηθέντων να το κατατάσσουν ως το μείζον ζήτημα των ημερών και το Μέγαρο Μαξίμου να καλείται να δώσει λύση στην δύσκολη αυτή εξίσωση.
1: Μπορούμε να λύσουμε προβλήματα όπως αυτά και αυτό, κύριε Γρηγοριάδη, λύνεται με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση μισθών, μείωση φορολογικών συντελεστών.
0: Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης για την άμεση στήριξη των οικοκυριών, τόσο με έκτακτα μέτρα όσο και μέσω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος, η ακρίβεια επιμένει ως απόρρια και των γεωπολιτικών αναταράξεων.
2: Εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό για την ακρίβεια δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλη την Ευρώπη. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέπεια και διεθνών εξελίξεων.
0: Παρά τα σύνθετα προβλήματα του πληθωρισμού, η Νέα Δημοκρατία σπάει το ψυχολογικό όριο του 30% κατά μισή μονάδα στην εκτίμηση ψήφου και έρχεται πρώτη, καταγράφοντας διπλάσια ποσοστά από το κόμμα Τσίπρα, παρουσιάζοντας ωστόσο μικρή κάμψη της τάξης του 0,7% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Opinion Poll.
3: Μέχρι τώρα, αξιολογώντας τα τελευταία 7 χρόνια, αναφέρομαι σε αυτό που είμαστε διακυβέρνηση, όταν δείχνει τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 30%, τι λέει, και το δεύτερο κόμμα να είναι 15 μονάδες πίσω, ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να δώσουν καμία ρεαλιστική απάντηση.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία να μην απειλείται προσώρας από τα νέα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού, στο επίκεντρο έχει μπει ο Αντώνης Σαμαράς και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό.
4: Για μας το βασικό πρόβλημα θα εξακολουθούσε να είναι ένας κομματικός σχηματισμός καινούριος, ενδεχομένως από τον κύριο Σαμαρά, στα δεξιά μας. Εκεί θα είχε πραγματικά ένα πρόβλημα, νομίζω, η παράταξή μας. Αυτό μένει να αποτραπεί.
0: Το Μέγαρο Μαξίμου πάντως εξακολουθεί να προτάσει την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας.
5: Λοιπόν, ο Δημήτρης, θα έχετε πάλι μαζί μας στο στούντιο να μας πει για τους κινδύνους που ελοχεύουν για την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση και για τις μάχες που πρέπει να δώσει από εδώ και στο εξής.
6: Έτσι είναι. Λοιπόν, είδαμε την δημοσκοπική πρωτιά στην δημοσκόπηση που είχαμε χθες στις Opinion Poll. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή κάμψη στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η κάμψη αυτή έχει δύο αιτίες. Προφανώς ένα κομμάτι της γκρίζας ζώνης μπορεί να μετακινείται στα δύο νέα κόμματα. Υπάρχει όμως και η καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα είναι ο μεγάλος φόβος της κυβέρνησης στον δρόμο προς τις εκλογές, διότι έχουμε συνηθίσει πολλές φορές να λέμε ότι ο κόσμος συνήθως ψηφίζει με την τσέπη του. Το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει άλυτο, χτυπά κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Είδαμε σήμερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του μήνα που πέρασε, που έφτασε κοντά στο 5%, αρκετά αυξημένος, και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το 5%.
5: Κυρίως λόγω της ενέργειας.
6: Ακριβώς. Η μεγαλύτερη συνέπεια αυτής της αύξησης έχει να κάνει με τα καύσιμα. Τα καύσιμα έχουν να κάνουν με τον πόλεμο που συνεχίζεται στο Ιράν, με την έννοια ότι δεν έχει βρεθεί μία λύση μεταξύ των δύο πλευρών, και όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που ο καθένας το πληρώνει στη τσέπη του και στο μηνιάτικό του. Υπάρχει και ένας δεύτερος προβληματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τα κόμματα στα δεξιά της έχουν απώλειες.
5: Ναι.
6: Από αυτές τις απώλειες όμως η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίζει κάτι.
5: Όχι.
6: Πάνε στην κυρία Καριστιανού, πάνε στην γκρίζα ζώνη, πάνε κάπου αλλού, περιμένουν τον κύριο Σαμαρά. Πάντως στην Νέα Δημοκρατία δεν πάνε. Και αυτό είναι ένας εξίσου σημαντικός προβληματισμός ως προς την αυτοδυναμία. Γιατί η πρωτιά, τουλάχιστον με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι κάτι που το θεωρούμε δεδομένο. Ακόμη μία αχίλλειος πτέρνα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η Βόρειος Ελλάδα. Εκεί η Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά είχε υψηλά ποσοστά. Τα τελευταία χρόνια τα ποσοστά αυτά έχουν μειωθεί και για λόγω της εμφάνισης του κόμματος Βελόπουλου και τώρα λόγω της εμφάνισης του κόμματος Καριστιανού. Άλλωστε, χθες είδαμε στη δημοσκόπηση της Opinion Poll ότι η κυρία Καριστιανού παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία ένα 7-7,5%, που στο σύνολο του 40 είναι γύρω στις 2,5 μονάδες και κάτι. Άρα και η Βόρειος Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα. Και πάμε στο τελευταίο πρόβλημα που ακόμα δεν έχει γίνει, αλλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας φοβούνται ότι θα γίνει, και ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς. Όλοι εκτιμούν ότι ο κύριος Σαμαράς κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει κόμμα.
5: Οι συνομιλητές του το θεωρούν βέβαια.
6: Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα μιλήσει στο επιμελητήριο της Κρήτης σε μια εκδήλωση που έχει τίτλο «Παρόν και μέλλον, τι θα γίνει κλπ». Εκεί πιθανότατα να ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά του ή να δώσει ένα στίγμα. Ο κύριος Σαμαράς είναι βέβαιο ότι θα κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο φόβος που υπάρχει είναι ότι ποσοστά που θα φύγουν από τα δεξιότερα κόμματα, αντί να πάνε στη Νέα Δημοκρατία, θα πάνε στο κόμμα Σαμαρά, μπορεί να πάρει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί αρχίζει και ο προβληματισμός. Ακούσαμε χθες τον κύριο Πέτσα να τον διατυπώνει.

0: ευθέως εδώ στο Action 24.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα. 45 μαχαιριές κατάφερε στο σώμα της άτυχης γυναίκας του ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική έκθεση έφερε στο φως σοκαριστικά ευρήματα για την άγρια δολοφονία που έγινε με τα ανήλικα παιδιά του σε διπλανό δωμάτιο που μυστηριωδώς δεν ξύπνησαν από τις φωνές 39χρονης. Ο δικηγόρος του δράστη πάντως επιμένει πως εκείνος πάλεψε με τη σύζυγό του πριν τη σκοτώσει, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα αμυντικά τραύματα που φέρει το θύμα.
2: Ο καθομολογίας σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας, ο 41 ετών λογιστής που ζήλευε παθολογικά την 39χρονη γυναίκα του, τη σκότωσε με 45 μαχαιριές, όπως έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση που περιγράφει την απόλυτη φρίκη που έζησε η γυναίκα πριν ξεψυχήσει μέσα στο ίδιο της το σπίτι.
3: Αυτό όμως που φαίνεται εκ του αποτελέσματος, μέσα από τις μαχαιριές που κατάφερε στην ίδια του τη γυναίκα, είναι το μένος και το μίσος, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος τελικά να καταλήξει στο συμπέρασμα από τα ίδια τα ευρήματα.
2: Η 39χρονη Βασιλική δέχτηκε περισσότερο από 45 μαχαιριές, ενώ είχε πέσει στο πάτωμα όπου βρέθηκε νεκρή σε εμβριακή στάση, με τα θανατηφόρα τραύματα να είναι στο θώρακα και την πλάτη, ακόμα και όταν ήταν νεκρή.
4: Χτυπούσε τη γυναίκα ενώ ήταν ήδη νεκρή. Σε αυτή την περίπτωση, ο άνθρωπος απλά βγαίνει εκτός ελέγχου. Δεν καταλαβαίνει την πραγματικότητα, δεν καταλαβαίνει τις συνέπειες των πράξεών του. Δεν καταλαβαίνει ότι η γυναίκα θα καταλήξει νεκρή και αυτό στη φυλακή.
2: Οι ισχυρισμοί του καθομολογία δολοφόνου περί άμυνας φαίνεται να καταρρύπτονται, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σώμα του δεν βρέθηκαν τραύματα ικανά να πιστοποιήσουν ότι αμύνθηκε, όπως είπε αρχικά και υποστηρίζει και ο δικηγόρος του.
5: Εγώ ήταν ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο, με χτυπήματα και μόλοπες από ό,τι είδα εγώ από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες.
2: Οι δύο κόρες του ζευγαριού παρέμεναν κοιμισμένες στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τις κραυγές της μάνας τους. Αυτό το συγκλονιστικό στοιχείο, σε συνδυασμό με μια καρτέλα ηρεμιστικών χωρίς συνταγή που βρέθηκε στο χώρο, δημιουργούν υποψίες ότι πιθανόν τα παιδιά να είχαν αρκωθεί πριν το έγκλημα, κάτι που θα διερευνηθεί με αιματολογικές και άλλες εξετάσεις.
6: Τα παιδιά κοιμόντουσαν. Και συγκεκριμένα είπα στους αστυνομικούς να πιάσουν για σεισμό. Όχι απλά να τα δουν ότι κοιμούνται. Να πιάσουν το σεισμό.
2: Φίλοι και γνωστοί του ζευγαριού αποκαλύπτουν το προφίλ του συζυγοκτόνου με την παθολογική ζήλια που έτρεφε για τη γυναίκα του να είναι γνωστή.
7: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό. Την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
8: Και να έχανε στην μπάλα που λέει ο λόγος από παιδί, θα τσακωνόταν με τον οποιοδήποτε.
2: Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 39χρονη είχε προσπαθήσει να φύγει από το σπίτι, ενώ το τελευταίο διάστημα έψαχνε για εργασία.
7: Έψαχνε δουλειά, όπως ναι. Μου έχει στήσει και εμένα. Αλλά ο σύζυγός της προφανώς επέλεγε τις δουλειές που θα πήγαινε και αν την άφηνε να πάει.
2: Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα.
1: Έχουμε συνδεθεί απευθείας με την Καλαμάτα και τον Γιώργο Μαρκόπουλο που βρίσκεται έξω από το δικαστικό μέγαρο που είναι σε εξέλιξη η απολογία του δράστη. Γιώργο.
9: Σωτήρη, γύρω στη 1.30 το μεσημέρι έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, όπου βρισκόμαστε ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης γυναίκας, που τόσο άδικα έχασε τη ζωή της μετά από το στιγερό αυτό έγκλημα που έχει συγκλονίσει όλη την χώρα. Ο 41χρονος, έχοντας δίπλα του τον δικηγόρο του, πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα για την ακροαματική διαδικασία, η οποία είχε διάρκεια περίπου 2 ώρες και πήρε 48 ώρη προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης. Στην απολογία του, να πούμε ότι ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε στον ύπνο του, ακούγοντας το ρελέ του διακόπτη του ρεύματος που άνοιξε το φως του δωματίου και είδε τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι από πάνω του. Ενήργησε ενστικτοδός σε κατάσταση άμυνας. Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ τους, κατά την διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι, δαγκώνοντάς της το χέρι 3 φορές. Εύρημα το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες της επίθεσης από τον ιατροδικαστή. συνέχεια μετά από έντονη συμπλοκή την μαχαίρωσε θανάσιμα, χτυπώντας την σε διάφορα μέρη του σώματος. Αυτοί οι ισχυρισμοί βέβαια δεν φαίνεται να συμπίπτουν με τα νέα ως τώρα στοιχεία των αρχών, ενώ ο δράστης φαίνεται να μην είχε το παραμικρό αμυντικό τραύμα επάνω του εκτός από ελάχιστες αμυχές. Παράλληλα φαίνεται να ισχυρίζεται ότι το ζευγάρι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στη συζυγική του σχέση. Εν κατακλείδη να πούμε ότι η επόμενη πράξη του δράματος για το σενάριο της αυτοάμυνας και της αυτοπροστασίας δεν πείθει για την υπερασπιστική του γραμμή που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.
1: Μεθαύριο Πέμπτη θα τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μένουμε στο θέμα και πάμε να δούμε με τη Βασιλεία Μανοπούλου ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά ακυρώνουν όσο ισχυρίζεται ο καθομολογίαν δολοφόνος.
0: Το σενάριο φαίνεται να καταραίει σιγά-σιγά. Δεν πείθει τις αρχές ο καθομολογίας σύζυγος-κτόνος. Και αυτό γιατί οι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη με μαχαιριές, όχι μία, όχι δύο, αλλά 45 μαχαιριές. Κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείχνει μια μανία. Δείχνει ένα μίσος και δεν δείχνει αυτοάμυνα. Ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο το μαχαίρι να το έβαλε στα χέρια της ουσιαστικά μετά το έγκλημα, προκειμένου να ενισχύσει το ενδεχόμενο της αυτοάμυνας και μάλιστα βρέθηκε στο αριστερό της χέρι, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν δεξιόχειρας. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που καταρρύπτει όλο αυτό το σενάριο της αυτοάμυνας είναι οι κραυγές του θύματος. Πώς γίνεται λοιπόν μια γυναίκα να επιτίθεται και στη συνέχεια να ζητάει βοήθεια και να βγάζει κραυγές απελπισίας, σε μάλιστα αυτά ήταν τα λόγια των γειτόνων οι οποίοι κάλεσαν και τις αρχές ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ενώ αυτό που καίει το δράστη είναι το παρελθόν της ενδοοικογενειακής βίας. Άνοιξαν τα στόματα φίλων και γνωστών, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ανοιχτά υποστήριξαν ότι ο άνδρας αυτός έχει ξαναχτυπήσει τη γυναίκα, ήταν βίαιος, οι καυγάδες ήταν συχνοί. Μιλάμε για ένα ζευγάρι δηλαδή που ουσιαστικά σύμφωνα με μαρτυρίες ζούσε μέσα στη βία και όπως ακούσαμε ζήλευε πολύ και πολλές φορές την κατηγορούσε και για απιστίες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Συναγερμός σήμανε το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόδραση 47χρονου κρατούμενου. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
10: Ένας κρατούμενος, Σωτήρη, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος και εξέτει ποινή φυλάκισης για θέματα ναρκωτικών, δραπέτευσε ενώ εκτελούσε εργασίες μεταφοράς άρτου. Ο συγκεκριμένος άνδρας εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού σοφρονιστικών καταστημάτων και στο παρελθόν είχε κριθεί κατάλληλος για την χορήγηση τακτικών αδειών από το αρμόδιο συμβούλιο. Η έρευνα των αστυνομικών για τον εντοπισμό του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η εισαγγελική παρέμβαση, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Action 24 για την απέραντη χωματερή στη Νέα Ποτίδα Χαλκιδικής, όπου εικόνες εγκατάλειψης και έφλεκτων απορριμμάτων οδήγησαν σε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Φετών Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, νέες εικόνες ντροπής καταγράφονται και στη Νέα Μάκρη με ανεξέλεγκτες χωματερές. Οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία να καθαρίζουν τις εκτάσεις, επικαλούμενη έλλειψη πόρων και αρμοδιοτήτων, ενώ οι κάτοικοι μιλούν για άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς.
11: Η εικόνα που αντικρίζουν οι οδηγοί που περνούν από τη γέφυρα, όπως είπες Νίκο, της Νέας Ποτίδειας είναι αποκρουστική. Τώρα θα σας δείξει ο Διογέννης Μουραντίδης πώς έχουν τα πράγματα εδώ δεξιά στο ρεύμα προς την Κασάνδρα. Ένας ανεξέλεγκτος, απέραντος μπαζότοπος.
10: Η αποκάλυψη του Action 24 με ζωντανές συνδέσεις στην πρωινή ενημερωτική του ζώνη και εκτενές ρεπορτάζ της Θεοδόρας Σαπότα για την απέραντη χωματερή στη Νέα Ποτίδεα προκαλέσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης που παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προανακριτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον.
11: Είμαστε δίπλα στο πράσινο και βλέπετε ότι πάρα πολλά υλικά από αυτά, όπως πολύ σωστά παρατηρείτε, είναι έφλεκτα.
10: Εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται σε πρώτη φάση να καταθέσουν, ώστε να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και φέρει στο φως το Action 24, εν ώψη μάλιστα και της έναρξης της τουριστικής περίοδου. Αυτοσχέδια χωματερή και εικόνες ντροπής και στη Νέα Μάκρη. Στρώματα, παλιά έπιπλα, ρούχα και ξερά κλαδιά ασυνείδητοι έχουν δημιουργήσει ένα βουνό από σκουπίδια, μία ανάσα από τα σπίτια της περιοχής.
12: Την κατάσταση θα πρέπει να την καθαρίσει ο Δήμος κάποια στιγμή.
13: Λέει το κράτος να καθαρίσει το οικόπεδο. Ωραία, το καθαρίζει το οικόπεδο. Αν αυτό πάρει μια φωτιά, τι γίνεται? Μηδέν από το μηδέν.
14: Λίγα μέτρα πιο κάτω η ίδια εικόνα. Πάνω στα ξερόκλαδα που έχουν στηβαχθεί στην άκρη του δρόμου, κάποιοι ασυνείδητοι έχουν πετάξει διάφορες παλέτες, έπιπλα και διάφορα πλαστικά.
2: Οι Δήμοι δηλώνουν αδυναμία να διαχειριστούν την κατάσταση, εξηγώντας πως δεν πρόκειται για δική τους αρμοδιότητα.
15: Δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα πάντα και γι' αυτό καθυστερούν αυτές. Για να μπορέσεις να μαζέψεις όλη αυτή τη σαβούρα που υπάρχει εκεί, χρειάζεσαι μέσα και προσωπικό. Σύμφωνα με τα μέσα και προσωπικό, εφόσον δεν είναι και αρμοδιότητά σου, υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
16: Μαζεύουμε, αυτοί πετάνε, τα χρήματα είναι πάρα πολλά, είναι από ιδίους πόρους. Φορολογούμε τους πολίτες μας για να κάνουμε τις δουλειές αυτές.
2: Οι κάτοικοι των περιοχών ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για να καθαριστούν οι περιοχές από τα σκουπίδια, τα ογκώδη αντικείμενα και τα μπάζα.
1: Πάμε ξανά στην πολιτική επικαιρότητα. Στο αρχείο τέθηκαν από την

0: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μιλάμε, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τζέννη Κρουσταλακίδου.
1: Ναι, Σωτήρη, μετά την άρση της ασυλίας τους και τις εξηγήσεις που έδωσαν στον εισαγγελέα, οι κύριοι Χαράλαμπος Αθανασίου και Τάσος Χατζηβασιλείου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε την αρχιοθέτηση της έρευνας για τυχόν ποινικές ευθύνες των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Όπως κρίθηκε στην προκαταρκτική εξέταση, δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και ως εκ τούτου η δικογραφία μπήκε στο αρχείο. Τον τελικό λόγο πάντως για το αν οι υποθέσεις αυτές θα τεθούν στο αρχείο ή όχι, θα τον έχει η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε στο θέμα των υποκλοπών. Την κλήτευση μιας σειράς μαρτύρων για την υπόθεση των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζητάει το ΠΑΣΟΚ και πάμε στη Θεοδόρα Ζαγανάκου να μας πει περισσότερα.
2: Με επιστολή τους λοιπόν προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, Δημήτρης Μπιάγκης και Ευαγγελία Λιακούλη ζητούν την ακρόαση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για τα ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και τις δημόσιες δηλώσεις τους για την υπόθεση αυτή. Αφορμή που ενισχύει και την ανάγκη της κλήσης του κ. Ντίλιαν σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ είναι οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις τους, τις οποίες αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι εταιρείες του πολλούν σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Ενώ στο αίτημα γίνεται λόγος για αναγκαία θεσμική ενέργεια προς το σκοπό της διασφάλισης της διαφάνειας, της λογοδοσίας αλλά και της ενημέρωσης της Βουλής των Ελλήνων.
0: Και πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
3: Ο κ. Ντίλιαν ξαναχτύπησε με σαφείς υπενιγμούς κατά του Πρωθυπουργού. Υπονόησε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία στη διάθεσή του που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του ότι έχει πουλήσει μόνο σε κράτη το παράνομο λογισμικό πρέδατο. Ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κρύβεται και δεν μπορεί να εκβιάζεται σε απευθείας μετάδοση ούτε από τον κύριο Ντίλιαν ούτε από τον κύριο Δημητριάδη. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε αίτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης για να βοηθήσουν στο να διαλευκανθεί η συγκεκριμένη σκοτεινή υπόθεση.
0: Στην καθημερινότητα και πάλι, τεράστιο πρόβλημα παραμένει το στεγαστικό που ροκανίζει μεγάλο μέρος του εισοδήματος στα νοικοκυριά. Μία στις τέσσερις οικογένειες δαπανά περίπου το 40% του μηνιαίου εισοδήματος μόνο για την κάλυψη της στέγης. Το ανακαινίζω που ξεκινάει εντός του μήνα αναμένεται να δώσει μια ανάσα στη στεγαστική κρίση με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, μιλώντας στο Άξιον 24, να το χαρακτηρίζει εμβληματικό πρόγραμμα.
4: Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνει το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα, καθώς εκατομμύρια πολίτες ξοδεύουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες κατοικίας.
5: Έχουν ακριβήνει όλα και τα πάντα είναι πάνω ψηλά, οπότε δεν υπάρχει θέμα να βοηθήσει κάτι.
6: Πολλοί λόγοι που έχουν ξεφύγει τα ενίκια. Ξεφύγει γενικώς η αγορά.
4: Μία στις τέσσερις οικογένειες δαπανά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματός της για στέγη. Στην πράξη, περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες πιέζονται υπερβολικά για να βρουν ή να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή κατοικία. Το ενίκιο, το στεγαστικό δάνειο, οι λογαριασμοί και τα κοινόχρηστα γίνονται πλέον θηλιά για πολλά νοικοκυριά.
7: Αν σκεφτεί ότι δεν υπάρχει το ενίκιο για να το δώσει ο εργαζόμενος, χαμηλώσει την τιμή και το ενίκιο του θα παίρνει και δεν θα έρχεται σε διαδικασία ότι τρέχω να τα πάρω από το κράτος, ότι θα το κάνω έξωση. Μείον είναι αυτό. Δηλαδή τα ανεβασμένα ενίκια είναι μείον.
4: Στις 15 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα να κινίζω με στόχο να μπουν ξανά στην αγορά παλιά και κλειστά ακίνητα.
8: Πολύ καλή ιδέα. Για όλους μας. Το έχω σκεφτεί και εγώ να το πω στο λογιστή μου, να με βάλει στο πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ θα προβλέπει επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Θα αφορά παλιές κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και χρειάζονται ανακαίνιση για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ξανά.
9: Το πρόβλημα της στέγης είναι καθημερινά μεγαλώνει. Και κάθε πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στο να βγουν ακίνητα στην αγορά είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
4: Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας στο Άξιον 24 χαρακτήρισε το ανακοινίζω ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
10: Θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από τα κλειστά σπίτια, τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θα ανοίξουν. Τώρα, μπορεί να ανοίξουν και να μισθωθούν για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο Εδώ βελτιώνουμε, αν θέλετε, την δυνατότητα ενός ενοικιαστή να έχει σταθερό ενοίκιο και να μην επιβαρυνθεί με την αύξηση του ενοικίου.
4: Η ενίσχυση του προγράμματος αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξη 5.000.

0: τον ευρώ για κάθε παιδί.
1: Και εγώ θέλω να μπω σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχω παλιό σπίτι και θέλω να το ανακοινήσω.
2: Το γνωρίζω ήδη, το έχω αναφέρει στη μητέρα μου, αλλά δεν ξέρω αν είναι στους δικαιούχους.
0: Το μεγάλο στοίχημα είναι αν τα μέτρα θα μπορέσουν να φέρουν πραγματική αποκλιμάκωση σε μια αγορά όπου τα ενίκια και οι τιμές αγοράς έχουν γίνει για πολλά νοικοκυριά δυσβάσταχτα.
3: Μεγάλο ζήτημα το στεγαστικό και πώς θα συμβάλλει η εταιρεία κινήτων του δημοσίου στην αντιμετώπιση του προβλήματος, θα μας πει τώρα ο Ραφαήλ Κάμπερ.
4: Σωτήρη, με διατάξεις του νέου νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί προς δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, θα διευκρινιστεί ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας ακινήτων δημοσίου που διαχειρίζεται 36.000 ακίνητα του δημοσίου με στόχο την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος. Η ΕΤΑΔ έχει σκοπό την αξιοποίηση των ακινήτων σε συνεργασία με ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες, ώστε να δημιουργηθούν νέα διαμερίσματα και μέρος τους να δοθεί προς μακροχρόνια ενοικίαση με μειωμένο ενίκιο, προσπαθώντας έτσι να φέρουν μια ισορροπία στην αγορά ακινήτων, Σωτήρη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να κάνει έκκληση στα κόμματα για ουσιαστικό διάλογο. Κώστας Αλατζάς.
5: Πρόκειται για μια πρόταση που αφορά συνολικά στην αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος. Είναι ένας οδικός χάρτης, έτσι το χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ανάρτησή του, με την οποία προανήγγειλε την κατάθεση της εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αναμένεται από ώρα σε ώρα να φτάσει στη Βουλή, όπως πληροφορούμαστε, και είναι μια εισήγηση η οποία θα εξυγχρονίσει το δημόσιο βίο, την πολιτική ζωή του τόπου και θα καταπολεμήσει, αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, διαχρονικές παθογένειες, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο Facebook. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, Σωτήρη, υπάρχει και να υπάρχει μια σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, όπως και η εισαγωγή των μη κρατικών πανεπιστημίων στη δημόσια εκπαίδευση. Μεθαύριο Πέμπτη, πρέπει να σου πω ότι αναμένεται να συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων. Θα αποστείλει επιστολές σε όλα τα κόμματα για να ορίσουν εκπροσώπους στη Διακομματική Επιτροπή που αναμένεται να συγκληθεί τις επόμενες εβδομάδες και η οποία θα διαμορφώσει το χρονοδιάγραμμα της αναθεώρησης του συντάγματος.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κάτι το οποίο διαψεύστηκε στη διάρκεια της νύχτας, καθώς το Τελαβίβ χτύπησε ξανά το Λίβανο. Ενδιαφέρον έχει συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, με διεθνή μέσα να αναφέρουν πως ήταν ιδιαιτέρως εκρηκτική, με βαριές εκφράσεις. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον αναφέρει πως την επόμενη εβδομάδα θα οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
6: Εκρηκτική ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με αφορμή το ασταμάτητο σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο.
7: Donald Trump feels that Netanyahu was escalating in a disproportionate way the strikes that Israel has been carrying out in Lebanon and in the south of Lebanon, and in the ground incursion in particular, but also with the plans to strike the heart of the Lebanese capital, Beirut.
6: Σύμφωνα με το πρακτορείο Αξιός, ο Αμερικανός Πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.
0: Τι κάνεις, είσαι τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώσω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ γι' αυτό.
6: Αμέσως μετά το τεταμένο τηλεφώνημα, ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.
0: Είχα σήμερα συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι.
5: Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό. Αυτή η στάση μας παραμένει αμετάβλητη.
6: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.
8: US President Donald Trump says talks with Iran are continuing at a rapid pace. In a post on social media, he says Israel and Hezbollah have agreed to, quote, stop shooting.
6: Ο Παρά τις καταιγιστικές εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στη Βηρυτό, κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τα Ισραηλινά πυρά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα ενδέχεται να υπάρξει συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, με την Τεχεράνη ωστόσο να μην έχει απαντήσει ακόμη στην αμερικανική πρόταση.
3: Για τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα μας ενημερώσει τώρα η Αθήνα Σούτζου.
9: Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, καταθέτει αυτή την ώρα ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Όπως είπε, ο πρώτος όρος για να επιτευχθεί μια συμφωνία είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Εξήγησε ότι μια συμφωνία είναι πιθανή σήμερα, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Είπε επίσης ότι το Ιράν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί πτυχές του πυρηνικού προγράμματος, κάτι το οποίο δεν ίσχυε πέρυσι, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να πλήξει στρατιωτικού στόχου στο Ιράν.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Ανάφλεξη έχουμε στο Ουκρανικό, καθώς η Ρωσία προχώρησε σε εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση με χρήση πυράβλων και ντρόουν σε Κίεβο και την Ήπειρο. Η επίθεση είχε απολογισμό 19 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει λόγο για τιμωρία της Ουκρανίας, απειλώντας μάλιστα με νέα χτυπήματα.
10: Σκληραίνει η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας μετά τη νέα ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και drones σε όλη την Ουκρανική επικράτεια.
11: A new wave of Russian airstrikes across Ukraine has killed at least 11 people and injured more than 100. The capital Kyiv was the worst hit, with at least 4 people killed and more than 50 others injured.
10: Η Ρωσία εξαπέλυσε 73 πυράβλους και 656 drones με στόχους στο Κίεβο, το Ντνίπρο και πόλεις στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.
12: Я думаю, що Росія не хоче припиняти війну, вона продовжує тероризувати Україну, вбивати наше населення, руйнувати наші будівлі.
10: Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι άνοιξε νέο κεφάλαιο εγκλημάτων μετά τα πλήγματα στο Λουχάνσκ, προειδοποιώντας πως οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν.
13: Η Κιεβική Βερχούσκα решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым.
14: Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности, террористические акты в отношении мирного населения, в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма.
10: Για νέο μαζικό ρωσικό χτύπημα είχε προειδοποιήσει και ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τις συστάσεις της Μόσχας προς ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο.
15: Це буденність, так. Неприємно, але це життя.
10: Κάτοικοι έσπευσαν να βρουν καταφύγιο στο μετρό, μεταφέροντας σάκους και κουβέρτες, ενώ πυκνοί καπνοί ψώνονταν από διάφορες περιοχές της πόλης.
16: Одна мрія, щоб це скоріше закінчилося, але надії вже нема. Не знаю. Важко. Емоції, вибачте.
10: Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμμια. Μόνο το Μάιο η Ρωσία εκτόξευσε 211 πυράβλους κατά ουκρανικών στόχων, τους περισσότερους από την έναρξη του πολέμου το 2022.
3: Ελπιδοφόρα μηνύματα από την επιστήμη για την αντιμετώπιση του καρκίνου έρχονται από διεθνείς κλινικές μελέτες. Πρόκειται για μια καινοτόμο θεραπεία τριπλής δράσης που δείχνει ισχυρή ανταπόκριση σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχύλου. Οι παρενέργειες ήταν κυρίως ήπιες και διαχειρίσιμες, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι εφόσον επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερες μελέτες, η θεραπεία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα πρόοδου.
9: Νέα ελπίδα για καρκινοπαθείς φέρνει καινοτόμως θεραπεία τριπλής δράσης που κατάφερε να προκαλέσει πρωτοφανείς αποκρίσεις σε ασθενείς. Το φάρμακο υποδόρειας χρήσης, Amivantamab,
10: είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα εκεί όπου άλλες θεραπείες, όπως χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία, απέτυχαν.
17: When we turn to the data for efficacy, we see that the overall response rate to amivantamab in this context was 45%.

0: patients.
1: Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν 60 κλινικές δοκιμές σε 11 χώρες σε ασθενείς που ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή υποτροπιάσει. Συνολικά συμμετείχαν 102 ασθενείς με καρκίνους κεφαλής και τράχυλου, τον έκτο πιο συχνό καρκίνο παγκοσμίως. 43 καρκινοπαθείς παρουσίασαν συρρίκνωση ή πλήρη εξαφάνιση των όγκων τους. Συγκεκριμένα στους 28 καρκινοπαθείς οι όγκοι μειώθηκαν, ενώ στους 15 τα καρκινικά κύτταρα εξαλείφθηκαν πλήρως.
0: This is a remarkably strong signal for this drug in this setting of second and third line, both immune checkpoint and platin refractory patients.
1: Το φάρμακο που έχει ήδη εγκριθεί ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, ενισχύοντας την επίθεση του εναντίον του όγκου.
2: What is next for subcutaneous amivantamab has been made available in the US, in China, in Europe. It's approved. So now it's a matter of implementing this not only at the hospital, but also maybe thinking in some patients to the possibility to administer amivantamab at home, which would even be better for the quality of life of the patients.
1: Οι ογκολόγοι κάνουν λόγο για ευρήματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα στη θεραπεία ορισμένων από τις πιο δύσκολες μορφές καρκίνων.
3: To me, these data just underpin that this is a really meaningful and important treatment option for our patients that progress on osimertinib monotherapy, and you know, are potentially a new standard of care moving forward.
1: Οι ερευνητές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι στο ενδεχόμενο το φάρμακο να έχει ισχυρή απόκριση και σε ασθενείς με άλλους τύπου καρκίνου. Επί του παρόντος αξιολογείται σε κλινικές δοκιμές για καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο του παχαίως εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου. Η επιστημονική έρευνα άλλωστε δείχνει πως μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους ακόμη και για ασθενείς με ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές.
4: Τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και τα αιτήματά τους συζήτησε ο Πρωθυπουργός με το Προεδρείο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, όπως θα μας πει τώρα η Τζέννη Κρουσταλακίδου.
5: Και κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Σωτήρη με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, έγινε ανασκόπηση των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, ενώ συζητήθηκε η επέκταση του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, που έχει ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση σε μόνιμη βάση και με χρηματοδότηση από το τακτικό προϋπολογισμό, ώστε να καλύπτει και άτομα με αναπηρία άνω των 65 ετών. Επιπλέον, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση των κοινωνικών παροχών για άτομα με αναπηρίες και ειδικότερα με παραπληγία και τετραπληγία, Σωτήρη.
4: Σε ευχαριστώ, Μετζένη. Μήνυμα ελπίδας τώρα έστειλε μέσω του Action 24 η μητέρα της Έμας Καριωτάκη, της φοιτήτριας που τα όργανα της δωρίστηκαν μετά τον άδικο χαμό της σε τροχαίο δυστύχημα. Η δωρεά είναι πολύτιμη και σώζει ζωές, τονίζουν οι ειδικοί, αναφέροντας πως η σωστή ενημέρωση αποτελεί καθοριστικό ρόλο για μια πράξη βαρύνουσα σημασίας που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
6: Η Έμα Καριωτάκη έφυγε από τη ζωή μόλις στα 21 της χρόνια. Όμως η απόφαση της οικογένειάς της να δωρήσει τα όργανά της χάρισε ζωή και ελπίδα σε ανθρώπους που περίμεναν μια δεύτερη ευκαιρία. «Θα το ξανακάναμε χίλιες φορές», είπε η μητέρα της στο Action 24, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα ότι μέσα από μια μεγάλη απώλεια μπορεί να γεννηθεί ζωή και ελπίδα για άλλους ανθρώπους.
7: Μας είχε πει, αν ποτέ κάτι της συμβεί, να προχωρήσουμε σε δωρεά και εμείς πράξαμε απλά την επιθυμία της. Στην πορεία ενημερωθήκαμε. Συνειδητοποιήσαμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πράξη. Καταλάβαμε τι σημαίνει ένας άνθρωπος να κρέμεται από μια κλωστή και μπορώ να πω με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι θα το ξανακάναμε χίλιες φορές αν βρισκόμασταν στην ίδια θέση.
6: Ανάμεσά τους και ο άνδρας που έλαβε το ύπαρ της. Έφυγε από τη ζωή περίπου 3 χρόνια μετά τη μεταμόσχευση, χωρίς αυτό να σχετίζεται με την επέμβαση. Η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής και του χάρισε το πολύτιμότερο δώρο, χρόνο.
8: Βοηθάει κατά πολύ τους λαμβάνοντες το μόσχευμα και βελτιώνει και την ποιότητα ζωή τους, αλλά και τους βοηθάει στο να συνεχίσουν να ζουν. Τα ποσοστά επιβίωσης είναι πολύ υψηλά.
6: Πίσω από κάθε μεταμόσχευση υπάρχει ένας άνθρωπος που συνεχίζει να ζει, να είναι με την οικογένειά του και να κάνει σχέδια για το μέλλον.
8: Βλέπεις έναν άνθρωπο με πλήρη δημιουργικότητα, με πάθος και με μεγάλη αγάπη για τη ζωή.
6: Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για τη δωρεά οργάνων στην Ελλάδα.
9: Το 2025 ξεπεράσαμε τους 11 με 12 δότησαν εκατομμύριο πληθυσμού και πέρσι ξεπεράσαμε τους 13, πάμε προς 14 δότησαν.

0: εκατομμύριο πληθυσμού το 25. Το 26, πρώτοι μήνες, φαίνεται ότι αναλογικά πάμε ακόμα καλύτερα από το 25.
1: Παιδιατρικές ύπατος. Ελπίζω αρχές του επόμενου χρόνου να μπορούμε να τις κάνουμε στο γυμνάσιο.
2: Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από τη δωρεά οργάνων αναδεικνύουν τη

0: καλοκαίρι, απέραντο γαλάζιο και μπάνιο στη θάλασσα. Όμως κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι χάνονται σε πνιγμούς που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί.
1: Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Δηλαδή, να δώσω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έχουμε τρεις ηλικιακές ομάδες. Τους ηλικιωμένους, τους νέους και τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Οι ηλικιωμένοι, περισσότερα περιστατικά πνιγμών έχουμε στα βάθη. Γιατί από υπερεκτίμηση δυνατοτήτων.
0: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, κατά μέσο όρο, 370 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στις θάλασσες. Το 80% αφορά άτομα άνω των 60 ετών, ενώ το 60% των πνιγμών γίνονται σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη. Η ενημερωτική καμπάνια που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Safe Water Sports στοχεύει στην αλλαγή κουλτούρας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν αποστολή ενημερωτικών SMS σε άτομα άνω των 60 ετών, συμβουλές πρόληψης από γιατρούς, φροντιστές και φαρμακοποιούς, καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού σε φαρμακεία και δομές υγείας.
3: Ο οργανισμός μας έχει εισηγηθεί διάφορα μέτρα παρεμβάσεις, δράσεις που πιστεύουμε ότι μπορούν να έχουν ένα σημαντικό ενημερωτικό αντίκτυπο, έτσι ώστε να αλλάξει ακριβώς η κουλτούρα όλων των ανθρώπων.
4: Ο πνιγμός είναι ζήτημα και δημόσιας υγείας. Η προσπάθειά μας να ενημερώσουμε τους ανθρώπους σωστά και επαγγελματικά για το πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη συνθήκη μέσα στη θάλασσα που μπορεί να αποβεί μοιραία για τον ίδιο τον εαυτό ή για κάποιον φίλο ή συγγενή τους ή για κάποιον άγνωστό τους που είναι μπροστά τους, είναι πάρα πολύ σημαντική και ιερή μας μια χώρα θαλασσινή.
0: Μια καρδιοπάθεια που δεν έχει διαγνωστεί. Υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας, μια λάθος στιγμή στη θάλασσα μπορούν να αποβούν μοιραία.
5: Το τεράστιο πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο έχει εκπονήσει και εφαρμόσει το Υπουργείο Υγείας, συνεισφέρει πάρα πολύ και θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια να μειωθούν έτι περαιτέρω τα ατυχήματα στη θάλασσα από παθολογικά αίτια.
0: Η καμπάνια θα υλοποιηθεί με πανελλαδικές δράσεις σε ΚΑΠΗ και δομές υγείας με στόχο την άμεση και στοχευμένη ενημέρωση.
6: Εικόνες από τον κόσμο. Τώρα επεισόδια σε πορεία εκπαιδευτικών στο Μεξικό με τους ίδιους να διεκδικούν αυξήσεις μισθών και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα. Την ίδια ώρα το φαινόμενο El Niño προκαλεί διεθνή ανησυχία με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό να προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα. Στην Αϊόβα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας άντρας σκότωσε 6 μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά.
7: Οικογενειακή τραγωδία στην Άιωβα των Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Following this breaking news alert out of Iowa, 6 people were in a shooting spree during an apparent domestic dispute.
7: Ένας 52χρονος σκότωσε 4 άτομα και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο πριν φτάσουν οι αρχές.
9: Officers located McFarland on the riverfront trail near the pedestrian bridge while talking to Ryan Willis McFarland. He took his own life.
7: Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν πληροφορίες για 2 ακόμη θύματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών σε 6, με τις αρχές να κάνουν λόγο για συγγενικά του πρόσωπα.
10: The Muscatine School District has confirmed 2 school employees and 2 current students are among those killed.
7: Συναγερμός έχει σημάνει για την πιθανή επιστροφή του El Niño, του φαινομένου που επηρεάζει τον καιρό παγκοσμίως.
11: Extreme heat alone is already one of the deadliest climate hazards we face. An El Niño event could intensify the threat on average.
12: That pattern of warm sea surface temperatures affects local weather, generally causing warmer conditions around the world.
7: Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για ακραίες καιρικές συνθήκες.
11: We can also expect an increased risk of extreme heat with higher temperatures and shifting precipitation patterns, adding further stress on human health, ecosystems, agriculture and energy systems.
7: Αναταραχή στο Μεξικό εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, αστυνομικοί συγκρούονται με εκπαιδευτικούς που ζητούν αυξήσεις μισθών και αλλαγές στο συνταξιοδοτικό.
13: Esta no fue una agresión, fue directa. La policía apuntó directamente hacia mi persona.
7: Το Συνδικάτο απειλεί με μαζικές κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και πανεθνική απεργία, αν η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά του.
6: Σε μια πολύ στενάχωρη είδηση τώρα, ειδικά και τη δημοσιογραφική οικογένεια και όσους γνωρίζαμε εδώ και δεκαετίες τον γνωστό δημοσιογράφο Νάσο Αθανασίου, που πέθανε μετά από μακρά ασθένεια σε ηλικία 75 ετών. Από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης, έκανε την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι το 1976. Είχε εργαστεί στη δημόσια τηλεόραση με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην επίσης εμβληματική εκπομπή Τρεις στον Αέρα, ενώ στη συνέχεια παρουσίαζε εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Ασχολήθηκε και με την πολιτική, διετέλεσε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως το 2023. Τότε αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Καλό ταξίδι, να σου, Αθανασίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Ανακάλυψε προηγμένη τεχνολογία στα Public. Πρόλαβε τώρα Apple Watch Series 11 από 378 ευρώ. AirPods 4 από 149 ευρώ, μόνο 129 ευρώ. Και MacBook Neo μόνο με 233 ευρώ το μήνα με Klarna. Public.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Mundial του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Mundial. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι τελικοί της GBL ξεκινούν αύριο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Οι δύο αιώνιοι θα μονομαχήσουν στο πρώτο μάτς μιας συναρπαστικής, όπως κάθε χρόνο σειράς, με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλητή.
1: Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ δίνουν τη μεγαλύτερη φετινή τους μάχη διαρκείας με φόντο το τρόπαιο του πρωταθλητή στη GBL. Δύο μεγάλες μπασκετικές δυνάμεις της Ευρώπης διασταυρώνουν τα ξύφη τους για ακόμα μία χρονιά με το κίνητρο να είναι μεγάλο. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα έδρας αλλά και την ψυχολογία με το μέρος τους, έχοντας κατακτήσει την Ευρωλίγκα 10 ημέρες νωρίτερα.
2: Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά. Μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση, να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει μια μεγάλη απουσία αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο γόνατο και θα χάσει το πρώτο μάτς της σειράς.
3: Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο.
1: Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να είναι και αυτή τη φορά κατάμεστο, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να δίνει δυναμικό παρόν. Απέναντι ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Οι πράσινοι καλούνται μέσα από τον μπάσκετ τους να δείξουν το κίνητρό τους και να κλείσουν τη σεζόν στην Ελλάδα με το τρόπαιο του πρωταθλητή στο ΆΚΑ.
4: Of course, we respect Olympiakos because they made so far great season in the Greek league and in the Euroleague. They won the Euroleague also. They have great players, great coach and they play great basketball. Which team will play better basketball will win the first game. We are ready.
1: Αμφίβολη για την πρώτη αναμέτρηση θα είναι ο αρχηγός Κώστας Λούκας αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα.
5: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό, το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του, οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο.
1: Ένας τελευταίος μεγάλος στόχος και για τους δύο, με τις μάχες να αναμένονται όπως πάντα ομυρικές.
0: Σε μια ποδοσφαιρική είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη θητεία του στη Σαουδική Αραβία και φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ τώρα είχε ανοίξει νωρίτερα τον χώρο των μεταγραφών στη Super League, φτάνοντας σε συμφωνία με τον Ολεξάνδρε Ζουμπκόφ. Ο Ουκρανός διεθνής αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών.
6: Η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή στη Super League είναι γεγονός. Η ΑΕΚ τα έχει βρει σε όλα με την Trabzonspor για την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, με το κόστος της μεταγραφής να αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, όντας η πιο ακριβή επί εποχής Μάριου Ηλιόπουλου. Ο 29χρονος Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030. Ο Ζουμπκόφ είναι γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1996 και είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, μετρώντας 45 συμμετοχές και 3 γκολ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Αριστεροπόδαρος, αγωνίζεται στο δεξί φτερό της επίθεσης και είναι προϊόν των ακαδημιών της Σαχτάρ, με την οποία έχει απολογισμό 107 αγώνες, 20 γκολ και 22 ασίστ. Στην τουρκική Trabzonspor, ο Ζουμπκόφ μετακινήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και φέτος είχε μια γεμάτη σεζόν με 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 τελικές πάσες. Ο Ζουμπκόφ έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην καριέρα του, τόσο με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ όσο και με τις Φερεντσβάρος και Trabzonspor. Στην Ουκρανία έχει πανηγυρίσει 4 πρωταθλήματα και 5 κύπελα. Στην Ουγγαρία κατέκτησε με τη Φερεντσβάρος 3 πρωταθλήματα και 1 κύπελο, το οποίο κατέκτησε και στην Τουρκία με τη φανέλα της Trabzonspor.
0: Στο πόλο γυναικών, πρωταθλητής Ελλάδας για 16η φορά αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκες επικράτησαν στον 4ο τελικό της βουλιαγμένης εκτός έδρας με 9-7 και σκαρφάλωσαν για ακόμα μία φορά στην κορυφή της Ελλάδας στο πόλο γυναικών. Ένα βιβλίο με άρωμα Μουντιάλ παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας και φέρει την υπογραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά. Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο του Μουντιάλ, όπως τις έζησαν οι πρωταγωνιστές, αποτυπώνονται στις σελίδες του βιβλίου από τις εκδόσεις Τόπος.
1: Πραγματοποιήθηκε σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας η παρουσίαση ενός βιβλίου που έχει άρωμα Μουντιάλ. Μια συλλογή αναμνήσεων από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός παγκοσμίως με τίτλο Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, που φέρει την υπογραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά.
7: Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, γιατί εκτός το ότι έχει αυτές τις ιστορίες πίσω από το τρόπαιο, όπως το λέμε, δηλαδή άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στα Μουντιάλ που τα κατέκτησαν ή προσπάθησαν να τα κατακτήσουν, 45 συνολικά. Το δεύτερο ιδιαίτερο είναι ότι είναι ένα βιβλίο που τα έκανα μαζί με ένα παιδί το οποίο σπούδασε δίπλα μου και εκτός των υπόλοιπων πραγμάτων βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει αυτή η διαδικασία.
8: Για μένα είναι κάτι παραπάνω από στενός συνεργάτης ή άνθρωπος του περιβάλλοντος μου, του Σιδηρακόπουλου, σε μέντορας μου. Και είναι τεράστια τιμή που αυτό το πρώτο βήμα είχα την ευκαιρία να το κάνω μαζί του.
1: Το βιβλίο περιγράφει ιστορίες βγαλμένες από το Μουντιάλ, όπως ακριβώς τις έζησαν οι πρωταγωνιστές. Συνολικά 45 άνθρωποι μοιράστηκαν τις ιστορίες τους πίσω από το τρόπαιο. Κάποιοι το βίωσαν, κάποιοι άλλοι όχι. Όλοι όμως, όπως και αν το έζησαν και σε όποια φάση της ζωής τους, είτε ως παιδιά είτε ως έφηβοι ή ενήλικες, ένιωσαν τη μαγεία του.
9: Στη δικιά μου γενιά, δεν ξέρω μια γενιά τι όνειρα έχει, στη δικιά μου γενιά πάντα στις γειτονιές και σαλάνες ήταν ότι κάτι θα κάνουν τεχνική ομάδα σε ένα μουντιάλ.
1: Το παρόν στην παρουσίαση έδωσαν προσωπικότητες του ποδοσφαιρικού και δημοσιογραφικού κόσμου, ενώ το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος.
0: Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό σας βράδυ.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεσές στη ανατολική χώρα, και η ηλιοφάνεια θα κυλήσει Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά ήθερος καιρός με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα βόρεια ορεινά υπηρετικά και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Το πρωί, ορατότητα στα δυτικά υπηρετικά αλλά και στα πελάγη θα είναι κατά τόπους περιορισμένοι και θα σχηματιστούν ομίχλες. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 2-5 στο νοτιοδυτικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και στα ανατολικά και βόρεια θα φτάσουν 30 με 32 και τοπικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά δεν θα ξεπεράσει 27 με 29. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις, που στα ανατολικά του νομού το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας μου πελά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Πού είναι η εικονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες Κώστα μου εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
14: Give me a chance to straighten this out.
15: You got it.
16: What do you got in mind?
17: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
18: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
19: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
20: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
21: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
22: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
23: Η σχέση της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
24: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
25: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
26: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
27: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
28: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
29: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
30: Μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

Γνωρίσατε στην επόμενη μέρα, είναι 3η 2 Ιουνίου και κυριολεκτικά το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει φωτιά. Η Νέα Αριστερά γίνεται επιταχυντής εξελίξεων, όχι γιατί ανεξαρτητοποιούνται 7 από τους βουλευτές, αυτό που ήδη σας είχαμε προαναγγείλει και χθες και επιβεβαιώθηκε σήμερα, όσο επειδή σε ολόκληρη την κέντρο αριστερά το νέο κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι προκαλεί μία σειρά από φαινόμενα πολιτικού ντόμινο. Τι σημαίνει αυτό? Δημοσκοπικά ήδη ο Αλέξης Τσίπρας, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καταγράφεται στην δεύτερη θέση. Το είδαμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, 15,5% με ικανή διαφορά και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η τάση, δηλαδή το να είναι δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιβεβαιώνεται από ό,τι φαίνεται και από νέα δημοσκόπηση που θα δει λίγο αργότερα το φως της δημοσιότητας, αλλά και από τις μετρήσεις που θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα. Τουλάχιστον αυτή η πληροφόρηση υπάρχει. Σήμερα λοιπόν, με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, αλλάζουν πάρα πολλά δεδομένα. Κοινοβουλευτικά, παραδείγματος χάρη, αξιωματική αντιπολίτευση εντός εισαγωγικών, προφανώς ατύπωση, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Καθώς η Έφη Αξιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανό Φωτίου και άλλοι βουλευτές, 7 τον αριθμό της Νέας Αριστεράς, ανεξαρτητοποιούνται πλην της κυρίας που βλέπετε, της κυρίας Έφης Αξιόγλου, η οποία έκανε ένα βήμα περισσότερο. Παραιτήθηκε από την βουλευτική της έδρα, πράγμα σπάνιο τα τελευταία χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρέδωσε την έδρα της, η οποία πηγαίνει στον επιλαχόντα Γιάννη Δραγασάκη, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, ο οποίος όμως εξελέγει με τον ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και αυτός θα ανεξαρτητοποιηθεί. Όλα αυτά αλλάζουν τη στιγμή που στο ΠΑΣΟΚ συζητείται ακόμα η δήλωση του Χάρη Δούκα, που ζήτησε συνομιλία και συμπόρευση ενδεχομένως μετεκλογικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ηγετική ομάδα του κόμματος την προσεχή Παρασκευή στο Πολιτικό Συμβούλιο. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά. Φαίνεται ότι θα δημιουργήσει μια σκιώδη κυβέρνηση, τοποθετώντας δηλαδή κορυφαία στελέχη σε θέσεις παρατηρητών όσων συμβαίνουν στα Υπουργεία, θα ακολουθούν δηλαδή και θα αντιπολιτεύονται τους Υπουργούς της κυβέρνησης. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο μένει να δούμε εάν η τάση αυτή θα επιβεβαιωθεί τους επόμενους μήνες, ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία από τον προσεχή Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανοίγει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου βεβαίως όλες συζητήσεις θα αποβούν άκαρπες, καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει προεξοφλήσει ότι δεν θα στηρίξει καμία από τις διατάξεις στην παρούσα προτείνουσα Βουλή, και όλα θα μετατεθούν με 180 ψήφους απαιτούμενη πλειοψηφία στην επόμενη, την αναθεωρητική Βουλή. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε και τις εξελίξεις.

0: πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Δυστυχώς χρειάζεται ένας καθαρός πολιτικός λόγος, διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων, προσωποπαγών, από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά, πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, μεγάλη κοινωνική ακτινοβολία είχε το προηγούμενο διάστημα, κ. Καριστιανού. Είναι εύλογο να έχουν μια σημαντική αρχική αποτύπωση. Είναι ο μήνας του μέλητος, ο δημοσκοπικός των νέων κομμάτων.

0: Μπορούμε να λύσουμε προβλήματα όπως αυτά και αυτό, κύριε Γρηγοριάδη, λύνεται με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αύξηση μισθών, μείωση φορολογικών συντελεστών.
1: Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι.
2: Το πρωί, όπως είχε ήδη προεξοφληθεί εδώ και ημέρες, 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανό Φωτίου, μουσουλμάνος βουλευτής, ανεξαρτητοποιήθηκαν. Όπως είπα και πριν, η κυρία Αξιόγλου επέλεξε έναν άλλο δρόμο που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τον επισημάνουμε, καθώς δεν συνηθίζεται και δεν το είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, με τις πολλές διασπάσεις και ανεξαρτητοποιήσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς. Παρέδωσε την βουλευτική της έδρα. Αυτό φούντωσε τα σενάρια ότι η κυρία Αξιόγλου ακολουθεί ουσιαστικά το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, που παρέδωσε και αυτό στην βουλευτική του έδρα, αλλά και την δήλωση που έχει κάνει και στην οποία επιμένει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν θα φτάσει στις εκλογές με ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. Υπό την έννοια αυτή, η κυρία Αξιόγλου, εφόσον υπάρχει σύγκληση με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να μετακινηθεί στο νέο κόμμα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αφού δεν είναι πλέον βουλευτής. Υπήρξε σφοδρή απάντηση και σκληρή απάντηση και από τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη και από άλλα στελέχη της πλειοψηφίας της Νέας Αριστεράς, καθώς η Νέα Αριστερά πλέον δεν αποτελεί κόμμα σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Δεν έχει τα προνόμια του κόμματος. Είναι 4 βουλευτές οι οποίοι απέμειναν, οι οποίοι και αυτοί εντάσσονται εκ των πραγμάτων στους ανεξάρτητους βουλευτές. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις από όλες τις πλευρές και βεβαίως αυτή η εβδομάδα θα κορυφωθεί με την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και μετά της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κομβική αυτή η συνεδρίαση, καθώς εκεί θα αποφασιστεί κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει πολιτικά και πιθανώς εκλογικά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα υπάρξει μία ακόμα διάσπαση μέσα από μία σύγκρουση της πλευράς του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου κατά του Σοκράτη Φάμελου και της πλειοψηφίας των κομματικών οργάνων που θέλουν τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και σιγά σιγά θα ξετυλίξουμε το κουβάρι και θα σας δώσουμε και το παρασκήνιο.
3: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει με καταιγιστικούς ρυθμούς το αντιπολιτευτικό σκηνικό, καθώς η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προκαλεί ήδη αποχωρήσεις, μετακινήσεις και νέες ισορροπίες στην κεντροαριστερά, αρχισγενωμένης με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Με επιστολή τους προς τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, οι 7 βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιμπεκ ανακοίνωσαν την αποχώρηση.
4: Καθαρός πολιτικός λόγος, η έξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
5: Ο Αλέξης Χαρίτσης μέχρι πρώτην ήταν πρόεδρος ενός κόμματος, ενώ κοιτούσε να πάει σε ένα άλλο κόμμα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
6: Σήμερα αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης. Παραιτούμε από βουλεύτρια, δεν παραιτούμε όμως από την ενεργό πολιτική.
2: Λοιπόν, η κατάσταση λοιπόν έχει όπως ακριβώς την περιγράψαμε. Η Νέα Αριστερά πλέον είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι 7 ανεξάρτητοι βουλευτές. Είπαμε τα ονόματά τους, η Έφη Αξιόγλου. Α, έχουμε τα πρόσωπα πίσω, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και κάποια ακόμα πρόσωπα. Λοιπόν, ο Αλέξης Χαρίτσης που απουσιάζει από την συγκεκριμένη φωτογραφία, προφανώς πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μέχρι πρότινος, ο κύριος Ζεϊμπέκ, η κυρία Αξιόγλου, η οποία παρέδωσε την βουλευτική της έδρα, η πρώην υπουργός, η Θεανό Φωτίου, ο πρώην επίσης υφυπουργός επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, που λίγο αργότερα θα είναι εδώ στην επόμενη μέρα για να μας δώσει έτσι την δική του ματιά γιατί προχώρησαν στις ανεξαρτητοποιήσεις.

0: αυτές ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο σύντροφος της Έφης Αξιόγλου και η κυρία Μερόπη Τζούφη. Αυτά τα έξι πρόσωπα μαζί με τον Αλέξη Χαρίτση πλέον θεωρείται ότι θέλουν να μετακινηθούν σταδιακά και βεβαίως κάτω από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο πρώην Πρωθυπουργός προς το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να δούμε κατά πόσο θα γίνει αυτό και κυρίως τον χρόνο στον οποίο θα γίνει. Όλα αυτά έρχονται και προστίθενται στην επιτάχυνση των πολιτικών εξελίξεων γενικότερα μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όπως αποτυπώθηκε στις δημοσκοπήσεις. Χθες η Opinion Poll εδώ στο Άξιον 24 έδωσε μία σειρά από πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και βεβαίως την εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν, για πρώτη φορά φαίνεται ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για δεύτερη μάλλον φορά, γιατί προηγήθηκε η αλήθεια και η μέτρηση της ΑΛΚΟ, είναι δεύτερο, με ποσοστό 15,5%. Θα δούμε σε λίγο την σχετική κάρτα. 15,5%, 30% η Νέα Δημοκρατία, η οποία υφίσταται μια πολύ μικρή φθορά, παραμένει ουσιαστικά πολιτικά αλόβητη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λοιπόν, 15,5%, και η κυρία Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ, που ουσιαστικά διαγωνίζονται για την τρίτη θέση. Δείτε εδώ, 30,5% η Νέα Δημοκρατία, 1,7% ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,5% το ΠΑΣΟΚ, 6,5% το ΚΚΕ, 5,9% η Ελληνική Λύση, 5% η Πλεύση Ελευθερίας, 1,4% η Νίκη, 1,5% το Μέρα 25, 0,5% η Νέα Αριστερά, 1,7% η Φωνή Λογικής, 0,7% οι Σπαρτιάτες, 0,7% οι Δημοκράτες, 12,6% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, 15,5% δεύτερο κόμμα η Ελληνική Αριστερά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δύο δημοσκοπήσεις και ακολουθούν άλλες δύο τουλάχιστον που φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν πλήρως την τάση αυτή. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο και μάλιστα αρκετά μακριά από το τρίτο κόμμα σε άλλες μετρήσεις. Εκεί λοιπόν θα παιχτεί, να το πω έτσι, η διαμόρφωση των συσχετισμών, των πολιτικών συσχετισμών το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε τώρα τις δηλώσεις που έχουν γίνει με αφορμή αυτή τη μέτρηση της Opinion Poll για το Άξιον 24 και την διαμόρφωση.
1: Δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Άξιον 24 με τις ανατροπές στις θέσεις των κομμάτων να αλλάζουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αλόβητη στην πρώτη θέση. Δεύτερη έρχεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στην τέταρτη θέση έρχεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ απώλειες μετρούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 6,5%, η Ελληνική Λύση 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Νίκη 1,4%, το Μέρα 25 1,5%, η Νέα Αριστερά 0,5%, η Φωνή Λογική στο 1,7%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες με 0,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού 12,6%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα 15,5% και άλλο κόμμα 5,2%. Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργία, στην πρώτη θέση παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29% και ακολουθεί κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 13,2% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 7,7%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφεται πέμπτος με 4,8% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3,8% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3,7%.
2: Όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων, προσωποπαγών, από πρόσωπα τα οποία είναι...
3: Ολογούμε και προφανώς για μας αυτό δεν αποτελεί αιτία εσωστρέφειας.
4: Το αναλύω ως τη μετανή. Και δίνουν, συνεχίζουν να δίνουν, αν θέλετε, πολλές μάχες στην κοινωνία, στους χώρους εργασίας τους κτλ. Ως την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από ένα νέο κόμμα, από τον φυσικό τους ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Αποτελεί ακριβώς ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο καλούμαστε όλοι μας συντεταγμένα, όλοι οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Συμπαράταξης και όλα τα μέλη, να αγωνιστούμε ακριβώς για να αναπτύξουμε τη δυναμική ανατροπής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, Πάμε να αλλάξουμε θέμα και πάμε στο μεγάλο μέτωπο του πολέμου.

0: Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις, δεν υπάρχουν στο πεδίο, παρά μόνο στον Λίβανο. Η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο συνεχίζεται με σφοδρότητα και φαίνεται ότι έχουν αναθαρίσει λίγο και οι αγορές, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην ελαφρά μείωση των τιμών του καυσίμου, το πετρέλαιο, το Brent, το αργό πετρέλαιο, έχει πάει και στα 93-94 δολάρια. Είχαμε καιρό να το δούμε τόσο χαμηλά. Όμως τα πράγματα παραμένουν κυριολεκτικά στην κόψη του ξηραφιού. Και αυτό φάνηκε από την σφοδρή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και αυτό γιατί. Γιατί ενώ η Τεχεράνη για να καθίσει ουσιαστικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συζητήσει και τους όρους που ετέθησαν από την αμερικανική πλευρά, ζητάει να συμπεριληφθεί στην κατάπαυση πυρός και στην συμφωνία και το τμήμα που αφορά τον Λίβανο, την Χεζμπολά, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με την επίθεση αυτή δημιουργεί ρογμές σε αυτή την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να έρθουν σε συμφωνία με την Τεχεράνη και δίνει, εάν θέλετε, και ένα άλοθη στην Τεχεράνη να καθυστερήσει έτι περαιτέρω τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων.
1: Donald Trump feels that Netanyahu was escalating in a disproportionate way the strikes that Israel has been carrying out in Lebanon and in the south of Lebanon, and then the ground incursion in particular, but also with the plans to strike the heart of the Lebanese capital, Beirut.
2: Τι κάνεις, είσαι γαμμένος τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώσω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ γι' αυτό. Είχα σήμερα συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στρατεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι.
3: Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπα ότι αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό. Αυτή η στάση μας παραμένει αμετάβλητη.
4: US President Donald Trump says talks with Iran are continuing at a rapid pace. In a post on social media, he says Israel and Hezbollah have agreed to, quote, stop shooting.
5: تجرنا مش عارفين وين بنروح مش كتير لا والله مش كتير رويه وطبيعي
6: هلا عبوله بده يضرب الضاحيه بدنا نروح لعند بنتي على راس النبح عم يضرب بكل البنيات الاسرائيليه عم تضرب بكل
0: Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ να έχουμε έναν ή δυνατόν ειρηνικό μήνα.
0: Μακάρι. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί, εάν είναι ακριβής η μεταφορά αυτής της έκρηξης Τραμπ κατά Νετανιάχου από το Αξιός, που επί της ουσίας περίπου του επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Όμως προσπαθώ να καταλάβω, κύριε Παπαφλωράτε, αλλά αν η Χεζμπολάχ εξακολουθήσει να χτυπάει το Ισραήλ, εμείς θα επιτιθέμεθα στους τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Πού πάμε, τι σημαίνει αυτό?
7: Πολιτικών μεταξύ των δύο πλευρών. Ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώσει όπως αυτό το μέτωπο, είναι ξεκάθαρο. Οι Ιρανοί έθεσαν στο τραπέζι θέμα Λιβάνου και ο κύριος Νετανιάχου από την άλλη πλευρά, πιεζόμενος από την κοινή γνώμη της πατρίδας του, που δεν μπορεί να ανεχθεί να συνεχίσει να δέχεται πλήγματα από το Βορρά, θέλει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με τη Χεζμπάλα. Εξού και έχει περάσει πλέον ο IDF, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, στη γραμμή του ποταμού Λιτάνη και κινείται προς Βορρά, διότι δέχεται από εκεί πλήγματα. Η σημερινή συνδιάλεξη, εάν όντως την αποτυπώνει σωστά το Άξιος, δείχνει ακριβώς ότι οι δύο πλευρές δεν συμπίπτουν στον τομέα αυτό. Πριν από λίγο ο κύριος Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν και το θέμα των στενών και οι Αμερικανοί θέτουν ως πρώτο το πυρηνικό τους πρόγραμμα, συγχωρείτε, ως πρώτο το θέμα το άνοιγμα των στενών.
0: Ναι.
7: Έχουν θέσει στο τραπέζι οι Ιρανοί το Λίβανο. Θέλουν οι Αμερικανοί να μην τυναχτούν στον αέρα διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς, οι οποίοι αποδεικνύονται, όπως παραδέχεται ο κύριος Τραμπ, καλοί διαπραγματευτές, και γι' αυτό προσπαθούν να πιέσουν τον κύριο Νετανιάχου να σταματήσει τις επιχειρήσεις προς Βορράν. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίωση, κύριε Κοτρότσε. Ναι, μεν οι διεθνείς οικονομικοί παράγοντες προβλέπουν ότι κάποια στιγμή θα χθούμε σε μια συμφωνία τα δύο μέρη, αλλά δεν

0: ξέρουμε αν αυτή η συμφωνία θα τηρηθεί ή θα είναι απλά το μεσοδιάστημα μέχρι την εκ νέου κλιμάκωση της σύραξης. Αυτό είναι το διακύβευμα.
1: Τώρα, το επόμενο διάστημα βλέπουμε ότι κάπως έχουν αναθαρρύσει οι αγορές. Αυτό θεωρείται ότι είναι η αρχή του τέλους. Είπατε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζεται και για εσωτερικούς και για οικονομικούς λόγους και θέλει να τελειώσει.
0: Σε μια περιοχή την οποία δεν γνώριζε καλώς και γι' αυτό τώρα προσπαθεί να δει πώς θα αποχωρήσει με το λιγότερο δυνατό κόστος. Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να εγκαταλείψει το Ισραήλ που είναι πυλώνας τις τελευταίες δεκαετίες της εξωτερικής πολιτικής, της στρατηγικής της Αμερικής στην περιοχή. Και ο κύριος Νετανιάχου δεν είναι τιμένος να κάνει πίσω, διότι ξέρει ότι αυτή τη στιγμή πιέζεται τρομερά στο εσωτερικό, οι δημοσκοπήσεις δεν τον βοηθούν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και οι απώλειές του, ξέρετε, που εδράζονται στον βορρά του Ισραήλ, που θεωρεί ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να καταστήλει τη δράση της Χασμπάλα. Να μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο κύριος Μπενγκβίρ, ο ακροδεξιός υπουργός του κυρίου Νετανιάχου, είπε ότι ήρθε η ώρα να πούμε ένα όχι στον κύριο Τραμπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι πολύ ρευστό. Κατηγορούν συνεχώς οι Ισραηλινοί την Χεσμπάλα ότι παραβιάζει την εκεχηρία, ότι πλήττει το βόρειο Ισραήλ. Άρα, αν αυτό συνεχιστεί και δεν καταφέρει ο κύριος Τραμπ με κάποιο τρόπο να τηθασέψει τη Χεσμπάλα, οι πιθανότητες για την ειρήνη δεν είναι πολλές.
1: Κύριε Παφλωράτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και να πω μόνο ότι εάν μια χώρα όπως το Ιράν, που είναι ακέφαλο, δολοφονήθηκαν όλα τα ηγετικά του στελέχη, καταστράφηκαν οι περισσότερες υποδομές τους, βρίσκεται κυριολεκτικά σε δεινή κατάσταση υποκαθεστώς αυστηρών κυρώσεων και όλα αυτά τα πράγματα μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Έχει κατορθώσει η Τεχεράνη να προκαλέσει ρογμές στον άξονα Ουάσιγκτον-Τελ Αβίβ. Πραγματικά είναι ακατανόητο, όπως και είναι ακατανόητο εάν πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχαν καλή γνώση της περιοχής. Το Ιράν είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες ένας αντίπαλος, εχθρός, γεωπολιτικός εννοώ, εδώ και δεκαετίες. Και είναι δυνατόν και για το Ισραήλ επίσης. Ως εκ τούτου, πόσο πιθανό είναι να μην γνώριζαν με ποιον έχουν να κάνουν. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω εδώ με την Φόφη Γιωτάκη να σας παραθέσουμε όλο το παρασκήνιο σε όλο το φάσμα από το Πασόκ μέχρι την αριστερά και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και για αυτά που συμβαίνουν στο Πασόκ. Επιστρέφουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε
14: μέρα για την πρόληψή του.
15: Ο εμβολιασμός έναντι του έρμητα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Έλα, Θεία, πού είσαι?
2: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
1: Έρχομαι.
2: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
3: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρή.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?

0: capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
5: Σωστά, είναι πολύ απλό και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνου.
7: Νέο μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Λοιπόν, είμαστε εδώ με Φόφη Γιωτάκη, Λάμπρο Καλαρίτη. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
12: Πριν πούμε ό,τι είναι να πούμε, νομίζω ότι ως δημοσιογράφοι πάνω απ' όλα οφείλουμε έτσι έναν αποχαιρετισμό στον σπουδαίο δημοσιογράφο πάνω απ' όλα. Εδώ βλέπετε στον Άσο Αθανασίου. Νάσος Αθανασίου, Γιώργος Παπαδάκης, σε μήνα διγενή. Οι άνθρωποι οι οποίοι εφήβραν, να το πω έτσι, τις ενημερωτικές ζώνες στην ελληνική τηλεόραση. Ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, εδώ από την περίοδο που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάνω απ' όλα δημοσιογράφος, πάνω απ' όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας καλοσυνάτος άνθρωπος και ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, Φόφη και Λάμπρο, ο οποίος έγραψε ιστορία μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδάκη στην ελληνική τηλεόραση. Εδώ από το Τρεις στον αέρα, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, ναι, Τρεις στον αέρα. Ναι.
14: Από αυτούς που αφήνουν αποτύπωμα και γίνονται σημεία αναφοράς, όπως και ο Παπαδάκης.
12: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα τετριμένα, στα πολιτικά. Τι έχει γίνει τώρα, Φόφη? Τους έχει ανακατέψει ο Τσίπρας, έτσι. Έχει ανακατέψει με την ίδρυση του νέου κόμματος και την καταγραφή, το αποτύπωμα, το δημοσκοπικό από τις δύο πρώτες μεγάλες εταιρείες μέλη που ανήκουν στο Μητρό του ΣΕΔΕΑ. Δεν αναφέρομαι στις άλλες. Την ΑΛΚΟ και την Opinion Poll. Mm-hmm. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος με 15,5%. Απόψε τρέχει μια δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ που δείχνει... Πάλι με το ίδιο ποσοστό, όπως ακριβώς η Opinion Poll για τον Αλέξη Τσίπρα, 15,5%
13: και στη δεύτερη,
12: στη δεύτερη θέση. Και απλώς διαφοροποιείται ως προς το ότι φαίνεται ότι το Πασόκ είναι μισή μονάδα μπροστά από την Μαρία Καριστιανού.
13: Ακριβώς.
12: Υπάρχει ένας διαγωνισμός για την τρίτη και την τέταρτη θέση. Και ακολουθούν και άλλες δημοσκοπήσεις. Τι λένε στο Πασόκ?
13: Στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, κάτι που δεν το πέτυχαν βέβαια μέσα στο Σαββατοκύριακο και ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όπως καταλάβαμε. Και σε αυτό συνέβαλε βεβαίως και οι δηλώσεις συνέβαλαν του Χάρη Δούκα.
12: Τι τον έπιασε τον Δούκα Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματος?
13: Έλαντε. Έξι σε πληγές, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν διάφορες και διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα. Θα μου πει τώρα, Σεραφείμ, πώς θα κινηθεί την επόμενη μέρα, από τη στιγμή που δεν ξέρει σε ποια θέση θα είναι, με τι ποσοστό και τι ρυθμιστικό ρόλο θα έχει σε εκείνη τη φάση. Δύσκολοι καιροί και τώρα και οι καιροί που έρχονται για το ΠΑΣΟΚ.

0: όντως στο εσωτερικό, και το επιχείρησε αυτό σήμερα και η Διαμαντοπούλου λέγοντας ψυχραιμία, για άλλη μια φορά βγήκε στα παραπολιτικά. Στην πραγματικότητα, βέβαια, η κυρία Διαμαντοπούλου, που στο πρόσφατο παρελθόν ήταν και το αντίπαλο δέος, έπαιξε
1: στον ρόλο Δούκα.
0: Του Χάρη Δούκα, επανήλθε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να κινηθεί προς την κατεύθυνση του κέντρου, λέγοντας ότι, όπως είδαμε και στον γκάλωπ της Opinion Poll, ένα σημαντικό ποσοστό θέλει σταθερότητα. Εκεί λοιπόν δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που μπορεί να αντλήσει ψήφους. Κατά
1: και
0: την κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη Φόφη, ναι, ναι. Αυτό το ποσοστό, το οποίο είναι πολύ ψηλό, 78-79% στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, είναι ψηλό, 61% αν θυμάμαι καλά, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι το 50%, αλλά του ΠΑΣΟΚ, επειδή γι' αυτό συζητάμε, είναι 6 στους 10 ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ προκρίνουν ως πολύ σημαντικό δίλημα για τις εκλογές τη σταθερότητα.
0: Ναι, υπάρχει βέβαια και ένα άλλο ποσοστό, που είναι ένα κοινό διαμαρτυρίας, το οποίο κατά την κυρία Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη το λένε αυτό, μπορεί να κινηθεί προς το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα που πρέπει εφ' εξής να αναδεικνύει. Κάτι δηλαδή που δεν έχει αυτή τη στιγμή ακόμα ο κ. Τσίπρας. Αν και οι πληροφορίες λένε ότι θα αρχίσει σταδιακά.
1: Έτσι είναι. Και το Σεπτέμβριο
0: να περιγράφει
1: τις
0: θέσεις του. Ακριβώς. Σίγουρα αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ έχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Δεν ξέρω αν στη συνεδρίαση εξαναβολής την Παρασκευή του Πολιτικού Συμβουλίου θα καταφέρουν να τα λύσουν αυτά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση.
1: Θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση εκεί.
0: Ναι, είναι ένα βήμα που θα έπρεπε να έχει γίνει από την επομένη του συνεδρίου, δεν έχει γίνει. Ο στόχος είναι να γίνει σκιώδης κυβέρνηση. Πρέπει να σου πω πάντως ότι δεν έχει πέσει ακόμα κανένα τηλέφωνο από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη προς τους κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ για το τι ρόλο θα αναλάβει ο καθένας.
1: Έχει τομεάρχες τώρα ούτως ή άλλως.
0: Έχει τομεάρχες.
1: Τι θα τις κάνει.
0: Έχει τομεάρχες.
1: Θα τους ονομάζει σκιώδης υπουργούς.
0: Όπως και στο παρελθόν, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να κάνουν ένα μείγμα μεταξύ των βουλευτών και των στελεχών. Να παίρνουν δηλαδή και βουλευτές και στελέχη και κάνουν τη σκιώδη κυβέρνηση. Επιπλέον, υπάρχει και μία προοπτική να εμφανιστούν ξαφνικά διάφοροι τεχνοκράτες από τις διάφορες ομάδες του ΠΑΣΟΚ. Μένει να το δούμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, και μην έχουμε καμία αμφιβολία, την Παρασκευή το ΠΑΣΟΚ θα συζητήσει εφ' όλης της ύλης για τα ζητήματα που υπάρχουν. Θα συζητήσουν για τις δημοσκοπήσεις, που και εκεί υπάρχουν δύο γραμμές. Δηλαδή, δεν είναι όλοι στη λογική «Α, δεν είναι καλά τα νέα, α, μας φταίνει η δημοσκόπη». Υπάρχουν και αρκετά στελέχη που συνιστούν ψυχραιμία και σε αυτό το πεδίο. Και θεωρούν επίσης ότι τα, όπως λέγεις και εσύ χθες, οι δημοσκοπήσεις, και λέμε, συνήθως είναι οι φωτογραφίες της στιγμής. Ουδής γνωρίζει πώς θα είναι αυτές οι φωτογραφίες της στιγμής σε ένα μήνα. Φυσικά, εάν όμως είναι οι ίδιες φωτογραφίες στιγμής, τότε εδραιώνεται ένα κλίμα.
1: Εάν γίνει μοτίβο, δηλαδή, αν επιβεβαιωθεί.
0: Εδραιώνεται ένα κλίμα το οποίο λοιπόν, θα είναι δύσκολα διαχειρίσιμο.
1: Λάμπρο, τώρα πάλς για τον Sky. Δεύτερη, τρίτη κατά σειρά μέτρηση από μεγάλη εταιρεία. Άλκο, Opinion Poll, πάλς. 29,5 Νέα Δημοκρατία. 10 Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το ίδιο. 11,5 ΠΑΣΟΚ, 11 Μαρία Καριστιανού, 7 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 6,5 Ελληνική Λύση, 5 Πλεύση Ελευθερίας, 3,5 Φωνή Λογικής, 3 Μέρα 25, 2,5 ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 1 Δημοκράτες, 1 Νίκη, 3 Άλλο. Αυτή είναι η μέτρηση. Για να δω πόσα κόμματα είναι από 3,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 κομματική βουλή στην συγκεκριμένη έρευνα. Επτακομματική στην έρευνα.
2: Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι το χρονικό μιας προδιαγραμμένης δημοσκοπικής αποτύπωσης. Φαινόταν από πριν. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μοιραίο λάθος να στραφεί υπέρμετρα προς τα αριστερά. Γιατί? Γιατί εκεί δεξαμενές είναι κορεσμένες, είναι μικρές. Υπάρχει πληθώρα κομμάτων και θα υπήρχε ούτως ή άλλως, το ξέρουμε αυτό, και η έλευση του Αλέξη Τσίπρα με ό,τι σημαίνει αυτό. Το ξέρει και η Φόφη ότι πολύ στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δηλαδή δεν παίζεται ο Τσίπρας στο κομμάτι από το κέντρο προς τα αριστερά και ειδικά στην αριστερά. Ενώ ο Ανδρουλάκης θα μπορούσε να είχε καλύτερο αποτύπωμα, λες, στο χώρο.

0: του κέντρου υπό μία έννοια.
1: Το Πασόκ
2: και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό ότι πάει καλύτερα το Πασόκ στο κέντρο.
1: Ναι, ακριβώς. Το Πασόκ έχει μια παράδοση κυβερνητική, ακόμα και στα μικρά του ποσοστά, ότι ακόμα και όταν δεν ήταν πρώτο κόμμα, ήταν μια, αν θες, ένας πλωτήρας ασφαλείας στο κέντρο.

0: ήθελε να κάνει μια διορθωτική δήλωση. Το μόνο που ξέχασε ήταν αυτό που αφορούσε στο φιβάλλο αν την Παρασκευή στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου πει κάτι διαφορετικό από αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον αν θα πάρει το λόγο. Και θεωρώ ότι επίσης δεν είναι τυχαίο και αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ.
1: Έπαιξε με τα όρια της αντιστοιχικότητας.
2: Αυτό που λες είναι σωστό. Εγώ είμαι υπέρ της λογικής ότι στην πολιτική και οι πολιτικοί πρέπει να τσαλακώνονται. Οι ατσαλάκωτοι για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδεχομένως προκαλούν συμπάθειες, αλλά στην κρίσιμη ώρα που πρέπει κάποιος να πάρει αποφάσεις, θέλουμε αυτόν που μπορεί να τσαλακωθεί. Λοιπόν, να επισημάνουμε, θα το πω άλλη μία φορά και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Νομίζω ότι πρέπει να επισημάνει κανείς θετικά. Παρέδωσε την έδρα της και την παίρνει ως πρώτος επιλαχών ο Γιάννης Δραγασάκης. Κατά τη γνώμη σας, αυτό το οποίο δεν συνηθίζεται, δηλαδή τους είδαμε να φεύγουν όλους από το ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Αριστερά. Έχουμε δει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να γίνονται ανεξάρτητοι και μετά να παίρνουν την εδρούλα τους και να πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Γίνονται πολλές συζητήσεις στο παρασκήνιο. Δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα.
0: Πάντως δεν είναι λιγότερο πολιτικά ηθικός ο κύριος Τζανακόπουλος ή ο κύριος Ηλιόπουλος.
2: Δεν είπα κάτι
0: που
2: τέτοιο.
0: Δεν παραδίδουν. Όχι,
2: δεν,
0: το ξέρω. Ναι, απλώς επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση.
2: Αλλά όχι, εγώ
0: ο καθένας κάνει την επιλογή
2: σωστό.
0: Του.
2: Σωστό. Εγώ το επισημαίνω και για έναν πρόσθετο λόγο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα τα σημερινά, η Έφη Αξιόγλου χωρίς έδρα, έχοντας παραδώσει την έδρα της, υλοποιεί, εντός εισαγωγικών το υλοποιεί, την προτροπή, την παρένεση, όπως θέλετε πείτε το, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό την φέρνει πιο κοντά στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ χρονικά πιο κοντά κατά τη γνώμη σας.
0: Να θυμίσω ότι η κυρία Αξιόγλου πάρα πολύ πρόσφατα άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, το έκανε γνωστό, προσήλθαν στα εγγένεια αρκετοί και αυτό επίσης νομίζω δεν είναι τυχαίο. Προφανώς θέλει να πει ότι δεν έχει μόνο μία επιλογή μπροστά της. Έχει την
2: είπε όμως σήμερα ότι δεν
0: επιλογή.
2: Αποχωρώ από την ενεργό πολιτική.
0: Ναι, δεν αποχωρεί βεβαίως. Είναι ένα βήμα, έχει κάνει ένα βήμα περισσότερο σε σχέση με τους άλλους βουλευτές που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Αλλά μένει να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Εγώ καταλαβαίνω και μέσα από το ρεπορτάζ ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα αρχίσουν στην πραγματικότητα να συζητούν με την Ελλάς από Σεπτέμβριο και μετά.
3: Σωστό.
1: Αυτή η επιλογή της δίνει ένα πλεονέκτημα. Να μην μπορεί κανείς να της αποδώσει μια ηθική μορφή. Δεν λέω ότι είναι ανηθική, αλλά αυτό που έτσι. Αλλά απελευθερώνεται ώστε η όποια επιλογή της να είναι απρόσβλητη, αν θες, Αλεξής φέρει στην κριτική. Έχει παραδώσει την έδρα της.
2: Μπορεί να μην το κάνει αύριο, να το κάνει σε 6 μήνες.
1: Όποτε και
2: σημασία.
1: Να το κάνει, έχει εγγράψει κάτι, έχει υψώσει ένα τείχος στην κριτική. Δεν είπα να πήρε την έδρα και πήγε εδώ, πήγε εκεί, την κράτησε μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Ούτω ή άλλω ο πολιτικό χρόνο, ακόμα και στην ώρα του να γίνουν μάλλον πρόωρα, αλλά όταν έχει πει ο Πρωθυπουργός την άνοιξη, είναι λίγος από εδώ και πέρα. Έχει μεγαλύτερο πολιτικό κεφάλαιο το να παραδώσει την έδρα σου και να μείνει λίγους μήνες απ' έξω και να είσαι απρόσβλητος στην κριτική από ότι να κρατήσει την έδρα σου μέχρι τέλος.
2: Λαμπρό, για να κλείσουμε. Αντώνης Σαμαράς, μαθαίνω ότι την Παρασκευή θα είναι στην Κρήτη, προσκεκλημένος του Think Tank Νόημα Κρήτη, θα μιλήσει. Οι πληροφορίες λένε ότι θα μιλήσει για υποκλοπές, θα μιλήσει γιατί έχουμε και εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο, θα μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μιλήσει για πολλά. Και φαίνεται, τουλάχιστον αυτό λέγεται και από συνομιλητές του, ότι μπορεί να κάνει ένα ακόμα βήμα αποκαλύπτοντας τις προθέσεις του προς την κατεύθυνση της ίδρυσης κόμματος. Τι μαθαίνεις?
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι, χωρίς να είναι τίποτα οριστικό και τίποτα επίσημο. Ούτως ή άλλως, ακόμα η εικόνα διαμορφώνεται. Θα πρέπει να χωνευτεί πρώτα η εικόνα με τα δύο νέα κόμματα, να καταγραφούν και τα ποστά της Νέας Δημοκρατίας, εάν και πού και προς τα πού, έχει διαρροές. Εάν οι δεξαμενές, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, στις οποίες στοχεύει ο Αντώνης Σαμαράς και δεν είναι μικρές, έχουν ανταποκριθεί σε κάποιον από τους άλλους, ας πούμε Καριστιανού, ας πούμε, έτσι και όχι Τσίπρα εννοείται. Και μετά, κατά τη γνώμη μου, θα σταθμίσει τις αποφάσεις του, θα κάνει το τελικό βήμα. Όχι τώρα.
2: Δύο κουβέντες ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, και το Σάββατο νομίζω θα μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους.
2: Ποια είναι τα σενάρια τώρα εκεί πέρα?
0: Και μπαίνοντας τα πράγματα στη θέση τους, κάποιοι μπορούν να αποχωρήσουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι κλείνουν διάφοροι κύκλοι που άνοιξαν επί Αλέξη Τσίπρα. Διάφοροι κύκλοι, ομάδες βουλευτών και στελεχών που βρίσκονται ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ το ξεκαθάρισμα θα αρχίσει το Σάββατο. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα κινηθεί ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Και αν καταλαβαίνω σωστά, πρέπει να είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτοί που γνωρίζουν προς τα πού θα πάει ο Φάμελος.
2: Την πρόβλεψη.
0: Ναι.
2: Ότι ο Φάμελος θα κατέβει με πλατφόρμα, με εισήγηση, πολιτική και εκλογική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό... Τη διακινδυνεύω.
0: Ναι. Αυτό αν συμβεί έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί.
2: Και εκεί θα γίνει η μεγάλη σύγκρουση.
0: Γιατί αυτή η πλατφόρμα έχει το 50% σύγκρουση. Να το πω έτσι.
1: Ναι. 10 δευτερόλεπτα θα τελειώσει. Γιατί θα δώσει την ευκαιρία ακόμα και σε αυτούς που θέλουν να στείλουν μήνυμα να το στείλουν και αφήσουν μια δημοκρατία ενδεχομένως παρά τις ενστάσεις τους. Εάν τους δοθεί ένας χώρος μηνύματος θα διευκολυνθούν σε αυτό. Άρα...
0: Ναι, απλώς αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς θα δώσει στήριξη ο κύριος Φάμελος στον κύριο Τσίπρα από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει συνεργασία με άλλα κόμματα. Θα δώσει στήριξη ως Φάμελος και το.
2: Ως ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα είναι.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν το δέχεται.
2: Μα, μισό λεπτό. Ο Τσίπρας δεν δέχεται τις συνεργασίες.
0: Αυτό λέω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εάν περάσει κάποιος έξω από το γραφείο του Τσίπρα στη Λεωφόρο Αμαλίας και αφήσει ένα κουτί με σοκολατάκια...
0: Θα τάδε, το πάρει.
2: Λοιπόν, τι θα πει ότι... και δεν ξέρει και ούτε καν ποιος του... Θα πει ότι δεν τα βάζω μέσα στην πολυκατοικία τα σοκολατάκια γιατί εγώ δεν ζήτησα σοκολατάκια. Προφανώς. Αλλά αν ένας χώρος πει ότι στηρίζουμε, γιατί να μην το κάνει.
0: Εξαρτάται. Σοκολατάκια που θα έλεγε εκεί τώρα.
2: Σοκολατάκια.
1: Εξαρτάται αν του προσθέτει ή αν δημιουργεί συνδρομούς που θα τον επιβαρύνουν.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσαύριο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Γιάννης Αργυρός θα μου πει. Ναι. Ωραία. Σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω έχοντας δίπλα μου τον ανεξάρτητο πλέον μέχρι το πρωί βουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, που θα συζητήσουμε και γιατί έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, αλλά και πού θα πάνε.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
5: Η επιλογή που έχει κάνει,
6: εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
7: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
8: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
9: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
10: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
11: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
12: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
13: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
14: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: I'm gonna solve this.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
17: Καλημέρα σας.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
17: Όταν κάποιος ζητάει την ακόμη λόγο, μας βλέπουν και μας προσέχουν.
19: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τις στιγμές, παίρνουμε τα μηνύματα.
20: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι... Θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
21: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει
15: προκύψει.

0: η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα. Και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
1: Όλα έχουν ανωδική τάση.
2: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, όπως ακριβώς σας έχω προαναγγείλει, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, βουλευτής μέχρι και νωρίς το πρωί της Νέας Αριστεράς, ανεξάρτητος βουλευτής πλέον. Κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και όλους.
9: Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε πολιτικά, αλλά μιλώντας πολιτικά θέλω να μου πείτε, όχι γιατί το κάνατε αυτό που κάνατε, γιατί περίπου είχε προεξοφληθεί από τη στιγμή που η νέα ηγεσία της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Σακελαρίδης, ουσιαστικά ήθελε ένα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ελπίζω να μην το παρεξηγήσει ο συμπαθής Γαβρίλ, ένα ιδεολογικό φρούριο αδιαφορώντας λογική. Αυτό λίγος πολύ το ξέρουμε. Το ερώτημα είναι εάν η επιλογή η σημερινή έχει να κάνει, κύριε Ηλιόπουλε, με την ίδρυση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σας κατηγορεί και ο κύριος Σακελαρίδης και η κυρία Πέρκα.
10: Κοιτάξτε λίγο, δεν θα χρησιμοποιήσω καμία κατηγορία για τους ανθρώπους που πορευτήκαμε μαζί στην αριστερά. Είμαι πολύ χαρούμενος που φτιάξαμε αυτό το χώρο, που κάναμε ό,τι κάναμε. Ήταν μια προσπάθεια σε δύσκολους καιρούς, μια προσπάθεια κόντρα στην απαξίωση. Από την πρώτη στιγμή όμως μιλούσαμε για μια ενωτική αριστερά. Από την πρώτη στιγμή τα ιδρυτικά κείμενα, όλη η αντίληψη, όλη η στρατηγική της Νέας Αριστεράς έλεγε ξεκάθαρα ότι το καθεστώς Μητσοτάκη δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας εδώ βρίσκεται η πραγματική διαφωνία. Δηλαδή το αν θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει ήττα του σημερινού καθεστώτος και μπορεί να υπάρξει ήττα από το έδαφος της αριστεράς. Θεωρώ ότι υπάρχουν απόψεις που πιστεύουν ότι πρώτον είτε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, είτε οποιοδήποτε σχήμα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι καταδικασμένο μέσους όρους να κάνει περίπου τα ίδια πράγματα, δηλαδή να μην έχουμε πραγματική αλλαγή. Εγώ το θεωρώ αυτό ιτοπαθές. Και επιτρέψτε να σας πω, κύριε Κοτρώτης, ότι και μισό, όχι ολόκληρη, μισή πιθανότητα να υπάρχει να μπορεί να ιτηθεί αυτό το καθεστώς και να μην έχουν τρίτη θητεία, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος της αριστεράς πρέπει να την πάρει αυτή την ευκαιρία. Εδώ που βρισκόμαστε, επιμένω σε κάτι πάρα πολύ απλό, ότι χρειαζόμαστε τους ευρύτερους δυνατούς όρους συσπήρωσης. Και αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα λόγο να κρυφτώ, ούτε έχουμε κρυφτεί ποτέ, ούτε κρυφτήκαμε ποτέ. Η προσπάθεια που στα εκεί είναι να στηρίξει, είναι να βοηθήσει έτσι ώστε αυτό το σχήμα να αποκτήσει πραγματική κοινωνική γείωση, να βοηθήσει να γίνει συγκεκριμένο σε όλα τα πράγματα που πρέπει να γίνει συγκεκριμένο, γιατί προφανώς είναι στα πρώτα βήματα και ακόμα υπάρχει ένα γενικό περίγραμμα. Αλλά ναι, θεωρώ ότι όντως χρειάζεται η ευρύτερη δυνατή συσπήρωση εδώ που είμαστε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε ξεχωριστών καταγραφών, ούτε διμέτωπου λίγο απέναντι στο Μητσοτάκη, λίγο απέναντι στο Τζίπερ αυτή τη στιγμή.
9: Άρα λέτε και είναι πολύ καθαρή η τοποθέτησή σας ότι ο Νάσος Ηλιόπουλος εν προκειμένου, προφανώς θα έλεγα και οι υπόλοιποι, αλλά ας μείνουμε τώρα γιατί εγώ μαζί σας μιλώ και νομίζω ότι το έντιμο αυτό είναι ο καθένας να μιλάει για τον εαυτό του. Δεν ήρθατε ως εκπρόσωπος ομάδας εδώ ούτως ή άλλως. Λοιπόν, λέτε λοιπόν ότι ναι με τον Αλέξη Τσίπρα. Ρωτώ λοιπόν τώρα κάτι πιο πρακτικό. Έχει πει ο Αλέξη Τσίπρας ότι δεν θέλω συνεργασίες. Ένα. Δεύτερον, έχει πει ότι μέχρι τις εκλογές εγώ δεν θέλω να έχω μαζί μου ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. Η Έφη Αξιόγλου έκανε μια επιλογή. Παρέδωσε σήμερα την βουλευτική της έδρα. Υπό μίαν έννοια, τώρα το λέω έτσι εντός εισαγωγικών, πληρεί

0: απόλυτα τις προδιαγραφές, τις όποιες προδιαγραφές, εντός εισαγωγικών και αυτό, έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Νάσος Ηλιόπουλος δεν τις πληρεί. Θα την κρατήσετε την έδρα μέχρι τέλους. Εσείς λέτε ναι με τον Τσίπρα, αλλά στηρίζοντας, αλλά παραμένετε ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Κοιτάξτε λίγο. Νομίζω ότι είμαστε, και αυτό είναι χαρακτηριστικό μιας κρισιακής περίοδου, είμαστε σε μια βαθιά κρισιακή περίοδο για το σύνολο της αριστεράς. Και σε μια κρισιακή περίοδο υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές, υπάρχουν και διαφορετικές προσωπικές επιλογές. Νομίζω ότι για μένα το σημαντικό είναι να βρεθούν οι τρόποι, και μπορεί να βρεθούν και οι τρόποι και τα οργανωτικά μοντέλα, έτσι ώστε να μην μετρήσουν. Για μένα αυτό, ξαναλέω, είναι η συσπήρωση. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, αυτό το οποίο το λέω, αυτό το οποίο υποστηρίζω, δηλαδή για την ανάγκη της ευρύτερης δυνατότερης συσπήρωσης, έτσι ώστε, ξαναλέω, να μην έχει τρίτη θητεία αυτό το καθεστώς με ή χωρίς Μητσοτάκη, γιατί μη θεωρούμε δεδομένο ότι δεν, σε ένα κακό εκλογικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο, δεν θα αναπτυχθούν δυναμικές που θα προσπαθήσουν να επανασυσπηρώσουν τη δεξιά παράταξη και ότι θα είναι δεδομένη η πορεία σε δεύτερες εκλογές αν φτάσουμε εκεί. Αυτό το οποίο εγώ λέω και υποστηρίζω είναι ανεξάρτητο από το αν θα είμαι βουλευτής, κύριε Κοτρότσο. Δεν υποστηρίζω κάτι με το κριτήριο ότι θα είμαι ξανά βουλευτής ή θα είμαι υποψήφιος ή θα είμαι εκεί. Εγώ αυτή τη στιγμή τοποθετούμε ως αριστερός πολίτης. Και λέω ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει, θεωρώ, αυτό το εγχείρημα. Ότι αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό αδράνειας, μετά από πολύ καιρό απογοήτευσης του κόσμου της αριστεράς, μετά από πολύ καιρό πίκρας του κόσμου της αριστεράς, φαίνεται ότι δημιουργεί ξανά όρους ελπίδας, όρους συσπήρωσης, όρους ότι μπορούμε να δώσουμε μια σοβαρή και τίμια μάχη απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Άρα, τα υπόλοιπα είναι δεύτερα για μένα αυτή τη στιγμή.
0: Ξέρετε κάτι, έτσι όπως το ακούω, αλλά μπορεί να κάνω λάθος και με διορθώνετε. Είναι σαν να λέτε ότι εγώ παραμένω βουλευτής για να έχω βήμα και εντός και εκτός Βουλής και να μπορώ με ισχυρότερη φωνή να εκπέμπω το μήνυμα αυτό της μεγαλύτερης δυνατής εισπύρωσης που πρέπει να έχει ο χώρος, πρημοδοτώντας πολιτικά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω...
0: Χαμογελάτε, αλλά αυτό θα σας πούνε.
1: Δεν έχω,
0: δεν για να μην πω το χειρότερο που θα σας πούνε. Ότι θέλετε να κρατήσετε το μισθό.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν θα εμπλακώ σε συζήτηση που θεωρώ ότι είναι μη πολιτική συζήτηση. Και για ποιο λόγο θεωρώ ότι είναι μη πολιτική συζήτηση. Το να είσαι στη Βουλή, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και μια θέση ευθύνης. Και ο καθένας κρίνεται και κρινόμαστε. Δεν νομίζω ότι κόσμος ο οποίος έχει αναφορά στην αριστερά θα απαντήσει με ευκολία ότι η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδείγματος χάρη, θα ήταν η ίδια αν δεν υπήρχε μέσα στην αίθουσα η αντιπολίτευση. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται ο κόσμος ο οποίος θέλει να στηρίξει μια ευρύτερη προσπάθεια, ξαναλέω, να στηρίξει μια ευρύτερη προσπάθεια. Γιατί από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν είναι λυμένα, μπορεί να συζητηθούν. Εγώ επιμένω ότι τα οργανωτικά σχήματα, αν έχει το στόχο, μπορεί να βρεθούν τα οργανωτικά σχήματα που υπηρετούν και το στόχο. Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρώ ότι η λογική είναι ότι οι φωνές της αριστεράς λειτουργίας που έχουμε λόγω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και πώς λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Γιατί καλό, ανακριτικές προχωράνε. Επιμένω όμως ότι είναι κρίσιμο να υπάρχουν φωνές εκεί μέσα οι οποίες μεταφέρουν αγωνίες της κοινωνίας, ο καθένας με τον τρόπο που κρίνει να το κάνει, και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Στο τέλος, προφανώς, όλες και όλοι θα κριθούμε.
0: Ναι. Τώρα, επίσης, θα σας έλεγε κανείς ότι η ανάγνωση που κάνετε ότι μέσω της μεγαλύτερης δυνατής εισπύρωσης αυτού του χώρου μπορεί να αποτραπεί η τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα σας έλεγε κανείς ότι είναι μια ουτοπία, γιατί όπως δεν μπορεί το Πασόκ με το 14-15% που είχε μέχρι πρόσφατα τις δημοσκοπήσεις να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι και το 15,5% σε δύο μετρήσεις, χθες opinion poll, σήμερα πάλις για τον Sky του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί και αυτό. Όσο και να χαμηλώσει ο πήχης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας να την απειλήσει.
1: Θα έθετα το θέμα λίγο ανάποδα. Θα έλεγα ότι από όλες τις μετρήσεις, με όλα τα προβλήματα που πάντα έχουν μετρήσεις, με ποια είναι ότι έχουμε πολύ κόσμο ο οποίος είναι αναποφάσιστος, πολύ κόσμο ο οποίος δεν απαντάει στις μετρήσεις, δηλαδή για να πιάσουν οι άνθρωποι.
0: Και τις τρολάρει ενίοτε.
1: Οτιδήποτε. Δείχνουν και κάτι άλλο όμως. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να κερδίσει. Άρα εδώ υπάρχει ένα πραγματικό.
0: Να πάρει αυτοδυναμία δηλαδή.
1: Σε καμία περίπτωση. Αυτό δείχνει εδώ ότι υπάρχει ένα πραγματικό.

0: κεντρικό πολιτικό ερώτημα. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο κόσμος της αριστεράς και η αριστερά συνολικότερα και οι προοδευτικές δυνάμεις είναι για λίγο να φύγουν από τα νούμερα και να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα ζητήματα. Εγώ επιμένω σε κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτός ο οποίος θα μπορεί να κερδίσει τις επόμενες εκλογές είναι αυτός ο οποίος με απλό και πιστικό τρόπο θα εξηγεί στον κόσμο πώς θα πληρώνει λιγότερο ρεύμα, πώς θα έχει λιγότερα έξοδα στέγασης, πώς θα έχει καλύτερες εργασιακές συνθήκες, πώς θα εξασφαλίσει ξανά ένα πλαίσιο δημοκρατίας και κράτος δικαίου στη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν ήμασταν μια τυπική ευρωπαϊκή χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ήταν απολογούμενος στη δικαιοσύνη για τις υποκλοπές. Δεν θα συζητάγαμε για την τύχη του στις επόμενες εκλογές. Και πώς η χώρα θα είναι μια χώρα που θα είναι στη μεριά της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Αν η αριστερά μιλήσει και οι προοδευτικές δυνάμεις μιλήσουν για αυτά συγκεκριμένα, σας το λέω ειλικρινά, πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργηθούν δυναμικές που αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε. Είναι αδιανόητο σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κόσμος να πληρώνει όλα αυτά που πληρώνει για ρεύμα, γιατί το ρεύμα τιμολογείται είτε παράγεται από ΑΠΕ, είτε παράγεται από υδροηλεκτρικά, σαν να παράγεται από φυσικό αέριο. Αυτό που λέω δεν είναι πυρηνική φυσική, το έχει κάνει ήδη η Ισπανία και η Πορτογαλία και γι' αυτό πληρώνουν 30 και 40% λογαριασμούς λιγότερα από εμάς.
1: Ερώτηση. Επειδή φαίνεται να συγκλίνει με αυτή τη λογική που περιγράφεται η δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα. Λέει ο κύριος Δούκας την Κυριακή στο Μέγκα ότι την επομένη της πρώτης
0: ευθύνη, με ευθύνη του πολιτικού συστήματος, απουσιάζει πάρα πολύ η συζήτηση επί των πολιτικών. Δηλαδή συζητάμε πάρα πολύ για σενάρια, δημοσκοπήσεις, αριθμούς κτλ. Αλλά η συζήτηση επί των προτάσεων απουσιάζει πάρα πολύ. Και εγώ επιμένω, αυτό είναι το κρίσιμο. Πρέπει να βγει ο καθένας και να πει σε μια Αθήνα που έχει αυτή τη στιγμή 15.000 διαμερίσματα βραχυχρόνια μίσθωση και 20 εταιρείες έχουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα. Αυτό δεν είναι βιώσιμο για τα νίκια στην Αθήνα. Αν μιλήσουμε με αυτά, τότε θα υπάρξουν οι διαχωριστικές γραμμές και θα φανεί που μπορούν να υπάρξουν και συνεννοήσεις.
1: Λοιπόν,
0: αν μπορούν να υπάρξουν. Αν μπορούν να υπάρξουν
1: προφανώς.
0: Συγχωρέστε με τώρα, μην κρυβόμαστε. Δεν θεωρώ ότι με ανθρώπους που, παραδείγματος χάρη, και δεν είναι καθόλου προσωπική μορφή, είναι επί της πολιτικής, που έχουν μια στρατηγική αντίληψη όπως αυτή που εκφράζει η Άννα Διαμαντοπούλου, δεν θεωρώ ότι η αριστερά θα μπορούσε να συνεννοηθεί. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα των ανθρώπων που πρέπει να το λύσουν, όχι δικό.
1: Κύριε Λιόπουλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε εδώ
0: σε αυτή
1: την πρώτη συζήτηση την σημερινή κίνηση της ανεξαρτητοποίησης. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας τραπέζι.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
6: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
7: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
8: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
9: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.

0: είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
1: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
2: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
3: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
4: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
5: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
6: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
1: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτό.
7: Τραπέζι. Πολιτικό τραπέζι. Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
7: Βουλευτή στο νότιο τομέα, να τα λέμε και
8: αυτά. Και έρχομαι
7: αυτά.
8: Εδώ βόρεια να σημειωθεί.
7: Ναι. Στο νότιο τομέα δεν θα έχετε και πολλές επιλογές.
8: Όχι, μας βλέπουν.
7: Τηλεοπτικές εννοώ. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Πρέπει να ανοίξουμε μερικά κανάλια και στα νότια, γιατί και εγώ που μένω προς τα κάτω. Δεν με
7: θα ανοίξουμε παράρτημα. Παράρτημα. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Καλησπέρα.
7: Κύριε Λαμπρίδη, καλησπέρα. Και ο Κώστας Χίτας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
11: Τώρα κολλάζουμε, καλησπέρα.
7: Βουλευτής.
11: Κάθε φορά που μπαίνω στην εκπομπή σας, από πριν κάτι με κολλάζει.
7: Γιατί?
11: Με κολλάζει, εντός εισαγωγικών δηλαδή. Δεν μπορώ να ακούω τώρα και δεν έχω προσωπικό. Δεν έχει κανένα να κάνει με τον προηγούμενο καλεσμένο που είχατε. Γενικά, πολιτικά τώρα μιλώντας. Ναι. Μπορεί να λες, φίλε, μιλάω ως αριστερός πολίτης. Αλλά παίρνω τη βουλευτική αποζημίωση.
7: Γιατί?
11: Όταν παρετήσει, κύριε Βουλευτή, αφήνει την έδρα. Άλλο λέω. Λέει ότι
7: κάνουν,
11: είμαι ανεξάρτητος.
7: Δηλαδή.
11: Καταρχάς, ξεκίνησε με το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγανε κανέναν άλλο κόμμα. Φύγανε από το άλλο κόμμα και τώρα γίνανε ανεξάρτητοι.
7: Ναι.
11: Μιλάμε για ένα μήλο. Και λέει. Μιλάω ως αριστερός πολίτης, αλλά με μισθό βουλευτού. Όταν παρετούμε
7: η αριστερά
11: από
7: δεν βγάζει
11: κόμμα,
7: βουλευτές.
11: Όταν, και δις εξαμαρτήν. Δηλαδή, στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο, δύο φορές παρετήθηκαν από το κόμμα.
7: Κύριε Χίτα,
11: εγώ τα θεωρώ μη ένδυμα αυτά πολιτικά.
7: Καλά, εντάξει,
11: όταν
7: παρετήσεις, είναι...
11: αφήνεις την έδρα σου και λες ευχαριστώ πάρα πολύ στο κόμμα σου και φεύγεις. Για κάποιους λόγους παρετήσει, διαφωνείς με την πολιτική του κόμματος.
7: Αλλά θέλω να πω ότι η αριστερά και βουλευτές έχει και δικαιούται. Και δικαιούται να μην συνδυάζεται η αριστερά με την παινία.
11: Μαζί σου 100-0, αλλά
7: σημαίνει,
11: δεν μπορεί να λες ως αριστερός πολίτης.
7: Δεν σημαίνει
11: πολίτης.
7: Όποιος είναι αριστερός. Χαμογελάει ο κύριος Θεοχάρης ξαφνικά τώρα, όποιος είναι αριστερός. Δηλαδή δεν τις δημοσκοπήσεις, αλλά όχι, δεν το προκάλεσαν οι δημοσκοπήσεις, το προκάλεσε
8: το
7: η ίδρυση δύο νέων κομμάτων και φαίνεται ότι πάμε και για τρίτο. Θα τριτώσει το καλό, το κακό. Για σας μπορεί να είναι κακό αν κάνει
8: είναι
7: κόμμα
8: πιθανό.
7: Ο Σαμαράς.
9: Μπορεί και να έχουμε και τέρατο. Δεν το ξέρουμε.
7: Όχι, σε αυτόν τον τόπο κοιτάτε. Δεν ξέρεις ποτέ τίποτα.
11: Α, γενικά.
9: Ποτέ δεν ξέρεις.
8: Εντάξει. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι το σκηνικό αναδιατάσσεται. Οι δημοσκοπήσεις, όπως είπατε, γιατί τελευταία πυροβολείται και ο πιανίστας, οι δημοσκοπήσεις απλώς καταγράφουν αυτή τη διαδικασία. Με τις, θα έλεγα εγώ, έχω προσωπικά μεγάλη εμπιστοσύνη στους Έλληνες δημοσκόπους, είναι επιστήμονες, είναι επαγγελματίες. Με την δυσκολία που πάντοτε έχει να κάνει κάποιος μια πρόβλεψη όταν το σκηνικό αλλάζει τόσο πολύ, ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να πιαστούν και από μια πραγματικότητα. Τι έκανες πρόπερση, τι πιστεύεις τώρα κτλ. Πόσο είναι λογικό να μετακινηθείς. Τώρα, όταν υπάρχει τέτοια αναδιάταξη, έχει αυτό την επισφάλειά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Όσον αφορά την κυβέρνηση. Τα μηνύματα για μένα είναι για την εντατικοποίηση της δουλειάς μας και να στραφούμε και περισσότερο στην καθημερινότητα του κόσμου. Αυτό είναι κρίσιμο. Και να...
7: Τι προλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, τώρα. Μετά από 7 χονταβάνι, άκουσα ας πούμε σήμερα από ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος να κρούει όχι τον κόδωνα, την καμπάνα του κινδύνου για τη στεγαστική κρίση. Και διερωτώμην μετά από 7 χρόνια γιατί να σας πιστέψουν οι πολίτες, οι ψηφοφόροι ότι αυτό που δεν κατορθώσατε, στεγαστικό, ακρίβεια κτλ. Εδώ και αρκετά χρόνια να αντιμετωπίσετε, θα το κάνετε τώρα.
8: Γιατί έχουμε και σε άλλους τομείς πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Και στην λειτουργία του κράτους και στην οικονομία και στη μείωση της ανεργίας και σε μια σειρά από τομείς.

0: Και επίσης καταλαβαίνουν ότι εδώ συγκρούνται, κατά την άποψή μου είναι πολύ ξεκάθαρο, αν το δω έτσι με λίγο βεμεριανή λογική, η ηθική της ΠΕΠΗΣ, ιδεολογικές θέσεις, και αυτές πρέπει να υλοποιηθούν πάση θυσία, είτε δουλεύουν είτε δεν δουλεύουν. Η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει το πρόβλημα κατάματα, φέρνει νομοσχέδια ή παίρνει αποφάσεις, εάν δει ότι αυτές σε κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από 2, 3, 4 μήνες, δεν είναι αρκετές, δεν φοβόμαστε, φέρνουμε και δεύτερο, μάλιστα, μέχρι τα προβλήματα να λυθούν.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό μας
1: πάντως μακριά είστε από την αυτοδυναμία, είστε μακριά. Μπορεί οι άλλοι να είναι μακρύτερα, πολύ μακρύτερα, αλλά είστε μακριά.
0: Δεν είπε κανένας αν είμαστε ή δεν είμαστε μακριά, αλλά έχουμε επιχειρήματα στο δρόμο για τις εκλογές. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι εμείς θα πάμε με 3 επιχειρήματα στις εκλογές αυτές. Το ένα είναι τι υποσχεθήκαμε το 23 και τι υλοποιήσαμε, άνω του 90%, αλλά θα το δούμε τότε. Το δεύτερο είναι ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις έκτακτες κρίσεις οι οποίες θα μας χτυπάνε, είναι σίγουρο, μία μετά την άλλη. Αυτό που σχηματικά είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο τη δύσκολη στιγμή. Και το τελευταίο φυσικά είναι ποιο είναι το όραμά μας για το 2030, το οποίο το σχεδιαγραφούμε ήδη και θα το παρουσιάσουμε στο δρόμο για τις εκλογές.
1: Υπάρχει τάση στις μετρήσεις ή θεωρείτε ότι είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο που όντως, επειδή σας ακούω να το λέτε, όντως...
2: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια εικόνα στη στιγμή. Υπάρχει προφανώς μια αναδιάταξη προσωρινή λόγω των νέων κομμάτων. Ήταν, θεωρώ, αναμενόμενη. Θα δούμε πώς θα κάτσει και θα κατακάτσει η σκόνη.
1: Δεν μπορεί να αντέξει αυτή η τάση που αυτά καταγράφεται αυτή τη στιγμή υπέρ του... Εγώ αναφέρομαι για τη δεύτερη θέση τώρα. Τα άλλα θα τα δούμε. Λοιπόν, αλλά η δεύτερη θέση σε 2 μετρήσεις, 3 μάλλον, Άλκο, Opinion Poll και Pulse απόψη για το Sky, είναι δεύτερος και αρκετά μπροστά από εσάς, έως πολύ μπροστά θα μπορούσε να πει κανείς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό δημιουργεί μοτίβο.
2: Μάντης δεν είμαι, αλλά κοιτάξτε, είναι λογικό. Νομία στην τσέπη, στο ρεύμα, στην εργασία, στην ακρίβεια. Εκεί, επειδή τα μόνα προγράμματα που υπάρχουν είναι κατεθειμένα, είναι η ασκούμενη πολιτική της κυβέρνησης και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Εκεί θεωρούμε ότι ο κόσμος θα αντιληφθεί ποιος είναι εκείνος που τον εκπροσωπεί. Ξέρετε, η πολιτική είναι εκπροσώπηση κοινωνικών συμφερόντων. Είναι εκπροσώπηση ιδεών και απόψεων και λύσεων.
1: Συμφωνώ.
2: Εμείς λοιπόν έχουμε στο στεγαστικό προτάσεις, στην εργασία προτάσεις, στις εντάξεις προτάσεις, στους πληστηριασμούς προτάσεις. Και έχουμε και προτάσεις οι οποίες δεν είναι, ξέρετε, συνθήματα. Είναι γιωμένες στην πραγματικότητα, είναι κοστολογημένες, είναι εφαρμόσιμες, είναι ριζικά αντιπαραθετικές με εκείνες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Διαφωνούμε σε πολλά. Απλώς εκφράζω τη διαφωνία, δεν έχετε κάνει προτάσεις. Κοστολογημένες σίγουρα.
2: Έχουμε προτείνει στο στεγαστικό διέθεση κοινωνικής κατοικίας. Απέναντι απλά στην επιδότηση των ενοικίων που αυξάνει τα ενοίκια τον επόμενο χρόνο. Και έχει αποτύχει η κυβέρνηση. Προσέξτε, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα στη στέγαση. Μειώθηκαν οι τιμές. Αυξήθηκαν οι τιμές. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την ακρίβεια. Λέει, μειώνονται οι τιμές ή αυξάνονται. Βγήκε σήμερα η έκθεση για τον πληθωρισμό. Βλέπετε, ο πληθωρισμός πάλι και τον μήνα αυτό είναι στο 5%. Αντί για 3,2 στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Μας προτείνετε για τη χρυσή βίζα, μας προτείνετε όπως η Πορτογαλία, που η Πορτογαλία το πήρε πίσω τα μέτρα σας. Δεν σας είδα να τα λέτε. Τότε μας λέγατε η Πορτογαλία και η Πορτογαλία. Τώρα που το πήρε πίσω η Πορτογαλία, δεν μας το αναφέρετε ως παράδειγμα.
2: Η Ισπανία και η Πορτογαλία κάνανε κοινωνικές κατοικίες.
0: Εσείς κάνατε το ανάποδο. Και εμείς έχουμε πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας.
2: Πού το έχετε?
1: Στην αντίληψη το ότι μπορείτε να νικήσετε τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τα νέα κόμματα. Εμφανίστηκε.
1: Είναι το, επειδή όντως, το ρώτησα και στον κύριο Θεοχάρη, λέω 7 χρόνια κυβερνάτε. Τώρα,
2: πιο ρεαλιστικό είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, λοιπόν, παρά αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και παρά αυτοδύναμη
1: χρόνια,
2: η Ελλάδα. Κύριε
1: Τσουκαλά, 3 χρόνια είσαστε μόνοι σας στην αντιπολίτευση.
2: Δεν το ακούω αυτό. Ναι. Το ακούω αυτό που λέτε.
1: Γιατί Ρωσό, τώρα που μπήκε νέο σερίφι στην πόλη.
2: Κύριε Κοντρότσο, αυτό και το ακούω συνέχεια εδώ και μέρες.
1: Ναι.
2: Σε ευρωεκλογές του 2024, τον Οκτώβριο του 2024, 1,5 χρόνο πριν, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα.
1: Ήταν.
2: Άρα γιατί λέτε 3 χρόνια είστε μόνοι σας? Αυτό δεν το καταλάβει. Το ακούω εδώ και μέρες.
1: Εγώ η αλήθεια είναι ότι περιλαμβάνω, βάζω μέσα και την περίοδο του Στέφανο Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσωστρέφεια παρήγαγαν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τότε.
2: Ο Κασελάκης, να σου πω την αλήθεια, πήρε ένα ποσοστό μεγαλύτερο περίπου από εκείνο που δημοσκοπικά σε φαίνεται σήμερα να παίρνει η Ελλάς. Και ήταν καταγεγραμμένο σε κάλπη. Δεν ήταν απλά ένα ποσοστό που υπάρχει. 1,5 χρόνο είναι το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση.
1: Ωραία.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε.

0: Θα είναι 1,5 ή 3.
1: 1,5 χρόνο που είναι αντιπολίτευση. Η σύγκρουση στη Βουλή.
0: Εγώ λέω από τις εκλογές του 2023.
1: Είναι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα το οποίο στέκεται απέναντι.
0: Και παρόλα αυτά, δημοσκοπικά δεν έχετε. Αυτό λέω.
1: Ένα μήνα πριν από σήμερα είχαμε 16%. Και η Νέα Δημοκρατία είχε 24-25%.
0: Έχετε 10-11.
1: Έχουμε μία αυτή τη στιγμή δημοσκοπική πίεση.
0: Πού οφείλεται.
1: Έχουμε νέα κόμματα. Τα νέα κόμματα αυτά, το ένα κόμμα αυτοπροσδιορίζεται κατά μέρος στον ίδιο χώρο. Κατά ένα μέρος όχι, γιατί η κυρία Κουφονικολάκου λέει ότι δεν ανήκουν σε όμορους χώρους.
0: Καλά, το έχουμε διευκρινίσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε, το να φάσκεις και να αντιφάσκεις.
0: Το έχουν διευκρινίσει.
1: Να έχεις ένα θολό μήνυμα και να μην ξέρεις που ανήκεις.
0: Τώρα ξέρετε,
1: είναι ένα
0: κύριε
1: πρόβλημα.
0: Τσουκαλά, τώρα πόσες διευκρινιστικές δηλώσεις έχουν γίνει ακόμα και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εκ των υστέρων ή για άλλα στελέχη, κυρία Διαμαντοπούλου κτλ. Αυτά είναι μέσα στην πολιτική. Εγώ δεν στέκομαι εκεί πέρα.
1: Την θέση κάθε κόμματος την εκφράζει ο εκπρόσωπος τύπου του.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, εσείς ότι ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα, θα έρθει κάποια στιγμή και θα καθίσει κουρνιαχτός των πρώτων ημερών.
1: 9 μήνες είχαμε μια φοβερή. Εμάς αντίπαλό μας δεν είναι ο κύριος Τσίπρας, το έχουμε πει. Η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν επιλέγουμε όπως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα διμέτωπο. Εμείς λέμε ο αγώνας μας είναι στην Νέα Δημοκρατία.
0: Πιστεύετε ότι ο Τσίπρας κάνει διμέτωπο?
1: Έτσι φαίνεται μέχρι στιγμής. Όταν φαίνεται ότι επιτίθεται συνεχώς το ΠΑΣΟΚ για τον εκπρόσωπο του, πιο πολύ μιλάνε για τον ΠΑΣΟΚ παρά μιλάνε για τη Νέα Δημοκρατία έως τώρα στα πάνελ.
0: Μάλιστα. Το καταγράφω.
1: Εμείς λέμε κάτι καθαρό. Ο αγώνας του δικού μας είναι μονομένος. Προφανώς δεν μένει τίποτε αναπάντητο και αν έχουμε διαφωνίες. Ναι, είμαστε άλλα κόμματα προφανώς και θα έχουμε τις διαφορές μας. Αλλά εμάς ο αντίπαλό μας είναι η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε μια διαφορά.
0: Στον ίδιο χώρο, είστε άλλα κόμματα, αλλά στον ίδιο χώρο.
1: Εμείς τι λέμε, δεν έχει την πολυτέλεια η χώρα για άλλη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Σχήματα τα οποία θέλουν απλά να διαγωνιστούν για να υπάρξει.
0: Πολύ στην αντιπολίτευση το λέτε αυτό, αλλά κανείς από ό,τι φαίνεται από μόνος του δεν μπορεί. Αλλά θα το δούμε.
1: Θα το δούμε αυτό, κύριε
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Λαμπρίδη, κύριε Λαμπρίδη, για να κάνουμε τον κύκλο, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπρίδη, δύο πράγματα από εσάς. Το πρώτο είναι αυτό που θα σας ρωτήσω να μου πείτε τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή και στην πολιτική μας. Δώστε μου και 6 αριθμούς για τον Τζόκερ.
1: Καλό.
2: Να σας πω, πραγματικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ είδε σε μια φάση δύσκολη, με την έννοια ότι ο πρώην πρόεδρος έχει φύγει από το κόμμα, έχει κάνει ένα δικό του κόμμα και πραγματικά στις δύο.
0: 1,5 στην Opinion Poll, νομίζω.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, όχι, κάτι παραπάνω, δεν θυμάμαι.
2: Ποια είναι, φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή την εικόνα την είχαμε αύριο, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Τι έλεγε στους πολίτες αυτή η εικόνα? Ότι η Νέα Δημοκρατία φθήρεται αρκετά σε σχέση με το 41%, αλλά παραμένει κυρίαρχη, παίρνει τον πόνους το εκλογικό των εδρών και έχει τον πρώτο λόγο για να σχηματίσει κυβέρνηση και οι υπόλοιποι ανταγωνίζονται για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό πραγματικά κάνει τον Έλληνα πολίτη να προσέλθει στις κάλπες.
0: Εσείς τι θα κάνετε, εσείς τι θα κάνετε.
2: Εμείς αυτό.
0: Να το πω, να το έτσι, να το εκλαϊκεύσω ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν δύο επιλογές, κύριε Λαμπρίδη, δύο βασικές επιλογές. Από εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν και παρακλάδια. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει πολιτική και εκλογική στήριξη στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ή λέει ότι εμείς θα κατέβουμε ούτως ή άλλως στις επόμενες εκλογές, ακόμα και αν μετακινηθούν κάποιοι προς τον Αλέξη Τσίπρα, μια πρόταση που από ό,τι αντιλαμβάνομαι την υιοθετεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου. Είναι έτσι?
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχήν, ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι εκατοστάρι, είναι μαραθώνιος. Άρα αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν σημαίνει ότι και αύριο θα είναι.
0: Το Σαββατοκύριακο θα αποφασίσετε.
2: Θα σας πω.
0: Δεν αποφασίσετε στις 6 μήνες.
2: Ναι, βεβαίως. Θα σας πω. Προκειμένου ένα κόμμα να αποφασίσει να δώσει πολιτική στήριξη σε ένα άλλο κόμμα, θα πρέπει καταρχήν ο άλλος να το αποδέχεται. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε
0: ότι τα βασικά πρόσωπα. Τα πρώτα πρόσωπα τα είδατε.
2: Δεν νομίζω να είναι αυτά που θα. Ή δεν είναι μια εικόνα για τα ψηφοδέλτια που είναι περίπου 400, ήταν οι υποψήφοι βουλευτές σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να ξέρουμε πρόγραμμα, πρέπει να ξέρουμε πρόσωπα και επίσης και η οργανωτική δομή του νέου κόμματος ποια θα είναι. Γιατί ξέρετε για την αριστερά, το πώς οργανώνεται ένα κόμμα έχει μεγάλη σημασία για την
0: οικονομία. Συγγνώμη, κύριε Λαμπρίδη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Αφού σας λέει ο Τσίπρας ότι δεν θέλει συνεργασία, τι σας νοιάζει η οργανωτική δομή ενός κόμματος με το οποίο θα συνεργαστείτε?
2: Αντιπροσωπεύει.
0: Και τα πρόσωπα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα.
2: Άλλο
0: στηρίζω πολιτικά. Και άλλο συνεργάζομαι.
2: Άρα.
0: Εάν σας έλεγε ελάτε να κάνουμε μαζί ένα συνασπισμό,
2: ναι,
0: να καταλάβαινα ότι σας ενδιαφέρει ποια είναι η οργανωτική δομή, ποια είναι τα πρόσωπα κτλ. Εγώ δεν σας ρώτησα αυτό.
2: Βεβαίως.

0: Σας καταλαβαίνω
1: δεν σας αφορά, είναι άλλο κόμμα.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Ξέρετε, πόσο... θα σας κατηγορήσει κανείς ότι να κατέβεστε στα εσωτερικά άλλου κόμματος τώρα.
0: Όχι, κοιτάξτε, η στήριξη. Γιατί είμαστε ένα πολιτικό κόμμα με ιστορία, με βαθιές ρίζες και δεν μπορούμε με επιπόλαιο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Το να λες στηρίζω ένα κόμμα που έκανε μια συγκέντρωση πριν μια εβδομάδα. Έχει βγάλει μια γενική διακήρυξη και δεν ξέρω το πρόγραμμά του και δεν ξέρω τα πρόσωπα που θα
1: συνεχίσουν. Η δική σας άποψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι στις εκλογές.
0: Η δική μου άποψη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συμμετέχει στις εκλογές και συνεχώς να έχει ανοιχτή την πόρτα συνεργασίας και συνεννόησης, αν θέλετε, και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με άλλα προοδευτικά κόμματα. Για το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα έχουμε πει ότι είναι πολύ σημαντικός. Το αναγνωρίζουμε, δημιουργεί μια νέα δυναμική στον χώρο. Ωστόσο όμως, πρέπει να υπάρξει ένα ελάχιστο επίπεδο συνεννόησης. Πραγματικά, ξέρετε τι σημαίνει το να πεις ότι δίνω στήριξη χωρίς να γνωρίζω όλα αυτά. Ότι ψάχνουμε προσωπικό σωσίβιο. Και σας λέω ότι τα πάρα πολλά στελέχη δεν ψάχνουν προσωπικό σωσίβιο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το κατανοώ. Λοιπόν, κύριε Χιτά, γνωρίζοντας.
2: Καλώς τον.
1: Γνωρίζοντας. τι καλώς.
2: Όχι, όχι.
1: Υπάρχει μια κοινοβουλευτική σειρά. Μόλις την ανατρέψετε μετά τις επόμενες εκλογές, να σας μιλάω και πρώτο. Δεν έχω αντίρρηση.
3: Μπορεί να είναι πρώτο και το.
1: Λοιπόν, συσχετισμών του πολιτικού σκηνικού.
2: Που προκύπτει να σκοπίζει.
1: Εκτισοποιεί. Περιμένατε τις μετρήσεις, κύριε
3: Τσοκαλάκη. Όχι, λέω. Του λέτε να μην σχολιάσει. Άρα να δει αυτό που βλέπει στον κόσμο.
1: Και αν εκτιμάτε ότι τα νέα κόμματα, όπως π.χ. η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φαίνεται με κάποιον τρόπο. Θα δούμε εάν θα συνεχιστεί να πλήττει το ΠΑΣΟΚ, εάν θεωρείτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, πλήττει κάπως εσάς.
2: Καταρχάς, επειδή είστε έντιμος και γνωριζόμαστε.
1: Είμαι...
2: Ό,τι έντιμος και γνωριζόμαστε καλά. Θέλω και εσείς να πείτε εδώ στον κόσμο ότι όποιος...
1: Όποιος
2: και αν ήταν το νούμερο των δημοσκοπήσεων, η απάντηση είμαστε πάντα ίδια. Άρα λοιπόν δεν είναι σημερινή απάντηση.
1: Μα το είπα εξ αρχής εγώ για να, λέω, άρα... να σας διευκρινίσω και κερδίσουμε και χρόνο τώρα.
2: Πρώτο. Δεύτερο.
3: Αν πάλι έτσι, με συγχωρεί ο κύριος Χίτας, να πούμε όλοι ότι θέλουμε να μην μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί δεν θέλουμε να τις σχολιάσουμε. Για να μιλάμε επιτέλους για τα πολιτικά ζητήματα.
4: Δεν σα βλέπω όμως να μιλάτε για πολιτικά ζητήματα. Τα ίδια μας λέει και ο Λιόπουλος, αλλά για την Γάζα μας μιλάει στη Βουλή. Για τη φλωτήλα μας μιλάει. Ποτέ δεν μας μιλάει για την καθημερινότητα του κόσμου. Τώρα θυμήθηκε.
3: Παρακαλώ, με συγχωρείτε, κύριε Χίτα, σα διακόψω.
1: Είμαι βέβαιος ότι κάνετε
2: πλάκα. Εγώ δεν το βλέπω αυτό.
1: Εσείς ξέρετε να διαβάζετε δημοσκοπήσεις. Και στην ελληνική λύση ξέρουν. Απλώς δεν θέλουν να το σχολιάζουν. Δικό τους θέμα.
2: Όχι, όχι, όχι. Εμείς έχουμε τις δικές μας δημοσκοπήσεις. Και τις δικές μας κάνουμε.
1: Οι οποίες τι λένε.
2: Αφήστε το αυτό για μας. Το καλύτερο.
1: Μου κρατάτε το μυστικό
2: το
1: τώρα.
2: Το καλύτερο σημείο. Εντάξει, τώρα εκτός
4: από κάτι.
2: Άμα κατεβείτε με εμάς υποψήφιοι, θα πούμε μέρος της ελληνικής λύσης. Άμα θέλετε να κατέβετε με την ελληνική λύση, θα μιλήσετε με το οργανωτικό. Και αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, θα κατεβείτε και εκεί να τα μοιραστούμε όλα. Αλλά προς το παρόν θα μοιραστούμε αυτά που θέλω εγώ.
1: Στο μακρινό παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν μας προκύπτει αυτό που πουθενά, κύριε Κοντούτσι. Τι δεν μας προκύπτει. Δεν μας προκύπτουν αυτοί οι αριθμοί όλοι. Δεν μας προκύπτει καταρχάς ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στην κοινωνία έχει 30 ή 30,5. Δεν μου βγαίνει με τίποτα. Αλήθεια σας το λέω τώρα. Δεν το λέω δηλαδή με την έννοια ότι να πικάρω το Θεό. Λοιπόν, δεν το εισπράττω αυτό. Δεν εισπράττω δηλαδή το 12, 14, 8, 9, 7 που δίνει ο καθένας ένα άλλο κόμμα. Πώς γίνεται ένα κόμμα, εγώ δεν πω. Ένα, κανείς έχει 8. Πριν από 3 μήνες είχε 11. Πρέπει να πυροβόλησε 7-8 ανθρώπους για να χάσει 4 μονάδες σε 30 μέρες. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχει τουφεκίσει κόσμο. Πώς χάνεις 7 μονάδες, ρε φίλε, σε 30 μέρες, όποιος και αν είσαι αυτός. Και όταν μάλιστα δεν είσαι εσύ ο υπεύθυνος για την ακρίβεια,
1: μήπως
2: δεν
1: μπήκε...
2: είσαι υπεύθυνος για τη στεγαστική κρίση,
1: κύριε
2: Χιτά, δεν είσαι υπεύθυνος
1: είναι,
2: όλα
1: είναι
2: αυτά.
1: Είναι λογικό δηλαδή... το ερώτημα. Γι' αυτό λέω αυτό που θέτε. Γι' αυτό εγώ ρώτησα προηγουμένως, μήπως η ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, που είναι προνομιακά...
2: Στη γιορτή μου είχα πιο πολύ κόσμο.
1: Περιοχή.
2: Στη γιορτή μου, ναι, πρόσφατα είχα πιο πολύ κόσμο.
1: Από την κυρία Καριστιανού.
2: Μιλάω εντύμως. Ναι. Εντύμως, είχα πιο πολύ κόσμο, ναι. Είχα πιο πολύ κόσμο. Είχα 200-250. Για το γάμο μου δεν το συζητάω.
1: Και εμείς το σχολιάσαμε ότι δεν είχε πολύ κόσμο.
2: Αλλά εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Εγώ το λέω, ακούστε λίγο, αφήστε το χρόνο να λειτουργήσει.
1: Α, ναι, Γερίνα, είμαστε εδώ, θα είμαστε.
2: Θέλω να πω το εξής, Γερίνα, είμαστε, ναι, βέβαια. Θέλω απλά να πω το εξής. Και αν θέλετε, μιλάω στον κόσμο που μας ακούει. Η ελληνική λύση, κύριε Κοντρότσι, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο επηρεάζεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσετε και οι δημοσιογράφοι, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς.
1: Εγώ χθες παρουσιάζοντας τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, σας το λέω, είπα δύο φορές ότι εκτιμώ ότι η ελληνική λύση είναι από τα ανθεκτικότερα κόμματα, ειδικά στο προνομιστικό.

0: ενεργειακό εκλογικό της ακροατήριο στη Βόρεια Ελλάδα, πλέον όχι μόνο εκεί, αυτό, αλλά κυρίως εκεί.
1: Είναι ένα κόμμα λοιπόν με πάρα πολύ καλή οργάνωση πανελλαδικά. Οργάνωση με όλη την έννοια της λέξης. Είναι μια συνειδητή ψήφος. Δεν είναι ούτε διαμαρτυρίας, ούτε ένα. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες προτάσεις, γνωριζόμαστε.
0: Καλά, για διαμαρτυρία σας ψηφίζουν πολλοί. Πολλοί. Δεν σας ψηφίζουν για να γίνει την κυβέρνηση αύριο.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει αύριο. Με συγκεκριμένες προτάσεις πλέον τις γνωρίζουν και οι πολιτικοί μας.
0: Θεός φυλάξει.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό. Θα φυλάξει ο Θεός, κύριε Θεοχάρη.
2: Θα φυλάξει ο Θεός.
1: Για να μην μπορεί, είστε και υπουργός εξωτερικών, να μας κάνει ρόμπες ο Ράμα. Κάποια στιγμή θα φυλάξει ο Θεός, είστε και υπουργός εξωτερικών. Κάποια στιγμή για να έχει χώρα κανονική εξωτερική πολιτική.
2: Πάρα πολύ ισχυρή.
1: Πάρα πολύ ισχυρή. Μας κάνει ρόμπες ο Ράμα. Αποψηφίσαμε την έκθεση προόδου της Αλβανίας για την είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καλέσαμε για εξηγήσει την Αλβανίδα πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και αν δεν μας ικανοποιήσει να την απελάσουμε,
2: να την απελάσουμε. Και τα διαβήματα που πρέπει να γίνουν.
1: Προδείτε,
2: και τα διαβήματα που πρέπει να γίνουν. Σε...
1: Ναι, ναι, η κλίση σας προδείτε. Μιλάτε, σας ακούμε. Ναι, ναι. Την καλέσατε την πρέσβη την Αλβανίδα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έλα εδώ, κυρία μου, τι είναι αυτά που συμβαίνουν εκεί. Γιατί συμπεριφέρεστε έτσι στου βορειοπυρώτε.
2: Κάναμε τι ενέργειε.
1: Σα δίνω την ευκαιρία να μου πείτε τι κάνατε.
2: Ξαναλέω, οι ενέργειες που προβλέπονται γίνονται από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών με τις εντολές που δίνει στην πρεσβεία μας στην Αλβανία.
1: Τη φωνάζει το Υπουργείο Εξωτερικών και τη βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι
2: για να γίνει αυτό που είναι και να ζητήσουμε να
1: ικανοποιούν οι
2: έρευνες
1: την απελάνη από τη χώρα. Απέλαση. Δεν μπορεί η Αλβανία να παίζει με εμά με την Ελλάδα. Η Αλβανία και ο Ράμον Αρκέμ μπορεί να παίζει κανένα.
0: Λοιπόν, τελεία. Τώρα, θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα ξεχωριστά τον καθέναν και επειδή εθίγει, κύριε Θεοχάρη, γενικότερα το θέμα αυτό, σας το είπα και εγώ αρχικά, θέλω να μου πείτε, την Παρασκευή ο κύριος Σαμαράς θα είναι στην Κρήτη, προσκεκλημένος στην ΤΑΝΚ, ενώ στην ΤΑΝΚ ο Αντώνης Σαμαράς δεν εξαφανίζεται η προοπτική αυτοδυναμίας σε σχέση με τα, σε σύγκριση με τα σημερινά ποσοστά σας, που ούτως ή άλλως είναι συρρυκνωμένα.
2: Κοιτάξτε.
0: Το ταβάνι σας αυτή τη στιγμή είναι άντε λίγο πάνω στην εκτίμηση.
2: Είναι το σχετικό νούμερο, έτσι.
0: Η εκτίμηση είναι η αναγωγή επί των εγκύρων, ναι, υποτίθεται.
2: Μπράβο.
0: Η οποία είναι επιστημονικά αποδεκτή μέθοδος, έτσι. Με τις επισφάλειες, ναι, που έχει αυτό.
2: Ναι, αυτή πάντως.
0: Με τις επισφάλειες που έχει. Η πρόθεση ψήφου είναι πιο straight.
2: Οι δημοσκοπήσεις έχουν μια λογική. Η πρόθεση ψήφου δεν μπορεί να εμφανιστεί.
0: Έτσι,
2: δηλαδή,
0: έτσι, ακριβώς.
2: Αυτοί που λένε δεν είμαι σίγουρος.
0: Πάμε στο Σαμαρά τώρα. Δεν θα κάνουμε ανάλυση.
2: Όχι, θέλω να είναι ξεκάθαρο.
1: Όμως για να μην σκεφτεί ο Σαμαρά, συγχωρείτε που θα είναι.
0: Στην Κρήτη νομίζω.
1: Προχθές ήταν σε μια εκδήλωση βιβλίου.
2: Όπου και να.
1: Και άκουγε τον Καλπαδάκη από πάνω να υμνεί τη συμφωνία των Πρεσπών. Άκουγε τον Καλπαδάκη που ήταν ομιλητής. Και να λέει ο Καλπαδάκης, αναφέρεται και στο βιβλίο μέσα, ναι, τι καλή που είναι η
0: για
1: συμφωνία
0: του. Για το Σαμαρά ρώτησα, κύριε Χίλ.
2: Ναι.
1: Ήταν από λέει κάτω, ήταν
0: το όνομα που είπατε, εγώ τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
2: Ρωτάτε, άλλα αυτή
1: ψέγω. Okay.
2: Και εδώ είναι η απαντήτα.
0: Ναι, μην τη χαλάσουμε τη σειρά. Μιλήσατε επαρκέστατα. Απαντήστε με αυτό να πάω στον κύριο Σουκαλά.
2: Είναι πολύ ξεκάθαρο και νομίζω εδώ το άγχος του κυρίου Χίτα είναι που αποδεικνύει.
1: Ο κύριος... Ακούστε
2: με, αφήστε
0: το τώρα.
2: Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι. Είναι πολιτικό το επιχείρημά μου.
0: Ναι.
2: Η δημιουργία του κόμματος Σαμαρά, λοιπόν, ναι, δημιουργεί τα προβλήματα από εδώ. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μ' άφησε να απαντήσω. Διότι, διότι ο ακροδεξιός χώρος έχει τρία κόμματα ήδη και
3: ευρωδεξιός.
2: Παλεύει και τέταρτο.
1: Ό,τι να είναι.
3: Ο Σαμαράς δεξιός.
2: Βεβαίως είναι. Μα και τώρα πια και οι θέσεις του δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
3: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά ήθελα να δω.
2: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
0: Κύριε Χίτα, γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό.
1: Που έφερε.
0: Γιατί το κάνετε αυτό. Θα αφήσετε να μιλήσει.
1: Άκουλε.
0: Θα αφήσετε να μιλήσει ο συνομιλητής σας. Γιατί το κάνετε αυτό.
1: Ελάτε, κύριε Θεοχάρη.
2: Αναβλύζει το άγχος της ελληνικής λύσης, διότι βλέπετε ότι πιέζεται και πιέζεται μόνο από την Καρισιανού. Φανταστείτε αν γίνει και το κόμμα του Σαμαρά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτό που εγώ βλέπω φτάνει και μέχρι την ακροδεξιά.
1: Και είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων.
2: Σε κάθε περίπτωση.
1: Είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων η Καρισιανή.
2: Από στη σειρά. Μέχρι τρεις δεν έχω φτάσει.
0: Κύριε Θεοχάρη. Δεν μπορώ να σηκώσω
2: τύπος
0: ανάμεσά σας, αλλά σας παρακαλώ, κύριε Χίτα, για πολλωστή φορά να ολοκληρώσω.
2: Λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά. Αυτό που βλέπω εγώ στην κοινωνία είναι

ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι εμείς για το γάμο των ομοφυλοφιλών, για το οτιδήποτε κάναμε σε αυτή την τετραετία, δεν μας θέλουν πια, έχουν ήδη φύγει και ενδεχομένως να ψηφίσουν Σαμαρά, αλλά δεν είναι κοινό το οποίο έχουμε ελπίδα εμείς

0: είναι συντηρητικό. Αλλά δεν μου κάνει ακραίος. Εντύπωση που βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λέει τώρα, γιατί... ότι επί κάποια χρόνια πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ακροδεξιός. Δεν ήξερα ότι οι βουλευτές...
1: Αυτό που λέει ο κύριος Θεοχάρης...
2: Και εσείς είστε αριστεροί πια.
1: Σας επηρεάζει γιατί συγκυβερνήσατε εσείς.
2: Μα και το Πασόκ έχει μετακινηθεί αριστερά. Τι να κάνω.
0: Άγχος για αυτό το πράγμα.
2: Τι να κάνουμε. Εσείς μετακινηθήκατε και είστε αριστεροί.
0: Εγώ λέω ότι μου κάνει εντύπωση που βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζει ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί βουλευτές, συνάδελφοι του κυρίου Θεοχάρη, ήταν βουλευτές...
1: Ορθώς το επισημαίνετε, αλλά είναι πολύ καθαρή και κατηγορηματική
0: και προς τιμήν του,
1: η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη.
0: Εννοώ για τώρα. Την ειλικρίνεια που έχει για την άποψή του.
1: Δεν το έπαιξε. Λοιπόν, και κάνει μία συγκεκριμένη
2: δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλλά στο κύριο Θεοχάρη,
0: άλλο κινείται δεξιά, άλλο
2: κινείται δεξιά. Κινείται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και πολύ πιο δεξιά.
0: Δεν έχω θέμα.
1: Λοιπόν, κεντρός ήταν...
2: Και το κέντρο δίνει τον τόνο στην κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία.
0: Το κέντρο δίνει τον τόνο.
2: Το κέντρο δίνει τον τόνο και κυβερνάει.
0: Κεντρό η πολιτική, λοιπόν, ο Πλεύρης,
1: πείτε μου τώρα εσείς.
2: Δείτε εσείς τα αριστερά. Γιατί πήγατε αριστερά με τον Τσίπρα. Δείτε τα εσείς
0: και είστε εντάξει.
2: Δεν έχετε σχέση με το κέντρο. Το κέντρο συνεννοείται.
0: Ναι, και ο Γεωργιάδης.
2: Το κέντρο συνεννοείται.
0: Κύριε Θεοχαρίστη, η κυβέρνηση, το non-paper.
1: Και κέντρο και δεξιά. Στον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Κύριε Γεωργιάδη, το λέω τώρα. Ό,τι και να λέει, δεν σχολείται, δεν έχει καμιά σημασία. Δηλαδή είναι για να λες.
1: Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κορυφαίος υπουργός.
0: Άρα δεν έχει καμία σημασία. Τόσο απλό είναι. Δηλαδή δεν έχω ακούσει τι είπε, αλλά δεν το θεωρώ και σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι πλήρως ασήμαντο το τι
1: πείτε
0: λέει.
1: Μου λιγάκι τώρα.
0: Εντελώς ασήμαντο, μόνο πλήρως είναι λάθος.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να πάω στον κύριο Λαμπρίδη.
0: Δεν μίλησα καθόλου για αυτά που θέλετε να με ρωτήσετε, για τον κύριο Θεοχάρη λέγαμε.
1: Ξεκίνησα και μου κάνατε την παρέμβαση. Ομολογώ.
2: Εγώ απάντησα.
0: Ήταν εύστοχη η παρέμβασή μου.
1: Ναι, ήταν εύστοχη. Ομολογώ ότι ήταν εύστοχη. Λοιπόν, και είναι από αυτές τις παρεμβάσεις και τις δηλώσεις που...
0: Για εσάς το έκανα.
2: Που ταιριάζουν σε ένα αριστερό κόμμα.
1: Σας ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Που ταιριάζουν σε ένα αριστερό κόμμα όπως το Πασόκ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι τώρα. Πόσο θολό ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο κύριος Δούκας με αυτή τη δήλωση περί συμπόρευσης, πιθανής συνεργασίας μετεκλογικά με τον κύριο Τσίπρα.
0: Με τη νέα ανάρτηση. Είπε ότι η άποψή του είναι ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα, όπως είναι η συνεδριακή μας απόφαση.
1: Ναι, λογικό και είναι βέβαια, αυτό. Αλίμονο, τι να έλεγε.
0: Ότι είναι δεδομένη αυτόνομη πορεία. Πράγματι, αν με ρωτάτε, μπορώ να πω ότι η πρώτη του δήλωση, όπως ήταν η διατύπωση, θεωρώ ενδεχομένως από λάθος διατύπωση, άφησε περιθώρια κάποιες παρερμηνίες, τις οποίες διόρθωσε την επόμενη ημέρα. Πρέπει να μην έχουμε θολά μηνύματα, είναι ξεκάθαρο. Εμείς το Πασόκ κεντρικά δεν έχει κανένα θολό μήνυμα, είναι πάρα πολύ καθαρή θέση.
1: Εκτιμάτε ότι υπάρχει κάποια στρατηγική από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων
0: Χρυσοφόρου? Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι τέτοιο. Ούτε το πιστεύω. Είμαι καλοπροαίρετος, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι στρατηγική εννοείται δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι όλοι δεσμευόμαστε από τη συνεδριακή απόφαση, η οποία είναι ξεκάθαρη. Μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στόχος η πρωτιά και η πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα. Και βέβαια αυτόνομη εκλογική πορεία. Αυτά νομίζω ότι συνθέτουν τη συνεδριακή απόφαση μαζί με το πολιτικό σχέδιο που έχουμε καταθέσει. Αυτές είναι οι θέσεις του Πασόκ. Και προφανώς πρέπει αυτές οι θέσεις να στηρίζονται από το σύνολο των μελών, όπως θεωρώ ότι και ό,τι γίνεται.
1: Κύριε Λαμπρίδη, θέλω να μου σχολιάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω ένα σχόλιο από εσάς για την σημερινή ανεξαρτητοποίηση των βουλευτών από τη Νέα Αριστερά. Είναι 7 βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται, όμως οφείλω να το επισημάνω και το έκανα 2 φορές απόψε, θα το κάνω άλλη μια φορά, ότι η κυρία Έφη Αξιόγλου επέλεξε μια άλλη στάση που δεν συνηθίζεται, είναι η αλήθεια, παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα της. Εκτιμάτε ότι όλη αυτή η κίνηση έχει να κάνει με την ίδρυση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα και ότι κατευθύνονται προς τα εκεί?
3: Πριν έρθω στο στούντιο, διάβασα την δήλωση των 7 βουλευτών και των 150 στελεχών και ναι, σας έλεγα ότι κινείται σε μια θετική κατεύθυνση, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα που λέει ότι πραγματικά χρειάζεται ένας τρόπος συνεννόησης. Στη συνέντευξη που κάνατε όμως με τον κύριο Ηλιόπουλο, νομίζω αυτή την απάντηση έδωσε, ότι πραγματικά η ελπίδα βρίσκεται
1: στον Τσίπρα. Ναι, το είπε. Άρα, πολύ καθαρά ο κύριος Ηλιόπουλο.
3: Δεν ξέρω λοιπόν αν εκφράζει μόνο τον κύριο Ηλιόπουλο ή το σύνολο των ανθρώπων.
1: Εκτιμώ εγώ στάση. Ρώτησα τον κύριο Ηλιόπουλο, αλλά νομίζω τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.
3: Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι χάθηκε ένα μεγάλο χρόνο και από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Γιατί κοιτάξτε, όταν εκλέγεσαι με ένα κόμμα, και δεν αλλάζει αυτό το κόμμα πρόγραμμα.

0: οφείλει να εκπροσωπήσει του πολίτε με τη σημαία αυτού του κόμματο. Γι' αυτό σε ψηφίσανε. Κάνανε την επιλογή να φύγουν τον καιρό που ήταν με τον κύριο Κασελάκη, έγινε τότε η διαδικασία, επειδή εισέβραζε διαφορετικέ θέσει. Πιθανότατα όμω με την εκλογή του κυρίου Φάμελου δεν είχαμε λόγου να έχουμε μια διαφορετική πορεία. Εγώ δεν το αντιλήφθηκα γιατί δεν προχωρήσαμε μαζί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που εντάσσεται στο πλαίσιο τη ανάγκη να υπάρξει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βλέπω τα στοιχεία για την οικονομία τα τελευταία. Δεν είναι καθόλου καλά. Έχουμε προβλέψεις για μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. Είμαστε από τους τελευταίους στην παραγωγικότητα της εργασίας. Τελευταίες στις αποταμιεύσεις, μείον 9%. Σημαίνει ότι όχι μόνο δεν αποταμιεύουμε, τρώμε από τα έτοιμα. Και το 2030 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι θα είμαστε τελευταίοι σε ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης. Μπροστά σε αυτή τη μαύρη εικόνα, μπορεί να λέει κανείς, είμαι μια χαρά, προχωράω μόνος μου. Κατά συνέπεια, λοιπόν, θέλω να τη δω ως μια κίνηση που θα συμβάλλει στην ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Από εκεί και πέρα θα διαλέξουν και εκείνοι τον δρόμο τους. Και ελπίζω όλοι στο τέλος να μπορέσουμε να βρούμε ένα τόπο κοινό για να βαδίσουμε μαζί.
1: Κύριε Χίτα, πού θα κριθεί κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η ανάλυση που κάνει η Ελληνική Λύση, πού θα κριθεί η μάχη των εκλογών, αλλά και η διαμόρφωση των πολιτικών σχετισμών το επόμενο διάστημα, αλλά κυρίως η μάχη των εκλογών, με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι Έλληνες? Και το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός, και έχει γίνει πλέον επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης, είπε εκείνη την ατάκα που ήταν έτσι έξυπνη, αν και παραπέμπει και σε παλιό σποτ της Χίλαρη Κλίντον και παλιότερα ενδεχομένως, το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, το τριψήφιο κτλ. Και να το ρωτήσω καθαρά, εκτιμάτε ότι αυτό θα μετρήσει στους πολίτες? Δηλαδή, αν ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Μαξίμου 3 η ώρα τη νύχτα, τι θα γινόταν?
2: Αυτό θα ρωτήσετε τον πρόεδρο, θα είναι εδώ.
1: Ναι. Είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα που θα κάνει. Αν του τηλεφωνήσει ο Τραμπ, τι θα του απαντήσει.
2: Αν με ρωτάτε πού θα κριθούν.
1: Εάν θεωρείτε αυτό το επιχείρημα σταθερότητα, ασφάλεια, είναι ένα επιχείρημα στο οποίο υπερτερεί η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
2: Σας είπα και πριν, δεν βλέπω καμία σταθερότητα και καμία ασφάλεια. Ξαναλέω, πριν από λίγες ώρες μας ξεφτύλισε ο Ράμα, που είναι αυτό ένα δείγμα, έτσι. Και εμείς ξέρουμε να δουλεύουμε και να παρουσιάζουμε το έργο μας, κύριε Κοντρώτησε. Εμείς θεωρούμε ότι οι επόμενες εκλογές θα κρυφθούν στο πρόγραμμα του κάθε κόμματος. Προσέξτε, με συνέπεια, σοβαρότητα, συζήτηση και επικοινωνία με τον κόσμο. Όχι στα εστιατόρια, στα κρασιά ή στην υπερπροβολή του καθενός ή τα κανάλια θα πουσάρουν τον Τσίπρα.
1: Συγγνώμη,
2: έχετε δει ποτέ τον Βελόπουλο εσείς να πίνει κρασί έξω και να το παίζουν εφημερίδες?
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Εδώ υπάρχει σοβαρότητα. Εμείς δεν θα πάμε τώρα σε δύο ταβερνάκια κάτω στο κουκάκι και να φωνάξουμε τρία κανάλια και να μας δείξουν ότι πίνουμε Σαρντονέ ή Σοβινιόν Μπλανκ και να μας παίξουν 30 κανάλια και 12 site. Δεν είναι έτσι σοβαρή πολιτική. Εδώ λοιπόν θα ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Δεν είμαστε. Τώρα είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι όλοι. Και θα πει ο Θεοχάρης της Νέας Δημοκρατίας. Θα πει ο Χίτας και όλοι οι βουλευτές και ο πρόεδρος κλπ. Το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης. Το Πασόκ το δικό του.
1: Εδώ δεν πάμε τώρα. Αυτό. Και πόρτα-πόρτα πρέπει να πάτε και στα κανάλια πρέπει να πάτε.
2: Εδώ δεν πάμε πλέον με επικοινωνία, με σουσού, με κοτσομπολιό και με υπερπροβολή ότι τι πουσάρει ο κάθε μεγαλοπαράγοντας, ιδιοκτήτης τηλεοπτικού σταθμού, ποιον θέλει να πουσάρει. Αν θα πουσάρω τώρα αυτόν, τώρα σβρώχνω αυτόν, τώρα οτιδήποτε άλλο. Εγώ το λέω για όλους. Δεν μπορεί το Πασόκ πριν 4 μήνες να έχει 7 μονάδες παραπάνω. Να μην λέτε το λέω για εμάς μόνο. Ή τώρα να έχει μείον 7 ή μείον 5. Δεν γίνονται αυτά. Εδώ θα μιλήσουμε
1: με είναι μπετόν αρμέ από τη μία αναμέτρηση.
3: Μείον 8 πριν μια εβδομάδα και τώρα είναι μείον 3.
1: Μέχρι την άλλη, οι πολίτες δεν
2: είναι. Θα σου πω τι γίνεται. Ποια είναι η απόφαση? Η απόφαση που παίρνουν ή αύριο θα πάνε.
1: Ξέρετε,
2: αύριο θα πάει, θα κάνει κάποιες αποκαλύψεις ο πρόεδρος το πρωί. Αύριο λοιπόν το πρωί για τις δημοσκοπικές εταιρείες. Ποιες παίρνουν χρήματα έμεσα ή άμεσα από το Μαξίμου. Μέχρι εδώ ξέρω.
3: Τι είναι αυτό που λέτε?
2: Ό,τι σας λέω. Κάντε λίγο υπομονή. Αύριο το πρωί θα το δείτε. Καλά, μην υπηρεσπίσετε τόσο πολύ τις ιδιωτικές εταιρείες. Εσείς τι έχετε καμία σχέση με καμία αυτό? Μπορεί να υπάρχουν εταιρείες που παίρνουν λεφτά. Εσάς τι σας πειράζει? Έχει να κάνει μια αποκάλυψη.
3: Έγινε 3 η ώρα το βράδυ στο τηλέφωνο όταν αποφασίσαμε να μην ποντιστεί το καλώδιο στην Κάσο.
1: Λοιπόν,
3: εκεί το σήκωσε ο
1: Πρωθυπουργός. Ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε. Μισό λεπτό.
2: Παραπέντε είναι ακόμα.
1: Σχόλιο.
3: Το μοιράσουμε με ο καθένα 5 δευτερόλεπτα.
4: Το σχόλιο είναι πολύ ξεκάθαρο. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, για παράδειγμα,

0: ξεκινήσαμε με 155 υπογραφές την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άρα εμείς κοιτάμε το μέλλον της χώρας, κοιτάμε τη θεσμική της ανασυγκρότηση. Έχουμε
1: ένα έτοιμο
0: επιχειρήματα
1: για να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Ο κύριος Δημητρέτη και ο κύριος Ντίλιαν. Δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου σήμερα. Θεωρώ ότι είναι απολύτως.
0: Δεν μας είπε για το πόρισμα του Χεροπούλου τίποτα που εξαφάνισε.
1: Σας ρωτάω εγώ μια ερώτηση.
0: Δεν μας είπαν τίποτα. Σας πω εγώ για το πολύ καλά να πείτε.
1: Πείτε μου εσείς, θα δεχτείτε το αίτημα να έρθει ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν
0: να είστε η αντιπολίτευση των υποκλοπών μόνο.
1: Μα εσάς εκβιάζει ο Ντίλιαν, δεν εκβιάζει εμάς. Εσάς εκβιάζει.
0: Και την τέτοια τώρα, έχει
2: τώρα να σας πω κάτι, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Ας το βάζατε νωρίτερα. Γιατί πρέπει να κλείσω και θα μου πείτε ότι γιατί κλείνω.
0: Είναι ο λόγος που είναι κλείνω,
2: διότι τελείωσε η εκπομπή. Έπρεπε να το κάνετε νωρίτερα.
0: Η μονοθεματική
2: έπρεπε να το κάνετε νωρίτερα.
3: Για την Κρήτη, όπου βγαίνει το Πασόκ πρώτο σε δύο νομούς.
2: Καλά τώρα, εκκλησία κλέβετε τώρα εσείς στην Κρήτη. Κλέβετε εκκλησία στην Κρήτη. Ευχαριστώ τον κύριο Θεοχάρη. Ευχαριστώ τον κύριο Καλά. Τον κύριο Λαμπρίδη, τον κύριο Χίτα.
4: Αύριο 8.30 στο Μέγκα, βέβαια κακό αυτό που
3: να είμαστε δίκαιοι με τον κύριο Σαμαρά.
4: Δεν ξέρει τι έχει να γίνει.
3: Για να είμαστε δίκαιοι με τον κύριο Σαμαρά.
4: Γιατί?
3: Εγώ το θεωρώ ένα δεξιόπολι.
4: Εντάξει, είναι η παρουσία του εκεί. Δεν είναι
2: η παρουσία του εκεί. Η παρουσία του εκεί.
3: Τότε είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
6: Καλημέρα, σε όλους.
7: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
5: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
19: Give me a chance to straighten this out.
8: You got it. What do you got in mind?
18: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
1: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Αν κάτσεις ήσυχη, θα σου δώσω 50 ευρώ.
11: Κοιμήσου, βρε, καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
5: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
0: Μην πας πουθενά.
5: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
11: Εγώ την αλλάξα.
0: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
5: Αλλάξε την, άρε.
17: Πού είναι η εικονούλα μου.
0: Ωραία, κουτσούρι. Ωραία, κουτσούρι.

0: μωρό για τρεις.
1: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
2: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
3: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
4: My mind has been set free.
5: What is this?
6: It's evolution.
7: This isn't evolution. It's an abomination.
8: What the hell's happening?
9: Stop it!
10: I don't understand.
11: This is the future.
12: Gideon here. If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
13: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
14: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: κοινωνία ενισχύεται η απέτηση για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπυρώσεις που θα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
2: Όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων, προσωποπαγών, από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά, πρώην πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Αυτή η τλάπουλα που ανακατεύτηκε για τα καλά, η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 που έδειξε το νέο πολιτικό τοπίο με τα νέα κόμματα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου να δείχνουν ότι έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα και μάλιστα και οι θέσεις στην εκτίμηση και στην πρόθεση. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προσπερνά το ΠΑΣΟ και να δημιουργεί κλειδονισμούς και παρασκήνιο στη Χαριλάου του Κούπη, το οποίο θα σας το πούμε αναλυτικά. Τι γίνεται με τον Χάρη Δούκα, πότε θα συνεδριάσουν στο ΠΑΣΟΚ. Πρώτα και κύρια, τι έγινε σήμερα στη Νέα Αριστερά, που είναι και το πρώτο θύμα των ανακατατάξεων και των νέων κομμάτων, ιδίως του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική της ομάδα. Δρομολογούνται εξελίξεις και διαλυτικά στοιχεία που αφορούν και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχει επίσης κρίσιμη συνεδρίαση. Και εμείς σήμερα έχουμε το πρόσωπο των ημερών. Το πρόσωπο που είναι στο επίκεντρο, τον Αλέξη Χαρίτση, πρώην επικεφαλής Νέας Αριστεράς. Αμέσως μετά την ανεξαρτητοποίησή του, στην πρώτη του συνέντευξη, θα έχουμε τη δυνατότητα να μας πει και την αιτία, αλλά και τον επόμενο βηματισμό που είναι ίσως και πιο κρίσιμος για τις επόμενες μέρες και θα δείξει και πώς θα κινηθούν τα πράγματα στις διεργασίες στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα, να δούμε και τις δημοσκοπήσεις και όλα τα νέα στοιχεία, όπως κάθε βράδυ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
5: Καλησπέρα σας.
3: Λοιπόν, φρέσκα κουλούρια κάθε μέρα. Είναι η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Η Opinion Poll έκανε την αρχή και νομίζω και τη μεγαλύτερη αίσθηση με τη συζήτηση που προκάλεσε σήμερα και τις ανακατατάξεις που έδειξε. Ακολούθησε η έρευνα της PULSE και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και είναι αυτά τα φρέσκα κουλούρια τα οποία σερβίρονται στα κόμματα. Σε άλλα αρέσουν, στα νέα κόμματα. Στα παλιότερα δεν αρέσουν γιατί αλλάζουν τις ισορροπίες αρνητικά για αυτά. Και μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την τελευταία δημοσκοπική εικόνα. Τελευταία έρευνα λοιπόν. Αυτή τη PULSE για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Πριν από λίγη ώρα, πάμε να δούμε την εκτίμηση ψήφου και αμέσως μετά να θυμηθούμε και τις Opinion Poll. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει 29,5%. Πιστεύω πως είναι εκτίμηση αυτό που δείχνουμε. Είναι εκτίμηση αυτό. Είναι σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. 29,5% λοιπόν τα 100 η Νέα Δημοκρατία. Είναι εκτίμηση και όχι πρόθεση.
4: Και όχι πρόθεση.
3: Αλλά τα ποσοστά είναι σωστά. 15,5% η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ και οδηγώντας το στην τρίτη θέση με 11,5 και το ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής στην τέταρτη θέση.

0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα δηλαδή της Μαρίας Καριστιανού. 7 για το Κομμουνιστικό Κόμμα, 6,5 για την Ελληνική Λύση, 5 για την Πλεύση Ελευθερίας, 3,5 για τη Φωνή Λογικής, 3 για το Μέρα 25, 2,5 για το ΣΥΡΙΖΑ, 1% για τους Δημοκράτες, 1% για την Νίκη και 3% για άλλο κόμμα. Σενάριο λοιπόν κατανομής αναποφάσεων πριν από λίγη ώρα, όπως η έρευνα παρουσιάστηκε στο κεντρικό ειδήσεων του Sky. Πολύ κοντινά αποτελέσματα με αυτά τα οποία έδειξε εχθές κοινή εικόνα, θα έλεγε κανείς, με την Opinion Poll για το Action 24. Πάμε να δούμε την εκτίμηση ψήφου, να τη θυμηθούμε όπως αυτή παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Για πάμε να δούμε και την Opinion Poll. Λοιπόν, 30,5 έδειξε η Opinion Poll, 1,7 για το ΣΥΡΙΖΑ, 10,5 για το ΠΑΣΟΚ, 6,5 για το ΚΚΕ, 5,9 για την Ελληνική Λύση, 5 για την Πλεύση Ελευθερίας, 1,4 για την Νίκη, 1,5 για το Μέρα 25. Και έρχεται η δεύτερη κάρτα που έχει και τα νέα κόμματα, 0,5 για την Νέα Αριστερά, 1,7 Φωνή Λογικής, 0,7 Σπαρτιάτες, 0,7 Δημοκράτες, 12,6 Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, στην τρίτη θέση στην έρευνα αυτή, 15,5 Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση στην έρευνα της Opinion Poll. Κοινή εικόνα.
1: Πάντως είναι το λίγο κόμμα πολύ τα
0: του
1: ίδια.
0: Αλέξη Τσίπρα, τα ποσοστά είναι,
1: δηλαδή,
0: σχεδόν τα ίδια.
1: Είναι
0: και
1: σχεδόν τα ίδια.
0: Οριακές οι θέσεις με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε όλες τις έρευνες να είναι, στην δεύτερη θέση.
1: Να στη δεύτερη θέση με
0: λοιπόν,
1: ένα ποσοστό.
0: Αυτή είναι η εικόνα. Η εικόνα αυτή θα συνεχιστεί. Θα έρθουν και άλλες έρευνες εντός της εβδομάδας και μέχρι και το τέλος της. Και εμείς, όπως κάνουμε κάθε φορά, θα τις παρουσιάζουμε και θα τις συζητάμε και θα τις αναλύουμε. Λοιπόν, τώρα. Έρχομαι στο θέμα της ημέρας. Εντάξει, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
2: Όχι, όχι. Ότι στην πρόθεση ψήφου στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μια μισή μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Μάλιστα. Πάει στο 25,5.
0: Λοιπόν, τώρα. Πάμε στην εικόνα της ημέρας. Η είδηση της ημέρας, η πολιτική, έρχεται από την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Αποτέλεσμα της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, είναι νομίζω απολύτως σαφές. Για τους 7 που φεύγουν από την Νέα Αριστερά, ο επικεφαλής, ο πρώην και το κορυφαίο και πιο γνωστό στέλεχος της Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης, ήταν της Νέας Αριστεράς, ανεξάρτητος βουλευτής εδώ και λίγες ώρες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μας τα πει και ο ίδιος σε λίγη ώρα. Μέχρι τότε, πάμε στο ρεπορτάζ της Ελένης. Είδαμε την ανακοίνωση που εξέδωσε. Εξέδωσαν οι 7 που έφυγαν και η απάντηση που ήρθε από τη Νέα Αριστερά και τον γραμματέα της, τον Γαβριήλ Σακελαρίδη. Παράλληλα, είχαμε και επιβεβαιώθηκε απολύτως το ρεπορτάζ Ελένης Καροκυροπούλου από χθες. Ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν ήταν γνωστό, ότι μεταξύ των προσώπων που έφυγαν ήταν και η Έφη Αξιόγλου, η οποία έκανε όμως μια διαφορετική επιλογή. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, βγήκε εκτός της Βουλής. Άφησε την έδρα της, έδρα την οποία έλαβε το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, από τα πιο γνωστά, ο Γιάννης Δραγασάκης. Λοιπόν, ο λόγος σε σένα, Ελένη, για τις σημερινές εξελίξεις.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Α, θα την αφήσει και ο Δραγασάκης στην έδρα.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Θα ανεξαρτητοποιηθεί, δεν θα αφήσει την έδρα,
1: ναι,
0: θα την κρατήσει ο Δραγασάκης.
1: Θα ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι θα ήταν, αν την κρατούσε ο Δραγασάκης.
1: Ναι,
0: μέσα
1: ναι.
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή, έτσι. Λοιπόν,
1: αλλά
0: πάμε.
1: Έτσι όπως είναι όλα τα πράγματα ρευστά, αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, ο κύριος Δραγασάκης προσπαθεί να κάνει.
2: Προφανώς έχει φύγει
1: το
2: από
1: καλύτερο,
2: το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δραγασάκης.
1: Όχι, δεν έχει φύγει. Αλλά είναι κοντά και στον κύριο Τσίπρα, θεωρώ, με έναν τρόπο.
0: Άρα ρολομέντορα.
2: Αν δεν έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει ανεξάρτητος.
1: Μα εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει το Σάββατο.
2: Γι' αυτό ρωτάω αν έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει το Σάββατο.
0: Ελένη, σ' ακούμε. Νέα Αριστερά. Χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα συγκροτημένη πλέον.
1: Λοιπόν, το είχαμε πει χθες, έφυγαν 7 βουλευτές, αποχώρησε ένα μεγάλο κομμάτι στελεχών, πάνω από 150 στελέχη. Τώρα, προφανώς ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι παρετήθηκε από βουλευτής η κυρία Αξιόγλου.
0: Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, είναι εκτός βουλής,
1: ναι,
0: με δική της
1: επιλογή. Την κίνηση της αυτή, η κυρία Αξιόγλου, προφανώς δείχνει ότι θέλει να κινηθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Με τους όρους ακριβώς που θέτει ο
1: Αλέξης. Με τους όρους που θέτει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι όποιος προφανώς θέλει να συμπορευτεί μαζί του, δεν μπορεί να νίκει σε ένα κόμμα και να την άλλη μέρα το πρωί να πάει στην Ελλάς, στο κόμμα δηλαδή του κυρίου Τσίπρα. Προφανώς η κυρία Αξιόγλου συζητούσε αυτό το σενάριο εδώ και μέρες. Εγώ τουλάχιστον το γνώριζα.
0: Αυτό διαφάνηκε ήταν... από χθες που το είπες κιόλας.
1: Μα γιατί το δεν πήρα το ρίσκο, ομολογώ. Δεν είχα μιλήσει με την ίδια, δεν είχα προλάβει.
0: Ωστόσο,
1: η πηγή μου ήταν πάρα πολύ ασφαλής και γι' αυτό πήρα το ρίσκο και το είπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα στελέχη. Τον κύριο Χαρίτση, προφανώς, επειδή θα τον έχουμε καλεσμένο, θα μας πει ο ίδιος το τι θα κάνει.
0: Νομίζω πως όλοι οδεύουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Πρέπει να πω, ωστόσο, ότι ο κύριος Χαρίτσης ήθελε να δείξει ότι, εν πάση περιπτώσει, έφυγε από τη Νέα Αριστερά, αλλά δεν σκοπεύει το σύντομα να πάει προς τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Θα επιλέξει τον χρόνο, τον τρόπο, λογικό.
1: Νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο... θα κινηθεί και ο κύριος Ηλιόπουλος. Αναγνωρίζει ο κύριος Ηλιόπουλος ακριβώς.
0: Ήταν Κοτρότσο και μίλησε ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ότι η εναλλακτική λύση είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Ο κύριος Τζανακόπουλος. Ο κύριος Τζανακόπουλος, μαθαίνω ότι μπορεί και... Το λέω με ένα ερωτηματικό αυτό που θα πω. Να μην πολιτευθεί σε αυτή τη φάση... και να πάει στις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Δηλαδή να αφήσει αυτό το διάστημα, να διαμορφωθούν οι καταστάσεις όπως θα διαμορφωθούν και αμέσως μετά να δει το τι θα κάνει.
2: Όταν λέμε στις επόμενες, στις δεύτερες ή την άλλη τετραετία.
1: Όχι, αργότερα.
2: Την άλλη τετραετία.
1: Αργότερα, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Η κυρία Θεανό Φωτίου θεωρώ ότι δεν θα πολιτευθεί. Νομίζω ότι το έχει πει. Το ερώτημα είναι λοιπόν ο Χουσέιν Τζεϊμπέκ τι θα κάνει
0: θα πάει,
1: και η κυρία Τζούφη. Μισό λεπτό τώρα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι το ότι φεύγουν, ανεξαρτοποιούνται, φεύγουν από τη Νέα Αριστερά και αύριο ίσως από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι οι συναμαλίες έχουν ανοίξει την πόρτα και λένε
0: θα πάνε και βλέπουν.
1: Ελάτε, περάστε, σας περιμέναμε.
0: Εντάξει, και αυτό λογικό.
1: Αυτό δεν ισχύει
0: την πόρτα
1: τη συγκεκριμένη
0: και
1: στιγμή. Το κάθε στέλεχος θα κριθεί διαφορετικά, θα κάνει τις συζητήσεις που θα πρέπει να κάνει, εν πάση περιπτώσει, θα δει αν συμφωνεί με αυτά που του προτείνουν και επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι όποιος φεύγει από τη Νέα Αριστερά ή από τον ΣΥΡΙΖΑ αυτομάτως πηγαίνει στην Αμαλίας. Αυτή η διαδικασία δεν υπάρχει. Ακόμα και τα στελέχη τα οποία θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα πάνε αύριο το πρωί. Δηλαδή εγώ εικάζω
0: πήραν το δρόμο και βλέπουμε
1: ότι
0: πότε θα
1: από το
0: και
1: Σεπτέμβρη
0: θα...
1: και μετά
0: εντάξει,
1: θα δούμε να υπάρχει μία κινητικότητα προς την Αμαλία.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αν τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές, λέω τώρα εγώ το σενάριο, ένα σενάριο, αν έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο, τα στελέχη αυτά που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τη Νέα Αριστερά ή από πουδήποτε αλλού και περιμένουν στον προθάλαμο για το αν θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας ή όχι, πότε θα προλάβουν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία, να κατέβουν στις εκλογές, να κατέβουν στις εκλογικές περιπέτειες που θα τους επιλέξει ο κύριος Τσίπρας? Γιατί φαντάζομαι δεν θα επιλέξουν μόνοι τους. Θα τους πει ο κύριος Τσίπρας, πήγαινε εσύ εκεί. Μαθαίνω, ας πούμε, ότι για την κυρία Αξιόγλου ενδεχομένως η εκλογική περιφέρεια να είναι η Πέλα που επιλέγει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αλλά δεν έχει σημασία. Πότε θα προλάβουν να τα κάνουν όλα αυτά, αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο?
1: Δεν το γνωρίζω. Αν γνωρίζει εσύ ότι πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο,
2: όχι,
1: φαντάζομαι.
2: Λέω
1: ότι
2: είναι ένα από τα σενάρια.
0: Είναι ένα πιθανό σενάριο.
2: Είναι
0: ένα
2: από τα σενάρια. Συζητούσαμε τόσο καιρό
1: όλα
2: γι' αυτό.
1: Καταρχήν, ο κύριος Τσίπρας αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να διαμορφώσει πυρήνες σε όλους τους νομείς της Ελλάδας. Mm-hmm. Εάν έχει διαμορφωμένους πυρήνες, αυτοί οι πυρήνες των πολιτών και των ψηφοφόρων του, προφανώς θα τρέξουν και θα δουλέψουν λοιπόν, για τα στελέχη τα οποία...
0: Αυτό...
1: Έχω και κάτι άλλο να σου πω.
0: Και ολοκλήρωσε, Ελένη, γιατί πρέπει να δούμε και τα άλλα κόμματα και το ΠΑΣΟ και την κυβέρνηση και έτσι καλώς έχουμε και τον κύριο Χαρίτση. Ολοκλήρωσε, αν μπορείς,
2: ναι,
0: με αυτό.
1: Λοιπόν, υπάρχει ακόμα ένα θέμα με αυτούς που αποχωρούν. Mm. Για να σου δείξω ότι οι αποχωρήσεις δεν είναι πάντα... δεν φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία κάποιοι σκέφτονται. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου. Ένας σημαντικός δημοσιογράφος.
0: Εμβληματικός αντικειμενικά δημοσιογράφος και θερμά συλληπιτήρια στην Ελληνία.
1: Και ένα στέλεχος της αριστεράς, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έγραψε ιστορία στη τηλεόραση, δεν το συζητάμε τους πρώτους.
2: Και μεγάλη.
1: Ας δούμε δύο περιπτώσεις.

0: αν παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, ο επόμενος είναι ο κύριος Σπύρτζης. Ο κύριος Σπύρτζης, δεν ξέρουμε, επειδή τώρα πλέον ασχολείται, έχει τις δουλειές του κτλ.
1: Ανατολική Αττική είναι αυτό.
0: Αν θα κρατήσει την έδρα. Mm. Εάν παραιτηθεί, μετά τον κύριο Σπύρτζη ήταν ο Νάσος Αθανασίου. Μετά τον Νάσο Αθανασίου είναι η κυρία Κοβέση, η κυρία, πώς τη λένε, του Κασελάκη, η αντιπρόεδρος του κόμματος του Στέφανου
1: Κασελάκη. Η κυρία Κοροβέση.
0: Κοροβέση.
1: Μου λες Κοβέση, λέω τι λέει.
0: Ναι, εντάξει, παιδί μου, έχω μπερδευτεί.
1: Κοροβέση,
0: τώρα,
1: ναι, Κοροβέση.
2: Θέλει την Κοβέση, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η Ελένη.
0: Λοιπόν.
1: Τρέλανε τώρα, τι έγινε.
0: Καλά, ρε παιδί, εντάξει.
3: Συνέχισε, σε πειράζουμε.
2: Σε και ολοκλήρωση,
3: και ολοκλήρωση, γιατί έχουμε να δούμε.
0: Δεν σας εντυπωσιάζει το ρεπορτάζ, όσο ότι έκανε ένα λάθος. Ωραία είστε.
2: Ξέρεις γιατί είχαν κάποιοι. Είχαν προτείνει κάποιοι στο Τζίπρα να πει το κόμμα Λάουρα. Γι' αυτό.
3: Ωραίο το λάθος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εφάνταστο.
0: Γελάσαμε. Λοιπόν, το επόμενο είναι ότι αν φύγει από το ψηφοδέλτιο επικρατείας η κυρία Τσαπανίδου, μπαίνει στη Βουλή ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Δηλαδή φτάνουμε στη σειρά 9 και εκεί μπαίνει, υπάρχει μάλλον η 8η, που η 8η νομίζω ότι δεν ξέρω πώς κινείται, αλλά μου λένε ότι δεν θα το δεις αυτό.
2: Να το δω και αυτό.
1: Λοιπόν, είδομαι, νομίζω ότι έχει πολλές ανακατατάξεις, τις παρακολουθούμε.
0: Δεν θα το δεις αυτό, μην
1: πάμε να δούμε Πασόκ και συνταγματική αναθεώρηση. Στο Πασόκ, που έχει απόϊχο από χθες, έχουμε μία συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή. Ήτανε να γίνει αύριο Τετάρτη, αναβλήθηκε. Εκτιμώ, γιατί δεν υπάρχει επίσημη αιτία αλλαγής της συνεδρίασης, ότι γίνεται για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των ενάρια στο τραπέζι, ακόμα και για την διαγραφή του κυρίου Δούκα.
2: Πάλι.
1: Με ποια λογική? Με τη λογική ότι έχει έτσι κι αλλιώς ανοιχτούς διάβλους και ότι μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, έλεγαν κάποιοι πιο θερμόιμοι, θα δημιουργεί κλειδονισμού στο Πασόκ. Επικράτησε και δεν υιοθετήθηκε, εννοείται, ποτέ αυτή η άποψη από τον κύριο Ανδρουλάκη και από αυτό που λέγεται η ηγετική ομάδα του Πασόκ. Η άποψη ότι, και νομίζω ότι την εξέφρασε και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, η Άννα Διαμαντοπούλου, μπορούμε να δούμε τι είπε, η άποψη ότι οι διαγραφές δεν λύνουν τίποτα. Αν έχουμε την τοποθέτηση της Άννας Διαμαντοπούλου, μπορούμε να τη δούμε, γιατί αυτή είναι και η γραμμή τελικά. Το γεγονός όμως ότι έπεσαν στο τραπέζι σενάριο ακόμα και για τη διαγραφή είναι αληθές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Άννα Διαμαντοπούλου.
4: Αντίπαλός μας πολιτικός είναι η δεξιά, ο αυταρχισμός, η συντήρηση και ο λαϊκισμός με όλες τις μορφές. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας είναι εκπρόσωπος του λαϊκισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι ιδεολογικά και πολιτικά αυτές οι αντιθέσεις υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω κανένα λόγο να απαντάει το Πασόκ αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αυτό το θέμα θα έρθει στις εκλογές.
1: Το βάζουν στην άκρη το θέμα της συνεργασίας με τον Τσίπρα, αλλά λένε δεν περνάει αυτό. Διατηρούμε τη γραμμή που ψηφίστηκε στο συνέδριο και πάμε τώρα στη διαχείριση του κυρίου Δούκα. Επικράτησε η ψύχρεμη λογική. Εγώ ξαναλέω ότι έπεσαν στο σενάριο ακόμα και για διαγραφή στη λογική ότι κρατά ανοιχτούς τους διάβλους με τον Τσίπρα, ότι μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές θα δημιουργεί κλειδονισμούς και κάποιοι να λένε ότι μπορεί να το κάνει και συνειδητά. Η γραμμή και η άποψη είναι ότι τώρα δεν λύνεται τίποτα με διαγραφές, ούτε πιστεύει αυτό που λέγεται πλειοψηφία, ότι ο κύριος Δούκας έχει κάποιο σχέδιο και τα λέει αυτά. Αντιθέτως, είπαν ότι εξέφρασε με λάθος τρόπο και σε λάθος χρόνο ξανά μία άποψη εκτός της γραμμής του κόμματος και πάνε στο Πολιτικό Συμβούλιο να το κατευνάσουν το έργο. Τώρα, και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο Κώστας Τσουκαλάς και άλλα στελέχη επικαλέστηκαν και την διορθωτική δήλωση που έκανε ο κύριος Δούκας. Γιατί το έκαναν αυτό? Για να μην πάνε σε ρήξη στο Πολιτικό Συμβούλιο. Είναι ένα κερασάκι στην τούρτα ότι έπεσαν στο τραπέζι τέτοιες συζητήσεις. Είναι σημαντικό το ότι η τάση είναι για αποκλιμάκωση, γιατί δεν είναι η ώρα για το Πασόκ να μπει σε νέο κύκλο εσωσλέφειας. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Το ένα είναι ότι είναι στο τραπέζι να γίνει πράξη η πρόταση για μια σκιώδη κυβέρνηση του Πασόκ, δηλαδή στελέχη τα οποία θα επομιστούν υπουργεία να τα παρακολουθούν και να κάνουν αντιπολίτευση στους υπουργούς. Άρα δείχνοντας ότι αν το Πασόκ κυβερνήσει, αυτή θα είναι η υπουργή του Πασόκ. Είναι μια πρόταση που την είχε εκφράσει εδώ η Άννα Διαμαντοπούλου και υιοθετείται από πολλούς και από τον Νίκο Ανδρουλάκη θετικά. Και το δεύτερο είναι να προχωρήσουν σε νέες εκδηλώσεις για τη διεύρυνση. Η επόμενη να είναι με τον Κώστα Σκανδαλίδη στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να δείχνει το Πασόκ ότι συνεχίζει να διευρύνεται παρά την έλευση Τσίπρα. Και τρίτο,

0: ο στόχος να υλοποιηθεί, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο το κόμμα να έχει σε ποσοστό 80% τα ψηφοδέλτιά του έτοιμα. Κατά συνέπεια να έχει και την εικόνα ότι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα είναι ένα κόμμα με οργανωτική δομή, έτοιμο να κατέβει στις εκλογές και κυρίως με ένα κίνητρο στους υποψήφιους και τις υποψήφιες, ότι με εμάς μπαίνετε στη μάχη, τρέχετε, ξέρετε τι σας γίνεται, ενώ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν γνωρίζετε πότε θα διεκδικήσετε το Σταυρό. Αυτά είναι τα.
1: Πάντως είναι η δεύτερη φορά, νομίζω, ή η τρίτη, έχω χάσει και το μέτρημα, που κάποια στελέχη θερμόημα, περισσότερο λίγο, εισηγούνται τη διαγραφή του.
0: Έγινε σχετική συζήτηση. Εγώ είχα ένα τηλεφώνημα πριν με ένα κορυφαίο στέλεχος του Πασόκ που μετέφερε αυτές τις συζητήσεις και μου είπε όμως με απόλυτη ακρίβεια ότι δεν υιοθετείται η σκληρή γραμμή. Και βέβαια, ξαναλέω, υπάρχει μεγάλη ενόχληση για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι θα το συνεχίζει μέχρι τις εκλογές. Και μάλιστα αυτοί που είναι οι θερμόημοι λένε ότι το κάνει συνειδητά γιατί έχει ανοιχτούς διάλογους με τον κύριο Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ο κύριος Ανδρουλάκης και η ηγετική ομάδα του Πασόκ δεν υιοθετούν σίγουρα αυτή τη λογική. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, εγώ δεν θα το υπέγραφα.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα δεν πάνε για ρήξη.
1: Να σου πω κάτι. Μιλούσα σήμερα με ένα στέλεχος.
0: Ούτε του χρεώνουν ότι το κάνει συνειδητά.
1: Δεν έχει σημασία. Και με αφορμή σχολίαζε την πρόταση Δούκα και μου είπε το εξής, που με προβλημάτισε πραγματικά. Ο κύριος Δούκας τι είπε, όποιος βγει δεύτερος στον πρώτο, στις δεύτερες εκλογές, να συνεργαστούμε, μπλα μπλα, το οποίον του οποίου. Το Πασόκ λέει ότι εμάς στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή, έτσι δεν λέει. Με να είμαστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά, αλλά σε κάθε περίπτωση η πολιτική αλλαγή, σωστά. Αν δεν είναι πρώτο το Πασόκ και είναι δεύτερο ή τρίτο, λέμε τώρα, δεν συνεχίζει να είναι στόχος του η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή η πολιτική αλλαγή είναι στόχος του μόνο αν είναι πρώτο.
0: Ναι.
1: Άρα, αν είναι δεύτερο, δεν του ενδιαφέρει η πολιτική αλλαγή.
0: Όχι, ας είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα είναι με τους δικούς του όρους.
1: Αυτό λέω. Άρα, η πολιτική αλλαγή του ενδιαφέρει το Πασόκ μόνο αν είναι πρώτο.
0: Το έχουν απαντήσει και τα στελέχη του Πασόκ εδώ και η κυρία Αποστολάκη που είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο ότι αν το Πασόκ δεν πετύχει το στόχο του, θα μείνει στην αντιπολίτευση. Είναι πολύ καθαρή η απάντηση, καθαρή η γραμμή, ή πρώτο ή στην αντιπολίτευση.
1: Αυτό το έχουν πει στο συνέδριο.
0: Τελεία, ναι. Είναι ψηφισμένο, είναι καταγεγραμμένο.
1: Όχι, έχουν πει στο συνέδριο ότι αν δεν είμαστε πρώτοι δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική αλλαγή.
0: Όχι, δεν είναι ότι τους ενδιαφέρει η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή, μισό λεπτό, μην διαστρεβλώνουμε τις θέσεις.
1: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Ναι, εγώ λέω μην τις διαστρεβλώνουμε. Λέω,
1: εγώ ρωτάω.
0: Η πολιτική αλλαγή για το Πασόκ εννοείται με την άποψη που έχουν για το δικό τους πρόγραμμα. Πολιτική αλλαγή θεωρούν ότι είναι με αυτό που εκείνοι προτείνουν. Με τα άλλα δεν είναι για αυτούς. Άρα τι σου λένε.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε και με τον Τσίπρα αποκλείεται να πάνε.
0: Δεν θα πάνε.
2: Αποκλείεται.
0: Δεν θα πάνε. Αν δεν το πετύχουν θα μείνουν στην
1: αντιπολίτευση. Άρα ας πούμε συγκυβέρνηση, λέω τώρα εγώ, σενάρια κάνω, με το φτωχό μυαλό μου. Συγκυβέρνηση Πασόκ Τσίπρας δεν είναι πολιτική αλλαγή για το Πασόκ.
0: Ξαναλέω, όχι δεν είναι.
2: Αυτό λέει.
1: Μα ναι,
0: για
1: το,
0: να είναι καταρχάς κάτι τέτοιο, πρέπει να πούμε το αυτονόητο και το λογικό αριθμητικά, ότι πρέπει κάποιο από τα κόμματα αυτά να είναι πρώτο, είτε του Τσίπρα είτε του Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα. Αν δεν είναι πρώτο, αυτή η λογική ότι το άθροισμά μας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το Μητσοτάκη, δεν σημαίνει κάτι γιατί τον πόνους το παίρνει ο πρώτος. Το λέω για να σοβαρευτούμε λίγο και στους υπολογισμούς, γιατί οι πολιτικοί λένε διάφορα, αλλά εμείς οφείλουμε να τα φέρνουμε εκεί που είναι τα πράγματα. Το πόνους το παίρνει ο πρώτος. Τελεία.
1: Μισό λεπτό.
0: Και το παίρνει όχι ως συνασπισμός.
1: Σωστά, αλλά τι λένε αυτοί που μιλάνε για τις δεύτερες εκλογές. Λένε ότι αν ας πούμε τα δύο κόμματα στις δεύτερες εκλογές ενωθούν σε ένα ενιαίο, μπορεί να περάσουν το Μητσοτάκη.
0: Ναι, βρε, Δημήτρη μου, απλώς αυτό τώρα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Να τα βρουν, να κάνουν και ενιαίο κόμμα. Να αποφασίσουν αν θα είναι αρχηγός ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης και να. Εντάξει, τώρα μπορώ και εγώ τώρα να σου πω διάφορο. Γιατί θα αναλάβουμε.
1: Βρε,
0: να...
1: Γιώργο,
0: τάξει,
1: αυτό εγώ κακομοίρης τα διαβάζω. Είδα τον κύριο Δούκα να λέει όπως το κάναμε στο Δήμο, να το κάνουμε και στην
2: είναι
1: κυβέρνηση.
2: Ανέφικτη.
1: Τι να πω.
2: Γιατί ο εκλογικός νόμος επιβάλλει το πρώτο κόμμα να είναι μέσα σε αυτή την ιστορία.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε αφήσει τον Δημήτρη. Για να μας πει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κατατέθηκε.
1: Ωραία.
0: Εγώ το άκουγα όλη τη μέρα. Κατατέθηκε. Αργά το απόγευμα, όπως είδα, κατατέθηκε. Και έχει κάποιες αιχμές για τα πανεπιστήμια, για τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το περίφημο άρθρο 86. Είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και
1: λοιπόν,
0: να μας ενδιαφέρον να μας πει τα βασικά τη σημεία.
1: Κατατέθηκε η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχει μέσα την αλλαγή του άρθρου 86 για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Έχει μέσα την αλλαγή του τρόπου εκλογής της δικαιοσύνης με τη συμμετοχή των δικαστών. Έχει μέσα την αλλαγή του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφαιρέθηκε η ψήφος στα 21, νομίζω, ή όχι ψήφος, το να είσαι υποψήφιος, νομίζω, στα 21 χρόνια που ήταν, νομίζω, πάει λίγο πιο κάτω. Έχει πολύ σημαντικό, δείχνει

0: Νέα Δημοκρατία και μεγάλη ευαισθησία και μεγάλο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θεωρούν ότι το μέλλον είναι αυτό και πρέπει να διασφαλίσουν πάρα πολλά πράγματα και όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, αλλά και την στάση που μπορεί να έχει ένα κράτος απέναντι στον πολίτη όταν η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχεί
1: και
0: παντού.
1: Και εξαρτή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν θεωρείς
0: την εξαρτή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το είπαμε. Τώρα, πρόσεξε.
1: Το 86 το έχουμε σε κάρτα.
0: Το έχουμε πει το 86, ναι.
1: Μπορούμε να το δούμε σε κάρτα, γιατί το έχουμε δώσει. Μπορούμε να δούμε πώς το περιγράφει η Νέα Δημοκρατία στο πλαίσιο της πρότασης που κατατέθηκε.
0: Ωραία,
1: την
0: πάμε να
1: ώρα
0: το δούμε
1: Βουλή,
0: αυτό και να σου πω και κάτι ενδιαφέρον.
1: Συζήτηση. Για πάμε να δούμε την κάρτα.
0: Θα εντριγκάρει την Ελένη.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, λέει η Νέα Δημοκρατία προβλέπεται διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκατακτικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Αλλά όλα αυτά που μέχρι τώρα έκανε η Βουλή δεν θα τα κάνει η Βουλή, θα τα κάνει η εισαγγελία εφετών. Επίσης, προτείνεται κατά των καθηκόντων τους, θα γίνεται με απόφαση της Βουλής, μετά την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών και με ονομαστική ψηφοφορία. Άρα, την διενέργεια της προανάκρισης, όλα αυτά τα πάντα θα τα κάνουν δικαστές και απλά η Βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο, αφού όλα τα υπόλοιπα θα γίνονται από τη δικαιοσύνη. Και μάλιστα με τον απόλυτο αριθμό των βουλευτών. Τώρα, θέλω να πω το εξής, γιατί μίλησα και με ανθρώπους που θα τρέξουν από πλευράς Νέας Δημοκρατίας στην συνταγματική αναθεώρηση. Μου είπανε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι με βάση τον προγραμματισμό που έχουν κάνει οι ίδιοι, και η πρώτη ψηφοφορία, απαιτούνται δύο ψηφοφορίες σε αυτή την προτείνουσα Βουλή, και η πρώτη ψηφοφορία μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέχρι αρχές Αυγούστου. Η δεύτερη αρχές Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο, στον Σεπτέμβριο, αν παραδείγματος χάρη η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε τον Οκτώβριο να κάνει πρόορες εκλογές. Δεν θα την εμποδίσει.
2: Όλο αυτό το πάσα από εκεί το πάσα στις πρόορες εκλογές.
0: Δεν θα την εμποδίσει δηλαδή το Σύνταγμα, ούτε θα ακυρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση. Το πρώτο κομμάτι θα ολοκληρωθεί εγκαίρως. Αυτό.
1: Μάλιστα. Εντάξει, καλά, δεν θα είναι και έκπληξη αν έχουμε. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε.
2: Κάτσε ρε Γιώργο.
1: Αλλά και να έχουμε
2: τη
1: μετά τη
2: μας λένε
1: εκλογές,
2: ότι ο Μητσοτάκης
0: θέλουμε
2: λέει
0: να
2: τελείωσε, πάμε εκλογές το 27.
0: Θέλω να σε έχω σε γρήγορση.
1: Θα το απολέσει.
2: Και τώρα κατάλαβες. Ακούμε συνέχεια.
0: Θέλω να
1: για
0: σε έχω σε γρήγορση.
1: Δεν έγινε και τίποτα.
0: Να μην ξέρεις. Ναι, εσένα. Να μην ξέρεις. Θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Να είσαι στην τζίτα, να γράφεις κάθε μέρα κομμάτια.
2: Κάποιους άλλους.
0: Εγώ εμένα
2: θα έχεις αλλαγή. Γιατί εκεί. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να χάνει αρκετές ποσοστιαίες μονάδες, άρα δεν εκλεγούν όλοι οι βουλευτές, εκεί καταλαβαίνεις το τι έχει να γίνει.
0: Κοίταξε με λίγο στα μάτια.
2: Μόνο
0: εσύ με ενδιαφέρει. Κανείς άλλος, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε κανείς.
2: Τι είναι αυτό που είπες
0: τώρα. Εσένα θέλω να έχω σε γρήγορση, οι άλλοι μου είναι αδιάφοροι.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Γιατί είναι και άμεσες οι αντιδράσεις της Ελένης.
2: Τι ωραία που τα λέω.
1: Την έχει απέναντί του ακριβώς,
2: οπότε
1: το reaction είναι άμεσο. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, μου θύμισαν ότι ο κύριος Δραγασάκης έφυγε επί Κασελάκη.
0: Α, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Άρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, οπότε σωστά.
1: Ο Δραγασάκης, όπως και να έχει, είναι ο Δραγασάκης.
0: Ναι, καλά, είναι, ναι, για όνομα του Θεού.
2: Και είχε φύγει μετά, το θυμήθηκα. Ναι, θυμήθηκα. Μάλιστα. Ναι. Το τι είχε. Για πόσα να θυμάμαι και εγώ.
1: Ένα άνθρωπο που θυμίζω ότι διεκδίκησε ακόμα και την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος οριακά με την Αλέκα Παπαρίγα. Δεν είναι κάποιο τυχαίο. Είναι μεγάλη και βαριά η πορεία του Γιάννη Δραγασάκη.
0: Ορίστε. Και ένα φίλο σου. Που είναι, είστε και κοντοχωριανοί, μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα και μου λέει: πες στην Ελένη ότι είμαστε κατά της Ελλάδας της άσκοπης αραστόνης. Πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Ξέρεις ποιος είναι αυτός ο φίλος που τα λέει?
2: Ποιος?
0: Ο Γιώργος Ολικουρέζος. Είστε κοντοχωριανοί από τον Άφλιο.
2: Είναι όντως φίλος μου.
1: Λοιπόν,
2: πολύ φίλος μου.
1: Πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε τον Αλέξη Χαρίτση, ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανεξαρτητοποίησή του. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Ιντερνετ το ΔΕΗ Fiber φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: alive. She won't last a second longer.
1: I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Why don't we just do it?
4: I can't really tell if you're kidding right now.
5: Oh! Oh my god! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
3: Oh, no.
6: You're not getting together. You're just gonna do it one time and have a kid.
3: Yes.
7: It's coming!
5: I feel like it's coming out of my ass!
1: It's probably in hell.
8: Just go with this.
4: You're gonna hit me?
9: Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την απόφαση αυτή που καταλαβαίνω ότι και η ανθρώπινα έχει έτσι ένα φορτίο και τον ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, κύριε Χαρίτση.
11: Εγώ σας ευχαριστώ.
12: Καλησπέρα, ευχαριστώ.
11: Κύριε κύριε Καλογεροπούλου, κύριε Τάκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Έλεγα πριν και το λέω και στους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές μας ότι οι πολιτικοί καμιά φορά δείχνουν μη κανονικοί. Εσείς μου λέγατε πριν ότι η σημερινή ημέρα και είναι λογικό, αλλά δεν είναι απολύτως αντιληπτό. Έχει και ένα ανθρώπινο συναισθηματικό έτσι, φορτίο.
11: Ναι,
10: δεν είναι ρομπότ η πολιτική, τουλάχιστον όχι όλοι.
11: Ναι, και προφανώς και η σημερινή ημέρα είχε μια ιδιαίτερη φόρτιση για εμάς. Εντάξει, ήταν μια. Δύσκολη απόφαση, αναγκαία θεωρώ πολιτικά, αλλά αυτό δεν πάβει να περικλεί, αν θέλετε, και συναισθήματα και δυσκολίες
10: στον
11: διαχειριστή κλπ.
10: Και σεβαστό.
11: Είναι μέσα στη ζωή είναι όλα.
10: Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η βασική αιτία πίσω από αυτή την απόφαση που λάβατε εσείς, γιατί εσάς έχουμε συνομιλητή, αλλά και οι υπόλοιποι συλλοφοί σας.
11: Ναι. Καταρχάς, γι' αυτό σήμερα άλλωστε δημοσιοποιήσαμε και ένα κείμενο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, στο οποίο προσπαθούμε με έναν πολύ λιτό και λακωνικό τρόπο να εξηγήσουμε ακριβώς τους βασικούς λόγους που μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Και οι βασικοί λόγοι είναι, θα έλεγα, δύο. Καταρχάς, σε σχέση με την Νέα Αριστερά, το μέχρι σήμερα κόμμα μας, θεωρούμε ότι η πορεία την οποία έχει λάβει βάσει των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και βάσει της κατεύθυνσης που έχει δώσει το κόμμα η πλειοψηφία. Είναι μια πορεία την οποία τη σεβόμαστε βεβαίως και σεβόμαστε και τη στάση των συντρόφων μας, αλλά την ίδια στιγμή θεωρούμε ότι είναι μια πορεία αδιέξοδη. Είναι μια πορεία η οποία οδηγεί στην πολιτική, αν θέλετε, περιθωριοποίηση. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πάρα πολύ ρευστή, σε μια περίοδο

0: ανακατατάξεων συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Θα έλεγα και ανακατατάξεων και κοινωνικών που αντανακλώνται και στο πολιτικό σύστημα και ειδικά στο χώρο της αριστεράς και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, παρόντες σε αυτές τις διεργασίες. Mm-hmm. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ
1: κρίσιμο.
0: Άρα
1: αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο θα κατευθυνθείτε προς τον κύριο Τσίπρα. Γιατί εγώ από την άλλη διάβασα πριν από λίγο καιρό μια συνέντευξή σας που λέγατε ότι δεν σκοπεύετε να παραιτηθείτε.
0: Ναι, και επιμένω σε. Ένας πραγματικά αντιπαραθετικός πόλος στην δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό κατά τη γνώμη
1: εγώ
0: μου.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι όσοι συνταχθούν μαζί του θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί από βουλευτές. Mm-hmm. Εσείς λέτε και επιμένετε ότι δεν θα παραιτηθείτε.
0: Εγώ λέω,
2: πώς θα να μας πει αν θα συμπορευτεί και πώς βλέπει και το κόμμα του κ.
0: Εγώ λέω, κυρία Καλογυροπούλου, ότι σε μια περίοδο στην οποία βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, με σκάνδαλα, με έκρηξη του κόστου ζωής, με πολύ μεγάλες, αν θέλετε, όπως πολλές φορές έχουμε πει δημοσίως, εκπτώσεις θεσμικές, με κρίση δημοκρατίας, με μια οικονομική πολιτική η οποία οξύνει τις ανισότητες, το να στερεί σε φωνές της αριστεράς στη Βουλή, όταν τα λες όλα αυτά, νομίζω ότι δημιουργεί μια αντίφαση. Άρα με αυτήν την έννοια θεωρώ ότι η Βουλή είναι ένα πεδίο μάχης, όχι το μοναδικό βεβαίως, το βασικό είναι η κοινωνία, είναι ένα πεδίο μάχης στο οποίο πρέπει, εφόσον έχεις τη δυνατότητα, να είσαι παρόν.
2: Είναι,
0: και να τη δίνεις αυτή τη μάχη.
2: Απάντηση.
0: Και επιτρέψτε μου να πω, κύριε Καλογυροπούλου, μιας και, κύριε Πιέρο και κύριε Τάκη, βεβαίως, νομίζω ότι αυτά τα τελευταία 3 χρόνια έδωσα και δώσαμε αυτή τη μάχη. Ήμασταν παρόντες σε ό,τι βρεθούμε σε μια κατεύθυνση να συμβάλλουμε σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν είμαστε μόνοι μας. Θεωρώ και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, και αυτό με κάνει και λίγο, αν θέλετε, αισιόδοξο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και πολλές που δεν ήταν μέχρι σήμερα μαζί μας, οι οποίοι κατανοούν ότι χρειάζονται ευρύτερες συσπυρώσεις και συγκλήσεις. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, όπως λέμε και στο κείμενο το οποίο δημοσιοποιήσαμε σήμερα. Έτσι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο με προγραμματική σαφήνεια και το οποίο με ένα πολιτικό στόχο, ο οποίος θα είναι η πολιτική αλλαγή, να μπορεί να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία. Τώρα, να σας απαντήσω όμως, γιατί να μην αφήνουμε καμία ερώτηση αναπάντητη. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ καταρχάς σημαντικό, και δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Μάλιστα, θα έλεγα ότι όποιος το υποτιμάει, νομίζω ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Το γεγονός ότι η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου φορέα του, του νέου κόμματος πλέον, δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική. Και τάραξε, αν θέλετε, και τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, θα έλεγα. Έτσι, αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Ειδικά σε μια περίοδο στην οποία βιώσαμε ένα βάλτωμα όλου αυτού του χώρου. Έτσι. Και μια κοινωνία, και ειδικά ο αριστερός κόσμος, ο οποίος απογοητευμένος έχει αποσυρθεί, έχει πάει σπίτι του. Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και πρέπει να το κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από μόνο του δεν είναι ικανή συνθήκη για να οδηγήσει την πολιτική αλλαγή. Δεν είναι ικανή συνθήκη γιατί χρειάζονται πολύ περισσότερα και νομίζω ότι δεν είμαι και ο μοναδικός ο οποίος έχει και επιφυλάξεις για την μέχρι τώρα λειτουργία αυτού του νέου εγχειρήματος, ευρύτερες συσπυρώσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν.
2: Είναι το πιο κοντινό σε εσάς αυτή τη στιγμή, το κομματικό.
0: Εσείς και από άλλα στελέχη και από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και από ανθρώπους οι οποίοι δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε κομματικούς φορείς, αλλά οι οποίοι έχουν αυτή την κοινή αγωνία με εμάς, θεωρώ, για την υπόθεση της ενότητας της αριστεράς. Κοιτάξτε, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, νομίζω ότι την ελληνική κοινωνία δεν την αφορούν μικροανταγωνισμοί εντός του χώρου της αριστεράς, δεν την αφορούν απέναντι σε αυτό το οποίο βιώνει από την κυβέρνηση δεξιάς του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν την αφορούν το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Το θέμα είναι αν μπορείς να κατακτήσεις την πόλη. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το κρίσιμο.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χαρίση.
0: Παρακαλώ.
3: Παραιτηθήκατε από τη Νέα Αριστερά, από βουλευτής της, και πιο πριν είχατε παραιτηθεί και από πρόεδρός της. Ναι, ναι, αποχωρήσατε. Που σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά ως εγχείρημα δεν πήγε καλά, αλλιώς θα είχατε μείνει. Έχετε μετανιώσει που φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το ρωτώ? Γιατί θα μπορούσατε ενδεχομένως να μείνετε και μετά την αποχώρηση Κασελάκη ή την εκδίωξη, όπως θέλει το λέει ο καθένας, αντί του κυρίου Φάμελου να ήσασταν εσείς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως να πήγαινε καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην χρειαζόταν και ο κύριος Τσίπρας να κάνει κόμμα. Το έχετε σκεφτεί όλο αυτό?

0: κύριε Τάκη, επειδή μίλησα πριν για την ανάγκη να υπάρχει σαφήνεια στον πολιτικό λόγο, για να μην αναιρέσω τον εαυτό μου, πρέπει να είμαι εγώ πρώτα απ' όλα σαφής όταν το λέω αυτό για τους άλλους, έτσι δεν είναι? Οπότε θα σας πω με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι όχι, δεν το έχουμε μετανιώσει. Δεν το μετανιώσαμε που φύγαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρώ, ακόμα το θεωρώ και σήμερα που μιλάμε, ότι η αποχώρησή μας και η δημιουργία τότε της Νέας Αριστεράς ήταν ευρία, και αυτό το συνειδητοποίησαν και πολλοί άλλοι κατόπιν, ότι οδηγούσε σε διάλυση έναν ολόκληρο πολιτικό.
1: Το γεγονός ότι δεν συνεργαστήκατε με τον

0: προχωρήσει. Καταψηφίστηκε όμως η εισήγησή μου, δυστυχώς. Mm-hmm. Και ακολουθήθηκε στη συνέχεια μια πορεία η οποία οδήγησε ακριβώς στην εξαφάνιση των δυνατοτήτων συνεργασιών. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ακριβώς επειδή δεν είμαστε στην πολιτική παντός καιρού για να υπηρετούμε το οποιοδήποτε σχέδιο απλώς και μόνο για να είμαστε στην πολιτική. Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Η δικιά μου παρέτηση λοιπόν από την Προεδρία της Νέας Αριστεράς και η σημερινή μας αποχώρηση από το κόμμα θεωρώ ότι είναι μια πράξη η οποία είναι συνεπής με τη μέχρι σήμερα στάση μας, mm-hmm. ακριβώς γιατί εμείς πιστεύουμε σε ένα πολιτικό σχέδιο της ενότητας. Χάθηκε πολιτικός χρόνος, χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αλλά εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο.
1: Υπάρχει και ένας ακόμα μεγάλος πολιτικός φορέας σε αυτό που λέγεται αντιπολίτευση και κεντροαριστερά ευρύτερη, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα να μας mm-hmm. πείτε, πώς βλέπετε τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, αν βλέπετε κάποια προοπτική συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ ή συνομιλίας ή συζητήσεων.
0: Καταρχάς να πω ότι με το ΠΑΣΟΚ συνεργαστήκαμε σε κοινοβουλευτικό επίπεδο σε μια σειρά από ζητήματα αυτή την τελευταία τριετία. Όμως πρέπει την ίδια στιγμή να πω ότι ως προς το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι έχει μιλήσει και πλέον και με την συνεδριακή του απόφαση ξεκάθαρα για το γεγονός ότι δεν προτίθεται να μπει σε διαδικασία συνεργασιών, mm-hmm. για το γεγονός ότι μίλαγε όλο το προηγούμενο διάστημα για την αυτόνομη νίκη του ευρύτερου συγκλήσεων.
1: Παρόλα αυτά,
0: εγώ πιστεύω ότι και μάλιστα αυτό το είχαμε ψηφίσει, αν θέλετε, και στη συνεδριακή μας απόφαση, στο Ιδρυτικό Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, και εξακολουθώ να το πιστεύω και σήμερα, ότι οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, μιας αριστερόστροφης σοσιαλδημοκρατίας, όπως βλέπουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, τις δυνάμεις του Σάντσεθ στην Ισπανία, για παράδειγμα, οι οποίοι δίνουν ένα πολύ διαφορετικό στίγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πώς μπορείς να ασκήσεις και κυβερνητική πολιτική από τη σκοπιά μιας αριστερόστροφης σοσιαλδημοκρατίας, είναι δυνάμεις οι οποίες είναι πολύτιμες. Και είναι δυνάμεις οι οποίες πρέπει να συμμετέχουν
2: να
0: σε μια τέτοια
2: προσπάθεια. Να σας ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Χαρίτση. Παρακαλώ. Κατηγορείτε το ΠΑΣΟΚ γιατί ήθελε να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά, γιατί ήθελε αυτόνομη πορεία. Ακριβώς τα ίδια, μην πω και χειρότερα.
0: Λέει, έχει κάνει μια
2: πολιτικά εννοώ το κατηγορείται. Ναι. Ακριβώς τα ίδια, μην πω και χειρότερα, λέει ο κύριος Τσίπρας. Η εκπρόσωπός του εδώ προχθές σε εμάς μας είπε ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία, ούτε καν η πρώτη θέση. Και ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα κόμμα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι Τσίπρα. Συνεργασία με κανέναν, πρώτη και αυτοδύναμη.
0: Εγώ επικρίνω οποιονδήποτε προσέρχεται με μια τέτοια λογική. Εγώ θεωρώ ότι στις πολύ ρευστές συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε σήμερα και σε ένα περίπου το Σεπτέμβρη, να μην έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο, στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και το οποίο ήδη δεν έχει και πολύ σχέση με αυτό το οποίο ζούσαμε πριν από, από λίγους μήνες, έτσι. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο λοιπόν πολιτικό σκηνικό, νομίζω ότι καλό θα ήταν να μην πορευόμαστε με τόσο μεγάλες βεβαιότητες και με τόσο μεγάλη αυταρέσκεια. Νομίζω ότι υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν εξελίξεις και
2: πάντως
0: νομίζω
2: αν επικρίνεται
0: ότι θα πρέπει
2: αυτή τη στρατηγική που από ό,τι καταλαβαίνω για το κόμμα Τσίπρα είναι βασική στρατηγική. Πώς θα πάτε στο κόμμα Τσίπρα αν διαφωνείτε με τη βασική στρατηγική, αν θα πάτε?
0: Εγώ είπα, κύριε Τάκη, ότι εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα συγκεκριμένο ως αποκούμπι. Αυτό που δεν έχουν καταφέρει, και ούτε εμείς το καταφέραμε, γιατί θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, οι άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Λέω όμως ότι αυτό δεν αρκεί. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε βήματα παραπέρα. Και για αυτά τα βήματα παραπέρα προϋποθέτουν από όλους γενναιοδορία, προϋποθέτουν από όλους ανοιχτό βλέμμα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που ζούμε και προϋποθέτουν από όλους βούληση
2: αν
0: για συνεργασία.
2: Αν παρατάφτα ο κύριος Τσίπρας πει όχι σε οποιαδήποτε συνεργασία. Μόνο εγώ, μόνο πρώτος, μόνο αυτοδύναμος. Εσείς τι θα πείτε?
0: Εγώ λέω, κύριε Τάκη, εγώ θα επιμείνω σε αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο. Σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου.
3: Άρα βάζετε και τους δικούς σας όρους, κύριε Χαρίτση. Όρους μπορεί να μην είναι.
0: Προσπαθώ να περιγράψω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θεωρώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν διεκδικώ κανένα λάθητο. Έτσι. Ναι, ναι. Αγωνία του κόσμου.
1: Εξάλλου, κύριε Χαρίτση,
0: κατά τη γνώμη μου.
1: Όλοι γι' αυτό μιλούν. Ανεξάρτητα αν το πράττουν, αυτό που λέτε περιγράφεται από σχεδόν από όλους. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για μια επιμέρους πρόταση, να μου πείτε αν τη βλέπετε θετικά. Συζητήθηκε αρκετά. Προέρχεται το χαρτές γίνουν μια συνεργασία της Ελλάς, δηλαδή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, με το ΠΑΣΟΚ. Πώς τη βλέπετε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων?
0: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε, για να είναι πρόταση του κυρίου Δούκα και όχι του ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι πρόταση του κυρίου Δούκα.
0: Δεν είναι πρόταση. Εγώ για να είμαι συνεπής σε αυτά τα οποία λέω, θεωρώ ότι το πρώτο βήμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η ενότητα της αριστεράς. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι για μας το μείζον αυτή τη στιγμή. Είναι να υπάρξουν συγκλήσεις στο χώρο της αριστεράς. Και από εκεί και πέρα βεβαίως χρειάζονται και ευρύτερες προοδευτικές συγκλήσεις.
1: Άρα την πρόταση εδώ κάπως τη βλέπετε, θετικά ή αρνητικά?
0: Εγώ βλέπω

0: μια πρόταση η οποία, εφόσον μπορεί να έχει και προγραμματική βάση, εφόσον μπορεί να έχει ένα πολιτικό πλαίσιο, δεν αρκεί να λέμε ότι παιδιά να συνεργαστούμε. Ναι, να συνεργαστούμε με ποιους όρους, με ποιο σχέδιο, με ποιο πρόγραμμα, για να κάνουμε τι ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, προφανώς.
1: Ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβουν μόνο τους στις εκλογές.
0: Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι και για τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι και το κόμμα, είναι η μήτρα μας, έτσι, από το οποίο προερχόμαστε.
1: Γι' αυτό και σας ρωτώ.
0: Ναι, καταλαβαίνετε ότι και η σημερινή κατάσταση δεν μας δημιουργεί και πολύ ευχάριστα συναισθήματα. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει μπροστά του και να πω
1: στους συντρόφους
0: του ΣΥΡΙΖΑ τι πρέπει να πράξουν. Θεωρώ όμως η εκτίμηση πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Ζούμε σε καιρούς δύσκολους. Η αριστερά και στη χώρα μας και διεθνώς έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Έτσι, είναι πλουραλιστική. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί κανένας από μόνος του, έτσι, και δεν μπορεί και κανένας, αν θέλετε, πολύ διαφορετικά, να νιώθει την ασφάλεια ότι να κολυμπήσω στα ριχά για να μην πνιγώ. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στις συνθήκες που η κοινωνία έχει απαιτήσεις. Mm-hmm. Να ανοιχτούμε λοιπόν στα βαθιά νερά, να κολυμπήσουμε και να πάρουμε και τα ρίσκα μας. Αυτός είναι ο ρόλος της αριστεράς και η ανανοητική και η ριζοσπαστική αριστερά, από την οποία και εγώ προέρχομαι, αν θέλει να αλλάξει τα πράγματα, πρέπει να συνομιλήσει με την αγωνία της κοινωνίας, ακριβώς να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι είναι δυσανάλογο με τις κοινωνικές απαιτήσεις του σήμερα.
2: Μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα, διότι διαβάζω και στην συνέντευξή σας οδηγεί σε μια απαξίωση της Βουλής και ότι πρέπει να είστε, εν πάση περιπτώσει, βουλευτές για να δώσετε τη μάχη. Ανεξαρτητοποιηθήκατε 7 βουλευτές σήμερα από τη Νέα Αριστερά, όμως.
0: Απολύτως, εγώ έχω πει την άποψή μου. Από εκεί και πέρα όμως, και νομίζω ότι εξήγησε και η Έφη Αχτσιόγλου ακριβώς τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την παρέτηση, και είναι απολύτως σεβαστή αυτή η λόγη και το όλο σκεπτικό της. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, και μάλιστα πρέπει να πω ότι είχαμε συζητήσει ότι.
2: Σωστό, κύριος Δέρας.
0: Με κύρος και με ένα έρισμα πολύ ιδιαίτερο, οδαρύτητά του, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα έχουμε δουλειά να κάνουμε. Και το επόμενο διάστημα εντός της Βουλής πρέπει οι βουλευτές και με τον ρόλο του ανεξάρτητου βουλευτή να παίξουμε ακριβώς τον ρόλο τον οποίο είπα πριν.
1: Κατανοητό.
0: Και να προσπαθήσουμε ακριβώς να οθήσουμε τα πράγματα σε μια λογική συγκλήσεων. Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή για τον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, ο οποίος έχει οδηγηθεί, με ευθύνη όλων μας θα πω εγώ, και δεν βγάζω προφανώς και τον εαυτό μου απ' έξω σε καμία περίπτωση, με ευθύνη όλων μας έχει οδηγηθεί στη συρρήκνωση και έχει οδηγηθεί και σε ένα βαθμό και στην απαξίωση. Το πώς θα αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, την τιμή της αριστεράς, αλλά κυρίως πώς θα δώσουμε προοπτική σε αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα.
1: Και θα ήθελα να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι και εσείς έχετε δει κάποια πράγματα διαφορετικά, αλλά και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αν και αυτός, όπως τον είδατε και τον ακούσατε, επειδή τον γνωρίζετε και σαν άνθρωπο, εκτιμάτε ότι έχει αλλάξει. Εμείς δημοσιογραφικά το λέμε rebranding. Εσείς, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον Αλέξη Τσίπρα πολλά χρόνια και που τον έχει εμπιστευτεί και ήταν αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη, έχει ένα ενδιαφέρον να μας πείτε αν βλέπετε κάποιες αλλαγές.
0: Σε σύντομο χρονικό διάστημα, είπαμε να έχουμε εμπειρίες, ίσως το παρακάναμε. Τι να πω, δηλαδή, μας έχουν συμβεί όλα αυτά και τα έχουν προκαλέσει και εμείς, βεβαίως. Δεν το λέω παθητικά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω τώρα το ψυχογράφημα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μου αρέσει ο όρος. Για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι όρος πολιτικής τοποθέτησης.
0: Όρος rebranding, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Κατανοητό.
0: Και νομίζω ότι αδικεί και την μύτη και την προσωπικότητα.
1: Αυτά που είπε, πώς τα είδατε.
0: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που είπε στο Θησείο.
0: Κοιτάξτε, εγώ είδα μια ομιλία, άκουσα μάλλον μια ομιλία Ιωρούς. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν πολύ πιο συγκεκριμένα. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια. Μπάνε. Φαίνεται αυτό. Και δεν εννοώ μόνο στις δημοσκοπήσεις, που feeling, ας πούμε, νομίζω το εισπράττουμε αυτό, έτσι δεν είναι. Ότι ακουμπάνε ακριβώς σε αγωνίες πάρα πολύ κόσμου. Το πώς αυτό θα εξελιχθεί και αν θα κερδίσει αυτό το στοίχημα, μένει να αποδείξει.
1: Και υπαρκτός να είναι πραγματικά πιθανή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να εκφραστεί από έναν πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα με τους όρους που βάλατε, αν όλα λειτουργήσουν σωστά.
0: Έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Το βλέπετε πιθανό.
0: Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ακριβώς το να υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να συνεχίσει να παίζει μπάλα μόνος του στο πολιτικό γήπεδο της χώρας.
1: Το βλέπετε
0: αυτό
1: πιθανό,
0: πολύ
1: δηλαδή
0: κακό,
1: βλέπετε να ξεπροβάλλει.
0: Και νομίζω ότι αποδεικνύεται και στην πράξη και από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και η κυβέρνηση Μητσοτάκη σοβαρά θεσμικά.
1: Η πρόθεση δική σας. Βλέπετε
0: ζητήματα
1: να ξεπροβάλλει κάτι τέτοιο.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δεν πρέπει

0: κανείς να δουλεύει με στόχο το πώς απλώς θα υπερκεράσει κάποιους άλλους για να είναι δεύτερος. Κοιτάξτε, δεν ξέρω που θα τους οδηγήσει αυτός. Εμείς διαφωνήσαμε με αυτή την πορεία, θεωρούμε ότι είναι αδιέξοδη. Από εκεί και πέρα, εγώ ειλικρινά το λέω και δεν είναι τυπικό αυτό το οποίο λέω. Εγώ έχω να τους ευχηθώ κάθε επιτυχία. Και εξακολουθώ να τους θεωρώ συντρόφους και συντρόφισσές μου.
1: Να ρωτήσω κάτι προσωπικό. Καταλαβαίνω ότι θεωρείτε πως ο ρόλος του βουλευτή είναι σημαντικός, διότι δίνει αγώνες και μέσα στη Βουλή και εκτός και στην κοινωνία κλπ.
0: Δεν συμφωνείτε σε αυτό?
1: Απολύτως συμφωνώ, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Και θεωρώ ότι πρέπει να στηρίζουμε. Όχι καθόλου, ίσα-ίσα. Και πρέπει να στηρίζουμε το κοινοβούλιο και τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς με πολύ ένταση. Καταλαβαίνω επίσης από αυτά που μας είπατε ότι έχετε τις δικές σας στέρεες απόψεις για κάποια πράγματα και για το πώς μπορούν να προχωρήσουν και να λειτουργήσουν. Αν δεν τα βρείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς βλέπετε την πορεία σας στην πολιτική? Μπορείτε να πάτε κάπου αλλού, να πάτε σπίτι σας, να μην κατεβείτε στις επόμενες εκλογές, να μην είστε στην επόμενη Βουλή? Το έχετε σκεφτεί?
0: Εντάξει, προφανώς το έχω σκεφτεί. Ναι, δεν σας το κρύβω. Προφανώς το έχω σκεφτεί και. Μπορεί να πάω και σπίτι μου, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω κάνει μια διαδρομή. Τώρα με ρωτάτε επί προσωπικού δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ένας πολιτικός χώρος ολόκληρος προφανώς πρέπει να έχει έκφραση, πρέπει να συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα. Αλλά αν με ρωτάτε επί προσωπικού, προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου. Έχω κάνει τη διαδρομή μου. Έχω κάνει την προσπάθειά μου. Θεωρώ ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν μπορεί να ευοδοθεί,
1: δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Αν δεν έχετε σκεφτεί να πάτε σε
0: κοιτάξτε,
1: να συζητήσετε με κάποιο άλλο χώρο που είναι.
0: Εσείς εύλογα θέτετε το ερώτημα. Όλη αυτή η λογική ότι η πολιτική είναι απλά και μόνο ένα παζάρι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Εμένα δεν με εκφράζει αυτή. Νομίζω ότι πάρα πολλούς δεν τους εκφράζει και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Και όλη αυτή η απαξίωση η οποία υπάρχει και όλος αυτός. Αν θέλετε, και ο αντικοινοβουλευτισμός, ο οποίος καλλιεργείται, νομίζω τελικά θρέφει την αντιπολιτική και την ακροδεξιά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ λοιπόν, μέσα μου τα έχω καθαρά και λυγμένα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπορώ να υπηρετήσω ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Έχει καλώς. Αν δεν μπορώ, μακάρι να πετύχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και εγώ να κάνω λάθος και εγώ θα πάω σπίτι μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Εγώ πάντως, από τις λίγες φορές που παίρνω θέση μετά από μια συνέντευξη, μια και τώρα είστε και ανεξάρτητος βουλευτής και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι. Τάσουμε υπέρ κάποιου κόμματος, πρέπει να πω ότι δεν σας βλέπω να πάτε σπίτι σας. Δεν πρέπει κιόλας να πάτε σπίτι σας. Έχετε κι εσείς και τα υπόλοιπα πρόσωπα πολλά πολιτικά χιλιόμετρα και ηλικιακά και από τις εμπειρίες που θέλατε, δεν θέλατε, αποκτήσατε. Σας ευχόμαστε καλή πολιτική πορεία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα.
0: Ευχαριστούμε και ζωντανή συζήτηση.
2: Λοιπόν,
0: καλά,
2: σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας σε λίγα λεπτά.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Όχι από καψούρα, από κάψουλα. Elogis Forte Bleu, η φυτική κάψουλα του έρωτα για ενίσχυση στο σεξ. Ο ανδρισμός σας στα ύψη. Elogis Forte Bleu, στα φαρμακεία.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής.

0: Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
1: Give me a chance to straighten this out.
2: You got it.
3: What do you got in mind?
4: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Intelligent machines will soon allow us to conquer our most intractable challenges.
6: It's online. Its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
7: My mind has been set free.
8: What is this?
9: It's evolution.
10: This isn't evolution. It's an abomination.
11: What the hell's happening?
8: Stop it!
9: I don't understand. This is the future.
0: Kiriarchia.
10: If we don't stop him, it will be the end of mankind as we know it.
0: Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
14: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
15: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σδούκου. Καλησπέρα, κυρία Σδούκου.
18: Ευχαριστούμε
17: πολύ που είστε εδώ.
18: Γεια σας,
19: καλησπέρα σας.
17: Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μαργαρίτη. Καλησπέρα, κύριε Μαργαρίτη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και από την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πουλέκο. Καλησπέρα, κύριε Πουλέκο.
20: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
17: Λοιπόν, και να σας πω και δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Ακριβώς. Πάντως, επειδή αφορά συναδέλφους μας και έχετε ρυθμίσει στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν δοθεί οι μισθοί στους συναδέλφους, να σας πω και ένα μπράβο, όχι σε εσάς μόνο προσωπικά, γιατί αυτό αφορά εργαζόμενους και είναι νομίζω μια θετική εξέλιξη.
20: Αν για με κάθε εργαζόμενο. Μια φράση μόνο γι' αυτό.
17: Επειδή είστε υπεύθυνος για τα μέσα, το λέω.
20: Επειδή πέρσι
17: είναι μας, δεν γνωρίζω το παρασκήνιο, ξέρω πάντως ότι κάθε εργαζόμενος είναι πολύ σημαντικό.
20: Δύο φράσεις μόνο θα πω. Πέσει ο καιρό. Όποιος στοιχημάτιζε τα λεφτά του αν θα κλείσει η αυγή και το κόκκινο ή θα μείνει ανοιχτό, θα βάζει τα λεφτά του, θα έκλεινε. Με πολύ δύσκολη προσπάθεια, όχι μόνο είναι παραμένουν ανοιχτά, έχουν εξοφληθεί οι οφειλές των εργαζομένων από μισθολόγια και έχει γίνει ένας πλήρες εξορθολογισμός και οδεύουμε προς την εξυγίαση συνολικά και εξορθολογισμό των μέσων. Και λειτουργούμε με το καλύτερο δυνατό σύγχρονο τρόπο.
17: Επειδή πίσω από κάθε μισθολόγιο υπάρχουν οικογένειες και
20: τέτοιο, γι' αυτό οι άνθρωποι και έχουμε διασφαλίσει και τις θέσεις των εργαζομένων.
17: Ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και μακάρι εύρυθμα να συνεχιστεί αυτό και για τους ανθρώπους και για τις οικογένειές τους. Γιατί μιλάμε για μια πολύμηνη δύσκολη διαδικασία την οποία.
20: Δύο χρόνια ήταν σε ομιλία οι άνθρωποι όταν μπήκαν εγώ και τα μέσα.
17: Σε αυτό όταν το έμαθα και μια και σας έχουμε εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Σδούκου. Είναι πολλαπλές οι έρευνες, θα έρθουν κι άλλες. Όσο μιλώ με την κυρία Σδούκου, περάστε μας και την Pulse με την Opinion Poll, τις δύο τελευταίες έρευνες. Δεν αμφισβητείτε την κυριαρχία σας, έχετε το λεγόμενο double score. Αμφισβητείτε η δυνατότητα να έχετε αυτοδυναμία. Με την έννοια πάλι των δημοσκοπήσεων που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή μπροστά, καθαρά, αλλά μακριά από ένα ποσοστό που δείχνει ότι είναι πιστική αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία. Θα ήθελα να μας πείτε για το στόχο σας και να μας πείτε και για τους πολιτικούς σας αντιπάλους, τους νέους, πώς τους βλέπετε. Έχει μπει ο κύριος Τσίπρας, έχει μπει η κυρία Καριστιανού στη μέση και έχει αλλάξει αρκετά ο πολιτικός χάρτης. Άλλαξαν καταρχάς οι θέσεις. Έχουμε για αρχή σε όλες τις μετρήσεις δεύτερο το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
18: Λοιπόν, θεωρώ, κύριε Πιέρο, ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας μέχρι τις εκλογές για να πείσουμε τον κόσμο γιατί αξίζει μια τρίτη εκλογική νίκη με αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
17: Έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές.
18: Το λέω γιατί μας ενδιαφέρει να μείνουμε στοχοπροσιλωμένοι ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος. Μας ενδιαφέρει να είμαστε σοβαρή, να κοιτάζουμε καθημερινά τα προβλήματα λύσης και είδα ότι και στις δημοσκοπήσεις, στα ευρήματα, ο κόσμος εμένει πολύ, πιο πολύ σε αυτό. Θέλετε, ποιες είναι οι λύσεις στα προβλήματα. Mm-hmm. Επομένως, μέχρι τις εκλογές, εμείς θέλουμε να πείσουμε ακόμη και τους δυσαρεστημένους, ακόμη και τους αναποφάσεις τους, αυτούς που κάπου λίγο έχουν πάει στην άκρη και βλέπουν και μας παρακολουθούν, για ποιο λόγο αξίζει η Νέα Δημοκρατία να έχει μια τρίτη εκλογική θητεία. Γιατί έχουμε πεπραγμένα ένα το κρατούμενο, γιατί έχουμε ένα σχέδιο για το 2032, και γιατί έχουμε τον Πρωθυπουργό ο οποίος κρατά σταθερό το τιμόνι αυτής της χώρας. Από εκεί και πέρα, φυσικά, αναμετριόμαστε όλοι με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις, με βάση τις προτάσεις μας και τις ιδέες μας. Αυτό, για να σας είμαι ειλικρινής, ακόμη από τα νέα κόμματα δεν το έχουμε δει ξεκάθαρα. Θέλω να πω, μέχρι τώρα είναι λογικό, έχουμε δύο καινούργια κόμματα, είναι λογικό και ο κόσμος, να σας πω, να τα βλέπει με μια περιέργεια, να θέλει
17: εσείς
18: να δει...
17: Εσείς πώς τα βλέπετε από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Χριστιανού, μέχρι τώρα?
18: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν ξέρω ποιο είναι το νέο το οποίο κομίζει εν τέλει. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα σταθήκαμε πάρα πολύ στο περιτύλιγμα, σταθήκαμε στην επικοινωνία, στο rebranding, σε όλα αυτά. Αξίζει κανείς να δει και να ανακαλέσει στη μνήμη του αυτό το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ που λαμβάνει χώρα τώρα στο Sky, αυτό τον τελευταίο μήνα, όπου μας θυμίζει τα έργα και τις ημέρες του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά νέες προτάσεις και προγραμματικές θέσεις, δεν τις έχουμε ακούσει. Δεν τις έχουμε ακούσει ακόμη. Οπότε εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να είμαι καταγγελτική και ισοπεδωτική. Αναπόφευκτα, βεβαίως, θα θυμίζουμε στον ελληνικό λαό αυτά που έχουμε ζήσει από τη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Μου κάνει εντύπωση γιατί αυτοκριτική μέχρι τώρα επίσης δεν έχουμε δει. Έχουμε ακούσει ότι φταίνε οι άλλοι, σίγουρα φταίνε οι συνεργάτες που είχε επιλέξει, φταίνε οι δανειστές, φταίνε πολλοί
2: κυρίες
18: άλλοι,
2: Δούκου,
18: αλλά όχι ο ίδιος.
2: Και εγώ
18: και
2: κάτι.
18: Εμένα αυτό μου δημιουργεί, ναι κυρία Καλογεροπούλου, μου δημιουργεί έτσι μία επιφύλαξη, αν θέλετε, ως προς το ποιο είναι το φρέσκο και το καινούργιο.
2: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλο το τελευταίο διάστημα, τα θέματα της ακρίβειας, της οικονομίας, η καθημερινότητα, θα λέγαμε, των πολιτών,
18: σωστά,
2: βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Παράλληλα, ωστόσο, εμφανίζονται να τους απασχολούν και μία σειρά από άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές, θέματα τα οποία αγγίζουν ευθέως την κυβέρνηση. Από τη στιγμή λοιπόν που βλέπουμε ότι...
18: Είναι στα πρώτα θέματα αυτά που λέτε.
2: Είναι τέταρτο θέμα. Είναι τέταρτο θέμα το ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι έκτο οι υποκλοπές. Από τη στιγμή που η οικονομία, ακρίβεια και η καθημερινότητα είναι στα πρώτα δύο θέματα και το τέταρτο είναι υποκλοπές, το ΟΠΕΚΕΠΕ, το έκτο είναι...
18: Καλά, εγώ τα είδα... δείξτε τα κιόλας. Νομίζω ότι τα είδα πολύ χαμηλά δημοσκοπικά.
2: Όχι, σας λέω, αλλά είναι αυτό, έτσι όπως σας το...
18: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν σας απασχολεί. Γιατί να σας εμπιστευτούν και πάλι οι πολίτες, αφού στην πραγματικότητα είναι, λένε ότι δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτά τα θέματα που αφορούν την τσέπη τους, αλλά και τους θεσμούς.
17: Μας θα απαντήσει για να πάμε στον κύριο Μαργαρίτη και τον κύριο Μπουλέφ.
18: Γιατί, η κυρία Καλογεροπούλου, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, η κυβέρνηση αυτή καθημερινά παράγει έργο.
2: Ποιες είναι οι δύσκολες συνθήκες? Ποιες είναι?
18: Οι δύσκολες
2: έχετε
18: συνθήκες...
2: Έχετε το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχετε ένα ταμείο και να μοιράσετε.
17: Να απαντήσει και να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, γιατί είμαστε πολύ ωραίες στο ίδιο πρόσωπο.
18: Ασταθές διεθνές περιβάλλον, με συνέπειες που ακουμπούν προφανώς και στην ελληνική οικονομία, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση καθημερινά παράγει έργο. Μικρότερο, μεγαλύτερο, πείτε, σήμερα άκουσα, είδα τον Πρωθυπουργό που μίλησε για τον προσωπικό βοηθό στα άτομα με αναπηρία. Έρχεται η ενίσχυση των 150 ευρώ στις οικογένειες.
2: Η ακρίβεια είναι τρία χρόνια. Η ακρίβεια είναι τρία χρόνια.
18: Εγώ συμφωνώ, κυρία Καλογεροπούλου, ως προς το ότι παρά τις αυξήσεις που έχουν γίνει στους μισθούς και παρά την μείωση των φορολογικών συντελεστών, αυτό δεν έχει φανεί το αποτέλεσμα.

0: Τύπωμα εξ ολοκλήρου ακόμη.
1: Πάμε και στο
0: όμως, Μαργαρίτη. Αξίζει να μας εμπιστευτούν, κυρία Καλογεροπούλου, γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε αποδείξει σε αυτά τα χρόνια ότι στις δύσκολες συνθήκες έχουμε παράξει κυβερνητικό έργο και υπάρχει αυτό και είναι χειροπιαστό. Έχουμε επίσης κάνει την αυτοκριτική, έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας και έχουμε και ένα συγκεκριμένο έργο μέχρι το 2030.
2: Κύριε Μαργαρίτη,
1: τι λένε στον Πασόκ, στο
2: είχαμε δεύτερη δημοσκόπηση σήμερα, η οποία σας στερεί την δεύτερη θέση. Σε σχέση με τη δική μας, η διαφορά είναι μισή μονάδα, που η κυρία Καριστιανού είναι στην τέταρτη θέση και εσείς στην τρίτη. Ο κύριος Τσίπρας καθαρά έχει πάρει κεφάλι. Θέλω να μου πείτε πόσο σας προβληματίζει αυτό, αν θεωρείτε ότι είναι κάτι που μπορεί να ανατραπεί το επόμενο διάστημα και αν θεωρείτε ότι ορθώς ή λάθος άνοιξε η συζήτηση για το τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.
3: Εννοεί λοιπόν την πρόταση του κύριου Δούκα, το λέω για τους τηλεθεατές.
4: Μπήκαν πολλά. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Καταρχήν, η εικόνα των δημοσκοπήσεων δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση ενός μεγάλου κατακαιρματισμού του πολιτικού συστήματος. Εάν προσθεθεί και το κόμμα του κύριου Σαμαρά, δεν θα υπάρχει δυνατότητα από κανέναν για αυτοδυναμία.
2: Ναι.
4: Και επίσης θα έχουμε το παράξενο να έχουμε πιθανώς 8-κομματική και 9-κομματική βουλή. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο. Είναι λογικό ότι αυτή τη στιγμή στην καταγραφή των ποσοστών ενεργοποιείται αυτό που, για να θυμηθώ και τον Κορνίλιο Καστοριάδη, ονομάζεται το φαντασιακό των ανθρώπων. Δηλαδή είναι προφανώς ότι κόμματα τα οποία εμφανίζονται καινούργια, ενώ κάνουν μια νέα κάθοδο με νέα τίτλους, νέες προγραμματικές τοποθετήσεις, δημιουργούν ένα προσδοκίες. Υποθέτω θα συμβεί αυτό άμα έχει και κόμμα ο κ. Σαμαράς. Προσδοκίες, ελπίδες, γίνεται μια υπερεπένδυση σε σχέση με τα κόμματα τα οποία έχουν υποστεί μια φθορά από την καθημερινότητα, από τις τριβές κτλ. Επομένως, είναι λογικό σε αυτή τη φάση να εμφανίζονται καταγραφές σημαντικές για τα νέα κόμματα. Σας υπενθυμίζω όμως ότι στη μακρά περίοδο των δημοσκοπήσεων έχουμε δει φαινόμενα τα οποία είναι τροποποιημένα. Για να είμαι επισηπός, ξεκινάω το Πασόκ κίνημα αλλαγής.
2: Αλήθεια είναι.
4: Το Πασόκ εμφανίστηκε κάποια στιγμή να έχει 17-18, μετά το δεν το είχε. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή να είναι στη δεύτερη θέση η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι. Επομένως, κάποια στιγμή ο κύριος Βαρουφάκης ήταν στα ζήτητα, τώρα φαίνεται ότι μπορεί να μπει στη Βουλή. Επομένως, να πω ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι σε μια εξέλιξη δυναμική. Τώρα, ποια είναι τα στοιχεία σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής? Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις αποφάσεις από το συνέδριο, οι οποίες είναι, κατά τη γνώμη μου, πυλώνες. Αυτόνομη πολιτική παρουσία στις εξελίξεις.
3: Τώρα, συγγνώμη, σας διακόπτω. Απαντάτε στο ερώτημα του Δημήτρη αναφορικά με την τοποθέτηση του κ. Δούκα για συνεργασία Πασόκ και Ελλάδα. Το λέω γιατί κάποιος μπορεί να το πει και δεν καταλαβαίνει τι λένε.
4: Εγώ απάντησα στο κομμάτι που αφορά πώς βλέπω τις δημοσκοπήσεις.
3: Και τώρα περνάμε στη συζήτηση
4: στο Πασόκ και την πρόταση Δούκα. Λέω λοιπόν, έχουμε τρεις βασικές θέσεις. Αυτόνομη πορεία, βασική, έτσι, για να υπάρξει αλλαγή σχετισμών με ισχυρή την παρέμβαση ενός σοσιαλδημοκρατικού προγράμματος. Δεύτερον, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, πολιτική αλλαγή, δημοκρατική ανατροπή από τις κυβέρνησες. Και τρίτον, αν τα καταφέρει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και είναι μπροστά με μία ψήφο, δημιουργία συνθήκων μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με ένα πρόγραμμα και συνεργασίες με άλλα προοδευτικά κόμματα. Ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο, το οποίο νομίζω θα συζητηθεί? Δυστυχώς η συνεδρία θα γίνει αύριο, πήγε την Παρασκευή, και έτσι δεν θα μπορέσω να πω και αναλυτικά τις απόψεις μου, γιατί έχω προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό. Αλλιώς θα τα έλεγα αύριο. Λοιπόν, ένα καινούργιο στοιχείο που μπήκε, κύριε Τάκη, το οποίο δεν το είχαμε πολύ πιάσει, είναι ότι ξαφνικά με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, με την τεχνική των αριθμών, δημιουργείται μια αίσθηση ότι μπορεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να μην είναι ακατανίκητη. Γενικά, παρόλες τις προσπάθειες που κάναμε, υπήρχε πάντα μια αίσθηση μεγάλης υπεροχής του κυρίου Μητσοτάκη με βάση και τον κατακαιρματισμό στην αριστερή πλευρά του Πασόκ. Μικρά ποσοστά. Τώρα ξαφνικά βγαίνουν κάπως παράξενα τα νούμερα. Είναι και αυτό ένα παιχνίδι της φύσης και της δημοκρατίας. Αυτή η συζήτηση έχει ενδιαφέρον να ξεκινήσει. Δεν είναι άμεση.
2: Ποια είναι τα παράξενα νούμερα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε.
4: Δηλαδή θέλω να πω, αν βάλει ένα άθροισμα αυτή τη στιγμή σε άλλες δημοσκοπήσεις, όχι στην τελευταία, στην τελευταία του Πασόκ και της Ελλάς, είναι πολύ κοντά στο Μητσοτάκη.
2: Άρα λέτε το σενάριο Δούκα είναι αυτό.
4: Όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω πώς διαβάζεις μια δημοσκόπηση.
2: Ναι.
4: Προχωρώ λοιπόν το συλλογισμό μου και ολοκληρώνω.
2: Μάλιστα.
4: Το θέμα των μετεκλογικών εξελίξεων είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί στα συλλογικά όργανα.
2: Πότε?
4: Όταν ανοίξει η συζήτηση.
2: Μετά τις εκλογές.
4: Μπορεί να γίνεται από τώρα μια συζήτηση. Στα συλλογικά όργανα είναι μια συζήτηση εσωτερική.
2: Ναι, σας θυμίζω,
4: και μετά τις εκλογές.
2: Τρεις μέρες είναι η διαδικασία. Το κατάλαβα.
4: Γι' αυτό λέω μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση.
2: Ναι.
4: Αλλά αφορά μετά τις εκλογές.
2: Μάλιστα.
4: Μέχρι τις εκλογές η προσπάθεια είναι
2: ωραία
4: να
2: ερώτημα
4: έχει ισχυρό συσχετισμό δυνάμεων υπέρ του ΠΑΣΟΚ
2: ερώτημα
4: και να δημιουργηθούν συνθήκες για να το καταλάβουν αυτοί μας ακούνε.
2: Από την πολιτική αλλαγή. Σωστά.
4: Σωστά.
2: Λένε τα περισσότερα στελέχη σας. Εμείς θα συμμετέχουμε.

0: συμμετέχουμε σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είμαστε πρώτο κόμμα, με μία ψήφο διαφορά. Σωστά, σωστά. Ναι. Αν είμαστε δεύτεροι, αν είμαστε τρίτοι, θα καθίσουμε στα έδρανά μας να κάνουμε αντιπολίτευση και δεν θα συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία. Σωστά.
1: Σωστά. Να σας πω.
0: Ωραία, ναι. Μου πείτε. Είναι έτσι.
1: Πέστε με την ερώτηση. Πέστε με την ερώτηση. Ναι, ναι.
0: Αν είστε δεύτεροι ή τρίτοι, πάβει ο αδιαπραγμάτευτος και διακηρυγμένος στόχος να είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί το ρώτησα πριν και στον Γιώργο. Και ο Γιώργος προφανώς με βάση το ρεπορτάζ είπε ότι ναι.
2: Αν δεν είναι πρώτη,
0: πολιτική αλλαγή μόνο με εμάς πρώτους.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι έτσι.
1: Το λογικό είναι ότι όταν έχεις χάσει το πλεονέκτημα των κινήσεων, δεν έχεις και το πλεονέκτημα βάλει στο πρόγραμμά σου να είναι στο επίκεντρο μια λύση. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε μια ζωντανή πολιτική διαδικασία, ξαναπάω πάλι στη μαγεία των αριθμών. Είναι και οι αριθμοί. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα. Αν εμφανιστεί κόμμα Σαμαρά και ο Μητσοτάκης είναι στο 20 και ο δεύτερος, εγώ θέλω να το Πασόκ, είναι στο 17 και ο επόμενος είναι στο 13. Εκεί τα πράγματα βάζουν άλλες συντεταγμένες. Θέλω να πω λοιπόν το εξής.
0: Μισό λεπτό. Βάζουν άλλες συντεταγμένες, εννοείται, στο πώς θα κατέβετε στις δεύτερες εκλογές.
1: Σε όλα, ακόμα και στη μάχη να. Εγώ τι θέλω να σας πω, κύριε.
0: Ξέρετε, γιατί το ρωτάω. Ναι, ναι, ναι, το ρωτάω γιατί για να πάρετε τον πόνους πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα και όχι ένα συνασπισμό. Δηλαδή, είστε διατεθειμένοι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα να γίνετε ένα ενιαίο τρίτο κόμμα.
1: Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα θα αφορά όλα τα πολιτικά κόμματα, διότι και η Νέα Δημοκρατία δεν θα το έχει τον πόνους. Έτσι. Άρα και σε αυτή
0: λέτε, εσείς το λέτε.
1: Μα κάνω μια εκτίμηση.
2: Να προχωρήσουμε.
1: Δεν βλέπω αυτοδυναμίες. Στηρίζουμε την εκτίμηση. Τότε θα τεθεί θέμα, για παράδειγμα. Και εκεί μια ερώτηση. Κυρία Σδούκου, με τον κύριο Σαμαρά θα κάνετε ενιαίο ψηφοδέλτιο?
0: Όχι.
1: Τι λέω λοιπόν εγώ. Τι λέω λοιπόν και κλείνω. Ας δοθεί η μάχη μέχρι τις εκλογές. Ας προσπαθήσουμε σε αυτή τη μάχη να έχουμε έναν ισχυρό ρόλο. Πιστεύω ότι σε αυτή τη μάχη ένα πράγμα πρέπει να αποφύγουμε και με αυτό τελειώνω, κύριε Πιέρο, επειδή είστε ένα άψοχο συντονιστή. Θέλω να σα πω και δημόσια και
2: φροντίζω
1: να σα πω τι εννοώ.
2: Θέλω την υποχρέωση να όλοι.
1: Έχουμε ακριβώς,
2: και να έχετε και τον ίδιο
1: και
2: χρόνο.
1: Το εκτιμώ και το λέω και δημόσια, γιατί δεν είναι πάντα επίτευγμα των
2: συντονιστών. Είναι και υποχρέωση.
1: Ωραία. Λέω λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, κύριε Τάκη, είναι ότι εάν τα δύο κόμματα που δίνουν αυτό το στρίμωγμα για την δεύτερη θέση
0: και κόμμα Τσίπρα
1: σε ένα σκύλο καυγά αλληλοεξόντωσης, τότε αλήφουν το βουτυράκι τους στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη για να πει Μητσοτάκης χάος, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να συζητήσουν ούτε αν θα πιούν ένα καφέ. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός ανταγωνισμός με βάση την αυτονομία των προγραμμάτων, πολιτική αντιπαράθεση, όχι σκυλοκαυγάς που απογοητεύει τον κόσμο και διευκολύνει.
0: Και όλα ανοιχτά στη δεύτερη γύρω.
1: Και όλα θα συζητηθούν μόλις κλείσουν οι κάλπες των πρώτων εκλογών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό αφορά και την Νέα Δημοκρατία.
2: Σε εσάς, κύριε Μπουλέκο.
0: Καθαρά λοιπόν,
2: θέλω να μας πείτε, και το λέω με σεβασμό, στο ότι και στο κόμμα σας και σε εσάς και στο γεγονός ότι τα όργανα σας θα συνεδριάσουν, δεν έχουν συνεδριάσει. Άρα, θα ήθελα να μου πείτε, με τα υπάρχοντα δεδομένα και με το γεγονός της σημερινής διάλυσης, όχι εκτός εισαγωγικών, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, αν σας ανησυχεί ότι το κόμμα Τσίπρα φέρνει εξελίξεις οι οποίες για τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς μπορεί να βγουν ακόμα και διαλυτικοί, αν εκτιμάτε ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δούμε μια αντίστοιχη εικόνα, πρώτον και δεύτερον, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι μπορεί ή πρέπει κιόλας να λάβετε, γιατί το έχουμε ακούσει αυτό, μία απόφαση η οποία να λέει ότι δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στις εκλογές με ένα άλλο ψηφοδέλτιο στο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα.
3: Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Γιατί δεν γεννηθήκαμε χτες και δεν γεννηθήκαμε και σήμερα 26 Μαΐου. Αυτός ο χώρος, ο οποίος έχω την τιμή να εκπροσωπώ στο τραπέζι σας, αλλά και με την πολιτική ευθύνη του μέλους πολιτικής γραμματείας, δεν αναδείχθηκα μέλος πολιτικής γραμματείας, κύριε Πιέρο, επειδή είμαι ομορφός, επειδή είμαι έξυπνος, επειδή είμαι δυο, αλλά κλήθηκα από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ σε μια καθολική ψηφοφορία, του που έγινε από το σύνολο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι το καλοκαίρι, και υπερψηφίστηκα γιατί για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο αποφασίστηκε σε συνεδριακή μας απόφαση. Αυτή η συνεδριακή απόφαση έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και καταλήτης για την ανάγκη συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων. Αν καταλάβατε και από τις προηγούμενες συζητήσεις, αλλά και από την προηγούμενη εκπομπή του κ. Κοντός που παρακολούθησα τη συζήτηση, αλλά και από την τοποθέτηση του κ. Μαργαρίτη, αυτή τη στιγμή, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις, κανένα από τα κόμματα της προοδευτικής παράταξης δεν έχει αποκτήσει, είτε νέα είτε παλιά, Ενώ κατέρευσε ο ΣΥΡΙΖΑ από πολιτικά λάθη, τα οποία μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή και να τη ζητάμε δύο μέρες εδώ.

0: εντάξει, να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση ως εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή βλέπουμε ότι το άθροισμα των δυνάμεων υπερτερεί τον ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά εμείς που αν βάλουμε τις πολιτικές μας διαφορές κάτω, δηλαδή τις προγραμματικές διαφορές, που διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά σε προγραμματική βάση για να απαντήσουμε στα προβλήματα του ελληνικού λαού, θα δούμε ότι υπάρχουν ελάχιστες ως μηδαμινές προγραμματικές διαφορές. Άρα, όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το κάλεσμα το οποίο εμείς έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες, θα πρέπει να απαντάνε και στο γιατί. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, ρωτάω για το ΣΥΡΙΖΑ γιατί συγχωρούμε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, και βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως είναι ένα κόμμα το οποίο από τη μέρα εκλογής του Σοκράτη Φάμελου, τον Νοέμβριο του 2024, μέχρι και σήμερα, έχει μια ταλάντευτη πολιτική στάση η οποία λέει ότι μακριά από αλαζονίες, μακριά από ψευτοπαραγωντισμούς, μακριά από μικροπαραγωντισμούς, μακριά από τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας στον τόπο και στον χρόνο για την επόμενη μέρα, χρειάζεται σοβαρή σοβαρή κοινή.
1: Με όλο το σεβασμό, κύριε Μπουλέκο.
0: Θα απαντήσω.
1: Μου λέτε λογικά πράγματα τα οποία τα έχετε ψηφίσει, αλλά δεν υπήρχε το κόμμα του Τσίπρα τότε.
0: Πάμε τώρα να απαντήσουμε επί της ουσίας.
1: Έχει διδώσει σε εσάς ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε αυτές οι θέσεις με δεδομένο ότι άλλαξαν
0: οι συνθήκες. Καταρχήν, οι θέσεις, όταν είναι προγραμματικές και συνεδριακές θέσεις, δεν αλλάζουν από μια απόφαση κεντρικής επιτροπής.
1: Αλλά δεν μπορεί να έχει αλλάξει όλο το περιβάλλον γύρω σου και στην άλλη.
0: Αυτό λέω. Πάμε τώρα να απαντήσουμε και στο συγκεκριμένο. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο, κατά τη γνώμη αλλά και τη γνώμη πολλών συντρόφων μου, εκπροσωπεί στην πολιτική ζωή του τόπου, πέρα από ένα ιστορικό ιδεολογικό ρεύμα μέσα σε ελληνική κοινωνία, αλλά και τη μεγάλη παρακαταθήκη του 15-19, γιατί με συγχωρείτε που θα το πω, δεν ανήκει σε κάποιους νεόφερτους η πολιτική παρακαταθήκη του 15-19 περισσότερο από ό,τι ανήκει και σε μένα, που αγωνίστηκα μέσα σε ελληνική κοινωνία.
1: Ποιοι είναι νεόφερτοι όμως?
0: Να σας δώσω παράδειγμα τον κύριο Σαολίδη. Δεν ανήκει περισσότερο το 15-19 και η παρακαταθήκη του 15-19 περισσότερο από ό,τι ανήκει σε μένα.
1: Α, στα στελέχη που είναι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Άρα το 15-19 ανήκει σε όλους μας, υπάρχει μια πολιτική παρακαταθήκη και επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει συγκεκριμένα λαϊκά και κοινωνικά στρώματα. Αυτός ο χώρος δεν μπορεί ούτε να διαλυθεί, ούτε να αυτοδιαλυθεί, ούτε να ενσωματωθεί, αλλά έχει στρατηγική συνεργασιών πάνω σε μια προγραμματική βάση. Τώρα σε σχέση και το άλλο θα υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο σε σχέση με το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η συλλογική μας απόφαση της τελευταίας συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής ήταν μία. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πετύχει τις απαραίτητες πολιτικές συνεργασίες με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή στον τόπο μας.
1: Για να κατέβει στις εκλογές δηλαδή, όχι
0: και
1: να μην κατέβει. Μάλιστα.
0: Και βέβαια, δεν τίθεται θέμα και δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα εμείς να βάλουμε πολιτική ταφόπλακα στο χώρο μας και όποιος πάρει αυτή την πρωτοβουλία,
2: να
0: πάρει και την πολιτική ευθύνη, κυρία Καλογεροπούλου.
2: Ωραία, το καταλαβαίνω.
1: Απαντάτε σε αυτό για να πάρουμε το πρώτο μας διάλειμμα.
2: Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατρακυλάει σε ποσοστά που δεν έχουν καμία ελπίδα για να σας κάνουν ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να μπει στη Βουλή. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την απόφαση που θα πάρει το κόμμα σας. Έχει να κάνει με το μέσο αριστερό ψηφοφόρο, ο οποίος στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα θεωρεί ότι βλέπει την εναλλακτική λύση. Λοιπόν, τι θα κάνετε αν εσείς δηλαδή έχετε 0,8%?
0: Καταρχήν, σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω μάθει να τοποθετούμε πολιτικά σύμφωνα με τα ποσοστά. Αυτό που υπάρχει...
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Δεν διαφωνώ. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να αν θέλετε σε εισαγωγικά, να ξανααποτυπώσουμε την πολιτική μας ταυτότητα απέναντι στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Και να ξανασυνομιλήσουμε έντιμα με την ελληνική κοινωνία, να αναγνωρίσουμε τα πολιτικά μας λάθη, να συζητήσουμε με την ελληνική που είμαστε και να ξανασυστηθούμε με την ελληνική κοινωνία για να ξαναδώσουμε προοπτική και όραμα στη νέα γενιά.
1: Πάμε να δώσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε αμέσως μετά σε λίγα λεπτά να συνεχίσουμε ένα δεύτερο γύρο.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.

0: Και εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
1: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
2: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
3: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
4: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
5: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
6: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
7: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
8: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
9: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
10: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Magic mirror. Who's the fairest in the kingdom?
3: The woman who wears the red shoes.
2: Tell me her name.
3: How should I know? I don't get out much.
2: Well, you are the magic mirror.
3: Magic is just my first name. It's short for magic shard.
4: Is that really what I look like in the mirror? You see the same thing?
5: I think I hit her too hard.
4: I need to find my father. And I know that the F7 can help.
6: The only way to break the curse is to get a kiss from the most beautiful woman in the world.
4: If I'd given up their magic, you wouldn't have helped me find my father, would you?
7: Τα κόκκινα παπούτσια και οι 7 νάνοι. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε για έναν ακόμα γύρο. Και εδώ ο λόγος ο κύριος είναι στην κυρία Σδούκου και στην κυβέρνηση.
2: Θα κλείνανε αναπάντητα από τον πρώτο γύρο.
1: Προφανώς θα απαντήσετε ό,τι θέλετε. Απλώς σήμερα καταθέσατε και την πρότασή σας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάποια στοιχεία τα οποία έχουν συζητηθεί περισσότερο και είναι και πιο σεξι πολιτικά, όπως ας πούμε η αναθεώρηση του 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών που το συζητάμε τόσο καιρό, και αυτό και λέω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφραστεί ήδη και έχουν πει ότι. Ακόμα και το Πασόκ που λέει θα καταθέσω προτάσεις, αλλά δεν θα ψηφίσω τίποτα της κυβέρνησης, αν έχει κάποιο νόημα η συζήτηση σε αυτή τη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Να βγάλουν τα συμπεράσματα οι πολίτες που μας παρακολουθούν, κύριε Πιέρο, γιατί εμείς ταφές, ποιος μένει, ποιος φεύγει, νομίζω έχει χαθεί η μπάλα και ο κόσμος δεν βγάζει άκρη. Έρχεται η κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να υλοποιεί το κυβερνητικό της έργο και καταθέτει σήμερα μια μεγάλη μεταρρύθμιση της χώρας, που είναι συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δουλεύτηκε από τους βουλευτές μας και είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που μιλάει για το μέλλον ουσιαστικά της χώρας. Και είναι, νομίζω, κρίσιμες οι θεσμικές τομές που έρχεται να προτείνει αυτό το πακέτο των προτάσεων σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφερθήκατε εσείς στο άρθρο 86, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα.
1: Για την παιδεία.

0: να συνδέσουμε την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με την μονιμότητα, τα μη κρατικά πανεπιστήμια,
1: τις νέες
0: προκλήσεις που έχουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση. Λοιπόν, ναι. Τι θα απαντήσει η αντιπολίτευση επί της ουσίας? Σε αυτά τα θέματα δεν την ενδιαφέρει να πει ξεκάθαρα ένα ναι, συμφωνώ ή όχι, διαφωνώ? Τι δικαιολογίες είναι αυτές, κύριε Πιέρο, ότι δεν πειράζει να τα δούμε την επόμενη, στην επόμενη
1: υπάρχει μια θέση
0: αναθεωρητική
1: του
0: βουλή.
1: Του κυρίου Ιβανιζέλου, για παράδειγμα, που λέει ότι εξορισμού θέλει διευρυμένη πλειοψηφία ή οποιαδήποτε αναθεώρηση του συντάγματος. Και αυτήν εκφράζει και το Πασόκ, για παράδειγμα. Με το δικό του τρόπο λένε ότι. Εντάξει, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Δημοκρατία, αλλά στην επόμενη
0: Το Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, κύριε Πιέρο, δεν είναι αυτό το οποίο θέλει να βγει πρώτο. Δεν πιστεύει λοιπόν ότι
1: στις επόμενες
0: εκλογές. Δεν θα το συνέφερε λοιπόν το Πασόκ να πει ναι τώρα, έτσι ώστε μετά να έχει την πλειοψηφία λοιπόν να περάσει τις συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά εγώ ειλικρινά, επειδή μας παρακολουθεί ο κόσμος και επειδή νομίζω ότι έχει κουραστεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια για τα σκάνδαλα, κύριε Καλογεροπούλου, σας χρωστώ και μια απάντηση για τον ΟΠΚΕΠΕ που είπατε προηγουμένως.
2: Ναι.
0: Γιατί σήμερα είχαμε και εξελίξεις ως προς την απόφαση του εισαγγελέα που θέτει στο αρχείο την υπόθεση.
2: Είχαμε και τη συνέντευξη
0: και
2: του και τα δύο.
0: Ναι,
2: δεν θα μου πεις, εγώ θέλω να πω.
1: Άλλο λέω.
2: Αυτό που θέλω εγώ θα πω.
1: Απαντάς με επίθεση,
2: αυτό
1: λέω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν διορθώνω κανέναν. Σταμάτα την επίθεση. Διευκρινίζω
2: πλάτη. Μα δεν σου κάνω επίθεση, αλλά δεν μπορείς να μου λες συνέχεια. Μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ θέλω να πω για τις
1: μπορώ να πω τι λέω. Λέω απλά ως επειδή ακούγεται ένα όνομα και μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει ποιο είναι αυτό το όνομα. Ο κύριος Ντίλιαν αφορά τις υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ήθελα να πω.
2: Με άφηνε, σαν το είχα πει
1: περί τι επίθεση στο πρόσωπό μου.
0: Λοιπόν, να πούνε ξεκάθαρα εάν συμφωνούν με ένα ναι ή με ένα όχι σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες προωθούνται μέσα λοιπόν από αυτό το πακέτο που αφορούν στο πολιτικό σύστημα της χώρας, σε ένα σύγχρονο κράτος, στο πώς θα επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με το κράτος. Όλα αυτά λοιπόν που τα ακούμε να τα λένε διαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο. Θα μας απαντήσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ένα προς ένα? Κυρία Καλογεροπούλου, ναι. Αλλά επειδή βλέπω και τον κύριο Μαργαρίτη εδώ, θυμήθηκα ότι ήσασταν εδώ, σε αυτή την εκπομπή, πριν από ένα μήνα περίπου, όταν συζητάγαμε για την υπόθεση των δικογραφιών που είχαν έρθει στη Βουλή. Και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί είχα κοιμήσει τα παιδιά στο σπίτι. Παρακολουθούσα λοιπόν τότε τη συζήτηση που λέγατε ότι ακόμη και ένας πρωτοετής φοιτητής μπορεί να καταλάβει το αυτονόητο ότι οι δικογραφίες που έρχονται είναι σαφείς, είναι ξεκάθαρες. Και λέγατε κιόλας έτσι με μια επιτηδευμένη αθωότητα αν το έχουν κάνει και οι βουλευτές με το αζημίωτο.
3: Όχι, δεν
0: είχατε διερωτώ, το λέει, το είχατε πει.
3: Αποκλείεται. Εγώ αζημίωτο.
0: Ναι. Ανατρέξτε λοιπόν σε αυτά.
3: Αζημίωτο.
0: Και εγώ σας ρωτώ λοιπόν. Σήμερα που ο εισαγγελέας έθεσε στο αρχείο τις δύο δικογραφίες του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και του βουλευτή, του κυρίου Χατζηβασιλείου. Τι έχετε να πείτε, ανθρώπινα σας ρωτώ, όταν μιλάγατε για υπόδικους, για εγκληματίες, για το ένα, για το άλλο. Δεν νιώθετε μέσα σας.
2: Η οικονομική αστυνομία δεν έδωσε τα στοιχεία.
0: Κύριε,
1: να εξηγήσω ότι ο κ. Ντίλιαν αφορά τις υποκλοπές. Σωστά. Επειδή το θέτει ξεχωριστά, απαντήστε τη, γιατί είναι ο βασικός λόγος που λένε ότι δεν συζητούν μαζί σας.
0: Ποιο πράγμα, κύριε?
1: Υποκλοπές.
0: Για την υπόθεση των υποκλοπών.
2: Σήμερα υπήρξε μια καινούργια συνέντευξη από τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος στην πραγματικότητα έδειξε τον πρωθυπουργό. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Ντίλιαν κάνει αυτές τις αποκαλύψεις. Επανέρχεται στο αφήγημά του και πραγματικά θέλω να ακούσω τι πουλούσε τα μηχανήματα των υποκλοπών.
0: Σας απαντώ ότι η κυβέρνηση δεν είναι συνομιλητής ενός πρωτόδικα καταδικασμένου
2: ανθρώπου. Μα έκανε δουλειές η κυβέρνηση.
0: Ένα το κρατούμενο.
2: Μα έκανε δουλειές η κυβέρνηση.
0: Δίλιαν, ο κύριος Ντίλιαν.
2: Με τον κύριο Ντίλιαν. Έκανε δουλειές.
0: Ομολογεί και ο ίδιος ότι η υπόθεσή του βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Έκανε δουλειές μαζί
0: βρίσκεται
2: σας ο κύριος Ντίλιαν. Με την κυβέρνηση έκανε δουλειές.
0: Αυτό το συμπέρασμα.
2: Λένε ότι έχετε συνεργαστεί.
0: Μπορεί αυτό που θέλει να πει. Γιατί να σας πω και κάτι. Ναι, μεν. Πρωτοδίκως έχει καταδικαστεί σε 120 τόσα χρόνια. Αλλά βεβαίως εγώ θα σας πω, επειδή είμαι και νομικός, ότι έχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Από την άλλη, στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτά λοιπόν που λέει, έχει την καλοσύνη να τα πει ενώπιον των δικαστικών.

0: δικαστικών αρχών και όχι να κρίνει την πολιτική
1: προφανώς
0: ζωή
1: για να τα λέει
0: και αν
1: καλός
0: ή κακός έχει
1: προφανώς
0: γίνει.
1: Προφανώς για να τα λέει
2: πάμε δημόσια, όμως,
1: θα τα πει και στη δικαιοσύνη.
2: Ελάτε, κύριε Μαργαρίτη, ακούσατε. Η κυρία Ασδούκου θέτει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, λέει τι θέση θα πάρετε. Και εντάξει, καταλαβαίνω και το είπα και πριν και εγώ, ότι οι υποκλοπές είναι ένας βασικός λόγος για να μην θέλετε να συνομιλήσετε καν.
3: Λοιπόν, καταρχήν η κυρία Ασδούκου δεν πρέπει να μαλώνει τους συνομιλητές της. Άμα ήταν δασκάλα, θα είχε βγάλει και ένα χάρκα.
0: Γιατί λέτε το συμμάλωσα, γιατί κύριε Μαργαρίτη.
3: Ο τρόπος που μιλάτε θα σας πω μόνο χάρκα. Δεν θα πείτε τι είπατε.
0: Όχι,
3: τότε.
0: Είμαι καταρχήν, πολύ γλυκιά απέναντί σας.
3: Το εκτιμώ. Εγώ σας λέω ότι μόνο χάρκα δεν βγάλατε.
0: Δεν έχω καμία λέξη, τέτοια.
3: Βουλευτές με το αζημίωτο, επειδή δεν τη χρησιμοποιώ τη λέξη αζημίωτο, σας προκαλώ να βρούμε όλα τα βίντεο από κλέα ντόπα. Θα σας απαντήσω όμως για αυτό που είπατε. Κάνετε λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μη μας μαλώνετε και θα σας πω γιατί εννοώ μη μας μαλώνετε. Πρώτα απ' όλα, επειδή είσαι εκπρόσωπος τύπου, οφείλετε να γνωρίζετε ότι 15 μέρες πριν, σε κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και με τον Ανδρουλάκη να μιλάει από την γερουσία της Βουλής, υπήρξαν και οι προτάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης του Πασόκ.

0: ακούσω. Αλλά αφορά το πολιτικό σύστημα. Εγώ, κυρία Σδούκου, δεν ξέρω όταν μιλάω με τους συντρόφους μου στο τηλέφωνο αν με παρακολουθούν. Δεν το γνωρίζω. Ψάχνουμε 100 τρόπους να μιλήσουμε όσο μπορούμε πιο συνωμοτικά. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί βγήκε ο κύριος Δημητριάδης και είπε ότι εγώ για την πατρίδα, για το μαξί μου, για την κυβέρνηση θυσιάστηκα. Σε τι θυσιάστηκε, κυρία Σδούκου, ο κύριος Δημητριάδης?
1: Εγώ
0: τελειώνω, θα με ακούσετε.
1: Και
0: βγαίνει μετά ο κύριος Ντίλιαν, και κάνουμε δουλειές. Και κάνει και παραπομπήσεις, τοποθετήσεις πολιτικών και του κύριου Σαμαρά και των υπόλοιπων πολιτικών και του κύριου Τσίπρα και δεν θυμάμαι ποιο άλλο, που λέει ότι εδώ, παιδιά, υπάρχει και ένα θέμα διερεύνησης. Επίσης, και κλείνω με αυτό, πρέπει να σας πω ότι ένας ακόμα λόγος που εμείς θέλουμε να πάμε στη λογική της δημοκρατικής ανατροπής αυτής της κυβέρνησης, γιατί είναι καινούριο στοιχείο, έχουμε πάει στο 5% τον πληθωρισμό. 3,2. 3,2. Θέλω να πω ότι ο Κοσμάκης...
1: Δεν μου απαντήσατε για τις δικογραφίες, βέβαια.
0: Αυτό θα τελειώσω. Ο Κοσμάκης...
1: Δεν μου απαντήσατε, πήγατε στον πληθωρισμό.
0: Ωραία, θα σας απαντήσω. Αυτό το είχα πει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Πάει ο Κοσμάκης, δηλαδή, στο σούπερ μάρκετ και βογκάει σαν να έχουμε μνημόνιο. Πάμε και τώρα σε αυτό που είπατε και τελείωσα. Θα σας πω το εξής. Ακολούθησε το Πασόκ και όλη η αντιπολίτευση ό,τι κάνανε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνανε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αφού ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αμελητή τα ονόματα των δύο υπουργών, ήραν την ασυλία τους για να διερευνηθούν και να δούμε τι περαιτέρω γίνεται.
1: Για
0: τόσο απλά.
1: Για τους χαρακτηρισμούς αυτούς που αποδίδατε.
0: Το λέω ότι. Μα,
2: τώρα να ξεκαθαρίσουμε το απαντά και πάμε στον κύριο Βουλευτή.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι παραπέμφθηκαν με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Και τη δική σας ψήφο.
0: Αναμφισβήτητα.
3: Ναι.
0: Δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω.
3: Ναι.
0: Με αφορμή αυτό το περιστατικό, επιτρέψτε μου να έχω και μια άλλη πλευρά της θέασης μου, επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να πει ότι περίπου δεν υπάρχει και θέμα υποκλοπών. Υποκλοπών
3: δεν είπε αυτό.
0: Θέμα... Όχι, ακούστε.
3: Το θέμα, ακούστε. Το σκάνδαλο, το ΠΚΠ, ο πρώτος ο Πρωθυπουργός είπε να λαμβάνω την ευθύνη.
0: Τελικά όμως το
3: εδώ λέμε για τους βουλευτές τώρα.
0: Λέω τώρα, μισό λεπτό.
3: Εδώ, όχι, κύριε Μαργαρίτη.
2: Θα απαντήσει αυτό που θέλει και θα πάμε στον κύριο Μπουλέ, γιατί πρέπει να μιλήσει ο κύριος Μπουλέ.
3: Υπήρχε μια ολόκληρη επιχειρηματολογία ότι η κυβέρνηση στηρίζεται σε υπόδικη πλειοψηφία. Τώρα έχουμε τις δύο πρώτες αρχιοθετήσεις. Επ' αυτού έχετε να πείτε κάτι?
0: Σας απαντώ.
3: Για τις αρχιοθετήσεις.
0: Σας απαντώ. Ναι. Μια εξέλιξη της δικαιοσύνης, η οποία κάνει τη δουλειά της και βρίσκει αυτό που θέλει.
3: Δικαιώνονται αυτοί οι δύο βουλευτές από την αρχιοθέτηση?
0: Δεν δικαιώνονται.
3: Αν δικαιώνονται με βάση
0: μα άμα εισαγγελία αποσύρει τα στοιχεία που υπάρχουν.
3: Άρα δικαιώνονται. Άρα λάθος ήταν η κατηγορία εναντίον τους.
0: Να μου πείτε για τις. Πρόσεξε, κύριε Τάκη.
2: Λοιπόν.
0: Είμαι ενήλικος και εμβολιασμένος, που λέει ο Παπαγιαννάκης. Λοιπόν, αν με ρωτάτε για τη φράση για τους υπόδικους, να σας ακούσω με προσοχή. Αν με ρωτάτε αν έπρεπε να παραπευθούν, αναφυσβήτητα έπρεπε
3: αυτό.
0: Να παραπευθούν.
2: Ωραία. Λέω, αν μου το ρώτησες, δεν υπάρχει άλλος χρόνος στην κάμερα στον κύριο Μπουλέκο.
1: Απάντησε πάντως, κύριε Πιέρο, αν ψηφίσουμε εμείς τις δικές σας προτάσεις στη συνταγματική αναθεώρηση, άδα τις ψηφίσατε κι εσείς.
0: Με 180 να ανοίξουμε τις
1: δικές σας. Ακόμη και τις δικές σας.
0: Ωστόσο, να γίνει μια δημόσια συζήτηση γύρω από τις αλλαγές, να δούμε ποιες είναι όριμες και ποιες δεν
2: είναι. Κύριε Μπουλέκο, έφτασα. Θέλω να μου πείτε, αν εσείς έχετε αποφασίσει ποια θα είναι η στάση σας στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, αν θα είναι εξ ορισμού αρνητική ή αν σε αυτά που συμφωνείτε, όπως το θέτει η κυρία Σδούκου, μπορεί για κάποια θέματα να συζητήσετε ή ακόμα και να υπερψηφίσετε.
4: Λοιπόν, θέλω πριν απαντήσω να μου επιτρέψετε, γιατί έκανα μια σοβαρή παράληψη στην προηγούμενη τοποθέτησή μου. Θέλω να συλληπιθώ από εδώ τους οικείους του Νάσο Αθανασίου.
2: Βέβαιως, είναι και από την
4: ένας άνθρωπος ο οποίος είχα προσωπική και φιλική σχέση, ήταν δάσκαλος ζωής για μένα. Τον ευχαριστώ για όσα μου μάθε και εύχομαι θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στα παιδιά του.
2: Βέβαιως, πραγματικά άξιος άνθρωπος.
4: Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος κοσμούσε και την πολιτική και τη δημοσιογραφία. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας σε σχέση με τη δημοκρατία μέσα στο ελληνικό λαό. Δεν υπάρχει καμία νομοποίηση αν δεν προκύψουν εκλογές. Και δεν υπάρχει καμία στήριξη αν δεν προκύψουν εκλογές. Άρα, ό,τι να γίνει, θα γίνει αμέσως μετά τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Καμία συζήτηση με την κυβέρνηση, η οποία, και θέλω εδώ να βάλω ένα ζήτημα, δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν σας διέκοψα καθόλου.
1: Σε ένα κορυφαίο ζήτημα.
2: Ναι, αλλά μόλις πήρε το λόγο, κυρία
4: Δούκου, δεν σας διέκοψα καθόλου.
1: Ναι,
2: το λένε. Είναι ξεκάθαρο και παίρνουν την ευθύνη.
4: Δεν ψηφίζουμε μαζί σας.
1: Πολιτικό καταποντισμό.
4: Μαζί σας τίποτα.
1: Κυρία Δούκου,
2: είναι όμως η
4: θέση. Να υπάρχει στοιχειώδη ευγένεια. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Παρατηρούσα όσα λέγατε με ευλάβεια. Αφήστε με να τοποθετηθώ με τον τρόπο μου. Συγγνώμη. Από εκεί και πέρα. Ζήτημα κορυφαίο και δημοκρατίας. Το οποίο όταν είναι ζήτημα κορυφαίο και δημοκρατίας, είτε είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν κάνουμε πολιτική σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είτε είναι χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, το ζήτημα των υποκλοπών είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας. Και δεν γίνεται αύριο.

0: το πρωί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο το φάκελο των υποκλοπών και του Πρέντατορ και να μην ξεκινήσει ξανά την έρευνα και να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν για να ανοίξει όσο.
1: Γιάννη, κάλεσε το Πασόκ στη Βουλή να έρθει και ο Ντίλιαν και ο.
2: Σήμερα.
3: Γιατί τι είναι η Βουλή, κύριε Μαργαρίτη. Είναι Βουλή, για να καταλάβω.
2: Επιτροπή Δεσμών. Μιλάει ο άνθρωπος
3: στη
2: κάμερα στον κύριο Μπουλέκο.
0: Λοιπόν, αυτό που η Νέα Δημοκρατία φήμωσε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες με την πρώτη πρόταση που έγινε για τη συγκρότηση προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής. Θυμήθηκε το 2026 ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας το ζήτημα της συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής για το σύστημα των υποκλοπών. Γιατί επειδή ένας πρωθυπουργός εκβιαζόμενος από τον κύριο Ντίλιαν, γιατί δεν ήθελε να έρθει στην εξεταστική επιτροπή ο κύριος Ντίλιαν για να ακούσει και να λάβει το φως της δημοσιότητας την κατάθεση του κ. Ντίλιαν, σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΕ, τους αγρότες Ανατολικής Αττικής, όχι μακριά, εδώ στο Λεκανοπέδιο, και να συζητήσετε τι είναι να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας να διαχειρίζονται τα ελαιόδρα. Δεν υπήρχαν άλλοι να μοιραστούν τα ελαιόδρα και να παίρνουν και επιδοτήσεις γι' αυτό. Να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕ. Ξέρω όμως και συγκεκριμένα παραδείγματα να σας φέρω. Ένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ να μου βρείτε.
3: Εγώ ξέρω ότι σας απαντώ. Ένανε. Ότι δεν έχουν ούτε χρώμα.
0: Άνθρωποι. Όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν θα μπούμε στο τσουβάλι της απαξίωσης όλοι. Δεν έχουμε τις ίδιες πολιτικές ευθύνες όλοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ μπορώ να σας φέρω δεκάδες παραδείγματα εδώ, στο Λεκανοπέδιο, που έχουμε λίγους αγρότες, όπου ήταν κομματάρχες της Δημοκρατίας, με κομμένα καίκια να έχουν πάρει 50.000 τον τεμίνιμις. Συγκεκριμένα.
3: Αλλά δεν μου αρέσει να το κάνω.
0: Μιλάτε με μένα τώρα. Και σας λέω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον αγρότη ο οποίος, το νέο παιδί που περίμενε να πάρει τα λεφτά, το πρόγραμμα νέων αγροτών.
3: Δεν πείθετε αυτό πάντως που λέτε.
0: Σε μένα το λέτε αυτό. Πάμε να συζητήσουμε με τους αγρότες.
3: Πάμε.
0: Τα λεφτά, κυρία Ζούκου, μπορώ να ολοκληρώσω.
2: Ολοκληρώστε έτσι κι αλλιώς, κύριε Μπουλέκο.
3: Λοιπόν, εδώ και 20-30 χρόνια έχουν καταχραστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να τους βάζετε μια ταμπέλα ότι είναι.
0: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Είπα. Θα απαξίωσω όλοι. Σας λέω ότι ο κόσμος στις επόμενες εκλογές θα έχετε αντίπαλο, κυρία Ζούκου. Και αυτό το πράγμα το οποίο επιφέρατε επί 7 χρόνια στην ελληνική κοινωνία και στον ελληνικό λαό, με 5% πληθωρισμό, χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας και με συνεχόμενα και απανωτά σκάνδαλα, θα λάβετε πολιτική απάντηση. Και η απάντηση είναι δημοκρατικά να πάτε στο χρονοτούλα από της πολιτικής ιστορίας, γιατί τραυματίσατε τον τόπο μας.
2: Αργούμε ακόμα για τις εκλογές, όπως λέει η κυρία Ζούκα.
3: Εσείς μπορείτε να επιμένετε πάντως στη σκανδαλολογία και στον καταγγελματικό.
0: Η προστασία
3: της
0: πρώτης κατοικίας είναι σκανδαλολογία.
3: Εμείς θα ανοίγουμε τα θέματα. Η κλίση
0: είναι σκανδαλολογία.
3: Ο τρόπος
0: που τραυματίζετε τη δημοκρατία είναι σκανδαλολογία.
2: Βάλτε μια ανατελεία. Λοιπόν, κυρία Ζούκα, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα. Κύριε Μαργαρίτη, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Κύριε Μπουλέκο, ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Λοιπόν. Πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Λέμε για την ακρίβεια, να δούμε το στεγαστικό. Εγώ βλέπω το ρεπορτάζ που λέει: μία στις τέσσερις οικογένειες δαπανά το 40% του εισοδήματος για κατοικία. Δυστυχώς δεν είναι η χειρότερη περίπτωση. Υπάρχουν οικογένειες που δίνουν και 50% και 60%, ιδιαίτερα στο ενίκιο, σε ό,τι αφορά μισθούς και ιδιαίτερα στο μέσο όρο. Πάμε να το δούμε.
4: Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνει το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα, καθώς εκατομμύρια πολίτες ξοδεύουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες κατοικίας.
5: Έχουν ακριβήνει όλα και τα πάντα είναι πάνω ψηλά, οπότε δεν υπάρχει θέμα να βοηθήσει κάτι.
6: Πολλοί λόγοι που έχουν ξεφύγει τα ενίκια. Ξεφύγει γενικώς η αγορά.
4: Μία στις τέσσερις οικογένειες δαπανά πάνω από το 40% του μηνιαίου εισοδήματός της για στέγη. Στην πράξη, περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες πιέζονται υπερβολικά για να βρουν ή να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή κατοικία. Το ενίκιο, το στεγαστικό δάνειο, οι λογαριασμοί και τα κοινόχρηστα γίνονται πλέον θηλιά για πολλά νοικοκυριά.
7: Αν σκεφτεί ότι δεν υπάρχει το ενίκιο για να το δώσει ο εργαζόμενος, θα μειώσει την τιμή και το ενίκιο του θα παίρνει και δεν θα έρχεται σε διαδικασία ότι τρέχω να τα πάρω από το κράτος, ότι θα το κάνω έξωση. Μείον είναι αυτό. Δηλαδή τα ανεβασμένα ενίκια είναι μείον.
4: Στις 15 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα το πρόγραμμα Ανακαινίζω με στόχο να μπουν ξανά στην αγορά παλιά και κλειστά ακίνητα.
8: Πολύ καλή ιδέα. Για όλους μας. Το έχω σκεφτεί και εγώ να το πω στο λογιστή μου, να με βάλει στο πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ θα προβλέπει επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Θα αφορά παλιές κατοικίες που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και χρειάζονται ανακαίνιση για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν ξανά.
9: Το πρόβλημα της στέγης είναι καθημερινά μεγαλώνει. Και κάθε πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στο να βγουν ακίνητα στην αγορά,

0: είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
1: Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Action 24, χαρακτήρισε το ανακοινήσω ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
2: Θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από τα κλειστά σπίτια, τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θα ανοίξουν. Τώρα, μπορεί να ανοίξουν και να μισθωθούν για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο. Εδώ βελτιώνουμε, αν θέλετε, την δυνατότητα ενός ενοικιαστή να έχει σταθερό ενίκιο και να μην επιβαρυνθεί με την αύξηση του ενοικίου.
1: Η ενίσχυση του προγράμματος αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα εισοδηματικά κριτήρια προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
3: Και εγώ θέλω να μπω σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί έχω παλιό σπίτι και θέλω να το ανακοινήσω.
4: Το γνωρίζω ήδη, το έχω αναφέρει στη μητέρα μου, αλλά δεν ξέρω αν είναι στους δικαιούχους.
1: Το μεγάλο στοίχημα είναι αν τα μέτρα θα μπορέσουν να φέρουν πραγματική αποκλιμάκωση σε μια αγορά όπου τα ενίκια και οι τιμές αγοράς έχουν γίνει για πολλά νοικοκυριά δυσβάσταχτα.
5: Μεγάλο θέμα. Το θέμα, το σύγχρονο θέμα, μεγαλύτερο από την ακρίβεια. Και είναι μεγαλύτερο από την ακρίβεια, γιατί και η διαπίστωση που μιλάμε πάντα μεσοσταθμικά για το 40% που δαπανάτε σε ένα εισόδημα οικογενειακό για την κατοικία, ξαναλέω ότι είναι μία μετριοπαθής μέσου όρου αποτίμηση, διότι υπάρχουν οικογένειες στις οποίες τις γνωρίζουμε όλοι και ξέρουμε.
6: Εγώ ξέρω, καλά, και εμείς πολλές... ενίκιο μένουμε.
5: Άλλο λέω. Και εγώ έχω ενίκιο. Άλλο λέω. Ξέρω όμως οικογένειες που θέλουν και πάνω από το 50 και πάνω από το 60 καμιά φορά με τα νέα οικονομικά δεδομένα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα, το στεγαστικό. Είναι συνδεδεμένο με το διαγενειακό.
6: Και παντού, έτσι. Και πρέπει να το ξαναπούμε εγώ, πάλι. Το έχουμε πει πολλές φορές.
5: Μόνο μιλάω ότι στη χώρα μας είναι λίγο παραπάνω.
7: Συμφωνώ.
5: Γιατί δεν
7: είναι
5: έχουμε τα ίδια εισοδήματα με αυτό το παντού. Το ακούω αυτό, αλλά δεν έχουμε το ίδιο εισόδημα.
6: Σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, το στεγαστικό είναι,
5: με κάποιον οποίο ζει,
6: είναι μεγάλο πρόβλημα.
7: Με κάποιους γύρω στο 1.000-1.200 ευρώ.
6: Δεν βρελαίνουμε, αλλά και τα ενίκια είναι 4.000-5.000 ευρώ. Πήγαινε να νοικιάσει στο κέντρο του Παρισιού και στο
7: Λονδίνο.
6: Μα με βάση του μισθού. Το ενίκιο είναι επίσης πολύ ακριβό.
7: Εμείς δεν λέμε για αυτόν που θέλει να πάει να μείνει στο Κολωνάκι.
6: Το Παρίσι δεν είναι.
7: Όπως το Εγάλεο, ο Χολαργός, το Περιστέρι και δεν ξέρω εγώ τι. Πήγαινε λοιπόν εσύ που τα λες αυτά και βρες μου ένα
5: λοιπόν,
7: διαμέρισμα.
5: Τώρα δεν θα στο βρει γιατί θα κλείσει η εκπομπή.
7: Με ένα χιλιάρικο. Καλά. Που μπορεί
5: κλείνει
7: να ζήσει
5: η εκπομπή, Ελένη.
7: Θα
5: στο πει αύριο.
6: Λοιπόν, γιατί θα σου βρω με ένα χιλιάρικο διαμέρισμα.
7: Με ένα χιλιάρικο.
6: Με
7: τετραμελής οικογένεια.
6: Θα σου βρω με ένα χιλιάρικο. Λοιπόν. Θα στο βρω.
7: Γιατί εδώ πέρα.
6: Θα στο βρω με ένα χιλιάρικο.
7: Πάνε, πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Παιδιά μόνα
6: θα στο βρω με ένα
7: χιλιάρικο. Και του ζητάνε χιλιάρικο.
6: Στα μέρη που μου είπε, θα στο βρω με ένα χιλιάρικο.
5: Λοιπόν, να κλείσουμε την εκπομπή. Ακολουθεί η Αθηναίδα.
7: 1.200
6: θα σου φέρω αύριο από Εγάλεο.
5: Λοιπόν, τελειώσατε να κάνω αποφώνηση. Ωραία. Λοιπόν, Αθηναίδα Νέγκα, καλύτερα αργά. Καλεσμένη τη Γιώτα Νέγκα.
7: Εμείς θα δούμε το ραντεβού μας.
5: Όπως πάντα στις 10 σταθερά εδώ στο Action 24. Καληνύχτα σας.
7: Καλό βράδυ σε όλους.
8: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
9: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
12: Έλα, έλα,
13: έλα πως είσαι.

0: Είναι γρήγορο cash out. Έλα, Bet. Έλα όπως είσαι.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μια αγαπημένη τραγουδίστρια εδώ. Είχε έρθει την προηγούμενη φορά, τα είχαμε πει πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη φορά φοράς μπλουζάκια με μηνύματα. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, ξαδέρφη.
0: Ναι, είναι ένα αστείο που έχουμε μεταξύ μας. Δεν έχουμε συγγένεια, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι θα λέμε σε όλους ότι είμαστε ξαδέρφες.
1: Έτσι, έτσι. Μας αρέσει.
0: Υπάρχει χωριό όταν εγκαίικα, έμαθα.
1: Εκεί θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι μαζί.
0: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε και να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει στο χωριό. Περνάς φασί t-shirt.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου προκαλεί χαρά, χαμόγελο.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα τα εννοώ, όχι όλες τις ώρες.
0: Θα πάρω τα βουνά.
1: Ναι. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να τα πάρω τα βουνά.
0: Τα βουνά, όχι τα νησιά.
1: Βουνά, νησιά. Κοίτα, επειδή είμαι ορεινός τύπος, λέει, η καταγωγή μου και τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στην Τρίπολη, αγαπώ πολύ και τα βουνά.
0: Ναι.
1: Πολύ τα αγαπώ. Αλλά τα βουνά με την έννοια, ξέρεις, λίγο να κατεβάσω τους φρενήρες ρυθμούς, λίγο περισσότερη επαφή με τη φύση, λίγο πιο ανθρώπινα πράγματα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τα μπλουζάκια αυτά τα τυπώνεις μόνη σου?
1: Όχι, τα βρίσκω. Δεν ξέρω, με βρίσκουν. Μπορεί και να με βρίσκουν.
0: Ναι. Φοράς τώρα αυτό το θα πάρω τα βουνά. Όταν ήρθες, φορούσες ένα άλλο πιο πολύ πλάκα που έλεγε όχου και.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, έχω βρει ένα. Είναι ένα εξαιρετικό μικρό καφέ στη γειτονιά μου.
0: Πού συνήθως δεν θες να βρίσκεσαι και δεν θες να πηγαίνεις?
1: Ανάλογα. Κάπου που δεν νιώθεις απολύτως συμβατός. Κάπου που μπορεί να είναι δύσκολο ή να φοβάσαι κάτι. Σίγουρα έχουμε όλες τις στιγμές που θα ήταν καλύτερα να μην ήταν, να μην θέλαμε, να μην πηγαίναμε, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί
1: αυτό. Αλλά εντάξει, όλο αυτό είναι όμως και μάθημα. Είναι και λίγο διαδικασία με τον εαυτό, είναι λίγο γνώση, λίγο.
0: Ναι. Είσαι στάρ από τη μία. Δηλαδή, φαντάζομαι. Είσαι στάρ, εντάξει, έλα τώρα.
1: Στάρ.
0: Είσαι στάρ. Πηγαίνεις κάπου λοιπόν, γυρνάνε τα βλέμματα, αλλά εσύ είσαι από τους ανθρώπους που δεν θες και πάρα πολύ αυτή την προσοχή που σου δίνουν οι άλλοι. Είναι αλλιώς στη σκηνή, αλλιώς.
1: Βέβαια. Στη σκηνή έχει την ένωση, το μοίρασμα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε στη σκηνή. Τώρα, όταν η Νέγκα φεύγει από τη σκηνή και γίνεται γιώτα, όχι, δεν επιζητά αυτά τα βλέμματα, γιατί θέλει λίγο να χαλαρώσει, λίγο να σαχλαμαρίσει καμιά φορά και αισθάνεται κάπως. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ κολακευτικό και, έχει και πάρα πολύ μεγάλες δόσεις αγάπης αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε έρχεται, το αποδέχεσαι γλυκά και είσαι και ευγνώμων.
0: Αν αφαιρέσω, σε μία κάνουμε ένα πείραμα, πώς το λένε, και πάρα από σένα, την επιτυχία. Αυτά που έρχονται με την επιτυχία είναι.

0: υλικά, είναι όπως είπες εσύ το βλέμμα της αγάπης. Αν αφαιρέσω λοιπόν αυτά τα...
1: Ένα ταλέντο με κάτι που δεν το έφτιαξα, δεν το ζήτησα, το είχα, που το αγάπησα πολύ, που μου έδωσε φωνή και ύπαρξη και είναι κομμάτι της ύπαρξής μου και έχω δουλέψει τρελά γι' αυτό από την αγάπη και το σεβασμό. Είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι που ακολουθούν τη διαδρομή τους, το όνειρό τους, τις σπουδές τους, την οικογένειά τους. Mm. Με την ίδια αγάπη και αφοσίωση το κάνω κι εγώ, άσχετα αν το αντικείμενο έχει πολλά φώτα, ναι, και μπορεί να γυαλίζει λίγο παραπάνω.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν είχε φώτα και δεν γυάλιζε, εσύ θα εξακολουθούσες να αισθάνεσαι τραγουδίστρια.
1: Φυσικά.
0: Έχεις μιλήσει και πολύ για το ότι δεν ήταν κάτι που συνέβη πολύ νωρίς στη ζωή σου. Νέα είσαι και τώρα πολύ, αλλά θέλω να πω ότι ήταν δεύτερη φάση ζωής που ήρθε
1: η δισκογραφία τραγούδι. Ήρθε
0: όταν το
1: αργότερα
0: ξέχασες.
1: Από ό,τι θα ήθελα. Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν το ξέχασες.
1: Αλλά η ζωή μου ήταν από τα 8 μου χρόνια γεμάτη τραγούδια και μουσικές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν συνυφασμένο με την ύπαρξή μου, οπότε δεν τέθη ποτέ θέμα. Είτε το κάνω σε μια παρέτη, το έκανα σπίτι με την οικογένεια, είτε το κάνω τώρα.
0: Εσύ τραγουδίστρια.
1: Η αθότητα και είναι ίδια, καθαρή.
0: Δεύτερη ιδιότητα, εκτός από το τραγουδίστρια. Όλοι έχουμε αυτό που μας ξέρουν όλοι και υπάρχει μια δεύτερη ιδιότητα που την ξέρουν πιο λίγοι. Ποια είναι αυτή? Γιώτα Νέγκα, κενό. Τραγουδίστρια, κενό, τι άλλο?
1: Είμαι δασκάλα φωνητικής. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι καλή μαγείρισα, αν και δεν το κάνω πολύ συχνά πια.
0: Ναι. Βαρέθηκες. Έχεις βαρεθεί.
1: Δεν έχω χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν έχω χρόνο. Και ο χρόνος που μου μένει, τον έχω ανάγκη να, ξέρεις, να βγω λίγο από την πρίζα για να...
0: Σου μαγειρεύει κάποιος άλλος?
1: Έχω τη μαμά που στέλνει μπολάκια. Μαγειρεύω κι εγώ, αλλά ναι, η μαμά
0: είσαι
1: ακόμα...
0: Είσαι τόσο κακομαθημένο.
1: Ναι, είμαι μοναχοπέδι, μην το ξεχνάς.
0: Θυμάμαι που το λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Αρχίσανε όταν μου γέμιζε τις τσάντες. Αχ, δεν το θυμάμαι τώρα να σου το πω.
0: Ναι.
1: Ναι, και ακόμα το κάνει. Ωραία. Είναι γλυκό και τρυφερό πολύ.
0: Συγχρόνως λοιπόν με όλα αυτά τα καθημερινά που λες, ότι είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος, ζεις τη ζωή μιας πολύ γνωστής τραγουδίστριας. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να ξυπνάς αργά, ας πούμε.
1: Όταν μπορώ, ναι, αλλά τελευταία, άμα χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Ξυπνάω και πάρα πολύ νωρίς.
0: Πρέπει να σου πω ότι το λες με καθόλου ενθουσιασμό.
1: Ποτέ δεν ήμουν πρωινός τύπος.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Μόνο για την από παιδί. Μόνο για την εκδρομή ξυπνάγα νωρίς. Με χαρά.
0: Με χαρά.
1: Για όλα τα άλλα ήταν, όχι τώρα λίγο ακόμα έτσι είμαι. Βάζω ξυπνητήρια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: 9 παρατέταρτο. 9 παρα 5.
0: Είσαι από αυτούς που βάζουν 100 φορές το σνούς και πατάνε συνεχώς?
1: Το κάνω κι αυτό.
0: Όχι, είναι απλά.
1: Αλλά αν πρέπει να σηκωθώ, ξέρω εγώ, 9 και 4, γιατί πρέπει να ετοιμαστώ να πάω,
0: ναι,
1: μια συνάντηση σε μια δουλειά και αυτά.
0: Ναι.
1: Το βάζω από παρά 20 παρα 4, έτσι ώστε κάθε ξυπνητήρι λίγο να με ξυπνάει παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είμαι χουζούρης, ναι.
0: Γυαλί μαύρο και λίγα λόγια το πρωί.
1: Δεν φοράω γυαλιά συνήθως. Όχι, εντάξει, εντάξει, μετά έρχομαι.
0: Είσαι okay.
1: Έρχομαι.
0: Ωραία. Πώς ήταν ο χειμώνας για σένα?
1: Ναι, ήταν λίγο δύσκολος, mm-hmm, για μένα. Το 26 δηλαδή, το δεύτερο μισό του. Τελειώνοντας ο χειμώνας, είχα τη χαρά να συμμετέχω στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε». Ήταν για τις δύο Μαρίκες της ζωής μας, την Μαρίκα Νίνου και τη Μαρίκα Παπαγκίκα, με την Κορίνα Λεγάκη. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για μένα, γιατί είχα και ρόλο και...
0: Mm-hmm.
1: Και πρόζα και αυτά. Μπαίνοντας το 26, η αλήθεια είναι ότι ήταν σαν να μου είπε ξεκουράσου λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Είχα μερικά θεματάκια το πρώτο τρίμηνο που με κράτησαν μακριά. Έκανα μια επέμβαση οπότε, που είχε με τα εγχειρητικά θεματάκια, όχι με τα σοβαρό. Τώρα το έχω ξεπεράσει και είμαι ολοταχώς για το καλοκαίρι και χαίρομαι πολύ γιατί μου λείψε.
0: Το πιστεύεις αυτό ότι όταν μας συμβαίνουν τέτοια θέματα υγείας, ακόμη και μικρό πράγμα.
1: Ευχάριστο είναι αυτό σου. Ναι, είναι καμπανάκι, μάθημα. Είναι μάθημα. Για κάποιο λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι βγάζουμε πάλι από αυτό.
0: Τον προσέχεις τον εαυτούλη σου?
1: Τώρα πια, ναι, περισσότερο, πολύ περισσότερο.
0: Άρα ήταν καλό το μάθημα.
1: Ναι, πιάνει. Δουλεύω κι εγώ όσο μπορώ. Το παλεύω.
0: Του χειμώνα.
1: Ναι, ήταν καλό.
0: Ναι. Πολύ ωραία λοιπόν. Και τώρα αρχίζει το καλοκαίρι. Άρα έχουμε να πούμε τα των συναυλιών.
1: Αυτό έχουμε το καλοκαίρι. Ναι, συναυλίες, προετοιμασία και συναυλίες.
0: Ναι, και τι θέλεις να κάνεις? Είπες ότι σου δόθηκε η ευκαιρία. Η ρόλη Η ηθοποιία και το τραγούδι για σένα είναι αλληλένδετα. Ναι. Νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το ξεχωρίζεις. Δεν λες, α, όχι, είναι μια άλλη τέχνη. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Είμαι τραγουδίστρια. Αφήστε με στην ησυχία μου.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι και ταυτόσημα. Mm. Αλλά

0: έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή...
1: Δεν σου είναι δύσκολο δηλαδή να βρεθείς σε μια κατάσταση και να σου πούνε κάνε αυτή τη σκηνή. Την κάνεις.
0: Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να την κάνω, αν έχω τα εργαλεία για να το κάνω. Όμως το μέσα μου, η ψυχή μου θέλει πάρα πολύ και να μάθει και να δοκιμαστεί και να περπατήσει αυτό το μονοπάτι. Ναι. Έχω αυτό το πάθος, αυτή την προσμονή, αυτή την λαχτάρα. Είτε να το μάθω, είτε να το κάνω για να το καταλάβω. Να αναπτύξω τα εκφραστικά μου μέσα. Αλλά είναι πολύ κοινές τέχνες. Δηλαδή έχουν μέτρο, έχουν ρυθμό, τοποθέτηση φωνής. Το τραγούδι είναι μικρά μονόπρακτα, είναι μια ιστορία μέσα σε 3 λεπτά.
1: Και εσύ λες ότι με κάθε τραγούδι έχει και μια σχέση συναισθηματική.
0: Βέβαια.
1: Θυμάμαι που λέγαμε ότι είναι η πρώτη φορά που το τραγούδισες.
0: Μαζί του. Δεν αλλάζει μετά η σχέση μας. Mm-hmm. Και κάθε φορά έρχεται αυτή η ίδια εικόνα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν με βρίσκω.
1: Ναι.
0: Ή δεν με αφορά αυτό που λέει στη φάση που βρίσκομαι. Mm-hmm. Αλλά που μισώ, όχι, εντάξει. Ναι. Απλά διατηρώ αποστάσεις.
1: Ναι. Και άλλα αλλάζουν τα πλήκτρα.
0: Πώς δεν συμβαίνει.
1: Συμβαίνει, απλώς εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και ακόμη και ένα τραγούδι το οποίο σε ένα δεν σ' αρέσει, επειδή είσαι τόσο καλή τραγουδίστρια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εδώ λίγο είναι, δεν είναι το αγαπημένο.
0: Εντάξει, αποφεύγω να τραγουδάω τραγούδια που δεν βουτάνε μέσα μου, που δεν συνδέομαι. Λιγότερο ή περισσότερο. Δηλαδή, ένα τραγούδι που δεν μου λέει τίποτα καθόλου. Mm. Όχι, δεν θα το κάνω.
1: Υπάρχει.
0: Μα βιάζει κιόλας.
1: Υπάρχει είδος τραγουδιού μακριά από αυτό που κάνεις που θα ήθελες να τραγουδήσεις.
0: Μακριά τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι αν έπρεπε να σε χαρακτηρίσω, θα έλεγα ότι είναι μία τραγουδίστρια που τραγουδάει ελληνική μουσική. Εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Κάνω λάθος?
0: Όχι, καθόλου.
1: Δηλαδή δεν θέλω να πω ακριβώς λαϊκά, γιατί μια χαρά είναι τα λαϊκά, όταν είναι και original.
0: Και λαϊκά. Είναι λαϊκός ο πυρήνας μου, έτσι.
1: Άρα εγώ θα έλεγα αυτό. Mm. Υπάρχει κάτι μέσα σου που να το ξέρεις και να λες ότι θα μπορούσα να τραγουδήσω και jazz. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Ή rock, ή δεν ξέρω τι μπορεί.
0: Είμαι
1: να...
0: πολύ rock τυπάκι.
1: Είσαι rock
0: τυπάκι. Το αγαπώ. Η jazz αγαπώ. Τα φάδος μου αρέσουν πολύ. Γενικά.
1: Ναι. Κοψοφλέβικα είναι αυτά.
0: Λέει. Ναι. Έχουν την ίδια, θεωρώ, συναισθηματική διαδρομή.
1: Με τα δικά
0: τον
1: μας.
0: Ίδιο λόγο ύπαρξης.
1: Είναι τα πορτογαλικά, πώς να τα πούμε. Δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο ορισμός τους. Είναι τραγούδια στενά
0: χώρα. Ας πούμε μια λαϊκή μπαλάντα του Βασίλη Τσιτσάνη, που λέει, που μιλάει για μια ιστορία ζωής.
1: Ναι.
0: Ένα ροκ τραγούδι. Το Soldier of Fortune, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Jazz τραγούδια.
1: Ναι.
0: Φάδος. Έχουν κοινό παρανομαστή. Τι? Τον άνθρωπο.
1: Τον άνθρωπο.
0: Και ένα συναίσθημα, mm-hmm, που μπορεί να φαίνεται, πώς να το πω, λυπητερό. Είναι λυτρωτικό όμως.
1: Είναι λυτρωτικό.
0: Αυτός είναι ο κοινός άξονας για μένα. Είναι το λυτρωτικό του
1: πράγματος. Υπάρχει περίπτωση στο μπάνιο να τραγουδάς Soldier of Fortune?
0: Αμέ. Αμέ, άμα μου έρθει.
1: Ξέρεις ότι θα πλήρωναν πάρα πολλά λεφτά για να το ακούσουν αυτό πολλοί κόσμο.
0: Το έχω πει κανένα 2 φορές.
1: Και τι έγινε?
0: Τίποτα, το χάρηκα πάρα πολύ εγώ. Ναι. Ξεπλάγησαν όλοι.
1: Ναι.
0: Γενικά, έχω τραγουδήσει και γαλλικά και κάποια αγγλικά τραγούδια. Τόσο όσο και ανάλογα με τη στιγμή μου.
1: Δεν πρέπει να το κάνεις όμως αυτό, είναι ωραία έκπληξη.
0: Αυτό θα ήταν ένα ωραίο κόνσεπτ.
1: Τέλειωσε, το βρήκαμε. Λοιπόν, να κάνεις μια συναυλία με ό,τι σ' αρέσει και δεν τραγουδάς.
0: Σε άλλες γλώσσες.
1: Σε άλλες γλώσσες. Και που δεν σε έχουμε... Νομίζω θα γινόταν χαμός. Θα ήταν μια πολύ πολύ εμπορική παράσταση.
0: Πολύ ενδιαφέρον όμως θα ήταν κιόλας. Θα έχει μεγάλη έτσι, πολλή δουλειά από κάτω, μελέτη, ανακάλυψη.
1: Την ικανότητα την έχεις νομίζω και με το παραπάνω.
0: Ωραία, το κρατάμε αυτό.
1: Το κρατάμε. Θα έρθω μπροστά και θα πω στην εκπομπή μου. Το είπε στην εκπομπή μου. Λοιπόν, είπες προηγουμένως κάτι που εμένα με συγκινεί πολύ στους ανθρώπους, ότι θέλω να μάθω, θέλω να εξασκηθώ, να διευρύνω τους οριζοντές μου. Συνήθως όταν οι άνθρωποι τα έχουν καταφέρει όπως εσύ, είναι εκεί. Δεν θέλουν κάτι περισσότερο. Δεν θέλουν να πειραματιστούν, δεν θέλουν να βγουν. Είσαι περιπετειώδης τύπος γενικά στη ζωή?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Είμαι... Αρχικά να σου πω ότι δεν θεωρώ και δεν θέλω κιόλας να θεωρήσω ότι έχω φτάσει κάπου.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν φτάνεις, τι κάνεις? Σβήνεις τη μίζα και σταματάς.
1: Αυτό το σβήσιμο.
0: Εγώ δεν θέλω να σβήσω τη μίζα. Mm-hmm. Για κανένα λόγο. Γιατί αυτή η διαδρομή εμένα μου δίνει και ενέργεια,

0: τα καινούργια πράγματα με κάνουν περίεργη να τα μάθω.
1: Ναι.
0: Έτσι, ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας, ανάλογα με τους φόβους που μπορεί να έχει mm-hmm. και θα πρέπει να τους πάρει, ξέρεις, συμμάχους ή να τους εξερευνήσει ή να τους σπάσει.
1: Να πάρει σύμμαχο το φόβο, τι λες τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Λες λοιπόν ότι αργείς να πάρεις αποφάσεις, αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι παρορμητικός τύπος.
0: Αυθόρμητη θα έλεγα, παρορμητική
1: είσαι,
0: όχι.
1: Ναι, ναι. Βλακίες έχεις κάνει.
0: Μικρές. Είμαι ένα καλό παιδί γαμώτο.
1: Βλακίες μικρές.
0: Έχω αυτό το σύνδρομο, ας πούμε.
1: Ωραία.
0: Είμαι του καλού παιδιού.
1: Και ωραία, μπορεί και να είναι και λίγο ρομαντική η ανάμνησή τους. Στις βλακίες. Τι είδους βλακίες, τι τίτλο θα μου έβαζες.
0: Τι είδους βλακίες.
1: Ναι.
0: Καλοπαιδικές, τίποτα.
1: Α, παιδικές.
0: Χαζά.
1: Τόσο πίσω.
0: Ναι, χαζά.
1: Ή παιδικές στην ενήλικη ζωή.
0: Και παιδικές στην ενήλικη ζωή. Ναι. Ώρες πιάνουν τον εαυτό μου να είναι 7 χρονών. Και είτε να κάνει βλακίες και φασαρία, και είτε να έχει αυτή την κρίνια, ξέρεις τι. Εμένα μου δεν μου πήρε το. Με πιάνει καμιά φορά. Παιδικά όμως.
1: Σε ποιον γκρινιάζεις?
0: Όπου βρω.
1: Τηλέφωνο.
0: Να δω αν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Να δω το χαμογελό της.
1: Mm-hmm. Βιντεοκλήση ή τηλέφωνο?
0: Βιντεοκλήση.
1: Οπωσδήποτε. Έτσι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Να βγει να την.
0: Ναι,
1: να
0: είμαι σίγουρη ότι είναι,
1: ότι είναι καλά.
0: Και εκείνη όμως. Θέλει να με βλέπει.
1: Ποια προσέχει πια?
0: Και δυο. Και δυο πια.
1: Ωραία σχέση έχεις με τη μαμά σου, έτσι.
0: Ναι,
1: πολύ
0: νομίζω
1: κοντινή.
0: Ότι ο χρόνος, μιας και είμαστε δυο μας τώρα, γιατί ο μπαμπάς έχει φύγει, αγκαλιαστούμε κι άλλο για...
1: Ναι. Τα πηγαίνατε πάντα καλά όμως, δηλαδή συμβατή χαρακτηρίζεται. Ξέρεις, υπάρχουν μαμάδες και κόρες που δεν τα πάνε πολύ καλά, άλλες που σκοτώνονται, άλλες που είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Συμβατές προσωπικότητες.
0: Σχετικά συμβατές. Όμως δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Εγώ ήμουν του μπαμπά παιδί.
1: Ναι.
0: Επειδή μοιάζαμε με τις μουσικές, έπαιζε. Μου προκαλούσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Μα ήταν πάντα ο σταθερός παράγοντας στο σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν η κολόνα που εμείς χορεύαμε γύρω και μπορούσαμε να το κάνουμε. Αυτό βέβαια το συνειδητοποιείς αργότερα.
1: Ναι.
0: Τώρα πια είναι. Τη βλέπω με άλλα μάτια, μην ξεχνάς, με όλη αυτή τη διαδρομή. Τη βλέπω αλήθεια πώς είναι.
1: Ναι.
0: Και εκείνη.
1: Βλέπουμε ποτέ αληθινά τους γονείς μας? Δηλαδή,
0: αν
1: υπάρχουν κάποια πράγματα τους γονείς μας που δεν ξέρουμε. Έτσι δεν είναι. Τα ξέρουν οι φίλοι τους ή τα ξέρουν οι άνθρωποι που τους γνωρίζουν από ένα... Αυτό δεν είναι πολύ περίεργο?
0: Νομίζω ότι από τη στιγμή που κάποιος μπει στη διαδικασία με τρόμο.
1: Ναι.
0: να προσπαθήσει να καταλάβει τον εαυτό του,
1: mm-hmm.
0: γεννιέται και η ανάγκη να μάθεις και τον άλλον, είτε πόσο δικό σου, και μαζί έρχεται και το όπλο, το εργαλείο για να μπορέσεις να αντέξεις αυτό που θα μάθεις. Δηλαδή δεν σταματάει. Αν αρχίσεις να ψάχνεις, όλο κάτι θα βρίσκεις. Και όλο κάπως θα μαθαίνεις να το κρατάς. Να μην σου πέφτει, να μην σε πονάει.
1: Ναι,
0: αυτή την
1: μπορείς.
0: Έννοια το λέω.
1: Ναι,
0: οπότε και αυτό εμπειρία είναι.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: στα 20 και στα 30 δεν γίνεται τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, μα είναι αλλού το ενδιαφέρον. Και πολύ λογικό, φαντάζεσαι.
1: Ναι.
0: Θα ήταν...
1: Άρα το ενδιαφέρον σου τώρα σε ένα είναι εσωτερικό.
0: Ναι, είναι περισσότερο.
1: Κοιτάς προς τα μέσα.
0: Mm.
1: Εάν σε ρωτήσω τώρα, εκτός από τα t-shirt που φοράς με τα σλόγγαν, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι αυτό το καιρό? Ψυχολογική, δεν ξέρω πώς να το πω. Πώς πάνε τα κέφια?
0: Α, τα κέφια είναι μια χαρά.
1: Mm.
0: Νιώθω σαν να έχουν αμβλυνθεί οι γωνίες μου.
1: Ναι.
0: Είχα γωνίες πολλές. Νόμιζα ότι έτσι έπρεπε να είναι όμως. Ναι, είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Και απλά προσπαθώ να συνεχίζω να προσπαθώ να καταλάβω... Να πω μπράβο, να πάρω χαρά.
1: Παίρνεις χαρά όταν λες μπράβο σε άλλους.
0: Και σε μένα.
1: Mm.
0: Πια, δεν το έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά να την εντοπίζω τη χαρά. Να μην την περνάω στα ψηλά.
1: Είσαι ψυχαναλυμένο άτομο.
0: Ναι, προσπαθώ. Ναι.
1: Είσαι. Δεν ξέρω αν το κάνεις.
0: Συνεχίζω ακόμα, ναι.
1: Ναι. Okay.
0: Είναι άρα αυτό που σου λέω, ότι άμα ξεκινήσεις να ψάχνεις και βρίσκεις και τον τρόπο να το κρατάς, δεν σταματάς να ψάχνεις.
1: Τι καλό έχεις βρει για τον εαυτό σου? Τι θησαυρό που δεν ήξερες ότι είχες?
0: Στην ουσία αυτό που κέρδισα από αυτή τη διαδικασία ήταν να καταλάβω ότι πάντα έκανα το καλύτερό

0: μου ανάλογα με τα όπλα που είχα, με τα εργαλεία που είχα με τη στιγμή. Και να του πω, ρε παιδί μου, μπράβο, γιατί δεν σταμάτησες να με στηρίζεις και να δουλεύεις και να παλεύεις. Μπορεί να είχες, ας πούμε, ένα μαχαιράκι, αλλά εσύ έκανες δουλειά σαν να είχες ολόκληρη εργαλειοθήκη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μια χαρά τα έχουμε καταφέρει, αυτέ μου. Άντε τώρα πάμε και λίγο μαζί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, πορευτήκαμε
1: κάπως
0: έτσι, με μια πιο μεγάλη γλύκα και πιο μεγάλη συμπαράσταση.
1: Ναι.
0: Η οποία απλώνει όμως παντού.
1: Άρα λες μπράβο στον εργατικό σου εαυτό ή στον ηρωικό σου εαυτό.
0: Σε όλους τους εαυτούς.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Και στο θυμωμένο και στον κρινιάρη. Του δίνω και αυτού το γλυκάκι. Δηλαδή, εντάξει.
1: Του δίνεις το γλυκάκι του.
0: Ναι, τη συγχώρεση, βρε παιδί μου. Το έτυχε αυτή η στιγμή, αλλά δεν μπορεί να χρονίσει. Έλα, πάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Στον αφήνω το χρόνο, αλλά πάμε τώρα να.
1: Ναι.
0: Θετικά, ας πούμε.
1: Περίμενε, κράτα τις σκέψεις. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Πολλά, είπα πολλά.
1: Όχι, καθόλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
3: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
4: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
5: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
6: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
7: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
8: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
9: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: Έλα, έλα,
13: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μια εποχή υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα All Win Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
2: Με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη

0: η αισιοδοξία.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε, η Γιώτα Νέγκα είναι εδώ. Και επειδή βλέπαμε τώρα από τη σειρά το τραγούδι, όλα αυτά, ήθελα να σε ρωτήσω αν εσύ έχεις ζήσει τέτοιες καταστάσεις.
1: Όχι.
0: Όχι. Νύχτα τέτοιου είδους. Όχι, δεν έχεις ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν έζησα τέτοιες καταστάσεις γιατί δεν μου τέριαζαν.
0: Ναι.
1: Δεν καταλάβαινα αυτό το περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ από παιδί ήθελα. Τι ήταν το πρώτο μου όνειρο? Αυτό που άκουγα και μελετούσα, ας πούμε, από την Τζένι Βάνου, την Βίκη Μασχολιού, την Χαρούλα Αλεξίου, την Πόλη Πάνου, την Τάνια Τσανακλή, αργότερα. Με μάγευαν. Ήταν όλη μου η προσοχή επάνω τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό που αναρωτιόμουν σαν παιδί, πέρα από τις μελωδίες που τις μάθαινα εύκολα, ήταν εγώ πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς μπορώ να μοιραστώ με αυτόν τον τρόπο το δικό μου συνέστημα. Πάντα με ενδιέφερε.
0: Ναι.
1: Οπότε ήθελα να είμαι κάπου που να μπορώ και να μ' ακούνε, να είναι διαφορετική η συνθήκη. Δηλαδή, δεν είμαι αμιγός διασκεδάστρια, δεν υπήρξα ποτέ.
0: Αυτό που λέμε
1: διασκεδάστρια, ναι. Από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι. Αυτό που λες έχει ενδιαφέρον, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι, όχι της διασκέδασης, της μουσικής. Σκηνεύεις λοιπόν ότι τη ζωή μας, την καριέρα μας, όπως θες, μπορείς να το θέσεις, τη φτιάχνουμε στο μυαλό μας και γίνεται, όχι με τα φυσικά, κανονικά, ότι πρέπει να έχεις ένα στόχο και να είναι συγκεκριμένος. Όπως λες ότι εγώ ήθελα αυτό, ήθελα αυτές τις τραγουδίστρες είχα στο μυαλό μου, αυτό ήθελα να εξερευνήσω.
1: Ναι, αλλά αυτό...
0: Το φτιάξεις όπως ήθελες.
1: Δεν το αποφάσισα το κεφάλι αυτό. Απλά ένιωθα στη γη μου κάθε φορά που συνέβαινε αυτό. Οπότε αυτό το δρόμο ακολούθησα. Δεν ήταν προϊόν σκέψης, στρατηγικής.
0: Μπορεί και να ήταν.
1: Ήταν ανάγκη.
0: Όχι, λες εσύ.
1: Όχι, αυτή η διαδρομή δική μου, ό,τι κι αν είχε, και ό,τι κι αν θα έχει, γεννήθηκε από την ανάγκη.
0: Ναι. Την ανάγκη εσύ.
1: Γι' αυτό και δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερη στρατηγική. Κατάλαβες.
0: Εγώ πιστεύω ότι...
1: Έμπαινα στις καταστάσεις για να μάθω, για να το βιώσω, για να το καταφέρω.
0: Γιαλυμάκι μου, γιατί λέγαμε ότι είμαστε και δύο αρνήτριες σπα. Δεν σ' αρέσουν τα σπα, δεν σ' αρέσουν οι περιβάλλοντες. Δεν μπορείς, βαριέσαι και εγώ βαριέμαι.
1: Νομίζω ότι δεν περνάει ο χρόνος, βρε παιδί μου. Πολύ ωραίο είναι το αποτέλεσμα, αλλά την ώρα που συμβαίνει δεν περνάει ο χρόνος.
0: Ευτυχώς που αυτά τα μαγαζιά έχουν άλλες πελάτησες, γιατί με εμάς νομίζω θα είχαν φαλυρίσει. Άρα, αν πας να κάνεις νύχια και αυτά, βαριέσαι.
1: Λιγάκι, ναι. Με το κοιτάω το ρολόι συνέχεια.
0: Σε νιώθω.
1: Αλλά δεν το είδα και ποτέ. Δηλαδή. Και η μαμά μου δεν ήταν του ποτέ. Ναι. Ιδιαίτερα, φροντισμένη πάντα και αυτά, αλλά δεν έτρεχε στα Ινστιτούτα με τις κρέμες και όλα αυτά, οπότε δεν είχα εικόνα αυτού του πράγματος.
0: Ναι.
1: Και έτσι, ξέρεις, μου φαίνονται λίγο, εντάξει τώρα, καλό είναι και αυτό, αλλά πάμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Γινόμαστε οι μαμάδες μας.
1: Νομίζω, ναι. Πολλά στοιχεία. Πολλές συμπεριφορές που περνάνε... Στην αρχή ντουκού, δηλαδή νεότερες, δεν τα καταλαβαίνεις και όσο μεγαλώνεις τα επισημαίνεις.
0: Ναι.
1: Τα αντιλαμβάνεις, λες, α, εγώ το είπα τώρα αυτό. Εγώ που όταν ήμουν 15 έλεγα, μα τι λέει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις. Ναι, δεν είναι λογικό.
0: Ωραία. Ένα πράγμα βεβαίως που συνέβαινε έτσι σε αυτές τις οικογένειες που ήταν οι γονείς μας πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Τώρα εσύ έχεις ζήσει πιο συναρπαστικά πράγματα.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, δεν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο από τα 18 σου για όλη σου τη ζωή και να μείνεις εκεί και να ξέρεις ένα σπίτι, ένα τόπο, μία κατάσταση.
1: Όχι, έχω ζήσει όμως πολύχρονο γάμο κι εγώ από μικρή. Κοίταξε να δεις.

0: Είναι διαφορετικό αυτό να συμβαίνει επειδή ρολάρει, επειδή το θέλουν και οι δύο.
1: Αυτό θα σε
0: ρωτάω. Είναι διαφορετικό μια κοινωνική συνθήκη να επιβάλλει κυρίως στις γυναίκες τα προηγούμενα χρόνια. Αν ήθελαν να βγουν από αυτό το γάμο, δεν μπορούσαν
1: δεν
0: να
1: μπορούσαν,
0: βγουν. Δεν είχαν ούτε την κοινωνική στήριξη, δεν είχαν τον τρόπο να ζουν. Δεν μπορούσαν. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να δεχτώ τη σύγκριση των δύο, των μετρήσεων, αν θέλεις, των πολύχρονων γάμων ή των διαζυγίων άλλων δεκαετιών με το σήμερα. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, έχουν την ίδια σύσταση.
1: Η ανεξαρτησία σου και η επιτυχία σου ήταν ποτέ πρόβλημα στις σχέσεις?
0: Σε μένα ήτανε. Εγώ είμαι ενοχική.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή εγώ σκέφτομαι όταν είμαι εκεί, α, θα λείπω τώρα από εκεί, α, μήπως να πάω και εκεί. Κατάλαβες, είναι δικό μου το θέμα. Εγώ, ναι, εγώ διαχειρίζομαι τον εαυτό μου. Mm-hmm. Εγώ οριοθετώ, ας πούμε, τα πράγματα. Εγώ όταν δεν το κάνω καλά δυσκολεύομαι. Δεν φταίνουν ποτέ οι άλλοι.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί έχω καταλήξει. Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να λέω βλακεία.
1: Εκεί έχεις καταλήξει. Θέλω, έχεις τραγουδήσει πάρα πολλά ερωτικά τραγούδια. Είπαμε ότι δεν έχεις ζήσει
0: κοινωνικά και ερωτικά.
1: Την απολύτως συμβατική ερωτική παντρεμένη ζωή. Τη σύμβαση αυτή των γυναικών.
0: Την έχω ζήσει, αλλά διακόπη.
1: Την έχεις ζήσει, αλλά με διακοπές.
0: Διακόπη.
1: Διακόπη. Mm. Τον απομυθοποίησες το γάμο μέσα σου?
0: Όχι, δεν απομυθοποίησα τίποτα. Απλά είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω.
1: Ναι.
0: Η σύμβαση δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω.
1: Επειδή δεν είναι συμφέρουσες οι συνθήκες για τις γυναίκες?
0: Όχι, επειδή δεν με ενδιαφέρει σαν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Μέσα στις διαδικασίες μου ή στα ζητούμενά μου ή στον τρόπο που αλλάζω πενταετία την πενταετία.
1: Ναι.
0: Δεν μου κίνησε ποτέ το ενδιαφέρον. Και επίσης δεν...
1: Είναι αντισυμβατικό αυτό, γιατί όπως και να θέλουμε να το πούμε, και σε μια εποχή που οι γυναίκες δουλεύουν, πληρώνονται, τα καταφέρνουν,
0: ναι, μπορούν
1: και αυτά,
0: να σταθούν.
1: Είναι ένα θέμα το τι θα γίνει, δεν θα παντρευτείς. Ρώτα ένα νέο κορίτσι, μπορεί να είναι στο πιο μοντέρνο σπίτι του κόσμου. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πιθανό να πέσει η ερώτηση. Τι θα γίνει, γιατί αυτό, γιατί εσύ, όχι, νυφούλα, ξέρω εγώ τι τους λένε, παιδιά.
0: Νομίζω
1: και τέτοια.
0: Η πίεση είναι περισσότερο από το κοινωνικό περιβάλλον και την οικογένεια.
1: Ναι. Αν το ξεπεράσεις αυτό.
0: Είναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει σαν κοινωνία, ακόμα δεν μας ενδιαφέρει στο ποσοστό που θα έπρεπε, θεωρώ, μπορεί να πέφτω έξω. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε χαρούμενους, ευτυχισμένους και ολόκληρους ανθρώπους. Μας ενδιαφέρει να τηρηθεί το οικείο, το γνωστό και αυτό που παραλάβαμε.
1: Σωστά.
0: Αυτό δεν είναι υπέρ του ανθρώπου, όμως.
1: Καθόλου.
0: Και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ του ανθρώπου ή υπέρ των συμβάσεων. Για να μην λέμε τώρα βλακίες,
1: ναι,
0: και χρησιμοποιούμε, ας πούμε, εφημισμούς ή οτιδήποτε, ή νεολογισμούς.
1: Ναι. Όσο μου μιλάς, τόσο καταλαβαίνω ότι δεν είσαι καθόλου ένας καθημερινός άνθρωπος. Δεν με πείθεις αυτή τη στιγμή
0: γιατί,
1: ότι είσαι ένας καθημερινός άνθρωπος. Γιατί ξεκινήσαμε τη συνέντευξη και μου λες είμαι ένας καθημερινός άνθρωπος, μου το έχεις ξαναπεί, εντάξει, αλλά σε ακούω να έχεις ανησυχίες, να έχεις κάνει την ανάλυση, ψυχανάλυση, δεν ξέρω πώς να το πω και δεν ξέρω και τι έχεις κάνει,
0: ναι,
1: και να είσαι αρκετά περίπλοκο άτομο.
0: Και τι, δεν απαγορεύεται οι καθημερινοί άνθρωποι να έχουν...
1: Όχι.
0: Και άλλες πλευρές πέραν της, ξέρω εγώ, απλής καθημερινής χρηστικής τους, λειτουργικής τους, ας πούμε. Όχι, νομίζω ότι ο άνθρωπος γενικά είναι ένα πολύπλοκο.
1: Ναι.
0: Είναι. Είτε θέλει να το παραδεχτεί, είτε όχι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα γεγονός.
1: Είναι πιο δύσκολο να είσαι ευτυχισμένη όταν είσαι περίπλοκη και έξυπνη?
0: Όχι, είναι επιλογή, καθαρά. Είναι επιλογή. Έχουμε την επιλογή και πρέπει να έχουμε είτε το θάρρος, είτε το εργαλείο, είτε την απόφαση, δεν ξέρω τι. Έχουμε την επιλογή να είμαστε και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και ξεκάθαροι και ολόκληροι. Και επίσης όπως έχουμε και την άλλη επιλογή που θα έπρεπε να την έχουμε, υπάρχουν πάντα κάποιοι που είναι συμβατοί με εμάς. Δεν μπορεί να είναι όλοι. Είναι φυσικό. Ας το αποδεχτούμε.
1: Μία γυναίκα που ό,τι και να μου πεις βρίσκεται στη δημοσιότητα και αυτό που κάνει έχει μεγάλη αποδοχή, είναι δύσκολο να βρει συμβατά άτομα, όχι μόνο για σχέση. Και φίλους, και σε βάζει σε μία απόσταση σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Από τη στιγμή που ανεβαίνει σε μία σκηνή και σε χειροκροτάνει άλλοι από κάτω και

0: στους άλλους ανθρώπους.
1: Αν πάμε διακοπές όμως στα Εναγκαίικα και αράξουμε στην Ξαπλώστρα, να διαβάσουμε το βιβλίο, να κουβεντιάσουμε, να εμπιστευτούμε, να κάνουμε βλακίες, να γίνει ένα αστείο, να γνωρίσουμε μία την άλλη, τότε θα με κατεβάσεις από αυτό το βάθρο σαν γιώτα. Θα αφήσεις την Έγκα εκεί που είναι, όταν κάνει τη δουλειά της, όταν είναι στα φώτα, όταν είναι 100% focus και τα θέλει όλα 100% σωστά να γίνουν για όλους. Αλλά τότε θα δεις τη γιώτα. Και εγώ, βλέποντάς σε, ας πούμε, στην τηλεόραση μέχρι πρώτη, μέχρι πριν να γνωριστούμε και από την προηγούμενη φορά, είχα και εγώ μια εικόνα για σένα, τελείως διαφορετική, που ήταν η Νέγκα.
0: Ναι.
1: Την Αθηναίδα, τη γνωρίζω. Ναι. Στιγμή τη στιγμή. Και αλλάζει αυτό.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν αλλάζει. Προστίθενται πράγματα.
0: Άρα λες ότι υπάρχει τρόπος ένας άνθρωπος να πλησιάσει τον καθημερινό σου αυτό.
1: Καλέ ναι.
0: Καλέ ναι.
1: Αρκεί να το θέλει κάποιος. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να απεκδηθούν την ιδιότητα.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό τραβάει και τους ανθρώπους.
1: Αυτό λοιπόν είναι επιλογή.
0: Κάνει και αυλή αυτό.
1: Μπράβο. Αυτό είναι μια επιλογή.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που τη βγάζουν αυτή την ιδιότητα και πάνε στο σπίτι τους. Ξέρω πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους. Και βάζουν τις μπιτζάμες, ας πούμε, και κυκλοφορούν ξυπόλυτοι, άβαφτοι και κλαίνε κιόλας. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι επιλογή.
0: Ναι.
1: Ας μην το κάνουμε, δηλαδή δεν είναι κάτι. Και να σου πω και κάτι, δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο.
0: Όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Είναι
1: κάνουμε κι εμείς μια.
0: Στα μάτια προσπαθώ να προσεγγίσω το κομμάτι του πώς συνεισχύσουμε τους άλλους ανθρώπους. Αν είναι εύκολο, αν όσο και εσύ να αισθάνεσαι φανταστικά και άνετα και όλα αυτά, αν είναι εύκολο να χαλαρώσουν μαζί σου σε μια Ξαπλώστρα, όπως λες, και να σε πλησιάζουν.

0: Ναι. Να μιλάς αλήθειες δηλαδή. Φίλος είναι, συγγενής είναι, σχέση είναι, συνεργάτης είναι. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί ανθίζουν τα πράγματα.
1: Στην εποχή που έχουμε κινητά, έχουμε social media, πατάμε, έχουμε likes, έχουμε αυτά, το μαζί περνάει η κρίση. Είναι όπως ήταν κάποτε.
0: Περνάει η κρίση, σαφέστατα. Και περνάει, και περνάει η κρίση στις νεότερες γενιές που δεν έχουν ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουν για τους μεγαλύτερους που, δεν έχουν μέτρο που έχουν μέτρο σύγκρισης, είναι θέμα επιλογής. Για τους μικρότερους είναι θέμα ευθύνης των μεγαλύτερων να τους δώσουν την επιλογή.
1: Θυσμένη στο κινητό σου είσαι?
0: Όχι, δεν ασχολούμαι με τα social.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς έχω...
1: άνθρωπο που το κάνει.
0: Άνθρωπο που το κάνει, γιατί... άσε που δεν το... δηλαδή, τρώω πάρα πολύ χρόνο. Μου τρώει και πάρα πολύ χρόνο.
1: Άρα έχεις πέσει.
0: Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να χαλάσω θεά ουσία για να καταλάβω κάποια πράγματα από τη στιγμή που μπορώ να υπάρχω με αυτά τα τρία βασικά πράγματα, ας πούμε. Σαν εργαλείο δουλειάς.
1: Ναι. Δεν θα μπεις να κουτσομπολέψεις στο Instagram. Να κουτσομπολέψεις.
0: Μάλλον όχι, όχι.
1: Είναι τόσο...
0: Δεν ξέρω καν τι συμβαίνει. Με ενημερώνουν οι φίλοι μου. Μου δείχνουν, μου στέλνουν βιντεάκια.
1: Δεν πρόκειται δηλαδή.
0: Σχεδόν ποτέ.
1: Να πας. Αν ανοίξω το κινητό σου, ποια είναι το τελευταίο application που έχεις ανοίξει και που έχεις χρησιμοποιήσει?
0: Το Facebook, να διαβάσω κάτι.
1: Σε πιάσα, διαβάζεις
0: για
1: Facebook.
0: Να διαβάσω κείμενα.
1: Κείμενα λογοτεχνικά ή που γράφουν...
0: Κείμενα δημοσιογράφων, κείμενα που με ενδιαφέρουν, ας πούμε.
1: Ξέρετε, διαβάσματος, γιατί και πριν λέγαμε, μου λες, προτιμώ να είμαι με ένα βιβλίο σε μια βεράντα.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Τι διαβάζεις?
0: Τώρα?
1: Ναι, όποτε.
0: Διαβάζω του Χάν ένα... Τελείωσα την κοινωνία της παρηγοριάς.
1: Ναι.
0: Και τώρα το καινούργιο είναι με την ελπίδα, που δεν το θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το λέει. Με την ελπίδα.
1: Και κάθεσαι και διαβάζεις αυτό, σηκωθείς και να πεις ότι τελικά δεν θα διαβάζω, δεν θα κάτσω μόνη μου στον μπαλκόνι μου.
0: Κοίταξε, ανάλογα, τι με προβληματίζει, ένα τηλέφωνο, μια πρόταση, αλλαγή διάθεσης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι συνεργάτες σου τι λένε για σένα?
0: Πρέπει να τους ρωτήσεις. Μπροστά μου τα καλύτερα, πίσω μου τα καλύτερα.
1: Εντάξει, πάντα έχουμε συνέστηση τι λένε και οι συνεργάτες μας πίσω από την πλάτη μας.
0: Όχι, είναι μια χαρά. Αισθάνομαι πολύ, πολύ τυχερή. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή που ψάχνοντας έβρισκα.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι τυχερή. Και ακόμα πάω, ε.
1: Τι εννοείς?
0: Το ταξίδι δεν σταματάει. Ψάχνουμε, βρίσκουμε, μαθαίνουμε.
1: Πολύ ωραία. Είσαι ήρεμο άτομο?
0: Σχετικά ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, η ενέργειά σου. Τίνεις προς την ηρεμία, θες το βιβλιαράκι σου, θες την... ωραία. Και έρχεται η ώρα λοιπόν της συναυλίας. Να πούμε ότι έρχεται μια συναυλία στο Λυκαβητό πρώτα απ' όλα. Πότε είναι?
0: Ναι, 12 Ιουλίου. Mm-hmm. Στο θέατρο του Λυκαβητού. Κασέτες του Μελωδία. Αφιερωμένες στο Γιάννη Σπανό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και το προσμένω με μεγάλη λαχτάρα. Για πολλούς λόγους. Γιατί αγαπώ πολύ το Γιάννη Σπανό. Είχα την τύχη και την χαρά να τον γνωρίσω κι εγώ, να τον συναντήσω. Και είχα την ευκαιρία να δω πόσο σπουδαίος, πόσο σεμνός, πόσο ευγενής άνθρωπος επίσης ήταν, πέρα από τα τρομερά τραγούδια, το τεράστιο κεφάλαιο που είναι στη μουσική. Σε αυτή τη συναυλία λοιπόν, στο θέατρο του Λυκαβητού, 12 Ιουλίου, Τάνια Τσανακλείδου. Mm-hmm. Τάνια Τσανακλείδου που έχει τραγουδήσει πρώτη εκτέλεση με μερικά από τα ωραιότερα του τραγούδια, τα πιο αγαπημένα. Θα έχουμε λοιπόν αυτή τη χαρά να κάνουμε το αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό με την Τάνια. Θα είναι ο Κώστας ο Τριανταφυλλίδης και θα είναι και τρία νέα παιδιά, εξαιρετικοί τραγουδιστές, η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
1: Όλα αυτά στο Λυκαβητό.
0: 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Και το καλοκαίρι έχει περιοδία.
1: Ναι.
0: 19 Ιουνίου ξεκινάει και η προσωπική μου περιοδία για το καλοκαίρι από το θέατρο Λαμπέτη. 19. Ναι. Ιουνίου. Ξεκινάμε με Αθήνα, στο θέατρο Λαμπέτη. Και έπονται πολλές άλλες.
1: Αγαπημένος χώρος για να τραγουδάς? Γιατί κάποιοι χώροι έχουν μια ενέργεια. Όλοι
0: καλοκαιρινοί.
1: Είναι... ναι, ναι.
0: Γενικά τα θέατρα μου αρέσουν πολύ. Και ειδικά τα θέατρα, μου αρέσουν τα θέατρα περισσότερο που ο κόσμος είναι πάνω, δηλαδή που η σκηνή είναι κάτω.
1: Ναι.
0: Είναι κάτω η σκηνή. Και ο κόσμος σε κοιτάει, τους έχεις μπροστά. Και σε κοιτάνε από πάνω και μπορείς να τους πλησιάσεις ανά πάσα στιγμή πάρα πολύ κοντά.
1: Πολύ ωραία.
0: Μου αρέσουν αυτά τα θέατρα.
1: Αυτό είναι το καλύτερό σου. Και ο κόσμος θέλει να σε πλησιάζει πάρα πολύ κοντά. Αν μπορούσες να πεις Με τι μοιάζει ο ήχος της φωνής.

0: Τι θα έλεγες?
1: Α, πού να ξέρω. Εγώ τη φωνή μου την ακούω από μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ.
0: Και την ακούς αλλιώς.
1: Τελείως αλλιώς, γιατί όταν την ακούω απ' έξω, λέω, ναι, αυτή είναι η φωνή μου. Δεν μου αρέσει ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, εσύ με τι θα την παρομοιάζεις?
0: Με κάτι πάρα πολύ ζεστό, συναισθηματικό, οικείο και προσωπικό. Προσωπικό για όλους εμάς. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
1: Είναι σπουδαίο αυτό που λες και σε ευχαριστώ.
0: Είναι αληθινό.
1: Γιατί είναι και ζητούμενό μου.
0: Είδες, το πετυχαίνεις πολύ καλά.
1: Είναι και ζητούμενό μου, δηλαδή αυτό που λες, αυτό έχω ανάγκη και εγώ.
0: Ναι.
1: Να πάρω. Κατάλαβες.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι
1: εδώ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Αυτό ήταν η απόψη το καλύτερα αργά και κλείνουμε τον καλύτερο τρόπο με τραγούδι. Να περνάτε καλά.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Γλυκές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: filthy junkie.
1: Bad dream, sorry.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Έλα, έλα,
8: έλα πως είσαι.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

Everybody follow me.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
16: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
17: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
18: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
19: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
20: Όταν λες Κώστα μου εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς ακριβώς?
17: ΣΥΡΙΖΑ.
21: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
22: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
21: Όχι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Ωραία, όλα καλά. Πώς πέρασε το γάμο?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχεις και υλικό φέρει?
1: Έχω τα πάντα.
2: Να ζήσουν οι νύφοι και ο γαμπρός.
1: Να ζήσει ο Τάσος μας.
0: Να ζήσει ο καπετανάκος,
1: παιδιά. Να ζήσει η Λαρίσα, να ζήσουν τα παιδιά μας.
0: Να είναι καλά το παιδί πάντα, να είναι υγιής με την οικογένειά του και τον περιμένουμε εδώ σύντομα. Ανδρέας Πατίτσας, ο guest star της εκπομπής, αλλά όχι μόνο guest star, star με κεφαλαία.
3: Star με κεφαλαία.
1: Ναι, αγοράκι.
0: Γιατί είσαι και πίσω από τις κάμερες, είσαι και μπροστά από τις κάμερες.
1: Παίκτη έφερες.
3: Παίκτη φέραμε.
1: Παντρεύει ο Τάσος μας και εσύ έφερες παίκτες.
3: Τι παίκτη? Το κάναμε γι' αυτό.
1: Έφερε παίκταρα.
0: Ποιον?
3: Τον κύριο Ζουμπκοφ.
1: Ζουμπκοφ.
3: Θα μας πει ο ίδιος πώς λέγεται.
0: Ομορφαίνει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν σχολιάζω περαιτέρω.
2: Ομορφαίνει σίγουρα το.
0: Ομορφαίνει σίγουρα.
1: Οι κερκίδες του, ναι.
3: Όσοι έχουν δει, έχουν δει.
0: Και οι κερκίδες.
1: Και κύρα Ζουμκόφ ένα.
0: Και παιχταράς είναι κι αυτός, αλλά μπας.
1: Καλός παίκτης είναι, ναι.
0: Θα το δούμε κι αυτό.
1: Ο γάμος της χρονιάς, κύριε, μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Την Πέμπτη περισσότερο με τον κύριο Καπετανάκο εδώ.
0: Θα μιλήσουμε για όλα. Απλώς θέλω να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Αντώνη Σαούλη.
2: Χρόνια πολλά στον διευθυντή μας.
1: Χρόνια πολλά, Mr. Chief Editor of the Beaters.
0: Υγιής, σιδερένιος πάντα κλπ. Να χαίρεται το γιο του και να είναι καλά. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε, ξεχνάμε.
2: Ποιοι άλλο έχουν γενέθλια? Όχι, δεν θέλω.
0: Εμείς θα πάμε προς Ιούλιο με Βέρβελε, ίδια μέρα. Έχουμε πει θα κάνουμε, έτσι. Θα φύγουμε όλοι, θα πάμε μπουζουκάκι. Εντάξει. Εντάξει.
2: Τον Ιούλιο.
0: Ιούλιο μέσα.
1: Κοίτα, κοίτα.
2: Πέντε.
0: Αν δεν είναι πέντε, θα είναι έξι, θα είναι εφτά. Οπότε θέλω
2: να, θέλω να μου το πεις από νωρίς.
1: Marketing.
0: Σε όλα από τώρα.
2: Για να κανονίσω κάποια πράγματα.
0: Ιούνιος είναι, 2 Ιουνίου.
2: Ναι, ρε αγόρι.
1: Ένα μήνα πριν στο λέει.
2: Πρέπει να μου πεις ημερομηνία συγκεκριμένη.
0: Δες το ημερολόγιο σου.
1: Πέντε εβδόμου έχουν γενέθλια.
0: Εντάξει. Το δικαιούσε.
1: Πέντε εβδόμου έχουν γενέθλια τα αγόρια.
2: Τι μέρα πέφτει?
0: Θα το δείτε τώρα.
2: Άμα πέφτει Τρίτη δεν μπορούμε να πάμε μπουζούκια.
0: Λοιπόν, κρεμάστηκε και ο Τάσος, ναι, όντως. Παντρεύτηκε ο καπετανάκος, ναι, αφού έχει ανέβασε ένα τόνο στο.
1: Ο γάμος της χρονιάς, αυτό σας λέω μόνο.
0: Όντως ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μόνο αυτό το κλειδί θα δώσω, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα την Πέμπτη. Πολύ ωραίο γραφικό κλεισάκι δίπλα στη θάλασσα. Ναι. Ακριβώς από κάτω, παραλία γυμνιστών.
0: Εκεί που ήσασταν από κάτω.
1: Ακριβώς από κάτω.
0: Αυτό μόνο ο καπετανάκος.
1: Είχαν βγει τα καλαμάρια όλα.
2: Όπα!
0: Δεν είπε τα παλαμάρια.
1: Τα καλαμάρια, ρε παιδιά. Ο κύριος Καλαμάρης.
0: Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα. Είναι κατάλληλη στιγμή, νομίζω, για μια Elabet, η χορηγός εταιρεία, η οποία δεν ξέρω, ρε παιδιά, κάπως μου λείψε.
1: Α, νόμιζε γιατί είναι ακόμα μαζί μας.
0: Και έβλεπα που είχε, πώς το λένε, ο Βασίλης εκεί, χαργεντιζόταν με την Elabet και λέω, άλλαξε γούστα η Elabet, δεν με θέλει και τέτοια. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία για το back-to-back, δεν αλλάζει με τίποτα αυτό και μέχρι τις εκπομπές, στο βαθύ καλοκαίρι θα έλεγα.
2: Βαθύ καλοκαίρι.
0: Κάπου εκεί θα τραβήξουν εκπομπές και με τα Μουντιάλ και όλα τα υπόλοιπα που ετοιμάζουμε για εσάς. Θα είναι μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, να δείξουμε και το δωράκι μας. Τι έφερε εδώ καινούριο.
2: Όπα, νέο πράγμα.
0: Σήμερα. Α, σημερινό είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σημερινό.
0: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω καν τι είναι.
1: What is this?
0: Ένα iPhone είναι, προφανώς. Ποιο iPhone είναι? Μαριάννα, τι είναι?
2: Το άλλο το δώσαμε.
1: Έχουμε καρτέλα.
0: Ποιο είναι? Πάει, για δείξε μου λίγο τα χαρακτηριστικά του.
1: Το LinkedIn είναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. iPhone 17. Πολύ ωραία. Πολύ μπροστά είμαστε, όπως συνήθως. Βλέπετε τη μνήμη, την κοιτάζω πάντα γιατί αυτά με τα iPhone όταν τελειώνει, δεν έχει μνήμη και τέτοια, δεν μεταφέρει φωτογραφίες εύκολα, θέλει ευχέλιο να κάνει.
2: Α, ναι.
0: Ναι, πολύ δύσκολο. Ίσως το μοναδικό, μια μοναδική δυσκολία που υπάρχει. Πάντως εσείς θα το έχετε στα χέρια σας μια πολύ μεγάλη μνήμη και άλλα χαρακτηριστικά που βλέπετε αριστερά χαμηλά. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Athletic Action 24.
1: Και του τρει.
0: Και αυτά μου λείψαν. Και αυτά μου λείψαν. Like για, στο
1: για
0: post.
1: Να είστε κανονικοί στη συμμετοχή σας.
0: Και mention φίλο ή φίλη μέχρι 36. Και μετά για ένα μήνα ακόμα εκπομπές εμείς. Θα δώσουμε κι άλλο δώρο.
1: Τι είναι Τρίτη?
0: Θα προλάβουμε.
1: Τρίτη είναι. Ναι.
0: Τι έχεις δουλειά, δηλαδή τώρα κανονίζεις?
1: Όχι, υπολογίζω άρα αφού είναι Τρίτη. Μία, τετά.
3: Πέντε είναι Κυριακή, το είπαμε.
1: Πέντε είναι Κυριακή. Ωραία.
3: Γυρνάμε λοιπόν, από προετοιμασία.
0: Θέλω να πω. Τι έχει? Στέλνεις παντού.
3: Καλά, τα λέω.
1: Ναι, ναι. Όχι.
3: Πέντε δεν γυρνάτε?
1: Ναι, θα το δούμε αυτό. Το 25 γυρνάει.
0: Ποιο θα πάει, τώρα θα δούμε.
1: Θα τα δούμε.
3: Για την ομάδα, λέω, για την ομάδα.
1: Η ομάδα γίνει 5.
0: Το Μυρότσο ρωτάω. Θα στείλει παντού, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ.
1: Παντού, παντού. Παντού κομμάτι θα μολυνθεί.
0: Okay. Αστέρα θα πάει κάποιο.
1: Εσύ.
0: Τέλεια, τέλεια, ναι. Καλά, έχουμε κουμπέσει εδώ, δεν μπορούμε, αλλά και μόνο η πρόθεσή σου με συγκινεί, να ξέρει.
2: Βασίλη μου, εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Τέλεια. Αν χρειαστεί, βεβαίω. Το έχει αποδείξει. Λοιπόν, είδε όταν σου έλεγα κάποτε. Εντάξει, μωρέ, άμα χρειαστεί και εσύ στη θέση μου, θυμάστε τότε. Να που χρειάστηκε. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά στο chat αλλά και στο Action 24 για πολλά πολλά μηνύματα που έλαβα και στο Instagram για περαστικά. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικότερο πράγμα από όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε και τα διαδικαστικά του ποδοσφαίρου, τις συζητήσεις και όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Το ότι κάποιος νοιάζεται και σου στέλνει ένα μήνυμα για περαστικά είναι πολύ πολύ εκτιμητέο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα παιδιά εννοείται εδώ. Εντάξει, όλοι με πήρατε τηλέφωνο. Εγώ δεν μιλούσα. Μιλούσατε εσείς. Εντάξει, αλλά όλα καλά.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Λοιπόν, προχωράμε
2: αυτά
0: τώρα.
2: Αυτά που ήταν να πούμε τα σημαντικά τα είπαμε.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Και

0: Και έχουν δρομολογηθεί και άλλα σημαντικότερα.
1: Α, ναι.
0: Τα οποία θα αποκαλύψουμε πολύ πολύ σύντομα μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τέλεια.
0: Τώρα, θα ήθελα σιγά σιγά να ξεκινήσουμε λίγο δυναμικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στα Hover Velay, γιατί εκεί έχουμε πολύ ψωμί. Mm-hmm. Άλλωστε, είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος, ο οποίος θα μιλήσει τέλος πάντων για αυτό το θέμα, ρεπορταζιακά εκπρόσωπος, ο οποίος θα μιλήσει για την ψήφο κατά του Λανουά που δόθηκε. Ο Ολυμπιακός είναι ο μοναδικός που ψήφισε κατά του Λανουά. Οι τρεις μεγάλοι, οι υπόλοιποι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ψήφισαν υπέρ. Και θέλω το πρώτο σχόλιο του κυρίου Γουλή επ' αυτού.
2: Ξέρω ότι έχει κάνει μεγάλο λάθος ο Παναθηναϊκός.
0: Μεγάλο λάθος.
2: Ναι. Εγώ εντάξει, για το Λανουά δεν τον ανακαλύψαμε τώρα και ό,τι έχω πει δεν το παίρνω ούτε γράμμα πίσω.
0: Ναι.
2: Το θεωρώ τεράστιο τουρίστα και δημοσιοσχετίστα. Το εσχάτος, όποτε είδα και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, το ανακάλυψε και ο Ολυμπιακός αυτό. Ότι είναι ο Λανουά δημοσιοσχετίστα, αν και τους τελευταίους μήνες γενικά η μύδρη του Ολυμπιακού κατά του Λανουά ήταν πολύ πιο.
0: Αυτό πήγα να σου πω, είναι
2: συγκεντρημένη, και, αλλά δεν ήταν
0: καιρός.
2: Από την πρώτη μέρα.
0: Όλο όχι, αλλά είναι καιρός όμως.
2: Χτίστηκε τους τελευταίους μήνες αυτό, γιατί προφανώς άλλαξε και ο ίδιος ο Λανουά πολλά πράγματα και έκανε σε απόλυτο βαθμό αυτό το οποίο εγώ έλεγα από τον περασμένο Σεπτέμβρη. Πιαρηλίκια, με όλους. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν τέθηκαν δύο διλήμματα. Το ένα ήταν Λανουά ή Βαλέρη και προφανώς έκριναν Ολυμπιακός ΙΑ και ο ΠΑΟΚ. Για μένα εσφαλμένα δεν πίεσαν προς άλλη κατεύθυνση. Υπέρ Λανουά, θεωρώντας ότι ο Βαλέρη μπορεί να έχει άλλες επιρροές πολύ πιο ξεκάθαρες από την πλευρά του Ολυμπιακού. Και απ' την άλλη έχουμε και μια UEFA.
0: Συγγνώμη,
2: οποία...
0: ο Βαλέρη δεν είναι στην ίδια σελίδα με τον Ολυμπιακό, με τον Λανουά. Δηλαδή, τι είχε, κάποια διαφορετική πολιτική, είχε στο μυαλό του άλλα
2: είναι
0: πράγματα.
2: Είναι λίγο διαφορετική. Τα τσανάκια είναι λίγο διαφορετικά εκεί πέρα.
0: Το πιστεύεις, Βασίλη, αυτό.
2: Από τον κύριο Βαλέρη.
1: Δεν είμαι πολύ βέβαιος, αλλά φαίνεται ο Κώστας ότι το ξέρει καλά.
2: Ο Βαλέρη ήταν πολύ πιο, θα ήταν πολύ πιο θετικά διακείμενος Ολυμπιακός, αν δεν υπήρχε Λανουά στο κάδρο και υπήρχε ο Βαλέρη. Κάτι το οποίο δεν θα τον δέχονταν οι υπόλοιποι.
0: Εγώ πιστεύω αυτό ότι είναι η λογική εγώ. Συνέχεια πάντως του Λανουά ο Βαλέρη. Mm. Γιατί θα άλλαζε και κάποια πράγματα. Όχι πολλά.
2: Είναι άλλη. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή η UEFA, επειδή τη έχουμε ζαλίσει και τον έρωτα, και είμαι ο ίδιος που το λέω για τον. Το Θοδωρίδη είναι άλλο κομμάτι Θοδωρίδη στα ευρωπαϊκά και αυτά από την κρίνια που έχω εγώ και άλλο το κομμάτι ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Επειδή έχουμε ζαλίσει τον έρωτα της UEFA.
0: Με αγωνία περιμένα μετά το ζαλίσει θα πει.
2: Η UEFA αυτή τη στιγμή γύρισε και λέει, εγώ αυτό σας έστειλα, ζήστε με αυτόν, βρείτε άκρη μόνοι σας, κουράστηκα να ασχολούμαι με τον ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό η UEFA. Η UEFA λέει, εγώ αυτόν σας έστειλα, εσείς ψηφίστε. Και ψήφισα να είναι αυτός. Δεν είπε η UEFA, πάρτε τον.
2: Εξ αρχής αυτόν έβαλε όμως.
1: Ναι, ρε, τον έβαλε εξ αρχής. Αλλά τώρα δεν φτάσαμε στη σημερινή μέρα.
2: Δεν είχε καμία διάθεση η UEFA
1: φτάσαμε στη σημερινή μέρα που ψήφισαν
2: να φέρει
1: ομάδες.
2: Πάλι αρχιδιετή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Φτάσαμε όμως στη σημερινή μέρα που ψήφισαν οι ομάδες. Και εδώ φτάνουμε στη μέρα που για ακόμα μία φορά το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάρα πολύ πλάκα. Πάρα πολύ πλάκα. Ναι. Δεν μπορεί η ΑΕΚ 7 μήνες. 7 μήνες η ΑΕΚ, 8. Να μας λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ πόσο λάθος θα κάνει όλα ο Λανουά, πόσο κακός είναι ο Λανουά, πόσο άσχημοι ορισμοί είναι από το Λανουά, πόσο Λανουά κυνηγάει την ΑΕΚ, πόσο θα πάμε στην UEFA και πήγαμε γιατί μας κυνηγάει ο Λανουά.
0: Τα εισιτήρια μόνο.
1: Και ξαφνικά 2 Ιουνίου.
0: Θα πάω στο εξωτερικό.
1: Να τις λένε τη ΑΕΚ, ψήφισε να φύγει ο Λανουά και να ψηφίζει, όχι, εγώ ψηφίζω να μείνει ο Λανουά. Σηκώνω τα χέρια ψηφίζω. Αυτό μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνο ως χιούμορ. Από την ΑΕΚ.
0: Ξέρω πως
1: για
0: δεν
1: παράδειγμα.
0: Υπάρχει...
1: Και δεν είναι μόνο
0: ναι.
1: Η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: εδώ είδαμε ανακοινώσεις. Από το Βόλο. Από τον Πανσεραϊκό. Από την ΑΕΛ. Από τον Ατρόμητο που πήγε στο γραφείο του. Από το. Δεν ξέρω κι εγώ. Από τον Αστέρα. Από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος μέσα στη διάρκεια των play-off έβγαλε, κύριε Λανουά, πρέπει να φέρνετε μεγάλους διαιτητές να σφυρίζουν τα μάτς. Και σήμερα 2 Ιουνίου όλοι πάνε και ψηφίζουν τον Λανουά. Πώς γίνεται αυτό. Θέλω να βγει ένας παράγοντας και να μου πει πώς, τι άλλαξε.
0: Αυτό με πρόλαβες. Αντίδραση δεν υπάρχει, Αντρέα. Τίποτα δεν υπάρχει κάτι έτσι.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι άλλαξε. Γιατί αν άλλαξε. Πήρε το πρωτάθλημα, άρα όλα από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα είναι καλώ καμωμένα.
0: Δεν μπορεί.
2: Όχι, η επόμενη επιλογή.
1: Στον
2: Βαλέρη, τον οποίο.
1: Ο Πάκου πριν από ένα μήνα έβγαλε δυσαρέσκεια.
2: Έκρινα ότι είναι πιο κοντά στο Ολυμπιακό, ρε παιδιά. Δεν συμφωνώ εγώ, σας το λέω. Εγώ τι έχω πει για το Λανουά.
0: Υπάρχουν
2: και άλλοι. Πιαριτζί,
0: εκτός εκτός Αθήνας και Ελλάδας.
2: Συμφωνώ.
0: Ας μην φέρει τον Βαλέρα, ας φέρει άλλον.
2: Συμφωνώ. Απλά υπό ότι, όπως ξέρεις, οι Βασίλη, οι τέσσερις είναι που το άγων και το φέρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και εσύ για το τσάτο λέω, έχει ταχθεί εναντίον του ότι ψήφισε ο Παναθηναϊκός υπέρ του Λανοά.
2: Εννοείται. Και τώρα
0: και
2: διαφωνώ.
0: Το ξεκαθαρίζεις και καλά κάνεις.
2: 100% διαφωνώ. Γιατί θα το βρει μπροστά του
0: Παναθηναϊκός. Την άποψή μας τη λέμε τώρα. Εδώ,
2: θα το βρει μπροστά του. Απλά τώρα εδώ πήγε σε μια λογική στο να μην πάω στο Βαλέρι και δυναμώσει ο Ολυμπιακός. Οπότε πάμε στο Λανουά που θα γίνει ένα τζέρτζελο πάλι από τη στιγμή που δεν μπορούμε να φέρουμε τρίτο υποψήφιο. Ανοησίες λέω εγώ. Να πιέστε λοιπόν αφού δεν τον πιστεύετε το Λανουά και το θεωρείτε ότι δεν είναι και ο καλύτερος που θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ το θεωρώ PRG. Δεν αλλάζω την άποψή μου. Το θεωρώ λίγο-λίγο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δημοσιοσχετίστα απίστευτου βαθμού.
0: Ανδρέα, έχεις άποψη εσύ?
2: Καμία εξέλιξη των διαιτητών. Ό,τι βεβαίως, εν τω μεταξύ βλέπω, οτιδήποτε σας έλεγα εδώ πέρα και έκραζα από το Σεπτέμβρη, τα 7 στα 10 τα είδα και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Με τρόμαξα κάποια στιγμή.
0: Δεν την έβγαλες εσύ?
2: Όχι.
1: Εγώ δεν είπα, εν τω μεταξύ, εγώ δεν λέω να μπει ο Βαλέρη.
0: Τούπα, έχω και εκτός Ελλάδας.
1: Εγώ λέω ότι αχιλιατές. Εδώ πέρα έχουμε μια κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου οι τέσσερις μεγάλοι συναντιούνται και συμφωνούν για τον αρχιδιαιτητή. Για αυτούς που με λένε, που λένε ότι έχω σκοτάδια και είμαι ό,τι είμαι, που λένε, τέλος πάντων. Δεν θέλω να το κοιτάω κιόλας, γιατί έχω ξαναπεί ότι το 10% χαλάει το πολύ καλό 90%. Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι τέσσερις ομάδες να συμφωνήσουν, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες. Γιατί αλλάζει αυτό? Γιατί αλλάζει, ρε φίλε? Να βάλουμε τον Μπακόπουλο αρχιδιαιτητή? Δεν πρέπει να συμφωνήσουν οι τέσσερις ομάδες μεγάλες όπως κάνανε όλα αυτά τα χρόνια? Ή κάνω λάθος? Δεν το κάνανε οι τέσσερις μεγάλες ομάδες αυτό όλα αυτά τα χρόνια? Εδώ πέρα υπάρχει ένα στου τέσσερι.
2: Πλειοψηφία πάντα.
1: Ναι, ένα στου τέσσερι λοιπόν.
2: Αυτό το Σουηδό, πώς το λέγανε αυτό το άλλο τουρίστα από εκεί πέρα που είχαμε φέρει, που δεν πάτησε και πολύ την Ελλάδα. Αυτό που είχαμε αρχίσει θεωρητικά
3: ήταν
2: αυτό.
3: Φρόιτφελτ.
2: Αυτό το Φρόιτφελτ.
1: Επίσης.
2: Αυτό ήταν με πλειοψηφία εκεί πέρα.
1: Μην βλέπετε. Καταλαβαίνω ότι τα οπαδικά γυαλιά δύσκολα βγαίνουν. Το καταλαβαίνω, ειδικά αν είσαι οπαδός, το καταλαβαίνω απόλυτα. Πάντα θα ταχθείς υπέρ αυτού που λέει η ομάδα σου. Αλλά εσείς οι ίδιοι που στέλνετε τώρα εδώ πέρα και λέτε ότι καλώς έκανε η ΑΕΚ και ψήφισε Λανουά, αν πάμε το Δεκέμβρη και το Γενάρη, θα είστε οι ίδιοι που θα βρούμε μηνύματα που λέτε να φύγει ο Λανουά. Γιατί η ομάδα σας, ανεξάρτητα ποια είναι η ομάδα σας, έλεγε τότε να φύγει ο Λανουά, τώρα λέει να μείνει ο Λανουά. Και εσείς κάνετε το ίδιο. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο.
0: Και λέει ένας φίλος εδώ.
1: Δεν μπορούμε να διαμορφώνουμε απόψεις από το τι λέει κάθε ομάδα.
0: Μιρότσο λέει, η ΑΕΚ τον έχει δεμένο, λέει. Δεν μπορεί να τη βλάψει. Κούνια που σε κούναγε. Επειδή πήγε στην UEFA, λέει, και έκανε καταγγελία. Τι λες. Πάντως εγώ τα κρατάω αυτά τα μηνύματα στο μυαλό μου, στην καρδιά μου που λέει και ένας άλλος, και περιμένουμε, Ανδρέα, να δούμε στη διάρκεια της σεζόν της επόμενης ποια θα είναι η αντίδραση στα πρώτα φαλτσοσφυρίγματα. Γιατί αν ακούσω για Λανουά από Παναθηναϊκό, από ΑΕΚ ή από ΠΑΟΚ που βγάλε και αυτός ανακοίνωση, την είχαμε σχολιάσει, ήταν case study αυτή η ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Πολύ κουβέντα έγινε τότε. Τότε θα πω εγώ ότι, παιδιά, κάτι λάθος έχει γίνει και δεν φταίει ο Λανουά. Ο Λανουά του πάνε μήνε και έμεινε. Κάποιοι τον ψήφισαν για να μείνει, έτσι δεν είναι? Κύριε Ανδρέα, μα εσένα θέλω να ρωτήσω.
3: Πάνω σε αυτό
0: και με αγωνία τον καπετάνακο μόλις έρθει την Πέμπτη. Με αγωνία θα τον ρωτήσω για το θέμα.
3: Έχω μια προχειρή απάντηση για τον Τάσε. Πριν μιλήσαμε μαζί.
0: Α, τα είπατε.
3: Νωρίτερα.
0: Σ' ακούω, αγαπητέ.
2: Σου έχει δώσει χαρτάκι δηλαδή.
3: Όχι.
2: Ναι, ρε.
3: Μου είπε, επειδή λείπω και σίγουρα θα.
0: Παιδιά, να πω συγγνώμη. Εξαιρετικό ρεπόρτερ ο Ανδρέας. Μπορεί ο Τάσο να είναι στην εκπομπή, αλλά ο Ανδρέας δεν κάνει τα ρεπό του.
3: Είπαμε, τον Τάσο μεγαλώσαμε.
0: Πάμε, προχωράμε. Ναι, άλλο αυτό, εντάξει.
3: Επειδή μου είπε, θα ερωτηθώ ο ίδιο. Δεν συμφωνεί ο Τάσο με την απόφαση αυτή τη ΑΕΚ για τον Λανουά.
2: Ναι. Τίμιος.
3: Θα σας τα πει την Πέμπτη πιο αναλυτικά, πιστεύω.
2: Πολύ τίμιος.
3: Από εδώ.
0: Και λέει ένας φίλος εδώ μεταξύ Λανουά και Βαλέρη, ποιο θα διάλεγες? Το Βαλέρη. Δεν το ξέρουμε. Απλώς λέμε ότι κάποιοι φαντάζονται ότι μπορεί να είναι και καλύτερη περίπτωση. Μπορεί και χειρότερη, δεν ξέρω. Αλλά λέω ότι υπάρχουν και εκτός Ελλάδας άλλοι αρχιδιαιτητές. Αν δεν μας αρέσει αυτός, πάμε σε άλλον. Έμιστος είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι?
2: Εδώ είναι όλη η κουβέντα, είναι στο μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Μασούρας.
0: Τι λέει?
2: Εσύ, Γουλή, τι θα έκανες αν ήξερες ότι ο άλλος είναι πολύ κοντινός της αντίπαλης ομάδας? Τι θα ψήφιζες? Όχι πάντως και το Λανουά. Θα πει ένα ευρώ άλλον. Δεν μπορεί να μην έχει άλλους αρχιδιαιτητές υποψήφιους ανά την Ευρώπη. Θα έλεγα, κύριε, συνεδρία σε αυτή δεν μπορεί να καταλήξει σε συμφωνία, γιατί εγώ δεν γουστάρω με τον κύριο Λανουά, ούτε μας ψήνει ο κύριος Βαλέρη, ο οποίος για δικούς μας λόγους θεωρούμε ότι μπορεί να είναι πιο κοντά και στην πλευρά.
0: Μιλάει για συμφωνία και των τεσσάρων μεγάλων.
2: Ναι. Εγώ τι θα έλεγα σαν αρχηγό του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή? Ναι. Μιλάει για το ρεπορτάζ. Και θα έλεγα ότι παρακαλώ πολύ να πάμε να κάνουμε μια κουβέντα συζήτηση, να βγούμε στην αγορά, όπως έχει ξαναγίνει. Και είχαν έρθει και οι συνεντεύξεις είχαν δοθεί και βιογραφικά είχαν δοθεί Και είχαν βγει από 3-4 υποψήφιους και είχε βγει ο αρχιδιαιτητής προ Λανουάδων και λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων. Το να μείνει ο Λανουά για να μην μας έρθει ο Βαλέρη, το θεωρώ ημίμετρο και το θεωρώ στο Παναθηναϊκό ειδικά, που είναι και πιο εύκολος και πιο εύκολος στόχος και πιο ευάλωτος όλα αυτά, θα το βρει μπροστά του αυτό σήμερα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεν το ξέρω τη διαδικασία. Δηλαδή, λένε ότι δεν θέλουμε Λανουά. Πες τώρα. Οι τρεις. Στους τέσσερις, εγώ σου λέω. Μετά αυτομάτως πάμε σε Βαλέρη.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί το λέμε, γιατί λέμε για Βαλέρη συνέχεια.
2: Γιατί είναι επόμενος, Βασίλη, που θα τίθεται τα πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
3: Μάλιστα. Για να μην πάμε στο εξωτερικό και ζητήσουμε ξανά
0: αυτό λέω. Γιατί δεν ζητάς έναν άλλον, ας πούμε.
2: Πού να πας, στην UEFA. Θα σου πει, κάνε μας τη χάρη τώρα. Θα σου βρω πάλι εγώ αρχιδιαιτή.
3: Εδώ γεννάμε στην αρχική τοποθέτηση του Κώστα.
0: Το Βαλέρη, γιατί είναι διάδοχος, είναι γιος του. Έχω το κουρίο, θα το πάρει ο γιος μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Βαλέρη.
2: Ότι επειδή είναι ήδη στην επιτροπή που έχει ήδη δώσει το πρώτο πρωτοφώσιο η UEFA πριν από δύο χρόνια.
0: Ναι, αλλά ήταν και άμεσο συνεργάτη και υποτίθεται ότι μαζί κάνανε πράγματα.
2: Είναι... Επίσης, δεν είναι γιατί... και πολύ.
0: Αν δεν τον θέλει αυτό, διώξε το συνεργάτη του.
2: Κοντά, κοντά.
0: Έτσι το ξέρω.
1: Θεωρείτε ότι ο
0: Βαλέρη
1: είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Δεν έχω καταλάβει.
2: Αυτό η πιάτσα αυτό γνωρίζει.
0: Αυτό. Α, αυτό δεν ομάδες, το λέμε δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
2: Όχι, ο Μάνο αυτό εκτιμού. Τουλάχιστον δεν ξέρω το Αγιά και ο Πάοκ. Εγώ ξέρω το ρομάδο, ξέρω καλύτερα. Στον Παναγενικό θεωρώ ότι ο Βαλέρη είναι άνθρωπο που είναι πολύ πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Θα ήταν πολύ πιο κοντά στον Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει φθαρεί, εγώ πιστεύω, απλώς ο Βαλέρη και γι' αυτό το λόγο τον ήθελαν κάποιοι.
3: Μα και όλες οι θέσεις φέτος, ακόμα μπορεί να υπήρχαν και λάθη του Βαλέρη, τα οποία τα έχει χρεωθεί ο Λανουά και δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Σωστά, συνεργάτης του δεν είναι. Αυτό λέω, Αντρέα, ότι εγώ το ξέρω έτσι τα γράμματα. Δεν πάει καλά ένας τεχνικός διευθυντής, μάλλον ψέματα, ένας προπονητής. Διώχνεις και τον τεχνικό διευθυντή, αν δεν είσαι ευχαριστημένος, που τον έφερε ή τις μεταγραφές. Δεν γίνεται, δεν φταίει μόνο ένας. Δηλαδή, δεν είναι συνεργάτης του, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Φεύγει γι' αυτός.
1: Τα λευκά ποια είναι, ξέρουμε.
0: Του ψαπ.
2: Κάπε γυρίκη και λευκά.
0: Ναι.
3: Πάντως, ο Βασίλειος, όσον αφορά την ΑΕΚ.
1: Ναι, για πες.
3: Και εμένα με μπέρδεψε. με μπέρδεψε και μου ήταν δύσκολο να καταλάβω στην αρχή το λόγο για τον οποίο η ΑΕΚ πήρε αυτή την απόφαση. Αλλά μετά από το ρεπορτάζ που προλάβαμε να κάνουμε αυτές τις λίγες ώρες μέχρι να έρθουμε εδώ σήμερα, προκύπτει ότι ήταν μια στρατηγική απόφαση της ομάδας.
0: Ναι.
3: Που, για την ίδια την ΑΕΚ δεν αναιρεί τα όσα έχει κάνει ο Λανουά και τα όσα έχει υποστηρίξει η ΑΕΚ εναντίον του Λανουά όλη την περσινή σεζόν.
0: Αλλά.
3: Και ότι αν χρειαστεί του χρόνου θα ξανακάνει παρέμβαση αν διότι αδικείται.
0: Επειδή αναφέρθηκες. Μέχρι και στη Φιέστα, αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Ηλιόπουλο ήταν κόντρα σε όλους και όλα εμείς, λέει. Και εννοούσε και τη διαιτησία. Λέει, πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ κόντρα σε όλους και σε όλα. Και μετά από 15 μέρες ψηφίζει και δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο Λανουά.
3: Κοίτα, σύμφωνα με. Κάποιες πληροφορίες προλάβαμε να μαζέψουμε πριν την εκπομπή.
0: Ναι.
3: Στην ΑΕΚ θεωρούν πως μετά από μια μεγάλη αμφιταλάντευση κατά τη διάρκεια της σεζόν,
0: ναι,
3: στο φινάλε της, έστω και στο φινάλε της, επήλθε μια ισορροπία όσον αφορά τη διαιτησία. Ότι είχαμε καλές διαιτησίες στα play-off.
0: Okay.
3: Δεν τοποθετούμε για όλες τις ομάδες, γιατί έχουμε δει και την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ εν μέσω play-off.
0: Άρα θεωρεί, να σε ρωτήσω τώρα το κομμάτι-κομμάτι, γιατί μου δίνεις ενδιαφέρουσες πάσες.
3: Ναι.
0: Δηλαδή. Μετά από τη δική μας διαμαρτυρία, λέει η ΑΕΚ, ότι βελτιώθηκε η κατάσταση και της δίνουμε μια ευκαιρία ακόμα. Αυτό είναι, ας πούμε.
3: Ότι εφόσον επήλθε η ισορροπία στη διαιτησία στο φινάλε της σεζόν,
0: ναι,
3: ναι, θα δώσει μια ευκαιρία. Αλλά okay, αν δει ότι αδικηθεί η ίδια ξανά τη νέα σεζόν, ναι, δεν θα διστάσει να αντιδράσει όποτε κρίνει ότι αυτό είναι το.
0: Δίνεις ευκαιρίες εσύ.
1: Έχει τύχει να δώσει.
3: Κυρίως είναι, θα έλεγα ότι πιο πολύ.
0: Εξαρτάται το πρώτο ροβείο, έτσι.
3: Θα σου πω, όταν.
2: Τριγόρευε, φίλε μου.
3: Η λέξη ευκαιρία μπορεί να περιμηνευτεί με πολλούς τρόπους. Είναι κυρίως ευκαιρία ότι στην ΑΕΚ δεν ξέρανε ότι ακόμα και αν απέσυραν την εμπιστοσύνη του στο Λανουά και έφευγε ο Λανουά,
0: ναι,
3: τι θα έρχονταν μετά, τι θα ακολουθούσε.
0: Ναι, αλλά.
3: Αν αυτό που θα ακολουθούσε θα ήταν συγκεκριμένη επιρροή. Μεγαλύτερη από ό,τι ήταν ο Λανουά μέχρι τώρα.
0: Να γίνει κουβέντα για το μετά. Δεν υπάρχει μονόδρομο που λέγεται Βαλέρη.
3: Και βέβαια, για την ΑΕΚ, το βασικό θέμα της ΑΕΚ είναι ότι δεν μπορεί στο δρόμο που έχει διαλέξει όλη τη φετινή σεζόν, που έχουμε ακούσει όλες τις δηλώσεις για το εφαγωνίζεσθε, για τη διαιτησία, για το ποδόσφαιρο, να ταχθεί υπέρ του Ολυμπιακού, γιατί στα μάτια της ΑΕΚ ο μεγάλος αντίπολος, ο βασικός ανταγωνισμός είναι ο Ολυμπιακός. Οπότε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός. Ναι. Έχει ψηφίσει. Αυτό και εμένα με έχει μπερδέψει.
0: Αντίπαλος για το πρωτάθλημα, λες δηλαδή.
3: Αντίπαλος στα πάντα.
0: Okay, okay.
3: Το αντίπαλο κέντρο βάρου στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την ΑΕΚ είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει ψηφίσει όχι.
0: Πάει ανάποδα εκεί.
3: Πάει ανάποδα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Εδώ μου λέει ένας φίλος.
3: Έχει μπερδέψει η απόφαση.
0: Άσε με, Ρεμπακόπουλε, βρήκες για την ΑΕΚ πάλι. Όχι, δεν βρήκα για την ΑΕΚ. Βρήκα για όλους. Γιατί μόλις τον Οκτώβριο έρθει το πρώτο φάλτσο σφύριγμα, μετά δεν αλλάζει για δύο χρόνια, να ξέρεις. Φίλε μου, καλέ, που στέλνεις το μήνυμα. δεν αλλάζει. Και ας πηγαίνει στη Γενέβη, στην Ιόν, όπου θες να πας, ναι, στην Ελβετία.
3: Είναι διετής η θητεία.
0: Δεν αλλάζει, είναι διετής η θητεία πλέον. Και ό,τι και να γίνει μετά, γιατί το κουβεντιάζαμε με τον Τάσο πριν από μερικούς μήνες και λέγαμε πήγε στο εξωτερικό. Θα επηρεάσει? Όχι, δεν θα επηρεάσει. Έγινε μια κίνηση που ακούστηκε, εντάξει. Και όπως το πες εσύ, μη μας ζαλίζετε και πολύ. Μας το είπε άλλωστε εδώ και ο Ανδρέας ο Δημάτος ότι δεν δίνω σε αυτά τώρα. Δεν ασχολούνται όλοι με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ψηφίσαμε.
2: Σε αυτό έχει.
1: Άρα αφού.
2: Και σε αυτό η UEFA έχει δίκιο.
1: Αφού δεν μπορεί να ταχθεί με τον Ολυμπιακό και το ακούω αυτό εν μέσω αντιπαλότητας. Ναι. Πολλές φορές το έχουμε δει. Δεν είναι κατακριτέο. Mm-hmm. Το αντίθετο. Αν ο Ολυμπιακός ψήφιζε ναι στον Λανουά, η ΑΕΚ θα ψήφιζε όχι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Γι' αυτό σου λέγει εμένα, με μπέρδεψε η. Ναι.
2: Αν έβλεπε, ρε παιδιά. Είναι και πολύ απλά
3: και
2: τα πολύ
3: κόσμο τη
2: Αν έβλεπε η ΑΕΚ. Μια και μιλάμε για την ΑΕΚ, το Παναθηναϊκό, είναι λίγο περίεργο το πώς τα φουγκράζεται όλα αυτά. Και η πιαστά σου κρατάει παρά τα χαστούκια που έχει φάει δεξιά και αριστερά. Η ΑΕΚ, αν έβλεπε ότι ο Λανουά ήταν κοντά στον Ολυμπιακό και είχε τον Ολυμπιακό να τον υποστηρίζει, εκτιμώ ότι θα πήγαινε τελείως στα δίκτυα.
1: Ναι. Πάντως, εγώ σας τα έλεγα μες στη σεζόν.
0: Ότι, ναι, στο έλεγες.
1: Που τον είχα τελειωμένο τον Λανουά.
0: Περίμενα να πάει στη λύση.
1: Να περιμένουμε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, Μπίλο, όμως. Πραγματικά, αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα. Απορώ για ποιο λόγο κουβεντιάζουμε για Βαλέρη. Ότι είναι σίγουρα η διάδοχη κατάσταση. Γιατί το λένε αρκετοί εδώ, γιατί τι έπρεπε να πάμε στο Βαλέρη, λέει εδώ τώρα. Όχι, εγώ λέω εδώ ούτε στο Βαλέρη πρέπει να πάει. Στο ξαναλέω, τρίτη φορά. Έπρεπε να πάει σε μία λύση άλλη, που να είναι αποδεκτή από όλους.
2: Η δικιά μου η άποψη, γιατί εδώ πέρα έχω και κάτι που δεν καταλαβαίνω. Κάποιοι είναι πετόστοκοι. Εδώ πέρα και μου μιλάνε και με το ύφος καρδιναλίων. Και μου κάνουν και τους να μην πω.
0: Για λέγε.
2: Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να πει ακριβώς αυτό που μόλις είπες. Την κυρία. Εγώ θεωρώ ότι ο Λανουά δεν. Ο Βαλέρη, άστο. Πάμε να βρούμε κάτι άλλο, να βγούμε έξω στην αγορά. Όπως έχει ξαναγίνει. Δεν θα γινόταν πρώτη φορά επανάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανέβηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο στην αγορά να βρει, διευθυντή για την ΚΕΔ. Δεν θα γίνει πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
2: Και οντισιόν έχουν γίνει και βιογραφικά
0: εστάσεις.
2: Ναι. Και ό,τι θες έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Γιατί πρόσεξε, δεν έχεις εδώ καμία ομπρέλα της UEFA. Την κουράσαμε σε αυτό. Και εγώ το δέχομαι, σε αυτό έχουν δίκιο. Τους έχουμε ζαλίσει τον έρωτα. Να ασχολούμαστε με το ποιος θα είναι κάθε φορά ο Χαλίφης.
0: Δώσ' μου λίγο χρόνο να διαβάσω 2-3 μηνυματάκια super chat γιατί θα περάσουν. Πού είναι ο Καπετανάκος, έλεγε, λέει, πάω 4-5 μέρες στην άξιο να ξεκουραστώ. Αχ και να ξέρε, δεν θα ξεκουραστεί ποτέ ξανά. Να ζήσουν, λέει ένας φίλος. Ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Λέει ένας άλλος φίλος ότι μπαίνει φαντάρος, λέει, στην Καλαμάτα, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν μπορώ να βρω τώρα το super chat. Καλή θητεία, αδερφέ μου. Εκεί μην ξεκινάς να βλέπεις τώρα απευθείας εκπομπές, γιατί το λες κιόλας αυτό. Άσε να δεις τώρα τι γίνεται λίγο το κλίμα να πάρεις.
3: Μη
0: φας τίποτα καμπάνες από το ξεκίνημα. Και ο άλλος ο φίλος που λέει για τον Μάριο Οικονόμου, βεβαίως το είπαμε το θέμα, το έχετε αναλύσει και εδώ. Σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθία στα Γιάννενα στις 5 το απόγευμα για τον 33χρονο Μάριο Οικονόμου. Ένα σπουδαίο
1: παιδί. Δεν υπάρχει πόσο κρίμα είναι αυτό το
0: σπουδαίο
1: πράγμα.
0: Σπουδαίο παιδί πρώτα απ' όλα. Είδες όλες οι ομάδες που πέρασε έχουν βγάλει τις δικές του ανακοινώσεις και στην Ελλάδα όλες οι ομάδες το ίδιο. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα αυτό το σκεπάσει. Μάριος Οικονόμου, ένα παιδί διαμάντι, θα πω εγώ πρώτα πάνω απ' όλα, και ένας καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος τόσο άδικα έχει φύγει από την ζωή, με τον τρόπο που ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αυτό που γράφεται για στο Σούπερ. Ευχαριστώ, Τζορτζίνα, σε άκουσα έτσι, εσύ δεν είσαι. Καλώς ήρθες και εσύ.
1: Εμφανίστηκε.
0: Στην παρέα μας, βεβαίως. Κάπου ήταν
1: εμφανίστηκε, σε. Ναι. Εντάξει, εγώ τα κρατάω αυτά.
0: Ναι. Τι έλειπε σε σένα,
1: βέβαια.
0: Σε ρί. Ναι, είχε εγκαταλείψει.
1: Βέβαια.
0: Κοίτα, και τώρα δεν την ακούω.
1: Τους Κοζιούς και τους Σπύρους.
0: Είχε 1 τρισεκατομμύριο πράγματα, λέει.
1: Α, σήμερα δεν έχει.
0: Σήμερα έχει τάλει όλα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Το δεχόμαστε, Τζορτζίνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλω μια πινελιά ακόμα στο θέμα που κουβεντιάζουμε. Τώρα εδώ διαβάζω τους διαιτητές. Θέλετε να κάνουμε ένα όλε.
1: Σιδηρόπουλος εκτός.
0: Να το κάνουμε. Ναι,
1: άρα Σιδηρόπουλος τέλος.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Αυτό δεν ήταν διαρκώς στην Ευρώπη σε όλα τα μάτια σπουδαία και αυτά.
1: Κώστα μου, τι γίνεται με αυτό τώρα.
2: Να τελειώνει κάποια στιγμή, ήταν έκδοτο.
0: Εσύ πιστεύεις αυτό.
2: Σταθμό.
0: Ναι, φίλε, κάτσε. Τώρα να το πάμε αλλιώς όμως. Περίμενε. Εγώ δεν πάρω τη θέση του Κώστα. Εγώ έχω εκφραστεί κατά του Σιδηρόπουλου σε πάρα πολλές αποφάσεις. Τις κρατάω για μένα, τις λέω εδώ στην εκπομπή. Εξαρτάται. Θα πω το εξής. Είναι ένας διαιτητής που στα δικά μας μάτια, ή εν πάση περιπτώσει σε αυτά που έχουν σημασία και κρίνουν ανθρώπους και διαιτητές και στέλνουν στο εξωτερικό, ήταν ο κορυφαίος Έλληνας. Mm-hmm. Το λέμε καλά.
1: Οι ποδοσφαιριστές το λέγανε βασικά.
0: Και οι ποδοσφαιριστές, σωστά, είχε βραβευτεί. Και τώρα είναι εκτός. Εγώ θυμάμαι, απευθείας μόλις άκουσα το ότι είναι εκτός, τη διαφωνία που είχε με το Φωτιά κάποια στιγμή, Με το ΒΑΡ, το θυμάστε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και κάποια στιγμή εδώ είχε κουβεντιαστεί και λέγαμε παιχνίδια εξουσίας, τα είχαμε ονομάσει.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτά, εκτός από το ναι, που συμφωνούμε όλοι.
1: Ότι στα παιχνίδια εξουσίας, αν είναι αυτό το θέμα, κέρδισε ο Φωτιάς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν το έχω ψάξει κιόλας για να σου πω και το παρασκήνιο πίσω από όλο αυτό. Θα το ψάξουμε και θα το μεταφέρουμε όταν το έχουμε. Αλλά.
0: Δεν θα, κάτσω να. Για τους λόγους που λέμε, ότι ήταν αξιολογημένος ως ο κορυφαίος για πολλά χρόνια. Εγώ τώρα, Δρυός Πεσούσης, δεν θα κάτσω τώρα να λέω τις λάθος αποφάσεις που έχει πάρει κατά καιρούς ο Σιδηρόπουλος και το χειρισμό του.
1: Αυτό,
0: δεν υπάρχει λόγος κάτω... τώρα, όταν φεύγει κάποιος από το προσκήνιο.
2: Καλά, εγώ τα έλεγα και που ήταν οπότε.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Και το θεωρούσα το μεγαλύτερο ψέμα που έχει βγάλει και η διαιτησία.
0: Ναι, αλλά το ότι φεύγει δεν είναι ένα. Να πω προσδόκητο γεγονός.
2: Εντάξει. Και ηλικιακά πλέον πλησίαζε.
0: Πάρ τα χέρια σου, κύριε, να ακούγεσαι.
2: Και ηλικιακά πλησίαζε. Και εμένα άλλο μου έχει κάνει εντύπωση. Αυτά δηλαδή κάπως δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα. Ότι μια μέρα πριν ψηφίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο το μεγάλο Λανουά να παραμείνει, έχουμε τον εκφραστή της νέας τάξης πραγμάτων και τον νέο δυνατό παίχτη της ελληνικής διαιτησίας, Παναγία μου βόηθα, Παναγία μου τρυπητή στο Αίγιο, τον κύριο Φωτιά,
0: ναι,
2: να αποθεώνει τον κύριο Λανουά στο πόσο καλός ήταν και όλο αυτό το διάστημα και αυτό και μας έκανε καλύτερους.
1: Και όσο
0: μας βοήθησε.
2: Σε δηλώσεις, μας βοήθησε τους Έλληνες διαιτητές.
0: Δεν το είδα.
2: Και είμαστε έτοιμοι Έλληνες διαιτητές.
0: Δεν το πολύ είδα. Όχι, δεν είδα ότι το είπε.
2: Στη δίκη.
0: Ναι, εγώ δεν το πολύ είδα ότι τους βοήθησε πολύ να εξελιχθούν οι Έλληνες διαιτητές.
2: Λοιπόν, και κάποια πράγματα συγκλονιστικά.
0: Αλλά το έκανα από απόψη.
2: Και λέω έλεος.
0: Για το Σιδηρόπουλο πάντως ο ίδιος λέει ότι ήταν προαποφασισμένο να σταματήσει μετά από τόσα χρόνια. Κοντά στα 18 χρόνια.
2: Είναι και ηλικιακό πλέον το ιστόριο. Ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να σφίξει στην Ευρώπη του χρόνου. Ήδη οι ορισμοί που έπαιρνε εκτός, παρότι ήταν elite και τα λοιπά, ήταν πολύ περιορισμένοι.
0: Και Σαουδική Αραβία τον είδαμε. Όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Κάποια ευρωπαϊκά μάτια
0: έκανε πάει, τον κύριο Δόλη. Τον κύριο Δόλη.
2: Κάτι προκυματικά που σφίξει αυτά τα είχε κάνει ρόιδο. Οπότε σιγά σιγά και ο.
0: Πιστεύει έτσι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή
2: ήταν και
0: δεν ήταν μόνο απόφαση δική του, ήταν και. Όθηση προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Πολλοί παράγοντες που βοήθησαν.
2: Να σου πω. Όλη η καριέρα του ήταν τα σφυρίγματα στα τελευταία ευρωπαϊκά μάτια.
3: Και δεν είναι ο μόνος, νομίζω που.
1: Κοίτα, έχει υπάρξει και περίοδος που ο Σιδηρόπουλος, παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλός διαιτητής. Δεν ξέρω μετά που το χάσε. Αλλά έχει υπάρξει περίοδος που ο Σιδηρόπουλος.
2: Όταν θες πάντα να είσαι αρεστός, ανάλογα με το ποιος είναι ο δυνατός, να είσαι προετοιμασμένος για να τα λουστείς κιόλα.
0: Κοίτα.
2: Αυτό ήταν ο κύριος Σιδηρόπουλος.
0: Για να κάνεις καριέρα 17 χρόνια όπως είναι. Τώρα δεν ξέρω αν το λέω αφαίρετα. Δεν θυμάμαι, Τζορτζίνα, αν είναι τόσα τα χρόνια, πες μου. Πάντως πολλά χρόνια στο προσκήνιο και ως κορυφαίος διαιτητής δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να είσαι καλός. Και τώρα που και το έχασε μετά που λέει και ο Βασίλης.
3: Και οι ποδοσφαιριστές να λένε ότι.
0: Μπράβο, ναι. Γιατί και η διαχείριση στο παιχνίδι παίζει ρόλο. Έτσι,
1: ναι.
0: Πώς θα συμπεριφερθεί σε ένα ποδοσφαιριστή.
2: Το καλύτερο μήνυμα τώρα στην εκπομπή είναι ακόμα μια εκπομπή που δεν βγαίνει από το Λαγονίσι.
1: Από το Λαγονίσι.
2: Είχαμε πει με νεράκι.
1: Αυτά που έκανε με νεράκι
2: τα καλοκαίρια. Και καλοκαίρια, κύριε Μακόπουλε, το λέω.
0: Λοιπόν, να κάνω μια έκκληση για likes, γιατί έχουμε φτάσει πάνω από 4.000.
1: Μπίλ, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Μήπως μπορώ να βγω 2 λεπτά έξω.
0: Φυσικά, ρεπορτάζ, φύγε. Φύγε, εννοείται.
1: Τίποτα, ένα τηλέφωνο σημαντικό που με παίρνουν.
0: Να το κάνει, εννοείται. Φύγε.
2: Έχει πάρα πολύ χιόνι.
1: Τώρα φεύγω.
3: Α, την καρέκλα, ξανάρχομαι και κλείστε το μικρόφωνο.
0: Εννοείται. Φεύγει.
2: Λοιπόν, και ακούγεται τώρα, ξεχνάει το μικρόφωνο και ακούγεται.
0: Και με την ευκαιρία αυτή, μια αναφορά ακόμα στην Elabet. Και ποιος θα την κάνει αυτή την αφορά, εσύ. Πάμε.
2: Η Elabet, η κολόνα μας, τα κυβάκια μας, το στήριγμά μας.
0: Αυτά έχεις να πεις μόνο.
2: Και η δύναμη αυτής της εκπομπής μας ανέχεται.
0: Τι ώρες.
2: Μας αντέχει, τα μεσημέρια μας 3 με 5 και τις βραδινές. Κάποια στιγμή θα το οργανώσουμε, έχουμε πει. Ένα βραδινό έτσι, πέμπτη βράδυ για ριβεντέτσι στη season. Πριν ξεκινήσουμε τα προκριματικά, έχεις καταλάβει ότι 23 Ιουλίου μπαίνουμε σε προκριματική ζώνη πάλι.
0: Και θα έχουμε εκπομπή μέχρι τότε.
2: Μέχρι την πρώτη, το 23 δηλαδή.
0: Μέχρι και 24 του μήνα. Θα πάμε, νομίζω Παρασκευή είναι.
2: Α, ναι. Αν δεν θα δώσουμε ως 30. Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί είναι βάνς
0: μετά.
3: Παράταση, παράταση μόνος.
0: Ρε, να κάτσουμε λίγο, 10 μέρες να κάτσουμε την οικογένεια, ρε φίλε. Και να γυρίσουμε πάλι. Ναι, αυτό λέω.
2: Πότε όμως.
0: Γιατί... θα δούμε τότε. Θα τα πει ο Σαούλης τώρα αυτά. Άστο, λέει γενέθλια σήμερα. Άστο, αύριο.
3: Λες Κώστα, αν αντιλαμβάνεται ότι 23 Ιουλίου αρχίζουν τα προκριματικά, σε 9 μέρες αρχίζει το Μουντιάλ.
2: Αυτό
0: πήγα να πω. Παιδιά, αν σας αρέσει η ιδέα να γίνουν κάποιες εκπομπές ωραίες, βραδινές για Μουντιάλ και τέτοια, γράψτε το μας. Θα μας γεμίσει με αισιοδοξία.
2: Ποιος το λέει. Ο Διονύσης Έξαλλος τώρα.
0: Ναι, θα βγει καλά σίγουρα, εννοείται. Γιατί οι βραδινές εκπομπές εκεί θα γίνουν. Είναι αναγκαστικά, οι ώρες είναι περίεργες.
3: Ταυτόχρονα με τα μάτς.
0: Ναι, θα βλέπουμε και τα μάτς, θα κάνουμε και τον Ιωάννου και να περιγράφουμε.
3: Watch party.
0: Ναι. Έχει πει ατάκες, δεν έχω ακούσει. Έχει πει, ε. Έχει πει διάφορες. Εντάξει, καλά, το πιστεύω. Λοιπόν, ωραία. Κουβέντα λέει. Να, μια και αναφέραμε το Μουντιάλ. Ποιος θα το πάρει, λέει το Μουντιάλ, λέει ένας φίλος εδώ.
2: Αργεντινή είμαι. Ναι. Πάντα.
0: Ναι.
2: Λόγω του μεγάλου Θεός χωρίς την ψυχή του.
0: Ναι.
2: Μου έχει κουμπώσει.
0: Και το του πιο μεγάλου που είναι τώρα.
2: Ο άλλος θα είναι πάντα.
0: Ο άλλος θα είναι μεγάλος, αλλά αυτός είναι πιο μεγάλος.
2: Ο άλλος αγόρι μου δεν θα έρχονται ποτέ να φορέσει το αραβικό το σάλι, επειδή είμαστε χορηγοί και είμαστε στο Κατάρ τώρα. Και
0: καλά, εντάξει, μην το λες. Άστο. Στο Μεξικό.
2: Ο άλλος έχει πάει στον Πάπα και του έχει πει.
0: Πούλα
2: τις οροχές να δώσει τα παιδάκια να φάνε.
0: Εντάξει, άστο, μην το.
2: Τον Πάπα είχε καραμουζιάσει ο άλλος. Άστο. Ποιο χωρέστο να.
0: Και έκραζε και τον Πελέ πολύ, θυμάσαι, για τους λόγους τους ίδιους που λες και εσύ. Ναι. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
2: Μου έχει κουμπώσει, δεν ξέρω γιατί, και όχι λόγω του CR, έχει συγκλονιστική μεσαία γραμμή, που είναι η Ραχογαλιά, πάντα σε μια ομάδα παίρνει το Μουντιάλ, ή η Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία, το έχεις πιέσει, ναι.
2: Και εγώ πει του Μιρότσα, ρίξουμε ένα κοσάρικο, δεν με είχε ακούσει ακόμα. Έλα, Πέτρο.
0: Ελπίζω στη σωστή εταιρεία. Λοιπόν, να σου πω εσύ.
3: Εγώ πάντα σε αυτές τις διοργανώσεις ήμουν με την Ιταλία. Τώρα που λείπει η Ιταλία, δύσκολα τα πράγματα.
0: Ιταλία. Μόνο το 2006 δικαιώθηκες.
3: Ναι. Γαλλία θα πω.
0: Γαλλία, ε.
2: Αλλά Γαλλία είναι υπερόπλο.
0: Ένα γενικό, κύριε Ντατσόπουλε. Παρακαλώ, ένα γενικό.
3: Μπορεί άνετα, πιστεύω, η Γαλλία να βγάλει και δεύτερη 23άδα, εξίσου ανταγωνιστική.
2: Ναι. Άμα δεις, εσύ, επειδή κάθομαι και φτιάχνω τις αποστολές τώρα για το εκπαιδευτικό ρόλο του Μουντιάλ.
0: Τους κομμένους να βάλεις
2: Γαλλία. Τους κομμένους της Γαλλίας, παιδιά, θα βάλετε τα κλάματα που έχουν κοπεί.
0: Θέλετε να σας δώσω ένα όχι προφανές προγνωστικό για το Μουντιάλ.
2: Αμέ.
0: Το οποίο. Εγώ δεν υποστηρίζω, ξεκαθαρίζω την ομάδα, θα πω τώρα. Δεν την υποστήριζα ποτέ. Δεν είμαι δηλαδή Ιωάννου που την υποστηρίζει 200 χρόνια και λέει It's coming home και τέτοια. Αγγλία. Μετά από 60 χρόνια να ξαναπάρει το παγκόσμιο. Έχει καλή φουρνιά, δεν ξέρω που το χάνει.
2: Εντάξει, δύο τελικούς του Euro που πήγε, βάλαμε τα κλάματα.
0: Δεν διαφωνώ. Πήγε τελικούς όμως. Δηλαδή δείχνει μια εξέλιξη. Δεν ξέρω. Εγώ δεν υποστηρίζω, λέω καθόλου την Αγγλία. Αλλά κάτι μου έχει κάτσει φέτος 60 χρόνια, είναι πολλά τα σημάδια.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θέλετε να βάλετε εκεί κάτι, ίσως. Μπορεί, ίσως.
3: Και δεν ξέρουμε και πώς θα εμφανιστεί η Βραζιλία με Αντσελότη.
0: Respect, Αντσελότη, έρωτας.
3: Έχει το know-how.
0: Ναι.
2: Νομίζω η Βραζιλία πάει τετράδα.
0: Την πιστεύεις?
2: Την πιστεύω.
0: Αργεντινή
2: πολύ.
0: Ξαναπάει.
2: Που κάνει. Παίζεται για Αργεντινή.
0: Okay.
2: Συνήθως οι πρωταθλήτριες έχουν πολύ φθήνους απορία στην επόμενη φάση. Αγγλία την περιμένω και εγώ πολύ ψηλά.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Γαλλία νούμερο ένα φαβορή. Θα ρίξουμε το κοσάρικο που είπαμε.
1: Ρε φίλε, ό,τι θες εσύ.
0: Ναι. Βλέπω και πολλούς να ψηφίζουν, λένε και εκπλήξεις διάφορες. Ένας φίλος λέει ότι ήρθε η ώρα της Ολλανδίας. Το πιστεύετε? Ολλανδία.
1: Κοίτα, την περιμένουμε κάθε φορά και κάθε φορά.
0: Κάτι γίνεται.
2: Ναι. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Η Ολλανδία είχε μια φουρνιά, ας πούμε, τότε που έφτασε στο τελικό με την Ισπανία, που ήταν Παναγία μου βοήθεια.
1: Ναι.
0: Το 10.
2: Ισχύει. Τώρα. Ποιον.
0: Το 10 με τον γκολ του Ινιέστα, λες.
2: Ναι. Με ποιον τώρα, δηλαδή τι έχει η Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Το Μέμφις τον Ντεπάι έχει στα 32 του.
0: Ισπανία.
2: Είναι στα κιλά μου.
1: Ισπανία, Παπανία, ρε φίλε, άμα είναι καλά
0: ο Γιαμάλ.
2: Ο μικρός. Θα είναι.
0: Είναι προφανές πολύ όμως, εντάξει, το περιμένουμε αυτό. Λέω για καμιά εκπληξούλα.
2: Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει έκπληξη.
0: Όχι, ε.
2: Όχι.
3: Εξαρτάται τι εννοούμε έκπληξη.
0: Εγώ λέω την Αγγλία.
3: Αντίστοιχη τη Κροατία.
2: Να πάει τετράδα.
3: Το 18. Αντίστοιχη του Μαρόκου. Αντίστοιχη του Μαρόκου.
2: Το Μαρόκου κι αν ήταν μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι.
2: Να πάει τσόκοψε η Πορτογαλία. Η Ισπανία του πετσόκοψε.
0: Πορτογαλία, αρκετοί συντάσσονται μαζί σου, αδερφέ μου, να ξέρει.
2: Κυρίως λόγω των χαφ, παιδιά, έχουν τρομακτικά χαφ Πορτογάλοι.
1: Τους Γερμανούς δεν τους βλέπει κανείς, ε. Έτσι θα χτυπήσουμε.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν τους βλέπω.
1: Έτσι θα χτυπήσουμε. Εδώ που δεν μας περιμένουν.
0: Είσαι φιλογερμανός, ε.
1: Ναι, είμαι Γερμανία. Είμαι εθνική
2: είναι
1: Γερμανία.
2: Είναι παιδί του τέτοιου.
1: Φιλογερμανός. Δεν είμαι, δεν βλέπω Bundesliga φανατικά, αλλά είμαι εθνική Γερμανός από τον 90.
2: Είναι παιδί του Μπεκεμπάουερ, προπονητή και του Ματέους.
1: Ματέους, Λόταρ Ματέους. Λόταρ Ματέους.
2: Φαίνεται, ρε Μιρότσο είναι κλασικό γερμανάκι Ματέους.
0: Ένας φίλος λέει ότι. Και αυτός λέει για τα σημάδια που βλέπω κι εγώ. Α δούμε, φίλε. Κάποιοι λένε για εκπλήξεις.
2: Πιερό να σκοράρει. Πιερό να σκοράρει σε εκπλήξεις.
0: Μακάρι. Να σου πω, πείτε μου ρε λίγο αυτό. Το είχα χάσει αυτό γιατί έλειπα νομίζω εκείνες τις μέρες. Υπάρχει μέρα Πιερό.
3: Στη Μασαχουσέτη. 26 Μαΐου. 26 Μαΐου.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Γιατί τι έκανε εδώ, έβαλε γκολ.
3: Μεγάλος εκεί. Και τον τίμησαν έτσι επειδή θα παίξει το Μουντιάλ και θα παίξει και έναν αγώνα στην Βοστόνη. Οπότε κάνανε ημέρα Φραντζή Πιερό.
0: Βασίλη, μου έχω βάλει πάνω από 600 γκολ σε πρωτάθλημα τύπου. Δεν ασχολείται άνθρωπο μαζί.
2: Μια μέρα Μπακόπουλο και στην Τρίπολη, ρε. Κάτι
0: έβαλε, ένα γκολ έβαλε με τον Αστέρα και ένα με τον Βόλο, νομίζω.
3: Ναι,
2: ναι στο 1-0. Κεφαλιά ψαράκι με τον Βόλο, νομίζω.
0: Ναι.
3: Προβολή.
2: Πού είχε με την Αστέρα το ψαράκι.
3: Η Αστέρα ήταν η κεφαλιά από κόρνερ, με τον Βόλο ήταν η προβολή μετά από σέντρα.
0: Και τον πάει αγκαλιά, ρε. Δεν μπορεί. Ο Σίτσης το έχει πιάσει από το ποδό, από εκεί, από το Σβέρκο, δεν πιάνεται με τίποτα σε αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία, αφήνουμε το Μοντιάλ στην άκρη. Ξαναλέω, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα αυτό.
2: Νορβηγία, λέει ο φίλος εδώ.
0: Νορβηγία.
2: Λέω ο Χαλάντ. Εντάξει, ο άλλος είναι στην εθνική. Εντάξει, τα προκριματικά έχει δει τι έχει κάνει.
0: Ο Χαλάντ.
2: Σε 8 μάτσε βάλει 16 γκολ.
0: Έτσι. Αυτό είναι ο Χαλάντ.
1: Ναι, ρε. Δεν υπάρχει.
0: Και στα χάφη είναι δυνατή. Εκεί.
1: Πολύ.
0: Εντάξει.
2: Και χτες παίξανε χωρίς Χάλαντ και βάλαν 3.
1: Με Όντεγκαρντ, Χάλαντ είναι... μπορεί να κάνει πράγματα.
2: Ναι.
0: Θα τη δούμε κι αυτή.
2: Και τα σταυρώματα να δούμε λίγο.
0: Κάποιο σχόλιο για την Τούμπα και την Εθνική Ελλάδος που πηγαίνει εκεί για το Nations League.
1: Όχι.
0: Λόγω του ότι καλύπτει εθνική ομάδα για
1: αυτό το λόγο. Ναι, να ανοιχτεί και σε άλλες περιοχές. Καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Το κάνουν πάρα πολλές εθνικές ομάδες. Να πηγαίνουν σε διάφορα γήπεδα και σε διάφορες περιοχές να δίνουν παιχνίδια. Η Ελλάδα το έχει κάνει πολύ με την Κρήτη. Αυτό πήγε, θα πάει πάλι μέσα στην εβδομάδα, γυρίζοντας δηλαδή από Σουηδία που φεύγει αύριο, θα πάει στην Κρήτη να παίξει. Το Nations League έχει αποφασίσει να το δώσει στην Τούμπα. Κατά τη γνώμη μου, καλά κάνει. Έτσι πρέπει να κάνουν οι εθνικές ομάδες, να βρίσκουν και άλλα γήπεδα. Και δεν θέλω να ακούσω τώρα ότι πρέπει μια εθνική ομάδα οπωσδήποτε να έχει μια έδρα κτλ. Γιατί άμα δούμε για παράδειγμα τι κάνουν οι Γερμανοί, που τους αναφέραμε κιόλας πριν, παίζουν σε όλες τις περιοχές της χώρας τους, προκειμένου ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να τους βλέπει.
0: Ο κουνιάδος του Πιερό μου στέλνει, είναι δυνατόν να μιλάει για τον Πιερό, έτσι. Συγγνώμη, ρε φίλε. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Αν είπα μια κουβέντα παραπάνω τον Πιερό, συγγνώμη. Αυτό προφανώς γεννήσει και γιορτάζει την ημέρα.
2: 26
3: Μαΐου.
0: Μαΐου.
2: Ο Νίκος ο Ζάρκ μου δίνει δίκιο. Λέει, έχει δίκιο Γουλής. Κεφαλιά ψαράκι με το Βόλο. Ένα με το χορτάρι έγινε.
3: Κεφαλιά ψαράκι. Ξεχνάμε τώρα.
0: Θα πει για τον Πιερό.
3: Δεν θα πω εγώ για τον Πιερό.
2: Θέλω επίσης να κάνω μια πελώρια αγκαλιά τον Μιχάλη τον Τζόχο.
0: Γιατί?
2: Γιατί του έχω πει, ρε φίλε, την Παρασκευή.
0: Ναι.
2: Μου λέει, δεν βλέπω τον τρόπο πώς μπορεί να του χτυπήσει τα πατού. Λέω, έχει Kai Havertz.
0: Και έβαλε γκολ ο Havertz.
2: Και μπορεί να έρθει ένα 0, του λέω, όπως έκανε η Chelsea που ήταν μεγάλο φαβορί City, του λέω το 21. Πήγε η Τσελσάρα όμως, ο Kai Havertz. Έχει Kai Havertz, του λέω. Δυστυχώς δεν τον έχω πλέον εγώ. Του λέω, το είσαι εσύ.
0: Το Havertz, θυμάμαι
2: όσο τελικό. Και κάνει ο Havertz τον γκολ στο 6-1-0. Ναι, ναι. Και γυρνάει, με κοιτάει ο γιος μου και λέει, έχει αγούστο που κάνει.
0: Το ξανά κάνει εκεί, ναι. Αλλά...
2: ναι. Αλλά το φάγαμε.
0: Θα πω κάτι να πληγώσω λίγο το Μιχάλη. Νίξε το ποδόσφαιρο, φίλε.
2: Πού?
0: Στον τελικό.
2: Ναι.
0: Νίξε το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Δεν, αυτό που έβλεπα, ακούω τον Τσόπουλο μέχρι κάτω να ξέρει.
2: Ναι, ναι, τι γίνεται τώρα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιον σφάζει πάνω, ποιον σφάζεται. Βάζει τον goal η Arsenal στο 5, στο 6. Μέχρι το 65 που ισοφαρίζουν, ρε φίλε, ούτε στα καλά του Μουρίνιο τέτοια γραμμή μαζινό πίσω. Τέτοια
2: ναι.
0: αμυντική προσπάθεια να κρατήσουν. Και το είπε και ο Μιχάλης στη μετάδοση, γιατί το Μιχάλη άκουγα και έλεγε, θα αντέξει. Αναρωτιόταν, θα αντέξει. Τι να αντέξει, ρε φίλε, να παίζει μόνο άμυνα. Χωρίς να προβληματίζει μπροστά.
1: Για το φίλο τον Χρήστο που μου στέλνει μήνυμα, φίλε, έχεις κάνει κάποιο λάθος. Ο Έντεγκαρντ δεν είναι Δανός. Είναι Νορβηγός.
0: Ναι, σωστά. Νορβηγός.
1: Γιατί μου λέει, ρε Βασίλη, ο Έντεγκαρντ Δανός είναι.
0: Ποιο Νορβηγός δεν γίνεται.
1: Δεν είναι Δανός.
0: Σπυρό, χαμηλώσε λίγο τα ακουστικά, ρε φίλε, τα δικά σου. Έχεις... γιατί ακούω τον Ντατσόπουλο μέχρι εδώ. Συγγνώμη κιόλας.
2: Στην Νόρβεϊ είναι παιχταρά.
1: Μπορεί να τον έχει μπερδέψει με κάποιον άλλον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω με ποιον έχει μπερδευτεί.
0: Νορβηγός. Μπορεί να με ποιον.
1: Δεν ξέρω. Αλλά είναι σίγουρα Νορβηγός.
0: Με ποιον να τον μπερδεύει, ποιο μπορεί ο φίλος. Στείλε μας, δεν ξέρω με ποιον μπορεί να τον μπερδεύει. Πάντως είναι σίγουρα Νορβηγός.
2: Αλλά περίμενα και λέω, κοίτα, έτσι θα κρατήσει. Τελειώνει το ημίχρονο 1-0 και λέω, ρε τσοχό.
3: Και λες, έχασε και μεγάλη ευκαιρία και στο τέλος του ημίχρονου φεύγει πάλι.
2: Φεύγει και του βάζει την κόντρα τελευταία.
3: Εκεί να γυρνόταν κόστα 2-0, δεν γύρναγε ποτέ μετά αυτό το μάτι.
2: Και λέω, λες ρε τσοχό, λέω να τα κάνουμε τέτοιο πράγμα.
0: Ένας φίλος εδώ λέει, στενοχωριέται και ψιλοξενερώνει που δεν είναι η Ελλάδα στο Μουντιάλ. Βεβαίως, γιατί μιλάμε τώρα για πανστρατιά. Όλες οι ομάδες πήγαν Μουντιάλ, μόνο εμείς δεν πήγαμε.
3: Ουσμπεκιστάν, Κουρασάο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Αυτοί που πήγαν όμως Κουρασάο και τέτοια πήγαν παίζοντας με ομάδες αντίστοιχες. Δηλαδή, αν έπαιζε και η Ελλάδα με αυτές, θα πήγαινε.
0: Το λέει ο φίλος στο πλαίσιο ότι έγινε πολύ μεγάλο πλέον το Μουντιάλ. Είναι
1: αποτυχία μεγάλη να μην πάει η εθνική όταν είναι τόσες ομάδες. Και ειδικά στον όμιλο που είναι, όταν από τον όμιλο αυτόν πήγε Σκωτία απευθείας, που στα παιχνίδια που έπαιξε με τη Σκωτία δεν σου έδειξε ότι είναι και κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Είναι μια πολύ σκληροτράχηλη ομάδα με πολύ πάθος και θέληση. Αλλά ποιοτικά δεν έχει κάτι. Είναι μεγάλη η αποτυχία. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά για την εθνική. Τώρα τι να τα ξαναλέμε. Να τα ξαναλέμε άμα χρειάζεται.
2: Αυτό το μάτς στην Γλασκόβη, ρε φίλε. Πώς χάθηκε
1: αυτό το μάτς στην Γλασκόβη, πώς χάθηκε, ναι.
2: Πώς χάθηκε αυτό το μάτς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα.
0: Μπορεί με Ντάμσκαρ να τον μπερδεύει, να ξέρει.
1: Μπορεί να τον μπερδεύει.
0: Μπορεί
1: να τον μπερδεύει.
0: Ευχαριστούμε το chat. Και θέλω και ένα σχόλιο, γιατί άκουγα το σχολείο στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Μέρες που έλειπα εγώ. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν τη δικαιολογώ εγώ την εθνική. Καθόλου.
0: Όχι, δεν λέω για εθνική. Θέλω να πω σε κάτι άλλο, ρε φίλε. Εδώ λέμε ότι σκάσανε οι παίχτες. Τελειώσανε ναι. αυτά. Και παίζει ένα μουντιάλ τώρα που έλεγε ότι δεν τα δεις όλα τα μάτια για πρώτη φορά φέτος. Ναι, γιατί ναι. είναι πάρα πολλά. Πάρα. Και οι ώρες είναι περίεργες.
1: Είναι οι ώρες, δεν είναι τα πολλά μάτς.
2: 108 μάτς.
0: 108
1: μάτς. Τα μάτς αντάβλεπα, ρε. Σιγά δεν είναι κάτι.
2: Είναι μία, δύο, τρεις,
0: πέντε. Εγώ στους παίχτες στέκομαι, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος τώρα. Παθαίνα να φυλάσσει ένα μέσα τον άλλο με στο Μάιο. Λέγαμε ποιοι θα πάνε στο Μουντιάλ. Και έχει 108 μάτς τώρα. Και μετά ξεκινάνε αμέσως.
1: Και κάποιοι παίκτες σκέψου.
3: Η 8η Ιουλίου είναι η πρώτη μέρα που δεν έχει αγώνες Μουντιάλ. Από τις 11 Ιουνίου είναι σερί.
1: Ναι. Απλά σκεφτείτε ότι.
3: 8 Ιουλίου θα πάτε.
0: Τότε θα πάμε.
1: Τότε θα πάμε.
0: Μπουζούκια.
1: Σκεφτείτε ότι. ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν σταματήσει ούτε το περασμένο καλοκαίρι γιατί παίζανε παγκόσμιο συλλόγων.
0: Ναι, ρε. Αυτό είναι απάνθρωπο, ρε. Δηλαδή, και μιλάμε για παίκτες βασικούς τώρα.
1: Δηλαδή, υπάρχουν παίκτες που έχουν παίξει σεζόν. Άκου,
0: ναι.
1: σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Euro.
0: Ναι.
1: Σεζόν. Παγκόσμιο συλλόγων. Σεζόν. Ναι. Μουντιάλ.
0: Ναι, όσα και να παίρνει είναι λίγα, φίλε. Δεν είναι. Είναι θέμα υγείας πλέον. Έτσι,
2: θα μαζεύει χαρτάκια και δεν μπορεί να τα φτιάξει τα άλμπουμ πλέον.
1: Ναι.
2: Τόσε ομάδε.
1: Είδε που μαζεύτηκαν κάπου 8.000 κόσμο και έκαναν ανταλλαγή ναι. χαρτάκια.
2: Ωραίο, φίλε.
0: Μαζεύει. Ακόμα. Το ότι μάζευε είμαι βέβαιο, εντάξει, το συζητάω.
2: Και στο προηγούμενο Μουντιάλ μάζεψα, σε αυτό δεν ξέρω τι θα κάνω. Θυμάμαι το πρώτο που μάζεψα ήταν το Euro 88, 10 χρονών ήμουν. Και ποιο μου έλειπε, ρε φίλε. Και τον αντάλλαξα με 150 χαρτάκια.
1: Το 98.
2: Το 88.
1: Το 88.
2: 10 χρονών.
1: Πόσο χρόνο είσαι, ρε γουλή.
2: 10 χρονών τα μάζεψα.
0: Και εγώ τα
2: και ποιο μου έλειπε, ρε φίλε, το νούμερο 150 χαρτάκι στο Euro 88.
0: Ποιο
2: συγκεκριμένο άλμπουμ.
1: Φαν Μπάστεν.
2: Ο Πίτερ Ριντ, ο Άγγλο. Έδωσα 150 χαρτάκια ανταλλαγή για να το.
0: Να δώσουμε ένα δώρο σε όποιον ξέρει το chat. Τον Peter Reed.
1: Κανένα.
2: Και συμπλήρωσα και έγινε με μακελιό μετά. Το συμπλήρωσα.
0: Ναι.
2: Και τότε λέγαμε 320 χαρτάκια.
0: Στο Πανίνι μαζεύατε και σε ελληνικό πρωτάθλημα και τέτοια.
1: Όχι.
3: Ναι, εγώ ναι.
2: Τα πάντα.
0: Εσύ εντάξει πιο μικρό. Ξέρεις ότι ήταν πολύ δύσκολο. Χάρης Μπανιώτης.
2: Ναι.
0: Ρε φίλε, έψαχνα Μπανιώτη. Δεν έβρισκα. Είχα συμπληρώσει όλο το άλμπουμ. Τελικά τον βρήκα, τον αγόρασα από φίλο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Τρομερή τότε πόρωση με αυτά τα χαρτάκια.
1: Καλά,
0: τα
1: πανίνη, ναι, ναι.
0: Το
2: και ανταλλαγές μεγάλες.
0: Και πηγαίνω σε ένα Euro, δεν θυμάμαι το 16 τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο είχα πάει. Και βρίσκω, ρε φίλε, το φέρω αύριο στην εκπομπή. Ένα συμπληρωμένο άλμπουμ σε πολύ ωραία έκδοση τέτοια με όλα τα χαρτάκια σε όλα τα προηγούμενα Μουντιάλ. Θα στο φέρω αύριο.
2: Τι λες, δε φίλε.
0: Πήγα τα αγόρασα, εντάξει, εννοείται. Πρέπει να ήταν και ακριβό. Αλλά ήταν τρομερό. Για αυτούς που μαζεύετε, νομίζω με νοιάζει.
2: Ναι, εντάξει, τώρα, τα νιάτα μας είναι αυτά. Πω, τι είπε τώρα.
0: Λοιπόν, μια ανακεφαλαίωση κάνω. Καπετανάκος παντρεύτηκε. Έρχεται μεθαύριο. Που ρωτάτε.
2: Μένει ο Λανουά.
0: Λανουά μένει. Τον ψήφισαν τρεις, Ολυμπιακός όχι. Βερβελές θα μας πει σε λίγο γιατί. Για τους τρεις που τον ψήφισαν, εδώ ήδη ο Γουλής έχει ταχθεί εναντίον. Ο Ανδρέας μπερδεμένος.
3: Ναι.
0: Ο Χαστάς σε λίγο μαζί μας. Τη δική του άποψη για το τον ψήφισε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, εκεί ήταν το πιο λογικό νομίζω, ως ένα σημείο. Παρότι και αυτός έχει βγάλει ανακοίνωση. Και τι άλλο θέλω να πω. Α, Βερβελές ένα τεταρτάκι μαζί μας για κουβέντα για τα θέματα αυτά. Μας λείπει κάτι άλλο. Α, και φέρω το δωράκι. Μια δεύτερη φορά να σας δείξω.
2: Έτσι.
0: Έχουμε 4.500 στο chat μόνο και στο Action 24 πολύ περισσότερους. Εγώ δείχνω αυτό το δώρο για όλους εσάς που θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό. Σκανάρετε κάτω αριστερά για το Apple iPhone 17. Follow τρεις λογαριασμούς αλλιώς. Sky Telecom Athletic Action 24.
2: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα και να είναι έγκυρης με το γη σας.
0: Like στο post. Μια τάκια για να πεις την είπες σε λάθος. Like στο post και μπαίνεις τον φίλο ή φίλη στα σχόλια. 36 από σήμερα μέχρι 36 ολοκληρώνεται. Και δίνουμε και ένα δώρο ακόμα μετά. Για ένα μήνα τον Ιούλιο που θα έχουμε πάλι εκπομπές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι δώρο.
2: Α, ναι. Κάτι. Ρε, Sky Telecom. Σκάι μεγάλο...
0: Sky Telecom πάλι.
2: Sky... Ναι, ρε φίλε, ας πω κάτι λίπες μέρες και πρέπει να συντονιστούμε πάλι.
0: Έχουμε χάσει το. Κάπου
1: ναι, ρε φίλε.
2: Καλά, λέει. Λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Δώσε λίγο, δηλαδή αύριο θα είμαστε καλά.
0: Το Βερβελέ τον αγαπάς.
2: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Να σου πω, σ' αρέσει που μου αρέσει να τσεφνιδιάζω.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: Ωραία, δεν είναι. Αδέα, σε
3: πολύ καλό.
2: 28 χρόνια τσακωνόμαστε, αλλά τα βρίσκω μια χαρά γιατί δηλαδή πρέπει να και καλά. Στείλαν κάποιο στο chat, θα στείλει κανένα μήνυμα, προσβάλλει κανένα.
0: Α, τα διάβασε.
2: Ασχολούμαι με τον καθένα στο chat τώρα εδώ πέρα.
0: Εγώ, γιατί εγώ συντάσσομαι με το chat, αλλά τους δίνω και τους μπανάρω
1: κιόλας. Φάνταζε στο Μουντιάλ, φίλε, δεν παίζω.
0: Όχι.
1: Γιατί με ρώτησε ένας φίλος, αλλά έφτιαχνα σε κάθε μεγάλη διοργάνωση και Euro και Μουντιάλ εδώ και πολλά χρόνια. Έφτιαχνα pool. Εγώ το διοργάνωσα.
2: Θα προλάβεις να κάνουμε ένα φέτος. Έλα ρε μαγκά.
0: Τι εννοείς, δηλαδή.
2: Έβαζε θα πουλ. Με σκορ.
1: Πουλ.
2: Ναι. Με σκορ. Με σκορ ανά μάτς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Προέβλεπες το σκορ ανά αγώνα και ανάλογα τι έπιανες. Έπαιρνες πόντους.
2: Στο τέλος παίρναμε βραβείο, βάζαμε από ένα ποσό.
1: Ήμουνα ο ντίλερ, ναι.
0: Να είσαι πάλι, να παίξω κι εγώ.
1: Ήμουνα ο πουλάρχης.
0: Ο πουλάρχος.
2: Ο πουλάρχος. Αλλά φέτος δεν προλαβαίνω, φίλε. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει.
0: Καλά το. Και λίγα λες.
1: Δεν βγαίνει. Μήπως το. Εχθές μου έδωσε μια ιδέα ένας φίλος μου.
0: Ναι.
1: Που ήμουνα με κάτι φίλους και μου είπε μήπως το βάζαμε στο AI.
0: Ναι.
1: Και μας το φτιάχνε. Μπαμ, μπαμ. Αλλά και δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν έχει κανένα, αν φτιάξει κανένα.
2: Το πρόγραμμα το έχω ολόκληρο. Όλο.
1: Καλά, το πρόγραμμα είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιάξει το Excel, να βάλει στο Excel πράγματα που να σου βγάζει τη βαθμολογία αυτόματα. Θέλει τέτοια πράγματα τώρα, δεν είναι.
0: Ίσως έχει κάνα δύο ώρες εκεί που θα κοιμάσαι. Αν
1: τα
0: κοιμάσαι,
1: κάτι αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα άλλα δεν σώζονται. Η Τζορτζίνα ή έχει γίνει ΑΕΚ ή του φωνάζει ΑΕΚ. ΑΕΚ. ΑΕΚ. Ή μου λέει να πάω στον Ανδρέα. Μάλλον το δεύτερο είναι, λοιπόν. Ανδρέα μου, μιλήσαμε
1: Βασίλη
0: για.
1: Μου.
0: Για το. Καλώς τον. Μιλήσαμε για το Λανουά. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Δεν έχουμε ολοκληρώσει το θέμα γιατί περιμένουμε και το Βερβέλα και το Χαστά. Έχει σημασία και δική του άποψη και το δικό μα σχόλιο αφού τοποθετηθούν. Θέλω να πούμε για μια μεγάλη μεταγραφή που έγινε. Βέβαια. Από την ΑΕΚ. Την οποία περίμενε τόσο γρήγορα. Περιμέναμε μεγάλη μεταγραφή και οικονομικά. Γιατί έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά πάλι. Περίπτωση Βάργκα δηλαδή όσον αφορά τα χρήματα. Το λέω καλά.
3: Μην είναι, μην είναι και λίγο περισσότερα.
0: Μην είναι και περισσότερα.
3: Μην είναι και περισσότερα.
0: Την περίμενε τόσο γρήγορα, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
3: Κοίτα, είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες και είχε πει και ο Τάσος πάρα πολλές φορές ότι η ΑΕΚ θα ξοδέψει αρκετά λεφτά για να πάρει στόπερ, χαφ και έναν εξτρέμ. Είδαμε λοιπόν ότι ο εξτρέμ φεύγει πλέον από τη μέση. Παίρνει η ΑΕΚ τον Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα από χθες το βράδυ. Ήρθε, ξεκουράστηκε. Πέρασε σήμερα το πρωί τα ιατρικά και τα εργομετρικά.
0: Για τον κόσμο που δεν θυμάται. Το θυμόμαστε από Σαχτάρ, το λέω καλά.
3: Βέβαια, πολλά χρόνια Σαχτάρ.
2: Σαχταριανός. Mm-hmm.
3: Πολλά χρόνια Σαχτάρ. Έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. Ναι, 4 πρωταθλήματα και 4 κύπελα. 4 double με την Σαχτάρ. Έχει παίξει Champions League με τη Σαχτάρ.
0: Τσεκάρε την κάρτα που έχουμε φτιάξει, αν και νομίζω έχει βάλει το χεράκι σου κι εσύ αυτή. Πάμε να μου διαβάσει μερικά στοιχεία σημαντικά. Αυτή είναι, πολλή πληροφορία, αλλά ξεχωρίζω ότι πήγε στην Τραμζοσπορ και εκεί έκανε. Πήγε καλά, έκανε καλές εμφανίσεις. Βλέπουμε 4 γκολ, 12
3: assists. 4-12, ναι.
0: Διεθνής.
3: Σταθερά στις κλήσεις και του Ρεμπρόφ το προηγούμενο διάστημα. Ήταν και στο Euro του 20 στην αποστολή και στο Euro του 24 στην αποστολή της Εθνικής Ουκρανίας.
0: Η ηλικία, εγώ θα πω ότι είναι ακριβώς την κατάλληλη ηλικία για να είναι επιδραστικός. Και είναι ενεργεία, όπως είπες, διεθνής, αλλά και 29 ετών είναι ό,τι
3: 29
0: πρέπει.
3: Ετών και με παραστάσεις από Champions League, από ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και η Σαχτάρ. Και στη Φερεντσβάρος που πήγε για 2 χρόνια έχει πάρει πρωταθλήματα.
0: Έτοιμος παίκτης. Ο
2: Τραμζοσπορ φέτος καμία σχέση. Φέτος ήταν πολύ καλύτερα από τον Τραμζοσπορ.
3: Πολύ καλύτερα από τον Τραμζοσπορ. Τρίτη θέση και κυπελούχος.
0: Και στέκομαι λίγο ακόμα, ρε φίλε. Καλά, και στο ότι έχει πάρει τίτλους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένας παίκτης να είναι έτσι φτιαγμένος. Αλλά και στις ευρωπαϊκές συμμετοχές. Αυτό θέλω να μου σχολιάσεις. Βλέπεις πόσες έχει.
3: Έχει 40 παιχνίδια στο Champions League. Είναι μεταγραφή με προοπτική το Champions League για την ΑΕΚ. Από τη στιγμή που θα είναι η ΑΕΚ στα play-off και εμείς μαζί της. με την προοπτική να μπούμε στη League Phase. Μετά από πολλά χρόνια, από το 18-19. Είναι ένας παίκτης που έρχεται να πάρει κατευθείαν φανέλα βασικού, να είναι στο ένα άκρο Ζουμπκόφ, στο άλλο άκρο Κοϊτά. Αυτό που θέλει ο Νίκολιτς. Είχε την έγκριση του Μάρκο Νίκολιτς αυτή η μεταγραφή. Είναι μια, θα το πω σε εισαγωγικά, ανακάλυψη των τελευταίων ημερών του Ριμπάλτα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ζουμπκόφ για προσωπικούς λόγους ήθελε να αποχωρήσει από την Τραπεζούντα. Mm-hmm. Το είχε εκφράσει στους ανθρώπους της ομάδας. Οπότε το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, πήρε την έγκριση του Μάρκο Νίκολιτς και έκλεισε σε χρόνο ντετέ η μεταγραφή.
2: Συγγνώμη, 37-4-12 είναι τα φετινά του.
3: Οι φετινές του επιδόσεις με την Τραμζοσπορ. Πολλές assist.
0: Ναι, πολύ και στάθηκα στην αρχή.
2: Και σε καλή σεζόν της Τραμζοσπορ, ξαναλέω.
3: Τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και πελούχος Τουρκίας.
0: Έχεις δει καθόλου τώρα τελευταία βιντεάκια και αυτά. Δηλαδή, όταν λέμε 12 assist, είναι αυτός που λέμε παίζει στον Ασβέστη, συγκλίνει.
3: Κάνει και τα δύο.
0: Και τα δύο.
3: Στην καλή του μέρα μπορεί να κάνει τα πάντα.
0: Αριστερό πόδαρο.
3: Αρκετά μπουκαδόρος.
0: Παίζει με ανάποδο ποδί.
3: Παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι. Αλλά αρκετές ασίστ του ήταν και με το δεξί πόδι.
0: Okay,
3: το καλό του το πόδι είναι το αριστερό. Πολλές φορές από τα δεξιά συγκλίνει και εκτελεί, πολλές φορές δημιουργεί συγκλίνοντας κιόλας.
0: Σχόλιο για τα 5 εκατομμύρια.
3: Είπαμε, είναι μια.
0: Μπορεί και παραπάνω.
3: Μπορεί και. Ναι, εκεί του Βάργκα ήταν στα 4,5-5 εκατομμύρια. Τώρα μαζί με τα μπόνους μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
0: Κάτι παραπάνω.
3: Μπορεί να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή μέχρι τώρα.
0: Πινέδα πώς ήταν,
3: 6,5. Η πιο ακριβή της εποχής Μαρίου Λιόπουλου ήθελα να καταλήξω. Η δεύτερη στην ιστορία της ΑΕΚ μετά τον Πινέδα. Mm-hmm. Εντάξει, ναι. Είπαμε ότι θα, σε αυτά τα οικονομικά επίπεδα πιστεύω θα κινηθούν και οι επόμενες μεταγραφές της ΑΕΚ για στόπερ και χαφ. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να δώσει λεφτά, να κάνει σημαντική ενίσχυση στις θέσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι της ομάδας για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Mm-hmm. Το πιο βασικό ήταν ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ήθελε να φύγει από την Τουρκία, γιατί τις τελευταίες μέρες είχε προκύψει ένα σενάριο και για Μπενφίκα, ότι μπορεί να καταθέσει πρόταση. Τους πρόλαβε τέλος πάντων η ΑΕΚ. Έκανε γρήγορα τις κινήσεις ο Χαβιέρ Μπάλτα.
0: Είχε ακουστεί καθόλου, Ανδρέα?
3: Καθόλου.
0: Καθόλου,
3: καθόλου. Μια που βγήκε χθες το βράδυ και μια που κατευθείαν
2: επιβεβαιώθηκε. Και αυτό εδώ και είναι.
3: Αυτό είναι που γίνεται.
0: Αλλά εσείς το παρακολουθείτε πιο πολύ.
3: Αυτό είναι που γίνεται από πέρυσι ουσιαστικά με τον Μπάλτα. Δηλαδή, είχαμε και πέρυσι μεταγραφές που βγαίνανε. Το είχαμε πει νομίζω και στο Βασίλη. Πρέπει να το είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή. Ότι με τόσα ονόματα που ακούγονται, αν μέσα στο δίωρο δεν επιβεβαιωθούν, καίγονται.
2: Ναι.
3: Και χθες έγινε αυτό. Βγήκε το tweet του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο στις 10 και 20 περίπου το βράδυ.
0: Αυτός ο Αλτάμπουρας.
3: Ναι. Μέχρι τις 11 είχε επιβεβαιωθεί η μεταγραφή.
0: Πρέπει να έχει καλές πηγές ο Ρωμάνο. Του έχεις μιλήσει για το site μας? Μήπως θέλει να έρθει?
2: Αυτό.
0: Λέω, εντάξει.
3: Ένα συνεργάτη.
1: Εγώ λέω ότι είναι μια μεταγραφή που δείχνει και πάλι τη μεγάλη ικανότητα του Ριμπάλτα. Νομίζω ότι είναι με διαφορά ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής που έχει έρθει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που έχει δουλέψει μάλλον σε μεγάλη ομάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Ριμπάλτα. Και το αποδεικνύει και με την πορεία της ΑΕΚ το χειμώνα. Γιατί το παίρνει πάνω του, για παράδειγμα, το ότι έχει έρθει ο Νίκολιτς και έχει αυτή την εικόνα η ΑΕΚ. Και με τις μεταγραφές που έχει κάνει και με αυτό ακριβώς που είπε τώρα ο Ανδρέας, ότι δηλαδή. Βγήκε πέρσι ο Γιώβιτς μεσημέρι, μέχρι το βράδυ ξέραμε ότι την επόμενη μέρα είναι στην Ελλάδα.
3: Το ίδιο είχε γίνει με τον Πενράις.
1: Μπράβο.
3: Είχε βγει πάλι από τον Ρωμάνο 11 η ώρα το βράδυ και μέσα στο μισάωρο είχε επιβεβαιώσει.
1: Το μοναδικό σύριαλ που νομίζω ότι το άφησε η ΑΕΚ για άλλους λόγους να τραβήξει ήταν του Ντέσσερς,
3: ναι, ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω
3: είχε
1: ότι ήταν λόγοι τακτικής από την ΑΕΚ, πιστεύω για να ρίξουν το βάρος εκεί και να δουλέψει άλλη περίπτωση όπως ήταν του Γιώβιτς. Αυτή την εντύπωση έχω, χωρίς να είμαι και
3: υπήρξε
1: πολύ σίγουρος.
3: Υπήρξε στόχος της ΑΕΚ 4, δεν ναι. αμφιβάλλει κανείς επ' αυτού. Το θέμα ήταν δεν κατάφερε η ΑΕΚ να ρίξει τις οικονομικές απαιτήσεις της Rangers. Δηλαδή ήταν στόχος της ΑΕΚ 4, αλλά για τον Χαβιέρ Μπάλτα ήταν πολλά τα λεφτά που ζητούσε η Rangers. Ναι. Οπότε σε αυτά τα λεφτά δεν θα προχωρούσε ναι. η κίνηση. Αν όσο περνούσε ο καιρός έριχνε τις απαιτήσεις της Rangers, θα την έκανε την κίνηση η ΑΕΚ.
0: Να πω κάτι. Κάποιοι ίσως ήρθαν λιγάκι πιο αργά στην παρέα μας. Εκτός από το like που ζητάω πάντα, θα πω ότι έχουμε μιλήσει αρκετά για Λανουά στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει. Σε λίγο με την παρέα του Χαστά και του Βερβέλε θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το θέμα, γιατί αφορά και τις ομάδες του ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα πάμε λίγο στο μεταγραφικά. Μιας και είπαμε, ωραία, καλός παίκτης, Champions League, μάλιστα. Βασικός, βασικότατος. Στη μία πλευρά πάμε για αυτόν. Στην άλλη, Κοϊτά.
3: Κοϊτά.
0: Ξεκάθαρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι οι δύο θα είναι οι βασικοί.
0: Έχουμε τους δύο βασικούς
3: εκεί.
0: Βασικοί εγώ ξεστήνω την ομάδα για τον χρόνο τώρα, έτσι. Λοιπόν, δύο εκεί.
3: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Ο Τάσος και εμένα μην το κάνει, εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ.
0: Βάργα Γιώβιτς, βασική κλασικά. Τι, Ζινή. Θα δούμε, Ζινή.
3: Στο ίδιο...
0: Στα καλά του Γιώβιτς και Βάργα δεν έχουν αντίπαλο, νομίζω.
2: Ελίας Οδαμινή.
0: Όχι, δεν μπορεί.
3: Όχι. Νομίζω.
0: Αν δεν τον πουλήσει.
3: Αν δεν τον πουλήσει. Αν το πουλήσει, θα μείνει.
0: Αν το πουλήσει.
3: Αν θέλει πρόταση, θα ξαναπεί να
2: το πουλήσει.
0: Τα 5 εκατομμύρια που ακούω για τον Ελίας είναι ακριβές ποσό που θα ζητήσει η ΑΕΚ ή μιλάμε ότι και με 3,5 κάνουμε τη
2: δουλειά. Τον έχει βιτρίνα τέλος με αυτό. Μην είναι και παραπάνω.
1: Μην είναι παραπάνω από τα 5.
0: Ρε φίλε, πώς να πουλήσεις τον Ελίασον 5. Δηλαδή...
1: Άρα κοστολογεί τον Ελίασον πάνω από τον παίκτη που έφερε αυτή τη στιγμή. Άρα τον θεωρεί καλύτερο παίκτη τον Ελίασον από αυτό που έφερε.
3: Καλός παίκτης δεν χαρακτηρίζεται από τα λεφτά.
0: Σωστό κι αυτό.
3: Από τις δουλειές που κάνει μες στο γήπεδο. Σωστό. Και ο Ελίασον έχει δείξει ότι στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν φέτος δεν έχει κάνει
0: κοίτα,
3: πράγματα.
0: Κοίτα, παιχταράς είναι ο Ελίασον.
3: Στα καλά του είναι για μένα από τους καλύτερους εξτρέμ του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Αλλά τη διαφορά δεν
2: όταν
0: την
2: έχει κάνει. Όταν είναι υγιής τον ήθελα Παναθηναϊκό με τρέλα.
0: Ναι.
2: Με τρέλα.
3: Και τώρα υγιής είναι, απλά δεν...
2: Ναι, ναι ρε παιδί μου, σε φουμούντο ότι θα παίξω αυτό χωρίς τέτοιο. Ναι.
0: Ξέρεις τι θέλω όμως, θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Πολύ καλό. Το είχαμε και στον τίτλο από κάτω, ως την ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ. Και αυτό απασχολεί πολύ κόσμο και ρωτά. Το πολυτιμότερο τώρα μιλάμε, για τον Πινέδα.
3: Ναι.
0: Εκεί τι γίνεται.
3: Εκεί δηλαδή. Πιστεύω ότι θα περιμένουμε μετά το Μουντιάλ.
0: Γιατί εγώ διαβάζω και στα ρεπορτάζ και στα δικά σου και στο Τάσου και όλα αυτά στο Αθλέτικο ότι η ΑΕΚ έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για τον Πινέδα. Δεν λέει όμως ότι έκλεισε, τον κρατάμε, μένει στην ομάδα, ψήθηκε. Απ' την άλλη, βλέπω και την πίεση του Αλμέιδα, το λέω καλά, που τον θέλει.
3: Λογικό δεν είναι.
0: Και λογικό, ο δικός του παίκτης.
3: Αυτό λέγαμε, ναι. Έχουν συνεργαστεί και στη Τσίβας και στην ΑΕΚ.
0: Ακριβώς. Οπότε, εκεί λέω, εκεί είναι ένα θέμα μεγάλο. Γιατί εκεί η ΑΕΚ πρέπει να βρει λύση. Θα μου πεις τώρα, θα πάει να πάρει κι άλλο χαφ, εντάξει. Αλλά το Πινέδα Μαρίν έχει, όχι δέσει, έχει κάνει διαφορά φέτος. Συμφωνείς?
3: Συμφωνώ απόλυτα. Η ΑΕΚ από την πλευρά της έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει προς την πλευρά του Πινέδα. Έχει εκφράσει το ενδιαφέρον να αναρθεί το συμβόλαιο. Έχει καταθέσει τα οικονομικά στοιχεία προς την πλευρά του Πινέδα. Τώρα είναι θέμα της πλευράς του Μεξικανού για το πότε θα αποφασίσει. Εικάζω ότι η αποφάση θα είναι μετά το Μουντιάλ. Αυτό μου προκύπτει εμένα.
0: Έχει τεθεί από την ΑΕΚ μέχρι τότε θέλω απάντηση?
3: Όχι.
0: Έχει κάνει την πρότασή της.
3: Το μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο που μπορεί να αγχώσει την ΑΕΚ είναι οι ρήτρες. Τα 8 εκατομμύρια για το Μεξικό, τα 10 για τη Σαουδική Αραβία. Και πιο πολύ τα 8 εκατομμύρια για το Μεξικό. Γιατί υπάρχουν ακόμα αυτές οι ρήτρες.
0: Φοβάσαι μήπως τη δώσει δηλαδή κάποιος τα 8 εκατομμύρια και πει.
3: Δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στο Μουντιάλ και αν είναι αυτή η αν είναι Μοντερέι αυτή η ομάδα.
0: Μπιλ, τι λες? Τα 8 εκατομμύρια είναι πολλά
3: που βέβαια
0: για
3: είναι
0: να τα σκάσει κάποιος για τον Πινέδα από το Μεξικό.
2: Έχουν πολλά λεφτά.
3: Όμως οι Μεξικανοί τα δίνουν πιο πολύ σε συμβόλαια.
2: Δεν δίνουν σε ομάδες. Ναι, ρε φίλε, αλλά άμα πάει ο Ματίας και του πει το εγώ τον έψησα τον Πινέδα και έρχεται άμα τα δώσετε. Δεν τα δώσουν. Θα τα δώσουν.
3: Μετά πάμε στο πόσο επιδραστικό είναι ο Αλμέιδα στον Πινέδα και η ΑΕΚ στον Πινέδα.
2: Σωστά, αυτό είναι. Αυτό. Το Κασέρι 8 είναι.
3: 8 για το Μεξικό 8, για την Σαουδική Αραβία 10. Δεν υπάρχει για τις υπόλοιπες, για την Ευρώπη δεν υπάρχει.
2: Είναι, φίλε. Δηλαδή, αν πάει ο Αλμέιδα και του πει εγώ τον έψησα τον Πινέδα, φέρτε τον μου για να σα πάρω το πρωτάθλημα.
3: Θα δυσκολεύσει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ όμως.
2: Η ΑΕΚ σίγουρα δεν θα το αφήσει.
3: Και μην είναι. Έχουμε δει και πολλά παιχνίδια τακτικής.
2: Ναι.
3: Μην είναι και παιχνίδια τακτικής στα συνεχή δημοσιεύματα για να ανεβάσει την προσφορά της ΑΕΚ. Προς την πλευρά του Πινέδα. Εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό.
0: Ναι.
3: Έχουμε δει να γίνεται αυτό στο παρελθόν.
0: Επειδή με εξητάρει τώρα ένα εδώ πέρα και μου λέει, λέγε κάτι, θα πιάσει. Α, θα σου πω, περίμενε. Σου θυμίζω ότι μιλάς με τον άνθρωπο που έχει προβλέψει τα over 10 προς 15 του Κωστίνια. Θα σέβεσαι.
2: Σωστό.
0: Άρα.
2: Που όλοι τον κοροϊδεύαμε, να πούμε.
0: Ναι, γιατί μου.
2: Τον κοροϊδεύαμε.
0: Τον ειδικά. Τι μου λέγε, ναι, καλά, κοιμήσου, άλλαξε πλευρό και τέτοια. Στα χειρότερά του πουλήθηκε πάνω από 11. Φαντάσου να τα στα καλύτερά του. Θέλω να σου κάνω πρόβλεψη για τον Πινέδα.
3: Κάνε μου.
0: Όχι.
2: Εγώ λέω ότι
3: φοβάμαι,
2: θα μείνει.
3: Θα πρέπει να και εδώ.
0: Φοβάμαι. Φοβάμαι.
3: Τον κόσμο ποιον.
2: Νομίζω ότι θα μείνει. Νομίζω ότι θα μείνει.
3: Εγώ πιστεύω θα μείνει.
0: Και εγώ πιστεύω θα μείνει.
3: Εγώ πιστεύω θα μείνει.
0: Τώρα.
3: Απλά θα το τραβήξει μετά το Μουντιάλ αυτό το πράγμα.
0: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Είσαι ο Πινέδα, έτσι. Μάλιστα. Πε ότι η ΑΕΚ έρχεται και τα πράγματα έτσι και παίζει και ο Μίλος στο Champions League. Γιατί να το χάσεις αυτό?
3: Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλο κίνητρο το να παίξει.
0: Να πας τώρα στη
3: League Face του Champions League.
2: Εντάξει, στο σπίτι του θα γυρίσει.
0: Ναι, όχι τώρα.
3: Νιώθει καλά όμως.
0: Πήγαινε αργότερα λίγο, ρε φίλε.
3: Καλά και εδώ. Ναι.
0: Το είχα πει και για άλλους παίκτες που ήταν λιγότερο το κίνητρο. Δεν ήταν Champions League, ήταν Σαουδική Αραβία. Ήταν λεφτά μόνο τότε. Θα πας στο σπίτι σου. Θα σε θέλει και μετά. Τώρα το Champions League είναι άλλο πράγμα.
2: Επίσης έχουν δίκιο κάποιοι φίλοι που λένε.
0: Εννοώ ευρωπαϊκές διοργανώσεις μόνο. Αυτό που έχουμε δει με την ΑΕΚ, τίποτα άλλο.
2: Δεν ξέρω με τη Θέλτα, δεν είχε παίξει ποτέ.
0: Όχι.
2: Ποτέ.
3: Δεν έπαιξε πολύ. Δεν
2: έπαιξε. Τσάμπιο Λίγκ. Μετά βγήκε η Ευρώπη όταν έπαιξε τον Παναθηναϊκό το 16-17 με Στραματσόνη. Στο Europa.
3: Πρέπει να ήταν στη Τσίβα τότε ο Πινέδα.
0: Τσάμπιο Λίγκ.
2: Μετά δεν ξαναβγήκε η Θέλτα. Ευρώπη. Πρέπει να έχει ξαναπέξει. Τέλο πάντων.
4: Τι να κάνει ο Ράφα.
2: Έχουν δίκιο κάποιοι που λένε ότι είναι κασέρι τα 8 μίλια. Δεν υπάρχουν δόσεις.
3: Ναι. Είναι...
2: Άμα
3: ναι,
2: θέλει ρίτρα, να το πάρει κάποιος,
4: είναι κοτσόβολο. Εντάξει,
0: στο Μεξικό
4: δεν
0: έχουν
4: είναι
0: τον τέτοιο τρόπο να έχουν και τα χρήματα.
3: Να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε...
2: σε αυτά τα... Ναι, έχω δει κάτι σειρές, Βασίλη μου.
0: Στο Netflix.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω δε, τι λες, δεν βλέπω Netflix.
2: Ναι, εγώ τις βλέπω όλες αυτές.
0: τρεις φορές την κάθε μία. Λοιπόν...
2: Τι έγινε, Μαριάννα, όλα καλά.
0: Οκ, το ακούω αυτό που λες.
2: Είσαι κουρασμένη, βλέπω.
0: Η Μαριάννα τι κάνει, θα μπει μέσα, θα έρθει και εδώ.
2: Τι έκανα, κάτσε να σκάσω. Κάτσε να μπαλώει.
0: Ωραία. Κοίτα, τον Ανδρέα δεν θέλω ποτέ να τον αφήσω να φύγει. Έχω πολλά πάντα θέματα. Είδαμε και την κάρτα αυτή με τον τύπο που πήρε.
4: Ωραία κάρτα.
3: Κύριο Ζουμπκόφ. Ωραία.
0: Σ' άρεσε η κάρτα.
4: Ωραία κάρτα.
0: Ο παίκτη.
4: Καλό παίκτη.
0: Πεχτάρα.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι καλό παίκτη.
4: Φαίνεται ότι είναι καλό παίκτη.
2: Δεν το θυμάμαι.
4: Λέμε τώρα.
2: Αλλά δεν είναι,
4: το παλικάρι έχει. Κουβαλάει από πίσω του μια καριέρα.
3: Τα νούμερα λένε κάτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όταν έχει τέτοια νούμερα. Το θέμα είναι μετά.
2: Αχ, και όταν έχει έρθει.
3: Πόσο εύκολα θα προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα.
0: Αυτό πιστεύω είναι ότι. Πολύ βασικό που λες.
2: Και όταν είχε έρθει μια ψυχή center force στο Παναθηναϊκό και έλεγα τα νούμερα λένε κάτι, ο Σπόραρ, και έλεγα ότι παιδιά αυτό εδώ επιθετικό δεν έχει πολύ καλά νούμερα. Μου λέγανε όχι, είναι πιστόλι και κανόνι και θα τα ρί, θα τα,
0: και φέγει,
2: θα ναι. τα καρφώνει.
0: Και τελικά.
2: Και τελικά αποδείχθηκε ότι τα νούμερα έλεγαν την αλήθεια. Δεν ήταν κανόνι. Τι κανόνι, νεροπίστολο ήταν.
0: Διεθνής, όμως.
2: Σου έχω πει, μου το έχει πει η προπονητής αυτό,
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Για το συγκεκριμένο.
1: Εργασιακό. Όχι, σε μένα.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Εργασιακό πρωτάθλημα. Έχω πάει να παίξω.
0: Ναι.
1: Παίζαμε απογεύματα.
0: Ναι.
1: Και παίζω αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Με έχει πάει ένας φίλος μου. Και μετά από 10 αγώνες δεν έχω σταυρώσει γκολ.
2: Τα χάνω όλα, ρε. Όλα. Βγαίνουν τετατέτ. Έξω.
0: Είσαι μέσα στις φάσεις όμως.
1: Είμαι μέσα στις φάσεις.
0: Τα χάνεις, ναι.
1: Και πέναλτι εκτελώ. Πάνε δοκάρια. Σφυρίζουν τα δοκάρια. Δεν έχω βάλει γκολ. Και μου λέει ο προπονητής. Για πιστόλι σε πήραμε. Νεροπίστολο μας βγήκες.
0: Το πε. Εντάξει. Ήταν λίγο άκομψος.
1: Ναι. Μετά γύρισα στην άμυνα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, με επιβεβαίνει η Τζορτζίνα δεν έχει παίξει Champions League ο Πινέδα με την Θέλτα.
1: Έτσι όχι Champions League, Ευρώπη λέω.
0: Ναι, Ευρώπη το είπε σωστά εσύ, αλλά Champions League εγώ έθεσα. Γιατί είναι να το δέλει, αυτό λέμε.
3: Ναι, γιατί κορυφαία με την έχει παίξει Conference, έχει παίξει Europa, δεν έχει παίξει το Champions League. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω.

0: έχει συμβεί στην εκπομπή. Μαριάννα, έλα σιγά σιγά να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Έλα σιγά σιγά. Η Μαριάννα, η οποία θα έρθει εδώ στην παρέα μας τώρα για να μας δώσει τα δώρα της που δίνει κάθε φορά. Ε, καλή ιδέα, φίλε Κώστα.
1: Τι έχει η food. Η food έχει.
0: Ό,τι έχει θα το πάρουμε εμείς.
2: Τι είπες.
1: Η food έχει.
2: Ναι, αφού την άλλη δουλειά μου την πήρατε.
0: Ποια δουλειά άλλη.
2: Δεν είπατε για το κινητό.
0: Ναι, είπαμε την πρώτη μέρα που τέτοιο. Θα το ξαναπεί εσύ τώρα, άμα θες.
1: Καλό είναι.
0: Εδώ.
2: Δεν κάνω τίποτα.
1: Λευκό κάτω, είναι.
0: Πώς είναι το
1: γεννητικό. Λευκό το δίνουμε.
0: Ναι. Πολύ λευκό είναι.
2: Ναι.
1: Ωραίο.
3: Λευκό είναι.
1: Ο Γκάνταλφ
2: λευκό. Πατήτσας βγαίνεις. Λευκό είναι.
0: Ασπρό.
2: Α, το γύρι. Τόσο
0: καλό, καλό. Καλό κινητό. Και με μεγάλη μνήμη, ξαναλέω. Αυτό μας βολεύει.
2: Ναι. Και αυτό κι εγώ έχουμε πάρα πολύ καλή μνήμη.
0: Τι θυμάσαι εσύ.
2: Θυμάμαι διάφορα.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι.
0: Καλές αναμνήσεις.
2: Όχι όλες.
0: Πού είχες πάει τώρα τρίμερο.
2: Δεν είχα φύγει, αλλά δεν σας έψα ότι έφυγα.
0: Ναι, έτσι ένιωσα.
2: Άρα πίστηκε γι' αυτό. Ήταν παλιές
0: φωτογραφίες αυτές που έβαζες.
2: Όχι. Τωρινές, απλά στα κοντά.
0: Κάτι με θάλασσα έχεις. Νερό.
2: Γιατί δεν βρέχεται η Αττική.
0: Α, δεν έφυγες. Πήγες απλώς κοντά. Δεν πήγες μακριά, αυτό λες.
2: Πήγα πολύ
0: κοντά. Δεν πάει σε νησί, δεν πει σε καράβι.
1: Γύρισε ο κύριος Μπακόπουλος, δεν θα πάει στον καιρό. Και είναι πολύ ψευδική.
2: Όχι.
3: Καλά, νησί υπάρχει και χωρίς να πει σε καράβι.
2: Τι.
3: Το νησί μου.
2: Έγινε.
4: Ναι. Και η Λευκάδα.
3: Τι έγινε, η Εύβοια.
2: Ναι. Δεν μου πήγε καν ο νους.
0: Είμαι
2: και κλαδίτσα, εγώ καταλαβαίνεις.
0: Πες τη Λευκάδα. Μην λες την Έγινα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πρέπει να καταθέσω κάτι, παιδιά. Όταν μπήκα εδώ στο πλατό, εδώ συνάδελφοι όλοι, τεχνικοί, σκηνοθέτης, Ντατσόπουλος, αυτά, καλά, Μυρότσος και οι υπόλοιποι, αγκαλιές, φιλιά. Ετούτη εδώ με κοίταξε, λες και έλεγε, μου είχαν πει θα πεθάνεις πάλι.
2: Όχι, σε ρώτησα πώς είσαι. Με κοίταξες δύο φορές και μου έκανες. Και μετά συνέχισες να κάνεις κάτι άλλο.
0: Μα κοίταξες με. Κοίτα την αρνητική ενέργεια, την καταλαβαίνω.
2: Εγώ αρνητική ενέργεια.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Καλά, εντάξει, δεν είσαι και ο πιο θετικός άνθρωπος στον κόσμο.
0: Βασίλη μου, αγόρι μου,
2: λέει. Κουνιέται τώρα γιατί έχει κάμερες. Δεν μπορώ να τσακωθώ όπως τσακώνομαι.
0: Τι έφερες και τι δίνουμε σήμερα.
3: Λοιπόν,
2: λογικά το έχετε πει ήδη από ό,τι ενημερώθηκα ότι έχουμε το iPhone 17.
0: Δεν
2: 256. Ω, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πειράζει.
2: Χίλια, συγγνώμη. 256 GB το λευκό.
0: Ωραία.
2: Σε περίπτωση που δεν ήταν σαφές από τις προηγούμενες κουβέντες. Mm-hmm. Έχουμε καθόλου την κάρτα να την ξαναπούμε. Θέλει.
0: Ναι, άλλη μία, γιατί όχι.
2: Ωραία. Βεβαίως. Κάνουμε follow skytelecom.gr, athletico.gr, action24 TV.
1: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είναι εκεί η συμμετοχή σας.
2: Πώς το ξεχνάω αυτό κάθε φορά μετά από 100 μήνες, δεν ξέρω. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη. Για να μπούμε στην κλήρωση και να ξαναέρθω εγώ 30 του μήνα που θα είμαι ακόμα εδώ. Είναι τρομερό αυτό που με έχει βρει. Που θα είμαι ακόμα
0: Ιουνίου.
2: Εδώ 30 Ιουνίου.
0: Δεν πα και 30 Ιουλίου, δεν ξέρω. Ναι, για συνέχεια.
2: Μη μου λες τώρα τέτοια.
3: 19 Ιουλίου σίγουρα θα είσαι.
0: Έτσι.
2: 19 Ιουλίου θα είμαι, λες. Δεν το κλείνω.
3: Τότε τελειώνει το Μουντιάλ. Όλοι στα όπλα μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, και οπότε το ξαναλέμε γι' αυτό 30 Ιουνίου.
0: Σύμφωνοι.
2: Τι άλλο έχουμε. Έχουμε food.
0: Ωραία.
2: Έχουμε άλλο ένα giveaway στο Instagram. Ξεκινάει ο μήνος, οπότε το καταλαβαίνεις. Γίνεται ένας μικρός χαμός με τα ναι. giveaway κλασικά.
0: Ναι.
2: Οπότε έχουμε το giveaway του Ιουνίου, το κλασικό, θα το συνηθίσετε και αυτό αν το έχετε συνηθίσει ήδη. Στο οποίο δίνουμε σε 10 τυχερούς μία συνδρομή για eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Έλειπες όταν βγάλαμε τους άλλους νικητές. Είχαμε πάλι τα γνωστά ζητήματα με τα usernames, δεν τους άρεσε τίποτα, δεν θέλουν τα ζευγάρια.
0: Έχω ενημερωθεί. Ναι,
2: τα γνωστά.
0: Διάβασε το μία αυτό.
2: Λοιπόν. Σκανάρουμε το QR κάτω αριστερά αν μας διευκολύνει. Αν όχι, απλά μπαίνουμε στο Instagram του Αθλέτικο ή του eFood. Κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και 26 του μήνα, πριν δηλαδή από το κινητό, δίνουμε και το φαγάκι.
0: Ναι.
2: Αυτά έχω να πω γι' αυτό.
0: Και σήμερα.
2: Και σήμερα λέω, επειδή χθες λείπαμε,
0: ναι.
2: να δώσουμε και 30 ευρώ σε κάποιον στο chat.
0: Ένα θέλεις? Κερασματάκι δηλαδή
2: ένα
0: που
2: κερασματάκι.
0: Κάνεις... Ναι, ωραία.
2: Καλοκαιρινό.
0: Μάλιστα. Από eFood, ωραία.
2: Από eFood.
0: Τι θες να γράψουμε, Βασίλη.
3: Να γράψουμε.
2: Μην πεις Αλιβέρη για το Θεό.
3: Αλιβέρη.
0: Αλιβέρη. Αλιβέρη, ναι.
3: Ευχαριστώ, Μαριάννα.
0: Με γιώτα.
3: Αλιβέρη που θα πάω και το Σάββατο.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, admin έχω.
3: Σάββατο θα πάω Αλιβέρη.
0: Είναι μια καλή ερώτηση αυτή.
3: Γουλής, Μπακόπουλος.
2: Έκανα το λάθος και ανέβασα κατσίκια το Σαββατοκύριακο.
3: Σάββατο πάω Αλιβέρη. Ποιος θέλει ακολουθεί. Κάνουμε το μπάνιο μας.
0: Ωραία πρόταση.
3: Να φάμε.
2: Θα σου έρθουν από το chat. Δεν νομίζω θα σου έρθει κάποιος από εδώ. Μην το ανοίγεις πολύ.
0: Να πω κάτι. Σας ετοιμάζω κάτι ωραίο. Σας ετοιμάζω κάτι ωραίο, να ξέρετε.
3: Okay.
0: Σας παίρνω μετά από εκπομπή με αυτοκίνητο. Πηγαίνουμε κάπου 2 ώρες απόσταση. Τρώμε, πίνουμε αυτά και γυρίζουμε.
3: Να μας πεις πότε.
0: Απαγωγή. Θα το κουβεντιάσουμε το πότε, ναι.
3: Τρίτη να μην είναι και ό,τι άλλο θες.
0: Ναι, το Αλιβέρι ξεκίνησε να γράφεται εδώ από πολύ κόσμο και καλά κάνετε. Παρετός θέλουμε και like.
3: Κάναμε γνωστό το Αλιβέρι.
0: Το Αλιβέρι. Θέλουμε και like. Αύριο θα βάλω Τρίπολη. Θέλω να βάλουμε και Τρίπολη.
3: Τι να βάλουμε.
0: Ο admin εδώ ξεκίνησε. Να ήρθε. Καλώς τον. Γεια σου, παλικάρι μου. Ήρθε.
1: Εδώ. Περιμένετε.
0: Φωνάζει,
2: περιμένετε.
0: Περιμένετε. Δεν έχει τώρα.
3: Τώρα εδώ πέρα. Τώρα το ποτάμι. Σε 5.000 κόσμο, άλλο λέει περιμένετε.
0: Το έχει πει και

0: Ανδρέα, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, αγαπημένο μου admin. Οπότε προχωράμε. Πώς θα τα είδατε, μια και κουβεντιάζουμε τώρα για άσχετα θέματα, πώς είδατε τα, την ίδρυση νέων κομμάτων κλπ. Έχει πείτε κάτι, την ίδρυση νέων κομμάτων.
1: Τα πάμε, τα πάμε. Τα πάμε για Ελλάς. Ναι. Τα πάμε. Εντάξει, στην αρχή με εξένισε το όνομα. Ναι. Αλλά τελικά λέω ότι είναι ένα όνομα που κάνει φασαρία.
0: Πιασάρικο. Πιασάρικο.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: είναι θέμα marketing.
1: Ναι. Κάνει φασαρία, αυτό ήθελε να κάνει.
0: Είδα και κάτι δημοσκοπήσεις.
1: Ο Τσίπρας ξεκινάει σίγουρα με 15%. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και ας έλεγε το κόμμα του Γουλής.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό.
1: Ναι, και εμένα με εντυπωσιάζει, αλλά ξεκινάει σίγουρα με 15%. Με τι με κοιτάς, οι δημοσκοπήσεις το λένε, δεν το λέω εγώ.
2: Όχι, επειδή βάφτισε στο
0: γιατί έχεις μούτρα, έχεις κάτι με τον Τσίπρα.
3: Όχι, όχι, θα γελάσει το σκυλί, τέλος πάντων.
0: Έχεις κάτι
1: δεν με... γίνεται ρε, να πέσει κάπου κάτω από 15%. Θα είναι δεύτερο κόμμα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τι καλά, ρε άνθρωπε, ξέρεις και από εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις το λένε.
3: Τι έχω δει, τι δημοσκοπήσεις, πόσο αξιόπιστε είναι στην Ελλάδα. Άσε με, Βασίλη. Δεν πετυχαίνουν ελέφαντα. Στα δύο μέτρα δεν πετυχαίνουν. Και μετά λένε στατιστικό λάθος. Ελέφαντα δεν πετυχαίνουν.
0: Κάτσε. Είσαι υπερβολικός τώρα. Προσβάλλεις ένα κλάδο ολόκληρο τώρα. Προσβάλλεις μια επιστήμη.
3: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Okay. Απαξιωτικός πολύ.
1: Πολύ αλιβέρι.
3: Ειδικά τις εκλογές, Παναγία.
4: Πολύ αλιβέρι έπεσε.
0: Ναι.
4: Μήπως
0: λοιπόν,
4: να το πει.
0: Παιδιά, ήρθε η ώρα για αλιβέρι να σταματήσουμε. Σε 3, 2, 1, τέλος το αλιβέρι.
4: Σταμάτησε.
0: Τέλος το αλιβέρι, stop. Κύριε Αντμίν, αν θέλετε, βάλτε ένα...
4: Τέλος.
0: Μια τελεία και παύλα.
1: Γιατί τέτοιο αλισβερίσει.
0: Ναι.
2: Ας γράφει
1: ο άλλος λέει ρέτρια.
0: Και θα ήθελα ο Ανδρέας Πατίτσας να είναι το κύπνιο άσμα σου στην εκπομπή αυτή.
3: Γιατί αύριο δεν θα είναι εδώ.
0: Για σήμερα, ρε λέω. Για σήμερα.
3: Όπως το έπαιζε, φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, έτσι όπως το έπαιζε,
3: ήταν λίγο άσχημο.
0: Εγώ κατάλαβα πάντως να στείλει τι θέλει να πει. Εκπομπή, γιατί είναι και άξιο συντάκτη. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
3: Ξέρετε, παιδί μου.
4: Έλα, Ανδρέα.
0: Στοπ, το βάλε. Ωραία, το βάλε.
4: Λοιπόν, θα μου πεις stop όποτε εσύ πιστεύεις. Όχι δύο ώρες μετά.
0: Εντάξει.
4: Στα κοντά.
0: Το έχουμε, το έχουμε. Πάμε.
4: Λοιπόν.
0: Πάμε, πάμε, γυρίζει, γυρίζει.
2: Stop.
4: Δημήτρης Μπραν. Ούτε τίποτα. Κύριος.
1: Δημήτρης Μπραν.
4: Μπραν.
0: Μπραν.
1: Μπραν,
4: Μπραν,
1: Μπραν, χθες να
0: βάλει αλιβερί.
1: Άκουσέ με, άκουσέ με.
4: Ναι.
1: Άκουσέ με.
4: Και λέω, πες τον πιο κάτω.
1: Άκουσέ με και οι μερακλείδες εδώ πέρα, ναι. Θα το, άμα
0: θα το
1: θες το βραδάκι, ναι. Η Μπραν 2, η Μπραν 2, κέρδισε 7-1.
4: Βασίλη,
1: και πλήρωσε πρόβλημα. Το over 7,5.
4: Το λέω εγώ εδώ.
0: Δηλαδή,
1: 7-1 με τα τρία τελευταία γκολ από το 85 και μετά. Μεγάλη ομάδα η Μπραν 2, μεγάλη.
0: Και άλλη που βάλε ένα.
1: Ναι, την τιμάμαι. Μπράβο, ναι, τιμάμαι, μπράβο, την τιμάμαι.
0: Ωραία.
1: Την
0: τιμάμαι. Λοιπόν, Μαριάννα, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Ούτε μπραν 2. Μπράβο στον κύριο που τον λένε Μπραν και κέρδισε.
4: Πάρτε το κινητό. Ωραία. Να μας στείλει ο άνθρωπος στο Instagram του Αθλέτικο Δημήτρης Μπραν. Έτσι να τα λέμε, έτσι τα βασικά τα τυπικά.
0: Ναι,
1: ευχαριστούμε
0: στείλει,
1: που έκανες γνωστό στα πέρατα της χώρας το αλιβέρι.
0: Λοιπόν, θέλω σιγά σιγά να μου πείτε αν έχουμε ποιον. Χαστά, ωραία, φέρ τον στην παρέα μας. Κύριε Χαστά, σας καλησπερίζω, σας καλωσορίζω.
5: Κεριά και λιβάνια.
1: Όπα!
3: Όπα!
1: Όπα ρε μεγάλε!
3: Όπα ρε φίλε!
4: Γωράκι μου! Ήμουν εγώ επιθετική!
1: Έλατε!
0: Η Μαριάννα
1: ήταν... Ήταν η
0: κατάκι
5: μπροστά του! Μην μιλάς εσύ, μωρή!
1: Όπα!
5: Δείχνουμε την παντόφλα!
1: Όπα!
0: Να σου πω πώς το βλέπεις. Για να δω την μπλούζα του λίγο. Για δώστε μου λίγο την μπλούζα που φοράει. Την οποία την ιδρώνει κιόλας. Για να δω. Ωραία! Τι είναι?
5: Δες τη δίν.
3: Ποιος είναι ο νους ρε.
0: Πολύ ωραία, φίλε.
5: Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know.
0: If you know, you know. Πρέπει να ψαγμένοι. Αυτή θα το κουβεντιάσουμε μετά, θα μου πεις. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο για το γεγονός.
5: Θα μας πούν στο chat.
0: Για να το γεγονός. Να σου πω, έχεις φορές την πανοπλία σου τώρα την επιθετική, επειδή θα σε ρωτήσω αυτό που θα σε ρωτήσω.
5: Όχι.
0: Θεωρείς καλή λύση το Λανουά.
5: Απλά ήθελα, ήθελα να σε υποδεχτώ έτσι.
0: Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ.
5: Περίμενε, πριν μου ρωτήσεις.
0: Ναι.
5: Μυρό, γιατί ναι. Για το μυρό έχω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα.
5: Έχεις σκεφτεί το κέντρο απεξάρτησης.
3: Λαχανός πας.
0: Τι εννοείς ρε φίλε.
1: Όλα τα έχουμε κάνει στη ζωή αυτή, Θοδωρή μου.
0: Ό,τι χρειαστεί.
1: Όλα τα έχουμε κάνει στη ζωή αυτή. Να ξέρεις έχουμε περάσει από παντού.
0: Η εμπειρία του είναι ανεκτήμητη.
5: Υπάρχουν ειδικές δομές.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Θοδωρή, ναι. Πάμε σε κάτι αθλητικό.
5: Μην είσαι στο όριο, γι' αυτό λέω.
1: Πάμε, πάμε.
5: Αθλητικό δεν είναι, δεν είναι ο τομέας μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, εντάξει. θέλω να σε ρωτήσω αν είναι καλή λύση ο Λανουά. Αν είναι
5: κάποια, κάποια τσακαλάκια το έχουν βρει στο chat την μπλούζα.
0: Τι λέει?
5: Αρκετά τσακαλάκια.
0: Κυρία Σεγκούν που λέει.
5: Ψάξε να βρεις.
2: Όχι.
5: Κυρία Σεγκούν.
2: Ένα σκάφι ότι είναι ο Λανουά στην μπλούζα.
5: Λοιπόν.
1: Λέων.
5: Πάμε στα αθλητικά.
0: Ναι, θα το βρούμε.
1: Λέων, Λέων.
5: Είναι η ταινία.
0: Α, ναι.
5: Ναι, ναι, είναι η ταινία.
0: Οκ, okay, θα το ψάξω, δεν το ήξερα.
5: Ζαν Ρενό και Νάταλι Πόρτμαν. Δεν έχει ξέρει την ταινία.
0: Ζαν Ρενό
3: και Ζαν Κλου Βαντάμ. Δεν σα φοβάμαι και του τέσσερι.
0: Και η Πόρτμαν ακόμα πιο αγαπημένη.
5: Παιδιά, δε... Παιδιά, η Πόρτμαν είναι στο ντεμπούτο τη 12 χρονών.
0: Η Πόρτμαν η οποία είναι πτυχίουχο νομική, φίλε. Θυμάμαι καλά. Τα ξέρει εσύ αυτά. Νομίζω ναι.
5: Και πτυχίουχο νομική είναι ναι. Και εξαιρετική ηθοποιό ναι. Και άνθρωπο.
3: Και ωραία κανελόνια φτιάχνει.
0: Και πανέμορφη. Ναι. Okay.
5: Και ωραία κανελόνια. Και αν δεν έχει δει την ταινία Βασίλη, σήμερα. Όχι, σήμερα. Απόψε το βράδυ πρέπει να το δει.
0: Θα συμβεί σήμερα. Σήμερα το βράδυ.
5: Σήμερα. Και θα μου πει αύριο. Και θα μου πει αύριο τη γνώμη σου.
0: Συμφωνώ. Πες μου τη γνώμη σου για αυτό που σε ρώτησα.
5: Ωραία. Ναι. Δεν μου έκανε καμιά έκπληξη. Εννοώ η ψήφος του ΠΑΟ. Mm. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Αν με ρωτάς προσωπικά, ούτε περίμενα ότι θα έχει κάτι άλλο σαν στάση ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Λανουά. Εντάξει, είπαμε για αυτή την είπατε κι εσείς για αυτή την ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε μετά τον ντέρμπι με τον ναι. Παναθηναϊκό. Λίγο άκερη τότε το λέγαμε, το συζητούσαμε και τότε ότι
1: ναι,
5: μας
1: όντως.
5: Είχε προξενέσει μια...
1: Το είχαμε πει.
5: Ναι, ήταν λίγο. Ναι, ουσιαστικά έλεγε ότι δεν έβαλε ελίτ σε ένα ντέρμπι. Ελίτ διαιτητή σε ένα ντέρμπι. Αυτό ήταν το νόημα της τότε ανακοίνωσης. Νομίζω ότι αυτό που μένει από όλο το σημερινό και η ΕΠΟ ανακοίνωσε πριν από λίγο και επίσημα την παραμονή του κ. Λανουά. Σας δίνω και το ρεπορτάζ. Αυτό που βγαίνει από την σημερινή εξέλιξη νομίζω είναι αυτό της ΑΕΠ που... Φυσικά προκαλεί ερωτηματικά. Εντάξει, δεν μπορώ να φάω ας πούμε, τα επιχειρήματα του τύπου το ψήφισε ο Ολυμπιακός, το αντίθετο, ψήφισε εγώ το αυτό. Δεν στέκει. Προφανώς έχει τους λόγους της. Η ΑΕΚ, εμένα αυτό που με πειράζει και πάντα με πείραζε από την αρχή της χρονιάς είναι αυτό το ζάλισμα, ρε παιδιά, κάθε εβδομάδα. Ψήφισε ό,τι θες, κάνε ό,τι θες. Μη ζαλίζεις κάθε εβδομάδα. Με αυτό το σφύριγμα, το τάδε σφύριγμα, το άλλο σφύριγμα. Ελπίζω να μην έχουμε το ίδιο τώρα φέτος με τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Υποδέχομαι μια σκετόπε. Μια σκετόπε στον κύριο Βερβελέ.
5: Γι' αυτό έκανα.
0: Τρομερή
5: πάσα.
0: Τρομερή πάσα. Γεια σου, Διονύση.
3: Γεια σου, Διονύση. Καλό μήνα.
6: Γεια σα. Γεια σα. Καλό μήνα. Με υγεία.
5: Μου.
3: Με υγεία.
0: Με υγεία πάνω απ' όλα έχει δίκιο. Πρέπει να σα ενημερώσω ότι πήγα στη Ρία Ελληνίδου, να ξέρετε. Την οποία ακούσατε εσείς λίγες μέρες νωρίτερα.
5: Α, έτσι.
3: Πήγες.
0: Πήγα στο.
3: Στις Κολίνες.
0: Στις Κολίνες Sound, ναι. Πολύ επιτυχημένη η διοργάνωση, φίλε. Πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από εκεί, χιλιάδες.
3: Σου είπε κάτι για τον Βασιλή.
0: Δεν είπε τίποτα, κουβέντα, δεν μίλησα μαζί της. Εξαιρετική φωνή. Είπε και ένα καινούριο τραγούδι που έχει βγάλει.
2: Το Σαφάρι.
0: Το Σαφάρι.
1: Έλα ρε ποιότητα. Έλα ρε ποιότητα. Τι μαγαζί είναι αυτό επιτέλους εδώ μέσα.
0: Τρεις μέρες το έχει βγάλει. Ναι, δεν το ξέρεις, ρε.
1: Έλα ρε φίλε, τώρα μιλάμε τώρα. Και ο άνθρωπος μαθαίνει δίπλα
0: στους καλύτερους. Και έκανε και λογοπαίγνια για να πάω όλες τις σχολήνες, έκανα σαφάρι, λέει. Και πώς τα έφερε λίγο, τέτοιο έχω ένα τραγούδι τέτοιο, λέει, για σας. Και το είπε.
3: Ναι. Πατιτσάρα, εγώ.
0: Καλή φωνή, να ξέρετε. Μου είπαν ότι έχει ξεκινήσει από δημοτικά.
2: Ναι, κοπέλα. Ρεμπέτικα πολλά χρόνια.
1: Πολύ καλή φωνή.
0: Και πολύ όμορφη γυναίκα, αφού ρωτάει το τσάκ. Λοιπόν, Βερβελέ, αυτό το πρόλογο ήθελα να κάνω έτσι, μια και σε υποδέχτηκα. Έτσι, κάπως μου ήρθε. Συμφωνείς?
5: Αστερίσκος, αστερίσκος. Και ναι. Επειδή το γράφουν στο
6: τέλος. Είμαι μελιώνει και πάλι, φανατικά.
0: Συγγνώμη, τι λέει ο Χαστάς, έλα. Πες το.
5: Και Γκάρι Όλτμαν παίζει στην ταινία, δεύτερο ρόλο, ο καλύτερος της καριέρας του Γκάρι Όλτμαν.
0: Okay.
5: Το γράφει στο chat και αυτό το λέω.
0: Ωραία. Καμία σχέση με τη Ρία Ελληνίδα, αλλά δεν πειράζει. Το ακούω για την προηγούμενη ταινία που λέγαμε το Λεόν. Okay.
5: Μπορεί να έχουν κάνει παρέα τα παιδιά. Δεν ξέρω.
0: Ναι, okay. Τι πει να πει Βερβελές.
6: Λέω με Πάολα και Λιόλιο, με μόνο εγώ.
0: Νομίζω ότι ετοιμάζει ο Γρίτσης κάτι για Πάολα. Πάλι.
3: Ναι.
0: Και τρία για Οικονομόπουλο. Δύο, τρία, θα δούμε τώρα. Ωραία τραγουδάκια, ωραία πράγματα.
1: Ο Γρίτσης, φίλε, όποτε γράφει τραγούδι στον Οικονομόπουλο, κόβουμε τις φλέβες μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Έκτοτος Άγγελος και τέτοια.
1: Ναι, ρε φίλε τώρα.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Σταμάτησε τον, σε παρακαλώ πολύ. Δεν είμαστε σε άλλη φάση.
0: Σταμάτα,
1: είμαστε σε άλλη φάση της ζωής μας τώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσω με το ίδιο ερώτημα που έκανα στο Χαστά. Εντάξει, δεν είναι έκπληξη ότι ο ΠΑΟΚ ψήφισε υπέρ της παραμονής του Λανουά, της ανανέωσης συμβολέου, αν θέλετε. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που τάχθηκε εναντίον της παραμονής του Λανουά. Εκεί δεν είναι ότι είναι κάτι που δεν περιμέναμε. αλλά θέλω να μου πεις και για το σχόλιο.